0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα Σαββάτου να έχουμε. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 6. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης από τις 2 περίπου.
1: Ότι έμαθα χωριά σου να ζω.
0: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Εκεί μου ζητάτε και τραγουδάκι άμα γουστάρετε.
1: Εκείνες τις στιγμές.
0: Είναι η εκπομπή Σεριάνη με το Γιάννη.

Είδα ένα στοίχημα που έπαιξα και να τους καούν όχι τα βίντεο. Και εγώ δεν ξέρω τι. Σε παρακαλώ. Χάσαμε δυο διπλές ρε παιδιά. Έχασα Καλαμάτα, Λάρισα 1-2, το έπαιζα και Χ 1-1 βγήκε. Και Ρεάλ Σοσιεδάδ με ποια έπαιζε, το έπαιζα 1-1 και έχασα 1-2. Δεν τρέπονται λιγάκι.

Και σε αυτό είχα παίξει συντηρητικά τον Όφη. Ένα χ το είχα παίξει. Το βρήκα τρία το ένα χ. Λέω άντε τρία και δέκα ήταν πόσο ήταν. Ούτε τώρα έπεστε.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει: καλημέρα φιλαράκι μου, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα Σαββάτου, καλό Σαββατοκύριακο και καλή μας ακρόαση. Και ζητάει λίγο πιο πάνω τον Γιώργο Μαργαρίτη ο ποιητής για τα μάτια μιας μικρής και αφιερωμένο λέει σε σένα και στην Καλλινίκη Χριστίνα. Ο Μιχάλης ο Θεοδόρης από τη Γαλάτιστα, αρτοπία Θεοδόση στη Γαλάτιστα, καλημέρα φίλο μου. Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα Γιάννη, Σεργιάννη και Ελπίδα μας, είστε η πιο ωραία παρέα, καλό ξημέρωμα. Ο Μανώλης ο Πλωμάρη λέει καλημέρα Γιάννη από Αυστραλία Σίδνεϊ, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους και φυσικά το φίλο μου τον Τιμολέον. Καλημέρα στη φίλη μας την Σίση. Καλό ξημέρωμα παιδιά, να είμαστε καλά. Να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο, θα τσιμπήσει λίγο, θα ανεβεί λίγο η θερμοκρασία, λίγα πράγματα όμως. 1-2 βαθμούς δεν είναι τίποτε, καλά μας πάει. Με πετρέλαιο 1,70, 1,75, 1,65, τι περιμένετε τώρα. Και αέριο, παπαπαναγία. Εγώ άρχισα να βλέπω διαφορετικά τα παλιά μου ρούχα στην ντουλάπα, να είναι πιο ερωτεύσιμα, κάτι πουλόβερ της μάνας μου, έτσι μαλλί που είχε κάνει.

Καλημέρα τον Χριστάρα τον Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο τον Σιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, εκεί στη Λεωφόρο Στρατού.

Δεν θα φάω κολοκυθόπιτα σήμερα, Σιαμήτρα, να ξέρεις. Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό. Και τον φίλο μας τον Λευτέρη, εκεί στους Αμπελόκηπους.

Ναι, Κωνσταντίνε μου, ναι, παλικαράκι μου. Καλημέρα στον Χρυσόστομο τον Χαλκιά. Μου λέει καλημέρα, λατρεία μου. Σιγά, ρε. Θέλει να ακούσει το «Μια ματιά σου μόνο φτάνει». Θα τα ακούσουμε, ρε. Κερασμένο, λέει, στη Μίνα με πολύ love. Η Μίνα το ξέρει.

Καλημέρα στο ξενοφόνο το Θεοδωρίδη. Καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Ντέο τον Τζέρε και στο Παοξάκι το Μάκη του Παπαγεωργίου. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή ακρόαση. Καλημέρα στο Νικολάκη από την Κατερίνη. Να και φίλοι μας η Χριστίνα από τη Βέρεια. Καλημέρα Χριστίνα.

0: Έχεις γνώθει αυτό, Χρυσόστομο. Δυστυχώς για αυτήν λέει το ξέρει. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε το κορίτσι. Μα τώρα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δόμνα από Δηλητή και το παρεάκι της. Την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, το Χρήστο το Χασάπαρο και την Όπη.
1: Με πικραίνεις κάθε ώρα, με πικραίνεις με...
0: Ο Τάσος ο Καρλή του λέει καλημέρα Γιάννα ρε μου, καλή εκπομπή.

Μαζί με σένα προσέχω και άλλες πέντε δηλαδή. Τι έγινε, ας πούμε. Εσένα αυτό που σε ενδιαφέρει να προσέχω εσένα. Τις άλλες τέσσερις εντάξει. Σίδερο στη μέση μου. Ένα σόλο τώρα από το μαέστρο μπορούμε να ακούσουμε τον Χιώτη. Τώρα το θέλω το σόλο.

το φίλο μας το Χρυσόστομο. Μια ματιά σου μόνο φτάνει, αεροπλάνο να με κάνει. Εμείς φυσικά αλλιώς το τραγουδούσαμε αυτό. Μια ματιά σου μόνο φτάνει, κάγκελο να μου το κάνει.

Boeing λέει 737. Σιγάρι, κάτι πατάω, δικιά σου είναι. Ο Βασίλης μου λέει: καλημέρα Γιάννη Σεριάννη, το γνωρίζεις πως είσαι και θήριο δαμαστής, λέει. Έχεις ένα υπέργο ζωντανό, το Θεμιστοκλή, που όπου βρεθεί και όπου σταθεί, τα μίντια λένε πως αφήνει την στάμπα του. Μπλε τριαντάφυλλα σε μεταξένια μαξιλάρια. Την αγάπη μας και στην πίτριά μας, την κυρία Ελπίδα.

0: όπως λέω σε Φερλής, και όταν τάγκος σφορεμένος, εγώ λέει κάνω τη γυναίκα να τσιρίζει μετά το σεξ. Λέει γιατί τόσο καλός είσαι. Όχι λέει, σκουπίζω με στις κουρτίνες.
1: Κράταμε κοντά σου μια βραδιά. Όλα μου τα...
0: Γεια σου ρε Ηλία.
1: Έκανα με σένα.
0: Άνθιπητα ελευθερία, καλημέρα.

Θεοχάρης Καμενίδης, καλημέρα Γιάννη. Κιτρινόμαυρος ξηροπόταμος εδώ, λέει, από το Μίντεν της Γερμανίας. Αν υπάρχει χώρο, βάλε το Αστερομάτα, λέει, αφιερωμένο εξαιρετικά στον Ταγί Περντογάν. Αστερομάτα.

0: φωνάζουν εσύ.
1: Με την κλαβδία δεν θέλεις ρε του αστερομάνα, αστερομάτα. Με την κλαβδία. Στη Eurovision που πήγαμε, αυτό δεν θέλεις. Ε, Θεοχάρη.

0: Ναι, Θεοχάρη μου, ναι, παλικάρι, μα τα ακούς.
1: Με φωνάζουνε σε πέρι, άλλοι να με λένε αλήτη.
0: Ο Στέλιος ο Ρεφατλάρης λέει καλημέρα Γιάννη, μια καλημέρα σε όλη την παρέα, την καλημέρα μας στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη και την παρέα του, στείλε και σε Δημητράκη και στον ποιητή μας, λέει, τον Παραπονιάρη. Καλημέρα φίλε, λέει, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα τα παιδιά εκεί στο φούρνο, στην Πέτρου σε 10.

για τα παιδιά εκεί στη φάμπρικα. Η Αναστασία μου σένα μου λέει καλημέρα άρχοντα. Γεια σου Αναστασία, καλημέρα στο Γιώργο σου. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάνναρε. Καλό ξημέρωμα σε όλους στην παρέα μας. Αρτοποιούς και νυχτοβάτε. Τσάκαλε μου λέει, θέλει να ακούσει το κάθε λιοβασίλεμα. Θα τα ακούσουμε παλικάρι μου. Τώρα σε λίγο που θα βάλω ζεϊμπέκικα.

Είναι η εκπομπή Σεριάννη με το Γιάννη. Είμαστε καθημερινά κοντά σας από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Σάββατο βράδυ δεν έχουμε εκπομπή, έτσι λίγο να ξεκουραστούμε και λίγο. Είμαστε και γέροι άνθρωποι, έτσι. Να μας τρίψουν λίγο την πλατούλα μας, λίγο τα ποδαράκια μας. Χρειάζεται και αυτό. Μας κάνουν λίγο μασάζ. Μασάζ, είπα, όχι ερωτικό μασάζ, έτσι. Άντε, μπράβο, άντε.

Καλημέρα στη φίλη μου την Χαρούλα και τον άγγελό της φυσικά. Εξαιρετικά στον άγγελό της. Θα τον δω όταν θα πάει φαντάρος. Από τον άλλο κόσμο που θα είμαι.

0: Εσύ είσαι 40 και αυτή 19. Αυτή το ξέρει, επαναλαμβάνω και πάλι. Πάπα. Θεοχάρης, ο Στεφανάρας τι έγινε, λέει, τον έκανες προξενιό, δεν εμφανίστηκε. Παρασκευή δεν εμφανίζεται. Δευτέρα ξημέρωμα και Παρασκευή ξημέρωμα, Σάββατο ξημέρωμα δεν εμφανίζεται ο Στεφανάρας. Στεφανάρας είναι Τρίτη ξημέρωμα, Τετάρτη ξημέρωμα, Πέμπτη ξημέρωμα και Παρασκευή ξημέρωμα. 4 μέρες κάνει εκπομπή. Εντάξει.
1: Αυτό που βλέπατε στη μέση
2: και πάμε στην Ελλάδα.
0: Πάμε στην Ελλάδα
2: μέσα
0: τώρα.
2: Μέσα στο σκοτάδι θα φανεί το πρόσωπο ενός κοριτσιού. Το πρώτο φως αποκαλύπτει.
0: Να τα ακούσουμε έτσι ορίτσινα.
2: Το γλίτα που οδηγεί σε έναν άλλο τόπο, ένα ορφανό σημείο μέσα στη θάλασσα. Δύο γυναίκες, μία μάνα και μία κόρη, δεμένες με αιώνια αγάπη, πρέπει να αποχωριστούν για πάντα. Η κόρη στέκεται σε ένα βράχο που γίνεται ο φάρος για τη νέα της διαδρομή, αλλά η διαδρομή του αποχωρισμού.
0: Και λίγο πιο μέσα.
2: Μια ιστορία για τις ρίζες που ξεριζώθηκαν βία, αλλά δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Η αστερομάτα θα περιπλανηθεί σε αστεριά και θάλασσα, αλλά δεν θα βρει πουθενά αυτούς που αποχωρίστηκε. Παρά μόνο στον ουρανό, όταν θα γίνει.
0: Eurovision 2025.
2: Αυτή είναι η ιστορία που γέννησε η ευαισθησία του υπέροχου Φωκά Ευαγγελινού, η ιστορία που έγραψαν οι Arcade και θα ακούσουμε από τη μαγική φωνή της Κλαβδίας.
3: Καλή επιτυχία, Ελλάδα!

0: μαύρο.
1: Ναι, Θεοχάρη μου, έτσι, ναι. Τον έκανα προξενιό αμέσως. Ο Τάκης ο Τικησίδης τι μας λέει, για να ακούσουμε.
2: Γιάννη, καλημέρα, αγόρι μου. Είμαι σε ένα πολύ στενό δρόμο στη Βουλγαρία. Θέλω άλλες 5 ώρες για την Ελλάδα. Την καλημέρα μου στην Ελπίδα, ο Γιάννης ξέρω δεν είναι εδώ. Και σε όλους τους φίλους και σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε, να τα πούμε από εβδομάδα.
1: Γράφεις που γράφεις, ρε Σιτάκη. Κλείνε το παράθυρο την ώρα που γράφεις, να μην έχει αυτό το θόρυβο. Αυτό φορτηγό που είσαι. Κλείς το παράθυρο.

Ναι, ρε φίλε, να ακούγεσαι πιο όμορφα, γιατί έχεις πολύ ωραία ερωτική φωνή, ρε Τάκη Ντικεσίδη, να ακούγεται όμορφα η φωνή σου. Χα, χα, χα, πώς θα σε κάνω προξένιο, γιατί. Γραφείο συνεκεσίων. Προξενιά. Σεριάννη με το Γιάννη. Εχθές πάντως δεν πήρα ούτε ένα βιογραφικό για να σας κάνω προξένιο, έτσι. Ούτε από γυναίκα, ούτε από άντρα, ούτε από κάποια άλλη.

Και πολύ είναι και αυτό. Πάμε να ακούσουμε τα σεβδαλοσάιτα, τα ερωτικά βέλη δηλαδή. Αυτό Ματθαίο Τσαχουρίδη.

0: κοιτάλογα. Θα σκοτωθούμε. Εσύ ζητάς.
1: Άστον έχει ένα δέσποιτα.
0: Τον άστον έχει.
1: Παρακαλώ άστον.
2: Νίκο.
0: Μαλώνεται.
1: Μαλώνω ρε.
0: Δεν με αφήνει. Ένα λεπτό κύριε Σωτήρη. Ναι, ακούς που λέξεις. Άστον έχει. Κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω.
0: Πες ότι μαλώνεις επί θάνεις.
1: Μαλώνω ρε.
0: Πες ότι μη με αφήνεις κυρά μου. Κράτα με.
2: Σε κρατάω. Πώς σε
0: κόντρα σκόρτσα. Πες σου πω σου μια κόντρα επί θάνεις ρε.
3: Πώς λέει τη φυσαρμόνικα αλλιώς. Ρούφα Μόνικα!

Άκου φύσα Μόνικα, ρούφα Μόνικα, δεν τρέπεστε. Υπάρχουν και μοναχικές κοπέλες τώρα. Κοπέλες τώρα, εντάξει, ο Θεός να τις κάνει.

Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτες του από τον Άρτο στην Κοζάνη κάνει καλημέρα από όλους και πίνω μπύρες, λέει, τα παιδιά της Πάτρας. Ευχαριστώ, καλή ακρόαση σε όλους. Κοίτα, να κάψουμε τίποτε, λέει, απόψε τα ψωμιά. Να τα κάψετε, ρε παιδιά.

0: έφθαν.
1: Α, ωραίο ήταν και αυτό. Άντε πάμε στα ζεμπέκα που με ζητήσατε τώρα. Γίνεται χαμός εδώ λίγο.

Αλέξανδρος Χατζάκος, καλημέρα σε όλους. Με υγεία, ένα ζεμπέικο της Μπέλου λέει αν γίνεται. Γιατί όχι, παλικάρι μου, γίνεται. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.

0: ψήσει.
1: Ηλίας Χαρτομαζίδης, μαζεύτηκαν κάτι αρσενικά γατιά εδώ, λέει. Στα κόκκινα φανάρια σε αγαπάνε και αυτά, λέει. Σου στέλνουν την καλημέρα τους.
2: Νιάου.
1: Να χαρώ εγώ. Σκιές δεν κυνηγώ. Ηλίας Χαρτομαζίδης.
3: Γιατί δεν πιάνω τε.
1: Στο Πολύκαστρο.
3: Σου λένε σ' αγαπώ.
1: Όταν το ακούω αυτό, πολύ όμορφο κομμάτι, λέει, κάτι ματώνει μέσα μου, δεν ξέρω τι με πιάνει, φίλε μου, λέει ο Τάσος ο Καρλίτο. Για το εμένα δεν με αγάπησε κανείς, είναι κομματάρα, φίλε, τελείως.

Βαγγέλης ο Γρήβας λέει τεράστια Γιάννη Χιλιτίδη. Για να δω και μα το Χιλιτίδης. Γιατί δεν πιάνατε. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή. Γεια σας Τρεχαντήρια μου. Καλημέρα πηγολαμπίδες στις νύχτες. Τη Βούλα την Καρυπίδου την είπα καλημέρα, το ξέχασα. Καλημέρα Γιάννη, λέει καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα μας και ιδιαίτερα στη γλυκιά μας την Ελπίδα.

0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα, τη Φλωρινιώτισσα.
1: Σκιές δεν κυνηγώ, γιατί δεν πιάνονται.
0: Να και φίλη μου η Ελβίρα και τη δική μου καλημέρα Γιάννη, για καλή εκπομπή, την αγάπη μου στην παρέα μας και στη δική μας την Ελπίδα. Στέφανος Καρυπίδης, ο αρτοποιός μας. Εκεί στο πρατήριο στη Βριούλων, στη Νέα Κρίνη, δίπλα στην τράπεζα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Από πολύ νωρίς σήμερα στο μαγαζί, σε λίγες ώρες κατεβαίνω Αθήνα για αγώνα πυγμαχίας, να πω ένα ευχαριστώ στη γυναίκα μου Βαρβάρα που ακόμα με ανέχεται και με αντέχει. Ναι. Κατεβαίνεις για αγώνα πυγμαχίας, αγόρι μου. Καλή επιτυχία Πασά μου. Μιχάλης Θεοδόσης, την τσάρκα δεν έβαλες εχθές φίλε. Ποια τσάρκα ρε φίλε? Την τσάρκα, ποια τσάρκα? Τι λες, μου είχε ζητήσει την μπουρδελό τσάρκα, την έβαλα. Δεν την άκουσες, α, λάθος κάνεις. Την είπα κιόλας με τη λέξη κανονικά, μπουρδελό τσάρκα. Α, φιλαράκι, την άκουσα. Τώρα θα την ακούσεις.

0: πιστεύω ότι πήγες με βίζιτα και έδωσες λεφτά.
1: Και τι περίμενες, αφού εσύ δεν μου κάθεσαι εδώ και μήνες.
0: Μα δεν είπες ποτέ ότι ήθελες να πληρώσεις.
2: Άμα ήθελα να πληρώσω θα του καθόσουμε δηλαδή, έτσι. Άμα σας λέω εγώ ότι ψάχνετε χορηγό οι περισσότερες.

0: όπως πας τα τρελά.
1: Η Μαριάνθη Κεφάλα πάντα ταιριάζει. Γεια σου ρε Τάσο Καραλίτο, τι λες εδώ? Γιάννη, να βάλω ένα τραγούδι όπως λέει η κυρία Έλενα. Να βάλεις ρε φίλε, γιατί να μην βάλεις? Βάλε και μισό κιλό φέτα, ξέρω και εγώ.

Και ρε, τι θα γίνει με αυτά κουνούπια, ρε. Τρία σκότωσα. Φιλικά είναι, γι' αυτό με κυνηγάνε. Δεν ντρέπονται λίγο. Πού σας να χαθείτε. Και μη σκουπιστείτε.

0: Ήρθε η ώρα να σας το πω, παιδιά. Σταματήστε να μου ζητάει τραγούδια, τέλος. Ό,τι μου έχετε ζητήσει θα το μετάδωσω.
1: Και στο ψέμα έπεσα.
0: Λίγο να χαλαρώσω κιόλας. Είμαι και γερός άνθρωπος, να με προσέχετε για να έχετε.

ήταν απτάλικο όμορφο. Μη μου ξαναφύγεις πια, Σωτηρία Μπέλου.

γεμίσει κάπως εύσωμη. Όταν θέλει η γκόμενα, η γυναίκα, η σχέση, ο δεσμός να μας αγκαλιάσει, φωνάζει και τις φίλες της. Έτσι είπε ο Σταρόβας.

0: Πω, τι πάθατε με τα ζεμπέκικα σήμερα.
1: Λόγιστα σκληρός.
0: Γιάννη, λέει ο Γιάννης, ποτέ δεν κοιμάται. Όχι να κοιμηθεί το πουλάκι μου. Αλλιώς τώρα θα ακούγαμε, λέει, το Peyton Play σε κονσέρβα μαγνητικής ταινίας. Αφήστε ρε τον άρχοντα έστω και μια βραδιά να κάνει πρόγραμμα για αυτούς που αγαπάνε τα όμορφα και τα ωραία μιας εργιάνικης βραδιάς. Δεν πειράζει, ρε.

0: σώρο μπορώ να έχω.
1: Άιντε βάλτε φωτιά τα ουίσκι στις τέσσερις γωνίες.

0: Αφού μ' αρέσει τελείως. Έλα, αφού μ' αρέσει.
1: Σ' αρέσει και εσένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω πολλές πάντως.
2: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
1: Όχι δύο, τρεις.
3: Όχι τρεις, πια στο κασό είναι ολόκληρο, αλλά βάλε δύο πάγους επάνω. Ζεστή δεν πίνεται η μπύρα, ρε παιδιά, εντάξει.

Ρεφατλάρης Χρήστος, καλημέρα κύριε Γιάννη, πολλές καλημέρες από το φούρνο της Αναγίου Δημητρίου. Ξεχωριστή αφιέρωση στο δάσκαλο εδώ, το Στελάκι στην Πέτρου Συνθήκη. Στο Δημήτρη του Λεβέντη και σε όλους όσοι είναι συντονισμένοι. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Άντε για το φίλο μας τον Νέστορα εκεί στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Έρχεται μετά Θέμης Αδαμαντίδης, στείλε Θεέ, είσαι ρούχο φορεμένο. Αντίπα στα δικαστήρια, Μαργαρίτης.
1: Σε είδα να χορεύεις και σε ρωτεύτηκα. Τερίμουν να σε κάνω.
0: Γεια σου ρε Βαλάση, εκεί Παρισούλα, και ο Γιαννάκης ο Ράφτης, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

Να τονίσω, λέει κύριε Γιάννη, ο Στέφανος ο Καρυπίδης, το μαγαζί θα είναι ανοιχτό κανονικά, λέει. Σήμερα εγώ θα λείπω απλά. Ναι, δεν θα είναι το μαγαζί ανοιχτό. Τι λες τώρα, πλάκα κάνεις. Κώστα Τζερόνιμο, γεια σου ρε Μόρτη μου, λέει. Μια και μίλησες για αλητεία και αλήτες,

Άμα η γυναίκα ξέρει να το κουνάει καλά. Το σώμα της το τσιφτετέλι μιλάω. Άιντε πονηρά μυαλά. Και ο άντρας στο ζεϊμπέκικο. Το ζεϊμπέκικο δεν είναι χορογραφία, παιδιά, το ξέρετε. Κλείνετε τα μάτια και πάτε όπου σας πάει η ψυχούλα σας. Αυτό είναι ζεϊμπέκικο.

Καλημέρα τα τρία σίγμα του σαρτοποιούς μας στη Ρόδο, το Σάκη, το Σοκράτη και το Σάγη. Καλημέρα Γιάνναρε, χαιρετίσματά μας τη νύχτα της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα στη φίλη μου την Ταμάρα και την παρεούλα της. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα. Καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο. Για όλα τα κακό συντηρημένα ρούχα προσέχετε το λιγάκι. Αυτή πολύ συντήρηση μαυρίζει.

0: Να και η ποντιαποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, Αδάη Μες λέει, καλημέρα Συριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Επιτέλους ξέφυγα από το Μορφέα, χαχαχα, όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους, την αγάπη μου στους ποιητές επίσης, λέει, δώσε.
1: Και θα βάλεις δικηγόρο.
0: Τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε για το voice to voice. 2, 3, άντε 4 τραγουδάκια μπορώ να τα πάρω ακόμα. Λοιπόν, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Δεν έχεις ούτε τσίπο ούτε τσίπρα εσύ επάνω σου. Ρε.
1: Για την πάρτι σου βέβαια.
0: Καλημέρα πασέ μου.
1: Καλημέρα Γιάννα ρε. Είπες θα βάλω μαύρο και τρόμαξα, λέω τι μαύρο θα βάλει. Και μετά να πιω μαύρο, άμα.
0: Είπα να πιω ένα μαύρο ρε παιδάκι μου.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά πες ουίσκι.
0: Εντάξει, πρέπει να το διευκρινίσω κιόλας.
1: Μα το μαύρο
0: ναι.
1: Δεν πάει κι αλλού ρε.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο, από την Καλαμάτα προχθές ήρθα από την Πελοπόννησο, εντάξει.
1: Το θέλες.
0: Βέβαια, τι. Όπως έλεγε ο μεγάλος Ζαμπέτας, εμείς τώρα λέει με αυτό το πράγμα φυτίες έχουμε καπνίσει λέει.
1: Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Την καλημέρα μας από το Μπαρδάρια, τα κορίτσια, τη Σοφία μας, την ελπίδα μας, την ξεχαρτιάρα την ελπίδα μας που μας ξεχνάει.
0: Έτσι,
1: και στο μακρινό Τορόντο ρε, στην Αμέρικα.
0: Ναι, στη φίλη μας, στη φίλη μας, στο Τορόντο, στον Καναδά.
1: Ναι, στην κυρία που βγαίνει και μας δίνει τα χαιρετίσματα.
0: Έγινε αγόρι μου, άντε φιλάκια θα τα πούμε.
1: Γεια
0: σου αγόρι μου. Πάμε στον επόμενο παρακαλώ, επόμενη μάλλον. Έλα Έλενα.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλή ακρόαση και σε εσάς.
2: Θέλω να ακούσω ένα τραγουδάκι.
0: Για πες μου ποιο.
2: Το θέλεις να πεθάνω, δεν έχω να σου δώσω παλάτια για λεφτά.
0: Θέλεις να πεθάνω. Θα τα ακούσουμε.
2: Όλα τα χορεύουμε έτσι, σε τέλει, σε μπέκικα, όλη η εκπομπή σου είναι το κάτι άλλο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ Έλενα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε, καλημέρα σας κυρία Ευαγγελία.
3: Καλημέρα, εγώ ήθελα και τον άξιο σήμερα τον παραβάν να πάρει.
0: Ναι, γιατί ξέρω και εγώ λέω τι γίνεται.
3: Να τον φάω άνετα.
0: Τι μπορούσες να κάνεις, λοιπόν, τι είπες, μπορούσα
3: να τον φάω, λέω άνετα.
0: Θα σε κάνω σποτάκι, να ξέρεις, κανόνες την πορεία σου.
3: Το παίρνω πίσω.
0: Α, το παίρνεις και πίσω. Δεν τρέπεσαι λίγο, καλέ. Τι είναι αυτά που λες, καλέ.
3: Αφού είναι για σποτάκι.
0: Θα σε κάνω σποτάκι τώρα, τελείωσε, έληξε, τέρμα, καθάρισε. Έλα, καλημέρα, πες μου, κορίτσι μου.
3: Καλημέρα, να δώσω κι εγώ και τα χαιρετήματά μου σε όλη την παρέα, να μην τις πω ένα-ένα, γιατί δεν έχω χρόνο. Και τον Πίκινο έχουμε καιρό να τον ακούσουμε.
0: Ποιονα, τον Πίκινο. Α, ναι, ναι, ναι. Και μ' αρέσει και εμένα.
3: Πώς αρέσει και σένα.
0: Βέβαια, βέβαια, με τα λάρα.
3: Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά, καλημέρα. Κάτσε γιατί τον Αλίτη δεν τον ακούσαμε. Ποιος με ξεπλένει μετά από τον Μόρτη. Πάμε στον επόμενο. Έλα Μωυσή μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη μας.
0: Καλημέρα και εσένα.
4: Όλα καλά Γιάννη μου.
0: Το παλεύουμε, εντάξει.
4: Την αγάπη μου και στην ελπίδα μας Γιάννη μου.
0: Μας ακούει η ελπίδα.
4: Καλό Σαββάτο Κυριακό.
0: Επίσης Πασά μου, επίσης, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κυρία μου και σε εσάς.
5: Τι κάνετε κυρία μου, είστε καλά?
0: Όχι.
5: Και εγώ προσπαθώ, αλλά σήμερα έχουμε ντέρμπι τοπικό και να δούμε τι θα γίνει.
0: Τι παίζει σήμερα? Α, παίζει ο Ηρακλής, ο Άρης με τον Ηρακλή.
5: Α, παίζει, ναι.
0: Α, ναι, και εγώ. Ναι, και εγώ έψαχνα να βρω πού παίζει ο Αχιλλέας Τριανδρίας, γι' αυτό.
5: Έλα, οι ακρίτες υγειών που να παίζουν μαζί ντέρμπι.
0: Δημητράκι μου, αγόρι μου, εσύ. Τι κάνεις Πασά μου, πώς είσαι?
5: Καλά, είμαι στην Τιμισή, μόλις μπήκα.
0: Αχα.
5: Ψάχνω να βρω χέρι.
0: Κάποιος θα σηκώσει, δεν μπορεί.
5: Το ξέρω.
0: Να πάρει ευχή.
5: Να μην καλυτερούμε. Φωτιά στις νύχτες, φιλαράκι μου.
0: Φωτιά στις νύχτες.
5: Την αγάπη μου στο Θέμη τον Τοπουλίδη.
0: Έγινε Πασά μου, να είσαι καλά. Φιλάκια Δημητράκη. Δημήτρης Ρωμανός, το φιλαράκι μου. Συνεργάτης μου και στο Σούπερ, στη Χαλκιδική. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο που ακούτε.
6: Έλα, Γιώναρα.
0: Ναι, καλημέρα.
6: Έλα, Μηχανιώνα, περνώ.
0: Έλα, Γιώργο μου, τι κάνεις.
6: Τι κάνεις, λεβέντη μου.
0: Κλείς το ραδιόφωνο, Γιώργο, κλείς το ραδιόφωνο, εντελώς.
6: Πάω πιο μέσα.
0: Πήγαινε όπου να είναι, αρκεί να μην...
6: Εντάξει.
0: Ναι.
6: Γιάννη,
0: πες
6: μπορούμε
0: μου
6: να έχουμε ένα τραγουδάκι.
0: Για πες μου ποιο.
6: Η Γιώτα Λίδια με τον Καζαντζίδη που λέει γιατί πατέρα. Γιατί
0: δεν είναι. Ναι. Γιατί πατέρα. Ναι, θα τα ακούσουμε.
6: Άρε, Γιαννάρα. Σε χαίρομαι, ρε φίλε. Σε ακούμε κάθε βράδυ.
0: Λίδια. Γεια σου, παλικάρι μου. Φιλιά στη Μηχανιώνα.
6: Γεια σου, Λεβέντη μου.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο. Όχι, επόμενη. Έλα, ποιήτρια μου. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
7: Καλημέρα στα Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μου.
0: Βέβαια.
7: Καλημέρα στους ποιητές. Στη Φροσούλα, τη δική μου τη συνάδελφο, στο Βασίλη, στο Λονδίνο νομίζω.
0: Ναι, ναι.
7: Θυμάμαι καλά. Και στον Κώστα το Σωτηρίου.
0: Το Σωτηρίου, ναι.
7: Νομίζω. Νομίζω ότι αυτοί ήταν οι ποιητές. Μέχρι τώρα τουλάχιστον.
0: Θα γράψουν και άλλοι ποίηματα για σένα, δεν μπορεί.
7: Το ελπίζω.
0: Άντε καλά.
7: Λοιπόν, δεν ξέφυγα πριν από λίγο από το Μορφέα. Δεν ξέρω τι προηγήθηκε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
7: Τώρα, συντονίστηκα. Φαντάζομαι ότι ήταν πολύ όμορφα και τα τραγούδια.
0: Ωραία ήταν, ωραία. Με ζητήσανε πολύ ωραία τραγουδάκια σήμερα.
7: Και η αρχή και η συνέχεια. Είχε ένα αφιέρωμα στον Μαζονάκη. Το Μέγα, το οποίο ξεκίνησε νωρίς βέβαια γύρω στις 11, κάπου και εγώ λοιπόν συντονίστηκα εκεί. Κάποια στιγμή κοιμόμουν, ξύπναγα, δεν ξέρω τελικά τι ώρα τελείωσε, πρέπει να ήταν όμως μεγάλη η διάρκεια του, δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
7: Ένα αφιέρωμα, ένα αποχαιρετιστήριο.
0: Τι να κάνεις.
7: Κάπως έτσι.
0: Παρόλα τα προβλήματα που είχε ο άνθρωπος, στη φωνή ήταν φανταστικός, ήταν ωραίος. Τα προβλήματα που είχε σαν άνθρωπος. Εντάξει, όλοι έχουμε δικά μας προβλήματα, άλλος μπλεγμένος με εκεί, άλλος μπλεγμένος με πιο κάτω, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
7: Η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι πορευόμαστε με τις αδυναμίες μας.
0: Εννοείται, εννοείται.
7: Τέλειος δεν είναι κανένας.
0: Πάμε και που βγει που λέγανε στο τρένο, κατάλαβες τι γίνεται.
7: Αρκεί λίγο να τα διαχειρίζεται κανείς έτσι αυτά, με έναν τρόπο ώστε να μην είναι, να μην θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο.
0: Κάποιες φορές.
7: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και γι' αυτό υπάρχουν νομίζω και οι άνθρωποι κοντά μας που μας αγαπούν αληθινά, που χρειάζεται να μας λένε κάποια πράγματα ή και να μας βάζουν ένα όριο κάποιες φορές.
0: Κοίταξε, κάποια στιγμή πρέπει να το ελέγχουμε όμως και το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τις αδελφές του Μαζονάκη, για να συγκεκριμενοποιήσω το θέμα, έπρεπε να βγουν και να κάνουν, ξέρω κι εγώ, μια συνέντευξη τύπου και να πούνε ότι εμείς δεν το κάνουμε γιατί το μισούμε, το κάνουμε γιατί τον αγαπούμε. Γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Κατάλαβες, γιατί ο κόσμος το πήρε διαφορετικά το πράγμα. Δεν το πήρε έτσι όπως το είπε η οικογένεια. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας. Τώρα έφυγε άνθρωπος και έφυγε τζάμπα. Αυτό είναι το να πάρει την ευχή. Δεν έφυγε από τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει μόνος του στον εαυτό του, στον οργανισμό του. Έφυγε τζάμπα από έναν ηλίθιο, από ένα βλάκα. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
7: Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
0: Δεν θα περάσει καλά στο Κορυδαλό. Ιδίως η γυναίκα που είναι στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού δεν θα περάσει καλά. Γιατί οι γυναίκες τον αγαπούσαν πάρα πολύ το Μαζονάκη, τους έκανε συναυλία, κάθεσε 24 ώρες μαζί τους, τους πήγε τσιγάρα, τους πήγε ποτά, όχι ποτά, συγγνώμη, αναψυκτικά τους πήγε.
7: Έκανε τέτοιες αρκετές πράξεις, οι οποίες δεν φαινόταν και όλες.
0: Όχι. Όταν κάνεις κάτι, δεν πρέπει να φαίνεται.
7: Καλό χωρίς να φαίνεται.
0: Ακριβώς.
7: Γιατί πιο πολλοί κάνουν κάτι και κάτι.
0: Εδώ βγήκε ο.
7: Είναι τριπλάτη.
0: Βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Αρχιεπίσκοπος είπε ευχαριστώ. Όσες φορές τον χρειάστηκα, έδινε. Του έλεγα 10 και μου δίνε 15 στην οικογένεια.
7: Μπράβο.
0: Και πήγαινε και τα δίνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι, να μην φαίνεται αυτός δηλαδή. Εντάξει.
7: Έτσι λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα κορίτσια που άκουσα τώρα πριν από λίγο, την Έλενα, την Ευαγγελία, την Ελβίρα, την Ταμάρα, η Γιώτα.
0: Βέβαια,
7: επίσης, δεν ξέρω, είναι
0: και η Γιώτα και η Ελβίρα και η Ταμάρα είναι στην παρέα.
7: Είναι.
0: Όχι, δεν ακούστηκε η Κουκουρούκου. Όχι, δεν ακούστηκε, ούτε αναπάνητη μου κάνει η Κουκουρούκου.
7: Καλημέρα στο Βαραβά και στα κορίτσια του, δεν είμαι ξεχασιάρα.
0: Παραπονιάρης ο Βαραβάς.
7: Λοιπόν, καλημέρα στο Μωυσή επίσης, καλημέρα στη Φωτεινούλα την Γελάζοπλου, που είναι συντονισμένη.
0: Ναι, είναι.
7: Αυτό το κορίτσι, ναι, δεν ξέρω. Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα εκεί στη Λυκή.
0: Και αυτή είναι συντονισμένη, μου έκανε απάντητη.
7: Η Δόμνα.
0: Ναι.
7: Η Ελένη, η Μερόπη, ο Χρήστος, η Νόπη. Καλημέρα στο Μωυσή που άκουσα πριν από λίγο, όπως και στο Γιάννη εκεί από την Πολύχνη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Καλημέρα στον Τιμολέον, επίσης. Καλημέρα στο Μανώλη εκεί στο Σίδνεϊ, τον Τέο τον Τσέρεκ, τον Ξενοθόν. Τον Κώστα δεν ξέρω αν είναι από την Ινώη και το Σάββατο.
0: Όχι, όχι, όχι. Τα παιδιά αυτά δεν μου κάνανε απάντηση, δεν ξέρω αν είναι. Αλλά δεν μου κάνανε.
7: Το Καρυπίδου όμως, αυτό είναι. Το κορίτσι είναι συντονισμένο και η Βασούλα αν είναι, δεν ξέρω. Εντάξει, στα Δουμπιά, επίσης να πούμε στο Σάκη τον Πλιάκο. Και στον Παΐρα λες εσύ, λέω κι εγώ. Δεν ξέρω τώρα.
0: Και σε όλους,
7: τον Τσελεκίδη, σε όλους,
0: και σε όλους τους άλλους, εντάξει, σε όλους τους άλλους, εντάξει.
7: Τι θα έλεγα, θα έλεγα ότι παντρεύει την κορούλα του εδώ ο φούρνος του Γιάννη. Μου είπε καλή εκπομπή, τον είδα κάποια στιγμή έτσι το απόγευμα, στο χωριό εκεί κάπου στην Χαλκιδική παντρεύει.
0: Ποιος, ο Χάρης, ο Χάρης.
7: Ναι, η αδερφή του Χάρη.
0: Α, γιατί ο Χάρης είναι μικρός, δεν είναι μεγάλος.
7: Ποιος.
0: Ο Χάρης είναι μικρός.
7: Εντάξει, η αδερφή του λέει.
0: Α, η αδερφή του, και εγώ λέω τι, ναι.
7: Να ευχηθούμε λοιπόν οι ώρες οι καλές να είναι αγαπημένοι και ευτυχισμένοι.
0: Ωραία.
7: Ωραία λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι είπα αυτά, τις καλημέρες μου, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Μόνο σε μένα δεν είπες καλημέρα, κατάλαβες τι γίνεται.
7: Σε σένα είπα τον πρώτον. Τα πατριωτάκια μου δεν ξέρω, ο Τάκης ο Ντικησίδης.
0: Α, ο Τάκης ο Ντικησίδης είναι, ο Μάικ όχι δεν είναι, ο Τάκης είναι.
7: Είναι ούτε ο Μαχαιρίδης, και το Μαχαιρίδη έχουμε καιρό να τον.
0: Το Μαχαιρίδη τον ακούσω μάλλον από τη Δευτέρα, αλλάζει ο ωράριο, ξέρω και εγώ.
7: Επίσης να πω το Καλοπούλητα Γιώργο που δεν ξέρω ο Γιώργος και δεν είναι στην παρέα πια.
0: Δεν είναι τώρα, εντάξει.
7: Ωραία.
0: Άντε να είσαι καλά, λοιπόν. Κλείσε, φιλάκια.
7: Καλημέρα, την αγάπη μου σε όλους.
0: Εκπομπή έκανες, άντε, bye.
7: Εκπομπή, ναι, εκπομπή.
0: Bye. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αλίτη με τον Σαγοραίο. Άντε να το κλείσω, πάμε και αργότερα να τα ανοίξουμε.

0: Το κλείσα. Κάτσε να βάλω και τα τραγουδάκια που με ζητήσατε. Πώς είναι, 3, 4, 5.
1: Πάλι εχθές που μαλώσαμε,
0: μ' είπες αλήτη.
1: Μου είπες μαζευτά, δεν σε θέλω, φύγε από το σπίτι.
0: Είναι αυτό που λένε το μπούλο, κατάλαβες τι γίνεται.

Έτσι όλες οι γυναίκες αυτό, ό,τι σας έχει πικράνει από τον άντρα, αυτό κρατάτε. Τα καλά τα πετάτε, έτσι. Να χαθείτε να χάνεστε.

0: πόσα ξέρεις, λέει, άιπι δείξου ρε Χιλιετίδη. Και Σωτηρία Μπέλου τραγουδάς, τα πάντα τραγουδάω ρε. Εδώ μέχρι Καρβέλα τραγουδάω.
1: Κι είμαι δυστυχισμένος.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο? Τι περίμενα από σένα, Αριανός είσαι, τι περίμενα? Γεια σου αγορινά μου.

χειρότερο πράγμα είναι να αγαπήσετε τα μάτια μιας γυναίκας. Όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκεται και αλλού. Τα μάτια της και το βλέμμα της, όχι. Γι' αυτό μακριά, προσέχετε. Σας μαγνητίζουν.

Ακριβώς έτσι λέει ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς. Εγώ ξέρω τι λέω, αγόρι μου, και υπογράφω από κάτω λόγια μεγάλων ανδρών. Στην ηλικία

Για τη φίλη μας την Ευαγγελία πάμε να ακούσουμε τον Πίκινο. Έρχεται Γιώτα Λίδια, Στέλιο Καζατζίδης, Γιατί Πατέρα. Έρχεται τελευταίο Ζεϊμπέκικο, έρχεται Θέλεις να πεθάνω, Φωτιά στις νύχτες. Δεν θα ξαναγαπήσω ένα μέντλεϊ, Μη ρωτάς το χελιδόνι. Και τα Ζεϊμπέκικα του Μπουγά που με ζητήσατε λίγο έτσι, χωρίς την εισαγωγή. Εδώ είμαστε, Μετρόπολης 95 και 5, Σεργιάννη με το Γιάννη.

0: Άι, Δαλάνια. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Άντε να κατεβάσουμε για κανένα πρωτοσέλιδο.
1: Λέγανε πάνω να ακούσουμε
0: τον Γιάννη στο Σεριάνη. Έτσι.
1: Γιαννάκη.
0: Το Γιαννάκη, τι να κάνουμε εδώ. Με ένα Γιαννάκη στο στόμα δάστε.

0: μητέρα σου τα βάσανα μας λέμε.
1: Βάλτε καφεδάκι όσοι όσες μπορείτε. Πιστεύω σε κάνα μισάρο να πάμε σε ενημέρωση. Δεν θα πάω σε ενημέρωση μέχρι να μεταδώσω όλα τα τραγούδια που με έχετε ζητήσει.

Εδώ φωνάζεται ένα συγκρότημα παλιό από Θεσσαλονίκη. Τους αγαμηθείτε. Έτσι. Κανένα συγγενής. Είπα τα παιδιά μου ότι αν έρθει κανένας θα βρει κολακιά σου. Κανένας δήθεν. Ουστ από εδώ.

Λοιπόν, η επίτριά μας λέει για πεπέρι σε κόβω. Εδώ τσούσκαλο και πεπεριά θέλω εγώ. Εγώ δεν είπα τίποτα κακό. Εγώ φώναξα ένα συγκρότημα. Αγαμηθείτε ήταν. Με όμικρον γιώτα το μη και με ύψιλον το θείτε. Ε, ναι. Πώς ξεφεύγω. Ο φούστης. Εγώ φούστη είπα, έτσι, με φύ. Είμαι καλό παιδί, το κάνω όμικρον βέβαια.

Κάποιος φώναζε στη λαϊκή, παιδιά, και χοντρό και μαύρο τον έχω, και χοντρό και μαύρο τον έχω. Κοιτάω κι εγώ και τι να δω, γάβρο πουλάγε ο άνθρωπος. Πού πήγε το μυαλό σας, δεν τρέπεστε λιγάκι ρε, τέτοια θα πω εγώ. Εγώ είμαι καλό παιδί ρε. Και χοντρό και μαύρο τον έχω. Έμα. Έχω γάβρο, έχω. Πάντως η Εκκλησία της Ελλάδος, έκτακτο είναι αυτό, ενημερώνει ότι οι απιστίες σε ηλικίες άνω των 60-70 χρονών δεν θεωρούνται πια αμαρτίες, αλλά μικρά θαύματα.

δικάζεται κάποιος για χειροδικία στη γυναίκα του. Λέει, ανοίγω την πόρτα κύριε δικαστά και τη βλέπω γυμνή στο κρεβάτι με κάποιον άλλον. Μου λέει, χτύπα την πόρτα ρε λακαμά, μάλλον χτύπαμε ρε λακαμά. Τη έριξα και εγώ 2-3 χαστούκια λέει, πού να καταλάβω ότι εννοούσε την πόρτα.

Λάθος δρόμο πήραμε πάντως. Άνοιξα μαγαζιά, άνοιξα μαγαζιά. Άμα ξαναγεννηθώ, θα πουλάω κεριά. Είναι και μπιμπίπ τα φράγκα δηλαδή. Γάμι, κεριά. Γενέθλια, κεριά. Ρομάντζα, κεριά. Πηδάς, κεριά. Ψοφάς, κεριά θα ανάβουν. Και πώς ακόμα δηλαδή. Άμα πουλάς κεριά, γι' αυτό οι εκκλησίες πουλάν κεριά. Εκονομάτε. Γεια σου ρε Λάζαρε από λαϊκή, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους λαϊκατζίδες. Να μην και πότε.

Να και ο Σάκης ο Πλιάκος. Ωραίες σκήνες έγινε. Καλημέρα, καλό ξημέρα, πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα. Καλά, κατάλαβα, ψεύτικα είναι, εντάξει.

0: κάτσω.
1: Ωραία, μην μου κάτσεις. Άντε, τράβα τώρα σπίτι σου, τράβα στοιχεία σου, Νόργα.
0: Όχι, δεν θα σου κάτσω. Που εσύ τώρα θέλεις να μ' αλλάξεις το τροφαντό κουρμί μου. Αλλά εγώ δεν θα

0: Κυκλοφορεί το 1990, παιδιά, το τελευταίο φύλλο της εφημερίδος της αριστεράς, η πρώτη. Συμφερόντων, άκουσον, Χρήστου Καλογρίτσα. Το 90 αυτό όλα.
1: Καλώς ακουστήκασε.
0: Γεια σου ρε Αλέξη με τον Καλογρίτσα σου.
2: Πέντε σπίτια έκτισα για σ' όλη εξεσπίτουμε.
0: Χρήστος Αντωνιάδης στίχη.

0: Έχουμε γκολ στο Περέζ Ελετών Sporting San Jose. Έγινε 1-1 στο 37 του πρώτου ημιχρόνου. Κωσταρίκα νομίζω είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Κάτσε να δω. Ναι, Κωσταρίκα. Ξεκίνησε τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Σαν Φραντζίσκο Αράμπε Ουνίδο στον Παναμά είναι 1-1. Πάμε Μεξικό λιγάκι. Τεπατιτλάν Μινέρος Ντεζακατέκας. Πάρα ονόματα. 0-1 στο 78. Πειράτας Βενάδος 2-1 στο 72. Και Πουέμπλα Ατλάντε 1-1 στο 77.
1: Αλλά εγώ επειδή είμαι από Λευκάδα,
0: να χαρώ εγώ.
1: Για να δω με τη λίρα μπορείς να παίξεις.

0: Αλλά θέλω να ακούσω και εσύ να τραγουδάς.
1: Σιγά μη πάω εγώ τώρα σε ενημέρωση. Ίσα τώρα. Μέχρι τις 6 με μουσικούλα.

Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου ρε Νικόλα, καλή δουλίτσα να έχεις. Δεν ξέρω, Κυριακή δουλεύεις, Νίκο, όχι, ε.

7.30 ώρα σήμερα, Nova Sports Prime, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, Μετρόπολης 95 και 5, Μέτρο Σπορ. Παναγιά μου, δώσ' του. Άρης Ηρακλής. Στον Ταχάου, Ταχάου, Χαριλάου. Και οι δύο το θέλουν πάρα πολύ και νομίζω θα είναι και Ηρακλητής μαζί, ε. Παρτιζάν πάω και 99%. Παράσταση σε ροντέο έγινε, παιδιά. Ο Όσμαν έβαλε 27, ο Φώστερ 25. Οδήγησαν τον Πάο σε μια νίκη γοήτρου. Ο τελικός στο Sky στις 8. Πάοκ Παναθηναϊκός. Στο άλλο μάτς λοιπόν, Παναθηναϊκός Μπουρκ 90-69 και έτσι συναντιέται με τον Πάοκ. Ερυθρός Αστέρας Άρης 91. Πόσο είναι αυτό εδώ για να το δω καλά? 87. Το πάλεψε αλλά λύγησε στο τέλος. Ο Άρης έμεινε πίσω ακόμα και με διψήφιες διαφορές, όμως δεν τα παράτησε ποτέ και έχασε στις λεπτομέρειες. Ολυμπιακός, Φενέρμπαξε 92-90. Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης 95-98, 88-88 κανονική διάρκεια.

0: Γεννήθηκες για την καταστροφή.
1: Άιντα.
0: Και ήρθες.
1: Φέρε τα βαριά, φέρε τα.
0: Μια ψυχή.

σας. Αλλά η όπα ιστορία. Είχε συστήσει μαζί του το 2012 σωματείο στο οποίο ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς. Ένοχη λέει από την κυβέρνηση για την εμπλοκή, ένοχη σιωπή, για την εμπλοκή του Υπουργού στις ύποπτες δραστηριότητες των τσαρλατάνων του Κολονακίου. Που αποκάλυψε με έγγραφα λέει ντοκουμέντα το Πασόκ. Τι λέτε ρε παιδιά, αλήθεια? Αν είναι αλήθεια, κύριε Πλεύρη, παρετήσου. Εάν δεν είναι αλήθεια, πραγματικά, άιτε, σπίτια σας όλοι.

Ο Τραμπ πουλάει, παιδιά, F-35 στο Ριάτ. Τι αλλάζει στην περιοχή, χαμός γίνεται. 48 μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία, η οποία γίνεται η δεύτερη χώρα στη Μέση Ανατολή μετά το Ισραήλ που έχει τέτοιο τύπου βαρέως στο πεδίο αεροσκάφη, παιδιά, γίνεται χαμός. 48 F-35.

Ο Ελεύθερος Τύπος λέει πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί. Τι λέτε ρε παιδιά, θα ανεβούν οι μισθοί έτσι? Εγώ φωνάζω από το 2008 ή 9. 8 πρέπει να ήταν. Δεν θέλουμε αυξήσεις ρε. Να είσαι στο διάκονα, δεν θέλουμε αυξήσεις. Σταματήστε να ανεβάζετε τα πράγματα ρε. Δίνετε 2-3% αυξήσεις στον κόσμο και τα ανεβάζετε 15-20% τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Δεν τρέπεστε λιγάκι ρε πολιτική του? Άντε μην ανοίξω το στόμα μου πάλι γιατί...

Το AI λοιπόν στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών, εργαλείο τεχνικής νοημοσύνης, σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. Ήδη πολλές σελίδες, όχι λίγες, 200-250 σελίδες, βγάζουν error 404. Αυτό σημαίνει ότι τα κατεβάσαν όλα, παιδιά. Θα μείνουν για κανένα εξάμηνο έτσι, μετά ξανά πάλι στο βόλ. Εργαλείο πάντως τεχνικής νοημοσύνης θα εντοπίζει όλα τα ύποπτα περιστατικά.

Ο Σάββας ο Καραμπατζάκης λέει μια καλημέρα και από Κρινίδες Καβάλας, καλό Σαββατοκύριακο και μια καλημέρα στον Μπουρσάρο μας λες και στην όμορφη κυρία Ελπίδα μας. Η Ελπίδα λέει για όλα τα Σεργιανομορά παρακαλώ, έτσι λέει. Και λαϊδάει η λύρα λέει, άιντε μωρέ και με νησιώτικα και λαϊδάει.

0: δική σου αγάπη για την μικρούλα την Καλλινίκη.
1: Αχα. Ακριβώς.
0: Και προσέξεις και τη δική μου αγάπη.
1: Ποια είναι η δική σου αγάπη?
0: Γιατί αγαπάω όλα τα μωρά. Αγαπάω και το άλλο το μωρό, το μεγάλο, την ποιήτριά μας.
1: Πού δεν ντρέπομαι τι ακούω. Τι ακούω ρε παιδάκι μου.
0: Καλό σημερινό, να έχεις καλή σιγούρα.
1: Να σε καλά Τιμολέον, την αγάπη μου παλικάρι μου, να σε καλά. Πω, πω, μωρό έγινε. Α, αυτοκτονήσουμε τελείως. Γεια σου ρε ελπίδα, μωρό. Λοιπόν, άντε κάτσε να το κλείσω μετά από αυτό που άκουσα. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι άλλο. Τελείως, ολοκληρώθηκα πλέον σαν μουσικός παραγωγός.
2: Τάσο, είμαι χωρίς βρακή.
3: Θα σου αγοράσω αύριο. Κοιμήσου τώρα.
4: Γιαγιά, το 69 το είχες κάνει με τον παππού?
5: Όχι, παιδάκι μου. Ο παππούς πέθανε το 68.
6: Νίκο, μπορούν κατά την άποψή σου ένας άντρας και μια γυναίκα να παραμείνουν φίλοι και να κοιμούνται μαζί?
7: Παραμείνουν φίλοι και κοιμούνται μαζί.
6: Ναι.
7: Μαλάκα. Γάμος λέγεται.
8: Θέλω κι άλλο μωρά.
9: Λεφτά που θα βρούμε λεφτά.
10: Θα βρέξει λεφτά τώρα.
11: Πάλι πρέπει να σου πω κάτι.
4: Πες μου.
11: Όταν κάνουμε έρωτα, σκέφτομαι άλλες γυναίκες.
4: Καλά είσαι σοβαρός. Εγώ το κάνουμε άλλο, σκέφτομαι μόνο εσένα. Ό,τι να είναι.

0: δική σου αγάπη για τη μικρούλα την καλή.
1: Λέει πα...
2: Παππού.
1: Να το.

0: θέλαντος.
1: Και εσύ με αυτό το άνοιγμα που έχεις, είναι σαν να προσπαθώ να παρκάρω smart σε αεροδρόμιο.
2: Εβαπορέ και ζαχαρούχο χουχού. Μεγαλώνει.
3: Τρέξε, τρέξε.
2: Μεγαλώνει. Μεγαλώνει τα βυζιά.
4: Κάθε μισό πρωθυπουργός είμαι.

Ετοιμαστείτε σε 5 λεπτά. Έρχεται ο Απόστολος ο Μακριανίδης. Έρχεται ο κουρσάρος μας. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο, μου λέει ο Γιάννης ο Μουστράκης. Καλημέρα συνονόματε.

Δεν ξέρω, μερικοί θέλετε τα μπινελίκια σας για να ηρεμήσετε, να συνέρθετε λιγάκι, κατάλαβες. Τι να πω. Πρέπει να έχει πάρει 6-7 φορές τηλέφωνο. Δεν λέω το όνομά σου για να σκάσεις. Ούτε καλημέρα σας θέλω.

έχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται ο κουρσάρος μας, ο Απόστολος ο Μακριανίδης.

Παρεούλα θα είναι μέχρι τις 9 μαζί σας. Από τις 9 μέχρι τις 12 Κώστας Παπαζαφυρίου παρέμβαση. 12 με 1 ο κόσμος σήμερα με τον Θανάση Κωνσταντινίδη. 1 με 4 Bet Show Γιώργος Μάντζιος. Αρχίζει μετά του στα γήπεδα Γιώργος Καστάνης, μετά Άρης Ηρακλής με τον Γρηγόρη Κόκκινο. Ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος από τις 9 μέχρι τις 12, 12 με 2 ώρες κοινής ανησυχίας Κώστας Βρανάς και από τις 1 μέχρι τις 6 μουσική από την αφεντομουτσουνάρα μου. Εμείς θα τα πούμε παιδιά το ξημέρωμα της Δευτέρας, μουσικά από τις 1 θα είμαστε μαζί, θα συνδεθεί εδώ το Μετρόπολης με τη σπηλιά. Άρα το Σεβιάνι ξεκινάει στις 3. Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος και υγείας επιτρεπούσης. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Φιλιά!

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
8: Ύστερα όπως μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
9: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
10: Απολύτως.
9: Τις κάλψες.
11: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας.
12: Είσαι κομμουνιστής?
13: Όχι.
12: Είσαι αριστερός?
13: Όχι.
12: Είσαι δεξιός?
13: Όχι.
12: Είσαι κέντρο?
13: Όχι.
12: Είσαι πακ?
13: Όχι.
12: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
13: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
12: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
13: Όχι.
12: Ήταν όμως ο παππούς σου?
13: Όχι.
14: Έχετε ώρα?
13: Όχι.
15: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
16: Θα βρέξει λεφτά τώρα, νο.
17: Υπομονή κύριε, υπομονή.

0: πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
1: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
2: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ!
3: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
4: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
5: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
6: Κατάρα στο λαδέμπορα!
7: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε!
8: Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.

0: Γιατί δεν την πάτε ρε παιδιά στην Πλατανιά, στο μευτήριο?
1: Στο μευτήριο που φτιάξε ο Μαυρογιαλούρας.
0: Α, για σταθείτε ρε παιδιά, ως εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκιο σας που τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκιο, το μευτήριο έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε. όχι κακά. Πριν που είχατε δίκιο μαζί του τα ρίχναμε τα φάσκελα. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
2: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
0: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλύδες, να παίζουν πρέπα?
2: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
0: Ορίστε.
2: Να φάει η κλίκα.
3: Φάγανε.
0: Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
2: Πρώτος και καλύτερος ένας Γκρούεζας.
0: Γκρούεζας.
2: Γκρούεζας. Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
3: Φάγανε.
0: Όχι ρε παιδιά.
4: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
5: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
6: Σας χρεώνω το γεγονός ότι λέγατε στο κίνημα δεν πληρώνω, μην πληρώνετε διόδια.
7: Ακούστε.
6: Γιατί είναι κοινωνικό κίνημα. Και τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Λέγατε στον κόσμο ότι δεν θα πληρώσετε έμφυα και λέγανε ο κόσμος βεβαίως. Και εγώ λέω να μην πληρώσω έμφυα. Να μην πληρώσω έμφυα. Τσίπρας και Βέτας.
7: Ακούστε λοιπόν. Όταν λοιπόν πήγαμε στις εκλογές του 2015, είχαμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα.
6: Ναι.
7: Φυλάδια. Έλεγε ο Πρωθυπουργός, τα λέγαν.
6: Όλος ο κόσμος τα λέγανε.
7: Τα λέγανε υποψήφοι βουλευτές, τα λέγανε τα στελέχη του κόμματος. Δεν είδα πουθενά και δεν είπα ποτέ μην πληρώνει κανένας έμφυα. Δεν είπα ποτέ και δεν είδα πουθενά δεν πληρώνω. Σας μιλάω εγώ.
6: Αυτό αφορά εσάς, γιατί ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει αυτό, έτσι.
7: Μισό λεπτό. Πάμε στις εκλογές του 2015. Πάμε στις εκλογές, σας είπα. Πάμε στις εκλογές.
6: Πάμε στις
5: εκλογές του 2015. Αποκαλύπτεται.
6: Η προεκλογική περίοδο του 2015. Μα μην μου λέτε, μην τρελάτε.
7: Ξέρω τι μπορεί να λέει κάποιος το 10 ή τι να είπε κάποιος το
6: 10. Όχι κάποιος.
7: Ξέρω
6: μισό λεπτό. Στις εκλογές προεκλογικά του 2015. Πριν τις εκλογές του 2015. Δεν λέγανε. 15 στελέχη έχουμε να παίξουμε.
7: Δεν υπάρχει κόσμος.
6: Που λέγανε πληρώνετε έμφυα.
7: Ο οποίος άκουσε τον κύριο Τσίπρα στις εκλογές του 2015. Τα στελέχη του κόμματος, υποψήφιους βουλευτές και μέλη και φίλους και άλλους να μιλάνε για μη πληρωμή του έμφυα, για μη πληρωμή διοδίων. Σας παρακαλώ.
6: Τι είναι αυτά που λέτε?
7: Εγώ τι λέω.
6: Σε ποιες εκλογές?
7: Εγώ τι λέω.
6: Του Σεπτεμβρίου.
7: Επαναλαμβάνω. Στις εκλογές του 2015.
6: Σε ποιες εκλογές του
7: 2015? Του Γενάρη βεβαίως.
6: Του Γενάρη λέγεται.
7: Βεβαίως.
6: Σας παρακαλώ, κατεβάστε το αρχείο της δηλώσεις.
7: Υπήρχε θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Δεν
7: υπήρχε θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν είναι το φάρμακο.
5: Κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέμα.
8: Πρώτα απ' όλα εσείς από ό,τι θυμάμαι είστε από το ΚΚΕ. Δηλαδή κομμουνίστρια και άρεστε κατά των ιδιωτικών φαρμακείων. Έστελετε όλα ενέργεια στο κράτος. Άρα γιατί κόπτεστε για το πώς ρυθμίζουμε τη σχέση του ελευθέρου ανταγωνισμού?
3: Γιατί εγώ δεν ζω στον Άρη, κυρία μου. Εγώ δεν ζω στον Άρη που τον έχει βάψει μπλε για να αισθάνεσαι καλά. Δεν ξέρω.
8: Να κάνετε και μάθημα ελευθέρου ανταγωνισμού.
3: Δεν ζω στον Άρη.
8: Και την
3: ζω εδώ, δεν σου κάνω μάθημα κομμουνισμού.
8: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Αυτά είναι φτηνά επιχειρήματα.
8: Το φάρμακο είναι πολύ σύνθετο πράγμα. Πολύ σύνθετο πράγμα.
3: Όταν πιάνει το φάρμακο
8: που είπατε προηγουμένως.
3: Όταν πιάνει το φάρμακο και νομίζεις ότι θα σκοτώσει καλύτερα επειδή χρησιμοποιεί το στυροδρέπανο, θα σου δώσω μια συμβουλή.
8: Πράγματι,
3: γιατί το παίζεις και πολύ
8: μηδιάκια.
3: Θα σου δώσω μια συμβουλή.
8: Ανθρώπων.
9: Πρέπει να υπάρχει ανοιχτός δρόμος ώστε όποιος πρόσφυγας θέλει να μπει στην Ελλάδα να μπορεί να μπει.
5: Δεν είναι όλοι πρόσφυγες, κύριε
3: Βουλή.
5: Όλοι είναι πρόσφυγες.
3: Όλοι.
10: Η εγκύκλειος όρισε ότι όσοι μετανάστες συλλαμβάνονται στα σύνορα ή στο δρόμο δίχως χαρτιά δεν θα κρατούνται πλέον.
3: Υπολογίζεται. Το φάρμακο.
11: Γιατί με αποκαλέσατε ψεύτρα, μου είπατε ότι λέω ψέματα.
5: Λέτε ψέματα.
11: Έτσι
5: της είπα, συνεργαστήκανε.
12: Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα σας.
14: Ευχές σας στέλνει ο πατέρας Κατινάς.
13: Ευχές και από μένα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καλή σας νύχτα.
14: Ο εθνικός Σταρ ήρθε ως υπεράσπιση, αποχώρησε από το ερωτοδικείο. Τον έχει αντικαταστήσει ο μάρτυρας υπεράσπισης, ο Μίστερ Εθνικά Πόδια.
15: Εθνικό στάρ, κυρία Μιχαλονάκη.
14: Εθνικό στάρ.
15: Με στέψαν, ο λαός. Πάει ο άλλος, τελείωσε. Υποσχέθη στο λαό ότι θα έρθει όχι με πεταλουδέ μάτια και όχι κραγιόν. Και ήρθε πάλι με μάτια, πεταλουδέ και με κραγιόν. Είναι ψεύτη!
14: Δεν είναι το θέμα αυτό της εκπομπής μας.
15: Είναι δικό μου θέμα όμως. Συγγνώμη. Συγγνώμη.
14: Κύριε Σταυρόπουλε.
15: Είναι δικό μου θέμα.
14: Έχετε κάτι άλλο να καταθέσετε για την απολυπωμένη, παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ.
16: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.

Η πολιτική μοναξιά, θα πρέπει να σας πω, είναι και αυτή πολύ βαριά και σε κάποιους μήνες θα την έχουν αρκετά πολιτικά πρόσωπα ένθεν και εκείθεν.

0: Είχαμε γεγονότα από χθες μέχρι και σήμερα, από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωινό. Είχαμε γεγονότα τα οποία θα τα πούμε σε λίγο. Με πολλές εκρήξεις στην Οδυσσό, με τους Χούθης να επιτίθενται στο παλάτι του πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν, με αποτέλεσμα όλα αυτά να ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την ενέργεια στην Ευρώπη και με τις σχέσεις της Ρωσίας με, με τη Γερμανία να μην πηγαίνουν πλέον καθόλου καλά. Πάντως για την Ελλάδα, όπως τουλάχιστον γιατί ξαναβγήκαν οι Μούντις και μίλησαν, έγραψαν, ανέφεραν, αναβαθμίστηκε σε θετικό το outlook της Ελλάδος. Κίνδυνος από χρέος και από δημογραφικό. Εδώ στην πατρίδα μας, λένε οι Μούντις. Χρειάζεται, λέει, ενίσχυση των επενδύσεων κλπ. Κλπ. Θα τα πούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα ο μήνας έχει 19, είναι Σεπτέμβριος, είμαστε στα μέσα και λίγο παραπάνω του Σεπτεμβρίου. Είναι αστέρι κι ουράνος γίνε. Σήμερα Σάββατο γιορτάζει ο Σαββάτιος, ο Σάββατος, ο Σαββάτης, η Σαββατία, η Σαββατίνα, η Σαββάτα, η Σαββάτη και η Σαββάτο με ωμέγα. Γιατί έχουμε Αγίου Σαββατίου Μάρτυρος, όπως γράφει το εορτολόγιο του ημερολογίου μας σήμερα, με ανατολή ηλίου 10 λεπτά μετά τις 7, δηλαδή 55 λεπτά από την ώρα αυτή που μιλάμε, δύση ηλίου 19 και 27, ήτι 7 και μισή περίπου το απόγευμα. 25 του Οκτωβρίου, δεν αλλάζει το φέτος, έτσι, τελευταίο το Σάββατο προς Κυριακή του Οκτωβρίου θα αλλάξουμε την ώρα, θα αλλάξουμε την νυχτιά και το φως της ημέρας. Διότι, γιατί να το κρύψουμε, κυρίες και κύριοι, άλλωστε.
1: Για άλλη μια φορά, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως υπουργός οικονομικών,
0: ήταν και
1: γιατί ως υπουργός οικονομικών με στεναχωρεί η καταστροφολογία και κάνει ζημιά στην Ελλάδα.
0: Εμάς,
1: αλλά ως αριστερός που θέλω να πηγαίνω καλά, ως αριστερός σας ευχαριστώ
0: αριστερός
1: για αυτή την καταστροφολογία.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε βάλει τόσο χαμηλά το πύχη, που μια θυματική 40 ποδοαρούσα με πρόβλημα μηνίσκου σε 25 από τα 40 πόδια και κρατώντας βαριές σακούλες για τα ψώνια του
0: της εβδομάδας από λίγο 42 πόδια, 44.
1: Αυτό έχετε κάνει. Αυτό ακριβώς έχετε κάνει. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει όχι η 40 ποδορούσα, αλλά μια κυβέρνηση που έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική μπορεί να πάει πολύ καλά. Και πολιτικά μπορεί να πάει καλά.
0: Αυτό,
1: και σας το έχω πει.
0: Αυτή
1: ότι βάλατε πολλά αυγά στο καλάθι.
0: Τι αυγά
1: ότι θα πέσουμε, δεν πέσαμε και άρα πρέπει να σκεφτείτε
0: τι αυγά.
1: Θετικά.
0: Κύριε Ευκλήδη, τι αυγά. Όταν λέτε αυγά, τι εννοείτε, γιατί οι εποχές είναι και δύσκολες. Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε αυγά.

Είχαμε και διάφορα γεγονότα τα οποία έγιναν σαν σήμερα. Θα σας πω αργότερα τι έγινε εν έτη 1943 στις καργές Λακωνίας. 1944 υπογράφεται ανακοχή μεταξύ Φιλανδίας και Σοβιετικής Ένωσης. Είχε υπογραφεί ανακοχή, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη αυτή η ανακοχή, γιατί και εκεί δεν βλέπω να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Εν έτη 1946, σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Ρήκης, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ αναφέρεται στη δημιουργία Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τότε θέλαν να μας κλείσουν μέσα σαν κονσέρβα. Τελικά είχε, δεν είχε σύνορα η θάλασσα, για άλλους έχει, για άλλους δεν έχει, η κονσέρβα δεν έκλεισε ποτέ. Ενώ σαν σήμερα εν έτη 1957 πραγματοποιήθηκε η πρώτη αμερικανική υπόγεια δοκιμή πυρηνικής βόμβας. Και το 1970 ο Κώστας Γεωργάκης, Έλληνας φοιτητής γεωλογίας, αυτοπυρπολήθηκε στην πλατεία Ματαιώτη, στη Γένοβα της Ιταλίας. Ματαιώτη, τα πάντα Ματαιώτης. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του δικτατορικού καθεστώτος του Γεωργίου Παπαδοπούλου, αναγραφτήκε στην ιστορία. Την πολιτική, ενώ οι νήσεις Σολομώντα το 1978 γίνονται μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο ναός του Σολομώντα έχει ένα πρόβλημα, τέλος πάντων. Η νήση του Σολομώντα, έτσι, στον, που είναι, όπως το βλέπω, χάρτη, νότιος ειρηνικός είναι. Τώρα έτσι όπως μου έρχεται στο μυαλό μου δηλαδή, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε την πρωτεύουσα εκεί της χώρας, αλλά είχα δει τότε για τους Μελανίσιους ένα ντοκιμαντέρ και από τότε θυμάμαι που ακριβώς βρίσκονται. Έτσι είχαν την ιστορία τους, πόσα χρόνια προ Χριστού υπήρχαν εκεί οι Πολυνήσιοι. Και σε καρτέρο και παίρνουν. Για κάποιους έρχεται γρήγορα, για κάποιους άλλους, κάποιοι άλλοι μένουν στο καρτερό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Θα πάω τώρα σε ένα μέρος που, ξέρετε, οι Καριάτιδες δεν ήταν Αθηναίες, έτσι, όχι, ήταν από τη Λακωνία, έτσι. Ήτανε Καργινές. Ήτανε από τις Καργές που έκαψαν δύο φορές οι Γερμανοί. Σαν σήμερα λοιπόν, 5 η ώρα τα ξημερώματα, δηλαδή εγώ ξύπνησα 5 παρά, τώρα σκεφτείτε η ώρα 5, οι Γερμανοί έφτασαν αθόρυβα στις εισόδους του ορεινού χωριού της Λακωνίας, απέκλεισαν όλες τις διαβάσεις, εγκλώβησαν τους κατοικούς, χτύπησε η καμπάνα. Ήταν όμως αργά. Εκρήξεις, φωτιές, πυρπολήσεις, λαιλασίες, σφαγές. Με αποτέλεσμα από την θηριωδία των Γερμανών σαν σήμερα στις καργές της Λακωνίας, θάνατος 9 ανθρώπων ηλικίας 12 μέχρι 60 ετών και σύλληψη 31 ομήρων. Και οι Ναζί λίγους μήνες αργότερα, το Μάρτιο του 44, κάψαν ολόκληρο το χωριό. Μια άλλη μελανή έτσι σελίδα στο διάβα του ιστορικού γίγνεσθε στην Γυραιά Ήπειρο, στην οποία συμμετείχαν οι Γερμανοί.

0: πεταμένος.
1: Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη ως γνωστόν στο Κουσάρο Σαμάκ, στο Messenger. Facebookίσια που συνηθίζανε να λένε οι παλαιότεροι, όταν ακόμα υπήρχε ο εραστεχνισμός και έπιασε και Facebook λίγο.
0: Είναι το Σάββατο βράδο, ένα λουλούδι πεταμένο.
1: Και βλέπω εδώ μηνύματα από Ελλάδα, από Γερμανία, από Αγγλία. Καλά πηγαίνουμε και σήμερα. Έτσι, Κουρσάρος Μάκ, ελληνικά γράμματα, κάπα μη κεφαλαίο, γιατί αρέσκομαι να σας πω έτσι στα κεφαλαία γράμματα, και όταν ιδιαίτερα είναι ελληνικά έχουν ένα ιδιαίτερο εύηχο τόνο στον ήχο. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλός και θα εξακολουθήσει, όπως φαίνεται, τουλάχιστον για ορισμένες ημέρες. Αρχίσαμε να μυρίζουμε και λίγο φθινόπωρο, γιατί έπρεπε να γίνει, όπως καταλαβαίνετε και αυτό.
0: Και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα.
1: Και ωραία τραγουδάκια νομίζω ότι ακούμε, έτσι, πριν πάμε σε ολόκληρη την ειδησιογραφία της ημέρας. Εκλεκτούς καλεσμένους και σήμερα, Βάκης Τσιοπανίδης 7.30, πρόεδρος Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος, θα μας πει πολλά και διάφορα. Και Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, οι ημέρες είναι δύσκολες, ελληνοτουρκικά, 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη, μόνο στην Κρήτη. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Αλλά τα φίλια σου.
1: Πιστεύω ότι αναλώθηκα στα κυριότερα γεγονότα της ημέρας, σαν σήμερα που γίνανε ιστοδιάβα της ιστορίας, ενώ στον μετεωρολογικό χάρτη για την Ελλάδα κάποιες βροχές βλέπω εκεί νότια και δυτικά της Κρήτης, φτάνουν μέχρι το ύψος της Κεφαλονιάς, περνάνε πάνω από τη Λευκάδα, διασκορπίζονται το μεσημέρι σε υπηρετικές περιοχές της Ελλάδος με κάποιες βροχές, μπόρες για καταιγίδες εδώ στον Όλυμπο και γύρω βλέπω βροχές, μπόρες και καταιγίδες, με μια ευθύ γραμμή προς τα άνω θα περάσει από τα όρια Δυτικής Μακεδονίας, φαντάζομαι Πολύμηλος κλπ, μέχρι πάνω, μέχρι τα σύνορα, για να τραβήξουν λίγο ανατολικότερα αυτές, αλλά και στην Πελοπόννησο σε κάποιες περιοχές και στη Στερεά Ελλάδα στα υπηρετικά θα έχουμε κάποιες μπόρες, βροχές και καταιγίδες σήμερα, οι οποίες θα είναι πολύ περισσότερες αύριο το μεσημέρι και σε όλες σχεδόν τις ορεινές περιοχές της Ελλάδος. Την γλιτώνουν τα νησιά του Αιγαίου κατά κύριο λόγο. Και να δούμε λίγο, να δω λίγο αέριδες, γιατί ακόμη κάποιοι ταξιδεύετε Σαββατοκύριακα σε μέρη μαγικά εξωτικά ελληνικά νησιά. Βοριάς στο Αιγαίο από το ύψος της, για να πάρουμε μια ευθεία, από το ύψος της Μυτιλίνης και κάτω, εδώ μέσα στο Θερμαϊκό έχουμε μια νηνεμία 2 με 3 μποφόρ, δεν βλέπω κάτι παραπάνω, αλλά και στο Ιόνιο Νοτιάς όμως, έτσι, στο Ιόνιο Νοτιάς από το ύψος της Πελοποννήσου σε μια ευθύ γραμμή με την Ηλία και πάνω, από εκεί και κάτω Νοτιάς, από εκεί κάτω Βοριάς, με συγχωρείτε, δεν υπερβαίνει πουθενά τα 4 μποφόρ, ενώ εκεί που θα είναι περισσότεροι αύριο άνεμοι θα είναι στο Αιγαίο. Εμείς πάντως δεν πρόκειται να κατεβάσουμε τέντα, όπως τουλάχιστον φαίνεται, αυτές τις δύο ημέρες φάτσα κάρτα του Θερμαϊκού Κόλπου από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Εντάξει, δηλαδή όλοι μας τώρα που μένουμε Θεσσαλονίκη κλπ. Είπα Καλαμαριά εγώ, γιατί βγαίνω κάθε πρωί στο μπαλκόνι, βλέπω τη θάλασσα και κοιτάω κι εγώ ως ένας έμπειρος πια, αφού από το 90 κάθομαι εκεί, μετεωρολόγος της θάλασσας. Οι ψαράδες είναι αυτοί οι οποίοι μου έχουν πει πάρα πολλά πράγματα και έτσι, και αισθάνομαι καμιά φορά ότι κι εγώ, ρε παιδί μου, σε νησί είμαι. Είμαι σε νησί. Είμαι σε νησί ώρες. Όσοι έχουν κοντά θάλασσα και γεννηθήκαν στο βουνό, το αισθάνονται πολύ καλύτερα αυτό το χρώμα που αλλάζει τώρα το Σεπτέμβριο, και εκείνο το πολύ θαλασσογαλάζιο γίνεται μπλε σκούρο. Και όταν σκουραίνει αρκετά, τότε έρχεται και ο χειμώνας. Δεν σκούρινε ακόμα το χρώμα της θάλασσας, να σας ενημερώσω. Ούτε ο κυματισμός είναι τέτοιος που φανερώνει κάτι πιο έντονο τις 2-3 επόμενες ημέρες.

0: Εντάξει, άλλη λιμάνι, εμείς έχουμε μαρίνα τώρα. Τι να κάνουμε, γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο. Τι, έβαλα πολύ λίγα σποτάκια σήμερα φαίνεται και δεν πέρασε ο χρόνος, αλλά είμαι στον καιρό. Στον καιρό δεν είμαι, ναι, στον καιρό είμαι. Και για να πάμε να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες, οι οποίες το πρωί Φλόρινα, παιδιά, πόσο είχε Φλόρινα το πρωί, για να δω. Φλόρινα το πρωί, παιδιά, είχε 14 βαθμούς Κελσίου. Το μοντέλο έδειχνε 15 με 26, εντάξει, 14 καλά είναι, 26 το μεσημέρι θα φτάσει στη Φλόρινα, θα έχουμε και λίγο συννεφιά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, σε αραιή συννεφιά, 26 βαθμοί καλά είναι, καλά δεν είναι, πάρα πολύ καλά και 16 το πρωί, μια χαρά για Φλόρινα μιλάμε. Βροχές δεν βλέπω σήμερα εκεί πουθενά, μια χαρά. Τώρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, το πρωί η θερμοκρασία... τώρα που ερχόμουν ήταν 21 οι βαθμοί σε Κελσίου, 6 παρακάτι. Μέχρι 27 θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι, μέχρι 28 αύριο θα έχουμε ενδεχομένως και λίγες συννεφιές. Αν βρέξει, θα βρέξει την Τρίτη εδώ σε εμάς. Αλλά να πω ότι η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα ανέβει και θα πιάσουμε και τους 33 βαθμούς Κελσίου, έτσι, τη Δευτέρα. Και θα αρχίσει έτσι σιγά σιγά να πέφτει και απότομα, όπως τουλάχιστον βλέπω από την Τρίτη και έπειτα. Τώρα Δευτέρα οι 33 βαθμοί και Τρίτη 26, υπάρχει μια αισθητή διαφορά. Το πρωί 22 την Δευτέρα, 16 την Τρίτη, υπάρχει ρε παιδί μου, Φλόρινα θα γίνουμε. Υπάρχει μια αισθητή διαφορά. Τώρα, οι θερμοκρασίες οι άλλες θα έχουμε 28 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, 27 στην Καβάλα και στη Θάσο, 28 θα έχουμε πάνω ψηλά σήμερα το μεσημέρι στον Εύρο, εκεί τώρα το πρωινό η θερμοκρασία 15 με 16 βαθμούς σε Κελσίου, 30 βαθμούς θα έχουμε εκεί μεταξύ περιοχής Ερών και Δράμας, ενώ βλέπω ένα 28 στα Γρεβενά, ένα 30 στην Ιγουμενίτσα, ένα 28 στην Κεφαλονιά, ένα 31 βαθμοί σε Μεσολόγγι, 30 σε Αγρίνιο. Βλέπω στον κάμπο της Λάρισας όχι πολύ μεγάλη θερμοκρασία, 27 με 28 βαθμούς σε Κελσίου. Έχουμε 28 στη Χαλκίδα, γύρω στους 30 βαθμούς στην Αθήνα στην πρωτεύουσα, 28 στην Τρίπολη, 30 στην Πάτρα, 27 στην Κόρινθο. Τα νησιά του Αιγαίου από πάνω προς τα κάτω από 27 μέχρι 30 βαθμούς, Καστελόριζο 30 βαθμοί, Ρόδος κλπ. Λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία στην Κρήτη, ελάχιστο όπως συμβαίνει πάντοτε σε σχέση με τη Ρόδο. Και πριν περάσουμε λίγο στα διαφημιστικά μηνύματα, για να δούμε εδώ πέρα τι ακριβώς συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, για να δούμε εδώ πέρα τι.
1: Η παρέα σου,
0: διαφημίσεις,
1: ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετροπολίς! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Είμαστε όμως στον καιρό, γιατί μας έπεσαν οι διαφημίσεις, και να πάμε να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει στο Μόνα Σατήρι.
1: Μαζί με τα άλλα ζώα, και τώρα εδώ σας τραγουδώ.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο μοναστήρι. Αρκετή συννεφιά, αρκετά σύννεφα. Θα έχουμε 27 βαθμού η θερμοκρασία το μεσημέρι, 17 ήταν το πρωινό. Πάμε Βόρεια Ήπειρο, πάμε στους Αγίους 40, 28 βαθμοί η θερμοκρασία και εκεί με συννεφιά. Σήμερα, αύριο ενδεχομένως το βραδάκι να έχουμε και βροχούλα. Εκεί με καλές επίσης θερμοκρασίες, μάλλον λογικές ας πούμε για την εποχή. Θερμοκρασία, πάμε τώρα Λευκοσία. Πάμε στην Κύπρο, 30 διάρι το μεσημέρι, το καλοκαίρι συνεχίζεται με λίγη συννεφιά. Εκεί είχαμε πάρα πολλές βροχές τελευταία, φαντάζομαι τα έχετε μάθει. Έτσι ήταν και αύριο η ημέρα στην Λευκοσία και στην Κύπρο γενικότερα. Και να περάσουμε και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, που εκεί έχουμε συνεχώς σχεδόν βροχές και σήμερα βροχές. Έχουμε θερμοκρασία 23 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι. Αύριο θα προσπαθήσει να ανοίξει η μέρα με 25 βαθμούς το μεσημέρι στην Τραπεζούντα. Επαναλαμβάνω, στην πρωτεύουσα του Πόντου, για να τελειώσω και με τον καιρό. Στα μηνύματα, αράδα, επιτρέψτε μου τη λέξη, τα στέλνετε στο κουρσάρος ΜΑΚΑ διαδικτυακά στο Messenger. Έλατε. Αυτούς που εξυπηρετώ είναι μάγκες ή εγώ είμαι δάγκας? Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ στις εκλογές.

0: Έτσι. Καλά, καλά όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι αυτό τώρα πάλι.
1: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά.
2: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
0: Έτσι δεν είναι, διότι πιστεύει κανείς ότι θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό, δεν νομίζω.

0: Και αυτό το πρωινό για σας που ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας και ήρθατε εδώ στο Μετρόπολης 95,5 την καλημέρα μας, πέρα έως πέρα, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε λίγο θα περάσω και στα δικά σας μηνύματα. Έχουμε ακόμη χρόνο για να ξημερώσει. Το δικό μας μενού και σήμερα έχει ειδησιογραφία, κουσκούς, κριτική και πάει λέγοντας. Φυσικά και στο τέλος της εκπομπής καιρός, ολίγοντη φόρμουλα και προγνωστικά στοιχήματα. Σήμερα δεν έχουμε αγώνα τεσσάρων τροχών. Τουλάχιστον στη φόρμουλα 1, γιατί καθημερινά έχουμε άλλους αγώνες μικρότερους τεσσάρων τροχών, δύο τροχών και πάει λέγοντας, και ενός τροχού σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε και αυτά τα πατίνια που δεν ξέρω κάποιος θα πρέπει να βάλει κάποια στιγμή φρένο, αλλά ποιος θα είναι αυτό. Δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζονται από πίσω και αν είναι έτσι ωραίο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, να μένουν και νέοι άνθρωποι ανάπηροι με τα πατίνια. Από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, κάποιοι είστε στον δεύτερο καφέ. Έτσι. Σε χώρες και υπήρους του εξωτερικού, όπως παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία, βρίσκεται σε κατάσταση μεσημβρινού φαγητού ή χώνεψης. Να σας ευχηθώ καλή χώνεψη λοιπόν. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη στην Κοζάνη που μου στέλνει έτσι ωραία μηνύματα. Κυρία Ελένη, έτσι φωνάζανε και τη μητέρα μου, κυρία Ελένη, εκεί στη γειτονιά, στον παλιό προσφυγικό συνοικισμό. Κύρα Λένη, μη σε αφομοιώσει ο λόγος της εκπομπής και καούν τα κυχιά στο φούρνο που, όπως μου γράφεις, τα έβαλες πρωί-πρωί. Προσοχή. Είναι κακό. Και αν πάτε κάποιοι στην Κοζάνη, να πάτε να φάτε και μπουγάτσα, έτσι. Μοναδική μπουγάτσα. Μοναδική μπουγάτσα. Δεν το συζητάω πέρα από τα κυχιά. Έτσι και ωραία γλυκά φλογέρες έχουνε. Βέβαια μαγειρική δεν έχουμε σε αυτή την εκπομπή, ζώδια δεν γνωρίζουμε, πολιτικής όμως και εθνικής υφής γεγονότα μπόλικα και σήμερα.
1: Στη ζωή ξεκινάμε με όνειρα χίλια.
0: Αληθινό, αληθινό ετούτο, πολύ αληθινό. Για μην τηλεφωνείτε, τηλεφωνικές γραμμές δεν έχουμε, έτσι να σας ενημερώσω, μην τηλεφωνείτε, η εκπομπή πλέον δεν παρέχει τηλεφωνικές γραμμές.
1: Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια.
0: Μπορείτε όμως άνετα να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως έκανε πολύ πρωί ο φίλος μου ο Τάσος ο Καζαντζίδης εδώ και μία μισή ώρα. Καλημέρα εν Χριστώ, αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Φίλε Κουρσάρε, σε λίγο έρχεται η ατομική βαλιστική βόμβα Μητσοτάκη. Καλυφθείτε όλοι σας. Καλή συνέχεια, φίλε Κουρσάρε. Από τον Τάσο τον Πατριώτη, τα λέμε αύριο Κυριακή. Να τα πούμε και αύριο, Τάσο, να μας έχει καλά ο Θεός. Βαγγέλης Λαβαντζιώτης Κοζάνη εδώ και μου έχει στείλει πολύ ωραία, έτσι, και χθες βλέπω εδώ πολύ ωραία βιντεάκια. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Βαγγέλη. Δημήτριος Τζιεσλής από την Καβάλο Δημητράκης. Αποκάλυψη ποιοι και γιατί θέλουν την καταστροφή της κτηνοτροφίας από τον πρόεδρο, λέει Βάκη Τσοπανίδη, και μου στέλνει το βιντεάκι. Το Βάκη θα τον έχουμε εδώ μετά τις 7.30, οπότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον ίδιο, καλέ μου φίλε Δημήτρη, για όλα ετούτα. Τάσος Καρλίτο, Καλαμαριά, καλημέρα Κουρσάρε, καλή εκπομπή, 12 ναυτικά μίλια. Οκ, okay, το καλό είναι ότι δεν θα γίνει τελικά μόνο νότια και δυτικά της Κρήτης. Ερωτηματικό. Θα γίνει ολιστική οριοθέτηση, δηλαδή παντού γύρω-γύρω από το νησί, και αυτό βάζει τέρμα στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ρε τι όνειρα βλέπουν οι Τούρκοι. Και φυσικά στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, ας κάνει και κάτι σωστό ο Κούλης, ο κύριος Κούλης. Παρακαλώ, Τάσο, είπαμε. Ο κύριος Κούλης, ή ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, ή ο κύριος. Πάντα μπροστά βάζουμε το κύριος, διότι έχουμε και μια εκπομπή ενός επίπεδου. Από τα Άγια Μετέωρα, ο Κάπτεν Κώστας, τι, πού είσαι εδώ βραδιάτικα, ρε, με κούνιες μπροστά. Καλημέρα, Απόστολε, ο Κάπτεν Κώστας από τα Άγια Μετέωρα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και τύχη. Ακούω σε. Προχθές ένας γνωστός μου τόλμησε και μου είπε να ψηφίσω ποιον. Δεν θα το πω τώρα αυτό, γιατί δεν πάει, δεν γίνεται να λέω ποιον σου είπε να ψηφίσεις. Κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ ο Έλληνας. Τα χάσα και το λέω νόου, Απόστολε, δεν μας σώζει τίποτε. Απελπιστικά ή αν και ευλοίαν. Έτσι, γιατί τώρα να αναφέρω το όνομα, κάνω μια, πώς θα το πω, πολιτική προπαγάνδα και ξέρεις, δεν θέλω να το κάνω πέραν της κριτικής.

0: Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μαρινάκης είναι από τη Σπάρτη και μου στέλνει από τη Σπάρτη μήνυμα. Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στη Σπάρτη Γιάννη. Εκεί τα πρώτα μου στρατιωτικά χρόνια, ξηροκάμπι. Και έβγαλα και σχολή δοκιμών αξιωματικών, έτσι, ξηροκάμπι. Κάτσα εκεί 8-8,5 μήνες. Βασική εκπαίδευση, live, να τα λέω αυτά για τους παλιούς, αξιωματική δηλαδή. Πριν τα λιβ φορτηγά, γιατί άμα δεν οδηγούσε φορτηγό και δεν ήξερες να παρκάρεις στάγερ πίσω με βιτίο, δίπλωμα δεν έπαιρνες. Και μέσα στα δέντρα μάλιστα, έτσι. Τι σας θυμίζω τώρα κάποιους, τι σας θυμίζω. Και αν δεν πήγαινε στο βόρειο τομέα, στο νότιο μάλλον τομέα, από κάτω, απέναντι από το στρατόπεδο, στον άλλον τον τομέα, να ανεβείς εκείνη την ανηφόρα ψηλά με τα ρέω μέσα στη λάσπη. Δεν έλεγε τίποτε, φίλε. Και μετά πήγαμε στο Στάγερ, το ελληνικό. Και μετά σχολεία αξιωματικών. Μια χαρά, ωραία. Μια χαρά. Πολύ καλά, πολύ ωραία. Τέλεια. Αν με φώναζαν, θα ξαναπήγαινα τώρα που κοντεύω σύνταξη. Θα ξαναπήγαινα, παιδιά. Θα ξαναπήγαινα. Άστο για ένα, δίμηνο θα πήγαινα. Τα παρατούσα όλα, θα πήγαινα.
1: Εκείνες φορές προσπαθήσα. Καλή
0: ψεύτη. Να ακούμε και κανένα τραγούδι να ανεβαίνει λίγο η διάθεσή μας στις δύσκολες εποχές τις οποίες διάγουμε δυστυχώς. Να πάμε στο Λίντς, να πάμε στο φίλο μας το Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αγγλία, καλημέρα Λίντς. Και από το Λίντς να πάμε στην Ουρανούπολη ο Αναστάσιος ο Χατζήλας. Καλημέρα Αναστάση, καλή εκπομπή εύχεται από την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. Το φρούριο εκεί κρατάει καλά, ο πύργος ή... Μην έχει πρόβλημα με τις βροχές, βάλτε κανένα υποστήλωμα. Πάμε στα Γιάννενα, ο Μιχάλης ο Γκουγιάνος. Καλημέρα, αναμένοντας πελάτη στην παλιά αγορά, πιάτσα Μητρόπολης. Εκεί στην πιάτσα είσαι.
1: Χίλιες φορές προσπάθησα.
0: Εσύ Μιχάλη, γράψε μου, ο Βασίλης ο Τσιόδουλος που είχε το ταξί. Έχω χρόνια να ακούσω γι' αυτό. Βασίλης Τσιόδουλος που είχε το ταξί. Ο Βασίλης με είχε φιλοξενήσει και στο σπίτι του ένα διήμερο, θυμάμαι. Μετά έχασα τα ίχνη του. Άγγελος Ζεμαραγδής, Αποστόλη καλημέρα, στρατηγή, ναύαρχη, πτέραρχη, όλα αυτά τα παράσημα που αρματώνονται στις παρελάσεις, από ποιον αγώνα τα έχουν ή τα παίρνουν από το Γιουσουρούμ. Προχθές είδα ένα φωτό στον Κουντουριώτη και είχε 3 παράσημα. Αυτό για τα παράσημα, καλέ μου φίλε, μπορώ να σου το πω πώς θα παίρνουν τα παράσημα. Πάρα πολύ καλά, κάποιοι τα αξίζουν, κάποιοι... Εντάξει, όχι δεν τα αξίζουν κι αυτοί, αλλά παίρνουν κάνα παράσημο παραπάνω, να το πω έτσι. Τα ξέρω από μέσα, λόγω του πεθερού μου, να σου το πω κάπως έτσι διαφορετικά, μέσα από την ηγεσία του στρατεύματος. Να μου επιτρέψετε παρακαλώ πάρα πολύ τα επόμενα μηνύματα να τα αναφέρω σε λίγο και να πάμε και σε εκπομπή. Τα μηνύματα που ήρθαν από το τετράλεπτο και εδώ θα τα πω λίγο αργότερα. Χίλιες φορές τραγούδι, εκπληκτικό τραγούδι, μοναδικό. Άλλοι ξυλώνονται, άλλοι μπαλώνονται. Λεπτά πριν τις 7 και η ακρίβεια συνεχίζεται. Συνεχίζεται χωρίς φρένο. Παγιώθηκε. Αυτά τα τρόφιμα που θα ήταν ολίγοντι πιο φθηνά, αυτή η φθηνούρα δεν βλέπω να ήρθε, διότι ακρίβηναν τα άλλα.
1: Καλά καθούμενα για να με βλέξεις.
0: Σφυροκοπείται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Μην τρέχετε στον περιφερειακό δρόμο. Κάποιοι το έχετε βγάλει τα μάτια. Έργα εκτελούνται σήμερα από την Καλαμαριά και μετά από το Φίνικα παντού. Φορτηγά, αυτοκίνητα, έργα μέχρι εδώ στο παλιό τούνελ που το έριξαν. Και γίνεται ο flyover που προχωρά με ρυθμούς. Έχει φτάσει ήδη το 64% των έργων. Παιδιά, προχωράει γρήγορα. Φωτισμός δεν υπάρχει καλός και μικρού εις ενδέλειας φωτιστικά σώματα από το σημείο μετά το πανόραμα ανατολικά προς Καλαμαριά κλπ. Δεν ξέρω γιατί.
1: Φώναξα κόσμο βοήθεια.
0: Η αγορά δείχνει ασταθής.
1: Νύχτα με...
0: Κόβονται αγορές σε βασικά ήδη από αρκετές ελληνικές οικογένειες.
1: Νύχτα με τη...
0: Κάποιοι εξακολουθούν να μπαλώνονται, να μπαλώνονται, να μπαλώνονται, να μπαλώνονται. Είναι αυτοί των μεγάλων έργων, παιδιά, έτσι. Είναι αυτοί των μεγάλων έργων οι οποίοι με τη χούντα χουντική, μετά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή Καραμαλική, μετά με τον Ανδρέα Πασοκική, μετά με τον Σιμίτη δεν ήξεραν με ποιον να πάνε, μετά ξανά Μητσοτακική, μετά κάποιοι κολλητοί του Αλέξ, μετά μεταπήδησαν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία και σήμερα είναι νεοδημοκράτες αλλά δεν ξέρουν τι είναι. Δηλαδή αυτό που λέμε η κυβερνητική, διότι είχα φίλο που ενώ μέλεγε Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, σε κάποια στιγμή που βγάλε κάποια πράγματα από την τσέπη του, είχε και μια, παιδιά, μια ταυτότητα, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Δηλαδή Πασόκ, Πασόκ, αλλά και ταυτότητα Γιώργος Παπαδόπουλος και του λέω ρε Βασίλη. Ρε Βασίλη, του λέω, τι αυτά τα πράγματα. Μας δουλεύεις τόσο καιρό για να παίρνεις δουλειές. Δηλαδή εκείνες οι εποχές επέρασαν. Είναι πέρασαν την ταυτότητα, γιατί την κρατάς, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Εν τω μεταξύ το δικό μας χίλι ακόμα φυλάει πολιτικές καταστάσεις οι οποίες δεν μας βολεύουν.
1: Σαν τα καράβια σαφισμένο πελαγό.
0: Στο μεταξύ σας παρακαλώ πάρα πολύ στην ελληνική τηλεόραση αυτό το αφήγημα φτίνιας που δεν τραβάει να το κόψετε κάποια στιγμή, διότι δεν υφίσταται, δεν υπάρχει, λάβετε μέτρα. Πέραν των μεγάλων λόγων και των παπαγάλων και των διαβεβαιώσεων από τους αρμόδιους, οι στόχοι, παιδιά, δεν έχουν επιτευχθεί. Τα έχω εξηγήσει και σε παλιότερες εκπομπές, επειδή κρατάω πάντα αποδείξεις. Έχω αποδείξεις χρόνων, βλέπω ακριβώς πώς πηγαίνει η ακρίβεια και ποιοι δουλεύουν ποιον. Δεν ξέρω γιατί το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει τα άτομα, δεν θέλει, δεν νομίζω ότι δεν θέλει, δεν κάνει αυτές όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για ένα πλήρη έλεγχο της κατάστασης, ώστε όταν μπαίνει στο σούπερ μάρκετ ο πελάτης να μην βλέπει ένα προϊόν στο αριστερό του χέρι ένα 20 και όταν βγαίνει στο 20 λεπτό να είναι ένα και 40.
1: Σαν το κέρι που σβήνει από τον ανέμο.
0: Και τώρα κακά τα ψέματα, έτσι όλοι μας το γνωρίζουμε ότι έχουμε μία ακρίβεια σε υψηλά όλων των τελευταίων χρόνων. Και παρά πώς το λένε αυτό, μωρέ, πώς το είπε στην τηλεόραση ο κύριος υπουργός, πώς το είπε. Το ξέρω. Α, ναι, παρά την ολιστική διαχείριση. Έτσι. Και τον ορθολογισμό. Ο λογαριασμός δεν μας βγαίνει. Δεν ξέρω, κύριε υπουργέ, μήπως κάποια στιγμή πρέπει να δοκιμάσουμε κι εμείς αυτό το τσίπουρο ενδεχομένως.
1: Έρεψε η πηγή. Κι όσες σκύψα να πιω, εστέρεψε η πηγή.
0: Έτσι, και κλείνουν καταστήματα. Κλείνουν πολλά μαγαζιά. Δεν κλείνει ένα και δύο. Κλείνουν καταστήματα. Κλείνουν κλειστά 110 καταστήματα στην Εγνατία. Επίσημα στοιχεία. Εγνατία, 110 καταστήματα κλειστά.
1: Έλα να αγαπηθούμε σε μια.
0: Πάντως το φίλο μου το Γιάννη που άνοιξε τώρα τελευταία, έτσι να το ευχηθώ καλή επιτυχία να έχει ο άνθρωπος. Δεύτερο μαγαζί μετά την Πότσαρη. 20 κλειστά στην Τσιμισεκή. 17 κλειστά στη Μητροπόλεως. Με δεκάδες καταστήματα, μόνο για Θεσσαλονίκη μιλάω, έτσι. Κλειστά στο εμπορικό κέντρο. Δεν πήγα ακόμη στο λιγνητικό πεδίο που έκλεισε.
1: Σαν ένα στέρι που
0: κλειστά μαγαζιά στην Κασάνδρου και γύρω από αυτή. Η εμπορική κίνηση να έχει μετατραπεί σε καθαρά συνοικιακή σε πολλά καταστήματα, σε περιοχές κεντρικές. Δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει αυτό τους άρχοντες της Θεσσαλονίκης, εντός εισαγωγικών η λέξη άρχοντες. Και όταν σε κεντρικά σημεία αδειάσει κάποιος χώρος, λόγω φυσικά των υψηλών ενοικίων, έρχονται μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και κάνουν παζάρια. Έρχονται εταιρείες από άλλες χώρες αλλά και άτομα με golden visa. για να σβήσουν σιγά σιγά την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, τα ελληνικά όσα απέμειναν μικροκαταστήματα που συνηθίζαμε να λέμε, ήταν αυτά που πλήρωναν πάντα στο κράτος για να επιβιώσει.

0: Ο φίλος μου ο Ηλίας από την Κοζάνη μου στέλνει εδώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά. Θα πούμε σήμερα με τον Βάκη, έτσι το αφήσαμε λίγο το θέμα. Ηλία, αλήθεια είναι, εντάξει, το αφήσαμε λίγο το θέμα τελευταία. Θα μιλήσουμε με τον Βάκη αργότερα στις 7.30. Έτσι, γιατί υπάρχει μια πλήρη εξέλιξη από προχθές στο πολύπλοκο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με δικαστικές αποφάσεις, με ποινικές διώξεις για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, με εικονικά συμβόλαια, πλαστά δικαιολογητικά και πάει λέγοντας όλα αυτά δηλαδή τα οποία εμείς τουλάχιστον έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό. Εδώ στην εκπομπή όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα θυμάστε ότι τα ακούγατε από τον Βάκη τον Τσιομπανίδη εδώ και χρόνια. Χρόνια, ώσπου τον κάλεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και μετά βγήκε το σκάνδαλο και φάμε και φάγαμε και πληρώνουμε πρόστιμα. Αριθμός κατηγορουμένων, παρακαλώ, 1150 συν. Είχαμε δύο καταδικαστέντες εδώ τον Ιούλιο φέτος που εμπλεκόταν σε κύκλωμα με έδρα τα Γιαννιτσά. Ξέρετε ποια ήταν η ποινή? Η ποινή, 12 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Σε 14 από αυτούς, έτσι.
1: Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι μας...
0: Αρχές Σεπτεμβρίου επίσης είχαμε ενόχους 19.
1: Μας χαλά.
0: Ποινές φυλάκισης 1 με 2 έτη, αναστολή σε 14 από αυτούς. Δηλαδή, σου έχεις κάποιο γνωστό μέσα κάπου σε μια υπηρεσία, σου τα ακουμπάνε, έτσι. Είσαι μέσα στους 20, 25, 30 που συλλαμβάνουν, 2-3 θα πάνε φυλακή για κάνα 2 χρόνια. Και εσύ τι κάνεις, τι κλειτώνεις. Εξαρθρώθηκαν από την ελληνική αστυνομία 5 τουλάχιστον μεγάλα κυκλώματα σε όλη την Ελλάδα. 50 ύποπτοι κορυφαία στελέχη του οργανισμού και μεγάλη παραγωγή κλήθηκαν για απολογία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσπαθούμε να μάθουμε νέα από εκεί. Ελέγχονται πάνω από 40.000 αφημοί υπόπτων. Και η μεγαλύτερη τιμωρία επιβλήθηκε στην ίδια τη χώρα, την Ελλάδα. Εμείς φάγαμε τη μεγαλύτερη τιμωρία. Θα μου πείτε τώρα ποια είναι αυτή αμέσως. 415 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Και πάει λέγοντας, άιδε να ανέβουμε, πάμε να το δυναμώσω λίγο. Να το ξαναχαμηλώσω εκεί που ήταν για να μην ξεφεύγουμε. Για να σας πω δε τον ακριβή αριθμό των όσων μας καταχρέωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η καμπάνα δηλαδή, 415 εκατομμύρια 051.036 ευρώ και 74 λεπτά. Τα 74 λεπτά που τα βρήκα, ρε παιδιά. Γιατί φάγαμε την καμπάνα τώρα, έτσι, γιατί πάμε εδώ πάλι εμείς. Πάμε λίγο εδώ, έτσι, αυτό. Αυτό που μου αρέσει εδώ επάνω. Εδώ. Ω, Παναγία μου. Ξανανεβάζω λίγο. Ξαναφέρνω εκεί που ήτανε. Λοιπόν, κάκο διαχείριση αγροτικών κοινοτικών επενδύσεων από το 2016 μέχρι το 2023, παρακαλώ. Δεν ήρθαμε από το 2023 και εδώ, περιμένετε. Μην είστε βιαστικοί, παρακαλώ. Ελλειπείς έλεγχοι. Αμάν, ποιος είπαμε κάνει τους ελέγχους? Το αρμόδιο Υπουργείο. Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα. Και συστηματικές παρατυπίες. Μα τι μου λέτε? Συστηματικές παρατυπίες σε αυτόν τον τόπο, στην Ελλάδα. Μα, συγγνώμη τώρα, συγγνώμη, μπορεί να τα πιστέψει κάποιος όλα αυτά στην Ελλάδα? Εμείς τα κάναμε αυτά, απίστευτο. Και τι κάνει το κράτος? Το κράτος στέλνει μετρητά για τα πρόστιμα στις Βρυξέλλες. Στέλνει μετρητά, πού να τα βρει? Όχι, δεν είναι, έχει, αλλά αφού προπληρώνουμε, έτσι, τα μνημόνια. Δεν στέλνει, παιδιά, μετρητά. Το ποσό παρακρατείται απευθείας από τις επόμενες κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που προορίζονται για τη χώρα μας. Το έλλειμμα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, ώστε να μην χάσουν τις επιδοτήσεις οι έντιμοι αγρότες. Οι οποίοι έντιμοι όμως δεν έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους. Υπάρχουν εκκρεμότητες από το 2025, αλλά λεφτά υπάρχουν. Και για να καταλάβετε, η ΑΔΕ αποδέσμευσε 2,05 εκατομμύρια ευρώ που αφορούσαν υπόλοιπα και επιστροφές από το έτος 2016, παρακαλώ. Άλλοι αγοράζουν Φεράρι, άλλοι έχουν να λαμβάνουν μία δεκαετία. Έτσι, μα είμαι θα του κόμματος, κύριε Υπουργέ.

Αυτό το κομμάτι της Κύπρου λογικά θα έπρεπε να είναι ελεύθερο και να το έχουμε καταφέρει εμείς, έστω με διπλωματικά μέσα. Γιατί μπήκαν τώρα οι Ισραηλοί στη μέση και λέει Νετανιάχου, άμα κάνουν τίποτα οι Τούρκοι θα πάνε να ελευθερώσουν την Κύπρο. Ερώτηση, εμείς δεν είμαστε άξιοι να την ελευθερώσουμε μόνοι μας? 52 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο των αιμοδιψών κατακτητών, των φιλοπόλεμων, κατοχή 37% του νησιού. 52 χρόνια χαϊδεύουν την Τουρκία, έτσι, φίλοι, ντεμέκ και σύμμαχοι επίσης. Αδιαφορεί η παγκόσμια κοινότητα. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το θέμα να μην υφίσταται, να μην υπάρχει, να σιωπά. Η λύση είναι μία, ελεύθερη Κύπρος. Ένα νησί, ένα κράτος.

Να υπενθυμίσω επίσης στις Πάση, γερά μέσα στο μυαλό μας. Ούτε ιστορική ήταν η συμφωνία της Λίμνης στα βόρεια σύνορά μας, ούτε συμφωνία που συμμετείχε η Λαϊκή Βούληση. Όποιος μονοπολεί το όνομα διεκδικεί έδαφος. Όποιος παραδίδει μια γλώσσα ψεύτικη που έχει ελληνική ονομασία χάνει κομμάτι της ιστορίας του. Δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός, δεν έγινε δημοψήφισμα, δεν αρκεί η μειοψηφία, κυρίες και κύριοι. Η μειοψηφία που θέλει να κάνει συγκυβέρνηση, γιατί ποτέ ξέρει ότι δεν θα έρθει στην εξουσία. Για να δούμε αν θα έρθει και δεύτερο κόμμα αυτό του ΑΛ 6. Ξέρει ότι δεν θα έρθει στην εξουσία. Για να δούμε αν θα έρθει και δεύτερο κόμμα αυτό του ΑΛ 6.

0: έστω και μέσα σε κάγκελα στην παραλία. Οι Σκοπιανοί πλην Αλβανών και Ρωμά έφτασαν στην περιοχή 1100 χρόνια μετά το Μεγαλέξανδρο. Για να σας πω τι ακριβώς γίνεται στα Βαλκάνια, συνέβη προχθές σε μια συζήτηση που κάποιος φίλος, έτσι καφεδάκι πίναμε, είπε το εξής: οι Σκοπιανοί είναι ένας λαός που αφισβητούν την ιστορία μας, είναι οι χειρότεροι σύμμαχοί μας. Και πετάγεται ένας από δίπλα αλβανικής καταγωγής και του λέει: δεν είναι οι Σκοπιανοί, είναι και οι Βούλγαροι. Αυτό νομίζω καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τη Γερσόνησο του αίμου. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι λαοί στις μεταξύ τους σχέσεις στην Βαλκανική. Άμα όμως υπήρχε μια ενωμένη Βαλκανική, όλες οι χώρες θα είχαμε κάνει, με συγχωρείτε, βήματα μπροστά. Θα ήμασταν χρόνια μπροστά. Κάτι που δεν εκμεταλλεύτηκαν οι πολιτικοί, διότι υπήρχε ο κίνδυνος της αριστεράς και από την άλλη πλευρά υπήρχε ο κίνδυνος των δυτικών καπιταλιστικών κοινωνιών. Αυτοί οι κίνδυνοι μας φάγανε και ζούμε όλοι εδώ, λαοί, μες στη μιζέρια μας.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
4: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
2: Λίγο μετά τις 7.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, αυγά ελευθέρας βοσκής, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία. Και μην ξεχνάτε, για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτικοί θάλαμοι με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. Αποθήκες κατάπτυξης και συντήρησης υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA. Επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης. Ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA. Για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232.

Μαζί μας είδη σπιτιού και είδη δώρων από Home. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, άνθο συνθέσεις, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Με ένα τηλεφώνημα. Στο 2316-00-9221. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στη Θέρμη.

0: Συνελήφθη, λέει, στην περιφερειακή οδό οδηγός που έτρεχε με 164 χιλιόμετρα την ώρα. Και που οι πινακίδες είναι 60, έτσι. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, άλλος οδηγός που έτρεχε με 191 χιλιόμετρα την ώρα. Καλά, αυτός μπορεί να δοκίμασε τα αμάξια, ρε παιδιά. Πέρσι ένα καλό αμάξι έχει 240 χιλιόμετρα κοντέρ. Να μην το ανοίξεις λίγο. Παντού κάμερες έχετε βάλει. Να έχετε ένα μέρος να ανοίγουμε τα αυτοκίνητα, επιτέλους. Επίσης, άλλος οδηγός στον ίδιο δρόμο, 188 χιλιόμετρα την ώρα. Πρέπει να ήταν πιο παλιό αυτό το αμάξι και δεν άνοιγε πολύ.
1: Είναι μάνα και αδελφοί μας.
0: Λοιπόν, ραντάρ παντού, έτσι, ραντάρ παντού. Και τώρα θα εφαρμοστεί ένα μέτρο, να σας ενημερώσω, και σε κεντρικούς δρόμους μέσα ή δίπλα στην πόλη. Δηλαδή, ας πούμε, πας για Χαλκιδική. Πριν φτάσεις στην Καρδία, θα περνάει ένα αυτοκίνητο από δίπλα σου ή από απέναντι. Από απέναντι, δηλαδή από την άλλη μεριά του διαζώματος. Αυτό το αυτοκίνητο επάνω θα έχει ένα ραντάρ, θα είναι της ελληνικής αστυνομίας. Θα το έχει το ραντάρ, έτσι, ή στο παρμπρίζ, στο παρμπρίζ να πω σωστά τη λέξη, ή στη μάσκα αυτοκινήτων της Ελλάς. Της Ελλάς με δύο λάμδα, έτσι, τελά, ελληνική αστυνομία, όχι η άλλη Ελλάς. Εκείνοι νομίζουν ότι έχουν ραντάρ. Διότι κάποιοι διακατέχονται από τεράστια ασυδοσία, παιδιά, και ανευθυνότητα. Αλλά παρόλα αυτά, ένας δρόμος, ρε παιδί μου, να τρέχουμε λίγο, να ανοίγουμε τα μάξι.
1: Είναι μάνα και αδελφοί μας, είπαν τότε.
0: Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο ήρθε στην αντίληψή μου τον τελευταίο καιρό. Μου το είπε κάποιος φίλος, το ψάξα και είναι έτσι. Ότι οι ξένοι, λέει, κάποιοι ξένοι, πάει άλλο στη Χαλκιδική, παραδείγματος χάρη, είναι από τη Βουλγαρία, ρε παιδί μου. Να πω από την Αυστρία. Έρχονται Αυστριακοί πια. Παλιά ήταν γεμάτοι δρόμοι από Αυστριακά και Γερμανικά αυτοκίνητα. Τώρα τα περισσότερα Γερμανικά, Έλληνες το οδηγάνε. Τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι αυτού του θέματος. Οι ξένοι οδηγοί, λέει, που τους κόβουν μία κλίση ελληνική αστυνομία και τους αφήνει πάνω στο παρμπρίζ, φεύγουν χωρίς να πληρώσουν. Και μετά έρχονται οι Δήμοι και θέλουν τα λεφτά. Μια στιγμή, περιμένετε. Πώς περνάνε τα σύνορα, αυτό δεν κατάλαβα. Γιατί να τους κάνουν έλεγχο? Δεν υπάρχει ένας συνδυασμός ηλεκτρονικός, αυτόν που γράφεις να πηγαίνει στα σύνορα και όταν περνάει να μην τον αφήνει η αστυνομία να περάσει? Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Και χωριστή.
0: Ή περνάνε έτσι ελεύθερα και δεν πληρώνουν όσοι έχουν golden visa?

0: τούτο το πρωί.
1: Να έρθω λίγο και στη γειτονιά που μένω, εκεί με τον πολύ κακό φωτισμό. Διαμαρτύρονται εδώ και πόσες μέρες, έτσι. Τρίτο μήνυμα είναι αυτό. Διαμαρτύρονται εκεί από την οδό Ζεμέρινης, από την πλατεία Ίδρας, από το κεντρικό κομμάτι της Νέας Κρίνης, δίπλα στα μετρό, έτσι, ότι μέχρι Μιαούλη δεν ανάβουν τα φώτα. Τα φώτα, λέει, είναι σβηστά, είναι κεντρική η δρόμη, έτσι όπως και στην οδό Ανδρούτσου, παραδείγματος χάρη, που είναι πολύ χαμηλός, θα πρέπει να πω, ο φωτισμός, και περνάνε τα αστικά λεωφορεία αυτά που απέμειναν, διότι αυτό το 6 που καταργήθηκε είναι μια μεγάλη βλακεία. Να μην πω την άλλη λέξη που αρχίζει από ηλί και τελειώνει σε ιότητα. Έτσι, να μην την πω αυτή που κατήργησαν το 6, για να πληρώνεις διπλό εισιτήριο αν δεν παίρνεις το μετρό. Έτσι, να παίρνεις άλλο αστικό. Άλλο αστικό λεωφορείο. Εντάξει, κύριε Υπουργέ, τα καταλαβαίνουμε όλοι μας γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Έτσι, να, το δακτυλάκι σας να κουνήσετε, κύριε Υπουργέ, κύριε Ταχιάου, νομίζω ότι θα επανέλθει το 6 κανονικά, έτσι, στις ράγες του. Και λέω ράγες γιατί είναι γεμάτη λακκούβες οι δρόμοι και πολλές φορές το αστικό είναι σαν να πηγαίνει από ράγες, σαν να είναι τρένο. Κρανκ, κρουνκ, κρανκ, κρουνκ, κρανκ, κρουνκ, κρανκ, κρουνκ. Επίσης έχουμε διαμαρτυρίες, εξακολουθούν αυτές οι διαμαρτυρίες, τα έχω πει αυτά πολλές φορές στην εκπομπή, φίλε μου Γιώργο, για την οδό Μαρμαρά μέσα στην Λακκούβα. Δεν θα γίνει, μας είπανε, ρε παιδί μου, μπήκε στο πρόγραμμα, περίμενε κανένα χρόνο. Εδώ τώρα με τις λακκούβες και ένας φίλος μου οδηγός, ο φίλος μου ο Νίκος, λέει: Αποστόλη, τι θα γίνει με τις λακκούβες στην Βασιλίση Σόλγα, σε ένα μεγάλο κομμάτι απαράδεκτο. Μόνο απαράδεκτο, ρε Σύνικο. Μόνο απαράδεκτο. Γιατί εκεί κοντά στην Πότσαρη και από τα Μακεδονία Παλάς και μετά δεν μπορούν να κάνουν 3 μπαλώματα, ρε παιδί μου. Μεγάλα έργα να καλύπτουν, αγάλματα κάνουν. Αγάλματα που κάποιοι μάλιστα διαμαρτύρονται γιατί να γίνει. Καλά, έγινε άγαλμα για κάποιο λόγο, έγινε για ένα μνημείο για κάποιο λόγο, έγινε, δεν μπορούμε να μπαλώσουμε ένα δρόμο.

Καλημέρα στους Έλληνες ναυτικούς που μου στέλνουν φαρδιά πλατιά τα μηνύματά τους από τα πλάτη και τα μήκη της γης. Κανένας από τα στενά του Ορμούζ σήμερα. Τα λέμε και αυτά. Ο φίλος μου ο Γιώργος Ωνεράτζης από το Ρεόκαστρο, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, τα έχω ετοιμάσει τα σημεία, τα έχω ετοιμάσει από χθες του στοιχήματος, αλλά αυτά προς το τέλος της εκπομπής. Ο φίλος μου ο Τζόρτζ, ο Γιώργος από τον Ιδρύ Λευκάδας. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή η νύχτα, αλλά συννεφιά βλέπω. Συννεφιά βλέπω εδώ πέρα, αυτό μήπως είναι της προηγούμενης φοράς, Τρισή, μήπως είναι παλιά αυτή η εικόνα, είναι η σημερινή, για να δω. Συννεφιά. Χθες είναι ο βραδινή, πρέπει να είναι αυτή η φωτογραφία, γιατί βλέπω και φώτα ανοιχτά εδώ, Γιώργο, έτσι. Καλημέρα λοιπόν και στη Λευκάδα, καλημέρα στον Ιδρύ. Καλημέρα και στον Άγιο Νικήτα που έχουμε φίλους εκεί, λίγο έξω από την πρωτεύουσα, από την πόλη. Μάθε λεπτομέρειες από τα Γιάννενα, φίλε Μιχάλη, για αυτό που λες, που μου είπες, σε παρακαλώ, μάθε λεπτομέρειες, αν έχεις την... Θα το μάθεις εσύ σίγουρα και ενημέρωσέ με λίγο, σε παρακαλώ, και ένα τηλέφωνο θα πρέπει να έχω, αν μπορείς, εάν γίνεται, του Βασίλη, έτσι, του Βασίλη, εάν γίνεται. Λοιπόν, Γεώργιος Κανιτάκης, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, εγώ δεν λέω γίνεται δουλειά στο flyover, όμως χαλάσαμε τα αυτοκίνητά μας τόσα χρόνια, τώρα μας έκοψαν στα δύο δυτικά ανατολικά, είπαν δεν θα κόβανε ούτε δέντρο και φάγανε το μισό σέιχ σου, είναι πολλά τα λεφτά, άρη, και να προσέχουμε και το άλλο, φίλε Γιώργο, από φωτιές, έτσι. Να το προσέχουμε πάρα πολύ από φωτιές το άλλο, γιατί μας έχουν πονηρέψει πάρα πολύ. Μην δούμε εκεί πάνω στο Φιλίππο καμιά ανεμογεννήτρια σε λίγο, έτσι. Μας έχουν πονηρέψει πάρα πολύ, θα το πω, θα το ξαναφωνάξω. Ενώ αυτή η γη έχει φωνή, η φωνή δεν ακούγεται, δεν φωνάζουμε, δεν μιλάμε, έτσι, δεν αγωνιζόμαστε, δεν κάνουμε αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε για την δική μας περιπέτεια σε αυτήν την πόλη, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την Ήπειρο.

0: στα μάτια και παλιές σκιές μας κυβερνούν. Α, πόνοι καιροί, σαν αβαγός από παιδί. Α, πόνοι καιροί, αυτή η γη.
1: Άναψα και ένα το air condition, λίγο το έβαλα στο 26, γιατί έχω και ένα κουνούπι του Νείλου εδώ πέρα. Μας και το ψήξω όσο μπορέσω.
2: Χωρώ φέρε στροφή. Δες και με να δες. Ξέρω να κρύβω.
1: Καλημέρα στην Στουτγκάρδη. Καλημέρα στον καλό μου φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στο Καπνοχώρι. Καλημέρα στον Κωστίκα.
2: Από παιδί. Από νικερή. Αυτή η γη έχει φωνή.
1: Τελικά έχει φωνή αυτή η γη. Έχει φωνή μάλλον. Φίλε Δημήτρη από Δρέπανο Κοζανής. Ναι, είπα θα τον βγάλω. Δεν είπα θα τον βγάλω. Είπα θα τον βγάλω. Γιατί σε βλέπω εδώ πέρα πάρα πολύ βιαστικό στα μηνύματα εδώ που γυρίζω τώρα εδώ και μου στέλνεις. Έτσι, λες για τον Γιάννη, τον Πεσιρίδη, τον Μεσίτη που δεν πουλάει σε ξένους. Ναι, έχω επικοινωνία μαζί του. Επικοινωνώ μαζί του, μιλήσαμε και στο τηλέφωνο. Κάποια στιγμή, μόλις μπορέσει, θα βγει, θα μιλήσει εδώ στην εκπομπή και ο ίδιος να μας πει τη δική του άποψη, τη δική του γνώμη. Επίσης από Κοζάνη τον κύριο Μουρατίδη να πω την καλημέρα μου στους συγχωριανούς μου εκεί στο πρώτο χώρι Κοζάνης. Στον Ζήση Καζαντζόπουλο εντός της πόλης. Καλημέρα Ζήση. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από Περιστέρι Αττικής είναι εδώ μαζί μας και σήμερα στην εκπομπή, όπως και ο φίλος μου ο Βάγιος με τα πολύ καλά του λόγια από την Λάρισα. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης, Γιώργος, Λευτέρης, Δημήτρης, εργάζεστε, τι κάνετε αυτή την ώρα, καλή σας ημέρα παιδιά. Ράπτης Ελευθέριος, έτσι. Άντε η Ρακλάρα μου σήμερα λέει. Μια είναι στο Μπέργαμο για να δει εκεί την ομάδα. Μια είναι με τον Ηρακλέ. Ορέστης Μπίθας, Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Απόστολε, την καλημέρα μου. Και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλο το Μετρόπολης 95,5.

0: Και να σας πω για κάτι άλλο, παιδιά. Ό,τι λένε για μας, έτσι που ασχολούμαστε με αυτά τα εθνικά θέματα, να μην σας νοιάζει, ας τους να λένε, ας τους να πούν. Πιστεύω ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή και αυτοί να αγαπούν, να αγαπήσουν αυτόν τον τόπο. Εκτός αν τον αγαπάτε με έναν ιδιαίτερο, τον αγαπάνε, συγγνώμη, με έναν ιδιαίτερα δικό τους τρόπο.
1: Δε με νοιάζει τι θα πούνε, δε με νοιάζει τι θα πούνε.
0: Καλημέρα Πάπας, καλημέρα, καλημέρα Σπύρο, καλημέρα.
1: Έτσι είμαι και γουστά.
0: Καλές δουλειές να έχουμε εκεί, ξεφουνίζετε ή φουρνίζετε, τι ακριβώς κάνετε.
1: Βόηθα, βόηθα με Χριστέ μου να έχω δει.
0: Ως φίλος μου ο Σάκης, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, υπέροχη φωτογραφία της πόλης και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Κάποιους πάντα τους πληγώνει.
0: Τα υπόλοιπα μηνύματά σας να τα διαβάσω σε λίγο. Να ασχοληθώ λίγο με κάποια στοιχεία που μου έστειλε ο φίλος μου ο Δημήτρης από το Λίντς της Αγγλίας και τα συνέδεσα με τα δικά μου στοιχεία. Και μιλάμε εδώ τώρα για μια κοινική και απροκάλυπτη πολιτική αλλίωσης πληθυσμού, ένα από τα ιδεώδη της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη Βρετανία. Το 25% των σχολείων έχουν μειονότητα τους Άγγλους μαθητές. Το 25%. Εκεί που το όνομα Μοχάμεντ είναι το πιο συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν περίπου 100 σχολεία στην Μεγάλη Βρετανία που δεν φυτά ούτε ένα παιδί Βρετανού.
1: Δεν αλλάζω για κανέ.
0: Οι περισσότεροι εξ αυτών, τα παιδιά, είναι καταγωγής από γονείς που πήγαν από Πακιστάν και Μπαγκλαντές.
1: Μη ζητάς το πάνω χέρι, μη.
0: Στο Λονδίνο πλέον το 15% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι. Στο Λονδίνο καταγεγραμμένοι 1.318.754. Στο Μπέρμιγχαμ το 29,9% της πόλης, έτσι, είναι μουσουλμάνοι, 342.000 άνθρωποι. Στο Μπράντφορντ το 30,5%, 167.000. Στο Μάντσεστερ το 16%, 123.000. Στο Λέστερ το 18%, 65.000. Στο Λούτον το 32,9%, 74.191 και πάει λέγοντας. Τελικά όμως η ζωή εξακολουθεί να είναι ένα τραγούδι. Σουηδία, το 10% περίπου του πληθυσμού της χώρας, με Στοκχόλμη, Γκέτεμπορκ και Μάλμε να έχουν τους περισσότερους. Ενδεικτικά στο Μάλμε αποτελούν το 25% του πληθυσμού οι μουσουλμάνοι, γύρω στα 80.000 άτομα. Μία πόλη που με τη γύρω περιοχή συγκεντρώνει 350.000 κατοίκους. Οι περισσότεροι από Ιράκ, Συρία, Σομαλία, Ιράν και Τουρκία.
1: Και σε κράτησα, αγάπη.
0: Άιντε τώρα εγώ να πω καλημέρα στη Σουηδία και στους Σουηδούς.
1: Ποιος άργησε να βγει, κι είναι βαθιά η πίκρα.
0: Θέλετε να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, τα στοιχεία που έχω βρει. Τι στοιχεία έχω, δεν τα έχω βρει όλα, γιατί όσο και να ψάξεις όλα δεν τα βρίσκεις για την Ελλάδα. Να πω ότι η ελληνική στατιστική αρχή δεν καταγράφει το θρήσκευμα. Δεν καταγράφει θρήσκευμα, οι αριθμοί είναι, ενώ αλλού το καταγράφουν. Οι αριθμοί είναι μέσα από δημογραφικές μελέτες. Οι μουσουλμάνοι μείον της Θράκης είναι
1: 120.000.
0: Τουρκογενείς, πομάκι γενετικά και αυτόχθονες και Ρωμά είναι, όπως ξέρουμε, στη Θράκη. Και μαζί στην Ελλάδα με αυτούς που ήρθαν εκτιμώνται περίπου σήμερα 550.000 άτομα. Σε έναν πληθυσμό 10 εκατομμυρίων για κάτι. Εκτιμώνται, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς είναι, γιατί αρκετοί πέρασαν παράνομα λόγω της γειτονικής μας καλής χώρας που είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Πακιστάν, τι είναι, από το Πακιστάν, Πακιστανοί δηλαδή, Αφγανοί, Σύριοι και από το Μπαγκλαντές. Στην Αθήνα τα στοιχεία λένε, μιλάνε για 300.000 άτομα. Για τον νομό Ξάνθης το 45% του πληθυσμού, καλά εκεί υπήρχαν, Κομωτινή τα ίδια, Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή Δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή. Γιατί δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή? Προς τις αρχές της πόλης, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και όχι Μακεδονία Θράκης, μάλλον Υφυπουργείο Εσωτερικών, εδώ πάνω ψηλά στην Αγίου Δημητρίου. Γιατί δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή για τη Θεσσαλονίκη? Πόσοι είναι Εβραίοι, πόσοι είναι Έλληνες, πόσοι είναι Βούλγαροι, πόσοι Τούρκοι αγόρασαν, πόσοι Ισραηλινοί, πόσοι είμαστε, ρε παιδί μου? Γιατί να μην υπάρχει επίσημη καταγραφή? Εκτιμάται λοιπόν ότι στη Θεσσαλονίκη οι μουσουλμάνοι είναι 25.000. Εκτιμάται. Στο μεταξύ οι Τούρκοι τα γνωστά με την Αγία Σοφιά, και εμείς στις θρησκευτικές μας γιορτές ανοίγουμε μάλλον στις γιορτές τους, έτσι, ανοίγουμε τα εμβληματικά ιστορικά μνημεία. Εδώ Θεσσαλονίκη, το πώς λέγεται, το Αλατζάι Μαρέ, το Γενή Τζαμί. Καλύτερα να ανοίγαμε το Γλεντί Κουλέ. Το Γλεντί είπα. Το θυμάστε το Γλεντί Κουλέ? Το θυμάστε?

Τώρα αυτό που κάνει σήμερα το γύρο του κόσμου, για να δούμε λίγο και στα γεωπολιτικά, θα περάσουμε αργότερα σε αυτά και με τον κύριο Μπενιαμίν Καρακουστάνογλου. Ουκρανικό δράμα, διάβαζα μία είδηση και μπήκα μέσα να δω τι δράμα έγινε στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι, για να δούμε εδώ πέρα τι λέει τώρα, φτάνουν στα ψηλά κτίρια του Κράματορσκ. Οι Ρώσοι στέλνουν σπευμένα τους Αζόφ. Κάλσον, ηγέτης ο Πούτιν. Α, μάλιστα. Η κατάσταση, λέει, στο μέτωπο δείχνει ότι χάνουν έδαφος παντού και με βάση τον Πολωνό Πρωθυπουργό έχουν τρομερές μηνιαίες απώλειες οι Ουκρανοί, παρότι είναι σε άμυνα και η Ρωσία σε μόνιμη επίθεση. Επίσης οι Ρώσοι πήραν εδώ κάποια χωριά και μικρές πόλεις από ό,τι βλέπω κλπ. Ο Τραμπ έκανε δήλωση, έκανε και ο Τραμπ δήλωση. Η Δανία, λέει, δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί την Γροιλανδία, οπότε θα πάμε σε μια συμφωνία, μια άλλη είδηση η οποία παίζει. Στην Σαουδική Αραβία, κόλαση, λέει, στη Σαουδική Αραβία. Γιατί έχουμε κόλαση? Γιατί οι δυνάμεις του Ανσάρ Αλλάχ και λοιπά στην Ιεμένη, που εδώ και ημέρες προελάβουν εκδιώκοντας τους μισθοφόρους της Σαουδικής Αραβίας, επιτέθηκαν στο παλάτι του Μπιν Σαλμάν, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, εκτινάσοντας την κρίση σε επικίνδυνα επίπεδα. Εκεί ο κόσμος σκοτώνεται, αλλά εμείς τη τσέπη μας λόγω της ενέργειας σκεφτόμαστε. Έτσι δεν είναι? Ο Τραμπ από την πλευρά του υποστηρίζει, μπορεί να οδεύουμε με το Ιράν προς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, γιατί θέλει να καταστρέψει το Ιράν, παιδιά. Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Δεν έκαναν τη συμφωνία όπως ήθελε αυτός. Θέλει να καταστρέψει το Ιράν. Από την άλλη μεριά, τους Χούθη για να πιάσουν εκείνο το πέρασμα στο Μπαμπέντ Στρέιτ, πώς λέγεται, στην Κόκκινη Θάλασσα. Εκεί που μπαίνεις για την Κόκκινη Θάλασσα. Έτσι είναι όλη αυτή η ιστορία που παίζεται στις ακτές της Ιεμένης κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας και επηρεάζεται ολόκληρος ο κόσμος και δεν τα έχουμε καλά και με τη Ρωσία. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν τα πάει καλά με τη Ρωσία. Κυκλοφορεί και εκείνο το βιντεάκι που ανέβηκαν κάποιοι και από γερμανική πρεσβεία στην Ρωσία. Έτσι κυκλοφορεί και δεν το κατέβασε κανείς. Κατέβασαν τη γερμανική σημαία. Πιστεύω να τα έχετε δει αυτά. Πώς την τη δίπλωσαν κιόλας. Την πήραν, τη δίπλωσαν, δεν την έκαναν τίποτε. Τη δίπλωσαν και την έστειλαν που την έστειλαν πίσω στη Γερμανία.

0: Πάμε Φούφα Εορδέας, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών. Σε ευχαριστώ εθελοντή δότη, για εθελοντές δότες μυελού των οστών. Σύλλογος αιμοδοτών Φούφα, με την καλημέρα στον Σύφη Σύφη στη Φούφα. Με 7 Οκτωβρίου να έχουμε εκεί την 22η τακτική αιμοδοσία στο παλιό δημοτικό σχολείο της στο Φούφα, στην περιοχή Φούφα. 4 με 8.30 ώρα το απόγευμα θα πούμε στις επόμενες εκπομπές αρκετά πράγματα μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Ο φίλος μου ο Τάσος ο Σεκιούρ, καλημέρα πιτσιρίκο, όλα βαίνουν καλώς με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πέτρος ο Φούντας από τη Λαμία, καλημέρα Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο, μάλλον δουλεύουν τον κόσμο. Κοζάνη μου στέλνει φωτογραφία, το μεγάλο data center της ΔΕΗ και ελπίδα για νέες θέσεις εργασίας. Μου στέλνει τη σχετική φωτογραφία. Ο φίλος μου ο Ανέστης εδώ από την Καλαμαριά, αγωνιστικό χαιρετισμό. Πολύ καλά τα λες, δεν ανάβουν τα φώτα στη μισή Νέα Κρίνη και η μισή είναι σχεδόν αφώτιστη. Και τι θα γίνει με εκείνο το θέμα που πάμε στο μετρό στην Βριούλων και περνάμε από 15 μέτρα χώμα. Έχεις δίκιο, για να μπούμε μέσα στο μετρό. Χώμα είναι ακόμα απ' έξω πάνω στη Βριούλων. Χώμα, παρκάρουν αυτοκίνητα πάνω στο χώμα και μετά περνάς όλη αυτή την κατάσταση για να μπει στο μετρό. Τόσο καλά. Μην σε πω τώρα για το μετρό της Μίκρας Παλή, έτσι. Με τις λαμαρίνες γύρω-γύρω που πρέπει να κάνεις ολόκληρο γύρω χωρίς φωτισμό, να κατέβεις προς τη σχολή δικαστών μέσα από αδέσποτα σκυλιά για να μπεις στο μετρό, έτσι. Να μην ξαναμιλήσω και για μετά το κτηματολόγιο που για 100 μέτρα δεν υπάρχουν πεζοδρόμια πουθενά. Περνάνε παιδάκια, περνάνε μαθητές, περνάνε γυναίκες με καροτσάκια και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Ένθεν και εκείθετη οδού. Στο κτηματολόγιο της Καλαμαριάς. Αν αυτό δεν είναι ντροπή, δεν λέγεται ντροπή, πώς ακριβώς λέγεται. Θα μου πεις τώρα αυτό ποια είναι, του Δήμου, της Περιφέρειας, νοιάζει τον κόσμο πιανού είναι. Νοιάζει τον κόσμο ποιος πρέπει να κάνει πεζοδρόμια. Νοιάζει τον κόσμο τόσα χρόνια, κάποιος πρέπει να τα κάνει και είναι δημόσια αρχή. Από το Ηράκλειο Ανέστης ο Γαβαλετάκης, καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης, καλή εκπομπή, μια μικρή αναφορά στον... τι να πω, θα έλεγα αργότερα ρε παιδί μου όταν πω το στοίχημα. Χίλια μπράβο, χίλια συγχαρητήρια. Χίλια μπράβο, χίλια συγχαρητήρια, 2-0. Τι να πω τώρα, ποιοι Γερμανοί και ποιοι μπροστά στους κριτικούς δεν μετράει τίποτε, έτσι. Δεν πιστεύω, έτρεχαν πολύ Ανέστη, έτσι. Δεν πιστεύω να είχαν επισκεφτεί τα Ζωνιανά δύο μέρες πριν. Εντάξει, για πλάκα το πω αυτό, για να μην παρεξηγεί, το πω για πλάκα. Αλέξανδρος Πασχαλίδης από το Λονδίνο μου στείλε μήνυμα πριν από 2 λεπτά. Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης, από το Λονδίνο λέω, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το Λονδίνο είναι ο φίλος μας ο Βασίλης Αδαμίδης. Ο Αλέξανδρος λοιπόν ο Πασχαλίδης από την περιοχή Μπότσαρη. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να αναγνωρίσουμε τον κίνδυνο που ελοχεύει. Το 1928 ο Χασάν Αλμπάνα ίδρυσε την Μουσουλμανική Αδελφότητα στην Αίγυπτο με στόχο την εγκαθίδρυση μιας νέας αυτοκρατορίας και χαλιφάτου βασισμένη στην Ισλαμική υπεροχή. Με τον Ερντογάν ακολουθεί κατά γράμμα αυτό το όνειρο της Ισλαμικής υπεροχής. Έτσι, Ισλαμικής υπεροχής, ναι, αλλά τώρα βλέπεις πως κινείται η ελληνική διπλωματία, γιατί η ελληνική διπλωματία τα κατάλαβε όλα αυτά και όλα αυτά. Είναι και προεκλογική περίοδο, σου λέει, δεν πάει άλλο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ενεργήσουμε. Όσο δε για τον κύριο Πρωθυπουργό, για την αρχηγία, αλλά και την υπαρχηγία και τη τάξη των υπουργών του κόμματος, υπάρχουν αρκετοί δελφίνοι. Ένας είναι ο κυριότερος που μπορεί να αλλάξουν την κατάσταση. Αυτό θα το δούμε αργότερα, όσο δε για αυτές τις διαφωνίες που ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες φορές με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Αντώρα Μπακογιάννη. Λέτε να είναι για το ποιος θέλει η κυρία Αντώρα να αναλάβει την αρχηγία. Σταματάω προς το παρόν εδώ, πάμε διαφημιστικά.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

δύσκολες στιγμές, διότι ή κοιμήθη ή απεκοιμήθη ο Βάκης ο Τσοπανίδης. Προσπαθεί ο Δημήτρης ο Λελέκης να επικοινωνήσει μαζί του από τη γραμματεία, για να δούμε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα σας κουρσάρους Mac, ως γνωστόν καπαμί κεφαλαία ελληνικά γράμμα, για το Messenger.

δύσκολες στιγμές. Τι έλεγα νωρίτερα, έλεγα για δρόμους, έλεγα για τέτοια έτσι, τα υπερταμείο, ελληνική εταιρεία συμμετοχών και περιουσίας ΑΕ. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, πας και κάποια στιγμή επικοινωνήσουμε με τον Πάκη τον Τζουμπανίδη. Δημιουργήθηκε το 2016 επί περίοδου μνημονίων. Ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Ακίνητη και κινητή. Το ταμείο έχει 4 θυγατρικές κύριες. Το ταμείο που είναι ένα κατασκεύασμα των δανειστών με υποθήκευση ελληνικής περιουσίας για 99 χρόνια. Διοίκηση υπερταμείου 4 άτομα. Του συμβουλίου, δεν ξέρω αν άλλαξαν τον πρόεδρο, πάντως προέδρευε ο Γάλλος Ζακ Λεπάπ, συνεργάτης της Κριστίν Λαγκάρντ, γιατί αυτοί αλλάζουν και κατά διαστήματα. Μέλη υποπτικού συμβουλίου 2 άντρες και μια γυναίκα. Και μαζί τους ο Ντέιβιντ Βεγκάρα Φουγκέουρας. Δηλαδή ελληνικά περιουσιακά στοιχεία πάνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ τα διαχειρίζονται και ξένοι τεχνοκράτες.

0: Δηλαδή, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα έτσι στη σειρά. Απώλεια εθνικής κυριαρχίας επί της δημόσιας περιουσίας. Κρίσιμες δημόσιες υποδομές, δηλαδή ενέργεια, λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια, παραχωρούνται ή πολλούνται σε ιδιώτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος χάνει μελλοντικά έσοδα. Κάποιες εταιρείες, όπως παραδείγματος χάρη τα ΕΛΕΤΑ, χρειάστηκαν οικονομική κρατική στήριξη. Κρατική, το κράτος πλήρωσε για να μην καταρρεύσουν.
1: Τους πνίξω για να ανακαλύψω.
0: Το 2018 μεταβιβάστηκαν μαζικά στο υπερταμείο 10.119 ακίνητα του δημοσίου. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ανακάλυψε ότι μέσα στη λίστα υπήρχαν 2.330 ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Κάτι ξέρει ο Πρωθυπουργός που επισκέπτεται αρχαίες συλλογές. Για να τις θαυμάσει, νομίζω. Μέσα σε αυτά ήταν το παλάτι της Κνωσού, η Σπιναλόγκα, ο Λευκός Πύργος, ο τάφος του Λεωνίδα και πάει λέγοντας. Τάφος του Λεωνίδα, τον δίπλα χώρο θα τον αξιοποιήσουν, ξέρετε, θα τον αξιοποιήσουν ξένες εταιρείες μα. Μπήκε σε διαγωνισμό. Έγινε θόρυβος μεγάλος και τελικά από το Υπουργείο Οικονομικών, όχι για την αξιοποίηση του δίπλα χώρου του τάφου του Λεωνίδα, διότι το παλάτι της Κνωσού και η Σπιναλόγκα έτσι ανήκαν αλλού. Τελικά από το Υπουργείο Οικονομικών εξεδόθη ΦΕΚ το 2019, με το οποίο εξαιρέθηκαν οι αρχαιολογικοί χώροι από το υπερταμείο.
1: Το χέρι θα μου κρατάς,
0: δηλαδή ας πούμε, δεν πήρε ο Ρέμος από το υπερταμείο άδεια για να κάνει αυτή τη συναυλία και να μαντρώσει μέσα στα κάγκελα το Μέγα Αλέξανδρο με το Βουκεφάλα και όλο το μνημείο. Δεν πήρε από το υπερταμείο, πήρε από τις δημόσιες αρχές. Αλλά μέσα σε εκτάσεις προς αξιοποίηση υπάρχουν αρχαία. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, επαναλαμβάνω, υπάρχουν αρχαία ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε. Και σε έργα που γίνονται μέσα σε αυτές τις εκτάσεις συνεχώς έρχονται στο φως αρχαιότητες, που σημαίνει ότι ο επενδυτής θα πρέπει να τροποποιήσει τα σχέδιά του γύρω από το μνημείο. Ερώτημα, τα τροποποιεί? Ερώτημα, ξεπούλημα? Τι είπα, ξεπούλημα? Ξεπούλημα. Περίοδος οικονομικής κρίσης. Όλα στο σφυρί. Τιμές πολύ χαμηλότερες από την πραγματική αξία. Φεύγω από τα αρχαία, έρχομαι στην Τρενοσέ, να έρθω στα αεροδρόμια. Και όταν ο στρατηγικός έλεγχος, παραδείγματος χάρη, των λιμανιών ιδιωτικοποιείται, το κράτος χάνει τον άμεσο έλεγχο σε τομείς εθνικής ασφάλειας. Αεροδρόμια, η γερμανική εταιρεία, καθαρά κέρδη το 2025, καθαρά κέρδη 106,5 εκατομμύρια ευρώ. Και η επιβατική κίνηση, κυρίες και κύριοι, αυξάνεται. Να σας το κάνω λίγο έτσι αυτό το αυξάνεται πιο λιανό. Και τι παίρνει από αυτό το ελληνικό δημόσιο? Από τα 106,5 παραδείγματος χάρη εκατομμύρια για το 2025 πήρε 22,9 εκατομμύρια ετήσιο μίσθωμα. Το 28,5% των λειτουργικών κερδών και τους αναλογούντες φόρους, τα ψηλά δηλαδή, 40 χρόνια σύμβαση. Ο πολλαπλασιασμός θα δείξει πόσα χάσαμε ως Ελλάδα. Να σας αναφέρω επίσης ότι η μηχανή κερδών, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 απεκόμισε κέρδη 81,4 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας η κίνηση στον αριθμό επιβατών Α εξάμηνο 2026 15,75 εκατομμύρια επιβάτες. Αεροδρόμιο Μακεδονία, εδώ το δικό μας, 2025 επιβάτες 7 εκατομμύρια,98, δηλαδή 8 εκατομμύρια. 2026 πρώτο εξάμηνο κέρδη αεροδρομίων εταιρείας που τα διαχειρίζεται 11,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά αν υπήρχε σωστή διαχείριση θα πηγαίνανε στις τσέπες του ελληνικού λαού, θα πηγαίνανε στις τσέπες του κράτους.

0: Έχω την εντύπωση ότι ο Βάκης με λέει τώρα εδώ, ο Δημήτρης ο Λαλέκης δεν μπορεί να πιάσει γραμμή, το έχει κλειστό το τηλέφωνο. Πρέπει να είναι στον δεύτερο ύπνο και στο 180ο ροχαλιτό. Αλλά επειδή ήταν και κουρασμένος έτσι και τον είπα να βγει και νωρίς, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ, θα τον βγάλω κάποια άλλη φορά. Αχ, ο φίλος μου, ο Μανώλης, ο Κουρτάκης, καλημέρα. Πώς το λέει, κράτα γερά για να μπορούμε να έχουμε σωστή ενημέρωση. Ζηνοβία Ελευθεριάδου, χαρούμενο Σαββατοκύριακο με μια υπέροχη φωτογραφία στο βάθος θάλασσα, ένα σπίτι πέτρινο, γεμάτο λουλούδια, γεμάτα άνθη, όπως λογικά θα έπρεπε να είναι σε αυτήν την όμορφη χώρα και η καρδιά μας. Ο φίλος μου, ο Λευθέρης ο Σαρίδης, που έχω καιρό να συναντηθώ μαζί του για κάποια στιγμή, θα πιούμε καφεδάκι, θα πιούμε τσιμπουράκι. Λευθέρη, Απόστολε, καλημέρα. Λευθέρης από κάτω, Τούμπα. Καλή Κυριακή, Απόστολε. Στην ομιλία ο Μητσοτάκης για το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικά για τα καύσιμα, είπε ότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε το φόρο. Εάν μας αφήσει, εμείς θα το μειώσουμε στο 1,65. Ψέμα στο ψέμα, δεν τρέπεται, ερωτηματικό. Ο αρχιψεύταρος Λευθέρης, μου γράφει ο φίλος μου, ο Λευθέρης ο Σαρίδης από την κάτω Τούμπα, γνωστός ΠΑΟΚΤΖΕΣ. Τι να ήταν, άραγε τώρα, μιλάμε κάτω Τούμπα. Έτσι, ο Λευθέρης, ο οποίος ακόμη πιστεύει, Λευθέρη πιστεύεις, το πιστεύεις αυτό, ακόμα πιστεύει ότι ένας είναι ο αρχηγός. Πώς το πιστεύουν αυτό, εσύ Λευθέρη το πιστεύεις, ότι ένας είναι ο αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Έτσι φωνάζουμε σε αυτούς που κυβερνάνε.
1: Εγώ δεν ξέρω μουσική.
0: Που δεν πίνουνε τίποτε αλλά παραπατάνε.

0: Εννοεί να ξύσει τα ψηφοδέλτια, παιδιά, έτσι. Αλλά έτσι κινδυνεύει να βγει άκυρο. Μεγάλη προσοχή, παρακαλώ. Τώρα, ο φίλος μου, ο Γιώργος, θέλει να τον πω τις έδρες. Όχι τι πιστεύω για τα αποτελέσματα, για τις έδρες των κομμάτων. Καλά, τώρα σου κάτσε λίγο, περίμενε. Να σου πω τι έχω βγάλει, έτσι. Α, σου πω τι έχω βγάλει. Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, πόσες έδρες είχε η πρώτη περιφέρεια? 6 είχε. Δεν είναι ανάγκη να το βγάλω τώρα, δάκι 4 ή 5. Στη δεύτερη περιφέρεια πόσες είχε? Είχε 3. Θα έχει 2, ας πούμε. Και τι έγινε? Οι 9 θα γίνουν 6 ή 7. Οι 4 από τη Β. Πόσες είχε στην πρώτη περιφέρεια? 3 δεν είχε? 3 πρέπει να γίνει. Αλλά εδώ είναι τώρα αυτοί οι υποψήφοι που ξέρουν ότι κάνας δυο θα χάσουν έδρες και τρελαίνονται. Να σου πω πως θα βγάλει και το Πασόκ. Να σου πω, μία και μία. Άντε βαριά βαριά δύο ενδεχομένως. Όχι, για τον Αλέξ δεν ξέρω. Να μην σου πω ψέματα. Δεν ξέρω για τον Αλέξ. Δεν ξέρω για τον Αλέξ, δεν ξέρω ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα ξέρω αυτά. Α, σου πω, ας πούμε, ότι η Ελληνική Λύση Θεσσαλονίκη θα βγάλει 3 με 4. Σημείωσε το. Τουλάχιστον, σημείωσε το. Ότι το ΚΚΕ θα βγάλει 1 συν 1, 2. Λέτε, πολύ δύσκολο. Επάνω από 9%, 8,8 είναι. Βγάζεις τρίτη έδρα όταν έχεις 2. Οπότε 1 συν 1 πάμε. Για πλεύση ελευθερίας δεν ξέρω. Για Σπαρτιάτες δεν ξέρω. Δεν θα αλλάξει αυτό το κόμμα. Τώρα βγήκε και ο Κασιδιάρης από τη φυλακή. Για να δούμε τι θα γίνει, πού θα πάει, τι θα κάνουν. Κώστα συμμετάσχει. Τι άλλο θες να σου πω, για να δω, και με λες και τους ανεξάρτητους, πού να ξέρω. Πού να ξέρω για τους ανεξάρτητους που είμαστε η χώρα των ανεξάρτητων, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Είμαστε το κοινοβούλιο των ανεξάρτητων. 50 τόσους ανεξάρτητους έχουμε. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Για να τους βρω ακριβώς να τους πω την αυριανή μέρα τους ανεξάρτητους. Και στον κρεμό με πάνε. Γι' αυτό με ταλαντίζουν, με προφυλακίζουν, με κυνηγούν, με ανασχολοποιήσουν, με χαφιεδίσουν, με κατηγορούν, με αποκλείζουν, με επιτηρούν.
1: Θάνος Αδριανός, τα φοιτητικά μας νιάτα. Οι καλημέρες μου σε όλους και όλους σας. Καλημέρα μου στο Γιάννη τον Καλίτσι από την Πάτρα. Καλημέρα αδέρφια, κι ας άργησα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννα ρε.

0: Un cremo me pane. Καλημέρα στον φίλο μου τον Σετάθη από τον κόρινο ο Πιερίας, ο οποίος στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Ξέχασα να σας πω σήμερα μάλλον, έτσι άμα θέλετε να διαβάζω μόνο το όνομά σας και όχι το επώνυμό σας στο μήνυμα, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι μεγάλο, όχι σαν αυτό του Τσίπρα, σαν αυτό του ελληνικού λαού μαζί με το Μεταξά, που είπαμε εκείνο το μεγάλο όχι όταν χρειαζότανε, την εποχή που χρειαζότανε και ακούστηκε βαρύ, όχι μόνο φυσικά στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη από Ζωγράφου Αττικής, Αθήνα δηλαδή. Στην Κοκκινιά μας ακούει ο φίλος μου ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο, χαιρετισμού στα παιδιά στο Καρνάγιο. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα είναι εδώ μαζί μας. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αγωνιστικότατο χαιρετισμό στους ελεύθερους πολιορκημένους. Ποιοι είναι οι ελεύθεροι ρε πολιορκημένοι? Ελεύθεροι πολιορκημένοι θα ήταν άμα τέλεινα την εκπομπή να μην μπορούσα να βγω από το ραδιόφωνο. Έτσι, Άρα είμαστε ολίγοντοι πολιορκημένοι, έτσι, αλλά εντελώς ελεύθεροι. Γιατί αυτές τις πολιορκίες έχουν την εντύπωση ότι κάποιοι τις ανέχονται δυστυχώς. Το επόμενο μήνυμα είναι από τον φίλο μου το Σάβα από την Βέρεια η Μαθίας. Γιατί μου γράψει η Μαθίας, έχει και άλλη Βέρεια. Η Βέρεια είναι μόνο. Τα Τρίκαλα ξέρω ότι είναι Τρίκαλα η Μαθίας και η πρωτεύουσα του νομού Τρικάλων. Δεν ξέρω αν έχει και άλλη Βέρεια, δεν νομίζω. Δεν έχω συναντήσει πουθενά στο διάβα μου σε όλους τους τόπους, ιδιαίτερα της υπηρετικής χώρας, σε δρόμους, σταυροδρόμια κλπ. Κάπως έτσι ανακάλυψε την Αϊτομιλίτσα. Για τα Γιάννενα πηγαίναμε μια φορά και βλέπω, έβλεπα, περνούσα συνέχεια εκεί από την Κόνιτσα δεξιά, που είχε και τη μεγάλη φωτιά. Τώρα τελευταία, αλλά δεν μίλησε σχεδόν κανείς. Δεξιά βλέπω Αϊτομιλίτσα και λέω: τι είναι αυτή η Αϊτομιλίτσα, ρε παιδί μου. Και πήγα και βρέθηκα σε ένα υπέροχο μέρος και πια ένα υπέροχο καφεδάκι. Καλημέρα λοιπόν και στην Αϊτομιλίτσα. Να το κάνω λίγο τηλεοπτικά κι εγώ, όπως κάνανε οι παλιές βόμβες, έτσι. Κάποιοι έβαζαν μπροστά του σεξ, έτσι, της ελληνικής τηλεόρασης. Εγώ το λέω σκέτες βόμβες, γιατί καμιά φορά η ορολογία τους, η λεκτική τους συμπεριφορά ήταν σκέτη βόμβα. Σκρίτη Κέρκυρα και νιώ. Από τον Εύωσμο ο φίλος μου ο Πασχάλης Αποστόλη, φοβερός, δουλεύουμε και σε ακούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή συντροφιά. Γεια σου ρε Πάσχο. Από την Άουσα ο Βαλεντίνος ο Τσέλιος, την καλημέρα του με έναν ιδιαίτερο ξενικό τρόπο, μποντζού. Εγώ ανεξάρτητος εξαρτημένος περιμένω πώς και πώς τις εκλογές, γιατί έβαλα στοίχημα με φίλο για τα ποσοστά. Έχει πολλούς σανοφάγους ακόμα βλέπω στην κοινωνία. Δεν είναι σανοφάγος άνθρωπος. Ξέρεις, κάποιοι νομίζουν ότι εγώ μπορώ να τα βγάλω όλα λύνοντας τον αλγόριθμο. Έτσι, μπορώ να βγάλω αρκετά πράγματα. Από, λέω, ας πούμε, το ΚΚ θα έχει 1-1 Θεσσαλονίκη. Γιατί πρέπει να πάρεις πάνω από 8,8-9%, έτσι, γενικό ποσοστό, για να βγάλεις ακόμη μία έδρα. Έτσι, δεν είμαι εναντίον του να βγάλει κάποιο κόμμα έδρα, αλλά μιλάω βάσει του αλγορίθμου, ο οποίος ώρες-ώρες δείχνει στη λύση του εξαιρετικός. Να καλημερίσω τον κύριο Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Γιάννη από το Λεβερκούζεν. Και το Μάινταλ είναι εδώ μαζί μας. Αποστόλη, τι θα γίνει, το Γιάννη, έχεις καιρό να τον βγάλεις? Άσε, είναι διακοπές, διακοπάρει, ψαρεύει τώρα. Στη θάλασσα μέσα με ακούει τώρα, στη βάρκα. Μαζεύει ψάρια, δεν μας φώναξε ακόμα να μας ψήσει κανένα ψάρι. Εάν πιάνει 2-3 ψάρια, τι να ψήσει? Ούτε η κατάψυξη δεν έχει, δεν μας φτάνει αν πάμε 3-4 άτομα. Θα τον βγάλω όμως στην συνέχεια, θα μας πει και τα της Γερμανίας. Να καλημερίσω την Μαρία την Λάμπρου, η οποία ήρθε εδώ στο στούντιο για να συνοδεύσει τον Δημήτρη το Λελέκη για ένα τακτό χρονικό διάστημα στην γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής.
1: καρδιά μου δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά σε...
0: Ενώ ο Πέτρος ο Καραβίδας με μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους που στέλνει στην εκπομπή. Συμμετέχει και αυτός στο σημερινό πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5 στην πρωινή σαββατιάτικη ζώνη. Ω, γιατί κάποιοι νομίζετε ότι δεν μπορώ, ξέρω εγώ, να κάνω μουσική εκπομπή, παραδείγματος χάρη, με μηνύματα, έτσι νομίζετε. Καλά στο ζου είναι λίγο δύσκολα, στο Velvet άνετα.
1: Σκότωσε γιατί...
0: Χωρίς αυτά τα τραγούδια βέβαια.

Πού να είναι ο Διονυσίου τώρα, πού να είναι. Για να την βλέπω. Την αγαπούσαν την πολιτική, έτσι μας λέγανε, αλλά δεν την κάνανε έρωτο από αγάπη. Για την καρέκλα την κάνανε έρωτα. Και δυστυχώς κάποιοι την κάνουν πάνω στην καρέκλα. Δεν βγαίνουν έξω στην κοινωνία να περπατήσουν, να κάνουν βήματα αγάπης προς το φιλοθεάμον ψηφοθυρικό κοινό τους.

Ο Αριστίδης. Απόστολε, καλημέρα. Είσαι James Bond. Ναι, το ξέρω. 007.30. Κάτσε να σε βάλω τραγούδι τώρα. James Bond, είπες τώρα που δεν έχω Βάκη Τσοπανίδη γιατί απεκοιμήθη. Εργαζόταν χθες αργά, θα το βγάλω άλλη φορά. Δεν πειράζει, το Βάκη το συγχωρώ. Πάντοτε το συγχωρώ. Κουρασμένο παιδί είναι κι αυτός. Πάμε εδώ να δούμε, να το βρω λίγο εδώ. Φάκελος 3. Είμαστε εδώ. Αφιερωμένο στους James Bond. Αφιερωμένο. Το έχω που λένε, το έχω.

Να τα. Εντάξει, εγώ τώρα ετοιμάζω χρήματα, γιατί μετά θα πρέπει έχω να κάνω δύο-τρεις δουλειές. Μετά θα πάω και στην Λαϊκή που φτηνένουν λίγο οι ντομάτες. Και ετοιμάζω τώρα, συνήθως παίρνω 8 ντομάτες, είναι 8-9, είναι 2 κιλά. Έτσι, ακριβώς 7 κατοστάρικα. 7 κατοστάρικα. Πατάτες πρέπει να πάρουμε, όπως και να έχει το ζήτημα. Δεν πρέπει να πάρουμε και πατάτες, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Να ετοιμάσω 2 κιλά πατάτες να πάρω, 8 κατοστάρικα. Έχω. Τι άλλο παίρνω? Παίρνω πιπεριές φλωρίνης. Παίρνω έτσι καμιά 6-7 κομμάτια πιπεριές φλωρίνης να ετοιμάσω. Άλλα 7 κατοστάρικα, σε δραχμές πάντα. Σε δραχμές τα βάζω. Τι άλλο να πάρω? Να πάρω και από τις άλλες τις πιπεριές κάνα κιλό να ετοιμάσω άλλα 5 κατοστάρικα. Τις πράσινες για γεμιστά, να κάνουμε γεμιστά με πολύ ρύζι πλέον και λίγο κιμά. Παλιά βάζαμε πιο πολύ κιμά, λιγότερο ρύζι. Τώρα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Τα γίνω για σένα, τζέμι. Να, εδώ και ένα κεφίρ να ετοιμάσω να πάρω, καθώς θα πηγαίνω στην αγορά να πει. Το κεφίρ είναι 550 δραχμές, έτσι, αυτό το μισό λίτρο. Πώς, το 120 δραχμές το παίρναμε, τώρα είναι 550. Για να δω τι μου μένουνε. Μου μένουνε 7 χιλιάρικα. Εντάξει, 7 χιλιάρικα. 7 χιλιάδες τι είναι? Ένα κιλό τυρί και ένα κιλό κασέρι. Εντάξει, τη βγάλαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: αλλαγή.
1: Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Η Τουρκία μεταφέρει από την Ανατολική Τουρκία στα Σόκια Αιδινίου απέναντι από τη Σάμο επαγγελματίες καταδρομής. Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος αναπτύσσουν δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, του Μυρτώου Πελάγους και της νότιας Καρπάθου. Μέδουσα 15 του 2026. Μέχρι σήμερα είναι αυτή η άσκηση. Συμμετέχουν Γαλλία και Ιταλία. Επίσης διαθέτουν στρατιωτικά μέσα παρατηρητές Σερβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν και Μοζαμβίκη. Όλα αυτά κάτι σημαίνουν, θα μας τα εξηγήσει σε λίγο ο κύριος Καρακοστάνογλου. Ενώ εγώ θα αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος με το ζήτησε πολλές φορές και δράτουμε της ευκαιρίας σήμερα τον ύμνο του Απόλλωνος Καλαμαριάς. Διότι είμαστε και Μετρόπολης 95,5, να μην το ξεχνάμε τούτο.
2: Του Απόλλων τα παιδεία, του Απόλλων.

Ο φίλος μου ο Ηλίας από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, Αποστόλη καλημέρα, βάλε και κανένα ποντιακό. Εντάξει, αυτό ήρθε ρε παιδί μου. Ή είναι αυτό το μήνυμα εδώ και ένα εξάλεπτο. Οπότε εντάξει, το ποντιακό μπήκε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Στέφανος ο Γογότσης, καλημέρα Απόστολη, αφού το ξέρεις εσύ εκ του Παζαβύριου, δεν χάνεστε με τίποτε, λέει ο φίλος μου ο Στέφανος με τη δική του καλημέρα. Ο φίλος μου ο Νίκος, ο κύριος Νικολαίδης, την καλημέρα του Απόστολη. Είχα να σε ακούσω αρκετό καιρό, σ' ακούω αυτά τα τελευταία Σαββατοκύριακα και έγινες πιο υπέροχος, αλήθεια. Με είδες τώρα τελευταία που έγινε υπέροχος. Η φίλη μου η Αφροδίτη από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μπράβο, είναι υπέροχος. Η φίλη μου η Αφροδίτη από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μπράβο.

0: Έτσι και κάπως εδώ θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, διότι ήρθε η ώρα και θα ακολουθήσει μια σπουδαία συζήτηση με τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό από λιπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Μετρόπολης 95,5 στην Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Την πραγματική Μακεδονία, όχι την άλλη, την ψεύτικη. Με υπογραφές ονόματα δεν δίδονται σε κανέναν. Η ιστορία είναι αυτή που παίζει το δικό της ρόλο. Εδώ μαζί με App Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά και λευκά είδη. App Home και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα στο 2316-009221. App Home, Καραολί και Δημητρίου, 12 στη Θέρμη.

Το περιβόλι της γειτονιάς μας, στον Εύωσμο, η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι, αυγά ελευθέρας βοσκής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέως Γωνία. Συνοδοιπόρος GSA για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθονται ψυκτικοί θάλαμοι με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμών Κελσίου κάτω από το 0. Καλοχώρη Θεσσαλονίκης GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232.

0: Τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου εδώ μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή θα έχουμε σε λίγο. Διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ετοιμάζει και ένα βιβλίο το οποίο θα μας πει ο ίδιος, μάλλον συγγραφεί ακόμη τον πρώτο τόμο, γιατί ο δεύτερος θα έρθει αργότερα, γιατί όποιος θέλει να μάθει για τα εθνικά γεγονότα, η συγγραφή αυτού του βιβλίου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε καθηγητά, αγαπητέ Βενιαμίν, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Μακριανίδη, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες που μας ακούν στην Ελλάδα και στην Ομογένεια. Θέλω να πω και να δώσω τον δίκαιο έπαινο στο σταθμό σας και στην εκπομπή σας, προφανώς και σε άλλες εκπομπές, αλλά εγώ με τη δική σας έχω παρεδώσει και αυτήν επαινώ, διότι όπου και αν βρεθώ, ο κόσμος, οι ακροατές του σταθμού σας και της εκπομπής σας ή μας, ας με επιτραπεί να πω μετά από τόσα χρόνια φιλοξενίας, ξέρουν, αναγνωρίζουν και υπολείπτονται τις πληροφορίες και το πατριωτικό φρόνημα, το οποίο δεν είναι αυτονόητο δυστυχώς σε όλες τις εκπομπές, ενώ θα έπρεπε.
0: Που λίγο πιο δυνατά, λίγο αν μπορέσετε να μιλάτε, λίγο πιο δυνατά.
1: Ναι.
0: Ελάχιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, αφού ακούσω βέβαια και...
0: Καταρχάς να μου πείτε λίγο, αυτό το τραγούδι σας θύμισε κάτι?
1: Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει όμορφες εποχές της ελληνικής κοινωνίας. Δεν ξέρω πώς το εννοείτε, τι θα έπρεπε να...
0: Μας θυμίζει εκείνα τα χρόνια που ο αγώνας ήταν ιδιαίτερος, ακόμη και μέσα από τη μουσική.
1: Ναι. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία, έχει ξεπεράσει ένα μεγάλο μέρος των δυσκολιών της οικονομίας που είχαμε για μια δεκαετία περίπου, αλλά ακούγοντας λίγο πριν συνδεθούμε τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ότι όταν το 2008 είχαμε 147 και 145 δολάρια την τιμή του Brent, στην Ελλάδα είχαμε πολύ πολύ πολύ φθηνότερες τιμές. Δυστυχώς δεν ξέρω πόσο είναι απαραίτητη η προσθήκη, περίπου το 60% της τιμής της βενζίνης αφορά φόρο που παίρνει το κράτος. Ελπίζω, και χρειάζεται λογοδοσία εδώ, να μας λέει το κράτος αυτό το 60% που σε κάθε λίτρο που βάζουμε στα αυτοκίνητά μας το πληρώνουμε, πού πάει? Πηγαίνει σε αυτό που για μένα είναι η πρώτη ανάγκη, δηλαδή στην άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, όταν έχεις δίπλα τον πονηρό και πλεονέκτη γείτονα τον Τούρκο? Και από αυτό μπαίνω σε αυτό που ήθελα να πω, ότι διαβάζω εδώ στις ειδήσεις ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης, λαμπρός αξιωματικός που ανήκει στον χώρο της νέας τεχνολογίας, της διαβιβάσης, μιλώντας στην Πράγα, στην Σύνοδο Κορυφής για την Άμυνα, προφανώς του ΝΑΤΟ, ενδεχομένως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχθές, 17 του μηνός, μίλησε για την ανάγκη του οπλίτη παύλα πολίτη. Έδωσε τη δική του εικόνα για την επιστράτευση, η οποία νομίζω τελεί υπό ανακαίνιση ως θεσμός τον τελευταίο καιρό, αλλά και συνολικά τη σχέση των ενόπλων δυνάμεων με την κοινωνία, με στόχο να οι στρατεύσιμοι να υπερασπίζονται τον τόπο τους, μια και όπως είπε, ο επαγγελματικός στρατός, οι μισθωτοί δηλαδή, οι ένστολοι, οι αξιωματικοί και οι πλήτες μακράς διαρκείας, δεν μπορούν να δημιουργήσουν εκείνο το μέγεθος στρατιωτικής ισχύος που πλέον φαίνεται ότι είναι απαραίτητο για μια σύγκρουση μακράς διάρκειας. Αυτά όλα είναι προφανώς συμπεράσματα που βγάζουν οι αρμόδιοι στρατιωτικοί από τη σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας, αλλά και από την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που βιώσαμε και βεβαίως την τρίτη και ίσως δεν ξέρω πιο σημαντική μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως Ισραήλ, αλλά με το Ιράν, την Περσία απέναντι. Όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν, γιατί η Τουρκία έχει ξεφύγει πλέον, έχει αποθρασυνθεί σε βαθμό απίστευτο, και σε αυτό φταίει το ότι τους δώσαμε τη δυνατότητα για 2 χρόνια περίπου, από τον Δεκέμβρη του 23, δεν θα πάψω να το λέω πόσο τεράστιο λάθος ήταν εκείνο, το οποίο για να εξασφαλίσουμε εμείς μία ενασχόληση με τα εσωτερικά μας, έτσι υποθέτω, γι' αυτό το έκανε ο Πρωθυπουργός μάλλον, οδήγησε την Τουρκία να εμφανίζεται ως ο καλός γείτονας της Ελλάδος, ουδέν ψευδέστερον, ουδέν αναλυθέστερο, ώστε να μπορεί να παραγγείλει τα Eurofighter, να τις τα δώσουν οι καλοί μας σε πολλά εισαγωγικά σύμμαχοι Βρετανοί, Ιταλοί, Ισπανοί, Γερμανοί, αλλά ακόμα και οι Γάλλοι που είναι στην συμπαραγωγή αυτού του αεροσκάφους, το Eurofighter, το Typhoon, και στη συνέχεια πώς να πάει ο κύριος Μητσοτάκης και να ζητήσει την στρατιωτική αλληλεγγύη που οφείλουν τα κράτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και στο ΝΑΤΟ το γεγονός ότι η Τουρκία είναι κράτος μέλος δεν επιτρέπει να απαιτήσουμε την αλληλεγγύη των κρατών εάν η Τουρκία μας επιτεθεί, όπως όλες οι συνθήκες που διαμορφώνονται από την άλλη μεριά του Αιγαίου αποδεικνύουν ή μας προειδοποιούν. Διότι ετοιμάζονται, δικές τους είναι οι ανακοινώσεις, να συνθέσουν και να έχουν σε ετοιμότητα στα παράλια του Αιγαίου 40 mm-hmm. ταξιαρχίες.
0: Έχουν ήδη την
1: 51η.
0: Είναι ταξιαρχία. Δεν είναι όμως αμφίβοι οι καταδρομείς αυτοί.
1: Ναι, αμφίβοι εννοούμε πεζοναύτες.
0: Ναι, δεν είναι αμφίβοι.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβώς απέναντι από την Σάμο. Σόκια Αηδηνίου.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο που είχε προηγηθεί ήταν στην Ήμβρο. Ναι, θα έλεγα την κατεχόμενη Ήμβρο.
0: Να σας κάνω και μια παρένθεση. Ναι. Είναι 2.004 άτομα ακριβώς.
1: Ακριβώς. Σκεφτείτε, 2.000 άνθρωποι επί 40, πόσο μας κάνουνε, 80.000 ετοιμοπόλεμους, και διαβάζω ότι είναι όλοι τους καταδρομής, δηλαδή ειδικές δυνάμεις. Καταλαβαίνετε τι θα σημάνει αν αυτές οι 40.000 ενταχθούν σε μια επιθετική συνολική ενέργεια η Τουρκία. Θυμάμαι έχει τουλάχιστον 200 αποβατικά σκάφη. Και αναρωτιέται κανείς για ποιον λόγο μια ανατοϊκή χώρα η οποία συνορεύει στην πιο κρίσιμη περιοχή της, διότι δεν πρόκειται ούτε η Συρία στο νότο ούτε κανείς από το βορρά να ενοχλήσει την Τουρκία. Είναι δυνατόν οι καλές τις σχέσεις που τους φτιάχνει και πυρηνικό σταθμό με τη Ρωσία να οδηγήσουν ώστε η Ρωσία να κάνει στρατιωτική επέμβαση στη Μαύρη Θάλασσα? Όχι βεβαίως. Άρα αυτές οι 80.000 και οι συνεχείς ασκήσεις των τουρκικών στρατευμάτων για απόβαση, έχοντας δε και τα 200 αποβατικά σκάφη και αυξάνοντας δραματικά για μας τον στόλο τους, με εμείς παραγγείλαμε 4 φρεγάτες γαλλικές σύγχρονες. Και αυτοί όμως έχουν τεχνολογία με τα ντρόν που κάνανε και με...
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Αυτοί λοιπόν ετοιμάζονται για κατάκτηση, για πόλεμο κατάκτησης. Εμείς ετοιμαζόμαστε για άμυνα. Έρχεται εδώ και η συμμαχία που συνηθίζουμε να λέμε το ΝΑΤΟ, το οποίο τι θα κάνει, θα διαλυθεί σε μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας.
1: Ουσιαστικά θα διαλυθεί.
0: Θα διαλυθεί,
1: αλλά πρέπει έγκαιρα, και αυτό το απευθύνω, διότι έχω διατελέσει και εκπρόσωπος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε περιοχές πολέμου, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο και άλλες στα Βαλκάνια, και δικαιούμαι να μιλώ με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αλλά και ακριβολογία. και καλό είναι να μας ακούνε εμάς που είχαμε την τιμή να κάνουμε αυτού του είδους τις συμμετοχές σε διεθνείς οργανισμούς, ως Έλληνας μοναδικός, αλλά σε διεθνή οργανισμό. Λοιπόν, να ακουόμαστε, το ότι η Ελλάδα πρέπει τώρα να πει το ΝΑΤΟ, εφόσον μία χώρα του, βλέπε Τουρκία, παραβιάσει κανόνες του διεθνούς δικαίου, του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που είναι το σύνταγμα της ανθρωπότητας, και επιτεθεί σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, παρά το ότι θεωρήθηκε από κάποιον Ολλανδό κάποτε γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι η υποχρέωση στρατιωτικής αμυντικής αλληλεγγύης που ισχύει στο ΝΑΤΟ, το άρθρο 5 το περίφημο, που είναι το θεμέλιο της κοινής άμυνας όλων υπέρ όποιου δέχεται επίθεση, ισχύει μόνον αν η επίθεση υπάρχει από εκτός του ΝΑΤΟ. Ναι, όταν όμως το κράτος αυτό, η Τουρκία, απειλεί από το 1995, 30 τόσα χρόνια, ένα άλλο κράτος, την Ελλάδα, το απειλεί για τι πράγμα?
0: Και κατέχει κομμάτι,
1: αν εφαρμόσει νόμιμο δικαίωμα για χωρική θάλασσα.
0: Και κατέχει παράνομα κομμάτι ενός ανεξάρτητου χώρια, κράτους
1: αυτό,
0: της Κύπρου.
1: Αυτό θα πρέπει να το λέμε πρώτο, αγαπητέ Απόστολε. Η Κύπρος 52 χρόνια είναι κατεχόμενη στο 37%. Χωρίς νόμιμη αιτία. Χωρίς η Τουρκία να μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα εγγύησης που είχε και η Ελλάδα και η Αγγλία, οι οποίες δεν το χρησιμοποίησαν, επειδή υπήρξε μία αλλαγή στην εσωτερική πλευρά, η οποία έτσι πως έγινε δυστυχώς οδήγησε σε προδοσία εθνικών συμφερόντων του ελληνισμού και καταλήξαμε, αλλά ο ΙΕ και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ ακόμη προσπάθησαν, ελάχιστα βέβαια, με ελάχιστη αποτελεσματικότητα και προθυμία, να ανατραπεί αυτή η παράνομη κατοχή. Και η Τουρκία όχι δεν βοήθησε, αλλά μιλάει ότι θα την επεκτείνει, την επεκτείνει λίγο-λίγο στην Αμόχωστο, σε άλλες περιοχές.
0: Βαρόσια.
1: Τα Βαρόσια, ακριβώς, και περιοχές, κλέβει περιοχή του ΟΗΕ, η οποία είναι η ουδέτερη ζώνη, και μεγαλώνει την κατοχή της.
0: Εκμεταλλεύεται την περιουσία των Ελλήνων στην Κερίνια.
1: Ακριβώς. Να πει ο κύριος Μητσοτάκης στους νατοϊκούς, όπως δεν έπραξε στην Άγκυρα όταν ήταν μέσα στο σπίτι του Λύκου, που ήταν φέτος αρχές Ιουλίου η συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ, να έχει το κουράγιο, εκπροσωπώντας και τον κυπριακό λαό σε επίπεδο ΝΑΤΟ, που η Κύπρος δεν είναι και πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, πέρα το τι λένε ορισμένοι αριστεροί στην Κύπρο.
0: Όπως δεν είναι και το Ισραήλ, αλλά έχει συνέχεια τη στήριξη του ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς. Ώστε να ξέρουν ότι εάν με παράβαση βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου, που πέρα από το πώς θα το ντύσει η Τουρκία αυτό της το εγχείρημα, υπάρξει προσβολή εδάφους άλλου νατοϊκού κράτους και δι της Ελλάδος, θα υπάρξει απέτησης, αλλιώς η Ελλάδα θα αποχωρήσει και αλλιώς η Ελλάδα θα διώξει και τις αμερικάνικες βάσεις, οι οποίες βρίσκονται στη Σούδα μαζί με ελληνικές βάσεις.
0: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ποτέ όμως, κύριε Καρακοστάνογλου.
1: Κοιτάξτε, όλα μπορούμε να τα κάνουμε, είμαστε κυρίαρχο κράτος. Αν μας θεωρούν υπόδουλο κράτος στους Τούρκους ή σε κάποια άλλη δύναμη, αυτό πρέπει να το ανατρέψουμε.
0: Έχουμε να κάνουμε όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή με τον Τραμπ?
1: Ο Τραμπ θα δούμε τι ψάρια θα πιάσει τον Νοέμβριο, που έχει κατεβεί στο 30% η δημοφιλία του από 60-70 που ήτανε, και θα δούμε μετά τι θα μπορεί και τι δεν θα μπορεί να κάνει. Επειδή... και πόσο θα χρειάζεται τη στήριξη του ελληνικού και κυπριακού λόμπι που υπάρχει και
0: σωστά,
1: είναι ισχυρό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και έχει πλήρη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
1: Λόμπι. Θέλω όλα αυτά. Ο στρατηγός ο Χούπης μας λέει ότι η επιστροφή του πολέμου υψηλής έντασης στην Ευρώπη και η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται η τεχνολογία, τα drones και όλα αυτά, τα χωρίς επάνδρωση συστήματα, υποχρεώνουν τα ευρωπαϊκά κράτη, και αυτό το λέει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επανεξετάσουν θεμελιώδεις επιλογές τους των τελευταίων τριών δεκαετιών. Οι δυνατότητες λοιπόν που έχει το κράτος δεν είναι να έχει ατελείωτες δυνάμεις και άρα θα πρέπει και οι πολίτες, οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι για 9 μήνες ή 12 ή δεν ξέρω 18, εγώ 28 μήνες ως έφεδρος αξιωματικός, δέχθηκαν στρατιωτική εκπαίδευση, θα πρέπει να έχουν και καθήκοντα για την περίπτωση επιστράτευσης. Δεν ξέρω σε πόσο βαθμό αυτό συμβαίνει, αλλά οι πιλότοι μας, τα πληρώματα των πλοίων κλπ. Θα είναι σίγουρα όπως είναι μισθωτοί και ήταν ένστολοι και δουλειά τους είναι αυτό που κάνουν. Και νομίζω ότι ήταν σωστό ότι πλέον δεν θα υπάρχει υπηρεσία στο στρατό, στο ναυτικό και στην αεροπορία, στρατευσίμων, κληρωτών δηλαδή. Αλλά όλοι αυτοί οι κληρωτοί, όλοι οι πολίτες του ελληνικού κράτους δικαιούνται και οφείλουν κυρίως πλέον να έχουν κάποιο καθήκον που όταν θα υπάρξει, αν υπάρξει, αλλά η Τουρκία με αυτά που κάνει δείχνει ότι ετοιμάζεται, εμείς δεν πρέπει να μείνουμε άπραγοι, ο καθένας μας και ως οπλίτης και ως πολίτης θα πρέπει να έχει ένα καθήκον στην πολιτική προστασία, στην διαδικασία επιστράτευσης, στα υγειονομικά θέματα, όσοι έχουν την ιατρική ιδιότητα ή του νοσηλευτή. Αυτά όλα το ότι το λέει ο αρχηγός ΓΕΘΑ δείχνει ότι ετοιμαζόμαστε και πρέπει να ετοιμαζόμαστε, γιατί μετά από μία ανόητη για μένα επιδιετία όπου εμείς τηρήσαμε αυτήν την υποχρέωση να μην πετάνε τα αεροπλάνα μας, να μην, τα οποία βέβαια δεν παραβιάζανε τουρκικό εθνικό εναέριο χώρο, αυτοί το κάνανε, αλλά αυτοί για τα μάτια, για μία περίοδο σταμάτησαν να το κάνουνε, μολονότι οι πληροφορίες λένε και άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει τόσο οφθαλμοφανώς, και κάνανε τι, υποτίθεται ήρεμα νερά. Ποια ήρεμα νερά? Άκουσα από πρώην υποδιοικητή, αν θυμάμαι καλά, του λιμενικού σώματος, απόστρατο τώρα, να λέει ότι 12.000 παραβιάσεις των εθνικών μας χωρικών υδάτων με πρόσχημα και αφορμή κλοπή ουσιαστικά αλλιευμάτων, αλληλείας, παραβίαση του αλλιευτικού δικαιώματος που έχει στα 6 μίλια, δυστυχώς, που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε 12 ή η Ελλάδα, υπήρξαν αυτή την περίοδο των 2 ετών που υποτίθεται υπήρχαν τα ήρεμα ύδετα. Και κυρίως αυτό που έχει πει και ο Αντώνης Σαμαράς και το τονίζει πάντα, ότι ξεπλύναμε τους Τούρκους λέγοντας ότι έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους. Ουδέν ψευδέστερον, και το αποδεικνύει ότι μόλις οι ίδιοι προκάλεσαν όλη αυτή την κατάσταση της ανατροπής που ευτυχώς που ανετράπη από την βουλημία τους, ήρθε η ώρα να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο, το οποίο το προετοιμάζανε όμως. Εμείς πήραμε 4 μπελαρά, έλεγα πριν, και μία έχουμε παραλάβει, νομίζω μέσα στη χρονιά θα παραλάβουμε άλλη 1 ή 2 και την τελευταία το 27, και αυτοί χτίζουν στα ναυπηγεία τους 37 τέτοιες, μπορεί να μην έχουν την ίδια απολύτως τεχνολογία, αλλά και αυτοί συνεργάζονται με Ισπανούς, με Ιταλούς, αγοράζουν ιταλικές στρατιωτικές εξοπλιστικές εταιρείες, ώστε να έχουν την τεχνογνωσία.
0: Δηλαδή συμφέρει αυτές τις χώρες να γίνει μια σύραξη στο μικρής διάρκειας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για να βγάλουν και άλλα χρήματα, οπότε θα πρέπει να αγοράσουμε και άλλες φρεγάτες. Και εμείς και οι Τούρκοι. Είμαστε σύμμαχοι πραγματικά, το πιστεύω.
1: Βάζω πολλά ερωτηματικά, άρα θα πρέπει
0: ποιος
1: να τρέξουμε
0: ότι είμαστε.
1: Και εμείς τα δόντια.
0: Στα χαρτιά είμαστε σύμμαχοι. Όταν έρχονται οι Τούρκοι και λένε οι Ρο και οι Στρογγύλοι δεν ανήκουν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Έτσι,
0: δεν ανήκουν δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έβγαλε
1: αυτό
0: κάποια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει κάτι σχετικό? Δεν υπάρχει, κύριε Καρακοστάνογλου, τα ξέρετε καλύτερα τα πράγματα εσείς από μένα. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ΝΑΤΟ. Εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσφέρουν συνεχώς διπλωματική και στρατιωτική κάλυψη στο Ισραήλ ανεξαιρέτου του γεγονότος. Σε μια κρίση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας θα πράξουν το ίδιο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, ή θα μας εγκαταλείψουν δια της πλαγίας οδού και θα αρκεστούν μόνο σε δηλώσεις?
1: Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να ενισχύσουμε την δική μας αυτοδύναμη άμυνα και εξοπλιστικά, και δεύτερον να διακηρύξει ο Πρωθυπουργός μας στο ανώτατο επίπεδο, όποτε ξαναβρεθούν σε όποια νατοϊκή ή ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, ότι η Ελλάδα, εάν δεχθεί οποιασδήποτε μορφής, όχι επίθεση, αναθεωρητικά σχέδια των συνθήκων, γιατί λένε τώρα για τη στρατικοποίηση κλπ, σας πληροφορώ ότι με βάση το διεθνές δίκαιο κάθε περιοχή, νησιωτική, χερσαία ή οποιαδήποτε άλλη του κάθε κράτους, έχει δικαίωμα απόλυτο, πέρα από παροχημένες ιστορικά και σε άλλες ιστορικές και από άποψη ισορροπιών περιόδους, όπως το 1922-23 ή ακόμα και το 1947, που οι μεγάλες δυνάμεις δεν ήθελαν στα Δωδεκάνησα να υπάρξουν ναυτικές βάσεις, γιατί οι Ιταλοί ενδιαφερόντουσαν να το κάνουν αυτό, ενδιαφερόντουσαν ίσως και οι Ρώσοι, και οι Αμερικάνοι παρενέβησαν και επιβάλανε με την συνθήκη Παρισίων των 1947 στην Ελλάδα την αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων. Λοιπόν, σας λέω ότι με βάση το σύγχρονο διεθνές δίκαιο, και βγήκε ένα εκπληκτικό βιβλίο πέρσι ενός φίλου συναδέλφου, ο οποίος υπηρέτησε επί 32 χρόνια στο Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρει τι λέει, ένας έγκριτος διεθνολόγος. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει η παραμικρή υποχρέωση για εκείνη τη στρατιωτικοποίηση πριν 50, 60, 70, 80 χρόνια να ισχύει και σήμερα. Βολεύει τους Τούρκους όταν οι ίδιοι έχουν 40 και ίσως τώρα και 80 χιλιάδες στρατεύματα παράνομα, με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι αυτή του ΟΗΕ η παρανομία, στην Κύπρο, κατοχικά στρατεύματα, να μιλούν αυτοί για το ότι πήγε ο Πρωθυπουργός προχθές και να τολμούν, επειδή πήγε και είδε μια δημιουργία που υπάρχει ή λόχος ή δεν ξέρω τι επίπεδο μονάδος στο Καστελόριζο, το οποίο το διεκδικούν συνεχώς οι στρατηγοί και οι ναύαρχοι τους, λένε ότι κακώς, ενώ το Καστελόριζο έχει δοθεί ονομαστικά και κατά πλήρη κυριαρχία, όπως λέει η συνθήκη του 1932 και στη συνέχεια η Ιταλο-Τουρκική Συμφωνία που αφορά τα σύνολα των Δωδεκανήσων, και βέβαια η συνθήκη του 1947, την οποία υπογράφουν και μεγάλες δυνάμεις και η Ελλάδα, όχι η Τουρκία, άρα η Τουρκία δεν θα μπορούσε, και για το Καστελόριζο και για όλα τα Δωδεκάνησα, σας λέω νομικά επιχειρήματα, να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα από αυτές τις συνθήκες, γιατί δεν είναι συμβαλόμενο μέρος.
0: Πρέπει να τελειώσουμε σε ένα λεπτό, οπότε πηγαίνουμε, θα τελειώσουμε σε δύο λεπτά. Το πρώτο λεπτό ανήκει για να μας πείτε τι θα γίνει τελικά με τα 12 ναυτικά μίλια, γύρω από την Κρήτη θα ανακοινωθούν και σε άλλες περιοχές.
1: Αν αυτό γίνει μόνον νοτίως της Κρήτης, αλλά και πέριξ της Κρήτης και μόνον εκεί,
0: είναι προεκλογικό,
1: είναι λάθος, είναι γιατί προεκλογικό. Με το εξαντιδιαστολής επιχείρημα
0: είναι λόγω εκλογών.
1: Είναι λόγω εκλογών πρώτον, ναι. Γιατί δεν έγινε 8 χρόνια τώρα, και δεύτερον είναι αργοπορημένο.
0: Μακάρι να γίνει όμως.
1: Από το 1995, για να μην πω από το 1982.
0: Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, όχι απότομα παντού. Για να δούμε
1: θα το εξαγγείλουμε και για το μέλλον, και θα πούμε ότι ήδη η Τουρκία έχει απόλυτη ελευθεροπλοεία, ελευθερία ναυσιπλοείας στο Αιγαίο, και δεν μπορεί να, γιατί ποτέ η Ελλάδα που έχει τον μεγαλύτερο ελληνόκτητο εμπορικό στόλο παγκοσμίως δεν εμπόδισε ούτε επιβατικά ούτε εμπορικά σκάφη, αλλά ούτε και πολεμικά, όταν περνούν με τις προϋποθέσεις που πρέπει, χωρίς να απειλούν. Χωρίς.
0: 12 ναυτικά μίλια σημαίνει ότι οι Τούρκοι δεν θα μπορούν να περνάνε από όπου θέλουν, όπως κάνουν τώρα.
1: Όχι, μα δεν. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να διδαχθούν οι Έλληνες μαθητές και οι Έλληνες πολίτες δίκαιο θάλασσας. Μόνον το πολεμικό σκάφος, όταν διέρχεται χωρίς να έχει ενημερώσει και χωρίς να έχει αναπεπταμένη τη σημαία του ή τα υποβρύχια να είναι σε κατάσταση στην επιφάνεια να διέρχονται από περιοχή χωρικής θάλασσας, μόνον τότε μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει μία μικρή επιβάρυνση, αλλά μεταξύ δύο νατοϊκών κρατών, θα έλεγε κανείς, που το ένα δεν απειλεί το άλλο, αλλά δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, θα έπρεπε και σε αυτό να υπάρχει μία άνεση και ευελιξία. Αλλά στην ανοιχτή θάλασσα, η οποία παραμένει ακόμα και με 12 μίλια σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και απέναντι από την Τουρκία για τη δική της περιοχή και ακτογραμμή, σε αυτή την περιοχή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ναυσιπλοείας, υπέρπτυσης με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει ο χάρτης του ΑΙΚΑΟ, της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας, με τους συγκεκριμένους αεροδιαδρόμους που πρέπει αποκλειστικά να χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη, και οι Τούρκοι δεν το κάνουν, γι' αυτό και εμείς τους αναχαιτίζουμε ή τους εντοπίζουμε κλπ. Κλπ. Αλλά θέλω να πω, οτιδήποτε έχει ακουστεί από ανόητους Έλληνες και Έλληνες δυστυχώς, ότι η Ελλάδα θα κλείσει και θα κάνει λίμνη το Αιγαίο, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Το Διεθνές Δίκαιο έχει εξισορροπήσει και με νέα δικαιώματα, τα γράφω σε αρθρογραφία που θα περιληφθεί μέσα σε αυτό το βιβλίο.
0: Αυτό πείτε μου, είναι ο πρώτος τόμος του βιβλίου από ό,τι γνωρίζω.
1: Έχω γράψει τόσα που το πρώτος τόμος ήταν το καθεστώς της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ, που έγραψα το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα, το πρώτο νομικό επιστημονικό βιβλίο, με το οποίο έγινα τότε και λέκτορας πριν 30 χρόνια. Λοιπόν, το οποίο αναλύει σε 600 σελίδες, επαναλαμβάνω, 29 χρόνια μετά δεν υπάρχει δεύτερο αναλυτικό επιστημονικό, το έχουν επενέσει. Τώρα θα βγει ο δεύτερος τόμος που αφορούν τις παρεμβάσεις μου, τις πατριωτικές και επιστημονικές παρεμβάσεις μου από το 2018 και μετά, την περίοδο αυτή που διερχόμαστε και η οποία δεν τελείωσε ακόμη, για το δίκαιο της θάλασσας πώς εφαρμόζεται. Και έχω γράψει δεκάδες άρθρα δημοσιευμένα και φιλοξενούμενα και σε τόμους.
0: Μάλιστα.
1: Του Γιάννη, του Μάζη, του Κώστα, του Χατζηκωνσταντίνου κλπ. Συναδέλφων μου αγαπητών. Λοιπόν, αυτά. Να ξέρει ο λαός, να μην τον κοιμίζουν με γελία επιχειρήματα. Η Τουρκία έχει όλα τα δικαιώματα, αλλά δεν έχει δικαίωμα να διεκδικεί γη την οποία έδωσε, νησιωτική γη, από το 1923 και νωρίτερα από το 1914, όπου η απόφαση των νικητριών δυνάμεων το 14 και μετά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έδωσαν όλα τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα. Δύο δεν τις δόθηκαν, η Ήμβρος και η Τένεδος, αλλά υπήρχε υποχρέωση της Τουρκίας, την οποία ούτε μία ούτε ένα 24ωρο δεν τήρησε, να υπάρχει ελληνική αστυνομία και ελληνική αυτοδιοίκηση στα δύο αυτά νησιά που βρίσκονται στην έξοδο των Δαρδανελίων, τα οποία είχαν απόλυτο πληθυσμό και σήμερα αν έχουν το ένα από αυτά
0: 8-34 οικογένειες
1: Ελλήνων. Αυτή είναι η παραβίαση και αυτή είναι η παράνομη στρατιωτικοποίηση, διότι εγκατέστησαν φυλακές βαρυπινητών στα νησιά αυτά οι Τούρκοι για να διώξουν τον Ελληνισμό.
0: Σας ευχαριστώ
1: αυτά
0: πολύ.
1: Να τα ακούνε όσοι μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα. Απόστολη.
0: Ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ωραία μας τα είπε, νομίζω, και σήμερα, και μας μετέφερε τις γνώσεις του, κάποια πράγματα τα οποία λογικά θα πρέπει να γνωρίζουμε κι εμείς. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα με 5 λεπτά καθυστέρηση.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το τρίτο Μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
6: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
5: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
7: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
8: και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
9: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
5: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
10: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
5: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
11: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
12: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
13: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
12: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: αυτά.
1: Καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας πόσο σπουδαία ήταν η κουβέντα με τον κύριο Καρακοστάνογλου. Για αυτή τη μεταφορά της Τουρκίας από την Ανατολική Τουρκία, ήδη μιας ταξιαρχίας 2004 επαγγελματιών καταδρομέων, όχι όμως αμφιβίων, με την ελληνική πλευρά να παρακολουθεί. Με την άσκηση μέδουσα 15-2026 να τελειώνει σήμερα. Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος δημιουργούν άραγε τη δική τους ασπίδα. Πόση εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε στην Αίγυπτο? Γαλλία και Ιταλία, επαναλαμβάνω, παρακολουθούν. Παρατηρητές από τη Σερβία, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από τον Μπαχρέιν, που οι σχέσεις μας γίνονται όλο και καλύτερες, και από τη Μοζαμβίκη. Από τον Μπαχρέιν, που όμως, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία έχει εκεί βάση, δεν έχει?
2: Με στο κρεβάτι μας.
1: Και η άσκηση αυτή, η μέδουσα που γίνεται πάνω από ενεργειακές εκτάσεις θαλάσσιες και φυσικά ενεργειακά συμφέροντα.
2: Και σε πόλεις,
1: και απέναντι ο κακός μας γείτονας. Παρακολουθεί έναν συνδυασμό ναυτικής, αεροπορικής και πληροφοριακής ισχύως. Μεγάλη βαρύτητα η επίθεση από drones. Δεν μπορέσαμε να τα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Καρακοστάνογλου, θα τα πούμε άλλη φορά. Στο πεδίο είναι και το ελληνικό σύστημα Κένταυρος, αντιμετώπιση και εντοπισμός μη επανδρομένων απειλών. Και αυτός ο άξονας που δημιουργείται τώρα και με την Αίγυπτο, Ελλάδα-Κύπρος, αυτός ο άξονας των τριών αποκτά ένα επιχειρησιακό βάθος.
2: Είναι να περάσω 40 κύμα.
1: Σημαντικά θέματα, σημαντικά γεγονότα. Και για να δούμε αν έρθει αυτή η απόφαση σταθμός. Επέκταση ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, κέντρο εθνικής στρατηγικής, Κρήτη. Πλήρης κρατική κυριαρχία. Νέα δεδομένα στην στρατηγική γεωγραφία. Εδώ δεν υφίστανται δικαιώματα ΑΟΣ, όπως προείπαμε. Εδώ υπάρχει κυριαρχία της Ελλάδας. Ακριβώς πάνω στο σημείο που ενώνεται το Αιγαίο με τη Μεσόγειο. Γιατί και το Καστελόριζο και τα γύρω νησιά ελληνικά είναι, Αιγαίο είναι. Και η Τουρκία απειλεί με κάσους μπέλι. Γιατί απειλεί η Τουρκία με κάσους μπέλι για μια ακόμη φορά? Διότι γνωρίζει. Γιατί τα τουρκικά πλοία δεν θα μπορούν να πλέουν, να κινούνται στην περιοχή. Και δεν θα κινούνται σε λίγο εάν η πολιτική ηγεσία δεν κάνει πίσω. Γιατί η στρατιωτική ηγεσία δεν θα το κάνει ποτέ το πίσω.
2: Δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα.
1: Δεν αλλάζει η γεωγραφία βάσει των διεθνών νόμων. Αλλάζει η στρατηγική γεωγραφία, αυτή που δικαιούμαστε ως Ελλάδα. Αλλάζει επίσης, να μην το ξεχνάμε, και ο υπερκείμενος εναέριος χώρος.
2: Να περάσω σαν...
1: Και να σας πω για κάτι άλλο το οποίο θα ακουστεί λίγο βαρύ. Εάν θέλουν πόλεμο θα τον έχουν. Ο ελληνικός στρατός είναι πια εκπαιδευμένος. Το ελληνικό στράτευμα, κυρίες και κύριοι, συνεχώς αλλάζει. Αλλάζουν όλα στις ένοπλες δυνάμεις. Η στρατιωτική θητεία θα έχει ντρόνς, θα έχει εκπαίδευση πιο σκληρή. Έρχονται αλλαγές στη σύντηση. Έρχεται ο πλήτης πολίτης, δηλαδή ο στρατεύσιμος που θα υπερασπίζεται τον τόπο του. Διαφορετική η φιλοσοφία πλέον των ενόπλων δυνάμεων. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε κάποια άλλη εκπομπή.
2: 40 κύματα.
1: Το Μετρόπολης 95,5 ακούτε, με το Χαράλαμπο τον Παντελάτο να μου στέλνει Τζαβέντα Σλάμ, ο γνωστός ο Πακιστανός υποψήφιος του Μπασόκ κλπ. Ελπίζω, λέει, να μην είναι αλήθεια. Ένα τηλεφώνημα έκανα, γιατί τώρα και εγώ χθες, Χαράλαμπε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ιωάννης Αποστολίδης, υποψήφιος πολιτευόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Τζον Κρικ, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, εγγόν του Κοντζά Αναστά. Θέλει να το λέω, θα το λέω. Ένας ολιγάρχης, λέει, δίνει ένα ψίχουλο στην κοινωνία. Μαλώνουν ποιος θα φάει τα ψίχουλα. Εκεί μας κατάντησαν. κτλ. Είμαστε εμείς στα πράγματα, δεν είμαστε στα πράγματα. Πώς είμαστε, Γιάννη, στα πράγματα? Δεν ήμασταν ποτέ στα πράγματα. Απλώς τα ακολουθούμε και ενδεχομένως κάποιους πραγματιστές τους ακολουθούμε. Τις περισσότερες φορές λάθος. Νίκος Τσολιάς από Ανόβερο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Αποστόλη. Εδώ στο Ανόβερο, στην κάτω Σαξονία, γίνανε εκλογές για δήμαρχο. Ο υποψήφιος πήρε 43% και δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία αν δεν έχει 51%, ενώ στην Ελλάδα με 30% κάνουν κυβέρνηση. Ναι, διότι είναι συν 20 έντρες, πώς είναι. Νίκος από Ανόβερο, Δημήτρης Καζατζίδης. Ναι, αναφορά και στο 2009, σωστό. Άγγελος Ζμαραγδής, λάθος τα 12 ναυτικά μίλια μόνο στην Κρήτη, γιατί έτσι είναι σαν να αναγνωρίζεις ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα ειδικών. Εγώ νομίζω αυτό θα γίνει στην αρχή. Αυτή την εντύπωση έχω. Βαγγέλης Λαβαντζιώτης από Κοζάνη, ψάχνουν πρόσχημα για πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας και μου στέλνει ένα σχετικό βιντεάκι. Πέτρος Φούντας από Λαμία. Μου είχε στείλει το μεγάλο data center της ΔΕΗ και ελπίδα για νέες θέσεις εργασίας στην Κοζάνη και ένα μήνυμα που έγραψε αλλά το έσβησε, ενδεχομένως τον κάλυψε ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Η φίλη μας η Σοφία από τη Σκίδρα, πάρα πολύ ωραία η κουβέντα σήμερα, μακάρι να είχες περισσότερη ώρα με τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Ναι, θα το ελέγξω αυτό, να μπορέσω να τον βγάλω κάποια στιγμή μια ολόκληρη ώρα και όχι ένα 20 διάλεπτο. Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Συν 5 λεπτά που πήραμε από το χρόνο, 27 λεπτά. Πάλι δεν συμπληρώσαμε δηλαδή μισή ώρα. Ο φίλος μου, ο Δημήτρης, εδώ από την Θεσσαλονίκη, πώς λέει, ναι, ο κύριος που μιλούσε λέγεται Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, ο κύριος που μιλούσε. Απόστολε, καλημέρα. Ο Δημήτρης ο Τσιεσλής από την Καβάλα, με το σκυλάκι του κάνει βόλτα στην Καλαμίτσα. Στο ξενοδοχείο μπροστά, τάδε, να μην πω το ξενοδοχείο, τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα κάτω λίγο από το ξενοδοχείο είναι 18 βουλγάρικα, ρουμάνικα και 7 τουρκικά αυτοκίνητα. Αυτός λέει είναι ο τουρισμός. Μάλιστα, Δημήτρη, έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή για τις καινούργιες οικοδομές που κτίζονται στην Καλαμαριά, που βλέπεις τώρα στις καινούργιες οικοδομές κάτω από μια πιλωτή 6 ή 7 ορόφων με 10 ή 12 ή 14 διαμερίσματα. Βλέπεις τα περισσότερα αυτοκίνητα να είναι με βουλγάρικες, με σκοπιανές, ακόμα και με ουκρανικές πινακίδες. Τη χρυσή βίζα, την οποία εσύ δεν μπορείς να την χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις, ενώ ένας ξένος μπορείς να την χρησιμοποιήσει και θα το επαναλάβω και θα το λέω συνεχώς αυτό το πράγμα, ότι εμείς δεν μπορούμε βάσει νόμο της Τουρκίας να αγοράσουμε τίποτε στην Τουρκία, εκτός άμα είμαστε κοντά στα Άδανα και στην Άγκυρα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε στο Αιγαίο να αγοράσουμε στη Σμύρνη, παραδείγματος χάρη, ένα σπίτι, παραδείγματος χάρη, ή να πάρουμε ένα κόπεδο να το κάνουμε μια επένδυση. Δεν νομίζω να άλλαξε αυτό, γιατί ήταν πριν ακριβώς μια εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά και με τα μηνύματά σας, για να δω και εδώ. Α, να και ο φίλος μου ο Νίκος είναι εδώ από την Καλαμαριά. Ναι, είπαμε νωρίτερα και για το φωτισμό, για τα φώτα της Καλαμαριάς, τα είπαμε όλα, βάλαμε και τον ύμνο του Απόλλωνα. Νομίζω έχει εξαντληθεί σήμερα αυτό το θέμα, αλλά το καλοκαίρι θα δούμε αργότερα και με τον καιρό, μάλλον συνεχίζεται. Για λίγο ακόμη, τώρα είμαστε καλοκαίρι προς φθινόπωρο και όχι φθινόπωρο ακριβώς. Στο μεταξύ, 1.864.000 συμπατριώτες μας, σύμφωνα με τα τελευταία μεγέθη, δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς σε κοινοφελείς οργανισμούς την ώρα τους. Και αυτό το αγκάθι του ΠΚΠ, όπως είδα, μας έχει κοστίσει τα τελευταία 30 χρόνια 3,2 προς το παρόν δισεκατομμύρια ευρώ και το κόστος συνεχίζεται. Είπαμε 415 εκατομμύρια για κάτι ψηλά για συστηματική κακοδιαχείριση από το 2016 μέχρι το 2023, όχι παρακάτω.

Πάμε πρώτα να δούμε λίγο τον καιρό και μετά θα πάμε και στην Φόρμουλα 1. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είπαμε 27 θα φτάσει το μεσημέρι σήμερα η θερμοκρασία, 28 αύριο θα έχουμε λίγες συννεφιές κατά διαστήματα, έτσι τουλάχιστον όπως δείχνει εδώ ο χάρτης. Αν έχουμε βροχή θα έχουμε την Τρίτη το απογευματάκι, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνει εδώ, για να δω λίγο. Τρίτη άμα έχουμε βροχούλες. Στη Φλόρινα, εκεί που η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή και το πρωί ήταν 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα έχουμε 26 και εκεί θα έχουμε λίγη συννεφιά. Να πάμε να δούμε γενικά, οι θερμοκρασίες θα είναι 28 βαθμούς στον Εύρο, 27 Καβάλα, Θάσος 30, μεταξύ Σερών και Δράμας 30, στην Ιγουμενίτσα 31 βαθμούς θα έχουμε στο Μεσολόγγι, 30 στην Πάτρα, 29 θα έχουμε σε ολόκληρο το Ιόνιο, ενώ από βορρά προς νότο στο Αιγαίο 27 βαθμοί Κελσίου, οι οποίοι 27 βαθμοί θα είναι στη Λίμνο, θα γίνουν 30 με 31 βαθμούς στο Καστελόριζο, κάτι της χαμηλότερα στην Κρήτη, 29 με 30 βαθμούς θα έχουμε στην Πρωτεύουσα, 25 βαθμούς θα έχει η Χαλκίδα, 26-27 βαριά στον Κάμπο, στη Λάρισα σήμερα. Οι αέριδες σήμερα, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα μας ενοχλήσουν, γιατί είναι αυτή την ώρα που μιλάμε βοριάδες από Λευκάδα και πάνω, νοτιάδες από Λευκάδα και κάτω στο Ιόνιο. Εδώ στο Θερμαϊκό έχουμε νοτιά και διαφόρων διευθύνσεων, ενώ καθώς κατεβαίνουμε, φεύγουμε από το Θερμαϊκό, φεύγουμε από την Αγία Άννα στην Ευθεία, στο Άγιο Όρος, στη Χαλκιδική, γίνονται βοριάδες, δεν ξεπερνάν πουθενά τα 4 μποφόρ, πλην ανατολικά της Κρήτης φτάνουν και τα 6 μποφόρ σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι αέριδες που αύριο στο Αιγαίο θα ενισχυθούν αρκετά, θα ενισχυθούν και λίγο στο Ιόνιο, με βροχές μην περιμένετε πριν από κάποια σημεία της κεντρικής βόρειας και υπηρετικής γενικής χώρας, έτσι λίγες βροχές που αύριο θα είναι αρκετά περισσότερες. Να πάμε λίγο να δούμε τι καιρό θα κάνει στο Μοναστήρι. Στο Μοναστήρι 27 βαθμούς, αρκετός ήλιος και λίγη συννεφιά, στους Αγίους 40 28 βαθμοί τα ίδια. Στην Λευκοσία στην Κύπρο οι θερμοκρασίες είναι καλοκαιριάτικες, 32 με 33 βαθμοί σε Κελσίου, και στην Τραπεζούντα στην πρωτεύουσα του Πόντου οι βροχές συνεχίζονται και στην Απαναγία. Σουμελά η θερμοκρασία πιάνει αυτή την ώρα είναι γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου, δεν θα έχουμε παραπάνω από 24 το μεσημέρι και σήμερα και αύριο. Αύριο οι βροχές λίγο θα είναι μάλλον λιγότερες με πρωινή ηλιοφάνεια. Αυτά και με τον καιρό, για να πάμε αμέσως να περάσουμε στην Φόρμουλα, κυρίες και κύριοι, 1. Πάμε Φόρμουλα 1, πάμε με Up Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, με διακοσμητικά, με τεχνητά άνθη, με αρωματικά κεριά και μικροέπιπλα, Up Home στη Θέρμη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα στο 2316-009221. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12. Μέσος όρος διάθεσης εισοδήματος στην Ελλάδα για στέχη 35%. Το υπερβαίνουμε σε πολλές των περιπτώσεων και τώρα τα πάντα κρυβαίνουν, ιδιαίτερα εκεί κοντά που υπάρχει μετρό. Μέσος όρος διάθεσης εισοδήματος για στέγη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 19,2%. Οι Έλληνες που εργαστήκαμε 177 ημέρες μέσα στο 2025 για να καλύψουμε φορολογικές υποχρεώσεις, με στοιχεία από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών Νομικής Μορφής ή Φιλελευθέρων, αν θέλει. Πάμε λοιπόν Φόρμουλα 1 ακούγοντας αυτόν τον μοναδικό ήχο. Δεν έχουμε αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν έχουμε αγώνα αύριο. Δεν έχουμε τριήμερο Φόρμουλα 1 αυτή την εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή στην Μαδρίτη, στην καινούργια πίστα. Επρώτευσε ο Αντωνέλη μπροστά από Max Verstappen και Lando Norris, δηλαδή Mercedes, Red Bull, McLaren. Ο Χάμιλτον με τη Ferrari εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στα φρένα. Ο Λεκλέρ με τη δεύτερη Ferrari πήρε την τέταρτη θέση, ακολουθούμενος από το δεύτερο μονοθέσιο της Mercedes με τον Γιωργάκη το Ράσελ. Ο επόμενος αγώνας 26 Σεπτεμβρίου στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.
και η βαθμολογία όπως έχει τώρα. Ιωακίμ Αντωνέλη βαθμοί 292, Γιωργάκης Ράσελ 211, Χάμιλτον 191, Λάντο Νόρις 186, Λεκλέρ 167, Verstappen 175, έπονται οι υπόλοιποι οδηγοί, ενώ στους κατασκευαστές οι τέσσερις πρώτες ομάδες είναι Mercedes 503 βαθμοί, Ferrari 358, McLaren 306 και Red Bull 230 βαθμοί. Είστε έτοιμοι, το ξέρω, γιατί σε λίγο θα περάσουμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Αυτά σε λίγο, αφού ακούσουμε έτσι λίγο υπέροχη παλιά μουσική που μας ανέβαζε τα παλιά καλά χρόνια, αλλά εξακολουθεί ακόμη και τώρα. Έκσταση.

0: Πάμε λοιπόν στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Για να δούμε τι θα προτείνω σήμερα. Championship έχουμε, είναι δυνατόν τώρα να ξεφύγω από Championship Birmingham City Middlesbrough. Τρεις αγώνες είχε να δει νίκη η Birmingham, καλή ομάδα είναι. Θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη εντός έδρας νίκη, δεν έχει ακόμα εντός έδρας νίκη, οπότε σκεπτόμουν να παίξω τον αγώνα Birmingham Middlesbrough 2 και over 1,5. Αλλά μάλλον βλέπω εδώ ένα καλό goal και over, το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ σε πολλές των περιπτώσεων το ποσοστό 1,90. Έχουμε λοιπόν Birmingham City Middlesbrough, goal και over. Ο αγώνας είναι σήμερα στις 5 το απόγευμα. Άλλον αγώνα από την Championship Αγγλίας, πιστεύω την πιο δύσκολη κατηγορία σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, με μια West Ham η οποία είναι ανώτερη, είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Είναι ένα derby μίσους αυτό με τη Millwall, Millwall West Ham. Θα δώσω δύο σημεία, ένα διάρρη που είναι χαμηλό γύρω στο 1,80-1,85, είναι χαμηλό για τέτοιο αγώνα, και goal. Δύο σημεία λοιπόν εδώ. Θα πάω στη Γερμανία, θα έρθω στη Στουτγκάρδη, Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ, ένα άλλο γκολ και over εδώ. Νομίζω ότι θα έχουμε γκολ και θέαμα. Όπως ίσως γίνει και τον αγώνα στον Αύγουστο, όπως γίνεται μάλλον και στους αγώνες της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, προτιμάω όμως αυτό σήμερα. Και στην Σεβίλη Μπαρτσελώνα, τι να πει κανείς εδώ, άλλα δύο σημεία και εδώ θα προτείνω, δύο και over, και over 4,5. Γιατί πιστεύω θα βάλει και η Σεβίλη γκολ. Οπότε πάμε 2 και over, και over 3,5 ή over 4,5, ανάλογα όπως θέλει ο καθένας. Αυτά με το στοιχηματικό κουπόνι του σήμερα. Ήμασταν εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας από το περιβόλι της γειτονιάς μας. Με φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ταχίνι, μέλι, ελαιόλαδο, αυγά ελευθέρας βοσκής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία. Μαζί μας GSA ήταν επίσης. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτικοί θάλαμοι με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Στέλνετε μηνύματα, παιδιά, τώρα εδώ συνέχεια στέλνετε μηνύματα. Τι να κάνω τώρα με τα μηνύματά σας, Γιώργος, Δημήτρης, Νίκος, Βαγγέλης. Και έρχονται κι άλλα χαιρετίσματα σε όλους σας, λίγο νομίζω ότι αργήσατε. GSA λοιπόν, επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Με Κωνσταντίνο Παπαζαφυρίου να συνεχίζει τη δική του παρέμβαση. Το Γιάννη Διτσιράπη στον ήχο, στην κονσόλα, στο κοντρόλ, στα λιμπελόμετρα. Και Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Εμείς πάλι μαζί θα είμαστε αύριο το πρωί στις 6. Γεια σας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει?
1: Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει?

0: τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, ενώ αναμένονται κρίσιμα πορίσματα και νέες καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Νέα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στο χώρο της υγείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου παρουσιάστηκε το MedWatch, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την εποπτεία ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικών διαφημίσεων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτά. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δύο υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος πραγματοποίησαν τουρκικά αεροσκάφη πάνω από την Ίσορο και την Ισίδα Ζουράφα στο Αιγαίο. Συνολικά καταγράφηκαν 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, συμφωνία με τη Δανία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως αυτή αποκλείει τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα στο στρατηγική σημασία νησί της Αρκτικής. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν η Δανία και η Γροιλανδία, με την υπογραφή της να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τέλος, αθλιός καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σας το λέγα! Το σύστημα!
1: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Λίγο μετά τις 9.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη, αλλά από μια συνεφιασμένη οικονομικά και πολιτικά Ελλάδα, όπως και από ένα συνεφιασμένο παγκόσμιο περιβάλλον. Και εξωτερικά και εσωτερικά, η κατάσταση, όπως λέει η παροιμία, είναι μαύρη και άραχνη. Φτάσαμε στο σημείο, μελετώντας τα πράγματα βαθαίως, να βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι Αμερικανοί απέτυχαν παταγωδώς στο Ιράν και συγχρόνως στην Ουκρανία, έτσι όπως πάει η ιστορία, δεν αποκλείεται ο πόλεμος που γίνεται εκεί να διαρκέσει περισσότερο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να βάζεις πολεμικούς στόχους σε χώρες σαν το Ιράν που είναι πάπλουτες, σε χώρες σαν το Ιράν που έχουν μια τρομακτική ιστορία, που έχουν 100 εκατομμύρια πληθυσμό και 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Με αποτέλεσμα, αυτή η ιστορία, επειδή έχει σχέση και με το πετρέλαιο και με τη βενζινούλα, η οποία μας δημιουργεί την εντύπωση ότι πρέπει να παίρνουμε παυσίπονα όταν πάμε και βλέπουμε την τιμή εκεί πέρα στα θεσσαλονίκια, δεν αποκλείται λοιπόν αυτή η ιστορία εκεί στο Ιράν να βάλει φωτιά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα ο πλανήτης βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου απειλείται πρώτα σε οικονομικό επίπεδο με παγκόσμιο πληθωρισμό, ένας πληθωρισμός που θα έχει συνέπειες σε όλους τους λαούς, και στους φτωχούς και στους πλούσιους. Θα ήταν καλύτερα, κυρίες και κύριοι, να πείσουμε τους Αμερικάνους να μην προχωρήσουν σε πόλεμο με το Ιράν, η οποία είναι μια χώρα που διαθέτει ένα πανάρχαιο πολιτισμό, είναι μια σύνθετη χώρα η οποία πιθανότατα επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ ισχυρότερη το Ιράν από ό,τι νόμιζε η Αμερική. Το Ιράν είναι μια χώρα με μεγάλη παράδοση, με μεγάλο πληθυσμό, με τεράστιο πλούτο, και όπως αντιλαμβάνεστε αυτές οι χώρες έχουν ιστορικά δεδομένα, έχουν γερά θεμέλια, και τα θεμέλια αυτά είναι τόσο ισχυρά που δύσκολα μπορείς να τα παραβιάσεις, όταν μάλιστα η χώρα είναι μεγάλη, δεμένη και έχει και τη δικιά της θρησκεία.

το πετρέλαιο, το αέριο, τα διάφορα προϊόντα βιομηχανικά και παραγωγικά, τα τρόφιμα, τα λουκέτα που μπαίνουν σε μεγάλες βιομηχανίες στη Γερμανία, ειδικά αυτοκινητοβιομηχανίες, οι πτώσεις στις πωλήσεις των προϊόντων, οι τρομακτικές τιμές. Φτάσαμε στο σημείο να αγοράζουμε και να νομίζουμε ότι το ευρώ είναι δραχμή. Να νομίζουμε το ευρώ είναι δραχμή. Πάνε να αγοράσεις 4 λάστιχα και δίνεις 600-700 ευρώ, που άμα το πολλαπλασιάσεις με 340 θα δείτε ότι είναι μια περιουσία. Αγόραζες 3 αυτοκίνητα παλιά. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία φρεναρισμένη λογική ελέγχου με βάση την οικονομική λογική. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, πράγμα το οποίο θα επιβεβαιώσει, όπως το έχω πει χίλιες φορές, όλες τις αμερικάνικες ταινίες του παρελθόντος, οι οποίες τις βλέπουμε να επιβεβαιώνονται σήμερα με την κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει αυτή η λογική που λέγεται η μεγάλη κοροϊδία του Έλληνα σχετικά με τα καύσιμα? Είναι δυνατόν η βενζίνη να έχει 2,20, 2,20, 2,30 και το πετρέλαιο να έχει 150 δολάρια, όταν, επειδή μου αρέσει να ανοίγω τα βιβλία του παρελθόντος, το 2008 το Brent το πετρέλαιο είχε 147 δολάρια και η βενζίνη ένα 27. Πώς γίνεται να έχει 127 το 2008 το Brent και η βενζίνη ένα 27 και σήμερα να έχει 105 δολάρια και η βενζίνη 2,20, 2,15. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια διαφορά που δύσκολα περνάει απαρατήρητη στην ελληνική αγορά. Μια αγορά η οποία τραβάει μεγάλο κουπί παρέα με αυτούς οι οποίοι δίνουν τα λεφτά τους για να αγοράσουν τα καύσιμα, τα οποία είναι απαραίτητα. Δεν είναι δυνατόν κανένας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην έκανε σύγκριση των τιμών του 2008 που σας είπα προηγουμένως με τις τιμές του 2026 που σας είπα επίσης προηγουμένως. Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Η απάντηση βρίσκεται στη φορολογία, η οποία μας ρουφάει το αίμα σχετικά με τα καύσιμα. Η απάντηση βρίσκεται στο κόστος διήλυσης και σε ολόκληρη την αλυσίδα από το διηλυστήριο στο πρατήριο. Και όταν οι φόροι, κυρίες και κύριοι, αντιστοιχούν, όταν οι φόροι, επαναλαμβάνω, όταν οι φόροι που πληρώνετε εσείς αντιστοιχούν σε περισσότερο από 56% της τελικής τιμής, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται, διότι βγαίνουν από το Σύνδεσμο Εμπορίας Πετρελαιοειδών, η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη και γίνεται πιο εξόχως διερευνητική, διότι κανένας δεν διερευνάει γιατί υπάρχει αυτή η ληστεία στις τιμές πάρα πολλών προϊόντων στη χώρα μας. Η διαφορά, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντική. Δεν μπορεί το 2008 η τιμή της αμόλυβδης να είναι 67% εν σχέση με σήμερα φθηνότερη εν σχέση με το 2026. Ένα 27 τότε, ένα 2,20 τώρα και να δούμε πού θα φτάσει. Όλα αυτά τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι θέματα τα οποία έχουν σχέση με την κερδοσκοπία, έχουν σχέση με τις πιθανές ελλείψεις, έχουν σχέση με την αναστάτωση η οποία υπάρχει σε αυτή τη χώρα, έχουν σχέση με την οικονομική αναστάτωση που υπάρχει στις ισχυρές οικονομικά χώρες, με αποτέλεσμα να έρχεται ένας άγριος χειμώνας στην Ελλάδα, οι Έλληνες να αναλώνουν το 10% του μισθού τους για να βάλουν βενζίνη, ένα κόστος το οποίο είναι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην Ελλάδα το κόστος της βενζίνης που βάζουμε είναι διπλάσιο από το κόστος της βενζίνης που βάζουν οι Ευρωπαίοι.

Γιάννης μου λέει πόσο έβαζε τη βενζίνη το 2008. Και εγώ για να γελάσετε λίγο σας πω ότι τα παλιά χρόνια υπήρχε το γαλόνι, δηλαδή 4 λίτρα, όταν είμαστε πιο νεαροί βέβαια, το οποίο έκανε 5 δραχμές το λίτρο. Ακούς Γιάννη, 5 δραχμές το γαλόνι. Δηλαδή 5 δραχμές τα 4 λίτρα. Και τότε είχε μόνο αμερικάνικα αυτοκίνητα, γιατί είχαν καταστραφεί οι ευρωπαϊκές χώρες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, ώσπου να ξαναφτιάξουν τις βιομηχανίες, ερχόταν μόνο αμερικάνικα αυτοκίνητα. Πρέπει πάντα να ανατρέχουμε και στο παρελθόν για να κάνουμε συγκρίσεις με το παρόν. Κυρίες και κύριοι, ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δυσάρεστος για τους πολίτες αλλά και για την κυβέρνηση, καθώς η χώρα, όπως και αν το δει κανείς, βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Και όταν μιλάμε για οικονομία, κανείς δεν βλέπει κόμματα, διότι το ισχυρότερο κόμμα που βλέπει ένας πολίτης σε μια χώρα είναι το κόμμα της τσέπης του. Τι περιλαμβάνει η τσέπη του. Φτάσαμε στο σημείο να πληροφορούμεθα ότι θα δοθεί μια μορφή επιδόματος περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ υπό τη μορφή για το επόμενο τρίμηνο για να μπορεί να σώσουν την κατάσταση. Μιλούσα χθες με ένα φίλο μου και μου είπε ότι κάτι επιδόματα που τους είχε επιστρέψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, περίπου 2 εκατομμύρια, ζητάνε τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι τα γλιτώσαν να τα επιστρέψουν πίσω, ένα θέμα για το οποίο δεν μας ενημερώνει κανένα δελτίο ειδήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν όταν τα κυβέρνησε, επέστρεψε κάτι χρήματα σε διάφορους φορολογουμένους που εργαζόντας σε ορισμένες υπηρεσίες στο δημόσιο, και συνεχεία έρχεται τώρα το κράτος και του ζητάει ένα ποσοστό από αυτά τα χαρίσματα που γίνανε τώρα να τα δώσουν πίσω, με αποτέλεσμα τα κοτσομπολιά που πέφτουν είναι πάρα πολλά, όταν λένε ότι αυτά τα οποία θα επιστραφούν από το λαό προς την κυβέρνηση είναι 2 εκατομμύρια ευρώ, και η ενίσχυση που θα γίνει με το πετρέλαιο προς το λαό είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας, είναι απλά μαθηματικά. Κυρίες και κύριοι, με τα τελευταία επίσημα στοιχεία τα οποία έχω μελετήσει, η χώρα είναι 26η στους μέσους μισθούς και 6η στη μέση λιανική τιμή της βενζίνης. Το φορτίο στον Έλληνα, το φορτίο στο επαναλαμβάνω στον Έλληνα, ένα φορτίο που δεν το σηκώνουν οι πλάτες του, είναι 2,5 φορές περίπου μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του μέσου Ευρωπαίου. Και τι έκανε το πολιτικό σύστημα γι' αυτό? Έδωσε ένα full pass το καλοκαίρι και ξεμπέρδεψε. Το full pass είναι σαν να σου δίνουν πάρε μια φρυγανιά για να κόψεις την όρεξη και μόλις τη φας μετά μισό λεπτό θα πεινάσεις. Και τι έκανε η κυβέρνηση για αυτή? Γι' αυτό έδωσε λοιπόν τη φρυγανιά, το full pass και ξεμπέρδεψε. Η μόνη πραγματική λύση, έχω την εντύπωση, θα ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά τότε, εάν δεν υπήρχε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πώς θα προέκυψαν τα υπερπλεονάσματα τα οποία διαφημίζουν ότι έχουμε? Κυρίες και κύριοι, είμαστε μια χώρα η οποία έχει μια λέξη που λέγεται υπερπλεώνασμα. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει παρεξηγήσει την έννοια της λέξης υπερπλεώνασμα. Άλλο να δημιουργείς υπερπλεώνασμα φορολογώντας και διαλύοντας και πίνοντας το αίμα του Έλληνα φορολογουμένου, και άλλο να δημιουργείς υπερπλεώνασμα εισπράττοντας την λογική απόδοση που έχει η οικονομία όταν πάει καλά και εισπράττει φόρους και τα λοιπά από τον ελληνικό πληθυσμό. Άλλο λοιπόν εισπράττουμε λογικά λόγω αύξησης οικονομίας από τον ελληνικό λαό, και άλλο ρουφάμε το αίμα και το θεωρούμε πλεώνασμα. Μην παίζετε με τις λέξεις, γιατί ο κόσμος σας έχει πάρει στο ψηλό. Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έκλεισε με 2,1 το λίτρο. Φτάσαμε σημείο ο μέσος ετήσιος μισθός να είναι τόσο χαμηλός σε σχέση με την τιμή της βενζίνης που αρχίζουν οι ανάσες των Ελλήνων πολιτών να είναι κουραστικά δύσκολες για τον εαυτό τους. Όλο αυτό το πράγμα δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί. Η βενζίνη είναι ένα από τα πολλά που ο μισθωτός στην Ελλάδα πρέπει υποχρεωτικά να πληρώνει, γιατί την έχει ανάγκη. Υπάρχει επίσης το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα μην το ξεχνάτε. Υπάρχει επίσης η στέγη, μην την ξεχνάτε. Και δεν υπάρχει μόνο η βενζίνη και τα άλλα δύο που σας είπα, αλλά υπάρχει και η τροφή. Η τροφή, η μάσα και η χάψα, μην το ξεχνάτε. Και υπάρχει και η άνεση διαβίωσης της οικογένειας, πράγμα το οποίο θεωρείται λογικό από τη στιγμή που υπάρχει το ανθρώπινο είδος.
Φτάσαμε στο σημείο να γίνονται διάφορα θέματα τα οποία προκαλούν ανατριχίλες στη σημερινή κυβέρνηση. Ανατριχίλες οι οποίες μας φέρνουν κάτι παλιά ρητά τα οποία φώναζε ο κόσμος και παπάγος της Σαμαράς. Έρχονται ραδαίες εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι. Με συναγερμό τύπου τύπου παπάγος της Σαμαράς έρχεται ένα ισχυρό ιστορικό φορτίο το οποίο θα μπει σε συζητήσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει κριθεί από μένα κατ' επανάληψη, έκανε ό,τι έκανε και ποτέ δεν συμφωνώ σε ένα ζεσταμένα φαγητά να έρχονται στην εξουσία της χώρας. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς έχει πετύχει κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του σημαντικά πράγματα, θα έκανε πάρα πολύ καλά να βγάλει μια ανακοίνωση, να μας πει τι έκανε και τότε θα τον κρίναμε. Διότι το όπλο των πολιτικών που είναι η λύθη των λαών πάντα ισχύει ακόμα και σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Αν κάσω και από ορισμένα πράγματα θα σας στεναχωρήσω ιδιαίτερως, γι' αυτό ας τα κρίνετε εσείς με την εμπειρία την οποία έχετε. Θυμάμαι ότι τα πράγματα πήγαν τότε λίγο μπερδεμένα. Συνεργάστηκε με τον κύριο Βενιζέλο, όλοι το θυμάτε, το θυμάστε. Μειωθήκανε για ένα μεγάλο διάστημα 50% τα ελληνικά ομόλογα της Τράπεζας της Ελλάδας, με αποτέλεσμα πολλοί Έλληνες να χάσουν τη ζωή τους ή να χάσουν την υγεία τους. Μετά κάποιο διάστημα επανήλθαν τα ελληνικά ομόλογα στο 100% της αξίας. Αλλά όταν έρχεται μια κυβέρνηση και μειώνει τα ομόλογα, τα επενδυτικά ομόλογα που έχει ο κόσμος της Τράπεζας της Ελλάδας κατά 50%, δεν γνωρίζει ότι κάποια στιγμή θα επανέλθει η ιστορία την αρχική τιμή που ήταν. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα και αυτοί που τα κάνουν κυκλοφορούν ελεύθεροι, τα ονόματά τους διαφημίζονται ακόμα και ακόμα μια φορά διαπιστώνουμε ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι γεμάτο τρύπες, έχει πολλούς κάλους και έχει μια λογική η οποία δεν έχει σχέση με τη λέξη πολιτική, με τη λέξη νομικός, οικονομικός και πολιτικός πολιτισμός. Ο εχθρός του Μητσοτάκη, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, είναι ο Σαμαράς. Εγώ διαφωνώ κάθετα και οριζόντια και όταν έρθει η ώρα θα αναπτύξουμε και το θέμα των εχθρών της σημερινής κυβέρνησης. Είναι δυνατόν να αυξάνεται η χρηματοδότηση από την κυβέρνηση για να μειώσει το κόστος δανεισμού? Υπόσχεται για ακόμα μία φορά ανάσα στους νέους που θέλουν να αποκτήσουν δικό τους σπίτι. Δεν έρχεται κάποιος από την κυβέρνηση να κάτσει εδώ δίπλα μου και να μου πει πώς θα αποκτήσει ένας νέος δικό του σπίτι με οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης, αν ξέρουν από οικονομίες, για να μπορέσει συνεχεία χωρίς άγχος να πληρώνει κανονικά την χρηματοδότηση, όταν σήμερα εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε τα σπίτια τους, τα οποία τα πήραν με δάνεια, τα οποία είχαν παραμύθια της χαλιμάς, ίδια με τα σημερινά παραμύθια που σερβίρονται, πάρτε δάνεια κτλ. Κτλ. Μιλώντας για το κόστος δανεισμού. Κυρίες και κύριοι, 2 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότερα στεγαστικά. Ποιος θα δώσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότερα στεγαστικά για να στηριχθούν όσοι αναζητούν την πρώτη κατοικία? Όλοι οι Έλληνες που δεν έχουν σπίτια, κύριε Πρωθυπουργέ, αναζητούν την πρώτη κατοικία. Δεν θα ψάξουν μερικοί από αυτούς που αναζητούν την πρώτη κατοικία να βρούνε και να πούνε εμείς θέλουμε ένα ποσό από τα 2 δισεκατομμύρια. Όλοι οι Έλληνες που δεν έχουν σπίτι θέλουν σπίτι δικό τους. Πάψτε να κορυδεύετε του κόσμου με οικονομικές βλακίες, οικονομικές ασυναρτησίες και προσβολή της ελληνικής γλώσσας. Τι θα πει αυξάνουμε τη χρηματοδότηση και μειώνουμε το κόστος? Πώς μειώνεται το κόστος? Το κόστος είναι το δάνειο. Το δάνειο είναι το κεφάλαιο της τράπεζας. Το κεφάλαιο της τράπεζας δημιουργήθηκε από το 65 δισεκατομμύρια που έδωσε ο ελληνικός λαός για να κάνει ανακεφαλοποίηση των τραπεζών Λίαν πρόσφατα. Δεν ακούμε τίποτα για αυτό το θέμα. Κανείς δεν μας εξήγησε αναλυτικά, με μολύβι και χαρτί, με μαθηματικά του δημοτικού, δεν θέλουμε πιο αναλυτικά μαθηματικά, να μας πει πού πήγαν τα δισεκατομμύρια και οι τράπεζες χρειάστηκαν καινούργια ανακεφαλοποίηση με λεφτά του ελληνικού λαού. Μας το είπε κανένας?
Και πώς μας λένε τώρα ότι οι τράπεζες πάνε καλά? Μακάρι να πηγαίνουν καλά. Ονειρευόμαστε, κοιμόμαστε, θέλουμε πάντα να πηγαίνουν καλά οι τράπεζες, γιατί είναι από τα στηρίγματα κάθε ελληνικής οικονομίας, κάθε οικονομίας, κάθε κράτους και κάθε σοβαρό θεμελίο που θέλει να έχει ένα κράτος. Όλο αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει, ναι, με να βοηθήσουμε τους νέους πραγματικά για να πάρουν δάνειο αγοράζοντας το σπίτι με χαμηλό επιτόκιο, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε γιατί το σπίτι πρέπει να γίνει ο στόχος της πλήσης στο κεφάλαιο του κόσμου, γιατί το σπίτι πρέπει να γίνει ο στόχος των δανείων από τον κόσμο, όταν δεν μας λένε πόσο κάνει ένα σπίτι και τι δάνειο θα δοθεί με τι επιτόκιο. Το σπίτι δεν γίνεται πιο φθηνό επειδή το δάνειο είναι φθηνότερο. Ποτέ ένα σπίτι δεν φθηναίνει επειδή το δάνειο είναι φθηνότερο. Το δάνειο έχει δόσεις φθηνότερες, αλλά η τιμή του σπιτιού, όσοι έχουν ακίνητα, τα πουλάνε και ξέρετε πολύ καλά ότι οι τιμές των ακινήτων φτάσανε στα ύψη, φτάσανε να είναι όνειρο θερινής νυχτός για τον αγχωμένο και δυστυχισμένο Ελλήνα. Φτάσαμε σε μια εποχή που τον κόσμο τον απασχολεί η μάσα και η χάψα. Τον απασχολεί, κυρίες και κύριοι, πώς θα βγάλει τα χρήματά του. Τον απασχολεί η καθημερινότητα. Τον απασχολεί η ευτυχία της οικογένειας και η ισορροπημένη κατάσταση που έχουν τα παιδιά του. Και εδώ τον απασχολεί απολύτως τίποτε, όπως απασχολεί την κυβέρνηση. Το πολιτικό σύστημα κάθε μέρα αναφέρεται σε δημοσκοπήσεις, κάθε μέρα αναφέρεται για ενεργειακό φθινόπωρο και κάθε μέρα αναφέρεται για διάφορα πακέτα τα οποία έρχονται, τα οποία είναι μέτρα συγκεκριμένα και περιμένουμε και την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα τέταρτο πακέτο μέτρο. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν την εντύπωση ότι είναι οικονομικά μαθηματικά τα οποία βγαίνουν από τα στόματα των δίθεν ειδικών οικονομολόγων που έχει η κυβέρνηση, αλλά άλλο να ξέρεις από οικονομία επειδή την έχεις δημιουργήσει δουλεύοντας την πιάτσα και άλλο να ξέρεις οικονομία ανοίγοντας και διαβάζοντας βιβλία. Άλλο διαβάζω βιβλίο και άλλο μαθαίνω οικονομία από το βιβλίο της πιάτσας. Το βιβλίο της πιάτσας δημιούργησε τον Ωνάση και το βιβλίο των πανεπιστημίων δημιούργησε τους σημερινούς πολιτικούς, οι οποίοι έχουν άγρια μεσάγκητα από οικονομία. Είναι δυνατόν να έχουν πάρει πτυχίο μερικοί πρωθυπουργοί των τελευταίων ετών στην Ελλάδα από κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού για να ξέρουν από οικονομία όταν δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους? Όταν δεν είναι να πληρώσει τα ένσημα, το μισθό, το ρεύμα, το τηλέφωνο, τα γενικά έξοδα, τα έξοδα ταξιδίων, να γυρίζεις, να πηγαίνεις σε εκθέσεις, να κάνεις συζητήσεις, να κάνεις παραγγελίες, να πουλάς το εμπόρευμα, να μην τρως φέσια κτλ. Δεν μπορείς, κύριε Μητσοτάκη, και όλοι εσείς οι προηγούμενοι να ξέρετε από οικονομία. Δεν ξέρετε πού πάνε τα τέσσερα στην κυριολεξία. Και όποιος θέλει, ας κάνει μια απλή συζήτηση με έναν απλό πολίτη όπως είμαι εγώ.

Η αμόλυβδη απολαμβάνει μια ωραία πολυθρόνα η οποία κάνει 2,20 το λίτρο. Η αμόλυβδη απολαμβάνει μια ωραία οικονομική πολυθρόνα. Το πετρέλαιο θέρμανση το ίδιο. Από ένα 10 που έκανε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανση φτάνει ένα 90 και κανένας σας δεν μιλάει. Από ένα 10 ένα 90 και κανένας δεν μας λέει τι γίνεται με τις έρευνες στο Ιόνιο Πέλαγος που κάνουν οι Αμερικανοί για να δουν αν έχουμε ενέργεια, πετρέλαια κτλ. Τι γίνεται με την Κρήτη, τι γίνεται με διάφορες αναφορές του παρελθόντος, τι γίνεται με το Αιγαίο Πέλαγος που έχει του κόσμου τον πλούτο, πώς γίνεται με εκείνον τον αναλυτή, τον οποίο τον βγάζαμε καιρό εδώ, τον Φόσκολο, ο οποίος μας είχε πει, δώσει τόσες πληροφορίες και τόσες πραγματικότητες που εξέθεσαν στην κυριολεξία το ελληνικό κράτος. Πού είναι ο πλούτος της Ελλάδος, πού είναι όλα αυτά τα πράγματα, και αντί να μας πείτε κάτι από αυτά με στοιχεία και βεβαιότητες για να έχουμε μια αισιοδοξία για το μέλλον, μας λέτε ότι κάνει 2,20 βενζίνη γιατί συμβαίνει το Α, το Β και το Γ. Ρεάτε, κάντε καμιά άλλη δουλειά να έρθει κανένας καινούριος, γιατί αρκετά μας έχετε ζαλίσει τον έρωτα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγώνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιας πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, είναι πολλοί αυτοί που μιλάνε για την ακρίβεια, οι οποίοι λένε για να ψωνίζουν οι Έλληνες, πάνε να πει ότι έχουν λεφτά. Λένε επίσης για να είναι γεμάτοι οι δρόμοι από αυτοκίνητα, πάνε να πει ότι τους ενοχλεί η τιμή της βενζίνης, αλλά με κάποιο τρόπο βρίσκουν χρήματα και βάζουν βενζίνη. Απ' την άλλη μεριά, άλλοι λένε, από αυτούς που κυβερνάνε τη χώρα, γιατί πάντα αυτοί κρίνονται, δεν πιστεύουμε, λέει, ότι όλα αυτά που λένε για φτώχεια και για αύξηση τιμών είναι γεγονός. Είχαμε μία αναφορά από τον κύριο Γεωργιάδη, τον πολυτεχνίτη αλλά ερημοσπίτη σε λίγο καιρό, ο οποίος είναι υπουργός υγείας, και αντί να ασχολείται με την υγεία που είναι η αρμοδιότητα του υπουργείου του, ασχολείται με τα πάντα. Με τα πάντα. Με τα πάντα με τα οποία πρέπει να ασχολούνται οι αρμόδιοι υπουργοί, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και αμέτρητοι καμιά εξινταριά στη σημερινή κυβέρνηση. Κάθε τόσο φίλος μου Άδωνης ο Γεωργιάδης, για να ψωνίζουμε, λέει, πάει να πει ότι έχουμε λεφτά. Και δεν πιστεύει ότι υπάρχει ακρίβεια. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι αναλύουν τις γενικότητες του υπουργού και με ισχυρά επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι κάνει λάθος. Δεν πιστεύω, είπε ο Γεωργιάδης σε μια συζήτηση, ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους είναι αδύνατο να βγάζουν το μήνα με το μισθό που παίρνουν. Μάλιστα χρησιμοποίησε ως επιχείρημα την πτώση της τάξης του 30% στην κατανάλωση την πρώτη εβδομάδα του μήνα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, η Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχει για να κάνει ανακοινώσεις. Οι πολιτικοί που κυβερνάνε υπάρχουν για να κάνουν ανακοινώσεις. Και όταν κυβερνάς, μου θυμίζεις οπαδό της πρωταθλήτριας ομάδος, γιατί αυτοί εξελέγησαν και βγήκαν η κυβέρνηση, οπότε θα πεις καλά λόγια για την πρωταθλήτρια ομάδα που κυβερνάει. Αλλά πρέπει να ρωτήσουμε και τους οπαδούς που είναι στις κερκίδες. Την ώρα που γίνονται αυτές οι δηλώσεις, έπρεπε να υπάρχουν και 3-4 πολίτες καλεσμένοι στην εκπομπή, για να γίνει μια συζήτηση από τη μία με τις πανεπιστημιακο-οικονομικές γνώσεις του Γεωργιάδη, ο οποίος αμφιβάλλω γνωρίζει από οικονομία, και από την άλλη από τους Έλληνες πολίτες που αποτελούν την πραγματικότητα του πληθυσμού μας και από την τσέπη την οποία διαθέτουν κρίνεται η καθημερινότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Έχουμε μια κυβέρνηση, έχουμε ένα κράτος, έχουμε μια δημοκρατία, τη δημοκρατία του μονολόγου και τη δημοκρατία του μόνο εμείς μιλάμε, μόνο εμείς δηλώνουμε και τους άλλους τους υπολογίζουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως προηγουμένως σας είπα για τα σπίτια που λέει η κυβέρνηση ότι θα πάρουν οι Έλληνες με φτηνά δάνεια και φτηνά επιτόκια, μπορεί να τα πάρουν τα φτηνά δάνεια και φτηνά επιτόκια από τις τράπεζες, αλλά δεν ξέρουμε, ή μάλλον δεν ξέρει η κυβέρνηση, ότι οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη. Πας να ρωτήσεις για ένα σπίτι σήμερα 60 τετραγωνικά και σου λέει, δώσε μου σε παρακαλώ 250.000. Σε λίγο το ευρώ θα γίνει μεγαλοπρεπέστατα δραχμούλα. Και γίνεται δραχμούλα. Συγχρόνως έχουμε μια προεκλογική περίοδο η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό μέχρι να γίνουν εκλογές. Δεν θα κάνω καμία κριτική για αυτά τα θέματα, διότι η σύγκριση των αποτελεσμάτων των επερχόμενων εκλογών κάθε φορά εξαρτάται από το παραδάκι που παίρνει ο Έλληνας πολίτης, από τον τρόπο που περνάει την καθημερινότητα του Έλληνας πολίτης, από τα άγχη που έχει ο Έλληνας πολίτης, από το αν έχει τη δυνατότητα να περνάνε καλά τα παιδιά του όμορφα και ωραία, αν έχει ένα σπίτι που το εξασφαλίζει τη μη πληρωμή ενοικίου και αν έχει κάποιο ανθρώπινο αυτοκίνητο, σαν όλα αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία είδαμε στη Χαλκιδική να είναι γεμάτα από τους Βαλκάνιους, οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα τελευταία μοντέλα και εμείς έχουμε τα τελευταία σάραβαλα. Γι' αυτά
δεν λέει κανείς τίποτε. Λένε και εφαρμόζουν τη γνωστή έκφραση πλύση το κεφάλου. Δεν υπάρχει χειρότερο λάθος από το να προσπαθείς να κάνεις πλύση το κεφάλου σε ένα λαό ο οποίος είναι πανέξυπνος αλλά και συγχρόνως λανθασμένο, πάρα πολύ φιλότιμος, με αποτέλεσμα να μην αντιδράει όπως πρέπει να αντιδράσει. Εάν δούμε τις δημοσκοπήσεις, θα έχουμε έναν έντονο κομικό προβληματισμό. Έντονο κομικό προβληματισμό. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία δεν πέρασε ποτέ το 28% που είχε πάρει στις ευρωεκλογές. Βλέπουμε διάφορες δημοσκοπήσεις που δίνουν 26,5, άλλες που δίνουν 23,8, άλλες που δίνουν το ένα, άλλες που δίνουν το άλλο στη Νέα Δημοκρατία και στα άλλα τα κόμματα. Το θέμα είναι ότι αναγκαστικά, εκ των πραγμάτων, από ό,τι έχω υπολογίσει και είμαι σίγουρος γι' αυτό, όταν γίνουν εκλογές, πρώτο κόμμα με πλειοψηφία δεν θα υπάρξει και τότε θα έχουμε σημαϊκές κυβερνήσεις, πράγμα το οποίο δεν το είδαμε σχεδόν ποτέ στην Ελλάδα, γιατί όποτε γίνανε σημαϊκές κυβερνήσεις διαλύσανε αμέσως, γιατί οι Έλληνες τρώγονται μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα είναι τόσο βιτρινοειδώς ωραία και τόσο ουσιαστικά άσχετη και άσχημη, που κανένας δεν λέει την πραγματικότητα. Με το μόνο το οποίο δεν μπορείς να παίζεις όταν κυβερνάς μια χώρα είναι η οικονομία. Με το μόνο το οποίο δεν μπορείς να παίζεις όταν κυβερνάς μια χώρα είναι η παραδειγματική προσπάθεια αλλίωσης της ψυχολογίας ενός λαού. Ο λαός πρέπει να ξέρει την πραγματικότητα, διότι ο λαός είναι το αφεντικό της χώρας μας. Έχουμε μεν δημοκρατία, γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα. Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο που λέγεται κυβέρνηση, όπως διοικητικά συμβούλια έχουν οι εταιρείες. Έχουμε ό,τι έχουμε, αλλά τα διοικητικά συμβούλια των εταιρεών, των τραπεζών κτλ. Προσπαθούν να υπάρχει κερδοφορία και καλή πορεία στις επιχειρήσεις, γιατί θα υπάρχουν και συνέπειες. Ανεξάρτητα αν στην Ελλάδα οι τραπεζικοί ανώτατοι υπάλληλοι δεν τιμωρούνται και δεν έχουν δίωξη, όπως δεν έχουν δίωξη και οι πολιτικοί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να κυβερνάς μια τράπεζα, να είσαι διοικητής σε μια τράπεζα και να μην έχεις καμία συνέπεια όταν η τράπεζα παρουσιάζει τεράστιες ζημίες από δάνεια τα οποία εδόθησαν χωρίς να δικαιολογηθεί γιατί εδόθησαν. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται εκτίμηση ψήφου. Γνωρίζει το πολιτικό σύστημα τι θα πει εκτίμηση ψήφου? Κάθε τόσο χτυπούνε καμπανάκια. Τώρα τελευταία οι δημοσκοπήσεις είναι πυκνότατες, ανεξάρτητα αν έχουν αρχίσει εδώ και πολύ καιρό να χτυπούνε τα καμπανάκια. Και όσο πιο πολλές είναι οι δημοσκοπήσεις, τόσο πιο πολύ τα καμπανάκια δεν ακούγονται δυνατά όπως πρέπει να ακουστούν, με αποτέλεσμα όταν βλέπει ο Έλληνας στις δημοσκοπήσεις περισσότερο να χαμογελάει παρά να προβληματίζεται. Αν εξαιρέσει κανείς, σύμφωνα με τη δική μου λογική, την καχεξία που υπάρχει στην αντιπολίτευση, για την οποία είναι χαρούμενη η κυβέρνηση, διότι η αντιπολίτευση τρώγεται μεταξύ της και δεν είναι ισχυρή αντίπαλος κυβέρνησης, έτσι γελάει η σημερινή κυβέρνηση. Στα γκάλοπ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα άλλο πραγματικό θετικό να διαβάσει, εκτός από αυτά τα οποία ξέρουμε και διαβάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαι υποχρεωμένος κατά καιρούς από αυτή την εκπομπή να αναφέρω και τα θέματα των προεκλογικών αποτελεσμάτων, των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων, διότι πρέπει η χώρα να μπει σε μια πορεία με σταθερό καράβι που θα κυβερνάει τη χώρα, με δυνατούς καπετάνιους που θα κρατάνε τα τιμόνια, με ανθρώπους οι οποίοι κρατώντας το τιμόνι θα γνωρίζουν ότι κρατάνε την πορεία της χώρας και η πορεία θα πηγαίνει όμορφα, χωρίς να έχει αναταραχές από τα οικονομικά και άλλα κύματα τα οποία συγκλονίζουν συνεχώς τον πλανήτη Γη. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ διαθέσιμο για τον μικρομεσαίο Έλληνα που αναζητά κεφάλαιο κίνησης για να επιβιώσει. Υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υγιέστατες από απόψεως λογικής και αυτών που τις κατευθύνουν, οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν χρήματα από τις τράπεζες,
διότι οι τράπεζες δίνουν χρήματα εκεί που αποφασίζουν αυτές. 10 ελληνικοί ομίλοι, κυρίες και κύριοι, 10 ελληνικοί ομίλοι φέρεται να έχουν δανειστεί σε τέτοιο βαθμό, σύμφωνα με έκθεση που κυκλοφόρησε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που πλέον αποτελούν συστηματικό κίνδυνο για τις τράπεζες. Συστηματικό κίνδυνο για τις τράπεζες, επαναλαμβάνω, σημειώστε το. Το Δέλτα Νιτάφ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Λαέμου, έγραψε σε μία αξιολόγηση σχετικά με το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, και εδώ είναι η ειδικότητά μου, όπως ξέρετε, αυτά τα πράγματα, με ημερομηνία ολοκλήρωσης το Μάιο του 26, ότι τα μεγάλα ανοίγματα των συστημικών τραπεζών φτάνουν περίπου το 200% του κεφαλαίου. Σε μεικτή βάση και στο 122,3% μετά τα μέτρα μείωσης πιστωτικού κινδύνου, που πρόσθεσε ότι τα 10 μεγαλύτερα κοινά ανοίγματα έναντι μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αντιστοιχούν στο 121% πριν από τα μέτρα που ήταν στο 81%. Δηλαδή τα δάνεια τους έχουν δοθεί σε 10 μεγάλες εταιρείες. Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες? Βάλτε ένα ερωτηματικό μέσα σας και ενευθέτω τον χρόνο των αποφασίσεων που θα αναφερθούν. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, οι τράπεζες να πέρασαν μία δεκαετία προσπαθώντας να έχουν μία εξυγίανση οικονομική, κάνοντας ανακεφαλαιοποίησεις, να έχουν κόκκινα δάνεια με το τσουβάλι, να έχουν κρατικές εγγυήσεις, και στο τέλος του κύκλου αυτού που σας είπα να δανείζουν ξανά, να δανείζουν ξανά ένα στενό κύκλο μεγάλων ομίλων? Δηλαδή 5, 10, 15 μεγάλοι όμιλοι μόνο δανείζονται στην Ελλάδα, που κάθε μέρα ακούμε τα ονόματά τους και τους επιχειρηματίες τους? Γιατί δεν μας λένε τι χρωστάνε? Γιατί δεν μας δείχνουν μια ανάλυση του παθητικού και του ενεργητικού των ισολογισμών των? Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε περιβάλλον και σε εποχές πανάκριβης ενέργειας, οι οποίες μπορούν, σύμφωνα με την δικιά μου λογική, να επιφέρουν ένα εντονότατο γεωπολιτικό σοκ, το οποίο θα είναι ένα δυσμενέστατο σενάριο, με αποτέλεσμα το ασθενέστατο αυτό σενάριο θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό κρίσης, έναν μηχανισμό κρίσης ο οποίος θα μεταδίδει την κρίση τον ένα και στον άλλον. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, στην περίληψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να μπει κατά 10 ονόματα των μεγάλων ομίλων. Μπήκε το μέγεθος. Μπήκε το μέγεθος. Και το μέγεθος λέει ότι το τραπεζικό σύστημα δεν κινδυνεύει από τον μικρομεσαίο που ζητά κεφάλαιο κίνησης, αλλά από 10 μεγάλους που είναι αχόρταγοι. Θέλετε να σας το ξαναπώ, ελληναράδες μου? Μέσα στο κεφάλι, μέσα στο κόκαλο που λέγεται κεφάλι, υπάρχει μυαλό. Το μυαλό είναι ένας ισχυρότατος μηχανισμός, το οποίο σας δίνει το δικαίωμα να αφομοιώνετε και να βάζετε μέσα πράγματα τα οποία πρέπει να σας ενδιαφέρουν. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση επίσημη από την Ευρώπη, το τραπεζικό σύστημα, τα λέω σιγά σιγά, δεν κινδυνεύει από τον μικρομεσαίο που ζητά ένα κεφάλαιο κίνησης για να επιβιώσει, γιατί ο μικρομεσαίος δουλεύει και πληρώνει, αλλά από τους 10 μεγάλους ομίλους που είναι αχόρταγοι. Σοβαρότατο θέμα, το οποίο θα αναλύεται συνεχώς και θα στέλνει μηνύματα στο μυαλό αυτών που μας κυβερνούν, για να μας πούνε ποιοι είναι οι 10 μεγάλοι όμιλοι που είναι αχόρταγοι, που λίγο πολύ γνωρίζονται στην οικονομική επιφάνεια, γνωρίζονται και τα οικονομικά κύματα και το βάθος της οικονομικής επιφάνειας. Όλα αυτά τα πράγματα εφιστούν μια
έκφραση που λέγεται προσοχή. Άρα αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, παραμένουν χωρίς συνέπειες, τότε να με συγχωρείτε, έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τα πράγματα είναι μια βιτρίνα. Τα κράτη δεν είναι μαγαζιά να έχουν και οπέγκια για να τα κατεβάζουν. Τα κράτη είναι ανεξάρτητα και αξιοπρεπή οικονομικά, με αποτέλεσμα να έχουν κύρος στις συναλλαγές που κάνουν με τον πλανήτη. Τα κράτη, όταν έχουν οικονομική άνεση, οικονομική αξιοπρέπεια, έχουν λαό ο οποίος ανταποδίδει την ικανότητα των πολιτικών που φέραν την αξιοπρέπεια, πράγμα που δεν γίνεται στην Ελλάδα. Τα κράτη αποτελούνται από ανθρώπους, όπως αποτελούνται σε όλο τον πλανήτη, ανεξάρτητα αν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ένα κεφάλι, δύο χέρια και δύο πόδια, δηλαδή έχουν την ίδια εμφάνιση, έχουν ένα κουσούρι να τρώγονται και να σκοτώνονται μεταξύ τους με συνεχείς πολέμους και συνεχείς καταστροφές ο ένας για τον άλλον. Είναι ένα μίσος το οποίο υπάρχει στο ανθρώπινο είδος, που κανένας από τους τεράστιους σοφούς δεν το έχει επεξηγήσει ποτέ. Οι άνθρωποι που είναι ήδη εμφανισιακά σκοτώνονται μεταξύ τους, πάντα για τα συμφέροντα τα μεμονωμένα ενός κράτους και όχι για τα συμφέροντα όλης της ανθρωπότητας. Μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που μου λένε για τις διαρροές που έχει η Νέα Δημοκρατία σχετικά με το 25% που της δίνει οι δημοσκοπήσεις. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές οι οποίες προελάβουν με την εμφάνιση στρατιωτικού δυναμικού ότι ο Σαμαράς και ο Κασιδιάρης θα φέρουν ένα σοκ το οποίο θα λέγεται 800.000 και πάνω ψήφους που θα πάρουν σε εκλογές. Με τον Κασιδιάρη προς το παρόν δεν θα ασχοληθώ, πιθανόν να ασχοληθώ την άλλη εβδομάδα. Διότι από τη στιγμή κατά την οποία αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, είναι ελεύθερος πολίτης να κάνει ό,τι θέλει, διότι εκτέλεσε την ποινή του. Από την άλλη πλευρά, αυτά που είδαμε, συγκεντρώσεις, Βρυσίδια και τη μάνα του Φίσα να έχει γίνει φίρμα στην Ελλάδα, δείχνοντας συνέχεια αυτό που έπαθε με το παιδί της. Βεβαίως κακό είναι να χάσει το παιδί σου, βεβαίως κακό να σκοτωθεί το παιδί σου, αλλά από την άλλη μεριά η τεράστια προβολή, η εκμετάλλευση ενός θανάτου φέρνουν τον κόσμο σε μεγάλο προβληματισμό, όπως σε μεγάλο προβληματισμό μας έφερε και ο θάνατος πρόσφατα του τραγουδιστή Μαζονάκη, ο οποίος έχει γίνει ένα σύριαλ εδώ και 10 μέρες. Ένα σύριαλ το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο παίζει. Ένα σύριαλ το οποίο εμφανίζει συνεχώς πληροφορίες για τη λειτουργία των ιατρείων αυτών. Ένα σύριαλ το οποίο εμφανίζει στοιχεία τεράστιας γνώσης από αυτούς που τα λένε. Ένα σύριαλ το οποίο μεταδίδει τις γνώσεις αυτές από στόματα ανθρώπων που κατέχουν ειδικές θέσεις στο δημόσιο μέσω τηλεοράσεως. Ένα σύριαλ που ήταν γνωστό πώς λειτουργούν αυτά τα ιατρεία. Ένα σύριαλ που δεν μάθαμε τίποτε παρά μετά το θάνατο Μαζονάκη. Και ρωτώ εγώ, είναι κράτος αυτό? Συγχωρεμένος να είναι ο Μαζονάκης. Επί 10 μέρες, και δεν ξέρω πώς ακόμα θα συνεχίσει αυτή η ιστορία με το ιατρείο και τους δύο γιατρούς προφυλακίστηκαν. Αλλά όταν από αυτό το ιατρείο πέρασε το αμφάν κατέ της Αθήνας, όταν πέρασαν άνθρωποι που κατήχανε θέσεις στην κυβέρνηση της χώρας, δεν ξέρα περί τίνος πρόκειται. Και τώρα ήρθε η ώρα να προφυλακιστεί ο γιατρός και η γιατρέσα επειδή είναι παράνομη? Τόσο καιρό ήταν νόμιμη δηλαδή? Ή χρησιμοποιείται και αυτό το θέμα για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης? Άλλα προβλήματα δεν έχει κοινή γνώμη? Πέθανε ο Μαζονάκης, Θεός χωρέστον. Πέθανε και μια 19χρονη. Πέθανε και μια 14χρονη. Πέθανε και ένας 15χρονος. Πέθαναν και 3 παιδιά σε ένα τροχαίο και τα 2 τραυματίστηκαν σοβαρά και κινδυνεύουν να πεθάνουν και αυτά. Αυτά γιατί δεν είναι μια σειρά ειδήσεων σχετικά με το εσχρό κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο έχουμε και ασχολούμεθα με το ιατρείο που πήγαινε ο Μαζονάκης και έχασε τη ζωή του? Η πλήση του εγκεφάλου, όταν είναι βρωμερή και τρισάθλια, ξεπερνάει κάθε όριο. Για να κάνεις επιτυχημένη πλήση του εγκεφάλου σε ένα λαό, πρέπει να είσαι πρίτανης, πρέπει να είσαι καθηγητής στη γνώση της ελληνικής γλώσσης και πρέπει να είσαι πρίτανης στη χρησιμοποίηση διαφόρων επιθέτων, λεκτικών, τα οποία αναπίθουν απόλυτα τον κόσμο και να σε πιστεύει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δελτία ειδήσεων 10 μέρες με το Μαζονάκη. Δελτία ειδήσεων 10 μέρες με την γιατρό και τον γιατρό και την γιατρέσα. Δελτία ειδήσεων ακόμα και πόσοι σύνδεμοι στη φυλακή με τα άσπρα τα ρούχα. Πού βρισκόμαστε? Τι πλήση του εγκεφάλου είναι αυτή?
Ποιος θα μας δώσει δελτίο ειδήσεων για τα ατέλειωτα τροχιά ατυχήματα που γίνονται στους εσχρούς κατασκευαστικούς δρόμους που υπάρχουν στη χώρα μας. Εσχροί δρόμοι, κίνδυνοι δρόμοι, επικίνδυνοι δρόμοι, θανατηφόροι δρόμοι και κανένας δεν έχει συνέπεια. Και ασχοληθήκαμε με το θάνατο του Μαζονάκη, Θεός χωρέσον τον άνθρωπο, επί 10 μέρες. Και όσο πουλάει το θέμα, θα ασχοληθούν και άλλο για να προσανατολίζουν τον ελληνικό λαό και να μου το εμφανίζουν τα προβλήματα τα οποία είναι υποχρεωμένα τα κανάλια να εμφανίζουν. Κανάλια τα οποία κάποια στιγμή θα κάνουμε αναλύσεις, γιατί πρέπει να μάθετε πολλά πράγματα. Κάθε μέρα ακούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Κάθε μέρα ακούμε. Ας αρχίσει ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο γνωστός υπουργός, να μας ενημερώνει σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, μια που απέτυχε να πολεμήσει την ακρίβεια των προϊόντων. Ήθελα να ξέρω ποιο είναι προτιμότερο για όλους εσάς, η ακρίβεια των προϊόντων ή να ενημερωθείτε για την ουσία των δημοσκοπήσεων. Δεν νομίζω να υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος να ενδιαφέρεται για τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν το 1000% των Ελλήνων που ενδιαφέρονται για την ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να παρουσιάστηκαν στο παρελθόν τόσα στοιχεία σχετικά με την ενέργεια που διαθέτει η χώρα μας, με τον πλούτο που διαθέτει η χώρα μας στη θάλασσα και στην στεριά, και τώρα τα ξεχάσαν όλα για να μην μιλάει κανείς ούτε για πετρέλαιο ούτε για τίποτε. Και συνέχεια να μιλάμε για τους Τούρκους, οι οποίοι έτσι οι Τούρκοι αλλιώς μας απειλούν, οι Τούρκοι αλλιώς θα ορμήξουν, οι Τούρκοι αν πάνε να κάνουμε, ξέρω εγώ, έρευνες εδώ, αν θέλουμε να κάνουμε μια ζώνη μετά από εδώ μέχρι την Κύπρο κτλ. Και χίλια δύο πράγματα. Σταματήστε να παίζετε με τον κόσμο. Είστε ικανοί να αντιμετωπίζετε τους Τούρκους με μια στεναρή διπλωματία, την οποία δυστυχώς δεν την έχετε, διότι δεν θέλει μόνο γλώσσα ή επιχειρήματα, θέλει και συμμάχους η διπλωματία. Ή μη μιλάτε καθόλου και να γελάτε όταν οι Τούρκοι μας προσβάνουν συνεχώς. Δεν είναι δυνατόν να πήγε στο Καστελόριζο ο Μητσοτάκης και να το έπαιξε σκληρό σε δηλώσεις από το Καστελόριζο όταν είχε να πάει από τότε που γεννήθηκε στο Καστελόριζο. Πρώτη φορά πήγε. Αν ο Μητσοτάκης ήθελε να κάνει δηλώσεις για την περιοχή εκείνη, ας πήγαινε καμιά δεκαπενταριά φορές στο Καστελόριζο, να έβλεπε τι γίνεται εκεί, να έβλεπε την νοοτροπία. Και συνεχεία έκανε δηλώσεις οι οποίες θα είχαν εθνικό περιεχόμενο και εθνική μορφή και εθνική υπερηφάνεια. Όχι θυμηθήκαμε την εθνική υπερηφάνεια την ώρα που πήγαμε στο Καστελόριζο και όλες οι άλλες προηγούμενες του παρελθόντος δηλώσεις είχαν ένα λεκτικό κείμενο το οποίο στην ουσία δεν είχε καμία εθνική υπερηφάνεια και εθνική προβολή το περιεχόμενο από τις δηλώσεις που κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, οι πολιτικοί υπουργοί και ο πολιτικός πρωθυπουργός μας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μια πόλη στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία.

0: Περνάς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες.
1: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
0: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
1: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Την ίδια στιγμή οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, ενώ αναμένονται κρίσιμα πορίσματα και νέες καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Νέα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στο χώρο της υγείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου παρουσιάστηκε το MedWatch, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την εποπτεία ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικών διαφημίσεων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρίων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτά. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων.

0: Οι σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στην πρώτη θέση με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Ακολουθούν η Ελλάς με 15,8% και το ΠΑΣΟΚ με 13,1%. Στη διεθνή επικαιρότητα, συμφωνία με τη Δανία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως αυτή αποκλείει τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα στο στρατηγική σημασίας νησί της Αρκτικής. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν η Δανία και η Γροιλανδία, με την υπογραφή της να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τέλος, αιθρίος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, από εδώ και πέρα θα είναι σε πρώτη τάξη το ουκρανικό δράμα, όπου εκατομμύρια Ουκρανοί φύγανε και έχουν πάει στην Ευρώπη. Γι' αυτά δεν λέει κανείς. Τους ενοχλούν όλοι οι Αφρικανοί που πάνε στην Ευρώπη. Τρώγονται μεταξύ τους στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι παραμένει. Ο Ζελένσκι παραμένει στην θέση του. Και από την άλλη μεριά πληροφορούμεθα ότι ανακαλύπτηκαν τεράστια κοιτάσματα χρυσού στη Σιβηρία, 17 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο θα εκμεταλλεύεται μία μονάδα επεξεργασίας, και συγχρόνως πληροφορούμεθα ότι το Ιράν ξεκινάει εξορίξεις πετρελαίου σε ένα καινούργιο κοίτασμα έκπληξη εκτός του Περσικού κόλπου. Όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Ελλάδα εμείς τι ρόλο παίζουμε? Με το να κάθομαι εγώ εδώ πέρα και να δίνω πληροφορίες σχετικά με το... Δεν μπορεί να γίνει δουλειά έτσι.

Όλα αυτά τα πράγματα δεν μας τα λέει κανένας. Κανένας απολύτως. Το σύστημα είναι το απόλυτο για τους πάντες. Ή το ίμιση του παντός. Μας λένε το ίμιση του παντός ή μας το σερβίρουν όπως θέλουν. Πλέον δεν μιλάμε για τη λειτουργία των κομμάτων. Κάθε μέρα ακούμε ότι το κράτος δεν λειτουργεί. Ότι το κράτος δεν κυβερνάται. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης ότι το κράτος δεν κυβερνάται και να μην γνωρίζει για ποιο λόγο ποιοι είναι οι υπεύθυνοι? Είναι δυνατόν η απολυτότητα της διαφθοράς να είναι κάτι το πρωτοφανές και να μαθαίνει ο Έλληνας πολίτης τα πάντα κατόπιν εορτής? Τι έχουν την εντύπωση αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε αυτή τη χώρα? Ότι είναι μαγαζί τους? Και στους έδωσε το δικαίωμα να νομίζουν ότι είναι μαγαζί τους. Παίρνει ο καθένας ένα μικρόφωνο ή κάνει μια εκπομπή, τα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση, και μιλάει ανάλογα ποια ομάδα πολιτική υποστηρίζει, γιατί έχουν γίνει τα κόμματα ομάδες ποδοσφαίρου. Έτσι κυβερνά τη χώρα. Έτσι ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν έχετε καταλάβει το πολιτικό σύστημα από την κορφή μέχρι τα νύχια είναι άνευ σωστής λειτουργικότητος, διότι δεν έχει συνέπειες για αυτά τα οποία κάνει? Είναι δυνατόν σε μια χώρα που κυβερνάει η μειοψηφία και έχουν ανακαλύψει την ενισχυμένη αναλογική να μιλάμε για δημοκρατία? Για ποιο λόγο δεν ενδιαφέρονται για τη ζωή σας, για την ευτυχία σας, για την καλοσύνη σας, για το φιλότιμό σας? Μόνο υποσχέσεις? Δίνει υποσχέσεις κάποιος ο οποίος διαχειρίζεται τα χρήματα και την οικονομία ενός λαού? Τα διαχειρίζεσαι για να προσφέρεις. Δεν τα διαχειρίζεσαι για να δίνεις υποσχέσεις. Βγήκε κανείς να απολογηθεί για το δράμα το οποίο περνά η οικονομία μας? Κανένας δεν βγήκε. Βγήκε κανείς να πει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μιλάνε για σήμα κινδύνου στην οικονομία? Βγήκε κανείς να πει ότι η τελευταία έκθεση του νομισματικού ταμείου ρίχνει στο πύρτο εξώτερο το Μητσοτάκη, την πολιτική του και τις πολυεθνικές που έχουν εξαπλωθεί σαν ίωση στην Ελλάδα? Όλες οι πολυεθνικές έχουν εξαπλωθεί σαν ίωση, σαν αρρώστια στην Ελλάδα. Είδατε κάθε δελτίο ειδήσεων ή καμία εφημερίδα να γράψει για την έκθεση του νομισματικού ταμείου, το οποίο ρίχνει στο πύρτο εξώτερο, να επαναλαμβάνω, τον Πρωθυπουργό και την πολιτική του? Τι είναι οι πολυεθνικές που έχουν εξαπλωθεί στην Ελλάδα? Οι πολυεθνικές έχουν μια δουλοποιημένη λογική εκεί που εγκαθίσταται, να θησαυρίζουν και ο Κοσμάκης να γεμίζει το στομάχι του και τίποτα άλλο. Είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να μας οδηγεί σε περιπέτειες από τη μεγάλη κρίση του 2010? Έχουν την εντύπωση αυτοί που μας κυβερνάν ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει από οικονομία? Έχουν την εντύπωση αυτοί που μας κυβερνάνε ότι ικανότατοι άνθρωποι, ικανότατοι Έλληνες, αποφεύγουν να ασχοληθούν με την πολιτική, διότι όποιος ικανός μπλέξει με την πολιτική, την άλλη μέρα θα το φάει η μαρμάγκα, θα το στείλουν σπίτι του, γιατί δεν θα είναι στο σύστημα? Μήπως πρέπει να δούμε καμιά δεκαριά ανώτατα στελέχη τραπεζών, καμιά πενινταριά πολιτικούς, ακόμα και ανώτατα στελέχη δικαιοσύνης, να υπάρχουν συνέπειες για να σταθεί επιτέλους και να επανέλθει η χώρα μας με όλα αυτά τα οποία μπορεί να κάνει και δεν τα κάνει? Είναι δυνατόν το αεροδρόμιο του Καστελίου να στήγησε 700 εκατομμύρια παραπάνω από τα 500 που είχε προϋπολογιστεί για τη δημιουργία του
Δηλαδή είχαν υπολογίσει ότι το αεροδρόμιο του Καστελίου θα στοιχίσει 500 εκατομμύρια και στοίχισε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Είναι δυνατόν να ασχολούμεθα συνέχεια με την πλήση του κεφάλου που υφιστάμεθα από τον τρόπο που ενημερώνεται ο ελληνικός λαός? Είναι δυνατόν να μην γίνεται μια αυστηρή κρίση σε αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν και να δίνεται τόση μεγάλη έμφαση στο θάνατο του άτυχου τραγουδιστή μας Ζωνάκη, μια έμφαση που επί 10 μέρες δημιουργεί μια πλήση του κεφάλου στον κόσμο, η οποία δίνει πληροφορίες σχετικά με ιατρία τα οποία γνωρίζαν όλοι πώς λειτουργούν τόσο καιρό. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι δυστυχώς ατέλειωτα. Είναι ατέλειωτα. Κανένας δεν μιλάει για τα όνειρα τα οποία έχουν οι Εβραίοι για την Ελλάδα. Κανένας δεν μιλάει, κυρίες και κύριοι, για διάφορες καταγγελίες που γίνονται στο Υπουργείο Εργασίας. Κανείς δεν μιλάει για διάφορες συνεντεύξεις οι οποίες δίνονται αριστερά και δεξιά και δεν δημοσιοποιούνται. Κανείς δεν μιλάει για την ασταμάτητη πλήση του κεφάλου η οποία υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Μια πλήση του κεφάλου η οποία αποδεικνύεται σαφέστατα από αυτά τα οποία είδαμε με το θάνατο του τραγουδιστή. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στα κόλπα γνώριζαν τι συμβαίνει στα ιατρία. Πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι είναι στα κόλπα ήταν πελάτες των ιατρείων αυτών. Και ενώ ήταν πελάτες στα ιατρία αυτών, οπότε πηγαίνανε στα καλύτερα ιατρία και πληρώνανε τα πολλά λεφτά, απότομα τα ιατρία αυτά γίνανε άσχετα, ανίκανα και χίλια δύο άλλα πράγματα. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο με έναν μεγάλο αρχαίο πολιτισμό που το ψέμα και η πλήση του κεφάλου στο λαό είναι πρωτοφανής. Είδαμε το Ιράν, μια πανάρχη χώρα, ιστορική χώρα, όπου υπάρχει μια θρησκευτική δικτατορία. Και στη θρησκευτική δικτατορία αυτή που υπάρχει στο Ιράν υπάρχει μεγάλη αντίδραση από μεγάλη πλειοψηφία του ιρανικού λαού. Όταν όμως, κυρίες και κύριοι, δημιουργήθηκε το πρόβλημα στην περιοχή, τότε όλος ο ιρανικός λαός συνεργάζεται με την κυβέρνηση, έβαλε τα περί τρόπου δημοκρατίας κτλ. Στην πάντα και τους ενδιαφέρει μόνο η χώρα του στο Ιράν, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανεκάλυψε καινούργια τεράστια πηγή παραγωγής πετρελαίου.

0: Πήγε λοιπόν, ενώ μαθαίνουμε ότι στο Ιράν βρίσκονται πετρέλαια, η Ρωσία τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, εδώ ασχολούμαι τα 10 μέρες με το Μεζονάκι. Δεν έχω απολύτως τίποτε με τον άνθρωπο, πολύ καλός τραγουδιστής, συμπαθέστατος, αλλά ρε παιδιά, έλεος. Είναι χώρα αυτή. Οπωσδήποτε είδηση, διερευνήστε, βρέστε τους ενόχους, είναι μαύρο και άραχνο και συνεχεία βγάλετε στην επιφάνεια. Όχι επί 10 μέρες η πλήση στο κεφάλι συνεχίζεται.
1: Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
2: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και τον είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο.

0: Αυτή η δήλωση που έκανε ο κύριος Μαζονάκης περί της Αμερικανικής πρεσβείας ας διερευνηθεί από τις ελληνικές αρχές. Αυτοί έχουν τα μέσα, αυτοί έχουν το προσωπικό, αυτοί έχουν τα πάντα. Αυτό ελέγχθη 2 μήνες πριν πεθάνει, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Εμείς εδώ στην εκπομπή έχουμε μόνο τον εαυτό μας και το μικρόφωνο και το μεγάλο ραδιόφωνο που λέγεται Ράδιο Μετρόπολης, και δεν έχουμε επιτελεία τα οποία τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Τα εκμεταλλεύονται αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα για να κάνουν δίθεν έρευνες και να καλοπερνάνε άπαντες και να ακούσουμε του κόσμου τα γνωστά ονόματα γύρω από το ιατρείο που πήγαινε ο Μαζονάκης. Του κόσμου τα γνωστά ονόματα, και από εκεί και πέρα και ο μήνας έχει 9. Σημασία δεν δίνει κανένας. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, έλεγε ο Στάλιν. Και δεν πήγανε και λίγοι πολιτικοί παράγοντες να εξεταστούν από το ιατρείο αυτό, το οποίο τώρα δεν είναι καλό, είναι χάλια. Πήγαινε και η Κουτσή Μαρία, και δεν είναι πανάκριβο. Και τώρα βγαίνουν όλοι και λένε πήγα και έδωσα πολλά λεφτά και έκανα. Μην τα δίνεις τα λεφτά. Όταν πας σε ένα ιατρείο, έτσι, θα πληρώσεις όσο σου ζητήσουν. Αν δεν έχεις, κάνεις συμφωνία. Αν έχεις, τα πληρώνεις και φεύγεις. Τώρα θυμηθήκατε ότι έπαιρνε πολλά λεφτά αυτό το ιατρείο. Τώρα θυμηθήκατε ότι το ιατρείο δεν έχει άδεια. Πού είναι οι δημόσιες υπηρεσίες? Από τη στιγμή που το ιατρείο λένε δεν έχει άδεια, η αρμόδια υπηρεσία και αυτός που είναι διευθυντής, σπίτι του και χωρίς σύνταξη για να δει την γλύκα. Αλλά κανείς από αυτούς δεν τιμωρείται, γιατί η Ελλάδα λειτουργεί με αυτό το κόλπο. Όλοι είναι στο κόλπο, μας κοροϊδεύουν, όλοι βγαίνουν και λένε καλά λόγια για τον εαυτό τους, ανεξάρτητα αν είναι υπεύθυνοι για το δράμα το οποίο ζει η Ελλάδα. Ένα δράμα το οποίο μέσω ενός ιατρείου που κατηγορείται είχε ένα θάνατο του τραγουδιστή Μαζονάκη. Στην Συρία μιλάνε ότι βρήκανε τεράστια ποσότητα χρυσού, ενώ στο Ιράν μιλάνε ότι βρήκανε τεράστια ποσότητα χρυσού. Στην Ελλάδα μιλάμε εδώ και 10 μέρες για το Μαζονάκη. Μην έχετε λοιπόν καμία απέτηση να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ενώ όλοι μιλάνε ότι ταλαιπωρούνται, ενώ όλοι μιλάνε ότι οι τσέπες τους είναι άδειες, κάνανε συγκέντρωση για τον Κασιδιάρη που βγήκε από τη φυλακή. Τι έγινε λοιπόν που βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή? Έκρινε η δικαιοσύνη ότι ο Κασιδιάρης πρέπει να μπει φυλακή? Έκρινε. Μπήκε ο Κασιδιάρης στη φυλακή? Μπήκε. Έκανε λιγότερα χρόνια, γιατί σύμφωνα με τον νόμο ανέξια προσωπική εργασία μέσα σε μια φυλακή, τα 2 χρόνια υπολογίζονται ότι είναι 1 και βγαίνει νωρίτερα. Έγινε. Τι ασχολείται με τον Κασιδιάρη? Κάθε μέρα βγαίνουν από τη φυλακή άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκτίσει τις ποινές τους. Ασχολείστε γιατί τον φοβάστε. Απλά και ωραία πράγματα. Η αλήθεια είναι πικρή και λέγεται από αυτό το μικρόφωνο. Κάθομαι και διαβάζω ότι ενώ υπάρχει αυτή η έντονη πολεμική ένταση εκεί πέρα στο Ιράν και στον Περσικό κόλπο, το Ιράν ξεκινάει εξορύψεις πετρελαίου σε κοίτασμα έκπληξη. Δηλαδή εκεί υπάρχουν κοιτάσματα και αρχίζουν οι εξορύξεις και εμείς φοβόμαστε τους Τούρκους? Θα δώσω εγώ μαθήματα πώς θα εκμεταλλευτείς τον πλούτο μιας χώρας? Όταν έχεις πλούτο, κύριοι πολιτικοί, όταν έχεις πλούτο, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να τον εκμεταλλευτείς τον πλούτο. Γιατί ο πλούτος είναι η ισχύς. Το δυνατό όπλο, το πυρηνικό όπλο είναι ο πλούτος. Και όταν έχεις πλούτο, κανένας δεν τολμάει να σου κουνηθεί αν βρεις τον τρόπο να κάνεις συμμαχίες εκμετάλλευσης ισχυρές, για να μην μπορεί να σε υπεράξει κανένας. Τόσο πολύ φοβάστε τους Τούρκους επιτέλους. Βγαίστε και πέστε το. Κανένας δεν μιλάει για τον πλούτο της Ελλάδος. Πριν 3, 4, 5, 6 μήνες είχαν βγάλει κάτι δηλώσεις ότι κάνουν έρευνες εκεί στο Ιόνιο Πέλαγος. Ξεχάστηκε. Για το Αιγαίο δεν μιλάει κανένας. Τι ελληνικά πρέπει να βρω για να προστατεύσω και τον εαυτό μου, τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιήσω για να κρίνω αυτούς τους ανθρώπους? Είναι δυνατόν ο πλούτος να είναι το όπλο που θα κάνει την Ελλάδα δύναμη, και οι πολιτικοί που έχουν δύναμη λόγω της θέσης να μην ενδιαφέρονται να γίνει δύναμη και ο λαός? Ποιος πολιτικός έχει πρόβλημα από αυτούς? Για κοιτάξτε τι μισθούς παίρνουν οι διοικητές των τραπεζών. Ακούσατε κανένα σας λέει τίποτε? Ακούσατε καμία κριτική όταν οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού. Και προχθές πληροφορηθήκαμε ότι οι διοικητές τράπεζας αυξήσαν το μισθό του, που πήγε πάνω από 1,5 εκατομμύριο, πόσο πήγε το χρόνο. Πού βρισκόμαστε? Τι ρόλο παίζετε? Μαγιά. Συγκέντρωση για τον για αυτό που σκότωσε η Χρυσή Αυγή χθες, επειδή βγήκε ο Κασιδιάς από τη φυλακή. Και τι έγινε? Η μητέρα του πεθαμένου έγινε πρόσωπο της ημέρας εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Έτσι θα πάει η χώρα μπροστά? Θα κάνετε καμία συγκέντρωση για το πορτοφόλι σας, για την οικογένειά σας? Θα κάνετε καμία συγκέντρωση που εξαφανίζει τη χώρα, που δεν γεννιόνται παιδιά, που δεν παντρεύονται πλέον και κάνουν συμφωνητικά γάμου, που οι γάμοι στην εκκλησία έχουν γίνει είδηση? Θα κάνετε καμία συγκέντρωση για αυτό το πράγμα? Πού είναι η κυρία Καριστιανού να μας πει για όλα αυτά τα πράγματα? Για ποιο λόγο δεν μας λέει κανένας ότι στο μικροσκόπιο της κυρίας Κοβέση υπάρχουν του κόσμου οι πειραγμένες δημοσκοπήσεις? Για ποιο λόγο δεν μας λέει κανένας ότι υπάρχουν σχέσεις δημοσκόπων με υπουργεία σύμφωνα με έρευνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Δεν πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει έρευνα για τις εταιρείες δημοσκόπων και τις σχέσεις που έχουν με τα υπουργεία? Ποιος πληρώνει τις δημοσκοπήσεις? Η τσεπούλα μας μέσω των κομμάτων. Όλες αυτές τις πληροφορίες και ο φάκελος που υπάρχει σχετικά με συγκεκριμένες δημοσκοπικές εταιρείες, δεν πρέπει να τα πληροφορηθούμε από τα δελτία ειδήσεων? Εδώ δεν είμαστε δελτίο ειδήσεων εμείς. Είμαστε δελτίο αποκάλυψης πληροφοριών που πρέπει να τις γνωρίζετε. Και πρέπει τις πληροφορίες αυτές να τις ενθυλακώνετε μέσα στο μυαλό σας και να τις χρησιμοποιείτε, καθημερινά σαν κεφάλαιο λειτουργίας της καθημερινότητός σας, για να μπορείτε να λύνετε τα προβλήματά σας με καλύτερο τρόπο και να μην έχετε άγχος. Διαβάζω εγώ ότι το Ιράν ενώ έχει πόλεμο, το επαναλαμβάνω για 10η φορά, θα κάνει εξορίξεις και κοιτάσματα πετρελαίου? Είναι δυνατόν? Πόλεμο έχει το Ιράν και θα κάνει εξορίξεις? Ειρήνη έχουμε εμείς. Πού είναι τα πετρέλαια της Κρήτης? Πού είναι τα πετρέλαια από την Καβάλα που είχε βγάλει η Χούντα και τα ξεχάσανε? Πού είναι τα πετρέλαια γύρω από την Πελοπόννησο? Πού είναι τα κοιτάσματα χρυσού και διάφορα άλλα κοιτάσματα τα οποία υπάρχουν στο ελληνικό έδαφος? Πού είναι όλα αυτά? Ποιος θα βγει να κάνει μία αναφορά για όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία η δειλία των πολιτικών και οι υπακοήσεις διαταγές των ξένων μεγαλοεπιχειρήσεων είναι πρωτοφανής για την εθνική μας περηφάνεια? Είναι δυνατόν να βρήκε η Χούντα στον κόλπο της Καβάλας πετρέλαιο και με εντολή να σταμάτησε η εξόρυξη επειδή διαμαρτυρήθηκαν οι Τούρκοι μέσα σε ελληνικά θαλάσσια ύδατα? Ποιος θα διαψεύσει ή θα δώσει ένα μάθημα για όλα αυτά που λένε οι Τούρκοι, το Μεσαίο Αιγαίο είναι δικό μας? Αν έρθω εγώ και πω ότι το σπίτι του Διτσιράπη, το μισό σπίτι του είναι δικό μου, τι θα γίνει? Δεν θα σηκώσει το ακουστικό να με χτυπήσει? Αυτό λένε οι Τούρκοι. Όπως αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι ποικίλα. Εδώ βάζουμε μία ανωτελεία. Πάμε σε διαφημίσεις. Και συνεχεία επιστρέφουμε στους καλεσμένους μας και τα υπόλοιπα ντομάνι ματίνα. Και αύριο είναι μέρα.
1: Μια ανάλυση του Νίκαι διαπίστωσε ότι στους 6 μήνες από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, 41 πλοία πραγματοποίησαν μεταφορά πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στα ανοιχτά των ακτών της Ελλάδας, με δεξαμενόπλοια που έφυγαν από τη Ρωσία και αργότερα έφτασαν σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Υπήρχε μόνο ένα τέτοιο σκάφος πέρυσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαγορεύσουν πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από περίπου το τέλος του έτους, αλλά οι εταιρείες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ήδη αντιμετωπίζουν κριτική. Η μεταφορά πετρελαίου μεταξύ πλοίων στη θάλασσα για να κρύψει την προέλευσή του μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μετά την έναρξη ισχύως του εμπάργκο πετρελαίου. Η έρευνα κάλυψε ύδατα ανοιχτά των ακτών της Μεσογείου της Ελλάδας, όπου πραγματοποιούνται συχνά μεταφορές από πλοίο σε πλοίο. Τα σήματα του Automatic Identification System από τα σκάφη παρακολουθήθηκαν για τον εντοπισμό των διαδρομών τους. Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών έως τις 22 Αυγούστου, η Νίκαιη επιβεβαίωσε 175 μεταφορές στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών με τάνκερ από τη Ρωσία. Υπήρξαν μόνο 9 τέτοιες μεταγραφές κατά την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα στοιχεία της Refinitiv δείχνουν ότι η Ρωσία εξήγαγε 23,86 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για μεταφορές από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά της Ελλάδας.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
14: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
16: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
18: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
19: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδης 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,29. Και 570 γραμμάρια μόνο 1,99. Ακόμα φρουτοποτά Viva 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά. Και φυσική χυμή μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
21: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
22: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μετροπολίς!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε ιδιαίτερη χαρά τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Νασιό Δημήτρη. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφύρου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι μου κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ, με την ειλικρίνεια που σας διακρίνει και είναι πασίγνωστη, να μου πείτε πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα και το ανεχόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, όταν βλέπουμε ένα πολιτικό σύστημα και αυτό που κυβερνάει να μην κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει και η αντιπολίτευση να τρώγονται τα κόμματα μεταξύ τους χωρίς να ασχολείται κανείς με τον κόσμο. Μας μιλάνε ότι η οικονομία πάει καλά, λες και δεν γνωρίζουμε από οικονομία. Μας λένε ότι είδατε που οι δρόμοι είναι γεμάτοι αυτοκίνητα, είπε ο Γεωργιάδης, άρα η βενζίνη δεν τους προβληματίζει. Ενώ εγώ ξέρω από την οικονομία που ασχολούμαι, διότι ασχολούμαι και με τις δουλειές, ότι το πράγμα είναι σε δραματική κατάσταση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ούτε πολιτικό το σύστημα. Είναι παραπολιτικό, είναι μικροπολιτικό, είναι αναγκαξερικό, θα έλεγα, σχέδιο. Η λέξη σύστημα είναι καλή λέξη. Σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το οποίο έχει πειθαρχία και τάξη. Δεν υπάρχει ούτε τάξη ούτε πειθαρχία. Εκεί και ως έτυχε πηγαίνουν τα πράγματα. Αποτυχία πλήρη σε όλους τους τομείς. Ο κόσμος στενάζει. 9 στους 10 Έλληνες βγήκε η Eurostat και είπε ότι βρίσκονται σε στάδιο απόγνωσης, θα έλεγα, από αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχει ελπίδα στην πατρίδα μας. Δεν υπάρχει όραμα. Όταν δεν υπάρχει ένα όραμα, κύριε Παπαζαφυρίου, εξόδο από τη βαθύτατη κρίση στην οποία βρισκόμαστε, μιλάμε για πλήρη αποτυχία. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο κοιλιές και στομάχια, με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις.
0: Και καλά κάνετε.
1: Ο άνθρωπος είναι και καρδιά, είναι και νους, είναι και ψυχή. Όταν είσαι σε πνευματική κατάπτωση, όταν δεν έχεις όραμα για τα παιδιά σου, πώς μπορεί ο άνθρωπος να προσφέρει, πώς μπορεί να αποδώσει? Έχουν καταστρέψει και πνευματικά την πατρίδα μας, εκτός από την οικονομική και κοινωνική καθίζηση.
0: Κύριε πρόεδρε,
1: είναι το χειρότερο, θα έλεγα.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, πώς είναι δυνατόν, λες και έχουμε δισεκατομμύρια μέσα σε σακούλες και τα μοιράζουμε, να δίνουμε ένα τεράστιο ποσό προκαταβολή των δόσεων του δανείου μέχρι το 32-33, όταν το κόστος του χρήματος αυτό είναι πολύ φτηνότερο από το κόστος που θα χρειαστούμε από εδώ και πέρα για να το αντικαταστήσουμε? Είναι απλή οικονομία. Ποιον κοροϊδεύουμε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μήπως τους αναγκάσαν οι ξένοι και είπαν ρίξτε τα γιατί έχουμε ανάγκη?
1: Εδώ είναι και η μεγάλη πρόκληση και θα έλεγα το εγκληματικό εις βάρος του ελληνικού λαού. 12,1 δις δόθηκαν για αποπληρωμή δανείων. Εγώ θα το πω με απλά λόγια, κύριε Παπαζαφυρίου. Νοικοκύρης είστε, νοικοκύρης είμαι. Καταλαβαίνετε ότι εννοώ παιδιά μεγαλώσαμε οικογένειες. Όταν το σπίτι έχει πρόβλημα, έχω να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να τα πάω σχολείο, να τα σπουδάσω και έχω ένα δάνειο. Εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση. Είχα πάρει παλιότερα ένα δάνειο για να αγοράσω ένα σπίτι όπως πήρε όλος ο κόσμος και ακόμα εξοπλώ. Κάνεις διακανονισμό και συνεχίζεις τις δόσεις ή και μειώνεις ακόμη όταν τα προβλήματα αυξάνονται. Δεν το αποπληρώνεις αν σου πέσουν χρήματα. Λες τώρα θα βοηθήσω, θα σπουδάσω, θα εξοφλήσω λογαριασμούς, δεν θα πνιχτώ, δεν θα κλειστώ που λέμε. Έρχεται το ελληνικό κράτος, ο κύριος Πιερακάκης, που αναβαθμίστηκε τώρα και εν δυνάμει πρωθυπουργός, του προορίζει για προφανώς και για διάδοχό του ο κύριος Μητσοτάκης, αποπληρώνει δάνεια και δίνει και κοροϊδεύει τον κόσμο με το 500άρικο στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι 380 καθαρά και δεν το δίνει φέτος. Προφανώς θα παίρνουν σε χειμερή ανάρκη οι Έλληνες πολίτες, ένα κατοστάρικο στους συνταξιούχους, ενώ μόνο οι φόροι και το πλιάτσικο που κάνει μέχρι να έρθει αυτό το διάστημα του ενός έτους είναι πάνω από 1000 ευρώ. Και με τον Κουμπαρά, η άλλη ανοησία, το ανέκδοτο με τον Κουμπαρά, που το παρουσίασαν, είναι και ψεύτες, ως παγκόσμια πρωτοτυπία, όταν είχε εφαρμοστεί στην Αγγλία επί Gordon Brown, ήταν υπουργός οικονομικών το 2000, και αυτοί όμως οι Άγγλοι τι είχαν κάνει? Δεν επέβαλαν για να βάλουν αυτή τα χρήματα να καταβάλει το ποσό πρώτα ο πολίτης. Τρεις δόσεις λεφτά στα παιδιά, από 700-800 λίρες, ένα σεβαστό ποσό.
0: Ωραία, κύριε πρόεδρε, μπορεί η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά αυτές οι χώρες έχουν βάλει τα οικονομικά θεμέλια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν ισχυρά οικονομικά θεμέλια και δικαιούνται να κάνουν και λάθη, να δίνουν υποσχέσεις. Όταν ερχόμαστε εμείς και λέμε ότι θα αυξήσει η κυβέρνηση τη χρηματοδότηση για να μειώσει το κόστος του δανεισμού και δίνει μία ανάσα στους νέους που θέλουν να αποκτήσουν σπίτια, τι δουλειά έχει το κόστος του δανεισμού με την αξία των σπιτιών? Τα σπίτια έχουν φτάσει στα ύψη. Δεν είναι δυνατόν να αγοραστεί ένα σπίτι σήμερα. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημείο ένα σπίτι 100 μέτρα να κάνει μισό εκατομμύριο.
1: Και 800 ευρώ τα ενίκια.
0: Ακριβώς.
1: Για τα ενίκια, κοιτάξτε, κύριε Παπαζαφυρίου, εδώ πέρα η μεγάλη πρόκληση. Ξέρετε ποιο είναι το πλαφόν επιδότηση ενικίου? 20.000 ευρώ. Γιατί δεν το αγγίζει αυτό?
0: Ακριβώς.
1: 20.000 ευρώ. Ένα ζευγάρι εργαζομένων, δύο δασκάλων, ας πάρω, γιατί το ξέρω αυτό καλά, που με ένα εισόδημα πάνω, σίγουρα πάνω από 20.000 δεν δικαιούται με 3, με 4, με 5 παιδιά και με 2 και με 1, δεν δικαιούται να πάρει επιδότηση ενοικίου για να πάρει μια ανάσα. Όταν τα ενίκια έχουν φτάσει, μου έλεγε φίλος μου στην Αθήνα, στην περιοχή της Αργίας Βαρβάρας, ένα σπίτι, μέτριο σπίτι, 600 και 700 ευρώ και 3 ενίκια προπληρωμή τώρα απέτηση. Αλλιώς δεν βρίσκεις. Αλλιώς...
0: Εκτός από, είπαμε και τα ενίκια, αλλά εδώ μιλάνε να, να δανειοδοτήσουν με χαμηλά επιτόκια για να αγοράσουν σπίτια. Άλλο το επιτόκιο του δανείου και άλλο η αξία αυτού που αγοράζεις. Θα μας τρελάνουνε.
1: Ναι, αυτό τώρα εσείς...
0: Θα μας τρελάνουνε.
1: Παράνοια, παράνοια αγαπητέ μου, δεν μπορεί να ερμηνευτεί.
0: Δεν είναι παράνοια, είναι κοροϊδία.
1: Και κοροϊδία και παράνοια. Παντού.
0: Δηλαδή θα μου δώσει εμένα με επιτόκιο 0,5% λέω εγώ. Να αγοράζω ένα σπίτι το οποίο πρώτα έκανε 100.000 και τώρα κάνει 300. Πώς θα το πληρώσω?
1: Κοροϊδία, όπως το είπατε. Αυτά είναι τα μαθηματικά της κυβέρνησης.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια περιφρόνηση απέναντι στον ελληνικό λαό, όταν πληροφορούμεθα πράγματα και θάματα, στα οποία λειτουργούν παράγοντες οι οποίοι είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση, όπως με το θάνατο ευθυνού του τραγουδιστή, όπου μάθαμε θέματα στα οποία ήταν ανακατεμένα, σοβαρά θέματα που κατέχουν σοβαρές θέσεις και όλοι ήταν και πελάτες. Και μάθαμε απότομα ότι αυτό το ιατρείο δεν είχε άδεια, αλλά είχε πελάτες πανάκριβους και δίναν του κόσμου τα χρήματα. Πώς γίνονται αυτά τα θέματα και δεν ακούστηκε τίποτα και ακούστηκαν όλα και επί 10-15 μέρες γίνεται μια πλήση του κεφάλου η οποία είναι ο απόλυτος προσανατολισμός, δείχνοντας ότι δεν μας υπολογίζουν πλέον, διότι αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη γνωρίζοντας ότι είναι αποπροσανατολισμός.
1: Λοιπόν, θα κάνω ένα σχόλιο. Γίνεται κάτι και σκάει αμέσως ένα απόστημα. Είχαμε τώρα το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και μάθαμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλο μας, το οποίο είναι εμπλεκόμενοι και ο κύριος Πλεύρης από το 2012 έχει συστήσει μια εταιρεία με τους δύο σήμερα φυλακισμένους, προφυλακισμένους γιατρούς, τέλος πάντων εντός εισαγωγικών θα έλεγα σήμερα τώρα η λέξη. Θυμάστε με το έγκλημα των τεπών τι έγινε, κύριε Παπαζαφυρίου? Μάθαμε ότι από το 2014 υπήρχε μια σύμβαση, η διαβόητη 717, και είχαν πάρει ένα κάρο χρήματα για να βάλουν σύστημα αυτόματης παίδησης και τηλεδιοίκησης και έπρεπε να εγκληματίσει το κράτος εις βάρος δυστυχώς 58 παιδιών για να μάθουμε ότι ποτέ δεν έγινε. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Άνοιξε πάλι ένα απόστημα και παντού εμπλεκόμενοι υπουργοί, παραυπουργοί, ιατρικοί σύλλογοι. Πρέπει δηλαδή να θυσιάζονται άνθρωποι, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, για να πουλώνονται κάποια.
0: Κύριε Πρόεδρε, να αφήσουμε λίγο, θα επανέλθουμε σε αυτό. Είπατε για τα τρένα. Περάσανε χρόνια από τότε που έγινε το ατύχημα. Είδατε έστω και μία βίδα να μπαίνει πρόσφατη καινούρια ή ένας χαλκός να μπαίνει πρόσφατο μοντέλο για να διορθωθούν τα τρένα? Τα ίδια είναι.
1: Ερώτηση. Ξέρετε πόσα δρομολόγια γίνονται σήμερα καθημερινά Αθήνα Θεσσαλονίκη, κύριε Παπασαφυρίου? 2. Πόσα γινόταν παλιότερα? 9. Είναι ή δεν είναι καταστρεπτικό για την οικονομία της χώρας και δι' της Βορείου Ελλάδος, Μακεδονίας
0: και πρέπει να βγείτε εσείς στη συζήτηση που κάνουμε να μου πείτε αυτό το πράγμα όταν έπρεπε να είναι πρώτη είδη στα δετία ειδήσεων. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως το έχουμε καταγγείλει και στη Βουλή. Είναι ή δεν είναι καταστρεπτικό για την οικονομία, σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα?
0: Βεβαίως είναι.
1: Βορείου Ελλάδος και της Θράκης. Εγώ υπηρέτησα στρατιώτη στη Θράκη. 28 μήνες στρατό έκανα. Πηγαίναμε το τρένο. Σήμερα δεν υπάρχει τρένο και μιλάμε για ανάπτυξη της πατρίδας, για ευρωπαϊκή χώρα και για οίκους που μας δίνουν επιπλέον, τέλος πάντων, συν και πλήν και τα λοιπά. Δεν υπάρχει τρένο το οποίο να πηγαίνει πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μες.
1: Και μιλάμε για μια κυβέρνηση που βγαίνει και μπαίνουμε και είμαστε και, να καταγγείλω και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία στο μείγμα το ενεργειακό να συμμετέχει ο Λιγνίτης κατά 50, 30 και 40% και εμείς να έχουμε καταστρέψει το Λιγνίτη, τη μονάδα της Τολεμαΐδας που ήταν σύγχρονη και πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις?
0: Αυτό δεν έχει σχέση με, αυτό δεν έχει σχέση με την ποινική δικαιοσύνη? Αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι αυτές οι χώρες που είπατε λόγω του προβλήματος που υπάρχει με την ενέργεια θα αυξήσουν την παραγωγή τους.
1: Ναι, είναι δυνατόν από εκεί άλλο να μην έχουμε, αφού έκανα τις ΑΠΕ που λέμε. Η Βουλγαρία, η οποία ήταν βυθισμένη πριν από 20-30 χρόνια στη φτώχεια και στη διάλυση, έχει μπαταρίες οι οποίες συσσωρεύουν την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τις ΑΠΕ και μάλιστα είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη με 9 γιγαβάτ και εμείς μόλις 200 μεγαβάτ για να συσσωρεύσουμε ενώ παράγουμε το 50% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μεγάλη απόδοση σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν έχουμε πού να τις βάλουμε, και αγοράζει η Βουλγαρία αυτό το ρεύμα και μας το μεταπουλεί πολύ πιο ακριβά.
0: Ακριβώς.
1: Όπως γίνεται και με το λιγνίτι στα Σκόπια. Είναι εγκληματίες οι άνθρωποι. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός είναι βυθισμένος στη φτώχεια.
0: Ναι, έχει κύριε Πρόεδρε, από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και μια έκφραση που λέγεται εθνική συνείδηση.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και μια άλλη, έκφραση που λέγεται το συμφέρον της οικογένειας, που δεν βλέπω καμία αντίδραση, που έπρεπε να είναι ξεσηκωμένη και ξεσηκωθήκανε για την Καριστιανού, η οποία σε τελευταία ανάλυση ήταν ένα απλό πρόβλημα, το σηματικοποίησαν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε κανένα θετικό αποτέλεσμα και αυτή τη στιγμή να γίνονται όλα αυτά τα ωραία τα οποία λέτε και να μην βλέπω καμία αντίδραση. Μήπως η λέξη αντίδραση στον ελληνικό λαό έχει μεθοδευτεί εδώ και δεκαετίες και έχει εξαφανιστεί με αποτέλεσμα να το παίζουμε ακόμα και ήρωες στις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, αλλά στην ουσία να μην δίνουμε σημασία σε τίποτε.
1: Αγαπητέ μου κύριε Παπαζεφυρίου, τώρα ξύνετε μια. Δεν μου λέτε, όταν υπάρχει ένα κείμενο, θα το πω, με συγχωρείτε, ξέρω τις ευαισθησίες σε αυτό το θέμα. Όταν υπάρχει ένα κείμενο, 20 χρόνια το διδάσκαμε στο δημοτικό, που έλεγε για την αντίδραση, για την αντίσταση που μιλάτε.
0: Ναι, ναι.
1: Το ηρωικό φρόνημα του λαού μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι το 1940 κρυφτήκαμε στα υπόγεια όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος. Τι πέρασε σε μια ολόκληρη γενιά.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ούτε φιλοπατρία, ούτε πατριωτική συνείδηση και εθνική όπως είπατε, αλλά ακούς για εχθρό, κρύψου στα υπόγεια. Ακούς για εχθρό, το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ. Γιατί να έχουμε ΑΟΣ. Θα φτιάξουμε κάτι στην Νότιο Κρήτη που δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά στο Αιγαίο τι θα γίνει, αγαπητέ μου κύριε Παπαζαφυρίου, θα κάνουμε ΑΟΣ εκεί.
0: Επομένως, η λογική των μεγαλοκτηματιών, οι οποίοι καθαρίσαν τον Καποδίστρια, και πριν από τον Καποδίστρια είμαστε 500-600 χρόνια εξαιτίας αυτών δούλοι των Τούρκων, εξακολουθεί να υπάρχει σε μια μοντέρνη έκδοση, γιατί βλέπουμε ένα πολιτικό σύστημα να κυβερνάει την Ελλάδα με ένα απατηλό από νομικής άποψης σύστημα που είναι η ενισχυμένη αναλογική, δεν μπορεί δηλαδή το 42% να το μετατρέψει σε πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να μην μιλάει κανείς για αυτό το θέμα, άρα η δημοκρατία δεν λειτουργεί. Τι θα πει 42% ενισχυμένη αναλογική?
1: Εκλόγιμη μοναρχία, κατά πώς λέει και ο Κοντογιώργης ο καθηγητής, για ποια δημοκρατία μιλάει τώρα? 5-10 οικογένειες και άλλες 10-20 τα καρτέλ και ολιγάρχες, οι οποίες λιμένονται το μολότο του ελληνικού λαού. Τη δημοκρατία είναι το τελευταίο ανέκδοτο. Και με συγχωρείτε, αυτή η δημοκρατία, να σας πω κάτι το οποίο το διαβάζω και το στυλίτευσα ενώπιον του κυρίου Φλωρίδη, κύριε Παπαζαφυρίου. Ένας εγκληματίας αδίστακτος, ο οποίος επιβαρύνεται με 4 δολοφονίες, ο Αλκέτ Ριζάι, με άδειες που έπαιρνε από το ελληνικό κράτος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, όταν έχει σκοτώσει 4 ανθρώπους, αυτός ο άνθρωπος παίρνει άδειες, ενεπλάκησε σε πυροβολισμούς πριν από κανένα δύο εβδομάδες, έχει φύγει πλέον, λένε δραπέτευσε και γελάνε και πέτρες. Δεν τραπέζεσαι, δεν τραπέζεσαι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μας δουλεύουν κιόλας, παίζουν με τις λέξεις. Τι τραπέζεσαι.
0: Κύριε Πρόεδρε, για πέστε μου λίγο, πώς είναι δυνατόν 10 ελληνικοί όμιλοι να έχουν υπερδανιστεί και να αποτελούν πλέον συστημικό κίνδυνο για τις τράπεζες? Και όσοι γνωρίζουμε από οικονομία και μπαινοβγαίνουμε στις τράπεζες, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν οι τράπεζες να χρεοκοπήσουν και να χρειαστήκαν επαναχρηματοδότηση με 65 δισεκατομμύρια, λέω εγώ, έτσι λέω εγώ, αυτοί λένε 55, εκ των οποίων τα 5 δισεκατομμύρια θα δώσουν οι τράπεζες, τα υπόλοιπα ο ελληνικός λαός, και να μην υπάρχει καμία απολύτως συνέπεια όταν διαπιστώνουμε ότι δόθηκαν του κόσμου τα δάνεια αριστερά και δεξιά με μια πολύ μεγάλη εταιρεία που έχει συγγένεια με τον Υπουργό Εξωτερικών να χρωστάει στις τράπεζες ποσό το οποίο το διάβασα πήρα παυσίπονο.
1: Πήγε εκτέρνα. Όχι, δεν έχουμε. Εμείς δεν πάσχουμε από την αίρεση του ονοματοκρυπτισμού, κύριε Παπαζεφυρίου. Με τα ονόματά τους τα λέμε. Κύριος,
0: άλλοι ενοχλούνται όταν αναφέρουμε ονόματα.
1: Ναι, ενοχλούνται αυτοί που είναι εμπλεκόμενοι. Και να συμπληρώσουμε αυτό που λέτε, πώς είναι δυνατόν να μην έχει λεφτά να δώσει και να στηρίξει την ελληνική οικονομία, το ελληνικό κράτος, με τις προκαταβολές φόρου και όλες τις παγκόσμιες σαχλαμάρες και πρωτοτυπίες, και να δίνει 1,5 δις από το 2019 μέχρι σήμερα σε συμβουλευτικές εταιρείες.
0: Επομένως,
1: στους 10 καρχαρίες που είπατε.
0: Επομένως, όταν κάνουμε τέτοια συζήτηση, ο Νατσιός και ο Παπαζαφυρίου, αυτομάτως γίνονται ενοχλητικοί στο κυβερνό σύστημα και στη μόδα του τρόπου που κυβερνάται η Ελλάδα που έχουμε ανακαλύψει. Με αποτέλεσμα, οι ενοχλητικοί να έχουν και τους σχετικούς κινδύνους. Διότι δεν είναι δυνατόν εγώ να πληροφορούμε ότι υπάρχει επιχείρηση, αυτή που είπατε προηγουμένως, που χρωστάει δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων, και είναι δυνατόν αυτά τα χρήματα να πληρωθούν ποτέ?
1: Και όχι μόνο αυτό, ένας άνθρωπος που έχει άμεση σχέση με την επιχείρηση είναι και υπουργός εξωτερικών. Συγγνώμη, τώρα και αυτό πρόβλημα είναι.
0: Βεβαίως είναι πρόβλημα.
1: Γιατί άμα έχεις ένα τόσο υψηλό αξίωμα, κύριε Παπαζαφυρίου, σίγουρα εφόσον υπάρχει άμεση συγγένεια, προστατεύεις.
0: Μια που είπατε για τον Υπουργό Εξωτερικών και έχουμε την συνεχής διαμάχες εδώ και χρόνια με την Τουρκία, είστε ευχαριστημένος από τις αντιδράσεις του Υπουργού Εξωτερικών απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι μας προσβάλλουν συνέχεια και ακούμε κάτι απαντήσεις από την Ελλάδα, οι οποίες δεν θα τις έδινονται ένα παιδάκι?
1: Εγώ έχω γράψει και ένα κείμενο και είπα, όταν η Τουρκία απειλεί θα έρθουμε νύχτα βράδυ, αποστρατικοποιήστε, θα σας βουλιάξουμε, θα επαναληφθεί η Σμύρνη. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε, όπως άκουγα τα παιδάκια στο σχολείο, θα το πω στη μαμά μου.
0: Σωστό.
1: Θα καταφύγουμε στους διεθνείς οργανισμούς, βεβαίως θα το πάρουν τα εμπλεκόμενα κανάλια και θα πούν σφοδρή αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών. Δρυμή αντίδραση, πάγωσαν οι Τούρκοι. Τρέμει η φτέρνα τους που λέμε στο χωριό μου όταν ακούν αυτές τις αντιδράσεις. Και έχω πει επανειλημμένως και διορθώστε με, ξέρουμε ιστορία, μου αρέσει η ιστορία. Η διαχρονική απάντηση της Ελλάδος στις επιβουλές των Τούρκων έπρεπε να είναι δύο λέξεις για να αναθαρρύσει και ο λαός. Να καταλάβει ότι υπάρχει βεβαιότητα αντίδραση και αντίσταση. Γιατί αυτή είναι η μοίρα του ελληνισμού, να αντιστέκεται. Οι δύο λέξεις μας έρχονται από παλιά. Μολόν λαβέ. Και αφήστε τους να ψάχνονται, κύριε Παπαζαφυρίου. Τι σημαίνει το μολόν λαβέ?
0: Για να σας κάνω μία ακόμα ερώτηση. Παλιά η Χούντα είχε βρει πετρέλα στην Καβάλα. Την εποχή εκείνη κυκλοφορούσαν και απεδείξαν με τις έρευνες ότι στην Επανομή είχε, στη Θεσσαλονίκη είχε, σε πολλά άλλα μέρη είχε. Αυτά όλα είναι ελληνικά θαλάσσια ύδατα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε εξαγωγές του πλούτου μας από τα ελληνικά 100% θαλάσσια ύδατα, τα οποία είναι 10 χιλιόμετρα από τις ακτές? Κάναμε τις δηλώσεις τώρα με τον επιστήμονα το γνωστό που έβγαζα συνέχεια για την Κρήτη. Εμφανίστηκε το Ιόνιο. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αποδεδειγμένα έχει έναν πλούτο και στο σταθερό έδαφος της και στη θάλασσα. Και δεν βγάζουμε ούτε ένα λίτρο, και διαβάζω σήμερα ότι το Ιράν θα κάνει τεράστιες έρευνες γιατί βρήκε πλουτοπαραγωγικές πηγές πετρελαίου.
1: Έτσι, κοιτάξτε, η εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας, για αυτό που λέτε, για το αν έχει θάρρος για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τον πλούτο της, είναι η εικόνα του κυρίου Γεραπετρίτη που λέγαμε πριν, όταν περνούσε ο Ερντογάν και έσκυψε το κεφάλι.
0: Σωστό, μπράβο σας.
1: Αυτή είναι ο προσκυνημένος Υπουργός Εξωτερικών, γιατί έσκυψε το κεφάλι. Και εγώ όταν ακούω για Υπουργό Εξωτερικών και για αντίδραση Ελλάδος, αυτομάτως ασυνέστα μου έρχεται στο μυαλό αυτή η εικόνα. Έτσι φέρονται και πολιτεύονται έναντι των Τούρκων. Ποιοι Έλληνες πολιτικοί, Ελληνόφωλοι, τι να τους πω.
0: Κάτι, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Κάτι παράξενο είχε γίνει και με όταν είχε έρθει κάποιος εδώ στην Ελλάδα, ένας ηγέτης.
1: Για ποιον λέτε?
0: Πάλι με τον Γεραπετρίνη που το ανοίξαν την πόρτα και κάναν πίσω.
1: Ναι, τα συνήθεια. Θυμάστε και τις εικόνες του Τσίπρα, ο άλλος ήταν απλωμένος και ο Τσίπρα.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση σήμερα και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν το γνώθι σε αυτόν της πραγματικής κατάστασης χώρας μας, ή τους ενδιαφέρει η οικογενειοκρατία, για την οποία δεν φταίνε αυτοί, γιατί έτσι όταν σε μεγαλώσουν έτσι από μικρό παιδάκι δημιουργείς ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν αλλοιώνεται εύκολα. Η οικογενειοκρατία τους ενδιαφέρει ή η ελληνομεγαλοπρέπεια?
1: Καταρχάς αυτές οι οικογένειες, οι οικογένειες των πολιτικών, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει προφυρογέννητη μέσα στα πούπουλα. Εγώ να σας πω, συναντήθηκα κάποτε μία φορά με τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα, μόνο τότε πήγα να τον δω. Είδα μπροστά μου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπερφύαλος και αλαζόν, δεν γνωρίζει την πραγματικότητα. Θα σας πω μία στοιχομηθεία. Του είπα το εξής, λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρετε πόσο είναι το επίδομα παιδιού σήμερα, μηνιαίος, που δίνει το ελληνικό κράτος, πόσο δίνει σε κάθε παιδί που γεννάει μια οικογένεια? Μου λέει, δεν ξέρω. Του λέω, είναι 28 ευρώ, ένα κουλούτι την ημέρα. Α, μου λέει, η δική μου πολιτική είναι να μειώσω τους φόρους. Λέω, συγγνώμη, όταν ένα παιδί ξεκινάει για το σχολείο το πρωί και απλώνει το χέρι στη μάνα του, στον πατέρα του, δεν λέει πόσο μειώθηκαν οι φόροι, μαμά. Λέει, δώσε μου κανένα φράγκο να περάσω την ημέρα.
0: Αυτό
1: εκτός
0: που είπατε...
1: τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και
0: αυτό
1: χρόνου.
0: Που είπατε ήταν πάρα πολύ ωραίο και θυμάμαι ότι όταν το έγινε ερώτηση είχε πει ότι με 800 ευρώ εγώ δεν μπορώ να ζήσω.
1: Αν το 800 θυμάστε. Ευρώ είναι τα τραπέζια και τα πουρα που καπνίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Επομένως, μήπως υπάρχει μία διαφορετικοποιημένη.
1: Τα πόσα έσχης, θα θυμάστε?
0: Τα
1: πολιτικών.
0: Τα.
1: Εμένα, για μένα έγραφαν ο πιο φτωχός πολιτικός αρχηγός. Τιμή μου και καμάρι μου. Δόξα τω Θεώ.
0: Τι σημασία έχει αν είστε φτωχός ή πλούσιος?
1: Δόξα τω Θεώ, καμαρώνω. Ό,τι έκανα το έκανα με τον Ιδρώτα και με την εργασία μου, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Επομένως, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, το μέλλον είναι δυστυχώς δυσμενέστατο.
1: Κοιτάξτε. Σίγουρα, γιατί βλέπουμε και τι γίνεται παγκοσμίως με τους πολέμους, με το πετρέλαιο, με την βενζίνη 2,5 ευρώ, αλλά να μην ψαλιδίζουμε την ελπίδα, να υπάρχει εμφολιασμένη ελπίδα μέσα στο λαό. Υπάρχουν και άνθρωποι μαζί με το λαό που αγωνίζονται, που πονούν, που σέβονται ό,τι σέβεται ο λαός, που πονούν ό,τι πονά ο λαός, που αγαπούν ό,τι αγαπά ο λαός. Αυτό κάνουμε στη νίκη. Ας υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα, έλεγε ο Αριστοτέλης, είναι το ενύπνιο του εγρηγορότου, δηλαδή το όνειρο του ξύπνιου. Βλέπουμε όνειρα να κοιμόμαστε, αλλά έλεγε ο μεγάλος Αριστοτέλης, υπάρχει και το όνειρο του εγρηγορότου όταν είμαστε να, πάντοτε να ελπίζουμε.
0: Έχουμε ωραία, παιδιά. Μια λοιπόν που μιλάμε για ελπίδα, πώς είναι δυνατόν να είναι η βενζίνη σήμερα στο 2,15 με το πετρέλαιο $105 η τιμή του και το 2008 που έκανε $147 το πετρέλαιο στην πιάτσα να έκανε η βενζίνη εδώ 1,27. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Αυτά να μας τα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μέσω, προσέξτε, 70 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη, 41 στο πετρέλαιο, μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 36 λεπτά. Δεν ακουμπούν ούτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μπαίνει και από πάνω το 24% του ΦΠΑ. Ενώ στη Γερμανία και στη Γαλλία, που είναι πανίσχυρες οικονομικά χώρες, κύριε Παπαζαφυρίου, είναι 20 και 19.
0: Ωραία. ΦΠΑ, αντίστοιχα. Αυτό το οποίο λέτε τώρα έρχεται σε τεράστια αντίθεση με αυτό που είπα εγώ προηγουμένως, ότι ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα δώσει με χαμηλά επιτόκια δάνεια στους νέους για να αγοράσουν σπίτια. Εάν λοιπόν δοθούν δάνεια με χαμηλά επιτόκια, είναι ζημιά για την αρπακτική λογική από οικονομικής άποψης που υπάρχει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, όταν είπαμε προηγουμένως το παράδειγμα του πετρελαίου του 2008 εν σχέση με σήμερα.
1: Γιατί θα πάει να πάρει κανένας νέος δάνειος? Έχω παιδιά νιόπαντρα. Τους έχω πει, δεν θα πλησιάσετε στις τράπεζες για δάνεια. Σας αφήνω συμβουλή και παρακαταθήκη.
0: Πώς είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, τελευταία ερώτηση, να είναι μια χώρα να έχει πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έχουν του κόσμου τα χρέη στις τράπεζες, στο δημόσιο, αριστερά, δεξιά, και τα 3 εκατομμύρια αυτά είναι 3 εκατομμύρια ανθρώπινες μονάδες, οι οποίες σίγουρα θα έχουν, να βάλουμε και 1,5 ακόμα άτομο μέσω όρος αυτούς, οπότε πάμε στα 4,5 εκατομμύρια. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει συνείδηση αυτοπροστασίας από διάφορα προβλήματα εκτός των οικονομικών προβλημάτων που έχει, όταν το οικονομικό πρόβλημα που τους απασχολεί είναι δολοφονικά δραματικό?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό μίλησε και για πνευματική καθίδρυση του λαού μας. Γιατί βρίσκεται σε συνεχή αγωνία και φόβο για τα μελούμενα. Αλλά εγώ θα πω κάτι, κύριε Παπαζαφυρίου, μου επιτρέψετε. Ξέρω καλά τι είπατε τώρα, έτσι είναι. Βυθισμένοι στη θλίψη και στην απογοήτευση. Εγώ λέω να κοιτάνε λίγο τα πρόσωπα των παιδιών. Θα πω κάτι, κύριε Παπαζαφυρίου, μου επιτρέψετε. Ξέρω καλά τι είπατε τώρα, έτσι είναι. Βυθισμένοι στη θλίψη και στην απογοήτευση. Εγώ λέω να κοιτάνε λίγο τα πρόσωπα των παιδιών μας.

0: πεταμένη προεκλογική περίοδο και πρέπει
1: και
0: να κρατάμε.
1: Θα σας ευχαριστήσω και πάλι κύριε Παπαζαφυρίου, γιατί είστε από τους λίγους και το εννοώ αυτό, και δεν το λέω με καμιά διά της κολακίας, που μας καλείτε και εμένα και σέβεστε το λειτουργήμα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε διαφημισούνες και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις φυλακές Κορυδαλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Την ίδια στιγμή οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, ενώ αναμένονται κρίσιμα πορίσματα και νέες καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Την παραίτηση του Θάνου Πλεύρη ζητά η Νέα Αριστερά με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά υποστηρίζει πως ο Θάνος Πλεύρης είχε ιδρύσει το 2012 σωματείο μαζί με τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, ενώ τονίζει πως ο ίδιος είχε δηλώσει πρόσφατα πως γνώρισε τον Θεοδωρόπουλο το 2016. Το κόμμα ζητά την παραίτησή του επικαλούμενο και την προηγούμενη θητεία του ως Υπουργού Υγείας. Νέα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στο χώρο της υγείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου παρουσιάστηκε το MedWatch, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την εποπτεία ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικών διαφημίσεων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρίων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτά. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πλήρης ημερών σε ηλικία 103 ετών έφυγε χθες από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπήρξε ακτιβίστρια, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος, καθώς πρωταγωνίστησε στην προώθηση και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν σημαντικά τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων. Στη διεθνή επικαιρότητα, συμφωνία με τη Δανία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως αυτή αποκλείει τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν η Δανία και η Γροιλανδία, με την υπογραφή της να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τέλος, εδρίος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση,

0: λόγω μείωση κόστου για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωή μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση τη εμπορική αξία του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητα η Zomat που ξέρει.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Λίγο μετά τις 11.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: Μετρόπολης!
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και να καλημερίσω τον έξοχο δημοσιογράφο, συγγραφέα, τραγουδοποιό και πολλά άλλα πράγματα, τον κύριο Κώστα Μαρδά. Καλημέρα, κύριε Μαρδά.
1: Καλημερίζω τον έξοχο ραδιοφωνικό παραγωγό, σχολιαστή και άρχοντα των εθέρων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μαρδά, έχουμε μία κατάσταση η οποία εσωτερικά και διεθνώς είναι, επηρεάζει τα πάντα. Υπάρχουν θέματα τα οποία δυστυχώς δεν λύνονται σε αυτή τη χώρα, διότι άλλα ακούμε και άλλα βλέπουμε. Και θα ήθελα να μου πείτε ορισμένα πράγματα σχετικά με πληροφορίες που βλέπουμε ότι η Ρωσία ανεκάλυψε τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου, το Ιράν ανεκάλυψε τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και αυτό, και εμείς εδώ πέρα ξυνόμαστε και κατηγορεί ένας τον άλλον και βλέπουμε μια βουλή η οποία είναι πιο, σε πιο άσχημη κατάσταση από ότι είναι μια παρέα σε ένα καφενείο.
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η Ελλάδα έχει να κάνει έρευνες για φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από το 1973.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Η Χούντα είχε ξεκινήσει και βεβαίως ανοήτως η δικτατορία του Ιωαννίδη έκανε μια πομπόδη συνέντευξη τύπου και ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα πια είναι σχεδόν πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Από τότε πήρε μπρος η Τουρκία και ξεκίνησε αυτή η κρίση στο Αιγαίο.
0: Αυτή η κρίση του Αιγαίου με την τεράστια εμπειρία την οποία έχετε. Τεράστια εμπειρία, και αυτό λέγεται και από ανθρώπους πολιτικής οι οποίοι μου στέλνουν μηνύματα. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η ιστορία αυτή για να εκμεταλλευτούν τον πλούτο μας, τότε συμβαίνει κάτι και με την ποιότητα του λαού και με την ποιότητα των κυβερνώντων.
1: Και εγώ θα έλεγα βεβαίως και με την ποιότητα και των δύο και ημών. Όταν εμείς κατηγορούμε τις κυβερνήσεις, πρέπει πρώτα να κατηγορούμε τους εαυτούς.
0: Σωστόν.
1: Για να μπορέσουμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε το όποιο φυσικό αέριο ή πετρέλαιο υπάρχει, ακόμα δεν ξέρουμε αν υπάρχει και πετρέλαιο στο Αιγαίο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε ακόμα και ενόπλως την υφαλοκρηπίδα μας, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, και όχι να νομίζουμε ότι θα πάρει μια απόφαση ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και θα πάνε αυτοί να λύσουν το θέμα.
0: Ναι, σας διακόπτω πάλι. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι υπάρχει και ο κύριος Φλόσκολος επί 3 χρόνια ήταν σταθερά καλεσμένος στην εκπομπή μου, ναι, και με μια αναφορά σημαντικότητα των αποδείξεων και στοιχείων που δεν σήκωναν αναφισβήτηση, μας είπε ότι υπάρχει και πάρα πολύ. Μας έκανε και περιγραφή του βυθού.
1: Με επιστημονικές θεωρήσεις, ωραία, ξεκινούμε. Αλλά για να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο πρέπει να γίνουν ερευνητικές γεωτρήσεις. Και για πρώτη φορά λοιπόν μετά το 1973-1974 η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα κάνει γεώτρηση νοτίως της Κρήτης στο οικόπεδο της Αμερικανικής Εταιρείας του Μεγαθυρίου Σεβρών.
0: Πότε?
1: Σε 6 μήνες. Μέσα στο 2027.
0: Από το στόμα σας χρησιμοποιούνται αυτοί.
1: Λοιπόν, προσέξτε. Όλοι λένε να επεκτείνουμε, λέει, τα 12 μίλια, που τα 12 μίλια ακόμα και νοτίως της Κρήτης θα προκαλέσουν πολεμική απάντηση από την Τουρκία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης? Χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες για ανάθεση έργων με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο, πήγε τη Σεβρών νότια της Κρήτης, ένα μεγάλο οικόπεδο. Ξέρετε πόση έκταση νοτίως της Κρήτης έχει το οικόπεδο της Σεβρών? 100 τουλάχιστον μίλια. Επαναλαμβάνω, 100 μίλια.
0: Το οποίο είναι μήκος και βάθος. Το βάθος πόσο είναι?
1: Το βάθος εκεί πρέπει να είναι 3.000 μέτρα.
0: Όχι, δεν μιλάω για το βάθος προς τα κάτω. Μιλάω για τη ζώνη. 6 μίλια είναι.
1: Το μήκος των χωρικών μας υδάκτρων εκεί είναι 6 μίλια. Τίποτα δεν εμπόδισε λοιπόν την κυβέρνηση, έχοντας, να το πούμε και λαϊκά, και τις πλάτες της Αμερικανικής Εταιρείας.
0: Ναι, αλλά η δήλωση αυτή τώρα, ένας συνεργάτης μου λέει εδώ, ότι, και έχετε και χαιρετισμούς, ότι η δήλωση από το Μητσοτάκη έγινε το 22.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα δεν παίρνουν χρονοδιάγραμμα όπως ένα τηλεοπτικό δελτίο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Η δήλωση του Μητσοτάκη καταρχάς δεν είναι το 22. Το 22 μπορεί να ξεκίνησε ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός. Η δήλωση του Μητσοτάκη και των αρμοδίων υπουργών είναι το 2025. Αλλά εγώ δεν λέω ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση από την Τουρκία.
0: Και αν υπάρξει αντίδραση από την Τουρκία, τι, γιατί αυτή η ιστορία από την αντίδραση από την Τουρκία κάποτε πρέπει να σταματήσει. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
1: Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να προβούμε σε θυσίες. Είναι έτοιμη κάθε ελληνική οικογένεια να θυσιάσει ένα μέλος του για να υπερασπίσουμε την εθνική ανεξαρτησία.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
1: Και αφορά όλους μας. Και πρώτο εμένα. Έτσι. Επειδή λοιπόν εγώ έχω μελετήσει την ιστορία των ελληνοτουρκικών κρίσεων με το βιβλίο μου «Προέμια πολέμου», έχω καταγράψει ότι όποτε πήγαμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ή να κάνουμε μπρος, είχαμε απέναντι την Τουρκία και παρενέβη η Αμερική. Θα το λέω πάντα. Η Αμερική παρενέβη σε όλες τις κρίσεις και μας ξεχώρισε. Το 55, το 64 στην Κύπρο, το 67 στην Κύπρο, το 74 στην Κύπρο, το 76 στην κρίση του χώρα, το 87 στην κρίση του Μάρτιου 87, το 1996 στην κρίση των Ημείων και το 2020 στην κρίση του ορού.
0: Πολύ ωραία. Μήπως έχουμε, επειδή εγώ με κάνω διαπραγματεύσεις λόγω της δουλειάς μου, μήπως έχουμε ανίκανους ανθρώπους να διαπραγματευτούν, διότι όταν υπάρχουν συμφέροντα στη μέση, όπως είναι τα αποδεδειγμένα συμφέροντα, είναι αποδεδειγμένα τα συμφέροντα, νομίζω ότι εκμεταλλεύεσαι τα συμφέροντα εις βάρος και της εθνικής αξιοπρέπειας, οπότε και κερδίζεις και κάνεις και οτιδήποτε άλλο. Γιατί είχαν έρθει οι Τούρκοι, αν θυμάστε, και είπανε ότι θέλουμε και εμείς ρεφενές σε περίπτωση που γίνει η εξόρυξη πετρελαίων.
1: Οι Τούρκοι θέλουν το μισό Αιγαίο. Οι Τούρκοι θέλουν κοινές επιχειρήσεις. Οι Τούρκοι θέλουν. Σιγά σιγά θα ζητήσουν και τη μισή η Ακρόπολη.
0: Πολύ ωραία. Εδώ εμείς λοιπόν, τι κάνουμε.
1: Λέτε λοιπόν ότι είναι θέμα εθνικής αξιοπρέπειας. Βεβαίως είναι. Τώρα, εάν μια κυβέρνηση υποχωρεί, επειδή κατηγορείται η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ότι υποχώρησε στην Κάσο. Ναι, υποχώρησε. Μα η υποχώρηση αφορά όλους τους Έλληνες πρωθυπουργούς. Από τον Αλέξανδρο Παπάδο εγώ μέχρι σήμερα. Και γιατί υποχωρούμε. Είπα προηγουμένως. Διότι βρίσκουμε μπροστά μας την Αμερική και λέει σταματήστε, είστε δύο χώρες του ΝΑΤΟ και δεν επιτρέπω πόλεμο μεταξύ σας. Αυτό έχει ένα υπέρ, ότι διασφαλίζεται η ειρήνη, και έχει ένα κατά, ότι έχουμε ένα κηδεμόνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θέλουμε λοιπόν εμείς να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε κανένα στο κεφάλι μας.
0: Το να έχεις κηδεμόνα, ή με το να κάνεις φιλίες, να το πω εγώ διαφορετικά ισχυρές, πρέπει να έχεις και την ικανότητα. Το διαπραγματεύσουμε.
1: Μπορούμε να έχουμε, αν ενοχλεί η λέξη κηδεμόνας, θα πω να έχουμε συμμάχους.
0: Κύριε Μαρδά, δεν έχουν ικανότητα οι Έλληνες πολιτικοί. Οι Έλληνες πολιτικοί που κατάγονται από πολιτικές οικογένειες και δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους, δεν έχουν καμία ικανότητα, διότι η ικανότητα αποκτάται από εμπειρίες οι οποίες δημιουργούν το μέλλον σου και την τσέπη σου.
1: Να πω μία.
0: Απλά ικανότητα και ωραία πράγματα. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν γίνεται σε κανένα μέρος του κόσμου.
1: Είπα προηγουμένως ότι η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, σωστά σταμάτησε το 2024 στην Κάσο, για να αναδιπλωθεί. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει ορίστε κυρία Τουρκία, έχω μαζί μου και μπροστά τη Γαλλία. Αυτό δεν είναι ευφυές?
0: Είναι ευφυές, αλλά η Γαλλία έχει επενδύσεις τεράστιες στην, όπως ξέρετε, στην Τουρκία.
1: Ναι, η οποία λοιπόν, απασχολούν. Ωραία, θα το λάβουμε και αυτό υπόψη.
0: Εδώ πέρα οι Γάλλοι στην Ελλάδα δεν βγάζουν ούτε σάντουιτς.
1: Ναι, ωραία. Και γιατί να μην πούμε, η Τουρκία πρέπει να αναλογιστεί ότι η Meridiem, αυτή η εταιρεία που θα αναλάβει το καλώδιο, έχει επενδύσει στην Κωνσταντινούπολη και σε τέσσερα νοσοκομεία. Έρχεται λοιπόν η Γαλλία, έρχεται ο Μακρόν και λέει όχι, εγώ θα φέρω πλοίο, αφού θα μου δώσετε το 66% του έργου, του καλωδίου, έτσι. Θα φέρω πλοίο με γαλλική σημαία, με Γάλλους επιστήμονες, με γαλλικά πληρώματα και με μεγάλη στήριξη και με μεγάλα πλοία πολεμικά στο βάθος. Υποθέτω. Γιατί, προσέξτε, η Γαλλία δεν έρχεται γιατί μας αγαπάει. Η Γαλλία έχει πάρει 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να μας πουλήσει τα Ραφάλ, άλλα 3 δισεκατομμύρια για να μας πουλήσει 3 φρεγάτες και τώρα προοπτικά θα πάρουμε, σπαζαρεύουμε να πάρουμε και άλλη μία. Δηλαδή έχει πάρει 7 δισεκατομμύρια. Και προσέξτε, είστε ξεχωριστός επιχειρηματίας και ξέρετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Στην προοπτική των 20 χρόνων που θα είμαστε εξαρτημένοι από αυτούς τους εξοπλισμούς, με ανταλλακτικά, με υποστήριξη και με εξαρτήματα, τα ποσά που θα δώσουμε στην Τουρκία, στην Γαλλία, θα διπλασιαστούν τουλάχιστον. Άρα θεωρώ αξιόπιστη τη δήλωση του Μακρόν ότι θα έρθω να κάνω.
0: Πολύ ωραία. Είπατε προηγουμένως για τους Αμερικανούς.
1: Αφήνω και ένα περιθώριο. Πάντα υπάρχει το απρόβλεπτο στοιχείο, έτσι.
0: Ναι. Είπατε προηγουμένως για τους Αμερικανούς. Οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν γίνει τα πρόσωπα του πλανήτη, με αυτά τα οποία κάνουν. Από ό,τι γνωρίζετε και πολύ καλύτερα από μένα, τα έχουν βρει με τον Τραμπ. Ποια είναι δηλαδή η ικανότητα των Χούθη να τα βρουν με τον Τραμπ, με την ανικανότητα των Ελλήνων να βρούμε τρόπους, συμμαχώντας με μεγάλες χώρες, να εκμεταλλευτούμε τον τεράστιο πλούτο που έχουμε, όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στη ξηρά. Αμφισβητείτε για το ουράνιο, αμφισβητείτε χίλια δυο άλλα πράγματα που έχουν κυκλοφορήσει. Όλα αυτά τα ξεχάσανε, όλοι τα λέγανε, τώρα δεν λέει κανείς τίποτα.
1: Η ικανότητα των Χούθη είναι η ικανότητα των φυσιών. Είναι ένα κράτος ανταρτών που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην προάσπιση της εθνικής τους κυριαρχίας και ανεξαρτησίας. Με αγριότητα, ναι. Με κινησμό, ναι. Αλλά έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα μάχονται έως το τέλος. Έως
0: πολύ
1: θα
0: ωραία,
1: μάχονται.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό, προσέξτε, αυτή η απειλή, η πίστη, το αίσθημα της θυσίας, το οποίο δεν διακρίνει την Ελλάδα και ως ευρωπαϊκό κράτος.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και ρινόφιλο, έτσι. Ανάγκασε τον Τραμπ και τι έχει κάνει κρυφή συμφωνία μαζί τους. Μη μας χτυπάτε στην Ερυθρά Θάλασσα τα πλοία, δεν θα τα χτυπούμε και εμείς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μάλιστα, προχθές η Σαουδική Αραβία που δέχθηκε αποκλεισμό από τους Χούτι, απευθύνθηκε στον Τραμπ και του λέει, σε παρακαλώ, βομβάρδισέ τους. Και λέει ο Τραμπ, όχι. Κάντοσι.
0: Πολύ ωραία. Στις business, όπως λέμε, υπάρχει εξωτερική πολιτική και πολιτική στην πολιτική ατμόσφαιρα και στις business υπάρχει εξωτερική πολιτική και διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι ικανότερες των άλλων διότι εξαρτώνται τα συμφέροντα. Γιατί δεν βρίσκουμε έναν τρόπο να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο μας με μια εικονική συνεργασία με τους Τούρκους, οι οποίοι να παίρνουν και αυτοί πέντε φράγκα, μέχρι να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Διότι σύμφωνα με τη λογική που συζητάμε τώρα, δεν πρόκειται ποτέ να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο. Γι' αυτό πρέπει να το δηλώσουμε επισήμως για τελειώνει η ιστορία. Όταν σήμερα έρχεται το Ιράν και λέει βρήκα κοιτάσματα, έρχεται η Ρωσία λέει βρήκα κοιτάσματα, και εμείς παίζουμε με το μισθό και με το πεντάρικο και το κατοστάρικο, πάνε να πει ότι υπάρχει ένα πολιτικό δούλεμα στο λαό, ο οποίος είναι ανίκανος να εκμεταλλευτεί τα συμφέροντά του. Χωρίς θυσίες δεν γίνονται επιτυχίες.
1: Το είπα λοιπόν. Το ερώτημα ποιο είναι λοιπόν προς εμένα.
0: Το ερώτημα είναι, οι Τούρκοι δεν μπορούν να διαπραγματευτούν κάποιον τρόπο συνεργασίας για αυτό το θέμα.
1: Οι Τούρκοι θέλουν 50-50 το Αιγαίο. Αυτό είναι ξεκάθαρο για αυτούς. Ενώ δεν δικαιούνται η Φαλοκρηπίδα παρασελάκι στη περιοχή του Αιγαίου, θέλουν 50-50 το Αιγαίο. Το λένε ξεκάθαρα. Η διεκδίκησή τους αυτή είναι από το 1974, δηλαδή αυτό που λέμε χάρτης της γαλάζιας πατρίδας, που είναι μια γραμμή στη μέση, αυτό χωρίς το χάρτη το έχουν ζητήσει από το 1974.
0: Πολύ ωραία. Ο Τραμπ όμως από την άλλη μεριά συμφώνησε με τη Γροιλανδία, όμορφα, ωραία και ειρηνικά. Κανείς από τις άλλες δυνάμεις τις μεγάλες που είχαν αντιδράσει όταν είχε βγει αυτή η είδηση δεν βλέπουμε να αντιδράει τώρα και θα εκμεταλλευτεί τον τεράστιο πλούτο που έχει η Γροιλανδία, ο οποίος είναι ασυλλήπτου μεγέθους πλούτος.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα έλεγα ότι το έκανε ειρηνικά. Το έκανε υπό την απειλή της στρατιωτικής επέμβασης.
0: Ωραία, δεν έχει σημασία. Έχει τη δύναμη.
1: Ότι έχει τη δύναμη.
0: Εμείς δεν έχουμε τη στρατηγική δύναμη να βρούμε έναν τρόπο να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο μας, συμμαχώντας και με άλλες χώρες που δεν αγαπούν οι Αμερικάνοι. Όπως η Ρωσία, πάνω σχάρη.
1: Όχι, γιατί να πάμε στη Ρωσία, αφού έχουμε ήδη συμμάχηση με το Ισραήλ. Δηλαδή, είναι ασύλληπτο αυτό που έχει γίνει. Θα στήσουμε αντιπεραυλική αντιβαλιστική ασπίδα στο Αιγαίο με Ισραηλινή τεχνολογία.
0: Ωραία.
1: Το άψε σβήσει. Αυτό δεν είναι μια σημαντική.
0: Είναι, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πράγμα, θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έντασης με τους Τούρκους, δηλαδή πολέμου με τους Τούρκους.
1: Πολέμου ή κάποιες επίθεσεις που
0: γιατί αυτό που ζητάνε για αυτό το διάδρομο που θέλουν να κάνουμε μέχρι την Κύπρο, αυτό το πράγμα είναι ασυλλήπτος εκτός πραγματικότητος. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι βλαμμένοι. Δεν δικαιολογούνται αλλιώς.
1: Κι.
0: Οι Τούρκοι. Τα πάντα τα θέλουν δικά τους.
1: Ναι. Βλαμμένοι δεν είναι. Άπληστοι είναι. Και εκβιαστές. Έχουμε γείτονα ένα μαχαιροβγάλτη.
0: Ναι, κύριε Μαρδά, ρωτάει κάποιος ο οποίος είναι πρώην πρέσβης, λέει, σας δίνω τους χαιρετισμούς και λέει, πώς είναι δυνατόν στην Τουρκία να γίνονται όλες οι μεγάλες συνεντεύξεις και συγκεντρώσεις και συσκέψεις και στην Ελλάδα μην γίνεται απολύτως τίποτε και να μην έχει κύρος μεγαλύτερη Τουρκία, λέει, από εμάς.
1: Τι συνεντεύξεις και συσκέψεις?
0: Συνέχεια, δεν γίνονται συσκέψεις μεγάλων κρατών και τα λοιπά εκεί πέρα.
1: Εντάξει, κοίταξτε, πρόσφατα σε 7 Ιουλίου έγινε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ γιατί ήταν προγραμματισμένο. Θα έρθει και η δική μας σειρά, εξαρτάται από μια ατζέντα που υπάρχει. Βεβαίως χαϊδεύουν την Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, έχει στρατό και είναι πρόθυμη να μπει στα αίματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία στο Αφγανιστάν έστειλε μια ταξιαρχία καταδρομών. Και είχαν, στα 20 χρόνια έτσι, που διήρκησε η Αμερικανική Νατοϊκή Παρουσία, είχαν 9 νεκρούς από επιθέσεις του ISIS, του Ισλαμιστικού Κράτους. Εμείς, ξέρετε, τι στείλαμε? Ένα τάγμα μηχανικού και ανοίγαμε δρόμους και φτιάχναμε λακκούβες.
0: Και εμείς είχαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο έπαθε λάστιχο ότι έπαθε και σκοτώθηκαν αυτοί που ήταν μέσα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι η Τουρκία σπέβδει να προσφέρει στους Αμερικανούς εκδουλεύσεις. Εμείς είμαστε πιο φιδωλοί και ίσως καλά κάνουμε.
0: Μισό λεπτό, εμείς δεν έχουμε προσφέρει εκδουλεύσεις όταν είναι γεμάτη αμερικάνικες βάσεις η Ελλάδα?
1: Βεβαίως. Εμείς έχουμε δώσει τη βάση της Σούδας, τη βάση στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε δώσει βάση στο Στεφανοβίκιο του Βόλου, έχουμε δώσει βάση διευκολύνσης στη Λάρισα για drones των Αμερικανών. Σωστό. Που φτάνουν μέχρι την Μαύρη Θάλασσα.
0: Από τη Σούδα παίρνουμε νίκιο?
1: Όχι, δεν παίρνουμε.
0: Γιατί από ό,τι ξέρω και η μοναδική και μία σφαίρα να μας στείλουν οι Αμερικανοί, η σφαίρα έρχεται με τιμολόγιο και το πληρώνουμε. Αυτό ξέρω.
1: Επειδή έχω γράψει δύο βιβλία για αυτό το θέμα.
0: Το γνωρίζω και μου ήρθε μήνυμα πριν από λίγο για τα βιβλία που γράψατε.
1: Ναι, λοιπόν, από τη Σούδα, όχι μόνο δεν παίρνουμε, αλλά η συμφωνία που έχουμε κάνει λέει ότι το προσωπικό, το στρατιωτικό και το πολιτικό εξαιρείται από φορολογία, δασμού και τέλη. Τι παίρνουμε? Παίρνουμε ένα ποσό κάθε χρόνο στρατιωτική βοήθεια. Αλλά προσέξτε, είναι 200, 300, 350 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι δάνεια, δηλαδή λέει η Αμερική.
0: Έτσι, μπράβο, όπως το λέτε.
1: Μπορείς να αγοράσεις μόνο από μένα και πάρε δάνειο. Και το δάνειο αυτό, ξέρετε τι επιτόκιο έχει? 6%. Και πληρώνουμε και 1-2 εκατομμύρια για αποθήκευση και συντήρηση. Όταν
0: και η τράπεζα, αν δανειστείς, έχει δάνειο 3,9%.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά σου λέει η Αμερική, εγώ έχω εγγυηθεί ότι θα αποτρέψω ένα πόλεμο στο Αιγαίο. Εγώ σας έχω γλιτώσει από το 1949 από την υπαγωγή σας στο σοσιαλιστικό σταλινικό στρατόπεδο. Αυτό ξεπληρώνουμε. Την προστασία.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Τσόρτσιλ είχε θέσει τότε βέτο για την ιστορία να μην πάμε στο Ανατολικό Μπλοκ.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Τσόρτσιλ είχε θέσει βέτο.
1: Ναι, ο Τσόρτσιλ, αλλά τα πράγματα ήταν δύσκολα διότι ο Δημοκρατικός στρατός είχε επιτυχίες.
0: Πολύ ωραία. Σύμφωνα λοιπόν με την τεράστια εμπειρία που έχετε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Σύμφωνα με την τεράστια η οποία δεν αφισβητείται κτλ. Είναι δυνατόν? Εγώ δηλαδή γελάω όταν τα λέω αυτά τα πράγματα. Να μην υπάρχει ικανότητα διαπραγμάτευσης ή ρίσκου. Εμείς θα τα κάνουμε τα πετρέλα, θα πούμε στους Αμερικανούς, αλλά θα πάρουμε και τις κατάλληλες αποφάσεις. Πάρτε δρόμο από εδώ. Δηλαδή είναι δυνατόν να καθόμαστε κλαρίνο επειδή μας αρέσει επειδή η οικογενειακρατία των Καραμαλίδων, των Παπαδρέιδων, των Μητσοτάκηδων και όλων αυτών έχει καταλάβει την Ελλάδα? Εκτός από τον Μπους, το γιο του Μπους, είδατε κανέναν άλλον από οικογένεια Αμερικανών επιχειρηματιών, Αμερικανών πολιτικών να έχουν καταλάβει την εξουσία στην Αμερική και σε άλλες χώρες? Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Κανένας γόνος πολιτικής οικογένειας δεν επευλήθη ως αρχηγός κόμματος ή ως δημιουργός με πραξικόπημα.
0: Δεν είπε κανείς ότι επευλήθη με
1: πραξικόπημα. Ο ελληνικός λαός ψηφίζει.
0: Ο ελληνικός λαός όμως υφίσταται μια σταμάτητη πλήση του κεφάλου. Υφίσταται τα παραμύθια της Χαλιμάς στα δελτία ειδήσεων. Στα δελτία ειδήσεων δεν λένε πράγματα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε θέματα που δεν τη λέει κανένας. Δεν γίνεται καμία εκπομπή για αυτά τα θέματα. Γιατί για να κάνεις μια τέτοια εκπομπή πρέπει να είσαι μαρδάς και να γνωρίζεις την ποικιλία των εσωτερικών γνώσεων που πρέπει να έχεις για να απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις. Ξέρετε πολύ καλά πώς γίνεται η ερώτηση. Ξέρω ότι είσαι σε δύσκολη θέση επειδή είσαι δημοσιογράφος, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αν του λαού του αρέσει η οικογενειοκρατία, εγώ και εσείς τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Το συνηθίσα το λαό.
1: Λέω με το ζόρι τους ψηφίζουμε. Οι πολίτες ψηφίζουν Μητσοτάκη.
0: Δεν ψηφίζουμε, κύριε Μαρδά, δεν ψηφίζουμε. Έχουμε 50% αποχή. Είναι η μεγαλύτερη προσβολή παγκοσμίως που υπάρχει.
1: Κακό του κεφαλιού.
0: Αυτό ήταν το ωραίο που είπατε. Όταν έχεις αποχή, πάει να πει ότι δεν σε ενδιαφέρει, ό,τι και να γίνει. Σωστό είναι αυτό που είπατε.
1: Έχουν γίνει αγώνες για να μπορεί να ψηφίσει ο κόσμος και αυτοί έχουν το δικαίωμα της ψήφου και δεν το εξασκούν. Καλά να πάθουν. Προσέξτε, για να μην πυρολούμε συνεχώς τα πόδια μας. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην κατάθεση του χάρτη για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Μετά από καθυστερήσεις, μετά από πρόστιμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, όμως ξεκινάει και είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το αναδεικνύουμε και να δίνουμε και στον κόσμο ένα αίσθημα ασφάλειας και υπερηφάνειας. Με απλά λόγια τι σημαίνει. Όλος ο χώρος του Αιγαίου αλλά και δυτικά του Ιωνίου και νοτίως της Κρήτης και μέχρι το Καστελόριζο είναι χώρος θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Εκεί δηλαδή θα προσδιορίσουμε τα λιμάνια μας, τις υδατιοκαλλιέργειες, τα αιωλικά πάρκα, την προστασία της ενέργειας, τις έρευνες. Αυτή η θαλάσσια περιοχή έχει έκταση 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μόνο στο Αιγαίο έχουν καταγραφεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού 22.500 βραχονισίδες. Είναι πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένας χάρτης κόκκινο πανί για τον Ερντογάν.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Ελλάδα κάνει ένα σπουδαίο βήμα κατοχύρωσης της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Σε αυτό το σημείο βάζω άνω τελεία, όχι τελεία, γιατί ανοίξατε ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το επόμενο δεκαπεθήμερο παρακαλώ να τα ξαναπούμε.
1: Ωραία, ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της τροματοποίησης.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
11: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι, να καλημερίσω τον κύριο Βάμβουκα, τον κύριο Γιώργο Βάμβουκα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, πολλά χαιρετίσματα σε εσάς, τους φίλους μας που θα μας παρακολουθήσουν. Και έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε, καθότι σήμερα παίζει σε αρκετά site, ιστοσελίδες, ότι η Ελλάδα αναβαθμίστηκε.
0: Δηλαδή?
1: Αυτές οι αναβαθμίσεις που κατά καιρούς ανακοινώνονται ιδίω στα τελευταία 2-3 χρόνια, ας αναλογιστούμε ότι το 2009, δηλαδή λίγο πριν τη χρεοκοπία της Ελλάδος που μπήκαμε στα μνημόνια, ήμασταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης, Moody's, Standard & Poor's κλπ, μας είχαν στην Α Εθνική. Εξακολουθούμε παρόλες αυτές οι ανακοινώσεις, σαν αυτές που ανακοινώθηκαν σήμερα, είμαστε ακόμη στη Β' Εθνική. Διότι οι οίκοι αξιολόγησης έχουν 3 κατηγορίες και κάθε κατηγορία έχει 7 βαθμίδες. Δηλαδή συνολικά οι βαθμίδες είναι 21. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη βαθμίδα της Β' Εθνικής, στη θέση γύρω στο 9 με 10. Όταν είχαμε χρεοκοπήσει, δηλαδή μερικούς μήνες πριν τη χρεοκοπία, ήμασταν στη βαθμίδα 7 με 8, δηλαδή ήμασταν Α' Εθνική κατηγορία. Κάτι το οποίο προσπαθεί η χώρα να μπει τώρα. Να μπει τώρα το πότε αυτό θα συμβεί, ουδής το γνωρίζει. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να σχολιάσουμε είναι εν ώψη των εκλογών, το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της εθνικής μας οικονομίας.
0: Θα σας διακόψω ένα λεπτό και θα σας
1: φέρω. Παρακαλώ.
0: Υπάρχει μια παροιμία, ένα γνωμικό μάλλον, που λέει εξουσία επισκόπου και καρδία Μιλωνά. Είναι δυνατόν να λένε αυτά τα πράγματα για την οικονομία? Σε ποιους μιλάνε? Σε ποιους μιλάνε? Πλήσιο του εγκεφάλου κάνουν στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 417 εκατομμύρια χρέος το ρυθμισμένο και άλλα τόσα περίπου στο εσωτερικό που λένε ότι παραπάνω. Πώς θα ρυθμιστούν αυτά?
1: Κοιτάξτε, αναφέρατε τώρα ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο, τα 417 δις. 417 δις είναι το ιδιωτικό χρέος.
0: Ακριβώς.
1: Εκ των οποίων το 60%, δηλαδή περίπου 260 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι στο κόκκινο. Δηλαδή όταν λέμε ιδιωτικό χρέος αναφερόμαστε χρέος στις τράπεζες, χρέη στις εφορίες και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά είναι τα τρία χρέη που καταγράφονται. Άρα όταν ο ελληνικός λαός, δηλαδή οι πολίτες, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις έχουν να εξυπηρετήσουν αυτό το χρέος των 417 ευρώ, γιατί εμείς το οφείλουμε, όλοι μας οφείλουμε σε κάποια τράπεζα κάτι. Ουστό. Ακόμη και η πιστωτική κάρτα είναι χρέος.
0: Και αυτοί που δεν χρωστάνε τίποτε, και αυτοί χρωστάνε διότι ο λαός είναι αυτός που χρωστάει το χρέος.
1: Ναι, ανεξάρτητα ποιος... Τώρα, αν σε αυτό αφρίσουμε και το δημόσιο χρέος, τότε περνάμε τα 1.000 δισεκατομμύρια, πάμε στο 1,5-3 εκατομμύριο. Δηλαδή ο ελληνικός λαός έχει να εξυπηρετήσει ένα χρέος, το οποίο το έχουμε όλοι μας στις πλάτες μας, πάνω από 1.000 εκατομμύρια. Θα μου πείτε τώρα πώς προκύπτουν τα 1.000 εκατομμύρια. Επειδή το χρέος όλοι νομίζουν ότι είναι μια απλή έννοια, είναι η πιο πολύπλοκη έννοια στα δημόσια οικονομικά, να την αναλύσει κανείς. Εγώ θα σας πω το εξής. Πάμε στα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, Μάρτιος 2026, εξωτερικό χρέος 598 δισεκατομμύρια ευρώ. 598, αν κάποιος τώρα ακροατής μπει μέσα στη μισθοσελίδα της Τράπεζας Ελλάδος, θα δει ότι είναι, για την ακρίβεια είναι 597,8.
0: Και τι σχέση έχει αυτό με τα 417 που ανακαίνουν αυτοί?
1: Αυτό έχει σχέση, διότι αυτό είναι χρέος που το οφείλει η Ελλάδα, είναι δημόσιο χρέος στην Ελλάδα.
0: Κύριε καθηγητά.
1: Αν σε αυτό αφρίσουμε και το εσωτερικό δημόσιο χρέος μαζί με τις εγγυήσεις που έχει αναλάβει το ελληνικό δημόσιο για φορείς στο ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτό το χρέος είναι 750 δις.
0: Μισό λεπτό.
1: Που οφείλουν οι ιδιώτες, πάμε πάνω από 3.
0: Μισό λεπτό. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και ακούμε επισήμως από την κυβέρνηση για 417, Επισήμως στην Τράπεζα της Ελλάδος 598. Τι συμβαίνει, μπορείτε να μου πείτε, μας κοροϊδεύουν.
1: Μεγάλη κοροϊδία. Μεγάλη κοροϊδία. Διότι ξέρετε ποια είναι η παραπλάνηση των πολιτών. Η παραπλάνηση εστιάζεται στο εξής. Η Eurostat λαμβάνει υπόψη της το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Αυτό το χρέος της γενικής κυβέρνησης είναι καθαρά ένα λογιστικό μέγεθος. Είναι ένα μέγεθος που δεν αντιπροσωπεύει καθόλου την πραγματική οικονομία. Αυτό φέτος θα είναι γύρω στα 363 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως είναι ένα λογιστικό μέγεθος. Δεν έχει ουδεμία αξία με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν το 2010 που χρεοκοπήσαμε λαμβάναμε υπόψη μας το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, της γενικής κυβέρνησης, δεν θα υπήρχε καμιά χρεοκοπία της Ελλάδος.
0: Μισό λεπτό λίγο.
1: Δηλαδή, αυτό το χρέος για να γίνει κατανοητό στους ακροατές που μας παρακολουθούν, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είναι σαν ένας πολίτης να έχει πάρει από μια τράπεζα ένα δάνειο 200.000 ευρώ να αγοράσει ένα σπίτι και γι' αυτό το δάνειο να πληρώνει κάθε μήνα, για παράδειγμα, 800 ευρώ τοκοχρεωλήσια, και να λέει τώρα κάποιος, α, έχει και μια περιουσία ένα οικόπεδο, α, έχει και μια περιουσία εδώ, άρα δεν χρωστάει τίποτα.
0: Κύριε καθηγητά, να με συγχωρείτε, μισό λεπτό σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Ναι. Μπορεί να λένε αυτά τα οποία λένε, αλλά το 2010 που χρεοκοπήσαμε, εξακολουθούμε να είμαστε χρεοκοπημένοι, διότι ρυθμίσαμε σε δόσεις τη χρεοκοπία. Και μέχρι να τελειώσουν όλα αυτά που πρέπει να πληρώσουμε μέχρι το 2090 πόσο είναι, είμαστε μπλοκαρισμένοι από τους Ευρωπαίους οι οποίοι αποφασίζουν για μας. Τώρα, με το να παίζεις με τα νούμερα στην Ελλάδα είναι το πιο απλό. Διότι αυτοί που παίζουν με τα νούμερα, πρώτον, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, και δεύτερον, ελέγχουν την ενημέρωση, πασάρουν ό,τι γουστάρουν στην πιάτσα, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία του κόσμου που δεν γνωρίζει από οικονομία να μην ενδιαφέρεται για οτιδήποτε λένε, τους έχουν γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων, διότι κοιτάνε την ελληνική οικονομία, ο καθένας την κοιτάει ανάλογα με το τι έχει στην τσέπη του. Η τσέπη του κάθε πολίτη έχει σχέση με την ελληνική οικονομία. Όταν υποφέρει ο Έλληνας και πεινάει, η ελληνική οικονομία να πάει να κάνει καμιά βόλτα.
1: Αυτά που λέτε είναι η πραγματικότητα. Και θα σας πω τώρα το εξής. Εγώ προσωπικά, πριν το 2009, γιατί τότε στην ουσία βρεθήκαμε, ήταν τα πρότερα της χρεοκοπίας, είχα γράψει επί 30 και πλέον χρόνια πάρα πολλά άρθρα ότι δεν πάμε καλά, ότι μπορεί να χρεοκοπήσουμε κλπ. Είναι αυτά τα βρίσκει κανείς και στο διαδίκτυο. Ο κόσμος πράγματι, όπως λέτε, μπορεί να μην τα καταλαβαίνει αυτά, αλλά όταν χρεοκοπήσαμε τότε το κατάλαβε, γιατί του κόπηκε ο μισθός, κόπηκε η σύνταξη, αυξήθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές, επιβλήθηκαν δυσβάστακτες, επώδυνες, πολύ σκληρές μνημονιακές κοινωνικο-οικονομικές πολιτικές, δηλαδή αυτές είχαν τρομακτικές επιπτώσεις.
0: Γιατί δεν αντιδράσαμε, κύριε καθηγητά? Γιατί δεν αντιδράσαμε? Επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και πολλές φορές έχω πέσει με πελάτες μου οι οποίοι είχαν οικονομικά προβλήματα. Και ξέρετε τι μου είπανε? Θα δεχθείς ένα μέρος από αυτά που συζητάμε που θα σου πω εγώ, γιατί δεν θα σου δώσω φράγκο. Γιατί δεν κάναμε παζάρια? Γιατί είπανε ναι σε όλα? Γιατί δεν είπανε είμαστε η Ελλάδα με το στρατηγικό σημείο στο χάρτη και θα πληρώσουμε το 70%? Γιατί δεχθήκαν να πληρώσουμε 100% των χρεών? Ποιος είναι ο Βαρουφάκης και ο Μαρουφάκης και όλοι αυτοί που δεν δουλέψαν ποτέ τους, που θα μιλήσουν για οικονομία? Έχουν υπογράψει ποτέ τώρα επιταγή? Βάλανε επιταγή με λήξη για να την πληρώσουν τη μέρα που έλεγε? Χαμπάρι δεν έχουν από αυτά. Και μας πουλάνε τώρα για οικονομία όλοι αυτοί.
1: Έχετε έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να σας πω τώρα.
0: Μα η οικονομία είναι πραγματικότητα, είτε είναι ιδιωτική είτε είναι κρατική.
1: Μα εκεί είναι. Για να σας πω τώρα το εξής. Τώρα σε μερικές εβδομάδες, δηλαδή σε ένα μήνα, δύο μήνες το πολύ, θα κυκλοφορήσει από τις εκτόσεις Μπαρμπουνάκη, που είναι εκδοτικός οίκος της Θεσσαλονίκης. Πολύ, πολύ, πολύ αξιόλογος εκδοτικός οίκος, με πολύ μεγάλη ιστορία στη χώρα μας, πάρα πολύ. Ένα βιβλίο μου με τίτλο «Η χρεοκοπία της Ελλάδας το 2010». Είναι ένα βιβλίο γύρω
0: στις 500. Θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα αυτό το
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι, καλά να είμαστε. Προσέξτε. Τη δεκαετία του 1980, την περίοδο 1980-1995, είχαμε το θέμα των προβληματικών επιχειρήσεων. Μιλάμε για επιχειρήσεις κολοσσιαίες για το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας, πυραϊκή πατράκι με 7.500 απασχολούμενους κλπ. Οι οποίες όλες αυτές οι επιχειρήσεις είχαν χρέη και ζημιές που ξεπερνούσαν το 1 τρισεκατομμύριο δραχμές.
0: Σήμερα δεν υπάρχουν επιχειρήσεις οι 10 γνωστές με τα ίδια χρέη.
1: Προσέξτε για να κατανοήσουν οι τηλεθέτες το εξής σημείο. Όλα αυτά τα χρέη, τα οποία προήλθαν από ένα κομματικό σταλινικό κράτος το οποίο είχε στηθεί στην Ελλάδα και εξακολουθεί να υπάρχει, τα πήραν οι τράπεζες για να μην χρεοκοπήσουν. Να σκεφτείτε ότι τότε το 60% των δανείων που είχαν χορηγήσει οι εμπορικές τράπεζες στη βιομηχανία ήταν όλες κόκκινα δάνεια από τις προβληματικές επιχειρήσεις. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τη χρεοκοπία του 2010. Όλα τα πήρανε, τα πήρε πάνω το ελληνικός λαός μέσα.
0: Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά.
1: Δηλαδή, ό,τι έγινε τότε έγινε και
0: πολύ
1: τώρα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα μισό λεπτό λίγο. Υπάρχουν 10 ελληνικοί όμιλοι που έχουν υπερδανιστεί και αποτελούν πλέον συστημικό κίνδυνο για τις τράπεζες. Και εγώ ρωτώ.
1: Τα ίδια ήταν και τότε με
0: πολύ ωραία. Με ποιο δικαίωμα οι τραπεζίτες δεν πάνε φυλακοί όταν δίνουν αμέτρητα δισεκατομμύρια σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν τα δεδομένα της εξόφλησης των δανείων αυτών με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται. Που τι νόμιμο από χωριό είμαστε. Σαν και αυτούς που είναι στις τράπεζες, θέλουμε 10 για πρωινό. Αλλά για να μπει στην τράπεζα σήμερα πρέπει να είσαι του συστήματος.
1: Μπα εκεί, μπράβο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και δεν μιλάει και αυτός. Μισό λεπτό. Και αυτός ο λαός έχει απαιτήσεις. Έχει απαιτήσεις να πάει καλύτερα όταν σαν μπουμπούνι κάνει το κορόιδο και δεν αντιδράει. Καλά να πάθουνε. Τα μπατυριλίκια να απολαύσουνε.
1: Μπράβο. Διότι όλοι αυτοί οι καρεκλοκένταυροι που έχουν τις θέσεις στις τράπεζες είναι τοποθετημένοι, είναι εγκάθετοι κομματικοί, οι οποίοι εκτελούν εντολές. Είναι αχειράνθρωποι, δεν πρόκειται για...
0: Έχουμε το συγγνώμη πάλι σας διακόπτω, έχουμε το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, ο οποίος η θέση του γίνει μόνιμη, πάει για τρίτη σεζόν. Τι το πέρασαμε εδώ,
1: Και να σας πω τώρα, χωρίς καμία, καμία πρόθεση κακής κριτικής προς τον κύριο Στουρνάρα, θα σας πω το εξής, ο κύριος Στουρνάρας, συνάδελφος πανεπιστημιακός, από το 1990 και μετά, αμφιβάλλω αν έχει μπει και ποτέ μέσα σε μια αίθουσα πανεπιστημιακή να διδάξει.
0: Ακριβώς.
1: Στην αρχή ήταν πρόεδρος Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων το 1994 και μετά, επί Υπουργείας Παπαντονίου, με τον οποίο από ό,τι ξέρουν και κουμπάρι. Ήταν μετά διοικητής στην Εμπορική Τράπεζα, μετά ήταν διοικητής στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετά διοικητής εδώ, διοικητής εκεί, υπουργός εκεί, εκεί, με όλα τα κόμματα. Δηλαδή υπάρχουν κάτι θεσιθήρες οι οποίοι με όλα τα κόμματα είναι μέσα.
0: Υπάρχει κάποιος...
1: Αυτά που λέμε τώρα δημιουργούν μίσος και μυσαλλοδοξία στο πρόσωπό μας.
0: Διότι ποιο είναι το μίσος και η μυσαλλοδοξία?
1: Όπως έλεγε ο Ρούσβελτ, η αλήθεια τσακίζει κόκαλα.
0: Μήπως, μισό λεπτό λίγο, μήπως δημιουργούμε κόμπλεξ αντί μίσος και μυσαλλοδοξία?
1: Είναι και αυτό.
0: Όταν λες την αλήθεια, τον κομπλεξάρεις τον άλλον. Τι είναι η Τράπεζα της Ελλάδος? Ιδιωτική επιχείρηση, κάποιοι που έχει γνωριμίες? Πλάκα κάνουμε? Είδατε εσείς κανέναν Αμερικανό πρόεδρο να είναι από ΣΟΗ και να κυβερνάει όλο το ΣΟΗ, όπως στην Ελλάδα οι Καραμαλίδες, οι Παπαδρέδες και οι Μητσοτάκηδες?
1: Μα λέμε τώρα, αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι απίστευτο με την οικογενειοκρατία.
0: Και μας έκανε οι βασιλιάδες.
1: Η οικογενειοκρατία στα κόμματα κυβερνικής εξουσίας. Η οικογενειοκρατία στις τράπεζες. Διότι τις τράπεζες, όπως και τότε που είχαν δημιουργηθεί προβληματικές επιχειρήσεις, υπήρχαν τότε ιδιωτικές τράπεζες. Η Πίστεως, η Εργασίας, η Τράπεζα Χίου, που η μετέπειτα Τράπεζα Πειραιώς. Όλες αυτές οι τράπεζες τις είχαν οι οικογένειες μεγάλες.
0: Βλέπεις εδώ.
1: Και προσέξτε, αυτές οι οικογένειες οι οποίες συνέχισαν να έχουν τις τράπεζες και μέχρι το 2008-2009, ενώ παίρνανε τα δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη που κάνανε στις εποχές με τις παχές αγελάδες, παίρνανε τα κέρδη, παίρνανε καταθέσεις σε χώριες και τις στέλνανε σε υποκαταστήματα του εξωτερικού, δήθεν ότι κάνουν offshore εταιρείες που ήταν εταιρείες φαντάσματα και τρώγαν τα λεφτά, και μόλις η χώρα χρεοκόπησαν, σηκωθήκανε και φύγανε.
0: Ωραία.
1: Και τα κουφάρια των τραπεζών τα πήραμε εμείς. Δηλαδή είναι τρομακτικά πράγματα.
0: Και ποιες, μισό λεπτό λίγο, και ποιες ήταν οι ποινικές συνέπειες όλων αυτών που γίνανε? Λοιπόν, τι συζητάμε? Καμία. Διότι όταν υπήρχαν οι τράπεζες, επειδή εγώ η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν στην Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, έτσι λεγόταν τότε. Λοιπόν, πήγα εκεί πέρα, και είχε δύο καταστήματα. Και σιγά σιγά η τράπεζα ανεπτύχθηκε και πήγαινε μια χαρά. Μετά χωθήκαν τα αριστερά και δεξιά συμφέροντα, διότι τις τράπεζες χρεοκοπήσανε οι διάφοροι μεγαλοεπιχειρηματίες που δανειζόταν χρήματα χωρίς να έχουν τα ασφαλιστικά δεδομένα για να εγγυηθούν τα δάνεια που παίρνανε.
1: Να σας πω τώρα, επειδή με τα νούμερα ασχολούμαι πάρα πολύ, το 2009 οι χορηγήσεις ήταν περίπου 260 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε ότι το 40% περίπου ήταν δάνεια σε τράπεζες του εξωτερικού που είχαν οι διάφορες εμπορικές τράπεζες στο εξωτερικό σε χώρες από Αίγυπτο και διάφορες άλλες χώρες που είχαν έξω. Μιλάμε, πέρανε τις καταθέσεις των πολιτών από εδώ, τις πηγαίναν έξω, δήθεν ότι χρηματοδοτούν offshore εταιρείες που ήταν εταιρείες φαντάσματα, δεν υπήρχαν και τρώγαν τα λεφτά. Δηλαδή, εδώ πέρα, πού είναι η αδέκαστη
0: δικαιοσύνη, δεν υπάρχει.
1: Πού είναι.
0: Εμένα ρωτάτε.
1: Πού είναι, όλα αυτά που λέμε είναι καταγεγραμμένα.
0: Όταν σήμερα κάποιος κρίνει τη δικαιοσύνη και κάποια στιγμή έχει κάποιο πρόβλημα με τη δικαιοσύνη, γίνεται στόχος, δεν το ξέρετε αυτό.
1: Ναι, πού είναι το κράτος δικαίου. Μα αυτό κάνουνε, είναι δηλαδή η εξουσία, η εκάστοτε εξουσία, τι κάνει. Στρέφει τη δικαιοσύνη εναντίον των πολιτών που αγωνίζονται για την αλήθεια,
0: κύριε,
1: και αγωνίζονται για το κράτος.
0: Κύριε Βάμβουκα, κάθε τόσο στην τηλεόραση βλέπουμε τον Τραμπ να κάνει δηλώσεις. Και πού το βλέπουμε να κάνουμε δηλώσεις? Την ώρα που βγαίνει έξω από το γραφείο, την ώρα που περπατάει στον δρόμο, το σταματάνε οι δημοσιογράφοι και κάνει δηλώσεις. Εδώ για να πάρεις δηλώσεις από το Μητσοτάκη, πρέπει να συνεννοηθείς πιο μπροστά, να σου δώσουν τις ερωτήσεις που θα κάνεις για να κάνεις συνέντευξη με το Μητσοτάκη. Πήρα εγώ τηλέφωνο. Και μου λένε θα σου δώσουμε τις ερωτήσεις. Όχι, λέω, θα κάνουμε ελεύθερη συζήτηση. Γιατί όταν ήταν υπουργός, έβγαινε στην εκπομπή και κάναμε κανονική συζήτηση. Τώρα πρέπει να μου δώσουν τις ερωτήσεις. Εγώ δεν θέλω να κάνω λεζάντα ότι θα βγάλω το Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να κάνω συζήτηση. Και από τη στιγμή που δεν δέχεται να γίνει συζήτηση, αλλά λένε θα σου δώσουμε τις ερωτήσεις, ο Μητσοτάκης δεν βγαίνει στην εκπομπή μου. Απλά πράγματα.
1: Μα έτσι είναι. Και το θέμα τώρα είναι ότι φέτος λένε τώρα τα στοιχεία ανάπτυξης ήταν 1,8.
0: Τρίχες κατσαρές θα είναι.
1: Τρίχες κατσαρές. Το θέμα είναι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε προηγουμένως, ο κόσμος τι βλέπει στην τσέπη του. Όμως ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα καθεστώς, γιατί για καθεστώς μιλάμε, το οποίο ελέγχεται από ορισμένες φατρίες, οι οποίες ελέγχουν και το πολιτικό σύστημα και τις τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα.
0: Και αυτό το καθεστώς πιστεύετε ότι θα αλλάξει ποτέ?
1: Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα της Ελλάδος. Ο κοτσαμπασισμός ο σύγχρονος.
0: Τη δημιουργήσε.
1: Όπως ήταν οι κοτσαμπάσιδες στα χρόνια της τουρκοκρατίας και που φάγανε και το Καποδίστρια, γιατί οι κοτσαμπάσιδες
0: σκοτώσανε
1: και τον δολοφονήσανε, τα ίδια είναι και τώρα.
0: Σύμφωνα με διεθνείς ιστορικές μελέτες, οι κοτσαμπάσιδες ήταν η απόλυτη αιτία των 600 ετών δουλείας που είχαμε από τους Τούρκους. Και ήταν και η Βόρειος Ελλάδα που απελευθερώθηκε τότε που επέμενε ο Κωνσταντίνος και τον αφήσανε και τελικά επετέθηκε και απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη. Αν δεν υπήρχε τότε αυτός ο Κωνσταντίνος που ήταν ο διάδοχος, θα ήταν άλλα 50 χρόνια η Θεσσαλονίκη κάτω από τουρκική δουλεία.
1: Και να σας πω τώρα και το άλλο. Γιατί τώρα αυτά είναι θέματα που είναι ιστορικά, που φύγεται τώρα και θέλουν πολύ μεγάλη συζήτηση. Πριν τους Τούρκους είχαμε άλλα 500 χρόνια τους Ρωμαίους στο κεφάλι μας.
0: Ακριβώς.
1: Και τότε κοτσαμπάσιδες υπήρχαν. Δηλαδή οι κοτσαμπάσιδες ήταν στο κεφάλι μας των Ελλήνων πάνω από 1000 χρόνια. Ήταν ένα καθεστώς το οποίο διαιωνίζεται μέχρι σήμερα.
0: Και πάλι σας διακόπτω και είμαστε μια χώρα η οποία κατοικείται από Έλληνες, αλλά με διαφορά ότι λεγόταν Αθηναίοι, Σπαρτιάτες, ξέρω εγώ, Θηβαίοι κτλ. Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Οπότε εκείνο το τότε κουσούρι και ο πρώτος προδότης στην ιστορία, ο Εφιάλτης, ήταν ο πρώτος προδότης που καταγράφει ιστορία. Ναι. Αυτή η φαγωμάρα η τότε συνεχίστηκε επί χρόνια με αποτέλεσμα να φαγωνόμαστε και σήμερα.
1: Είναι διαχρονικά αυτά τα προβλήματα.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Κι εγώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54, γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Ποιότητα ίσον ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Μάρθρα Γραμμενίδου και χαλιά φέσα είναι ένα δίδυμο το οποίο κάνει θράψη με τα χαλιά φέσα, το είμαι εξαιρετικά. Νίκος Παπα-Νικολάου και τηλεφωνικά κέντρα Γιάσταρ, τα καλύτερα στην Ευρώπη. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ο Ματσέλης με τις περίφημες γεύσεις που έχει, κυρίες και κύριοι, που έρχονται ακόμα και από το εξωτερικό, Αγίου Δημητρίου 138, έχει γίνει ο άνθρωπος ο οποίος ικανοποιεί κάθε μορφή γεύσης στη στοματική κοιλότητα του πελάτη που αγοράζει τα προϊόντα από το Ματσέρι. Το καλοχώρι υπάρχει το κταίο Κουκουλιάς. Επίσης υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδη, τα φυλάκια μου στον Αξίς Ασέρας και το κατάστημα Εσπρεσιονίσμα Παπαναστασίου 90, το οποίο είναι ο κατάστημα καφέ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το Φορόλ, το οποίο έχει ένα κατάστημα 25 Μαρτίου, ένα κατάστημα στο εμπορικό Μπαξέ Τσιφλίκη, δύο καταστήματα τα οποία δεν θέλουν ιδιαίτερη διαφήμιση, γιατί πλέον τα ξέρουν και οι πέτρες όλου του νομού Θεσσαλονίκης, όχι μόνο.

0: ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τον Πρωθυπουργό να πίνει ελληνικούλη από ό,τι καταλαβαίνω και να παίζει και τάβλη.
1: Στα βόρεινα τα χώματα.
2: Ξέρει και τάβλη ο Μητσοτάκης. Έλα ρε Κυριακό, σου κάνω μια παρτίδα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο αγαπημένος μου Δήμος Βαρδάκης με την εξαιρετική εκπομπή του. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, αρκεί να είμαστε καλά και να απολαμβάνουμε την ομορφιά της Ελλάδος. Μια ομορφιά την οποία, όσο και αν την πολεμήσουν αυτοί που θέλουν να θησαυρίσουν από τις Ελλάδες με το επιχειρήν, να μην μπορούν να την κάνουν καμιά ζημιά, γιατί την ομορφιά τη δημιουργεί η φύση και δεν μπορεί να την καταστρέψει ο άνθρωπος. Φιλάκια, να είστε καλά.
1: Μα μέσα στα τραγούδια μας ολόρφια να σένει.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε την εικόνα από μέσα τώρα που παίρνουμε από τη δημόσια τηλεόραση. Θέλω να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή παίζει τάβλη με έναν κύριο έμπειρο από ό,τι βλέπω. Δεν θα είναι εύκολη αυτή.

0: Αν βρεθεί ένα τουρκικό ερευνητικό πλοίο μέσα στην ελληνική φαλοκρηπίδα, σε δικά μας νερά, τι θα πράξετε?
1: Ό,τι χρειάζεται.
0: Το ερώτημα είναι τι χρειάζεται και με λίγα λόγια.
1: Ό,τι χρειάζεται. Και θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Την ίδια στιγμή οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, ενώ αναμένονται κρίσιμα πορίσματα και νέες καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Την παρέτηση του Θάνου Πλεύρη ζητάει Νέα Αριστερά με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, επικαλούμενη και την προηγούμενη θητεία του ως Υπουργού Υγείας. Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει πως ο Θάνος Πλεύρης έχει ιδρύσει το 2012 σωματείο μαζί με τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, ενώ τονίζει ότι ο ίδιος είχε δηλώσει πρόσφατα πως γνώρισε τον Θεοδωρόπουλο το 2016. Νέα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στο χώρο της υγείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου παρουσιάστηκε το MedWatch, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την εποπτεία ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικών διαφημίσεων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε αυτά. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πλήρης ημερών σε ηλικία 103 ετών έφυγε χθες από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπήρξε ακτιβίστρια, συγγραφέας και μία από τις σημαντικές μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος, πρωταγωνιστώντας την προώθηση και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν σημαντικά τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων. Στη διεθνή επικαιρότητα, συμφωνία με τη Δανία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως αυτή αποκλείει τη δυνατότητα αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα στο στρατηγική σημασία νησί της Αρκτικής. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν Δανία και Γροιλανδία, με την υπογραφή της να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τέλος, έδριος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium.

0: Μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
13: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
14: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βόρειας Ελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Το μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τη 1 θα σκρατήσει την τροφιά ο Δήμος Θένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη στο τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας στο 2310 90 90 90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54301. Επαναλαμβάνω, 2310 90 90 90, ή αν θέλετε στείλετε μήνυμα 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54301. Καλή ακρόαση.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βαλιονού σας που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω Box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό, το ντουρμά, τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, υπάρχει ακόμα, της κυρίας Νικηφόρου. Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Take Away, πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Buna Take Away. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα, δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Buna καφέ τώρα στο κέντρο της πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του πόντιου αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρυαβρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνώστου στρατιώτη 39, στάση Κρυαβρύση, βρίσκεται το Buna Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό, ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβει τη διαφορά. Buna Cafe, Αγνώστου στρατιώτη 39, τηλέφωνο παραγγελίες 2317-009-181, επαναλαμβάνω, 2317-009-181. Καλή απόλαυση. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες. Δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον 3 γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69, στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-11-40. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε, είναι για το συμφέρον σας.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Εδώ είμαστε πάλι στο στούντιο του Μετρόπολης. Δύο τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα είχαμε επικοινωνία μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματικά ήταν υπέροχα, διότι πέρασαν πολλοί φίλοι της εκπομπής και του Μετρόπολης 95,5.
1: Να βγάλουμε ψεύτη το χώρο το κλέφτη, να μείνουμε πάντα παιδιά.
0: Φυσικά είχαμε πολλές συνδέσεις με επώνυμους που έδωσαν το παρόν στην Metro Media και έδωσαν χαιρετισμούς μέσα από το Μετρόπολης. Το θαυμασμό έκλεψαν τα νέα παιδιά που ήρθαν, τα παιδιά της αντισφαίρησης του Λαγκαδά, τα παιδιά όλα που ακούνε Μετρόπολης, τα οποία γυρίσαμε και μίλησαν στον αέρα. Τα γνωρίσαμε και μίλησαν στον αέρα του Μετρόπολης 95,5, διότι από τους νέους μαθαίνουμε.
1: Πώς να σταματήσω, πέστε μου, τη στήση.
0: Σήμερα κλείνουμε την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και από εβδομάδα μπαίνουμε στην τελευταία του Σεπτεμβρίου, αλλά πάντα με καλοκαιρινή διάθεση, διότι όπως σας έχουμε πει, το καλό καλοκαίρι είναι τώρα.

0: Το σημερινό μας θέμα είναι τα παιδιά μας και από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν και φέτος η σχολική χρονιά και μαζί με το σημερινό καλεσμένο θα μάθουμε τι συμβαίνει στα παιδιά και σημερινό μας καλεσμένος όπως είναι το ραντεβού της χρονιάς Γιάννης Θεοδοσιάδης, εκπαιδευτικός 40 χρόνια μου είπες Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Αυτά δεν λέγονται στο μικρόφωνο.
0: Καλησπέρα
1: Δήμο.
0: Ήσουν φοιτητής καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους ακροατές του Μετρόπολης, το πιο φιλόξενο ραδιόφωνο της πόλης Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
0: Πολύ καλά τα λόγια σας και πραγματικά και εμείς νιώθουμε χαρούμενοι όταν ακούμε τέτοια λόγια, γιατί το έζησα πραγματικά Γιάννη, το έζησα στην έκθεση που μας πλησίαζαν νέα παιδιά. Όχι ότι δεν είμαι και άλλες ηλικίες, αλλά ξέρεις, από τα νέα παιδιά παίρνεις άλλα ερεθίσματα. Το βλέπεις εσύ, το ζεις.
1: Ναι, σίγουρα. Αν θα σε κάνω μια ερώτηση, Δήμο, γιατί εγώ είμαι καθηγητής και είσαι μαθητής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με αφορμή το τραγούδι που βάλατε προηγουμένως, σε ποια ηλικία, Δήμο, θα ήθελες να σταματήσει ο χρόνος?
0: Έλειπα, κύριε καθηγητά, σε και το μάθημα. Ο χρόνος δεν σταματάει, το ξέρεις πολύ καλά. Απλά πρέπει κάθε μέρα να τη ζούμε ξεχωριστά, κάθε μέρα να είμαστε απλοί και ταπεινοί και να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας και τις οικογένειές μας.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Κάθε περίοδο της ζωής μας έχει την ιδιαιτερότητά της, τις χαρές, τις λύπες της. Όταν ήμασταν μικροί και εμείς μαθητούδια, ναι, θυμάσαι Δήμο, αυτό που θέλαμε περισσότερο που σκεφτόμαστε είναι πότε θα μεγαλώσουμε.
0: Όχι πότε θα κάνουμε κοπάνες.
1: Πότε θα κάνουμε κοπάνες και πότε θα μεγαλώσουμε.
0: Σωστά,
1: αυτό σκεφτόμασταν.
0: Σωστά.
1: Ενώ τώρα σε αυτή την ηλικία των Ίντα. Τον Ίντα.
0: Ποντιακό,
1: ναι,
0: είναι τον αυτό.
1: Ίντα, ναι, ποντιακό. Ας το πούμε και ποντιακό, ναι, τον Ίντα. Αναπολούμε τα παλιότερα χρόνια.
0: Ξέρεις τώρα, είπες αποκεκτημένη ταχύτητα, ώσπου να γίνουν 25 σχολεία, στρατός, όλα αυτά εδώ, γίνεσαι 25. Και μετά εκεί μέχρι τα 25 εξαγωνία, πότε να μεγαλώσει, πότε. Και μετά από το 25 γίνεται 50 και το 50 75, θα ρίξει και είναι, ρε παιδί, ποτάμι.
1: Έτσι είναι, ναι. Βέβαια, εμείς, όπως είναι και ο τίτλος εκπομπής στα παιδιά της πιάτσας, έτσι ζήσαμε πάρα πολλά χρόνια στην πιάτσα της Θεσσαλονίκης, στις γειτονιές, ναι, της Θεσσαλονίκης. Ναι. Εμείς έτσι οι μαθητές του Τετάρτου, ναι, αλλά και των άλλων σχολείων του κέντρου. Γενικά η γενιά, η δικά μας, Δήμο, η γενιά των 50-άριδων, 60-άριδων, θα έλεγα ότι περάσαμε ίσως κατά μία έννοια λίγο δύσκολα μαθητικά χρόνια.
0: Γιατί ήταν,
1: γιατί
0: πραγματικά,
1: ήταν, εντάξει, υπήρχε,
0: όχι, ήταν πραγματικά μαθητικά
1: ήταν
0: χρόνια.
1: Ήταν μαθητικά χρόνια, ναι, αλλά ήταν και δύσκολα πράγματα. Αλλά μετά μεγαλώνοντας, μετά τα 25, όπως λες, ζήσαμε μία, ναι, τριακονταετία, θα έλεγα,
0: πάει
1: στον αφρό, στον αφρό με όλα τα καλά και τα κακά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πράγματα τα οποία πιστεύω ότι η σημερινή λέει, τα σημερινά παιδιά που κατάκλυσαν,
0: ναι,
1: κατάκλυσαν τα σχολεία της Ελλάδας σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα, μακάρι και αυτά να ζήσουν τις χαρές, τις πολλές χαρές και τις λιγότερες εμπορίες που είχαμε
0: νομίζω
1: και εμείς.
0: Να σου πω κάτι, επειδή πραγματικά αναφέρθηκες επί της ουσίας του θέματος, εμείς στις τρεις δεκαετίες που ζήσαμε δεν ζήσαμε ούτε το Ντουμπάι, ούτε η Καλιφόρνια, ούτε το Far West, ούτε τίποτα. Εμείς ζήσαμε τρεις δεκαετίες θαρείς και ήμασταν
1: στον αφρό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εντάξει, μπορεί να το πληρώνουμε λίγο τώρα, αλλά εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι μια γενιά φτιάχνει, μια, ναι, καλοπερνάει, ναι, και μια υποφέρει.
1: Όλα έχουν το κόστος τους.
0: Όλα
1: ακόμα και
0: ρόλος.
1: Η καλοπέραση και η διασκέδαση και όλα αυτά έχουν και κάποιο κόστος.
0: Αρκεί να ξέρεις να τα ισορροπείς, ας πούμε.
1: Ναι. Να επανέλθουμε και στο θέμα μας. Έτσι,
0: το
1: τα σχολεία άνοιξαν,
0: ναι,
1: για μια ακόμη φορά. Χιλιάδες παιδιά στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, σε πανεπιστήμια σε λίγο. Η σπουδάουσα νεολαία της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις, Δήμο, το σχολείο είναι ένας από τους πιο δυνατούς θεσμούς που υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
0: Μα ήταν,
1: δηλαδή,
0: η οικογένεια.
1: Μερικές φορές
0: σχολείο
1: θα έλεγα ότι ακόμα είναι πιο δυνατό και πιο, έχει μεγαλύτερη διάρκεια από την, ακόμα και από την οικογένεια.
0: Σωστά, έτσι.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη, ανά τους αιώνες, όχι μόνο σήμερα, που όχι μόνο να πήγαινε σχολείο, αλλά να μην ήθελε να πάει σχολείο. Οι κοινωνίες ήθελαν να κτίσουν σχολεία. Αν κάποιο πρόβλημα υπήρχε στις κοινωνίες παλιά, ήταν ότι δεν είχαν σχολεία. για να πάνε τα παιδιά. Σήμερα αυτό προσφέρεται σε όλους, είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός θεσμός και ένας ισχυρός θεσμός τον οποίο, έτσι για να ευλογήσω και τα γέλια μας, τον υπηρετούν άξιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, γιατί σε αυτούς έχει ταχθεί να μορφώνουν και να διαπαιδαγωγούν την νεολαία της Ελλάδας και της οποιασδήποτε χώρας.
0: Αυτό που λες είναι πραγματικότητα. Το επίπεδο έχει ανέβει στους εκπαιδευτικούς πάρα πολύ. Το πρόβλημα είναι, και το ξέρετε όλοι εσείς οι εκπαιδευτικοί, ότι σε εμπειρικά μέρη όπως είναι τα νησιά και ακτιτικά μέρη δεν υπάρχουν ακόμα σπίτια για να μείνουν εκπαιδευτικοί. Αυτό είναι τραγικό. Όταν λέμε ότι για τα high class μέρη και που είναι τουριστικά και τα λοιπά, να μην υπάρχει σπίτι, να μείνει ο εκπαιδευτικός, να μείνει ο γιατρός, να μείνει ο αστυνόμος, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Είναι γεγονός, Δήμο, ότι ποιοτικά το ποιοτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών ανεβαίνει συνεχώς όσο περνάνε τα χρόνια, αλλά δυστυχώς κατεβαίνει το οικονομικό επίπεδο.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει και εγώ να την τονίζω πάντα και ως τόσα χρόνια που είμαι στην εκπαίδευση σε πάρα πολλές θέσεις και εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές και διοικητικές, έτσι να τονίζουμε ότι δυστυχώς η επένδυση στην παιδεία δεν έχει ως πρωταρχικό της στόχο την οικονομική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά να τάζονται και πέρσι, αν θυμάσαι, πάλι σε μια εκπομπή ήταν εδώ πέρα μια η κυρία υπουργός, έτσι. Τάζουνε, αλλά μένουν υποσχέσεις. Αυτό περιμένει ο κόσμος της εκπαίδευσης, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, είναι να ζούνε με αξιοπρέπεια, όπως λέμε, από το μισθό τους, έτσι. Γιατί σε αυτούς εμπιστεύονται οι ελληνικές οικογένειες τα παιδιά τους. Τα εμπιστεύονται για ένα μεγάλο διάστημα, χρονικό διάστημα της μέρας, από τις 8 ας πούμε το πρωί έως τις 2, 3, 4 τα εμπιστεύονται στους καθηγητές.
0: Και από 6,
1: όχι μόνο
0: και
1: για να
0: από 6 χρονών μέχρι 18.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο για να τα μάθουν γράμματα, όχι μόνο για να τα κάνουν καλούς ανθρώπους, αλλά για να τα έχουν και για όλο αυτό το διάστημα να ξέρουν οι γονείς ότι είναι σε ένα ασφαλές μέρος. Το οποίο ασφαλές μέρος πρέπει οι δάσκαλοι, οι καθηγητές να το κάνουν να είναι ασφαλές.
0: Και όχι μόνο τώρα, επειδή τώρα είπες μια πολύ σπουδαία κουβέντα, ότι το χρονικό διάστημα δυστυχώς και οι γονείς το βλέπουν σαν πάρκινγκ το σχολείο και δεν ενδιαφέρονται πολύ οι γονείς για το σχολείο να μάθουν πραγματικά. Εδώ τον καλείς δύο φορές το χρόνο να πάρει τον έλεγχο και ξεφυσάει γιατί περιμένει στην ουρά. Και αυτό το ζείτε κι εσείς πολύ.
1: Δήμο, η πραγματικότητα, για παράδειγμα, σας αναφέρω ότι επειδή υπάρχουν ακόμα κενά στα σχολεία, διάφοροι. Παλιά εμείς ευχόμασταν να σχολάσουμε στο πεντάωρο, στο εξάωρο, να κάνουμε κανένα κενό, να φύγουμε νωρίτερα, να πάμε σπίτι μας ή να κάνουμε μια βόλτα που πάμε σπίτι μας. Σήμερα υπάρχουν γονείς που αγανακτούν το ότι τα παιδιά τους, για παράδειγμα, θα σχολάσουν στις 1,5 ώρα και θα φύγουν από το σχολείο και όχι στις 2 και 4 που πρέπει, με καταγγελίστε. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι, η διοίκηση, να επιβάλλει σκληρότερα, ας το πω έτσι, μέτρα, όπου εμείς είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε και παιδοφύλακες 8 με 2,5 ή οτιδήποτε άλλο, πέραν των άλλων καθηκόντων που έχουμε. Όπως και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε λειτουργοί, είμαστε επιστήμονες, είμαστε εκπαιδευτικοί, είμαστε δάσκαλοι. Το άλλο μεγαλύτερο μέρος της δουλειά μας άλλο είναι άλλο και όχι αυτό.
0: Ναι, το φύλακα. Και να σε θυμίσω, και το ξέρουν πολύ καλά όλοι της εποχής μας, ότι εκείνα τα χρόνια, πρώτη Δευτέρα γυμνασίου, έλεγε ο δάσκαλος: «Κύριε Τάδε, πάρτε το παιδί σας, δεν κάνει μάθημα, να μάθει μια τέχνη». Να μάθει μια τέχνη, και γίνανε ηλεκτρολόγοι, σοβατζίδες, μηχανικοί αυτοκινήτων, κτίστες, μπετατζίδες, και γίνανε εργοστάσια κτλ. Τώρα τολμάει να πει καθηγητής: «Κύριε, πάρτε το παιδί σας, γιατί δεν κάνει για γράμματα, να μάθει μια τέχνη».
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι ασφαλές για έναν καθηγητή να το πει αυτό πλέον στην εποχή μας. Εντάξει, γενικά η κοινωνία μας είναι στραμμένη περισσότερο σε άλλα πράγματα στην εποχή μας. Είναι η εποχή του διαδικτύου, των ιστοσελίδων, της τηλεόρασης. Περισσότερο θα αφιερωθούν, θα γίνουν αφιερώματα σε διάφορα πράγματα που είναι πιο πιασάρικα, να το πω έτσι. Στο θάνατο του Μαζονάκη, στους γιατρούς, το ένα το άλλο. Μάλιστα. Θα ασχολούμαστε επί μέρες, θα έρθει κάτι άλλο. Τα θέματα της παιδείας μπαίνουν σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα.
0: Ωστόσο όμως, σε πολλά οργανωμένα σχολεία, γιατί το λέω οργανωμένα σχολεία, γιατί υπάρχουν και σχολεία που δεν έχουν μαθητές, σε οργανωμένα σχολεία βλέπω κάνετε και ημερίδες, καλείτε και επιστήμονες εκτός από το εκπαιδευτικό κομμάτι, και ενημερώνει τον κόσμο είτε για ψυχολογία είτε για μετεκπαίδευση. Τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, κάνετε πολλές τέτοιες
1: δουλειές. Ναι, μια βασική αλλαγή δήμου που έχει γίνει στα σχολεία, έτσι όπως τα ξέραμε εμείς στα σχολεία ως μαθητές ή με κάποια εποχή, είναι πλέον ότι το σχολείο έχει μετατραπεί, έχει μάλλον γίνει ανοιχτό σχολείο πλέον. Ναι. Η έννοια του ανοιχτού σχολείου είναι ότι παρέχουμε στα παιδιά όχι μόνο γνώση, καθαρά έτσι ακαδημαϊκή, να το πω έτσι, μέσα από τα βιβλία,
0: τα μαθήματα, ναι,
1: με τη, όπως ήταν παλιά εμείς, ναι, ναι, αποστήδηση, το βιβλίο, το μάθημα, η ύλη κτλ. Αλλά τα παιδιά ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους το αφιερώνουν ή πρέπει να το αφιερώσουν ή φροντίζουμε να το αφιερώσουμε εμείς σε άλλες δραστηριότητες που όχι μόνο και μέσα στο σχολείο αλλά και έξω από το σχολείο.
0: Μάλιστα. Αγαπημένε μου Γιάννη, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον κύριο Θεοδοσιάδη, εκπαιδευτικός με μεγάλη πείρα. Έχουν δει πολλά τα μάτια του. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
13: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
16: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
17: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφορά στην πόλη.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Μετροπολίς!

0: Μετρόπολης 95,5, η ώρα είναι 12 και 38 πρώτα λεπτά. Βαρδάκης Δημοσθένης, Γιάννης Τσιράπης, Εμίλιος Γαβριλίδης και η Μαρία Λάμπρου στην γραμματική υποστήριξη. Καλεσμένος μας ο Γιάννης ο Θεοδοσιάδης, εκπαιδευτικός και μου λείπεις, είσαι εδώ. Σπουδαίο τραγούδι και αυτό, αυτό είναι όλη η ζωή. Είσαι εδώ αλλά μου λείπεις.
1: Δεν μου έλειπες αλλά ήρθα.
0: Ήρθες, αλλά αυτός έφυγε που το τραγουδάει, κρίμα.
1: Να
0: συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, διότι πάντα αυτή η περίοδος είναι αρχή σχολικής χρονιάς και πράγματι όλοι οι γονείς έχουν τις αγωνίες να πάνε το παιδάκι του σχολείου, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί που θα πάνε, και εσείς έχετε πολλά προβλήματα, πολύ, πολύ εκπαιδευτικοί είναι στον αέρα όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι, ανέφερες και πριν, Δήμο, ότι έτσι υπάρχουν προβλήματα σίγουρα. Και είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην εκπαίδευση. Τα κενά αυτά καλύπτονται με διορισμούς χιλιάδων αναπληρωτών. Επίσης είναι γεγονός ότι αρκετοί, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί που διορίζονται αναπληρωτές αρνούνται. Οπότε μετά πρέπει να ξαναρχίσει μια διαδικασία μέσα ένα 20ήμερο να τους αντικαταστήσουν άλλοι. Είναι γεγονός ότι όπως όλα στην Ελλάδα γίνονται αργά-αργά με αργά βήματα, και για να πετύχεις κάτι πρέπει να το διεκδικήσεις, όλοι οι φορείς να το διεκδικήσουν, και η κοινωνία και οι επιστημονικοί σύλλογοι και οι συνδικαλιστικές ενώσεις να διεκδικήσουν την καλυτέρευση των συνθηκών σε όλα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν και τώρα βλέπουμε ότι αρχίζουν κάποιοι δήμοι να παρέχουν κατοικίες σε καθηγητές, σε γιατρούς που πηγαίνουν σε νησιά. Ακριβώς. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει πριν μια 20ετία και όχι τώρα.
0: Παλιά λεγόταν δημοδιδάσκαλος, διότι ο δάσκαλος ήταν καλεσμένος από το Δήμο.
1: Ναι, και παλιά, αν θυμάσαι, τα χωριά μαζί με το δημοτικό συναυλίο του δημοτικού
0: υπήρχε σχολείο.
1: Υπήρχε και το σπίτι του δασκάλου. Υπήρχε φροντίδα. Ακριβώς. Για όλους αυτούς που πήγαιναν στην άκρη της Ελλάδας. Έτσι, τουλάχιστον μία στέγη να έχουν, υπήρχε φροντίδα. Δυστυχώς αυτό το πράγμα εγκαταλείφθηκε για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα αρχίζουν μετά από τόσες φωνές, δημοσιότητα κτλ. Να αρχίζουν και οι δήμοι να στηρίζουν ποιους, τους ανθρώπους που έρχονται από όλα τα μέρη, που έρχονται για τα παιδιά τους, για να τα στηρίξουν. Στηρίξτε λοιπόν και εσείς οι δήμοι ή το κράτος να στηρίξει αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον με τη στέγη. Μια που είπαμε πριν, εντάξει, είπαμε και τα μισθή χαμηλή, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει και μια στέγαση σε αυτούς τους
0: ανθρώπους. Πάντως, για να κλείσουμε, για να πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ, πολύ φοβερά σοβαρό. Ο πρώτος που έκανε σχολεία για εκπαιδευτικούς ήταν στη Μύκονο ο Κουκάς. Λοιπόν, και φέτος η Ναδάλη στη Σύφνο έκανε σπίτια για γιατρούς. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, και θα μιλήσουμε τώρα με τον αρμόδιο, είναι ότι τα εισιτήρια, τα ελεύθερα εισιτήρια για τους μαθητές και για τους μαθητές και τα ΜΕΑ. Λοιπόν, ναι, ήταν μια δουλειά την οποία πραγματικά έχει εδώ και 6 μήνες που μου λέει ο Κωνσταντίνος Σουλητήκας ότι θα το κάνω και θα το πετύχω. Να τον καλησπέρισουμε τον αντιπεριφερειάρχη μας. Καλησπέρα κύριε Γιουτήκα.
2: Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα. Καλησπέρα μας στην παρέα του Μετρόπολη.
1: Καλησπέρα κύριε Γιουτήκα.
0: Λοιπόν, Γιάννης Θεοδοσιάδης, ο εκπαιδευτικός μας δίπλα μου.
2: Καλησπέρα κύριε Θεοδοσιάδη, καλά είστε?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστώ.
0: Πραγματικά.
2: Καλή σχολική χρονιά.
1: Να είστε καλά.
0: Πραγματικά, επειδή το συζητήσαμε και πριν 6 μήνες και είπες εγώ θα το κυνηγήσω αυτό να το κάνω, είδα ότι με μεγάλη επιτυχία από τα μέσα Αυγούστου μέχρι και προχθές που ανακοινώθηκε ότι τα παιδιά κινούνται με ελεύθερα εισιτήρια. Για πες μας ακριβώς κύριε Γιουτήκα, τι σημαίνει?
2: Υπάρχει μια νομοθεσία που μας δίνει τη δυνατότητα για παιδιά γυμνασίου και λυκείου, τα οποία ο τόπος κατοικίας τους είναι 2,5 χιλιόμετρα ή περισσότερο το σχολείο τους, να μπορούμε να πληρώσουμε ως περιφέρεια το πάσο για απεριόριστες διαδρομές, προκειμένου να μεταφέρονται από και προς το σχολείο τους δωρεάν. Αλλά αυτή η κάρτα του ΟΑΣ, στην ουσία, μπορεί να την κάνουν χρήση τα παιδιά και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Άρα στην ουσία ένα μέτρο το οποίο μπορεί να στηρίξει την οικογένεια, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές που έχουν αυτή την προϋπόθεση να μεταφέρονται δωρεάν. Υπήρχε και παλιότερα αυτό, αλλά δεν ήταν ευρέως γνωστό. Γι' αυτό ξεκινήσαμε μια καμπάνια ενημέρωσης το τελευταίο 1,5 χρόνο, και από τις περίπου 1.800 με 2.000 μαθητές, πλέον έχουμε αυξηθεί και έχουμε φτάσει στις 4.000 μαθητές που έχουν ενημερωθεί και δικαιούνται αυτή την κάρτα και πληρώνει η περιφέρεια το κόστος της κάρτας των απεριόριστων διαδρομών και πληρώνει μια απλή διαδικασία, καθώς η κάρτα πλέον είναι προσωπική η οποία βγαίνει για τους μαθητές, την ανανεώνουν κάθε χρόνο και τη φορτίζουν κάθε χρόνο μέσα στα λεωφορεία τους, έτσι ώστε να μετακινούνται ελεύθερα όχι μόνο στο σχολείο τους, αλλά και στις υπόλοιπες δραστηριότητες για όλη την ημέρα. Όμως το θέμα της μεταφοράς μαθητών είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη. Και παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει, κύριε Βαρδάκη, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ευτυχώς είχαμε θετικές εξελίξεις, γιατί το Υπουργείο αντιλήφθηκε το μεγάλο πρόβλημα και έδωσε αυξήσεις στην ελάχιστη αποζημίωση για τους λεωφορείουχους. Έχουμε καλύψει το 85-90% των δρομολογίων για τους 16.500 μαθητές που δικαιούνται μεταφορά στον ΟΜΟ Θεσσαλονίκης. Και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα καλύψουμε πλήρως και τη μεταφορά των ατόμων με αναπηρία, που είναι 1.300 παιδιά στον ΟΜΟ Θεσσαλονίκης. Καθώς προχωρήσαμε και στην ίσθωση μικρών λεωφορείων σαν περιφέρεια, προκειμένου ό,τι δρομολόγιο δεν έχει καλυφθεί από το δημόσιο διαγωνισμό να το καλύψουμε εμείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή με στέλνετε, και ευχαριστώ πολύ, δελτία τύπου, από 6 Αυγούστου που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια στον αέρα από αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου και ο νέος διαγωνισμός κτλ. Και φτάσαμε στο χθες που λέει ξεκίνησαν με το πρώτο κουδούνι τα σχολικά δρομολόγια στον ΟΜΟ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, βλέπω ότι όταν πράγματι κάποιος άνθρωπος ενδιαφέρεται και δεν τα παρατάει με την πρώτη στραβή, έχουμε αποτελέσματα. Άρα, κύριε Γιουτίκα, είναι θέμα να κυνηγήσουμε κάτι που ενδιαφέρει όλους, ειδικά τα παιδιά.
2: Καταρχήν, σας πω ότι ένα θέμα το οποίο είχα χτυπήσει την πόρτα του Υπουργείου ήδη από τον Απρίλιο, καθώς είχα διαβλέψει ότι θα υπάρξει πραγματικά αδιέξοδο στο θέμα της μεταφοράς μαθητών, καθώς είχα ανοιχτεί η επικοινωνία και με τους λεωφορείουχους και έλεγα ότι υπάρχει ένα μπλοκ, θα έλεγα, από την πλευρά τους όσον αφορά την αποζημίωση. Έφερε σε επαφή τους δύο πόλους, γιατί υπάρχουν δύο πόλοι, ξέρετε, κύριε Βαρδάκη. Δύο πόλοι οι οποίοι είναι από τη μία το Υπουργείο, το οποίο αποζημιώνει και υπολογίζει και τον τρόπο αποζημίωση των λεωφορείουχων, και από την άλλη λεωφορείουχοι οι οποίοι είναι ιδιώτες. Και αν δεν έχουν όφελος, δεν κάνουν τη μεταφορά. Τους έφερε στο ίδιο τραπέζι, έγιναν συζητήσεις. Δεν δόθηκε στην αρχή καμία αύξηση. Είχαμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο δύο άγονες διαγωνισμούς και φτάσαμε ως το παραπέντε. Φτάσαμε στο και πέντε. Και όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς στη Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα πριν τη ΔΕΘ και στην κουβέντα που κάναμε μαζί για τα έργα της πόλης, εγώ το πρώτο θέμα που έβαλα στο τραπέζι ήταν το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών. Και μάλιστα μου είπαν πολλοί, κύριε Γιουτίκα, βάζετε αυτό το θέμα πρώτο στην ατζέντα της περιφέρειας και όχι κάποιο έργο. Λέω, βεβαίως βάζω αυτό πρώτο, γιατί είναι θέμα κοινωνικό. Αντιλαμβάνεστε, λέω, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Υπουργή, τι σημαίνει 16.500 μαθητές να μην έχουν μεταφορά το Σεπτέμβριο στο σχολείο τους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον οικογενειακό προγραμματισμό μιας οικογένειας. Ποιος θα πάει το παιδί στο σχολείο το πρωί, ποιος θα γυρίσει το παιδί από το σχολείο το μεσημέρι. Υποτίθεται θέματα ασφάλειας στη μεταφορά των μαθητών. Δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να παίζουμε. Και σε κάθε περίπτωση εισακουστήκαμε. Στήριξαν αυτή την πρότασή μου και η Δήμη. Κάνει εκεί τη μέρα συζήτηση. Δόθηκε μια λύση, αλλά δόθηκε μια λύση μόνο για μια χρονιά. Και επειδή αυτό το θέμα θα έρθει ξανά μπροστά μας την επόμενη χρονιά, γι' αυτό ζήτησα και από τους λεωφορείουχους και από το Υπουργείο να ξεκινήσει μια συζήτηση για όλη την Ελλάδα. Να βρεθεί επιτέλους μια φόρμουλα συνεννόησης, γιατί δεν μπορεί ένα δικαίωμα των παιδιών, ένα δικαίωμα της οικογένειας, να γίνεται θέμα διαπραγμάτευσης ή ακόμη χειρότερα θέμα παζαριού.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, κύριε Γιουτίκα, διότι από ένα σχολείο στην είσοδο του Δήμου Θερμαϊκού ζήτησα να αλλάξει στάση και να κάνει στάση μέσα από το σχολείο και το πέτυχα και ήταν 7 οργανισμοί που έπρεπε να έρθουν σε επικοινωνία. Η εκπαίδευση, και μάλιστα ο κύριος Καρατάς τότε βοήθησε πάρα πολύ. Η αστυνομία, ο Δήμος, ο ΑΣΤ, οι γονείς. Έπρεπε να έρθουν όλοι αυτοί επικοινωνία και να δουλέψουν πάνω σε αυτό για να αλλάξει μια στάση. Κάτι θέλει να σας πει ο κύριος Θεοδωσιάδης.
1: Ναι, όχι, εγώ προς επίρρωση των όσων λέει ο αγαπητός κύριος Αντιπεριφέρειάρχης, ο κύριος Γιουτίκας, θέλω να πω, επειδή είμαι υποδιευθυντής σε πειραματικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, ότι πράγματι παρόλες τις δυσκολίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα και το περευόμαστε στο άγνωστο, μια που υπήρχε ένα μαζικό όχι από τους λεωφορείουχους, την τελευταία εβδομάδα πράγματι οι υπηρεσίες περιφέρειας στο θέμα αυτό κινήθηκαν άμεσα και σχεδόν όπως είπε ο κύριος Γιουτίκας, το 90% των μαθητών έχουν εξυπηρετηθεί. Υπάρχουν κάποια προβλήματα ακόμα, και ειδικά ακόμα για μεγάλα σχολεία όπως είναι το δικό μας που έχουμε, για παράδειγμα, κύριε Γιουτίκα, το δεύτερο γυμνάσιο Καλαμαριάς, το πειραματικό λέω, που έχουμε 120 παιδιά που ετούνται μετακίνηση, έτσι, μόνο το γυμνάσιο. Το 90% των μαθητών και παραπάνω έχουν τακτοποιηθεί. Εκεί ήταν άμεσες οι ενέργειες που κάνατε, κύριε Γιουτίκα.
2: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και δίκαιος. Εγώ κάνω τη δουλειά μου και κάνω το αυτονόητο. Και όταν βλέπω ότι υπάρχει ζήτημα, βεβαίως και θα διεκδικήσω μέχρι και την τελευταία στιγμή το θέμα να λυθεί. Γιατί μιλάμε για θέματα που αφορούν όλη την κοινωνία μας, όλες τις οικογένειες. Από εκεί πέρα θα υπάρχει εξομάλυνση το επόμενο διάστημα. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί αυτό του χρόνου, γι' αυτό πρέπει να συζητήσουν οι δύο πόλοι, γιατί είμαστε στη μέση. Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και περιφέρεια που κάνουμε απλά ένα διαγωνισμό και δεν πληρώνουμε εμείς. Ούτε υπολογίζουμε τον τρόπο αποζημίωσης. Πάντως σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και δομικά προβλήματα, κύριε Ελευθερίου. Στα πειραματικά δεν γίνεται και η κλήρωση.
0: Όχι όταν... Ελευθερίου. Θεοδοσιάδη.
2: Θεοδοσιάδη. Θεοδοσιάδη. Δεν γίνεται κλήρωση για τα πειραματικά.
1: Ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία. Εδώ υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα. Ένα παιδί όταν κληρώνεται για να πάει στο πειραματικό, θα πρέπει να υπάρχει και το θέμα της εντοπιότητας. Γιατί μεταφέρουμε παιδιά στην Καλαμαριά από την Πολύχνη.
1: Ναι, να μην το ανοίξουμε, κύριε Γιουτίκα, το θέμα αυτό, γιατί.
2: Δεν υπάρχει πειραματικό σχολείο δυτικά.
1: Εγώ, για παράδειγμα, ως εκπαιδευτικός, δεν μπορώ να πω σε κάποιο γονιό πώς, αγαπητέ μου, από τον Εύωσμο στέλνεις το παιδί σου στην Καλαμαριά.
2: Και Θεοδοσίου.
1: Δεν μπορώ. Θεοδοσιάδη.
2: Θεοδοσιάδη, να πω το εξής. Εδώ υπάρχουν δομικά προβλήματα. Και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, σαν εκπαιδευτικός. Όλοι οι γονείς, όσοι επιθυμούν να πάνε παιδιά στα πειραματικά, είναι δικαίωμά τους.
1: Ναι, εννοείται.
2: Να υπάρχει μια φόρμουλα προκειμένου στην κλήρωση να υπάρχει και το θέμα της εντοπιότητας. Προκειμένου να χρειάζεται ο γονιός λιγότερη απόσταση να διανύσει το πρωί για να πάει το παιδί του σε ένα πειραματικό.
1: Ναι.
2: Όπως και υπάρχει ένα άλλο δομικό πρόβλημα, που το ξέρετε επίσης, το θέμα της κατανομής των ειδικών σχολείων. Το 80% των ειδικών σχολείων είναι στο κέντρο και ανατολικά της πόλης. Δυτικά δεν υπάρχουν πολλά ειδικά σχολεία.
1: Αυτά θα πρέπει οι Δήμοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης να κάνουν κάποιες ενέργειες γι' αυτά.
2: Άρα να πω ότι υπάρχουν πολλά δομικά προβλήματα. Το οποίο και εσείς σαν εκπαιδευτικός τα βλέπετε και τα γνωρίζετε. Άρα υπάρχουν δομικά που δημιουργούν ανάγκη για μεταφορά από ανατολικά δυτικά ή το ανάποδο. Και στο τέλος της ημέρας ξέρετε πόσα δρομολόγια χρειάζονται κάθε μέρα για τη μεταφορά μαθητών μόνο στο νομό της Θεσσαλονίκης. 470 δρομολόγια, κύριε Θεοδοσιάδη, μεταξύ βανάκια, λεωφορεία, μικρά και μεγάλα, για τη μεταφορά μαθητών. Είναι τεράστιο το μεταφορικό έργο το οποίο εκτελείται στο νομό Θεσσαλονίκης και εξαιτίας τέτοιων δομικών προβλημάτων.
1: Είναι γεγονός ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ το ζω επειδή είμαι στην Καλαμαριά χρόνια, ότι πλέον σε λίγο το σχολείο, ένα τεράστιο σχολείο που έχουμε με 250 μαθητές στο πειραματικό το γυμνάσιο τώρα. Θα έλεγα ότι το 1 τρίτο πλέον είναι μαθητές Καλαμαριάς και τα 2 τρίτα είναι από παντού. Από Μηχανιώνα έως Ευκαρπία και Επανομή στην Καλαμαριά να έρχονται.
2: Είναι μεγάλα τα ζητήματα, όντως.
1: Ναι.
0: Πάντως, εγώ, κύριε Γιουτίκα, κρατάω αυτό που είπατε και εντυπωσιάστηκα ότι πρέπει να γίνει και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που έγινε τώρα έγινε μόνο σε εμάς, στο νομό Θεσσαλονίκης.
2: Σε τόσο μεγάλο βαθμό. Έγινε μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης. Γιατί ξέρετε, στους υπόλοιπους νομούς υπάρχουν τα κτέλ, τα οποία εξυπηρετούν πάρα πολύ από τα μικρά χωριά προς το κέντρο του Δήμου. Ή του
0: δωρεάν.
2: Δωρεάν. Δωρεάν, βέβαια.
0: Μπράβο.
2: Βέβαια, δωρεάν. Το θέμα ότι υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος στο νομό Θεσσαλονίκης, γι' αυτό και αναγκαζόμαστε και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις με ιδιώτες λεωφορείουχους, οι οποίοι όμως, αντιλαμβάνεστε και αυτό κι εσείς, είναι ιδιώτες. Αν δεν έχουν όφελος και κέρδος. Δεν έχουν λόγοι να αναφέρουν.
0: Λογικό είναι, λογικό. Γιατί και αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Έχει έξοδα.
2: Ξεκίνησε αυτή η κουβέντα και στην Αθήνα, που εκεί διαμαρτύρονται πλέον οι νεοφορείουχοι. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να καθίσει. Να καθίσουν τα τέσσερα στην αρμόδια υπουργεία. Τέσσερα στην αρμόδια υπουργεία. Με τον κλάδο των νεοφορείουχων, οι οποίοι πλήττονται και αυτοί από τις αυξήσεις των καυσίμων, των ανταλλακτικών, των ασφαλιστικών εισφορών, των μισθών των οδηγών. Να μην πω ότι δεν υπάρχουν και οδηγοί πλέον και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία σαν έβρεση και οδηγών. Να λυθεί αυτό το θέμα, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας και του χρόνου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σας ευχόμαστε κύριε Γιουτίκα καλή δύναμη. Το λιθαράκι το βάλατε εσείς. Θα πρέπει όλοι λοιπόν να δραστηριοποιηθούν και οι γονείς φυσικά ακόμα πρώτα-πρώτα. Γιατί όπως είπατε και οι λεωφορείοι είναι επιχείρηση και οι άνθρωποι και αυτοί έχουν φθορές και μπαίνουν μέσα θα έλεγα. Αλλά μπράβο που το ξεκινήσατε. Σας ευχαριστούμε.
2: Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Λοιπόν. Κύριε καλησπέρα μου.
1: Να είστε καλά κύριε Γιουτίκα.
0: Σε ευχαριστούμε. Γεια σας κύριε Γιουτίκα. Αυτό το...

0: τέρμα.
1: Δηλαδή τώρα έρχονται μαθητές από τον Εύασμο στην Καλαμαριά.
2: Ναι, μα δεν μπορείς να απαγορέψεις το γονιό, γιατί στα πρότυπα και στα πειραματικά σχολεία δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί. Ο κάθε γονιός, όπου και αν μένει.
1: Συγγνώμη, δεν δηλώνεις.
2: Όπου και αν μένει, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Mm. Όπου και αν μένει, μπορεί να κάνει αίτηση και να έρθει και να κληρωθεί ή να μετά εξετάσει στα πρότυπα κλήρωση στα πειραματικά. Να έρθει. Από τη στιγμή που το παιδί κληρώνεται και έρχεται στο σχολείο, ο νόμος λέει ότι είναι υποχρεωμένο το κράτος, εφόσον μένει πάνω από 3 ή 5 χιλιόμετρα απόσταση από το σχολείο, ναι, να του παράσχει δωρεάν μεταφορά.
1: Αυτό,
2: με δημόσιο μέσο μεταφοράς.
1: Εγώ νόμιζα τελευταία χρόνια ότι για να γραφτεί το παιδί πήγαινες και το ε9 που...
2: Αυτό να το πω έτσι, στα κανονικά, να το πω έτσι, σχολεία.
1: Εντάξει, σε γυμνάσιο,
2: δεν ισχύει, δεν ισχύει στα πειραματικά ή στα πρότυπα.
1: Ναι.
2: Ναι, στα πειραματικά ή στα πρότυπα δεν ισχύει. Αυτό είναι αυτό
1: δηλαδή
2: που είπε
1: γυμνάσια.
2: Ο κύριος Γιουτίκας, ότι πρέπει να αλλάξει λίγο
1: φυσικά,
2: το νομικό καθεστώς.
1: Δηλαδή στα απλά γυμνάσια μου λες τώρα, φίλε Γιάννη, ναι, ότι πας το ε9 και γράφει ποια είναι η διεύθυνση και γράφει το παιδί σου.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί, ναι, εγώ τελευταία έτσι πήγαιναν τα παιδιά σχολείο.
2: Έτσι είναι σε όλα, ναι, τα σχολεία.
1: Και στα πειραματικά
2: πλην των πειραματικών και των προτύπων σχολείων.
1: Για ποιο λόγο αυτό, έτσι από την εμπειρία σου?
2: Ο λόγος είναι ότι τα παιδιά μπαίνουν με κλήρωση. Δεν μπορείς να πεις στην κλήρωση θα μπουν μόνο παιδιά της Καλαμαριάς ή αυτών των οδών. Η κλήρωση είναι για όλα τα παιδιά.
1: Υπάρχουν δυτικά σχολεία τέτοια.
2: Υπάρχει δυτικά ένα πειραματικό. Γενικά, όπως είπε και ο κύριος Γιουτίκας, η Δυτική Θεσσαλονίκη πάσχει, και αυτό πρέπει να το κοιτάξουν λίγο οι δήμαρχοι, έτσι, η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχουν, όχι μόνο δεν υπάρχουν πολλά. Ακόμα και ιδιωτικά σχολεία,
1: ναι.
2: Δεν υπάρχουν ειδικά σχολεία. Δεν υπάρχουν πειραματικά σχολεία ή πρότυπα. Ενώ αντίθετα υπάρχουν τόσα πολλά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα,
1: ναι,
2: παιδιά που είναι για ειδικά σχολεία και μένουν στο Κορδελιό, στον Εύωρο, στα Διαβατά, στα Κουφάλια, λέω.
1: Τι
2: εγώ, εντάξει, θα πρέπει για να υπάρχουν ταξί τα οποία μεταφέρουν παιδιά από τη Χαλκιδόνα ή από τη Σύνδο για να τα πάνε στα ειδικά σχολεία, που έχουν ανάγκη δηλαδή τα παιδιά αυτά να πάνε στο σχολείο.
1: Φυσικά.
2: Και τα πηγαίνουν στο Νέο Ρήσιο, για παράδειγμα, λέω.
1: Τι λες τώρα?
2: Πάνω τέτοιες αποστάσεις που καλύπτουν τα ταξί.
1: Όταν λες δυτικά, πού είναι το σχολείο, σε ποια περιοχή?
2: Ποιο σχολείο?
1: Το...
2: Ένα πειραματικό υπάρχει στο Στρεμπενιώτη στη Νέαπολη.
1: Ναι,
2: πειραματικό
1: γιατί
2: γυμνάσιο
1: το λέω
2: και
1: αυτό?
2: Λύκειο, ναι.
1: Γιατί εγώ έχω...
2: Αλλά έχουν ένα ορισμένο αριθμό μαθητών που θα πάρουν. Δεν μπορούν, ναι, να πάνε,
1: ναι,
2: όλοι.
1: Άλλο
2: θα πάρουν 50 μαθητές σε κάθε τάξη.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή έχω έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία με τον δήμαρχο του Ευόσμου, τον κύριο Αλεξανδρίδη, γιατί εκεί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά και κάνουν σχολεία κτλ. Θα πρέπει και εκεί να γίνει, στον Ευόσμο τουλάχιστον, πρέπει να γίνει ένα πειραματικό.
2: Ή ένα ειδικό σχολείο, κάτι,
1: ναι,
2: αυτό,
1: ναι,
2: όπως είπε και ο κ. Γουτίκας. Λίγο να εξισορροπηθεί ανάμεσα σε Ανατολική και σε Δυτική Θεσσαλονίκη για να καλύψει τις ανάγκες τις αυξημένες των γονιών.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, έγινε η αρχή. Καλή σχολική χρονιά σας εύχομαι, και οι εκπαιδευτικοί να μείνουν στον αέρα με αυτούς εδώ, πώς λέτε, πριν γίνουν μόνιμοι.
2: Αναπληρωτές.
1: Αναπληρωτές,
2: όχι αναπληρωματικοί.
1: Ναι, αναπληρωτές.
2: Μην το κάναμε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όχι αναπληρωτές,
2: ναι,
1: αλλά δεν μπορεί το άλλο να είναι 10 χρόνια αναπληρωτής και 12 και 15, και αυτό είναι τραγικό.
2: Εντάξει, μακάρι. Είναι και γεγονός, βέβαια, Δήμο, να πούμε ότι υπάρχει μια επιγονητικότητα. Τα σχολεία φθήνουν, οι μαθητές μειώνονται συνεχώς. Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα στην Ελλάδα μας, να υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη,
1: σωστά,
2: καλύτερη ζωή, για να κάνουν περισσότερα, λοιπόν, παιδιά οι οικογένειες.
1: Σε ευχαριστώ για
2: παράκα
1: το κομμάτι αυτό, αλλά θέλω να κάνω και μια ερώτηση πολύ,
2: ναι,
1: σοβαρή, και να κλείσουμε αυτή τη σοβαρή ερώτηση. Σε ποιο σχολείο είσαι, είπες?
2: Τώρα είμαι στο υποδιευθυντή στο δεύτερο πειραματικό γυμνάσιο Καλαμαριάς.
1: Πού είναι αυτό?
2: Αυτό είναι, ξέρω, είναι πονηρή παγίδα.
1: Έτσι,
2: η ερώτηση.
1: Ναι, είναι
2: αυτό? Σοφούλη 114.
1: Πριν το Παλατάκι.
2: Πριν το Παλατάκι, ναι.
1: Δηλαδή εκεί γκρεμίσαν δύο μπουζουξίδικα, το Αριγκάτο και τον Υδροχό, για να κάνουν σχολείο.
2: Άστα να πάνε, άστα να πάνε, άστα να πάνε.
1: Δώσε!
2: Δήμο.
1: Κοιμήθηκα στη μάνα μου και με βιάσαν τα κλάματα. Δηλαδή γκρεμίσαν Υδροχό, Αριγκάτο για να κάνουν σχολείο. Καλά, καλά έλεγε ο Γιαννόπουλος εκείνα τα χρόνια. Αυτά είναι τα πολιτιστικά ιδρύματα, τα κέντρα διασκέδασης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Εγώ να πω μόνο ένα γεια σου στην εγγονή μου, μπορώ?
1: Μόνο...
2: Διότι η μικρή μου η Κατερίνα μου λέει: θα πας στο ραδιόφωνο να τραγουδήσεις.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Τη λέω: δεν θα τραγουδήσω, θα με ακούσεις μόνο.
1: Οπότε... Μπράβο, μπράβο, να δώσουμε χαιρετισμούς.
2: Ναι, και εγώ χάρηκα που τα είπαμε έτσι για ακόμα μια φορά.
1: Τα λέμε πιο
2: συχνά. Και χαίρομαι που εκπομπήσω έτσι τα παιδιά της πιάτσας, έχει τόσο μεγάλη ακροαματικότητα και καταπιάνεται με πράγματα που δεν είναι μόνο αθλητικού περιεχομένου, αν και δεν μιλήσαμε καθόλου σήμερα για αθλητικά.
1: Δεν πειράζει,
2: γιατί συνεπήραν άλλα πράγματα.
1: Έχουμε και μία πίκρα εκτός οπότε... Ευρώπης.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη Θεοδοσιάδη. Εγώ σε καμαρώνω γιατί είσαι μέσα στην εκπαίδευση, αλλά και η οικογένειά σου απέκτησε και γκόνια. Συγχαρητήρια, παππού. Έλα στον παππού. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις μια καλή σχολική χρονιά και όλα τα παιδιά να είναι προστατευμένα από εσάς, φυσικά από τους γονείς τους πρώτα και από τους εκπαιδευτικούς. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ο Δήμος ο Βαρδάκης θα πάρει το Γιάννη Θεοδοσιάδη να πάρουμε γλυκά από την κυρία Νικηφόρου και θα πάμε μετά στο Μπούνε για καφέ. Είναι πολύ ωραίο μαγαζί. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι καταπληκτικός. Βγαίστε, διασκεδάστε. Πάτε μέχρι το Δήμο Θερμαϊκού να κάνετε τα μπανάκια σας. Είναι καταπληκτική η θάλασσα. Περπατήστε στο Σέισου, περπατήστε στην παραλία. Όσοι μπορείτε, βγείτε από το σπίτι. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλό μεσημέρι. Όλο ένα και πιο πιεστική γίνεται η κατάσταση στις τιμές ενέργειας αφού το νέο πολεμικό μέτωπο που άνοιξε στη Μέση Ανατολή μεταξύ των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές στην Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι από την έναρξη της πολεμικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε για εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα 90 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ίδια ακριβώς ποσότητα ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε για εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα 90 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ίδια ακριβώς ποσότητα ενέργειας.

0: αν εκτιμηθεί η κατάστασή του. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
14: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Λίγο μετά τη μία.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Εδώ είμαστε. Πολύ καλησπέρα σας. 11 λεπτά μετά τη μία. Bet Show Σαββάτου, 24η σεζόν. Εμίλη Γαβριλίδη για την ιστορική εκπομπή την οποία αναλάβαμε πριν από καμιά δεκαετία από Νίκο Κουλιανό και συνεχίζουμε δυναμικά για 24ο έτος εδώ στους 95 και 5 των FM, η αγαπημένη σας συνήθεια με σημεράκι Σαββάτου, με ό,τι κινείται στην στοιχηματική επικαιρότητα και την αθλητική φυσικά, γιατί πάντα προηγείται η ενημέρωση. Παρέα θα πάμε για το επόμενο τρίωρο μέχρι και τις 4 το απόγευμα με το φίλο μου τον Εμίλιο Γαβριλίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, στο Γιάννη Τσιράπη στο production, τη Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, με την υποστήριξη του betshow.com. Μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά. Το λέμε και αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, κομβικό, να έχετε 11 διαφορετικούς tipsters με τη χαμηλότερη χρέωση στην αγορά στοιχηματικά. betshow.com, πολύ πολύ απλά και εύκολα οι εγγραφές σας και με προσφορές για όσοι θέλετε να κάνετε μηνιαία συνδρομή, τρίμηνο, εξάμηνο, χρόνο κλπ. Και δημοσιογραφικά με την υποστήριξη του metrosport.gr, Γιώργος Πετρίδης πρέπει να είναι στην συνταξία, εάν δεν κάνω λάθος. Την καλησπέρα μας και στο Γιώργο για ό,τι κινείται και αφορά την αθλητική επικαιρότητα.

κουλό αυτό που θα πω τώρα, γιατί διαβάζω λίγο στο εορτολόγιο. Πάντα ψάχνω να δω αν γιορτάζει κάποιος. Τώρα σήμερα δεν είναι κάποια γιορτή σημαντική. Ο Σαββάτιος και ο Σαββάτης και η Σαββατία δεν είναι καν Σάββας. Δηλαδή, για να πεις τώρα Σαββάτιος, πού να. Το Σάββατο, ξέρουμε όσο ημέρα. Αλλά πιο κάτω στο εορτολόγιο πάντα βγάζει και τις, τι ημέρα είναι. Ξέρω εγώ, η Παγκόσμια Μέρα Ύπνου, λέμε. Και μου βγάζει τώρα, ρε Μίλε, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα, λέει, του Μπάτμαν. Απίστευτο. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δοτή μυελού των οστών. Πολύ σημαντικό. Παγκόσμια ημέρα εθελοντή καθαρισμού των ακτών. Και Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού. Είναι σήμερα 19 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Καρλίτο. Τα Σάρα μου, καλησπέρα. Να σε καλά. Καλησπέρα στον Νίκο. Στον Παναγιώτη, ο Νιρεμβέργη. Καλησπέρα στην Ομογένεια, Γερμανία. Στον Κωνσταντίνο, Αμερική, Βοστόνη. Που Βοστόνη ήταν πρωί. Ξημερώματα. Καλησπέρα και στην Αμερική. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Πληκτρολογείται από το κινητό σε 955. Γράφετε το μήνυμά σας. Το αποστέλλετε στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση στην αγορά. Και τα λέμε και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες. Επικοινωνούμε και από εκεί. Πολύ πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο, τελευταίο πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος που θα είναι μεγάλη. Για τρεις εβδομάδες δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε τα παιχνίδια του Nations League, τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Όπου σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα γίνουν γνωστές και οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια που θα δώσουμε με τη Σερβία στο Βελιγράδι, με τη Γερμανία στο Augsburg. Αλλά αυτά έπονται, προς το παρόν πάμε στα δικά μας.

Πάμε να ξεκινήσουμε όπως κάθε Σάββατο. Να θυμίσω ότι είχαμε χθες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην Ευρώπη και στον ελληνικό χώρο, για να πάμε και στα προγράμματα, να έχετε μια εικόνα για το τι θα ακολουθήσει σήμερα. Πάμε με το ποδόσφαιρο πρώτα. Ξεκινάμε από την Αγγλία, όπου είχαμε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις, την βαριά ήττα για την Chelsea. Bradford Chelsea 3-0, με τον Άντωνη προηγήθηκε η Bradford στο 61, ο Τιάγκο στο 83 και ο Καρβάλιο στο 94. Το τελικό 3-0, βαριά ήττα για την Chelsea, στην σκιά της αποχώρησης του Ντοντ Μπέιλι, του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, ο οποίος αποχωρεί από την ιδιοκτησία της αγγλικής ομάδας. Στην Γαλλία, Μονακό Λανς 2-1, η νίκη για την Μονακό που προηγήθηκε με τον Μπρούνερ στο πρώτο ημίχρονο. Η Λανς απάντησε με τον Ουντόλ στο 57, αλλά ένα αυτογκόλ του Κραντίτ στο 84 χάρισε την νίκη στους Μονεγάσκους. Ξέσπασμα για την Μπάγεν, η οποία έβαλε 7 γκολ στην Ουνιόν Βερολίνου. Ο Μουσιάλα το 1-0 στο 18, ο Κέιν με πέναλτι το 2-0 στο 39, 3-0 ο Λίσος στο 43, 4 πάλι ο Κέιν στο 54, 5 ο Σαϊμπάρη, άλλα 2 γκολ ο Λίσε στο 73 και στο 76, και ο Κέιν και ο Λίσε έχουν ξεκινήσει πολύ πολύ ζεστά την σεζόν. Εφτά γκολ και δύο ασίστ για τον Ολίσε στο ξεκίνημα της σεζόν, και για τον Χάρι Κέιν έχουμε 5, 6 και δύο ασίστ. 7 γκολ και δύο ασίστ ο Ολίσε, 6 γκολ και δύο ασίστ ο Κέιν, και ακόμα δεν έχει βγει ο Σεπτέμβριος. Αυτά και με το 7-0 της Μπάγκελ με την Ουνιόν Βερολίνου. Στη Λα Λίγκα, η Έλσε σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην Βαρκελόνη. Εσπανιόλ Έλσε 1-3, και δίνει μεγαλύτερη αξία στη νίκη της Έλσε το γεγονός ότι από το 6ο λεπτό έπαιζε με παίκτη λιγότερο. Αποβλήθηκε ο Σολάρι. Πέτυχε 2 γκολ με τον Νίνο στο 26 και στο 29. Μείωσε με αυτόν τον γκολ η Εσπανιόλ στο 72. Αλλά ο Βαλέρα στο 78 το 1-3. Πολύ μεγάλη νίκη για την Έλσε, που επαναλαμβάνω έπαιζε από το 6ο λεπτό με παίκτη λιγότερο. Στην Ιταλία η Μόντσα ανοίξε 2-1 την Σασουόλο. Προηγήθηκε 2-0 με έναν πρώην γνώριμο των ελληνικών γηπέδων, των φίλων του ΠΑΟΚ. Ένα παιδί το οποίο το καλοκαίρι είχε συζητήσει για να έρθει στον ΠΑΟΚ, τον Γκουστάβο Βαρέλα, το γιο του Φερνάντο Βαρέλα, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στο 51 και στο 64 για την Μόντσα. Ο Άτζιτς στο 88 το 2-1 απλά μείωσε για τη Σασουόλο.

Ο Γκουστάβο Βαρέλα, ο οποίος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στο φετινό πρωτάθλημα με την Μόντσα, είναι δεύτερο σκόρερ με 4 γκολ μαζί με τον Ραϊμόντο της Φροζινόνε. 6 έχει ο εξής εντυπωσιακός Μάλεν, σαν να ζει τη δεύτερη νιώτη του είναι, στη Ρώμα του Γκασπερίνη. Αυτά και με το καμπιονάτο. Στα μη εμπορικά πρωταθλήματα, να δούμε και εδώ τι είχαμε. Είχαμε στο Βέλγιο νίκη για την Γάνδη που συνεχίζει ITT. Γάνδη Σταντάρ Λιέγκης 2-1 η νίκη για τους γηπεδούχους. Εύκολη νίκη για την Χρόνικεν. Χρόνικεν Τσβόλε 3-0. Λευκή ισοπαλία στην Τουρκία. Κασίμπασα Κόνια Σπορ 0-0.

Από το ποδόσφαιρο πάμε και στο μπάσκετ, όπου είχαμε το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, είχαμε τα ημιτελικά στο Super Cup της Ευρωλίγκας, είχαμε φιλικά παιχνίδια, να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε από τα επίσημα, εκεί όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-90 της Φενέρ στο Άμπου Ντάμπι, στον πρώτο ημιτελικό. Ολυμπιακός, ο οποίος έχανε καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, με ένα 23-12 στο τελευταίο δεκάλεπτο νίκησε την Φενέρ και πέρασε στον τελικό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, επιτρέψτε μου να πω, παρότι ήταν τρίτο σκόρερ, ότι έκανε πολύ μεγάλη διαφορά ο Χολ, ο ψηλός του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πάρει και διαβατήριο του Αζερμπαϊτζάν, παίζει με την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν. Ο Ντόντα Χολ είχε 12 πόντους και 12 rebound, double-double, 19 Φουρνιέ, 13 ο Μοντέρο, 10 ο Τζόζεφ για τον Ολυμπιακό. Για την Φενέρ 18 είχε ο Σίλτς, μεταγραφή από την Αρμάνι το καλοκαίρι, 17 ο Κέι και 10 ο Μπίνγκαμ. Επαναληπτικός του τελικού της Ευρωλίγκας στο Telecom Center, γιατί θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Εδώ είχαμε συγκλονιστικό ημιτελικό, ο οποίος κρίθηκε στην παράταση. Dubai Real 95-98. Και το Dubai ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά. Η Ρεάλ επέστρεψε και με ένα 7-10 στην παράταση πήρε την νίκη. Για την Ρεάλ είχαμε τον Καμπαρό να έχει 20 πόντους, τον Ταβάρες να έχει 20 πόντους, 15 ο Ντεκ, 13 ο Παντίγια, 10 ο Φελής, 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Το ίδιο και για την Ντουμπάι που θα είναι πολύ δυνατή φέτος, με τον Οκόμπο 24, ο Μπέικον 19, ο Ράιτ 12, ο Σιενγκέλη 11 και ο Καμπενγκέλε, ο Καναδός, 10 πόντους.

Στις 5 έχουμε Φενέρμπαχτσέ Ντουμπάι στο μικρό τελικό. Στις 8 μεγάλος τελικός Ολυμπιακός Ρεάλ και τα δύο παιχνίδια από την Νόβα. Στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος είχαμε Παρτιζάν ΠΑΟΚ 99-100 με τον buzzer beater του φοβερού και τρομερού Φώστερ χθες, ο Αμερικανός, ο οποίος πέτυχε 7 τρίποντα στο παιχνίδι, 7 στα 10 είχε ο Φώστερ. Σε ένα παιχνίδι πολύ ωραίο για όσους το παρακολούθησαν, με 199 πόντους, λογικό είναι με τόσους πόντους να είναι ωραίο το παιχνίδι. 27 έχει ο Όσμαν, 25 ο Φώστερ ήταν οι πρωταγωνιστές, πέτυχαν τους 52 από τους 100 πόντους του ΠΑΟΚ. 12 έχει ο Μίτρου Λόγκ, 8 είχε ο Αλεξάνδερ, 8 ο Χουγκάζ, 4 ο Χάτζινς, 10 ο Μουρ και 6 ο Καλάθης.

18 ο Χέρες για την Παρτιζάν, 16 ο Τανάσκοβιτς, 13 ο Τόμσον, 14 ο Κάρλινγκ Τζόουνς που είναι και το αστέρι της ομάδας του Καταλανού τεχνικού του Πεναρόγια. Και στο έτερο ημιτελικό του Παύλος Γιανακόπουλος, το 8ο τουρνουά, ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εύκολα της Μπουργκ. Κέρδισε με, θα σκορ λίγο να δούμε, με 90, όχι, θα ξεχάσαμε και τα σκορ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 21 πόντους, 90-69 την γαλλική Μπουργκ.

Για τον Παναθηναϊκό 18 πόντους είχε ο Φρανσίσκο, 15 ο Λεσόρ, 12 ο Μαντζούκας, 10 ο Μίτογλου, 9 ο Γιαμπουσέλε, 8 ο Μπαντιό, 6 ο Γκραντ, 5 ο Μπόγκα, 3 ο Πιτσιρικάς, ο Βαρβαρίτης, ο Ιάσονας με ένα τρίποντο, 2 ο Καλαϊτζάκης, 2 ο Χουάντσο. Για την Μπουρκ διασώθηκε ο Τάισον Γόκερ με 20 πόντους. Φιλική ήταν για τον Άρη στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, δύσκολα με 91-87. Ο Άρης έδειξε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σε παιχνίδι που δεν αγωνίστηκε ο Μουκόκα και ο Θανάσης Αντετοκούμπο. 13 ο Μήτρου Λόγκ, 11 ο Ρόμπινσον, 14 ο Τολιόπουλος, 16 ο Δημητρίγεβιτς, 1 ο Μποχολίδης, 10 ο Μόργαν, 8 ο Λιντέλ, 6 ο Χαραλαμπόπουλος, 2 ο Κώστας Αντετοκούμπο και 6 ο Μπίρτς.

Αυτά είχαμε χθες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είχαμε και μια φιλική νίκη του Περιστερίου της Καρδίτσας με 81-71. Να πούμε ότι σήμερα για το Παύλος Γιαννακόπουλος έχουμε στις 5 τον μικρό τελικό Παρτιζάν Μπουρκ και στις 8 ο τελικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από τον Sky, ο τελικός του τουρνουά. Επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου με την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, με την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος που ανοίγει σήμερα με δύο παιχνίδια στις 7 στο Περιστέριο. Ατρόμητος παίζει με την Κηφισιά, δύο ομάδες που δεν έχουν ακόμη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι ισόβαθμοι στην βαθμολογία, από δύο βαθμούς έχουν, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Και Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης, 7:30. Αύριο στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα διακόπτεται για 3 εβδομάδες και επανέρχεται με την έκτη αγωνιστική 10 και 11 του Δεκέμβρη με το πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Καραϊσκάκης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στο νέο πρωτάθλημα με εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα. Ο Άρης θα επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα με εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στο Βόλο. Η δράση συνεχίζεται με την τρίτη αγωνιστική στην Super Bet League 2 με δύο παιχνίδια σήμερα. Στις 4 αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Αύριο Κυριακή 3:15 Καλυθέα Πανσεραϊκός. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Πανσεραϊκός μετά την οκτάρα από την ΑΕΚ. Στις 5 Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς, Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Την Δευτέρα στις 4 Πύργος ΑΕΛ. Στις 5 Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης. Μόνο δύο ομάδες έχουν κάνει το απόλυτο μέχρι στιγμής, το 2-2 δηλαδή. Είναι ο Πανιόνιος και η Μαρκό, οι οποίοι έχουν από 6 βαθμούς. Ακολουθούν με 4 Ελλάς Σύρου, Πανθρακικός ΑΕΛ, Νέσος Χρυσούπολης και Ολυμπιακός Β', με 3 η Καλυθέα και ο Πανσεραϊκός, από έναν Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος, Πύργος, ΠΑΟΚ Β', αναγέννηση Καρδίτσας και χωρίς νίκη, η νίκη Βόλου του Στέλιου Μαλεζάκη, ο Αστέρας Τρίπολης Β'.

Τρίτη εθνική κατηγορία δεν έχουμε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε την επόμενη, όταν θα παίζουν οι εθνικές ομάδες. Θα έχουμε την τρίτη εθνική κατηγορία που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ο πρώτος και ο δεύτερος όμιλος που έχουμε και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. 27 του Σεπτέμβρη είναι η πρεμιέρα. Να αναφέρω και το πρόγραμμα: Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού, Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών, Πανεδεσσαϊκός Μπαμ, Ποσειδών Μηχανιώνας Πάο Κριστόνης, Φίνικας Πολύχνης, Κυλκυσιακός είναι για τον δεύτερο όμιλο που ξεκινάει 27 του μήνα. Επίσης να σας πω ότι μεσοβδόμαδα έχουμε τζάμπολ και στην Ευρωλίγκα. Κανονικά τα παιχνίδια 25 του Σεπτέμβρη, την Πέμπτη, έχουμε Πέμπτη και Παρασκευή τα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με εντός έδρας παιχνίδι με την Παρή και ο Ολυμπιακός ξεκινάει με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Μπασκόνια. Η Basket League ξεκινάει 3 του Δεκέμβρη, υπομονή άλλες 2 εβδομάδες. Με Μύκονος ΠΑΟΚ, με Καρδίτσα Άρης, με Ηρακλής Ολυμπιακός.

Θα πούμε σε λίγο με Νίκο Κουλιανό να κάνει ποδαρικό για τα στοιχηματικά. Να θυμίσω απλά ότι έχουμε στην Αγγλία 5 παιχνίδια. Τότε να μας τον Βίλα σε περίπου μία ώρα. Θα έχουμε τον Μπιλάρα λίγο μετά τις 2. Brighton Arsenal, ελληνική μονομαχία Τζόλης Κοστούλας. Everton Ipswich, Newcastle Hull του Κωνσταντίν Τζολάκη. Και Nottingham Coventry στις 7.30. Στην Ισπανία στις 3 ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο. 3 θα έχουμε και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. 5 και 4 το ντέρμπι των Βάσκων Μπιλμπάου Αλαβές. 7.30 Θέλτα Σαταντέρ. Και στις 10 η Σεβίλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου κόντρα στην Μπαρτσελώνα που έχει 7 στα 7 και δείχνει ασταμάτητη. Στις 4 για το καμπιονάτο Μπολόνια, Τωρίνο και Ουντινέζε Κάλιαρη. Στις 7 το πολύ μεγάλο ντέρμπι Ρώμα Ίντερ με τον Κουλιεράκη στον Πάκο για τη Ρώμα. 10 παρατέρατο Βενέτσια Λάτσιο του Γκατούζο και του Χρήστου Μανδά που ξεκίνησε εντυπωσιακά κάτω από τα δοκάρια για την Λάτσιο. Στην Bundesliga 4.30 Άιντραχτ Φράιμπουργκ. Η Φράιμπουργκ έχει 3 στα 3. Gladbach Mainz, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Augsburg και 7.30 Στουτγκάρντι Ντόρτμουντ με τον Καρέτσα να επιστρέφει στην αποστολή της Ντόρτμουντ. Θα έχουμε λίγο μετά τις 2 Μπιλάρα, λίγο μετά τις 2.30 θα πούμε τα δικά μας, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία. Λίγο μετά τις 3 Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, λίγο μετά τις 3.30 Γιώργος Χρυσοδήμο και σε λίγα λεπτά Νίκο Κουλιανό. Είναι πολύ πολύ γεμάτο και το σημερινό μας πρόγραμμα. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρίζουμε και με live score και ό,τι άλλο κινείται στην αθλητική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afro Line. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπόλης.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ξέχνα ότι ήξερες για τα burgers. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν burgers με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα burger, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Εδώ επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία και πάμε λίγο στα πιο σημαντικά, γιατί ένας συνάνθρωπός μας χρειάζεται αίμα. Ο Στέφανος Μισχόπουλος του Παντελή, 34 ετών, πάσχει από οξία λευχαιμία. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου, χρειάζεται αίμα και αιμοπετάλια. Αύριο είναι η μέρα αιμοδοσίας, ενώ για αιμοπετάλια δέχονται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Παπανικολάου, νοσοκομείο, Στέφανος Μισχόπουλος του Παντελή, 34 ετών. Αύριο για όσους μπορείτε να πάτε να δώσετε αίμα και αιμοπετάλια Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Παίζουν δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα του Super League 19 που έχει ξεκινήσει και αυτό εδώ και μερικές εβδομάδες. Ατρόμητος Κηφισιά 2-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 2-1, τα παιχνίδια 10 λεπτά πριν από το φινάλε. Στο 70 περίπου στην Ιαπωνία, Φουκουόκα Χιροσίμα 0-0, παίζει με 9 η Φουκουόκα. Καβασάκι Κασίμα 2-2. Πεντηκοστό λεπτό στα υπόλοιπα. Σιμίζου Ζεφ United 1-1, Ουράβα Ρεν Ντάιμοντ Τόκιο Βέρντι 3-0, Βάρε Ναγκασάκι Τσερέζο Οσάκα 1-0 και Φουγέντα Ομίγια 1-0. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0 στους νέους. Κάτι άλλο από ό,τι βλέπω δεν έχουμε. Θα τα δώσουμε σε λίγο τα υπόλοιπα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην στοιχηματική με Νίκο Κουλιανό για Bundesliga και όχι μόνο. Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι και σε σένα και στις φίλες και στους φίλους όλους.
0: Φήμες λένε θα πας να απολαύσεις τον Ταϊρή των φτωχών μετά.
1: Ταϊρή των φτωχών, να πω. Ποιος είναι ο Ταϊρή? Α, τον Αχιλλέα. Τι είναι? Περισσότερο στη γάλα θυμίζει.
0: Α, ναι.
1: Εξολοθρευτής παρά σχόρε. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει γίνει ντούκι, Νίκο, ε.
1: Ναι, ναι, περισσότερο δηλαδή το λέει ο coach, ο προπονητής, το λέει πάνε καθάρι στις βίστα.
0: Για ειδικές καταστάσεις το λέει, ε.
1: Ναι, ναι, είναι για ειδικές αποστολές ακριβώς.
0: Φίλε, αυτοί όμως είναι οι παίκτες του προπονητή. Αυτοί είναι που χρειάζονται σε κάθε ομάδα, είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ. Αφού το χαίρεται το παιδί, αυτό είναι. Αφού το χαίρεται. Είναι σημαντικό.
1: Καλά, χαίρεται. Έτσι, έτσι, να το χαίρονται όπως
0: θέλουν.
1: Να αφλούνται. Να έχουν τα μυαλά σε θέση.
0: Για να κάνω και το δέσμο όπως το χαίρεται και η Μπάγκερ. Δηλαδή την έλεγα χθες. Δεν είναι μόνο τα 7 γκολ, παιδί. Το απολαμβάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα πιάσει ρυθμό. Είναι, να μην
1: είναι άλλο level, είναι άλλο, ναι, level. Γιώργο, εγώ την είδα και με την Τότου που θεωρητικά είναι το αντίπαλο δέος live. Την είδα μπροστά μου από 20 μέρες. Φαινόταν ότι όποτε ήθελε πατούσε γκάζι, όποτε ήθελε έφευγε, όποτε ήθελε χαλάρουν τον ρυθμό.
0: Ναι,
1: το έλεγχε το παιχνίδι εκτός έδρας πολύ εύκολα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: μεταξύ του παιχνίδι που η Τότου είναι φέτος ξεκάθαρα η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Δηλαδή νομίζω ότι και η Τότου θα έχει απόσταση από τις.
0: Από τους υπόλοιπους, λες,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως το σημερινό πρόγραμμα, αν μπόρεσα να διακρίνω κάτι, είναι ότι δεν υπάρχει σημείο κάτω του 2. Δηλαδή και
1: όχι,
0: τα
1: είναι
0: 5.
1: Είναι πάρα πολύ αφύρωπα τα ζευγάρια. Πάρα, ναι, πολύ αφύρωπα, με δεδομένα, κάποια θετικά, κάποια αρνητικά. Είπαμε, όλες οι ομάδες θέλουν να πάνε πριν διακοπή με χαμόγελα, γιατί θα είναι ένα 20ήμερο μετά.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά νομίζω έχουμε τόσο μεγάλη.
0: Τόσο μεγάλη διακοπή, ναι. Τόσο μεγάλη. Εντάξει, οι Γερμανοί μας την είχαν συνηθίσει λίγο μεγάλη λόγω γιορτών και του βαρύ χειμώνα, αλλά σε αυτή την περίοδο.
1: Το κόψαν και αυτοί, όμως μετά.
0: Την περίοδο, ναι, τόσο μεγάλη είναι.
1: Δεν έχουμε, δεν
0: πρώτη φορά. Πάμε να δούμε τα μάτς.
1: Πάμε να τα δούμε ένα. Άιντραχτ Φράιμπουργκ.
0: Απόλυτα μοιρασμένο εδώ βλέπω.
1: Ναι, γιατί η Άιντραχτ έχει την έδρα, είχε την αλλαγή προπονητή που επηρέασε θετικά.
0: Ο Χίτερ, ναι.
1: Στο προηγούμενο παιχνίδι ακριβώς. Μετά την βαριά ήττα που είχε με την Άουγσμπουργκ, αντέδρασε καλά στο προηγούμενο παιχνίδι της. Δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, θα παίξει μπροστά με τους καλούς της η Άιντραχτ, έτσι, όποιοι είναι αυτοί οι καλοί, με Ουζούν, έχει καλό υλικό αμυντικό, ναι, έτσι δεν είναι, είναι μια χαρά ομάδα. Απέναντι στη Φράιμπουργκ, την οποία τα έχουμε πει. Εγώ προσωπικά ως όρο την έχω πάρει όλα, σε όλα
0: Σούστερ,
1: τα παιχνίδια της.
0: Προπονητάρα, 3-3.
1: 3-3, πάρα πολύ καλή ομάδα του Σούστερ, όπως είπες, με Ματάνο, Μισβοστά, Σουζούκι, Έγγελχα, Σέρχατ, όλα τα καλά παιδιά στην πίστα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα κιόλας ο Γούλιαν Σούστερ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Δύσκολο.
1: Από το γκολ νομίζω δεν θα μείνει το μάτς χωρίς γκολ από τις δύο πλευρές. Θα έχει γκολ. Γκολ και over 3,5 έχουν λήξει όλα τα παιχνίδια ως τώρα της Άιντραχτ. Να το πούμε αυτό. Είναι αίτητη η Άιντραχτ με την Φράιμπουργκ στα τελευταία 8 παιχνίδια μεταξύ.
0: Άρα έχει και παράδοση. Ναι.
1: Έχει, ναι, ναι, ναι, ναι, έχει. Ψιλοκατάκια είναι ο Στόρξ, ο οποίο τη βγάζει τι κάρτε, αν θέλει κάποιο να ασχοληθεί.
0: Μπορεί να κάνει και ειδικό με κάρτε.
1: Ναι. Δεν θα ασχοληθώ.
0: Όχι. Αμβούργο Κολονία.
1: Εδώ τώρα παίζει η χειρότερη ομάδα ως τώρα της Bundesliga, δηλαδή αν κάναμε ένα απολογισμό των πρώτων αγωνιστικών, το Αμβούργο έχει συντελεστεί 0-12. Και 0 βαθμούς βεβαίως, έτσι δεν είναι απλά ότι δεν έχει πάρει βαθμό, είναι ότι δεν έχει βάλει ούτε γκολ και δέχεται περίπου 4 ανά μάτς. Έτσι, είναι πάρα πολύ κακό το κλίμα στο Αμβούργο και ο προπονητής ο Πόλτσιν, εάν δεν κερδίσει σήμερα, νομίζω ότι δύσκολα θα μείνει, αλλά και προπονητή και στο Αμβούργο. Για τον νεαρό 35χρονο πλέον στη Γερμανία το έχουν κάνει θεσμό μετά.
0: Τίποτα, δεν έχει. Ηλικίες δεν παίζουν ρόλο.
1: 31 γίνεσαι προπονητής, ναι. Έχει προβληματάκια το Αμβούργο που παίζει με αυτό το 3-4-3 με Πόλσεν πάντοτε στην κορυφή. Δεν τραβάει η ομάδα και δέχεται και πολλά προβλήματα πίσω. Τώρα η Κολονία με Άκη αλλά και Ελμάλα στην αποστολή. Έτσι, κανονικότατα η Κολονία η οποία εντάξει, είναι μια ομάδα που ως τώρα νομίζω ότι έχει πάρει ακριβώς αυτά που άξιζε. Έτσι, διπλό με στη Χοφενχάιμ, βαριά ήταν με τη Στουτγκάρδη, ισοπαλία με τη Βέρντερ στην έδρα της. Νομίζω ότι θα σκοράρει αυτή τη φορά το Αμβούργο. Πιθανός κόμπος, Γιώργο.
0: Κόμπος και εδώ.
1: Ναι, θα πρέπει να βγάλει μια αντίδραση.
0: Να αντιδράσει. Ναι. Βέρντερ Αουγσμπουργκ.
1: Εντάξει, η Βέρντερ μάλλον από την πλευρά της έχει πάρει παραπάνω από όσα ενδεχομένως να άξιζε.
0: Ναι.
1: Στην πρεμιέρα ήταν πάρα πολύ κακή. Μετά στη μάτς με τη Λειψία κέρδισε, αλλά σε ένα περίεργο παιχνίδι όπου η Λειψία έχει περισσότερα expected goal αλλά δέχτηκε 3. Εντάξει, γενικώς η Βέρντερ είναι μια ομάδα έδρας. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε. Με τη Φράιμπουργκ βεβαίως ηττήθηκε, να το πούμε και αυτό. Έχει το Φούλκρουκ ο οποίος της δίνει το εύκολο γκολ πλέον.
0: Ναι.
1: Επέστρεψε ο ψηλός φόρμποστα. Παίζει με μια καταπληκτική ομάδα όπως είναι η Άουγσμπουργκ, η οποία λίγο έλειψε να κάνει το 3-3.
0: Ναι, ναι.
1: Σοφαρίστηκε από το φινάλε. Έχει ξεκινήσει καλά, με τεσσάρες, με τριάρες. Νομίζω ότι η βάση μας είναι το γκολ και μετά γίνω προς την Άουγσμπουργκ που είναι
0: δεξιά. Ναι.
1: Με Φουλχάουερ, με Ιμπραήμοβιτς είναι πάρα πολύ καλή.
0: Κάτσε έχει δύο με γκολ, κάπου κάτι τέτοιο.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Gladbach Mainz, και εδώ η Gladbach δεν έχει νίκη.
1: Ναι, και η Gladbach δεν έχει νίκη, δεν παίζει καλά. Έχασε και ένα δικό της παιχνίδι με την νεοφώτιστη Εύβεσμπερκ πριν από δύο παιχνίδια. Απέναντι σε μια Mainz η οποία σίγουρα δείχνει πολύ καλύτερη εικόνα. Και εδώ για μένα το μάτς βγαίνει προς τα δεξιά με γκολ. Η Gladbach βέβαια σήμερα δεν θα έχει και τον καλό της.
0: Ο Κλάιντς, τιμωρημένος. Ναι.
1: Πήρε κόκκινη στο μάτς με τη Φράιμπουργκ. Επιστρέφει τουλάχιστον ο Χασιόκα, ο δεξής μπακ της. Αναμένεται να πάρει και θέση βασικού. Δεν πήθη η Gladbach.
0: Όχι, δεν πήθη.
1: Το μάτς λογικά θα έχει γκολ. Πιστεύω και εδώ πάμε για γκολ και over στο παιχνίδι.
0: Και έχουμε και το Στουτγκάρδι Ντόρτμουντ στις 7.30 με Καρέτσα στην αποστολή, αλλά η Στουτγκάρδι είναι ομάδα που παίζει Champions League.
1: Ναι, πάρα πολύ καλή η Στουτγκάρδι και στο προηγούμενο μάτς με την Χόφενχάιμ που γνώρισε την ήττα, μάλλον κάτι δεν πήγε καλά όσον αφορά την επίθεσή της, γιατί πίσω το δέχεται τον γκολ η Στουτγκάρδι. Έχασε αρκετές ευκαιρίες, φρυδιάσκε που μετά το 1-1 έφαγε πάλι γκολ, έγινε 2-1 η ομάδα του Χένες. Όπου ξεκίνησαν, είπαμε, με 2-2 στην έδρα τους, να βάλω και το κύπελο, εκτός δεν πάει καλά. Δεν θα είναι εύκολο για κανέναν, βέβαια η Dortmund έχει πολύ καλή παράδοση εκεί, η Dortmund που ακόμα δεν έχει χάσει, έτσι, δεν έχει τυφεί, έχει 3-3 στο πρωτάθλημα, να δική της ήταν το Super Cup με την Bayern εκεί στα τέλη του Αυγούστου. Ο Καρέτσας βρίσκεται στην αποστολή. Κανονικές προπονήσεις έχει κάνει, δεν ξέρω, νομίζω αν δεν το δούμε βασικό θα το δούμε σίγουρα.
0: Αλλαγή, ναι, λογικά θα έρθει από τον πάγκο.
1: Ναι. Οι Γερμανοί βάζουν τον Νουανέρη βασικό.
0: Ναι, Νουανέρη, Φάμπιο Σίλβα και Γκυρασί.
1: Γκυρασί, ακριβώς. Αλλά μπορεί να το δούμε. Ντεμίροβιτς πάρα πολύ καλός, με Ουντάφ, είναι καλή και Στουτγκάρδη. Και εδώ η στρώση μας είναι το 1-1 και εδώ γίνω πάλι όμως πάλι προς τα δεξιά για την Dortmund.
0: Προς την Dortmund. Άρα στα αυτά που έχουν έτσι αποδόσεις που είναι πολύ πολύ δύσκολα και είναι αμφίροπα.
1: Δύσκολα παιχνίδια, ναι, δύσκολα. Δεν είναι να κρεμαστεί σήμερα την Γερμανία, πιο πολύ με τα γκολ. Αλλά ναι, όντως, γένω
0: προς τα δεξιά.
1: Πιο ποιοτικές ομάδες που είναι οι φιλοξενούμενες. Augsburg, Ντόρτμουντ, ναι, προς εκεί,
0: εκεί,
1: ναι.
0: Εκεί. Ναι. Μάλιστα. Τι έχουμε, Τουρκία έχουμε, τίποτα, έχουμε...
1: Τουρκία έχουμε το Super Derby, ναι, σήμερα, σωστά, στην Τραπεζούντα, εκεί όπου μετά το κακό ξεκίνημα, εφόσον πήρες, όταν πήρες παιχταράδες,
0: ναι,
1: μετά και δεν σου κάνει ομάδα δουλειά, μετά ο εύκολος στόχος είναι ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Η Τραμζοσφόρ στην Τραπεζούντα, μετά την ήττα, που δεν, πραγματικά δεν ήταν καλή όμως, ήταν πολύ κακή η εμφάνιση της Τραμζοσφόρ την προηγούμενη εβδομάδα στο... Εικόνιο,
0: ναι,
1: ταξιτάριξαν όλα στον προπονητή και, ναι, είχαμε αλλαγή τεχνικού, ναι, έτσι, δεν πήγε τίποτα καλά στο Εικόνιο, πλέον ο Φατίχτε και
0: αποχαιρέτησε
1: Τόμας Ράις πλέον, αυτός που θα οδηγήσει την Τραμζοσφόρ, όπως λένε ο Γερμανός, στις επιτυχίες, είναι ο τεχνικός της Λουντογκόρετς, άφησε τη Λουντογκόρετς ουσιαστικά στα κρύα του Λουτρού, να πούμε, έτσι.
0: Ναι, ήταν η πρόκληση αυτή που είχε.
1: Ναι, δηλαδή φαντάσου, η Λουντογκόρετς, ναι, μια χαρά ήταν στη Βουλγαρία και τον προπονητή της, έδιωξε η Τραμζοσπόρ.
0: Έχει περάσει πάμε και από Μπόχουμ, Σάλκε στο παρελθόν και δύο χρόνια έκανε καλά και με τη Σαμσουσπόρ. Μάλλον από εκεί τον ήξεραν.
1: Τον είχαν τσιμπήσει,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Πλήρωσε και ξαφνικά άφησε τη Λουντογκόρετς χωρίς προπονητή. Δηλαδή για μένα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Είναι λίγο, ναι, τώρα τι ξέρω τώρα.
1: Άλλο σου πάρουν παίχτη και άλλο σου πάρουν προπονητή. Δηλαδή, ναι, παίχτη άντε σε παίρνουν. Okay. Αλλά τώρα να έχει στρωμένη μια ομάδα.
0: Λέει, επειδή... Αλλά, επειδή το είδα, 14, ναι, Ιουλίου ανακοινώθηκε, 17 Σεπτεμβρίου, δηλαδή δούλεψε δύο μήνες.
1: Δύο μήνες, ναι, ναι, ναι. Και
0: δηλαδή,
1: τι αποφάσισαν τα
0: αυτό,
1: λεφτά.
0: Αυτό εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πώ να νιώθω τώρα και σε Λουντογκόρετς, α πούμε. Εντάξει, ποσός μας ενδιαφέρει, απλά θέλω να πω ότι
0: Money Talks. Ναι, ναι, ναι, Money Talks. Σωστό, σωστό.
1: Η Τραμζοσφόρ τώρα, εντάξει, ό,τι και να πούμε, το ρόστερ της είναι... Τι να πούμε τώρα, με ο Νουάτσο κορυφή, με Σαλάχ, με Φαμπίνιο, με Τουφάν, με Στέφαν Σάβιτς πίσω στον Μπονανά, κάτω τα δοκάρια, ο Νάνα. Εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει 5-6 παίχτες που είναι παγκοσμίου επίπεδου, είναι, ναι, δηλαδή top level.
0: Mm.
1: Η Γαλατά δεν είναι καλά, Γιώργο.
0: Δεν παίζει καλά, ναι.
1: Δεν παίζει καλά.
0: Το βλέπω
1: δεν
0: κι εγώ.
1: Όσιμεν μάλλον θα είναι στη διάθεσή τους. Δεν ξέρω αν θα τον βάλουν βασικό. Είναι ένα θέμα.
0: Δεν
1: ο Λεμινά
0: να
1: παραμένει εκτός, ναι. Ο Λεμινά παραμένει εκτός. Ναι, με κερδίζει, αλλά κερδίζει πολύ δύσκολα, όπως έκανε και προχθές που κέρδισε την Κωνσταντίνα 1-0 με το μακρινό σου του Μπαρταξή. Δηλαδή, ναι, το τόπερ ανέβηκε, σούταρε και βάλε γκολ.
0: Αυτή που παίζει πιο καλά τελευταία, το έβλεπα την Πέμπτη, είναι η Μπεσίκτας. Με τη Μαρσέγγι ήταν πολύ καλή.
1: Είναι καλά φέτος, ναι, είναι
0: και
1: καλά.
0: Και αρχίζω και συμπαθώ και τον Ιταλιάνο, ο οποίος όντως έκανε δουλειά στη Φιωρεντίνα. Γιατί
1: ναι.
0: Είδα και έκανε χαβαλέ με το Βλάχος, έχει και καλό το κλίμα δηλαδή. Είναι,
1: ναι,
0: παίζει καλά.
1: Είναι καλές οι νεοφώτιστες φέτος στην Τουρκία και εγώ δεν το κρύβω ότι έχω παίξει αρκετές φορές και τα έχουμε
0: Τσορούμ.
1: Στον Πετσό, τόσο την Τζόρουμ. Του φίλου μας του Αλέξανδρου του Κιζηρίδη.
0: Κιζηρίδης,
1: που θα πηγαίνει εξαιρετικά. Έχει βάλει ήδη 3-4 γκολ, έχει δώσει ήδη 2-3 ασίς. Σήμερα με την Αλάνια εγώ του δίνω πάλι προβάδισμα. Αλλά πάρα πολύ καλή είναι η Αμέντ. Όπου μέσα ειδικά στον Διαμπαρκήρ δεν σηκώνει η μοίρα σου παθήτης. Είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή και απορώ πώς τη δίνουν ακόμα outsider την Αμέντ όταν παίζει στο γήπεδό της. Δηλαδή βλέπεις κάτι τριάρια, κάτι τεσσάρια.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα μπροστά. Έχει φέρει και αυτόν τον Όρμπαν από την Χόβερχάιμ που της δίνει τρομερή ποιότητα. Γενικότερα η Αμέντ είναι μια ομάδα που ο κόσμος ας την προσέξει.
0: Ναι. Αύριο παίζει με την Μπεσίκτας βέβαια, αλλά.
1: Ναι. Μιλάω για τα εντός έδρας.
0: Ναι, ναι. Και έχει τον πρώην.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τρίτη πίσω από Γαλατά και Μπεσίκτας.
0: Και έχει τον πρώην goalkeeper του Παναθηναϊκού, τον Λαφόντ.
1: Ναι, το Λαφόντ.
0: Κάτω από
1: το κουμπαράκι.
0: Και προπονητή το φίλο, τον Χάση, τον Αλβανό, ο οποίο είναι παλιά μπιπ.
1: Παλιά καραβάλα, και από Ολυμπιακό, από Άντερλεχτ.
0: Οπότε ξέρει, ναι.
1: Αυτά από Τουρκία τώρα για σήμερα. Δεν ξέρω, μην δούμε την Τραμζοσπόρ να κάνει μεγάλη νίκη.
0: Α, νέος
1: προπονητής. Δεν πάμε το φαβορί, ναι. Ασοχή πιο πολύ βλέπω.
0: Μάλιστα. Κάτι Γαλλία, για να σε πάω και εκεί για να κλείσουμε και Ελλάδα.
1: Στη Γαλλία έχω φωνή ότι η Λιόν θα κερδίσει.
0: Ήταν καλή με την Άντερλεχτ μεσοβδόμαδα.
1: Και γενικώς είναι καλή η Λιόν.
0: Ρολάρι, ναι. Παίζει με τη Ρέν, καλή απόδοση.
1: Δεν θα είναι εύκολο το μάτσο, αλλά και η Ρέν είχε παιχνίδι και μάλιστα αυτή εκτός. Ναι. Έχω μια φωνή για την Ολυμπίκ Λιόν.
0: Είναι καλή απόδοση τουλάχιστον, 2-15.
1: Τώρα, όσον αφορά τα παιχνίδια σήμερα, λέω να ρίξω μια κόκκινη στο Άρης Ηρακλής.
0: Μαζί είμαστε. Με Βεργέτη. Ναι,
1: ναι, ακριβώς.
0: Εγώ βλέπω κόκκινη. Εγώ μη σου πω ότι βλέπω και στο άλλο που σκοτώνονται. Ένα σκοτώνονται.
1: Σε διάβασα.
0: Γιατί πολύ άγχος, ρε φίλε. Και ο Κέρκες και ο Λέτο τώρα χωρίς νίκη, ναι, παίζουν και δυνατά.
1: Μέσα εκεί να πέσουν κορμιά,
0: Μήπως και εκεί πέσουν. Ξέρω εγώ, αν και σκεφτόμουν και τον γκολ-γκολ.
1: Ναι, είναι, και τον γκολ-γκολ παίζει. Και
0: είναι δύο ομάδες που έχουν. Δηλαδή τώρα, άμα δεν έχεις κερδίσει και πας και στη διακοπή, είναι αυτό που λες. Είναι τρεις εβδομάδες στη διακοπή. Μετά θα έχεις πολύ γκρίνια.
1: Βέβαια. Γενικώς, όποιος δεν κερδίσει αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ γκρίνια. Γιατί δεν θα έχουμε άλλο παιχνίδι μπροστά.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Να καλύψουμε το κενό.
0: Που το ξεχνάς. Ναι, τρεις εβδομάδες πας με αυτό. Θα έχεις να σκέφτεσαι την γκέλα έκανα και την γκρίνια. Αλλά και το Βεργέτη που είναι γενικά ρέφερι που βγάζει κάρτες.
1: Ναι, είναι ακριβώς. Λόγω Βεργέτη και εγώ νομίζω και λόγω ντέρμπι ένταση.
0: Ναι. Στυλ παιχνιδιού.
1: Ναι, και οι δύο ομάδες το θέλουν το μάτς πολύ. Προέρχονται από φωνές και οι δύο που αδικήθηκαν. Δεν νομίζω. Θα έχουμε νεύρα στο μάτς, νομίζω δεν θα είναι
0: ήρεμο
1: παιχνίδι.
0: Πιθανή η καρδιά.
1: Δεν θα είναι ήρεμο παιχνίδι.
0: Ωραία. Αυτά Νικόλα μου.
1: Τα υπόλοιπα Bet Show, εκεί που έχω και τις επιλογές μου και από την Αγγλία, το νησί που κρατήσαμε και έξτρα πραγματάκια.
0: Ωραία.
1: Μπορεί ο κόσμος να μπει, να διαβάσει όλες τις στήλες. Η φινότερη συνδρομή, πανελλαδικό.
0: Είμαστε κομπλέ έχουμε... από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, έχουμε 9 tipsters για όλα τα γούστα.
0: Με κόκκινο να κάνει την αρχή, γιατί ο Γρηγόρης γράφει πάντα 12 και 1.
1: Ο Γρηγόρης ανοίγει πάντοτε την αυλαία κάθε. Έχουν ανέβει και 9.
0: Και 9. Βλέπω πρωινή μας πέρασαν. Πετρίδης, πρόπου Μαντζού.
1: Καλά, Πετρίδης ούτως άλλως είναι.
0: Τότης, Τέριαξ, Λιάκος.
1: Σαββατοκύριακο μας βάζει τα γυαλιά ο Γρηγόρης.
0: Εγώ, εσύ και ο Βραζιλιάνος ήμασταν οι τρεις τελευταίοι μετά τις 12.
1: Εγώ ήμουν ο τελευταίος που πάλι ανέβασα μία παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν ο τελευταίος.
0: Είμαστε κομπλέ. Είμαστε κομπλέ. Πραγματικά με το που μπει κάποιος, πέρα είναι αυτό ρε παιδί μου, αυτό, είναι μια ηλεκτρονική εφημερίδα. Είναι μια ηλεκτρονική εφημερίδα με ο καθένας στο πόστο του, ο καθένας στο ρόλο του και
1: αυτό
0: τα...
1: Αυτό θέλαμε κιόλας Γιώργο να κάνουμε, ξεφεύγοντας από τα στερεότυπα της έννοιας να δώσουμε μυστικά 50 ευρώ το η συνδρομή για να διαβάσεις εγώ δύο σημεία που θα δώσουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Telegram και δεν συμμαζεύεται. Εμείς εδώ έχουμε κάνει μια δουλειά πολύ διαφορετική, μια ηλεκτρονική εφημερίδα. Ακριβώς.
0: Και είναι και ακριβώς. Και προφανώς πιο λαϊκές οι τιμές.
1: Γιατί ο κόσμος τώρα... 20 ευρώ το μήνα για 9 στήλες.
0: Ναι, και ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα και τα βαριά πορτοφόλια να βάζει τα 1,20, 1,25 να πάει να κάνει.
1: Όχι, αυτά δεν μας απασχολούν καν αυτά. Έτσι, ναι,
0: είπαμε, το στοίχημα είναι όσα μας περισσεύουν για να το διασκέδαση κλπ. Με τεκμηρίωση.
1: Περνάμε καλά αυτή την. Τη φάση ερωτελεστίας της μελέτης, ακούω ραδιόφωνο, διαβάζω 3-4 τύψες που εμπιστεύομαι και να παίξω εγώ τα δικά μου σημεία, τα βάλω με τη δικιά μου χημεία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά,
0: ακριβώς.
1: Γιουργάρα μου.
0: Έγινε, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά και με Νίκο Κουλιανό. Τώρα και εγώ δεν το είδα. Από τον Γιώργο τον Πετρίδη το τσέκαρα. Έχουμε και Super Cup στην Ισπανία σήμερα. Μπάσκετ, Μπανταλόνα Μπασκόνια στις 7 και Βαλένθια Μπαρσελόνα στις 10. Μπαίνετε, betshow.com, επιλογές. Από τον Γιώργο Πετρίδη που ασχολείται με τα μπασκετικά μας και στην Ιταλία Super Cup. Τερτόνα Βενέτσια, Τορτόνα Βενέτσια στις 6, 9 παρατέρτο Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια. Το δικό μας Super Cup είναι σε λίγες ημέρες, τελικά θα γίνει στο Περιστέρι, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, θα γίνει και κλεισμένο το θυρών. Ήταν να γίνει στη Ρόδο, τελικά θα γίνει στο Περιστέρι και κλεισμένο το θυρών με τους δύο ημιτελικούς Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ΑΕΚ. Αυτά. Και με το μπάσκετ, λοιπόν, για να δώσουμε λίγο και το live score. Λοιπόν, live score με παιχνίδια που έχουμε αρκετά. Έχουμε τελικά αποτελέσματα στους νέους. Ατρόμητος και Φυσιά 2-1. Ο ΠΑΟΚ, η μικρή του ΠΑΟΚ έσωσαν τον βαθμό στο φινάλε. Πανετολικός ΠΑΟΚ 2-2. Είναι για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League κάτω 19. Ο Παναθηναϊκός προς το παρόν έχει το απόλυτο, πάει για το απόλυτο, για το 4 στα 4 έχει 12 βαθμούς. Ο Άρης έχει 3, ο ΠΑΟΚ έχει 4, ο Ηρακλής έχει 2. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά οι ομάδες της πόλης, είναι πολύ νωρίς βέβαια αυτό το πρωτάθλημα. Πανετολικός ΠΑΟΚ 2-2, Όφι Αστέρας 1-0 στα πιτσιρίκια. Στο πρωτάθλημα Super League κάτω το 19 και Ατρόμητος και Φυσιά 2-1. Η Ιαπωνία λίγο πριν το φινάλε Φουκουόκα Χιροσίμα 0-1, προηγήθηκε η Χιροσίμα με 9 παίζει η Φουκουόκα από το πρώτο ημίχρονο. Και Έχουμε καθυστερήσεις Καβασάκη, Κασίμα 2-3. 65ο λεπτό, Σιμίζου, Ζεβ United 1-1. Ουράβα, Ρεν Ντάιμον, Στόκιο Βέρντι 3-1. Βάρε Ναγκασάκη, Τσερέζο Σάκα 1-1. Και Φουγέντα, Ομίγια 1-0. Ημίχρονα. Στο πρωτάθλημα Super League κάτω των 19, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Στην Ιαπωνία, FC Tokyo Nagoya 0-0. Ο Καϊάμα και ο Τοσάνκα 1-1. Νιγκάτα Γιουμπίλο Ιβάτα 1-0. Μοντέντιο Γιαμαγκάτα το Γιάμα 0-0. Σαγκάν Τόσου Ιβάκη 0-0. Σόναν Μπερμάρε Μπλάουμπιτσα Κίτα 0-1. Βέτφορετ Κόφου Τακουσίμα Βόρντις 0-0. Γιοκοχάμα FC Μαμπάρι 1-0. Ημίχονα στην Κορέα. Ανιάνγκουλ Σαν 1-0. Γκίμπο FC Μπουσάνι Πάρκ 1-0. Σεούλι Λαντ Νταϊγκού 1-1. Και στην Ουκρανία Χάρκοβο Μπουγκόνιβα Τσέρνιβτσι 0-0. 30 λεπτό Γιοκοχάμα Μαρίνος Μίτο 1-0. Και ξεκίνησε το παιχνίδι των γυναικών. Πρώτη αγωνιστική με ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Προηγείται ο ΠΑΟΚ στο 15ο λεπτό. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 στο πρωτάθλημα των γυναικών, πρεμιέρα σήμερα.

0: Είναι και τηλεοπτικό από την κρατική τηλεόραση που έχει τα δικαιώματα του πρωταθλήματος των γυναικών, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Καλησπέρα στο Βαγγέλη, καλησπέρα στο Γιάννη. Ναι, γεια σου Γιαννάρα μου. Με Νίκο Κουλιανό που κουβεντιάσαμε, ο Νίκος κράτησε τη Λιόν στη Γαλλία, προς τα δεξιά πηγαίνει με γκολ στην Bundesliga, στο Werder Augsburg και στο Stuttgart Dortmund, πιο πολύ προς τα εκεί, και κρατήσαμε και την κόκκινη στο Άρης Ηρακλής. Θα πούμε λίγο αργότερα και τα ρεπορτάζ για την Super League, τα δύο παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Καλησπέρα και στον Νικόλα. Γεια σου Νικόλα. Όχι, με Μπιλάρα δεν μιλήσαμε, τώρα θα μιλήσουμε, ρωτάει ο Νικόλας. Λίγο μετά τις 2 έχουμε το ραντεβού με τον Βασίλη, γιατί έχουμε και παιχνίδι στις 2.30, και με αυτό θα πάμε στο break and meal, να δώσω τις ενδεκάδες από το παιχνίδι ανάμεσα στην Tottenham και την Aston Villa που ψάχνουν την πρώτη νίκη στο Λονδίνο. Η Tottenham με τον Τσέχο, τον Κίνς και κάτω από τα δοκάρια. Ο Πέδρο Πόρο επανέρχεται στην άμυνα δεξιά, ο Ρόμπερτσον αριστερά, πρώην της Λίβερπουλ. Φανέκε και Φάντερ Βεν, οι δύο Ολλανδοί στα στόπερ. Τον Άλλη επιστρέφει και αυτός, και Μπετανκούρ στα χαφ. Σάβιο, Φερνάντες, Μαρμούς και Σολάνκε, η εντεκάδα του Ντετζέρμπι για την Τότεναμ. Και η Άστον Βίλα του Έμερι με τον Σουζούκι, τον Ιαπωνέζο κάτω από τα δοκάρια. Χουάν Μπισάκα, Λίντελοφ, Μίνξ και Ρουγκέρι στην άμυνα. Ζωάο Γκόμες, Καμαρά στα χαφ. Μαγκίν, Μπουεντία, Μαντζάμπι και Τζάκσον στην επίθεση. Θα πάμε σε break. Τίτλο επικαιρότητας από τον Γιώργο Πετρίδη. Διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρίζουμε με Μπιλάρα και όχι μόνο.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλό μεσημέρι. Ολοένα και πιο πιεστική γίνεται η κατάσταση στις τιμές της ενέργειας, αφού το νέο πολεμικό μέτωπο που άνοιξε στη Μέση Ανατολή μεταξύ των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές στην Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι από την έναρξη της πολεμικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε για εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα 90 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ίδια ακριβώς ποσότητα ενέργειας. Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του 17χρονου μαθητή, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή χθες το μεσημέρι, ενώ βρισκόταν στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Κλειστό το παραμείνει για 6 ώρες από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης, τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το flyover. Πιο συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 στο Παπαγεωργίου και K6 στα Μετέωρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.

0: Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 7 λεπτά μετά τις 2 μεσημεράκι Σαββάτου, 19 του Σεπτέμβρη σήμερα. Μετρόπολης ακούτε 95 FM, είναι το Μπετσό του Σαββάτου. Θα κουβεντιάσουμε με τον Πιλάρα σε λίγο για την Αγγλία και όχι μόνο. Ξεκινάει άλλωστε σε κάνα 20 λεπτό και το παιχνίδι στο Λονδίνο, τότε να μάθει το Βίλα με αυτό το εντυπωσιακό. Τα κουβεντιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Βασίλη, ότι είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν βάλει ακόμη γκολ στο πρωτάθλημα. Και αν δει κανείς τα ρόστερ και την ποιότητα που έχουν, θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είναι 4 90 λεπτά, δεν είναι ούτε 1 ούτε 2. 0-5 η Tottenham, 1-7 η Aston Villa. Η Aston Villa έχει βάλει γκολ. Διορθώνω, η Aston Villa έχει βάλει γκολ. Η Tottenham δεν έχει βάλει και οι Coventry είναι οι μοναδικές που δεν έχουν βάλει. Και η Aston Villa, θα μας τα πει ο Βασίλης, νομίζω πρέπει να έκανε νίκη και στο League Cup. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, η Aston Villa τσούκου τσούκου πάει να κουνηθεί. Εδώ έχασα την Nottingham, αλλά έβαλε επιτέλους γκολ.
0: Ναι.
1: Έκανε νίκη και στο League Cup, έβαλε 4 γκολ. Εντάξει, League Cup είναι okay, αλλά έβαλε και 3 μέσα στην Breeze, στο Champions League.
0: Σωστό. Η Tottenham είναι αυτή που.
1: Και η Tottenham έβαλε γκολ στο League Cup.

0: Πάλι με τη Λίβερ, σωστά.
1: Το πρώτο της, ναι. Το πρωτάθλημα έχει 0-5.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τι να συζητάμε. Αν και αν θες την ταπεινή μου άποψη, το μεγάλο παιχνίδι σήμερα τώρα νωρίς δεν είναι το Tottenham Aston Villa, αλλά είναι αυτή η ματσάρα που έχει στη Champions, το Millwall
0: West Ham.
1: Όποιος ξέρει από ποδόσφαιρο και ασχολείται σοβαρά, ξέρω ότι είναι από τα πιο μεγαλύτερα derby μίσους,
0: με επεισόδια.
1: Όχι στην Αγγλία, επεισόδια φοβερά. Έχουν γυριστεί ταινίες και ντοκιμαντέρ για αυτό το πράγμα. Πρέπει να τις έχει δει το Green Street Hooligan, πρέπει να τα έχουν δει ο κόσμος.
0: Και πώς έτσι και τώρα, επειδή έπεσε η West Ham, να τα ξαναπούν δηλαδή.
1: Ναι, μετά από 14 χρόνια τα λένε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αστυνομία στο Λονδίνο είναι όχι απλά επιποδός. Έχουν επιστρατευτεί σκυλιά, άλογα, drones, 400-500 αστυνομικοί, έχουν κλείσει δρόμοι. Δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πέρα από το παιχνίδι στα παιχνίδι να ήθελα μερικές κάμερες έξω από το γήπεδο.
0: Έξω από το γήπεδο.
1: Ναι, θα... να πιάσω κλίμα, ναι, το τι θα γίνει.
0: Θα ήθελες, Βασίλη, να πας ένα τέτοιο μάτς, ε?
1: Ω, ναι, δεν το συζητάω. Πω. Είναι μια έκφρα που ξεκινάει από το 1900 εκεί. Ήταν εργάτες και ιδίως σε ναυπηγή, αν δεν κάνω λάθος. Εργατική τάξη. Και όλα ξεκίνησαν ουσιαστικά από μια απεργία.
0: Ναι.
1: Που οι μεν ήταν απεργοσπάστες, νομίζω, της Millwall, οι δε τήρησαν την απεργία της West Ham.
0: Ναι.
1: Δεν, δεν είναι, ας πούμε, θρησκευτική κόντρα όπως είναι Προτεστάντες Καθολικοί. Στο
0: διαβάζω τώρα από το Eurofoot, τετραπλάσια αστυνομική δύναμη σε σχέση, ναι, με οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι της κατηγορίας.
1: Ναι, δεν το συζητάω τώρα, και γι' αυτό και το βάλανε και 12.30 το μεσημέρι στην Αγγλία, είναι κατά μεσήμερο, έτσι.
0: Και βλέπω το 2009 είχε και μαχαίρωμα και τραυματισμό.
1: Ναι, ρε, άστο, δίνει ραντεβού απ' έξω, δεν πλησιάζει τις pub των μεν ιδέ και ανάποδα. Είναι πολύ άγριο μάτς.
0: Ναι. Άρα,
1: όχι μάτς, πολύ άγρια ατμόσφαιρα.
0: Θέλοντας και εμείς θα το δουν ως δυνατό ντέρμπι, λογικά και οι ομάδες. Λέω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: πώς.
1: Πιστεύω θα το δουν. Δεν είναι τυχαίο, επειδή το κοίταγα χτες, οι κόκκινες κάρτες σε ένα παιχνίδι,
0: ναι,
1: παίζουν συνήθως από εδώ 3,5, 3,80, 4 εκεί μέσα.
0: Ναι, όχι. Ναι, 2,75 δίνει.
1: 2,70.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα οι εταιρείες
1: δερμοκρατίας. Τώρα... ξέρουν ότι αν η ατμόσφαιρα, η εξωγηπαιδική μεταφερθεί και μέσα στον νοτικό χώρο,
0: ναι,
1: θα γίνει πανηγύρι. Θα γίνει σφαγή.
0: Κόκκινη, δηλαδή, 2,75.
1: Ναι, αν μου έλεγες τώρα είσαι στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να δεις και τα δύο παιχνίδια. Θα πας να δεις το Tottenham Aston Villa στο Λονδίνο ή το Millwall West Ham.
0: Ο κλασικός ο Ελληνάρας θα πάει στη Millwall.
1: Δεν θα το συζητούσα καν. Δηλαδή δεν θα υπήρχε σκέψη. Ποια Tottenham τώρα, πάνω κολέγια. Θα πήγε να δεις παιχνίδι, να δεις μπάλα τώρα. Και να γίνεται με τάκλη στην καροτίδα και να γίνεται μάμα και γιο.
0: Σε σουγιάς, ναι.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Αυτό είναι το μεγάλο.
0: Άρα δεν την αποκλείς την κόκκινη, αν και είναι πετσοκομένη φουλ.
1: Όχι, δεν αξίζει. Δεν αξίζει τώρα. 2,70 τώρα κόκκινη κάρτα στο μάτς. Σου είπα. Μια μονάδα κάτω, οι κάρτες παίζουν και 3,60, 3,70. Τώρα γελάει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το συζητάω καν.
0: Σωστό.
1: Από εκεί πέρα, τότε να δει τώρα τι να σου πω. Το είπε και εσύ, ο χορός των καταραμένων είναι.
0: Ναι.
1: Ένα κλικ που το κάνει η Βίλα, πρέπει να πω.
0: Ο Νίκος λέει ότι αν παίξει κλωτσιά, λέει κόκκινη και για τις δύο ομάδες, λέει δίνει 12. Εκεί να πάει σε ένα καφέ. Άντε, λες,
1: ναι,
0: μήπως γίνει κάτι.
1: Να πάει σε ένα καφέ, ναι.
0: Ναι. Μια μανούρα.
1: Ναι.
0: Το 12. Στο 2,70 όχι.
1: Ναι. Σου λέω. Είναι αν περάσει, γιατί μπορεί και να μην περάσει. Δηλαδή,
0: ναι,
1: το μάτι να δούμε απλά παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Στην κερκίδα γίνεται η σφαγή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το τι βρυσίδι, αυτά που πάει σε αγγλικά γήπεδα πλέον και δεν τα έχει συνηθίσει ούτε στην Ελλάδα πλέον.
0: Όχι, όχι, ναι, σωστό.
1: Η πινελίκη πέφτει. Οι χειρονομίες, τι ντου έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Οι πεσήματα, τι. Άστο.
0: Τότε να Βίλα δεν είναι λίγο πολύ το 4-20
1: στη
0: Βίλα.
1: Αυτό πήγα να πω. Με προκαλεί προς τα δεξιά. Αυτό εκεί θα έλεγα. Και
0: ναι.
1: Ο φίλος ρώτησε κάτι και σταματήσαμε. Δεν είναι. Τώρα δεν γίνεται να βλέπω ένα 85 ομάδα η οποία δεν έχει βάλει το γκολ.
0: Ναι.
1: Και τα προβλήματα της τότε είναι πολύ πιο, πώς να το πω, δομικά.
0: Ναι.
1: Χτίζεται μια ομάδα. Η Aston Villa βεβαίως άλλαξε και αυτή πάρα πολύ, έχασε και πήρε, αλλά δεν αλλάζει μορφή. Απλά οι νέοι παίκτες είναι θέμα να πούνε στα παπούτσια των παλιών.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό.
0: Τη φιλοσοφία του.
1: Μπράβο, αυτό. Είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα. Άλλο χτίζω από την αρχή κάτι. Με προκαλεί, θα σου πω την αλήθεια μου, λίγο η Aston Villa.
0: Όποιος
1: μπλέξει είναι. Ξέρω ότι είναι μάτς ο χώρος των καταραμένων.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, επίσης αυτό το μάτς, να ξέρει ο κόσμος, δεν βγάζει χ. Καθόλου σχεδόν. Πρέπει να έχει 20 τόσα χρόνια να φέρει.
0: Ασόδια βγάζει συνέχεια.
1: Βγάζει ασόδια.
0: Ο Γιάννης συμπληρώνει, πάλι καλά από εκεί στην Ματζέντα, την πρώην Κοσμοτέ, θα δείξουν το Millwall Ματζέντα Sport 3. Το παιχνίδι στις 2.30.
1: Δηλαδή, ειλικρινά, όποιος δεν θέλει να δει Premier League και να δει, εντάξει, Aston Villa, πώς το λένε, με την Tottenham. Το άλλο είναι, και μακάρι να περνάγανε, ήχο γηπέδου, πώς να σου το πω, γιατί δεν το ξέρεις, ο ήχος του γηπέδου είναι αποστηρωμένος. Mm. Είναι μέσα από τα κουπούκλια,
0: σωστό.
1: Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος την πραγματική
0: αυτή. Το live, σωστά.
1: Ξέρεις ότι στον Ντέν, όποιος πάει, δίνει 10 λίρες, κάπου εκεί πρέπει να είναι,
0: ναι.
1: Και γράφει το όνομά του σε ένα τούβλο του γηπέδου.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
0: και είναι πάντα το όνομά σου εκεί.
1: Ναι, είναι πάντα το όνομά σου εκεί στο γήπεδο απ' έξω. Έχω επισκεφτεί και εγώ το Διντέν, το Millwall.
0: Μάλιστα.
1: Έχει άλλη αχριάδα, ρε παιδί μου, άλλη.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτό.
0: Ώρες. Πάμε στα υπόλοιπα.
1: Everton Ipswich δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνουν οι αποδόσεις.
0: Ναι.
1: Okay, η Everton, παρά τα δεδομένα της προβλήματα, την πάει καλά ο Μόγιες και δεν είναι περίεργο αυτό. Την πάει συντηρητικά, μαζεμένα, δεν χάνουμε. Άντε, τσούκου τσούκου. Αλλά η Ipswich θα το παίξει το μάτι, δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνουν οι αποδόσεις.
0: Mm.
1: Τίποτα, προς αποφυγή είναι.
0: Ναι.
1: Όπως δεν είναι και εύκολο το διπλό της Arsenal.
0: Με την Brighton του Κοστούλα, ναι.
1: Ναι, η Arsenal πρωτοπόρος, ναι, είναι ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα. Ναι, έχει να χάσει, έχει ξεχάσει από πότε. Ναι, δεν τρώει γκολ, αλλά η Brighton είναι πάρα πολύ καλά. Να πω στον κόσμο ότι η Brighton, αυτό που έκανε μεθοβδόμαδα το 2-3 μέσα στη Manchester,
0: ναι.
1: Δεν είναι απλά ένα διπλό. Έχει ξανακάνει διπλό. Η Manchester είχε να χάσει από 2-0 προβάδισμα στο Old Trafford, πρόσεξε με, 50 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: 50.
0: Ένα πράγμα που μου αρέσει στην Brighton είναι ότι παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, παίζει ποδόσφαιρο η Brighton.
0: Ναι.
1: Είναι παίζει ξεκάθαρο ποδόσφαιρο. Ότι παίζει ποδόσφαιρο. Είναι και ο Κοστούλα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Όπως είναι βέβαια και ο Ντόλης.
0: Ναι.
1: Γενικώς οι Έλληνες στην Premier League τα πάνε σούπερ φέτος.
0: Και ο Κοστούλας με δεδομένες πλέον την απουσία του Κωνσταντέλια. Το ότι ο Μπακασέτας πλέον δεν είναι όπως είναι.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Δεν αποκλείω να το βάλει και δεκάριο ο Γιωβάνο.
1: Και εγώ δεν το αποκλείω καθόλου. Ο Κωστούλας είναι καλά.
0: Πολύ καλά. Είναι πολύ καλά.
1: Πιστεύει στα πόδια του, βγάζει γκολ, βγάζει πάσεις, βγάζει ενέργεια. Δεν είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι.
0: Δύσκολο.
1: Δεν πρόκειται να παίξει ο Brighton.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά σίγουρα θα δεινοπαθήσει η Arsenal. Εάν το πάει στο μοντέλο το δικό της, καταφέρει και σβήσει την επιθετικότητα της Brighton, καλώς. Εάν τυχόν όμως το μάτι γίνει λίγο ροντέο, λίγο run and gun, εκεί θα μπλέξει άσχημα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι μάτια στοίχημα.
0: Όχι.
1: Ούτε κοντράρισε έτσι εύκολα την Arsenal.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έκατσε η κέντα τώρα και πήρε μεταξύ τους, γιατί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση...
0: Θα πήγαινε στο Brighton.
1: Ρε παιδί μου, αν ήταν Brighton-Liverpool.
0: Ναι, άσος έλεγες.
1: Ω, ξέρω. Ή αν ήταν όπως εχθές το βράδυ ήταν η Chelsea. Αν ήταν Brighton Chelsea.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου έλεγα ξέρος.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάω.
0: Mm.
1: Αλλά με την Arsenal δεν το αβάζεις έτσι
0: το
1: εύκολα.
0: Το σέβεσαι, σωστά.
1: Δεν τα βάζεις έτσι εύκολα.
0: Και Newcastle.
1: Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Σε καμία περίπτωση, γιατί τσούκου τσούκου τσούκου η Χάλα ή τι. Αυτό ξέρω. Και βρέθηκε πίσω στο σκορ και έδειξε και χαρακτήρα με το United. Η Newcastle έρχεται από μια πολύ βαριά τεσσάρα που ήταν πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή με τη Λίντς. Δηλαδή την πήρε η Λίντς και την πάρε κάτω στο χταπόδι. Αλλά απ' την άλλη ξέρω καλά ότι η Newcastle εντός έδρας μεταμορφώνεται.
0: Ναι.
1: Οριακά θα το σβήσω. Πολύ οριακά. Εδώ θα πήγαινα στην κόντρα.
0: Ναι.
1: Επίσης να πούμε ότι η Newcastle έχει πολύ καλή παράδοση.
0: Ναι.
1: Στο Champions Park. Πολύ καλή παράδοση. Βεβαίως μακροχρόνια, δηλαδή είναι χρόνια πριν το τελευταίο της παιχνίδι. Αλλά ισχύει. Υπάρχει καλή παράδοση. Ό,τι είχα κόβεται Συνάκη. Τίποτα, ξεχάστε το, εντάξει, πάμε παρακάτω. Και πολύ μη σου πω δίνει, 1,60. Εγώ θα το βγάζα πιο κάτω δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι κόβεται, λοιπόν, δεν.
1: Στα δύο τα Κυριακάτικα, τρία τα Κυριακάτικα τα νωρίς, το Bournemouth Liverpool το βλέπω από εδώ μέχρι το Bournemouth, το ωραίο Bournemouth, εκεί στο νότο, μια τεράστια ισοπαλία με γκολ, 2-2.
0: Ναι,
1: πολλά το φέρνει και δύο συχνά, πολλά γκολ. Αφερέγγια Λίβερπουλ πίσω, επιθετική η Μπόρνεμουθ.
0: Mm.
1: Πολύ 2-2 το έχω στο μυαλό μου αυτό το παιχνίδι. Πολύ όμως.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Τα άλλα δύο που είναι νωρίς μπορούν να πονταριστούν και τα δύο, αλλά διαφορετικά. Τι εννοώ. Το Λίντς Πάλας πολύ άνετα θα το παίζα. Άσο γκολ γκολ.
0: Άσο και γκολ γκολ. Ναι.
1: Ναι, ναι, πολύ άνετα.
0: Είναι αυτά που σου αρέσουν γιατί πληρώνουν και καλά. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Το 1-0 το κάνεις 3 τόσο.
0: Έτσι.
1: Η Λίντς είναι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλά. Και το City Sunderland ανάποδα, άσο με under.
0: Σφιχτό.
1: Αυτό μου είχε καρφωθεί, θα έρθει ένα σβηστό 2-0. 1-0 ίσως 2-0.
0: Να μην φορτσάει.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Θα πέσει η Sunderland.
0: Μαχόμενη.
1: Αλλά θα πέσει όρθια, ναι. Θα πέσει μαχόμενη. Δεν θα γίνει το μάτσο ντέο, δεν τα παίζει τα μάτσο Sunderland. Είναι ομάδα που προσπαθεί να κλέψει αποτέλεσμα, που θα κάτσει πίσω.
0: Ναι.
1: Έχει και τα πάνω της μετά και τη μεσοδόμαδη νίκη με την Αλκμαρ. Παρεμπιπτόντως, όποιος δεν είδε βίντεο να δει φοβερή ατμόσφαιρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αδιανόητη ατμόσφαιρα. Γιόρτασε την επιστροφή της στην Ευρώπη μετά από τόσες δεκαετίες. Απίστευτη ατμόσφαιρα. Πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πιο καυτή άδρα όλη τη Premier League. Μακράν, η Σάντερλαντ. Μακράν.
0: Μαύρες γάτες.
1: Οι μαυρογάτες.
0: Και Fulham
1: United. Πιάστα εγώ και κούρευτο τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Πού να μπλέξω. Τη Fulham δεν την εκτιμώ. Νομίζω ότι θα μπλέξει φέτος. Και ο Ιράουλα λέω. Α, παρεμπιπτόντως στον Πόρνεμουθ του Λίβερπουλ έχουμε επιστροφή Ιράουλα στον Πόρνεμουθ.
0: Στον Πόρνεμουθ, σωστά.
1: Οκ. Άστο να μείνουμε φίλοι. Ό,τι θέλεις έρχεται αυτό. Δεν θα εκπλαγούμε κανένα αποτέλεσμα στο Φουλάμ.
0: Γενικά η Αγγλία δεν την έχει πολύ. Την Πρέμιερ εννοώ.
1: Η Πρέμιερ όχι, ναι.
0: Όχι,
1: δηλαδή τα δύο που μου αρέσουν πιο πολύ είναι τα δύο τα Κυριακάτικα που σου είπα.
0: Αυτά με το Άσο και το Άσο και
1: το Άντερ το άλλο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί πέρα, αν θα έπαιζα κάτι, θα έπαιζα για η Άστον Βίλα, αλλά λέω να μην μπλέξω καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην μπλέξω. Στη Championship επίσης δεν μπλέκω. Ένα μάτσο έχει που μου κάνει ένα κλικ τώρα νωρίς, αλλά άστο γιατί και αυτή είναι στα κάτω της.
0: Ποια?
1: Αυτό που αρχίζει τώρα το Cardiff Charlton. Δεν γίνεται να είναι τόσο καυτό φαβορί ένα 60 κάρτι που δεν έχει νίκη. Δεν έχει νίκη.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε φίλε, 6 παιχνίδια δεν έχει νίκη. Πώς είσαι στο 1-60? Δεν πες και καλή μπάλα. Απλά και η Τσάλτον δεν είναι μεγάλη δυναμική. Δηλαδή
0: δεν εμπνέει
1: ένα φοβερό δεπλό μέσα στη West Ham. Αλλά τσουκουτσούκου αυτό που λέμε διορθώνει. Κατηφορίζει. Τίποτα άλλο από την Championship. Στην πρώτη έχει 3 παιχνίδια που μου κάνουν. Το ένα είναι το λέει το Steven Age. Δεν δικαιολογείται φαβορή. Λέει το Steven Edge έχει πάρει και φορά. Είναι φορμαρισμένη, είναι καλά. Το έκανε και πέρυσι τέτοια εποχή να πηγαίνει τρένο. Το δεύτερο παρότι πιο δύσκολο μου αρέσει το Luton Bradford. Η Luton δεν είναι καλά. Την Bradford έχει πάρει πολύ τα πάνω της. Είναι και βαρύ χαρτί η Bradford στην κατηγορία, δεν είναι καμιά τυχαία. Και το τρίτο που δεν έχει καμία αιτιολόγηση, εδώ είναι ξεκάθαρο το λάθος των Bookmaker, πολύ καθαρό, είναι το Sheffield Wednesday Stockport. Καλή και άγια η Stockport. Πάρα πολύ καλή ομάδα, θα είναι σίγουρα μες στα play-off. Είναι καλή ομάδα δηλαδή. Αλλά προχτές έφαγε 3-4 εντός από τη Leicester. Και δεν γίνεται η πρωτοπόρο Sheffield Wednesday, το πιο βαρύ χαρτί της κατηγορίας μας με τη Leicester.
0: Outsider.
1: Ναι, είναι outsider στο σπίτι της.
0: Και εντός έδρας, ναι.
1: Εντός έδρας. Δηλαδή, αυτές οι αποδόσεις...
0: Οι κουβάγες.
1: Ναι, θα έπρεπε να είναι ανάποδα. Ναι. Ειλικρινά, εγώ έτσι θα το βγάζα. 2-10, πόσο έχει τώρα η Stockport, θα βγάζα τον Άσο. 3 θα βγάζω το διπλό.
0: Ναι.
1: Είναι εντελώς ανάποδες εδώ οι αποδόσεις στα δικά μου τα μάτια.
0: Στη Βενέτη, Μπράτφορντ και Σέβιλ Γουέστι.
1: Αυτά τα τρία, ναι. Ειδικά, γιατί εντάξει, τη Λούτον τη σέβεσαι κιόλας που παίζει με την Μπράτφορντ. Ειδικά στη Βενέτη και Σέβιλ Γουέστι είναι πολύ δυνατά, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Η Λίγκ 2 τίποτα, απολύτως.
0: Ναι.
1: Η National League έχει ένα δύσκολο, αλλά πιθανό, δεν είναι τόσο φοβερό, τον Μπάρο Όλντερσοτ. Η Μπάρο ήταν από τα φαβορί να ξαναεπιστρέψει στην Football League. Πέρυσι έπεσε. Είναι από τα βαριά χαρτιά, από τα φαβορί των Bookmaker για άνοδο. Αλλά δεν είναι καθόλου καλά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ντεφορμένη. Είναι σαν αυτό που λέγαμε πριν για την Cardiff. Είναι χάλια αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν έχει προσαρμοστεί στην κατηγορία από τη, μετά την πτώση της. Και την ίδια στιγμή όλη ότι είναι μια χαρά. Πολύ μεγάλα αυτά τα 380.
0: 380 το βλέπω, ναι. Ναι. 380.
1: Και για να κλείσουμε με τη Βρετανία γενικώς. Σκέφτομαι σοβαρά να παίξω αύριο Rangers. Τους έχει πάρει τον αέρα τη Celtic.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την κέρδισε με 3-0 στο League Cup.
0: Στο League Cup.
1: Τα πάκι η Celtic έφαγε άλλα 3 από τη Φερετσβάρος.
0: Δεν πατάει καλά.
1: Δεν πατάει καθόλου καλά αυτή τη στιγμή. Μεγάλα τα 3 συν.
0: Ναι.
1: Και το άλλο που μου αρέσει σήμερα και λογικά θα παιχτεί αυτό είναι το Hibernian Aberdeen. Η Aberdeen αρχίζει και πατάει τον γκάζι. Έρχεται από μια φοβερή τεσάρα μέσα στη Motherwell. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει ηθικό και φορμίτσα. Την ίδια ώρα η Hibernian είναι χάλια. Απέλησε τον προπονητή της, δεν έφερε καινούργιο, είναι υπηρεσιακό, που δεν νομίζω να κάνει θαύματα ο απλά
0: ο
1: Πολυκός.
0: 4-30.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν με ζήταγες να στα αξιολογήσω, νομίζω τα τρία καλύτερα στη Βρετανία είναι η Aberdeen, η Steven Age και η Sheffield Wednesday.
0: Η Sheffield Wednesday.
1: Ναι, αυτά τα τρία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το νησί.
0: Η Bradford, ωραία.
1: Εκτός Αγγλίας σήμερα λίγα πράγματα, νομίζω ότι αξίζει να παιχτούν και τα δύο χ2 με under, που είναι γύρω στο 3-2-90 το καθένα. Αρχικά το Θέλτα Σαντατέρ, η Θέλτα δεν σκοράρει με τίποτα. Τότε με αίτηση, το είδαμε και με την Ομόνια.
0: Λείπει και ο Άσπας, ναι.
1: Λείπει και ο Άσπας, θα λείπει ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αξίζει εδώ η κόντρα. Δεν είναι καλά η Θέλτα καθόλου. Και σκέφτομαι την κόντρα και στο Παρί Στρασβούργο. Πολύ τραβηγμένο να είναι τόσο φαβορή η μικρούλα Παρί. Μιλάμε για την Παρί FC.
0: Ναι, Παρί FC, όχι
1: Ζερμέν. Είναι καλά και το Στρασβούργο. Δεν αποκλείω 1-1.
0: Ναι.
1: Και οι δύο με άντερ. Και τα δύο αυτά.
0: Ναι.
1: Και τα δύο αυτά. Κάτι άλλο σημερινό εκτός Αγγλίας δεν έχω.
0: Δεν έχεις.
1: Για αύριο καταρχάς δεν έχω τίποτα από την Ελλάδα. Για αύριο αναφέρθηκα ήδη στην Rangers. Είπαμε και τα δύο άλλα Βρετάνικα, τα δύο της Πρέμιερ. Από εκεί και πέρα λίγα πράγματα, αλλά καλούτσικα. Μ' αρέσει η Βέστερλο στο Βέλγιο.
0: Στο Βέλγιο που έκανε και 4 προχθές.
1: Μπράβο, μέσα στη Σεντρούιντεν, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Περσίνη.
0: Σεντρούιντεν έχει αποδυναμωθεί πολύ, ναι.
1: Μ' αρέσει αυτό το διπλό της Βέστερλο. Μ' αρέσει η Χόρσενς.
0: Χόρσενς, η Δανία.
1: Ναι. Είναι από διάφορα διάσπαρτα πρωταθλήματα. Ναι. Μ' αρέσει αρκετά η Φρέντρικσταντ στην Νορβηγία. Ναι, στην Νορβηγία. Αν ξαναγυρίσω στις μεγάλες λίγκες στην Ισπανία, το ντερμπάκι αυτό της περιοχής. Το Villarreal Levante.
0: Ναι.
1: Το ότι κέρδισε προχθές η Villarreal δεν λέει τίποτα. Η άμυνά της είναι εμείς να μαζευτούμε η μεικτή Μετρόπολη.
0: Θα τους κάνουμε γκολ.
1: Θα τους κάνουμε δύο γκολ, όχι ένα. Για πλάκα. Και η Levante είναι καλά. Είναι η μόνη η οποία δυσκόλεψε αρκετά την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Δυσκόλεψε αρκετά την Μπαρτσελόνα. Με φαγουρίζει αυτό. Έχω ήδη κοντράρει δύο φορές με επιτυχία απόλυτη τη Villarreal. Και με την Πέτη στην κόντραρα.
0: Και με τη Λακορίνα που πάλι δικαιώθηκε. Μπράβο.
1: Την πήρα δύο φορές διπλό-διπλό και με ανατροπές. Το σκέφτομαι ξανά. Όσο βλέπω ότι μια ομάδα δεν είναι καλά, δεν μπορώ να τη βλέπω φαβορί. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι έχω. Αυτά είναι. Πολλά ντέρμπι σε όλη την Ευρώπη και δεν αποκλείω σε κάποια από αυτά να σκάψουν ισοπαλίες. Ας πούμε στην Πορτογαλία, στο Ρώμα Ίντερ.
0: Σήμερα, ναι.
1: Ναι, έχει κάμποσα χινάρια ίσως σε ντέρμπι, γιατί έχει πολλά ντέρμπι. Δεν έχει στην Αγγλία και στην Ελλάδα, αλλά. Σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες χώρες υπάρχει κάποιο τέρμα.
0: Έχει ντερμπάκια, έχει ντερμπάκια, ναι.
1: Αυτά μάλιστα. Είναι. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτό πάμε για διακοπή μετά.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Δηλαδή πρωτάθλημα ξανά στις 10 Οκτώβρη θα δούμε.
0: 10 Οκτώβρη.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε και στο ράδιο.
0: Θα έχουμε την επιστροφή.
1: Εντάξει, το άλλο Σάββατο θα πάρει μια στήλη, αλλά κουτσουρεμένη μικρούλα στο site.
0: Ναι.
1: Με όσες μικρούλες Αγγλίας παίξουν.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Ξέρετε, εγώ με τις εθνικές έχω μια μικρή αλλεργία.
0: Δεν είναι. Εδώ μόνο Μουντιάλ και Euro. Γιατί κάτω αυτά φιλικά και National League δεν είσαι. Πολύ φαν.
1: Αυτά τα ολίγα.
0: Ωραία. Βασίλη μου, να είσαι καλά.
1: Θέλω να δω και τα δύο παιχνίδια τώρα.
0: Βάλε μίλγο, εγώ έχω καρφωθεί ήδη. Περιμένω.
1: Και με τα δύο με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Γεια σα, Βασίλη μου. Λοιπόν, αυτά από τον Μπιλάρα για την Αγγλία και όχι μόνο. Κράτησα τις επιλογές του από την Βρετανία. Οι τρεις πιο ζεστές είναι ο Άσος Sheffield Wednesday με τη Stockport 2.95, το διπλό της Stephen H με τη Leyton Orient 2.85 και το διπλό της Aberdeen στην Premier Σκωτίας 4.40 μέσα στη Hibernian. Και από κοντά τα διπλά για Bradford μέσα στη Luton 3.35 και για Aldershot μέσα στη Barrow 3.80. Θα κάνουμε και λίγο αργότερα την ανακεφαλαίωση. Με Νίκο Κουλιανό κρατήσαμε Λιόν στη Γαλλία, Χ2 με γκολ την Ντόρτμουντ, Χ2 με γκολ την Άουξμπουργκ. Μαζεύουμε τελικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία να τα δώσουμε. Φουκουόκα Χιροσίμα 0-1, Καβασάκι Κασίμα 3-3 το τελικό, Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς Τόκιο Βέρντι 3-1. Σημίζου Ζεύ United 2-1 με ανατροπή για τους γηπεδούχους.

Διακοπή έχουμε και στο ουκρανικό παιχνίδι της Χάρκοβο με την Μπουγκόβινα. Δεν ξέρω αν είναι για λόγους ασφαλείας, όπως συμβαίνει συχνά σε παιχνίδια στην Ουκρανία. 1-0 ήταν το παιχνίδι, έχει διακοπή. Αν ξεκινήσει και πάλι θα το δώσουμε. Στο πρωτάθλημα των γυναικών που κάνει πρεμιέρα σήμερα και καλύπτεται από την κρατική τηλεόραση, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου 0-1 προηγείται ο ΠΑΟΚ, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Άλλα δύο τελικά στην Ιαπωνία, Βάρε Ναγκασάκι Τσερέζο Σάκα 1-1, Φουγέντα Ομίγια 1-1. Οπότε ολοκληρώσαμε, πάμε και στα μάτς που ξεκίνησαν λίγο αργότερα. 68-70 λεπτό περίπου, Ιαπωνία Τόκιο Ναγκόγια 1-0, ο Καϊάμα και ο Τοσάγκα 1-1, οι γηπεδούχοι παίζουν με 10. Νιγκάτα Γιουμπίλο Ιβάτα 2-0, Μοντέντιο Γιαμαγκάτα το Γιάμα 0-1, Σαγκάν Τόσου Ιβάκι FC 0-2, Σόναν Μπελμάρε Μπλάου Μπιτσακίτα 1-1, Βέτφορετ Κόφου το Κουσίμα Βόρτης 0-0, Γιοκοχάμα FC η Μαμπάρι 1-1. Στο ίδιο χρονικό σημείο στην Κορέα, Ανιάνγκουλ Σαν 2-1, Γκίμπο FC Μπουσάνι Πάρκ 1-0, Σεούλι Λαντ Νταεγκού 2-1 και το Καλαμάτα Παναθηναϊκός στους νέους 0-2. Ημίχρονο Ιαπωνία και ο Κοχάμα Μαρίνος Μίτο 1-0. Ημίχρονο τώρα στο παιχνίδι, στο ντέρμπι των δικεφάλων ανάμεσα στον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ μάλλον και τον ΠΑΟΚ, 0-1 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Και 30 λεπτό Βουλγαρία Αντούνα Βρούσε Μπότε Βάρτσα 1-0. Στο 0-0 και τα τρία παιχνίδια στην Zweite Liga, Holstein Kiel, Osnabrück, Kaiserslautern, Braunschweig και Karlsruhe Nürnberg. Και δύο γκολ για φιλοξενούμενο στη Σουηδία, Nordic United Landskrona 0-1, Ester Norrköping 0-1. Φτάσαμε στα 30 λεπτά μετά τις 2 για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, στα ακριβώς τα μισά, για να πάμε σε break και να γυρίσουμε με τα δικά μας, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία, ανακεφαλαίωση επιλογών, live score και ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα. Once there was a man who had a little too much time on his hand. Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 9.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
6: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
5: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
6: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
9: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Ξεκίνησαν και τα μάτια των 2.30 στην Αγγλία. Premier Championship, πρώτη, δεύτερη κατηγορία και Nations League. Δεν υπάρχει κάποιο γκολ. Στην Γερμανία προηγήθηκε η Νιρεμβέργη. Καρλσρούη, Νιρεμβέργη 0-1. Τα άλλα δύο, Holstein Kiel, Osnabrück και Kaiserslautern, Braunschweig είναι στο 0-0. Πρώτο γκολ στην Αγγλία για τη Leicester, Barnsley Leicester 0-1. Πάμε να δούμε τις επιλογές του Μπιλάρα, να τις θυμίσουμε. Οι τρεις πιο ζεστές επιλογές του Βασίλη είναι στην Premier Σκωτία στο διπλό για την Aberdeen, Χιμπέλα Aberdeen διπλό 4-35. Είναι ο Άσος Sheffield Wednesday, Sheffield Wednesday Stockport Άσος 3-0-5. Είναι το διπλό του Steven H, Leyton Orient, Steven H, διπλό 2.85.

Και έχουμε και δύο εξτρά επιλογές, το διπλό της Bradford, του Luton Bradford διπλό 3.35 και στην National League το διπλό της Aldershot, Barrow Aldershot διπλό 3.80. Με Νίκο Κουλιανό κρατήσαμε στη Γερμανία Χ2 με goal goal την Augsburg, Χ2 με goal goal την Dortmund, Άσο τη Λιόν στη Γαλλία. Και θα πάμε σιγά σιγά στα δικά μας, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία. Αφού δώσουμε τον goal για την Cardiff, Cardiff Charlton 1-0, τον goal για την Rochdale, Rochdale Oldham 1-0.

Πορτογαλία έχουμε 4 παιχνίδια. Ζιλ Βισέντε Μαρίτιμο, ελαφρώς φαβορί Ζιλ Βισέντε, η οποία όμως δεν είναι η περσινή ομάδα. Γι' αυτό και δεν είμαι πάρα πολύ ζεστός. Νασιονάλ Μαδέιρα Φαμαλικάο, η αλήθεια είναι ότι ποιοτικά η Φαμαλικάο είναι καλύτερη, αλλά η Νασιονάλ βρίσκει εύκολα τέρματα. Εδώ είναι λίγο υψηλά το γκολ-γκολ. Πιο ζεστά βέβαια κρατάω το γκολ-γκολ στο Αλβέρκα Ρίο Αβε. Γιατί η Αλβέρκα έχει 5 συνεχόμενα, γιατί η Ρίο Αβε έρχεται από ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι και σκόρα 3-3 με την Αμαδόρα την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί πέρυσι μέσα έξω έφεραν γκολ-γκολ. Είναι λίγο πιο πιθανό το γκολ-γκολ στο Αλβέρκα Ρίο Αβε. Δεν το αποκλείω όμως και στο Νασιονάλ Μαδέιρα Φαμαλικάο ως δεύτερη επιλογή. Και στο Sporting Λισαβόνα Αρούκα, και εδώ βλέπω πολλά γκολ. Εδώ πήρα το over 3,5. Η Αρούκα είναι μια από τις ομάδες μικρομεσαίες που παίζουν επιθετικά, που έχουν καλό transition. Αν πετύχει κάποιο γκολ μπορεί να βοηθήσει και η ίδια. Η Sporting ούτως ή άλλως είναι στο ανέβασμά της. Το έδειξε και στο Champions League με την Galatasaray. Γενικώς είναι μια ομάδα που προσπαθεί να ρεφάρει τις γκέλες και συνήθως όταν κάνει γκέλα μετά προσπαθεί να απαντήσει. Ανέλπιστη γκέλα με τη Φαμαλικάο, και η Φαμαλικάο είναι καλή ομάδα. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και τόσο ανέλπιστη γκέλα, αλλά έχοντας κάνει ήδη 2 ισοπαλίες, νομίζω ότι θα πάει να κάνει μια εμφατική νίκη με αντίπαλο την Αρούκα. Οπότε παιχνίδι με τα γκολ στην Πορτογαλία. Η πιο ζεστή επιλογή των γκολ-γκολ στο Αλβέρκα Ρίο Αβε έπεσε λίγο κάτω από το 1,80. Over 3,5 στο Sporting Αρούκα. Εδώ δεν αποκλείται καταλογισμό πέναλτι, παρότι δεν εμπλέει πολύ ο διαιτητής. Έχουμε 2 σερή χρόνια σε αυτό το γήπεδο πέναλτι. Αν κάποιος θέλει κάτι ειδικό. Και τρίτη επιλογή, το καλοπληρωμένο γκολ-γκολ στο Νασιονάλ Μαδέιρα Φαμαλικάο. Αυτά με την Πορτογαλία. Αύριο θα τα πούμε με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για το μεγάλο ντέρμπι στο Ντραγκάο, Πόρτο Μπενφίκα.

Πάμε και σε Βέλγιο, Ολλανδία. Ξεκινώντας από την Ολλανδία, τον Ten Hag Καμπούρ. Η Ten Hag ψάχνει ακόμη την πρώτη νίκη. Η Καμπούρ, παρότι δεν έχει το ρόστερ για να αντέξει συνεχόμενα παιχνίδια, έρχεται από μια πολύ μεγάλη νίκη 3-0 κόντρα στην Νάιμέγγεν, παρότι είναι και λίγο πλασματικό το τελικό σκορ. Ένα ελαφρύ προβάδισμα στην Ten Hag. Λογικά θα έχουμε γκολ και για τους δύο. Κάτι σε άσοχη με γκολ-γκολ εδώ είναι η επιλογή. Πολύ πολύ δύσκολο το Σπάρτα Χέρεφεν. Πραγματικά πολύ πολύ δύσκολο. Η Χέρεφεν φαίνεται να παίζει καλά εκτός. Η Σπάρτα είναι ομάδα έδρας, οπότε δύσκολο, πραγματικά δύσκολο το άφησα. Πολύ πιθανό το γκολ-γκολ και over στο Άγιαξ Εξέλσιορ. Ο Άγιαξ έχει δεχτεί γκολ σχεδόν από όλους φέτος. Μόνο από την Τέλσα δεν δέχτηκε. Και με την Τσβόλε που έπαιζε η Τσβόλε με παίκτη λιγότερο. Έχει δεχτεί γκολ καταρχάς και στα 6 ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Με Βοηβοντίνα, με Σέλμπουρν και με Σιόν. Όχι δηλαδή με Γαθήρια. Η Εξέλσιορ είναι μια ομάδα που παραδοσιακά βάζει γκολ. Έχει 5-4 χρόνια σκοράρει εκεί και έχουμε και το εντυπωσιακό εδώ. 10 συνεχόμενα μεταξύ τους είναι goal-goal και over. Πολύ πιθανό goal-goal και over. Και στο Willem Fortuna Sittard, και εδώ πολύ δύσκολο, το δείχνουν οι αποδόσεις. Ομάδα έδρασε Willem, αλλά από βαριά ήταν από τον Άγιαξ. Η Fortuna παίζει ποδόσφαιρο, αυτό πολλές φορές της βγαίνει, πολλές φορές δεν της βγαίνει. Από τα αμφίροπα. Και αυτό και το Σπάρτα Χέρεφεν είναι πολύ πολύ δύσκολα. Τα άφησα. Στην ουσία το άσοχη με γκολ-γκολ κράτσα στον Ten Hag Καμπούρ και πιο ζεστά το γκολ-γκολ και over στο Άγιαξ Εξέλσιορ.

Πάμε σιγά σιγά και στο Βέλγιο, να δούμε τι πρόγραμμα έχουμε και εδώ. Στο Βέλγιο που έχουμε και εδώ αρκετά παιχνίδια που σηκώνουν κουβέντα. Τα δύο πρώτα, τα δύο μάλλον από τα τέσσερα τα προσπέρασα. Το Λέοβεν Λαλουβιέρ με τη Λέοβεν να ψάχνει ένα καλό παιχνίδι, να μην έχει ξεκινήσει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα. Βέβαια παίζει και μια αντίπαλο που θεωρητικά είναι στα μέτρα της, οπότε δεν αποκλείω εδώ ακόμη και τώρα να ξεσπάσει. Πάντως δεν πάει το χέρι μου το να πληρώσω την πρώτη νίκη. Όπως είναι πολύ αμφίροπο και το Λόμελ Μαλίν, που το δείχνουν και οι αποδόσεις. 2,60 άσος, 2,55 το διπλό. Η Λόμελ ομάδα συγκεκριμένων δυνατοτήτων, νεοφώτιστη. Η Μαλίν απογοητεύει στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν μπορεί να κρατήσουμε κάτι εδώ. Έμειναν δύο παιχνίδια. Στο ένα θα ρισκάρω με την έκπληξη. Θα πάω με τη Circle Breeze. Με το Χιδιό. Νομίζω ότι Σαλερουά έχει πάρει πιο πολλά από όσα αξίζει μέχρι στιγμής βαθμολογικά. Είναι από τα μάτς που οι Circle την βολεύουν. Εκτός έδρας είναι πολύ καλή στο transition. Δεν έχασε στη Λιέγη. Έχασε οριακά 1-0 από την Club Breeze. Είναι ομάδα που μπορεί και παίρνει αποτελέσματα. Και καλούτσικη παράδοση έχει στα Λερουά τα τελευταία χρόνια. Και είναι και πολύ υψηλές οι αποδόσεις. Προς το Χ2 εδώ. Και η πιο βασική επιλογή είναι το goal goal και over στο Anderlecht Zulte Waregem. Η Anderlecht η οποία έρχεται από ήττα από τη Λιόν με 1-2 και από 1-0-0 με την Genk. Δεν είναι από τις ομάδες που θα παίξει αμυντικά με τέτοιους αντιπάλους. Θα αναγκαστεί να παίξει επιθετικά και η Zulte Waregem έχει ποιότητα. Έχει μπροστά παίκτες που μπορούν να κάνουν φάσεις και goal. Οπότε μου αρέσει εδώ το goal goal και over. Για να είμαι ειλικρινής, η Zulte Waregem, επειδή την έχω στο μυαλό μου, έχει δύο σερί διπλά στις Βρυξέλλες και τα δύο με σκορ 2-3. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Δεν ξέρω αν σε αυτό παίζει ρόλο και το γεγονός ότι έχει Άγγλο προπονητή, τον Michael Bill. 11 σερί over έχουν στα μεταξύ τους. Εγώ θα πάρω goal goal και over. Νομίζω ότι μπορεί να σκοράρει η Zulte στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό και ο Άσος τη σέβονται οι Book την Zulte Waregem και ο Άσος δίνει ένα 80. Goal goal και over η βασική επιλογή στο Anderlecht Zulte με την έκπληξη Χ2 στο Σαλερουά Circle Breeze. Εδώ να πω συμπληρωματικά ότι επειδή δεν μας έχει απογοητεύσει μέχρι στιγμής, η Genk Β συνεχίζει μόνο με over στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του Βελγίου. Και από τη στιγμή που πληρώνω λίγο τα over τα απλά, παίρνουμε το over 3 ασιατικό. Ώστε και 3 γκολ να μπουν, δεν θα χάσουμε, θα πάρουμε την μονάδα. Κοιτάμε, μπάστε ξεφύγει λίγο παραπάνω το σκορ. Over 3 ασιατικό, η Genk Β παίζει στις 5 με την Sereg, πληρώνει 1,88 η μικρή της Genk που κάνουν ροντέο τα παιχνίδια τους.

Αυτή είναι και η Βέλγοι, ενώ παίρνουμε ημίχρονα σιγά σιγά από τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 2. Γκολ ή Μίλγολ. Πω, πω, φλέγεται. Φλέγεται το κήπεδο της Μίλγολ στη ματσάρα με τη West Ham. 1-0 με τον Κάλεμπ Τέιλορ. Πω, να ήμασταν εκεί, Εμίλια. Τα λιοντάρια της Μίλγολ. Μίλγολ West Ham 1-0. Γκολ για την Holstein Kiel. Holstein Kiel Osnabrück 1-0.

Ντούνα Βρούσε Μπότε Βράτσα έγινε 2-1 και είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Σε λίγο θα δώσουμε και τα τελικά αποτελέσματα από την Ιαπωνία και την Κορέα. Τα παιχνίδια μπαίνουν σιγά σιγά στο φινάλε, στις καθυστερήσεις. Δεύτερο γκολ η Χάρκοβο συνεχίζεται το παιχνίδι στην Ουκρανία. Είχε διακοπή για περίπου 15 λεπτά. Χάρκοβο Μπογκόβινα είναι 2-0 στο 73.

Ημίχρονο κατά το Kaiserslautern Braunschweig 0-0. Ημίχρονο και στη Σουηδία Nordic United Landskrona 0-2 και Ester Norrköping 0-2. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι των δικεφάλων στις γυναίκες, πρώτη αγωνιστική. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 από το πρώτο ημίχρονο. Στην Αγγλία 20 λεπτό τότε να μας τον Βίλα στο 0-0. Ελαφρώς καλύτερη τότε να στο ξεκίνημα, έχει και δύο κερδισμένα κόρνερ. Στην Championship Cardiff Charlton 1-0, Millwall West Ham 1-0, Stoke Sheffield United 0-0. Πρώτη Αγγλίας Burnley Leicester 0-1, Burton Mansfield 1-0. Δεύτερη Αγγλίας Rochdale Oldham 1-0, Walsall Port Vale 0-0. Και National League Hartlepool Worthing 0-0, Tamworth Wealdstone 0-1. Ημίχρονο και στην Βουλγαρία, Ντούνα Βρούσε, Μπότε Βράτσα 2-1.

Πάμε να δούμε λίγο και τα ελληνικά παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Τα δύο που ανοίγουν την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, με την αναμέτρηση στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Κηφισιά να ανοίγει, με τον Μελέτιο Γιουματζίδη να είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Για τον Ατρόμητο που έρχεται από την ήττα στον ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ στο κύπελο με 1-0, δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα η ομάδα του Ατρομήτου. Φίλε μου Νικόλα, που ζητάς σχόλιο για την Γκρόνινγκ από την Πολωνία εκτός έδρας, δεν έχω εικόνα από το πολωνικό πρωτάθλημα, με συγχωρείς, δεν έχω εικόνα για να κάνω κάποιο σχόλιο. Ο καθένας θα του οίκου του, αν δεν έχουμε εικόνα δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο, και το πολωνικό δεν είναι και ένα πρωτάθλημα που παρακολουθώ, για να είμαι ειλικρινής, θέλω να σου είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Ατρόμητος και φυσικά ο Ατρόμητος έχει γνωστούς απόντες, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο Νούνιες, ο οποίος είναι πάλι εκτός, ο Τζοβάρας. Να δούμε τι αλλαγές θα κάνει ο Κέρκες στην ενδεκάδα του για την ομάδα του Ατρομήτου. Παίζει με την Κηφισιά. Η Κηφισιά έρχεται και αυτή από ήττα στην Λεωφόρο. Έχασε 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο κύπελο. Και αυτή ψάχνει βαθμούς. Ψάχνει την πρώτη νίκη, παρότι έβγαλε δύσκολο πρόγραμμα. Και εδώ, μετά τις αλλαγές που έκανε ο Λέτος στην ενδεκάδα, αναμένεται να επιστρέψουν κάποιοι βασικοί στο σχήμα στην ενδεκάδα. Ο Φανάιμα και ο Ντελούις, ο αμυντικός, είναι εκτός και οι δύο. Ο Κυριόπουλος μπήκε στην αποστολή, ο εξτρέμ. Πιθανή ενδεκάδα Τρομήτου με Χουτεσιώτη, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μίτογλου, Ουρόνεν, Μουντουσαμί, Τσιγκάρας, Πνευμονίδη, Τσούμπερ, Σερζίνιο και Περέα. Και για την Κηφισιά του Λέτο, Ραμίρες, Μάντσο, Χουλιές, Σόουζα, Αμπάντα, Γιάκνε, Ρουκουνάκης, Γκέρσον Σόουζα, Πόμπο, Αντωνίσε και Σεγκάλ. Την κόκκινη κράτησα εδώ, για να είμαι ειλικρινής. Δεν αποκλείω και τον γκολ στο παιχνίδι, αλλά είναι δύο ομάδες που παίζουν με πίεση, ψάχνουν την πρώτη νίκη. Αυτό ίσως τις κάνει να παίξουν ακόμη πιο δυνατά. Γι' αυτό και μου αρέσει η κόκκινη κάρτα.

Πάμε και στο Άρης Ηρακλής, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στο Κλειάνης Μικελίδης, μετά από αρκετά χρόνια αφού έλειπε και ο Ηρακλής. Ο Βεργέτης Χρήστος, ο Χρήστος από την Αρκαδία, είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Οι ομάδες οι οποίες έρχονται από ήττες, από ήττα και το Άρης από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, έρχεται από νίκη δύσκολη επί της Μαρκό στο κύπελο, με rotation από τον Γρηγορίου. Δεν ανακοίνωσε αποστολή. Να δούμε ποιους θα υπολογίζει. Πιθανή ενδεκάδα με Βέλιο κάτω τα δοκάρια, Πετρίς, Σούταλο, Φαμπιάνο, Ρίτσαρτ στην άμυνα, Ράτσις, Ντέλε Μπασίρου, Γκαρέ, Μανού Γκαρθία, Γιαννιώτα και Καντεβέρα. Μια πιθανή ενδεκάδα για τον Άρη. Ο Ηρακλής έχει αποκλειστεί από το κύπελλο, δεν είχε παιχνίδι κυπέλου. 1-1 με τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα και τα όσα συνέβησαν με το ακυρωθέν γκολ του Μαρκέζ, με τις φωνές των Γυραιό για τη διαιτησία. Πριν από λίγη ώρα έβγαλε και μια διάψευση των Ρουμάνων. Οι Ρουμάνοι είχαν ένα δημοσίευμα για ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Ιορντανέσκου. Η ΠΑΕ έβγαλε ανακοίνωση και υποστηρίζει απόλυτα τον Βάλτερ Ματσάρη, τον Ιταλό τεχνικό. Τελευταίες μεταγραφές, ο Σάντε Σίλβα ο εξτρέμ και ο Ζούλεβιτς ο επιθετικός. Ο Μπαρτσένας χειρουργήθηκε, είναι εκτός. Χρωμάντα Γιαννούτος Παναγιωτίδης επίσης εκτός. Μένει να φανεί τι αλλαγές θα κάνει ο Ματσάρη. Πιθανή δεκάδα με Αθανασιάδη, Βούρο, Ρωσέ, Σεμπαστιάν Μαγκάνα στην άμυνα, Σόρια και Νανού τις πλευρές, Νιζέτ, Βίτορ, Σουρλής, Καϊμπουέ και Κόλιτς. Και εδώ λόγω Βεργέτη βλέπω κόκκινη κάρτα, και εδώ βλέπω σκληρό παιχνίδι. Γενικώς βλέπω κάρτες στο μάτς.

Είναι και τοπικό ντέρμπι, λογικό είναι να έχει ξύλο. Στο μοναδικό παιχνίδι που σφύριξε φέτος ο Βεργέτης για την μεγάλη κατηγορία, το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός έδωσε μια κόκκινη κάρτα και είναι ένας ρέφερ ο οποίος γενικά βγάζει εύκολα κόκκινες από το τσεπάκι του. Πέρυσι έβγαλε 7

Οπότε ως φαν μπέτ έβαλα τις δύο κόκκινες σήμερα σε Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Πιθανό το γκολ στο Ατρόμητος Κηφισιά. Τελικά αποτελέσματα στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στη μία, να τα δώσουμε και αυτά. Στην Super League, το πρωτάθλημα της Super League κάτω 19, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-3. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 4-4. Στην Κορέα, Ανιάνγκ Ουλσάν 2-1, Σεούλ Ιλάντ Νταεγκού 2-2 και Γκίμπο Μπουσάνι Πάρκ 1-0. Η Ιαπωνία, πρώτη κατηγορία, FC Tokyo Nagoya 1-0. Ο Καϊάμα και ο Τοσάγκα 1-2. Και δεύτερη κατηγορία η Ιαπωνία, Νιγκάτα Γιουμπίλο Ιβάτα 2-1, Μοντέντιο Γιαμαγκάτα Τοϊάμα 0-2, Σαγκάν Τόσου Ιβάκι FC 1-3, Σονάν Μπερμάρε Μπλάου Μπιτσακίτα 1-1, Βέτφορντ Κόφου Τοκουσίμα Βόρτης 0-1 και Γιοκοχάμα FC Ιμαμπάρι 2-1. Δεύτερο γκολ Κάρντιφ, Κάρντιφ Τσάλτον 2-0 στην Championship λίγο πριν το ημίωρο. Δεύτερο γκολ Μπέρτον, Μπέρτον Μάνσφιλτ 2-0.

Είχαμε βάρια το Σεούλι Λάντα Εγκού. Οπότε το 2-2 εδώ κρατήστε μια ψινή. Να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ για την Νταϊγκού ή αν θα λήξει 2-1 το μάτς. Παίζουμε 10 λεπτό καθυστερήσεων στην Κορέα. 2-1 ακυρώθηκε το γκολ για την Νταϊγκού. Σεούλι Λάντα Εγκού 2-1. Φτάνουμε στις 3, μπαίνουν παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, 4 για την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, 2 για την Ισπανία, ο Σασούνα Βαγεκάνο και ο Σοσιεδάδ Β' Μαγιόρκα, το Τούρκου Ιλφ Τάμπερε στη Φιλανδία, θα έχουμε και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο σε λίγα λεπτά για Ισπανία και Ιταλία, την ώρα που μειώνει η Τσάλτον, Κάρντιφ Τσάλτον, 2-1 το παιχνίδι στο 30 λεπτό. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
11: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
10: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
12: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
13: και ο Απόστολος Κανέλος.
10: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
14: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
10: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
15: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
10: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για αυτό το σύστημα επικοινωνίας. Ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους

0: κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λίγο μετά τις 3.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
6: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
5: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: αναφορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Το Σεούλι Λαντ Νταεγκού, δεν ξέρω γιατί δεν έχει λήξει ακόμα. Μας το δίνουν 2-1 ακόμη ότι παίζει. Το Χάρκοβο Μπουκόβνια μπήκε στις καθυστερήσεις, είναι 2-0. 75ο. Α, τελείωσε το Σεούλι Λαντ Νταεγκού, 2-1 τελικό. Το Γιοκοχάμα Μαρίνος Μίτο είναι στο 76-1-0. Στο 65-66 ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις γυναίκες 0-1. Έχουμε cooling break τώρα στην Αθήνα. Βουλγαρία ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο, Ντούνα Βρούσε Μπότε Βράτσα 2-1. Σβάιντε Λίγκα Χολστάιν Κιέλ Όσναμπρικ 1-0. Καϊζερσλάουτερν Μπραουνσβάικ 0-0. Καρλσρούι Νιρεμβέργη 0-1. Σουηδία Νόρντινγκ United Λανσκρόνα 0-2. Έστερ Νόρκεπινγκ 1-2. Λίγο πριν το ημίχρονο Αγγλία, τότε να μα τον Βίλα παραμένει το 0-0. Κάρντιφ Τσάλτον 2-1. Μίλγουολ West Ham 1-0. Στόουκ Σέφιλντ United 0-0. Μπάνσλι Λέστερ 0-1. Η Μπάνσλι παίζει και με 10. Μπέρτον Μάνσφιλντ 2-0. Ροτσντέιλ Όλνταμ 1-0. Βόλσολ Πορτ Βέιλ 0-0. Χάρτεπουλ Γόρθινγκ 0-1. Και Τάμουορθ Γουέλτστόουν 0-1. Ξεκίνησαν τα μάτσα των 3. Χαμένο πέναλτι για την Ιλβ Τάμπερε στο μάτσο με την Τούρκου παραμένει το 0-0. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Πριν δώσουμε σκητάλη σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, θυμίζω τις επιλογές του Μπιλάρα που ζητήσατε, τα 5 διπλά, τα 3 πιο ζεστά διπλά του Βασίλη. Πρέμιερ Σκωτίας, Χιμπέλα Ναμπερντίν, διπλό 4-35. Σεβιλ Wednesday, Στόκπορτ, Άσος 3-0-5. Και Λέιτον Όριεντ, Στίβεν Έιτς, διπλό 2-85. Και τα άλλα 2, Λούτον Μπράτφορντ, διπλό 3-35. Και Μπάρου Όλντερσορντ, διπλό 3-80. Με Νίκο Κουλιανό κρατήσαμε χ2 με γκολ την Augsburg, χ2 με γκολ την Dortmund, άσο τη Λιόν στη Γαλλία. Στα δικά μας κρατήσαμε γκολ του Αλβέρκα Ρίο Άβε στην Πορτογαλία. Το γκολ και over στο Anderlecht Zulte Waregem στο Βέλγιο. Το γκολ και over στο Ajax Excelsior στην Ολλανδία. Και θα πάμε με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για Ισπανία και Ιταλία. Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.
0: Και να ξεκινήσουμε λίγο με την Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι στο μάτς που παίζει. Ο Σασούνα Ράγιο ξεκίνησε εδώ και 10 λεπτά στο 0-0.
1: Περίεργο και πολύ πλοκό.
0: Ναι.
1: Το Σασούνα
0: Ράγιο. Μοιρασμένο το βλέπω σε αποδόσεις.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι λογικό, γιατί και ο Σασούνα είναι σε κακή περίοδο. Χρειάζεται και πολύ τη νίκη. Έχει 3 ερείτες, έτσι θυμίζω. Mm-hmm. Τελευταία το 4-0 από την Ατλέτικο στη Μαδρίτη. Και κάπου θα πρέπει να βάλει φρένο εδώ που τα λέμε. Αλλά και από την άλλη και η Ράγιο δεν έχει καλό ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα βέβαια ότι είναι και επηρεασμένη, επειδή δεν παίζει ακόμα στο Βαγέκας που δεν είναι έτοιμο και χρησιμοποιεί το Μπουτάρκε. Αλλά η γενική της εικόνα της Ράγιο δηλαδή φέτος δείχνει πιο ευάλωτη ανασταλτικά από

0: πέρσι. Ένα χαρακτηριστικό για τον κόσμο το ότι όλα τα μάτς έως τώρα της Ράγιο είναι goal-goal μέχρι στιγμής που παίζουμε στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και θα έλεγα ότι είναι και ίσως και μια επιλογή για το αυτό
1: goal,
0: το goal. Μάτς.
1: Ναι.
0: Το goal-goal, αλλά εγώ θα το συνδύαζα, Γιώργο, και με έδρα σχεδόν, όχι απόλυτα, γιατί τρία μάτς έδωσε έξω η Ράγιο, τρεις ήττες γνώρισε. Πάντως και ο Σασούνα δεν είναι καλά, γι' αυτό δεν νομίζω ότι είναι έτσι μια επιλογή πολύ ξεκάθαρη.
1: Μάλιστα. Αν κάποιος θέλει κάτι σε άσοχη, ναι, με γκολ-γκολ, εγώ αυτό κατάλαβα, κάπως έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ή και το απλό γκολ-γκολ, το οποίο πληρώνει τώρα 1,95, επειδή είναι 0-0 στο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Ντέρμπι των Βάσκων, έχουμε Μπιλμπάο Αλαβές.
0: Έτσι, μικρή παρένθεση. Χθες είχαμε σεφτέ για δύο ομάδες.
1: Σεφτέ
0: για την
1: Έλτσε. Με 10 παίξει από το έκτο λεπτό, εντυπωσιακό.
0: Ακριβώς. Πολύ μεγάλη νίκη, σπουδαία, στην Βαρκελόνη επί της Εσπανιόλ. Και σεφτέ και για τη Μόντσα στην Ιταλία, που κέρδισε τη Σασουόλο 2-1. Πρώτες νίκες.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε βέβαια αυτά στη συνέχεια να διαφοροποιούνται, να αλλάζουν. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και οι ομάδες που δεν ξεκίνησαν καλά, ίσως αυτό για παράδειγμα να είναι και ένα κάτι για την Οσασούνα. Ναι. Πήρα νίκες. Mm. Έχουμε ντέρμπι Βάσκο, Γιώργο, καλά το λες. 5 και 4, Αθλέτικο Βιλμπάο Αλαβές. Με την Αθλέτικ νομίζω να έχει εδώ πλέον εκτήματα σε αυτή την αναμέτρηση, εκτός του ότι αγωνίζεται βεβαίως στην έδρα της. Ένα στοιχείο είναι ότι μέσα στην εβδομάδα που είχαμε αγωνιστική στη Λα Λίγκα, η Αθλέτικ δεν έπαιξε. Ήταν προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τη Λεβάντε. Το παιχνίδι αναβλήθηκε λόγω βροχής και αυτό σημαίνει ότι θα είναι σίγουρα πιο ξεκούραστη από την Αλαβές, η οποία μάλιστα γνώρισε και δεύτερη σερί ήττα. Έχασε 0-1 από τη Βαλένθια εντός έδρας. Βαλένθια που θυμίζω ότι είναι από τις ομάδες που δεν ξεκίνησαν καλά και είχαν και πολύ γκρίνια, θα έλεγα με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δικαιολογημένη. Και δείχνει να είναι, νομίζω, η Αλαβές σε μια σχετική πτώση. Έχει χάσει την ενέργεια από ένα πολύ θετικό, θυμίζω, ξεκίνημα που είχε στη φετινή χρονιά. Το θετικό ξεκίνημα δείχνει ότι είναι και ομάδα με ικανότητες, έτσι. Βλέπω την Αθλέτικ να ανεβαίνει σιγά σιγά, για να πω την αλήθεια, αλλά κάπου κόλλησα και δεν την επέλεξα εδώ κοντρα στην Αλαβές. Μου είχε κάτσει λίγο περίεργα εκείνο το 1-1 κοντρα στην Έλτσε, στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε στην έδρα της, και απέφυγε και αυτό το 1-65, 1-60 περίπου παίζει ο άσος της Αθλέτικ. Okay, μπορεί να επιβεβαιωθεί, αλλά δεν είναι για καμιά ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Έμεινα πολύ περισσότερο στο Θέλτα Σαντατέρ, που έχουμε 7:30. Ένα πολύ ιδιαίτερο μάτς μεταξύ τους, δύο ομάδες που άμα τις διαχωρίσουμε και στην φιλοσοφία τους και στον τρόπο με τον οποίο παίζουν, προσπαθούν να παίξουν δημιουργικά, δηλαδή θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, όχι να καταστρέψουν, να το πω κάπως έτσι, λίγο πιο απλά. Βέβαια το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι η Θέλτα δεν έχει ακόμα νίκη στη σεζόν. Έχασε, θυμίζω, και στην πρεμιέρα του Europa League στην Κύπρο, 1-0 από την Ομόνια. Και ένα αρνητικό στοιχείο που είναι ένας ποδοσφαιριστής απόλυτα ταυτισμένος με την Θέλτα,
1: η απουσία του Άσπας είναι σωστά.
0: Είναι εκτός. Επειδή άρχισαν να ακούγονται λίγο και κάποιοι ψήφοι για το Χιράλνεθ, έχει βγει προς τα έξω ότι έχει τη στήριξη όλης της ομάδας φυσικά, αλλά όσο δεν κερδίζει νομίζω ότι θα είναι σίγουρα στην πίεση. Να το θέσω από αυτή την άποψη. Δεν θα πω ότι μπορεί να πάει σε αλλαγή η Θέλτα, προπονητή. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και διακοπή μπροστά. Όλα αυτά λίγο πολύ μετράνε στις αποφάσεις που μπορεί να παίρνουν οι ομάδες. Η Σαντατέρ βέβαια από την άλλη αντίστοιχα προσπάθει να παίξει επιθετικά, να δημιουργήσει.
1: Και έφαγε αυτά την Μπαρτσελόνα.
0: Είναι και ευάλωτη βέβαια, ακριβώς. Και με την Μπαρτσελόνα αυτή την προσέγγιση είχε, βέβαια το πλήρωσε, θα έλεγα λίγο πολύ αναμενόμενο, και θυμάμαι και την τοποθέτηση του προπονητή της πριν το μάτς, ότι θα πάμε για να κάνουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη. Πέντε συνολικά και τέσσερα σερί γκολ-γκολ έχει στη Λα Λίγκα, μόνο με τη Χετάφε δηλαδή ουσιαστικά, γκολ-γκολ και over μάλιστα, όχι απλά γκολ-γκολ για τη Σαντατέρ, μόνο με τη Χετάφε στην ήττα 1-0 στη Μαδρίτη δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Και βεβαίως αυτό το εντυπωσιακό 7-2 νομίζω ότι δείχνει πολλά και για το πόσο ευάλωτη είναι η Σαντατέρ ανασφαλτικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να πω την αλήθεια, βλέπω ανοιχτό ματς εδώ. Είναι ανάγκη για τη Θέλτα να κερδίσει επιτέλους, Αυτό νομίζω ότι θα βάλει και μία έξτρα πίεση μεν, όμως απέναντι της έχει και μία ομάδα η οποία αφήνει χώρους. Η Σαντάντερ από την άλλη έχει και επιθετικές αρετές. Νομίζω ότι θα είναι μία αντίπαλος η οποία μπορεί να βάλει δύσκολα και στη Θέλτα, γενικά σε ομάδες μπορεί να φανεί ανταγωνιστική σκοράροντας. Γι' αυτό πήρα το κόμπο, γκολ-γκολ με over εδώ, κοντά στο 1,90.
1: Ναι, 1,95, μια χαρά.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ καλή απόδοση και θυμίζω ότι τελευταία φορά στο Βίγκο το 7 για το πρωτάθλημα είχαμε μια ισοπαλία γεμάτη 2-2. Βεβαίως είχαν παίξει και πέρσι το Γενάρη με την Σαντάντερ στην δεύτερη κατηγορία, στο κύπελο τότε, και γηπεδούχο τότε Σαντάντερ. Η Θέλτα έχει κερδίσει 2-3. Είναι ζευγάρι δηλαδή που έχει γκολ.
1: Και πάμε και στο Πιθουάν, Βλαχοδήμος κόντρα στην Μπαρτσελώνα. Τι θα κάνει ο Οδυσσέας?
0: Επειδή τους στηρίζουμε όλους τους Έλληνες παίκτες, Γιώργο, καλά, το ξέρεις αυτό, και παρακολουθούμε και την πορεία τους, και φυσικά θέλουμε να τα πλύνουν καλά. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει πολλή δουλειά ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Τώρα θα πει κάποιος, μπορεί να τη μαζέψει πολλές φορές από τα δίχτυα την μπάλα. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η Μπαρτσελόνα είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς για αυτές τις υπερηχητικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί. Μιλάμε πραγματικά για μια μηχανή των γκολ. Έχει σκοράρει, θυμίζω, 5-0 με την Έλτσε. Στο χαμηλότερο της σκοράρισμα, στη χαμηλότερη της νίκη, κέρδισε 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο, 5-2 τη Ράγιο Βαγεκάνο, 5-0 τη Βαλένθια, 5-1 τη Φέγινορ στο Champions League, 4-2 τη Λεβάντη και το 7-2 με την Ρασίν Σαντάντερ το τελευταίο. Μιλάμε για μια ομάδα κυριαρχική. Θεωρώ ότι θα το επιδιώξει αυτό και σε μια δύσκολη έδρα, είναι η αλήθεια.
1: Στο Σεβίλη ξεκίνησε καλά, έχει μια ήττα μόνο.
0: Ακριβώς, πολύ βελτιωμένη η Σεβίλη, έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Είναι και πάντα δυνατή στο γήπεδό της. Μόνο μια ήττα, όπως είπες και εσύ, Γιώργο, και ένα χαρακτηριστικό της Σεβίλης που, για να πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι θα το κρατήσει αυτό το ματς, είναι ότι σε δύο διαδοχικά παιχνίδια δεν δέχεται γκολ.
1: Ναι.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Θυμίζω πέρυσι 4-1 την είχε πατήσει η Μπαρτσελόνα σε αυτό το γήπεδο και βάζει γκολ και ο Σασούνα για τον γκολ, για όποιους μας άκουσαν. 1-0 ο Σασούνα την τυράγιο στο 17. Με το στυλ αυτό του Φλικ, το οποίο του βγαίνει. Δηλαδή έφυγε ο Φεράν Τόρες, έφυγε ο Λεβαντόφσκι, αλλά παρόλα αυτά μπορεί και καταφέρνει με λύσεις εκ των έσων. Εντάξει, έγινε και η μεταγραφή του Γκαμπριέλ Τζεσούς, αλλά δεν είναι ο Γκαμπριέλ Τζεσούς στο επίπεδο που ήταν και πριν χρόνια. Με αυτή την το ψευτοενιάρι του Ραφίνια, το οποίο του βγαίνει με νούμερα. Δεν το λέω επειδή.
0: Πάρα πολύ, βέβαια. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και παίρνει και πολλές βοήθειες και από τα άκρα. Δηλαδή και ο Γκόρντον έχει assist, θυμίζω. Και με τις αλλαγές που κάνει και με τον Αντεγέ, όταν μπαίνει, αντίστοιχα παίρνει αρκετή δύναμη μπροστά η Μπαρτσελόνα. Έχω την αίσθηση ότι και σήμερα κάτι αντίστοιχο θα δούμε. Με Σέσνη στην εστία, να το πω και αυτό, θα έχει εκτός τον Τζουάν Γκαρσία, ο οποίος τραυματίστηκε, θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Και αρκεί να θυμίσω γενικά για το ζευγάρι ότι έχουμε πολλά τέρματα. Δηλαδή το 24 είχαμε 5-1 την Μπάρτσα, στη Βαρκελόνα κερδίζει η Σεβίλη και να το παίρνει 1-4 στο Πιθουάν. Πέρσι, όπως είπε, η Σεβίλη κέρδισε 4-1 εκείνο το φοβερό παιχνίδι την Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα έχει κερδίσει 5-2 τη Σεβίλη στο γήπεδό της. Και ακόμα μια σκέψη, γιατί το διπλό με over 3,5 κράτησε εδώ. Είναι και επιλογή που φτάνει και κοντά στο 1,90, αν δεν το ξεπερνάει. Είναι το για όσους θέλουν να πάρουν και ένα ρίσκο παραπάνω και για το ημίχρονο. Αυτό που λέει η στατιστική, ότι 6 από τους 7 αγώνες Μπαρτσελώνα μέχρι στιγμής είχαν 2 γκολ και πάνω στα πρώτα 45 λεπτά.
1: Ναι, το over 1,5 ημίχρονο.
0: Καλή σκέψη εδώ, το over 1,5 γκολ.
1: 1,91. Α, και Μπαρτσελώνα λες γκολ. Α, over 1,5 γκολ Μπαρτσελώνα ημίχρονο πληρώνει 2,60. Over 1,5 ημίχρονο απλό για κάποιον που θέλει να το βλέπει 1-1 είναι στο 1,90. Το διπλό και over 3,5 που είναι η πρώτη επιλογή που είπες είναι στο 2,20. Και τα τρία είναι εκεί αποδόσει μια χαρά.
0: Είναι κομπολόιτα over 3,5.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια αυτή είναι. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Τώρα το διαβάζω και το βλέπω και μπροστά μου. Αυτό το 11 γκολ και 3 assist του Ραφίνια όταν είμαστε 19 Σεπτέμβρη είναι.
0: Εξωπραγματικό, ναι.
1: Και 8 γκολ με 4 assist στο Γιαμάλ. Άρα οι δυο τους έχουν 19 γκολ και 7 assist. Μέχρι στιγμής έχουν συμμετοχή σε 26 γκολ στην Μπαρτσελώνα. Αυτό το φοβερό και τρομερό δίδυμο της, της Μπαρτσελόνα, mm-hmm. πραγματικά είναι, είναι εντυπωσιακό και μόνο που το, που το βλέπει
0: και μόνο
1: κανείς.
0: Που το ανέφερες όμως δημιουργείται και η αυτόματη σκέψη, Γιώργο, και για πρόσωπα.
1: Ναι, τώρα Ραφίνια 1.57 δεν
0: αξίζει. Δηλαδή προφανώς και ο Ραφίνια με το Γιαμάλ μπορεί να είναι 2.25.
1: Ο Γιαμάλ 2.25 λες, εντάξει, το δέχομαι. Άξι. Για Ραφίνια τον έχουν πάει 1.57, εντάξει, παίζει και 4 στην ουσία. Mm-hmm. Αλλά του Γιαμάλ νομίζω αξίζει αυτό το, το 2.25, ναι. Είναι σε καλή απόδοση. Ωραία, πάμε και στον Ιταλό, όπου έχουμε δύο παιχνίδια τώρα στις 4.
0: Ναι.
1: Όσο θα τα κουβεντιάζουμε, εγώ θα δώσω και ενδεκάδες να δούμε πως έχουμε κάτι εντυπωσιακό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η πρώτη ενδεκάδα του Ραφαέλε Παλαντίνος, νέου προπονητή της Μπολόνια.
1: Αυτό θα έλεγα, άλλαξε προπονητή Μπολόνια. Ήταν μια από τις ομάδες που ήθελαν, που πήγαν σε αλλαγή.
0: Ναι, η δεύτερη, θυμίζω, πρώτος είχε πληρώσει το μάρμαρο στον πάγκο της Φιωρεντίνα ο Φάμπιο Γκρόσο.
1: Mm-hmm.
0: Και πλέον εκεί πορεύεται και πάλι με Πάολο Βανόλη Φιωρεντίνα.
1: Σωστά.
0: Τον είχε πέρσι, θυμίζω,
1: σωστά,
0: στην αντίστοιχη περίπτωση τον είχε επιστρατεύσει, να το πω κάπως έτσι. Ο Παλαντίνο, νέος προπονητής για την Μπολόνια, για την οποία περιμένω, η αλήθεια είναι, αντίδραση. Εκτός από την αλλαγή προπονητή, που είναι ένα δεδομένο το οποίο εκ των πραγμάτων ταρακουνά μια οποιαδήποτε ομάδα, ο Παλαντίνο έχει και καλή παρουσία πέρσι, θυμίζω, τουλάχιστον στην αρχή στον πάγκο της Αταλάντα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα το θετικό κατ' εμέ για την Μπολόνια είναι, εκτός όλων αυτών, και του γεγονότος ότι παίζει εντός και του γεγονότος ότι έχει πλέον τον Παλαντίνο στον πάγκο, το ότι έχει και επιστροφές και ο Ορσολίνη θα είναι διαθέσιμος. Διάβαζα στα ρεπορτάζ και ο Ελαζουζή θα είναι και αυτός στη διάθεση του νέου προπονητή.
1: Ναι, είναι και οι δύο στον πάγκο, αλλά είναι αποστολή και οι δύο.
0: Εντάξει, είναι στον πάγκο, οκ. Mm-hmm. Okay.
1: Μοναδική απουσία μάτς είναι ο Ντόβμπικ, ο οποίος έχει μυϊκό θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Μπροστά είναι με Μπερναρντέσκι, Πίκολη και Γκαμπιάνκι, 3-4-3 από τον coach της Μπολόνια. Με την Τωρίνο παίζει 3-5-2 και αυτή μπροστά είναι με Σιμεώνε και Βλάσιτς.
0: Ναι.
1: Της Τωρίνο, ο Άνταμς είναι έξω.
0: Ουσιαστικά, μπράβο, είναι ο Άνταμς έξω, είναι ο Σιμεώνε κορυφή, ο Βλάσιτς είναι πιο
1: εκτελικός,
0: δημιουργικός, ναι, ναι, ναι. Ναι, πιο περιφερειακός.
1: Mm.
0: Η Τωρίνο του Αμπάτε, για να πω πάντως την αλήθεια, Γιώργο, δεν ήταν πρόβλημα για τη Ρώμα στο προηγούμενο μάτς. Mm. Είχε μόνο μία καλή στιγμή στο παιχνίδι με τον Σιμεώνε. Και γενικότερα στο ξεκίνημά της, νομίζω αυτό που έχει να επιδείξει μόνο είναι το διπλό στο Αρτέμιο Φράνκι με ένα 2 και που πέτυχε την ανατροπή. Και ήταν και το κύκνιο άσμα του Γκρόσο που λέγαμε νωρίτερα,
1: ναι.
0: Όχι κάτι εξαιρετικό. Νομίζω ότι για την Μπολόνια, η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά, είναι και χαμηλά στη βαθμολογία, αποτυπώνεται αυτό, και δεν έχει και ένα πολύ καλό ξεκίνημα, είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα για να πάρει τη νίκη εδώ.
1: Προς τον Άσο.
0: Έβλεπα ότι είναι ένας καλός Άσος κοντά σε 95, δύο μονάδες.
1: Τόσο.
0: Αξίζει να πάρει την προσοχή μας.
1: Ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον. Είναι πάντως κάθε με επιλογή. Στο Ουντινέζε Κάλιαρη που έχουμε επίσης στις 4, θεωρώ ότι η Ουντινέζε έδειξε ότι μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη. Το έδειξε στο Μιλάνο, προσπάθησε να ευνηδιάσει την Ίντερ, τελικά δεν άντεξε στην πίεση, έχασε με 5-3, αλλά γενικά ήταν καλή. Και τέτοιες εμφανίσεις θεωρώ ότι γεμίζουν και πολύ αυτοπεποίθηση μια ομάδα. Βέβαια, από την άλλη, αν μιλάμε για αυτοπεποίθηση, είναι πλέον ταυτόσιμη έννοια για την Κάλιαρη. Ένα εξαιρετικό ξεκίνημα,
1: ναι.
0: Έχει χάσει μόνο από την Ίντερ 1-0 και πηγαίνει πάρα πάρα πολύ πιστά στο πλάνο του προπονητή της, του Φάβιο Πιζικάνε, με πολύ κοντά τις γραμμές, δίχως να αφήνει πολλούς χώρους. Γενικά ένα πλάνο το οποίο βγαίνει και βγήκε πάρα πάρα πολύ έντονα στη μεγάλη επιτυχία, το μεγάλο διπλό στον Μπέργαμο επί της Αταλάντα. Αντίστοιχα, προφανώς και η Κάλιαρη θα έχει πολύ ψυχολογία σήμερα στο μάτς του Ούντινε.
1: Ναι.
0: Εγώ το βλέπω πηγαίνει σφιχτά αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, η Ουντινέζε ευνηδίασε την Ίντερ και σκόραρε αρκετά. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στο γήπεδο της δεν μπορεί να το κάνει, αλλά με τον τρόπο που παίζει η Κάλιαρη θεωρώ ότι είναι αρκετά ικανή να την περιορίσει, τουλάχιστον στο εύρος των γκολ. Δεν πήρα κάτι για να πω την αλήθεια, γιατί είναι πολύ περίεργη η Ουντινέζε φέτος και τα τελευταία χρόνια γενικότερα. Με πολύ καλό ξεκίνημα βεβαίως η Κάλιαρη, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το συνεχίσει το Ούντινε. Για να πω πάντως την αλήθεια, η σκέψη μου περισσότερο γύρισε στο Χ2 με άντερ 3,5. Δηλαδή, όχι πολλά γκολ στο παιχνίδι, σφιχτό μάτς. και αν μπορέσει να το κλέψει Κάλιαρη όπως περίπου έκανε στο Μπέργαμο.
1: Μάλιστα. Πριν πάμε στα δύο τελευταία, να πω ότι προηγήθηκε η Άστον Βίλα με τον Μαντζάμπι, τον Ελβετό, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, τότε να μας τον Βίλα 0-1. Προηγούνται πλέον οι χωριάτες του Έμερι στο Λονδίνο και η Μίλγολ στο φινάλε του δικού της ημιχρόνου πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Έγκη. Προηγείται 2-0 της West Ham. Έχουμε ημίχρονα, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Αφού κλείσουμε λίγο με την Ιταλία, να πάμε πρώτα στο Βενέτσια Λάτσιο, να αφήσουμε στο φινάλε το ντέρμπι.
0: Το ντέρμπι, ωραία. 10 παρατέταρτο το Βενέτσια Λάτσιο. Ένα πολύ κακό ξεκίνημα για τη Βενέτσια που κάνει πραγματικά πολλά λάθη στα μετόπισθεν και έχει, ναι, θυμίζω, 4 ήττες στα 4 μάτς που έχει δώσει, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μπορεί δημιουργικά σε κάποιες στιγμές των αγώνων να έχει βγάλει ωραία πράγματα, αλλά ανασταλτικά θεωρώ ότι έχει πρόβλημα και ίσως να είναι και μία από τις ομάδες που φαίνεται να μην έχουν μπει και πάρα πολύ καλά στο κλίμα της μεγάλης κατηγορίας. Εννοώ σε σύγκριση με τη Φροζινόνα και τη Μόντσα που πήραν την άνοδο αντίστοιχα, έτσι. Η Λάτσιο μετά το 2-2 με τη Μίλαν για μένα έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Δεν έδειξε σταθερότητα. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία έχει προκαλέσει όμως θετικά σχόλια μέχρι στιγμής. Βλέπουμε μια σοβαρή Λάτσιο, μια προσιλωμένη ομάδα, αρκετά πειθαρχημένη και με τον Γκατούζο θα έλεγα να κάνει μια έκπληξη που ίσως δεν περιμέναμε τόσο πολύ, ένα τόσο καλό ξεκίνημα. Αν αποδώσει, νομίζω η Λάτσιο με τα δεδομένα που μας έχει δείξει μέχρι στιγμής είναι ικανή να τα καταφέρει απέναντι στη Βενέτσια. Ο Στρόπα βλέπει ξεκάθαρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι του, νομίζω, άμα δεν έχει και θετικό αποτέλεσμα και σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ είμαι πιο ζεστός για το διπλό, δηλαδή με όσα έχω δει από τη Βενέτσια και τη Λάτσιο με έναν τρόπο, ενώ όλα τα προγνωστικά ήταν εναντίον και σε πάρα πολλά παιχνίδια, γενικότερα από το κλίμα της έναν σεζόν, τη μη πώληση διαρκείας, το πώς γενικότερα υπάρχει αυτό το αρνητικό κλίμα στη Λάτσιο, για να πω την αλήθεια δεν περίμενα ένα τέτοιο πολύ καλό ξεκίνημα. Ναι. Αν μας δείξει τέτοια δεδομένα και η Βενέτσια δεν εμφανίσει κάτι πολύ διαφορετικό από τις 4 ήττες που έχουμε δει στα 4 παιχνίδια που έχει δώσει, νομίζω ότι εδώ μπορεί να περάσει το διπλό για τη Λάτσιο. Θα έχει και το μανδά στην εστία πάλι.
1: Ναι, κάνει καλό ξεκίνημα και ο Χρήστος, που αυτή είναι η πραγματικότητα. Πλέον έχουμε την τριάδα τερματοφυλάκων Μανδά, Τζολάκη, Βλαχοδήμο στο εξωτερικό. Και οι τρεις και πηγαίνουν και εξαιρετικά στις ομάδες τους. Το λέω γιατί περιμένουμε το απόγευμα της κλήσης του Γιωβάνοβιτς. Να πω ότι έχουμε και το Ρώμα Ίντερ στις 7 στη Ρώμη και είναι ίσως ένα πρώτο crash test για αυτούς που λένε ότι η Ρώμα θα διεκδικήσει φέτος τον τίτλο. Όχι ότι μπορούν να κρυφθούν τα πάντα την πέμπτη αγωνιστική, αλλά λίγο αυτό που λέμε να δω πώς είμαι απέναντι στην πρωταθλήτρια και την καλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο. Είναι πρώτα απ' όλα πολύ σπουδαίο μάτς. Μιλάμε για τις δύο ομάδες οι οποίες έχουν κερδίσει εντυπώσεις μέχρι στιγμής και αν για την πλειονότητα, λίγο πολύ για την Ίντερ, το περιμέναμε γιατί δεν έκανε και πάρα πολλές αλλαγές, κράτησε και τον Κριστιαν Κίβου στον πάγκο. Για την Ρώμα είναι πραγματικά πολύ ωραία τα πράγματα που βλέπουμε. Δύο ομάδες οι οποίες προηγούνται στη βαθμολογία έχουν το απόλυτο 4 στα 4 με μικρές διαφορές, θα έλεγα περισσότερο στο κομμάτι της άμυνας η Ρώμα είναι αυτή που βγάζει μια ταυτότητα σε αυτά τα παιχνίδια. Έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ και μάλιστα αυτό το γκολ ήταν εκείνο που την είχε απειλήσει και με την πρώτη απώλεια βαθμών, το γκολ της Αταλάντα δηλαδή στο Ολύμπικο. Ακόμα και σε αυτό το μάτσο η ομάδα του Κασπερίνη έβγαλε ταυτότητα και έκανε ανατροπή, το κέρδισε 2-1. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η Ίντερ δεν έχει αντίστοιχα πολύ μεγάλες ικανότητες, έτσι. Δείχνει όμως σε κάποια παιχνίδια ότι, να, για παράδειγμα με την Ουντινέζε, ότι δεν θα πω δεν είναι άτρωτη, αλλά έχει και αυτή τις δικές της αδυναμίες. Ίσως σε κομμάτια συγκέντρωσης κάποιες στιγμές, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι, και συνεχίζω να το πιστεύω, ότι η Ίντερ είναι φαβορή για να κατακτήσει τον τίτλο. Κατ' εμέ η Ρώμα, με όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής, Γιώργο, για να απαντήσω σε αυτό που λες, δείχνει να είναι η μοναδική ομάδα η οποία μπορεί να πλησιάσει την Ίντερ. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και μάχη τίτλου σώμα με σώμα μέχρι το φινάλε. Θα ήταν βεβαίως ιδανικό, αλλά από τις υπόλοιπες μέχρι στιγμής, μάλλον μόνο η Ρώμα έχει δείξει κάτι τέτοιο. Ναι. Θυμίζω ότι η Ίντερ έχει μία ήττα σε όλη τη σεζόν μέχρι στιγμής αυτή από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, στην περιμιέρα του Champions League. Και η Ρώμα εκτός από τις τέσσερις νίκες έχει και την ισοπαλία στην πρεμιέρα του Europa. Εγώ περιμένω ματσάρα βασικά και έχοντας δώσει και τα δικαιώματα και η Ίντερ, που θεωρώ ότι δημιουργικά είναι η ομάδα η οποία απειλεί περισσότερο από κάθε άλλη την αντίπαλη εστία στην Ιταλία, δυσκολεύομαι και να την κοντράρω για να πω την αλήθεια. Περιμένω να έχει ρυθμό το ματς. Εδώ άφησα έξω το σημείο γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να πάει παντού.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το πάρει βεβαίως και η Ρώμα και δεν θα αποτελέσει έκπληξη αυτό. Γι' αυτό πήρα κόμπο
1: goal και over.
0: Ούτως ή άλλως goal και over. Ούτως ή άλλως και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής έχουν ποδοσφαιριστές που
1: έχουν
0: αποδειχθεί πρωταγωνιστές.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, ειδικά για τη Ρώμα, ο Ντόνιελ Μάλιν που ξαναμπαίνει, διάβασα, στο μεταγραφικό στόχαστρο αγγλικών ομάδων.
1: 6 γκολ ήδη, με πολύ καλή παρουσία, είναι η αλήθεια, με τον Γκασπερίνη. Για το Μάλεν, οπότε άσο Μπολόνια, γκολ και over το Ρώμα Ίντερ και πιθανό διπλό τη Λάτσιο από την Ιταλία κρατήσαμε. Και από την Ισπανία το over 3,5 με διπλό για την Σεβίλη και το goal και over στο Θέλτα Σαταντέρ.
0: Ναι, αυτά για την Μπάρτσα το διπλό στη Σεβίλη.
1: Σωστά. Παναγιώτη μου, τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Να
1: σε καλά. Για χαρά. Αυτά και με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Πήρατε και τις επιλογές του. Για να πάμε για το τελευταίο μας break. Τελικό αποτέλεσμα Γιοκοχάμα Μαρίνος Μίτο 2-0. Και μπαίνουμε σε λίγο στις καθυστερήσεις στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ που είναι 0-1 για την πρεμιέρα του γυναικείου πρωταθλήματος. Θα γυρίσουμε με live score, με ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα, με ανακεφαλαίωση επιλογών, με δεκάδες Bundesliga μέχρι και τις 4. Πάμε break και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
8: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν. 26 Οκτωβρίου 35. Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
11: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat.
13: and smile.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε με τα τελευταία τελικά αποτελέσματα, τη νίκη του Δικεφάλου του Βορρά στο γυναικείο ποδόσφαιρο στο ντέρμπι Δικεφάλων με την ΑΕΚ, πρεμιέρα πρωταθλήματος σήμερα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. Και θα πάμε μέχρι την Νορβηγία, έχουμε 3 παιχνίδια σήμερα να τα σχολιάσουμε παρέα με Γιώργο Σιζοδήμο, γιατί το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο οδεύει προς το φινάλε του, και η μεγάλη και η μικρή κατηγορία. Στη μεγάλη κατηγορία παίζουμε 21η αγωνιστική από τις 30, έχουμε άλλες 10 βέβαια μπροστά μας και μένει να φανεί τι μπορούμε να κρατήσουμε. Γιώργος Ιστοδήμος, Γιώργαρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες του Μετρόπο 95,5.
0: Πώς είσαι, όλα καλά?
1: Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλαδάρα, σε όλους, ναι.
0: Όλα καλά.
1: Μια εβδομάδα αδιούχος.
0: Α, ωραία, ξεκούραση. Ξεκούραση και λίγο μπαλίτσα, να δεις λίγο τα παιχνιδάκια σήμερα.
1: Μπαλίτσα. Τώρα η διακοπή, οπότε.
0: Ναι,
1: μόνο
0: εντάξει.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Σήμερα μετά, και αύριο. Μετά γενικά, εθνικές ομάδες μόνο. Έλεγα και πριν δύο τα παιχνίδια σήμερα. Το ένα είναι. Μάλλον και τα δύο έχουν καυτό φαβορί. Ναι, Κρίσια Ρόζεμπορ και Μόλντε Άλεσουντ.
1: Λογικό είναι.
0: Ναι. Έχει κάτι αρνητικό, κάτι μπορεί να το συνδυάσουμε, όχι.
1: Όχι, τίποτα το αρνητικό σε καμιά ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή από απουσίες ή τραυματισμούς και οτιδήποτε. Παίρνει τη φόρμα των ομάδων, mm-hmm, και λες Ρόζεμπορκ διπλό, over 10,5 κόρνερ στο γηπεδάκι της Κρυσιασούτ.
0: Μικρό γηπεδάκι,
1: Βέβαια, εκεί κάνεις, σου λέω, κάνεις σούτ από, ένα, από τη μία περιοχή και πάει κόρνερ.
0: Και πάει στην άλλη. Ναι.
1: Ναι. Είναι μικρό. Mm. Γι' αυτό.
0: Και η Ρόζεμπορκ, η οποία...
1: Και πιστεύω ότι θα φάει γκολ όμως.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα φάει γκολ, γιατί αυτό το γηπεδάκι δεν βολεύει τις μεγάλες ομάδες που θέλουν να παίξουν μπάλα.
0: Mm.
1: Κατάλαβες, δεν τους διευκολύνει δηλαδή.
0: Άρα μπορεί να παίξει κάποιος και διπλό με γκολ-γκολ.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο θα πληρώνει και καλά αυτό από ό,τι βλέπω.
1: Και τρικιό με 3,5, γιατί η Ρόζεμπορκ το... Δηλαδή αν αναλογιστείς ότι η Ρόζεμπορκ στα τελευταία παιχνίδια
0: βάζει.
1: Συνέχεια βάζει γκολ με τη Λίλη, με την Τρόμισο ήρθε 5-3, με τη Χαμκάμ 4-0, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Η Κρίστια σου είχε φάει 8 από τη Βίκινγκ την προηγούμενη εβδομάδα, καταλαβαίνετε ότι και αυτό παίζει.
0: Και αυτό έχει την εξήγησή του, γιατί μετράει η διαφορά τερμάτων, γιατί η Ρόζεμπορκ θέλει να μπει στην τετράδα όπως μας είχες πει και... Είναι κοντά, ενώ δεν είναι πολύ μακριά,
1: έχει
0: είναι 5 βαθμοί.
1: Γιατί
0: ναι,
1: κερδίζοντας σήμερα περνάει τη Λίλιστρομ, γιατί θα μου πεις ότι η Λίλιστρομ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.
0: Ναι.
1: Αλλά το παιχνίδι λιγότερο θα είναι αύριο με τη Βίκινγκ. Και αν αναλογιστείς με αυτό το καφενείο τη Λίλιστρομ που έπαιξε με την Τορέντσε, γιατί αυτό το καφενείο δεν ήταν Λίλιστρομ, καταλαβαίνεις ότι δύσκολα θα πάρεις βαθμό εκεί μέσα στη Βίκινγκ.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο.
0: Το ίδιο
1: ειδικά με αυτή τη Viking που έρχεται από μεγάλη νίκη 8-1 με την
0: Κρίσεσον. Ναι.
1: Αλλά δεν είναι αυτό, είναι ότι αμέσως δέσανε όλοι οι καινούργοι. Δηλαδή και ο αυτόν που ήθελε να πάρει και ο Πάουκ, πώς το λένε, το Μποτχέιμ.
0: Α, Μποτχέιμ, της
1: Μάλμε. 3 γκολ, πέτυχε ή 2.
0: Α, μάλιστα. Άτος.
1: Ναι, τουλάχιστον τα 2 είναι σίγουρα, γιατί τον είχα παίξει να βάλει 2 γκολ εγώ, γι' αυτό δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Τα 2 τα έχει βάλει σίγουρα, δεν θυμάμαι αν έχει βάλει και τρίτο.
0: Ναι.
1: Και ο Μπιόρνταλ. Καλά, ο Μπιόρνταλ δεν χρειάζονταν και πολύ καιρό για να δέσει με τη Βίκινγκ, γιατί όλη η ζωή του ήταν στην Νορβηγία, στη Βαλερέγκα, οπότε δεν τα ξέρει τα κατατόπια.
0: Μάλιστα. Και το Μόλντε Άλεσουντ είναι μεγάλη διαφορά και εδώ.
1: Αν αναλογιστείς και τι κάνει η Μόλντε στη τελευταία παιχνίδια για αυτή, και αυτή προέρχεται από ένα σερί τριών νικών. Κέρδισε τη Χουμ, κέρδισε τη Βαλερέγκα 4-5. Αν δεν κάνω λάθος, είχε κερδίσει και στο κύπελο προχτές. Εντάξει, θα μου πεις και η Άλεσούτ κέρδισε, αλλά πιο δύσκολα η Άλεσούτ κέρδισε στην παράταση.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα, τι να σου πω τώρα, ψαροχώρη.
0: Ένα ψαροχώρη.
1: Που λέει φέρντε. Κατάλαβε. Ναι.
0: Άρα και η Μόλντε με γκολ.
1: Και έχανε 2-0, έχανε 2-0 κιόλας.
0: Ναι.
1: Οπότε αναγκάστηκε ο προπονητής να βάλει τους βασικούς από το ημίχρονο. Έπαιζε και με 10 παίχτες, καταλαβαίνετε ότι θα παίζει με 10 παίχτες. Και το πας στην παράταση θα βγει σε στροβική κούραση.
0: Οπότε
1: εύκολα καθάρισε ένα άλλο ψαροχώρι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι πιο εύκολο για τη Μόντε να κερδίσει σήμερα και πιστεύω θα το κάνει και αυτή με γκολ.
0: Και αυτή με γκολ. Άρα να παίξει κάποιος τα δύο με γκολ. Ναι. Το ένα δίνει 3, το άλλο δίνει 2, εξαπλασιάζει. Έχει και ένα μάτς β' από ό,τι είδα. Είναι το
1: Ασάνε Μπρίνε.
0: Ασάνε Μπρίνε είναι αυτό. Τι ώρα παίζει, απόγευμα.
1: Το απόγευμα.
0: Πέντε παίζει, ναι. Ασάνε Μπρίνε, φαβορεί εδώ η Μπρίνε.
1: Δεν έχω επιλογή. Ας είναι φαβορεί η Μπρίνε, εντάξει, αλλά η Ασάνε δεν θα παίζει αμαχητή. Δεν είναι για να 80 το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Ασχέτως
0: το παλεύει Ασάνε. Βλέπω έχει τρεις ερείς οπαλίες.
1: Θα το παλέψει. Δηλαδή, εντάξει, και η μία ισοπαλία που ήρθε με τη Χόντι έχει προηγηθεί 2-0 και σοφαρίστηκε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Θα το παλέψει. Το θέμα είναι ότι και αυτήν αντί να τα παρατήσει το κύπελλο, δηλαδή η μοναδική ομάδα που σου λέει κύριε, εγώ δεν ενδιαφέρομαι για το κύπελλο, ήταν η Στρόμεν.
0: Ναι.
1: Η Στρόμεν κατέβασε κυριολεκτικά τα τρίτα.
0: Τα τρίτα, ε.
1: Κυριολεξία. Και έφαγε πόσα έφαγε στην Τρομουδάλη, 4, 5, 8, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά του λέει ότι εγώ δεν με ενδιαφέρω, εγώ θέλω να σωθώ.
0: Ναι. Α.
1: Εγώ θέλω να έχω του βασικού ξεκούραστου και να μην πάει κανένα ζημιά για να μπορέσουν να κρατηθούν στην
0: κατηγορία.
1: Αλλά η Ασάνε, και αυτή είναι κάνει ψήλο αλλαγές, δηλαδή με ένα μείγμα βασικό αναπληρωματικό στο κύπελο, αλλά το πήγε και αυτή στην παράταση. Βέβαια προκρίθηκε, μίλησε τα πέραντι αν δεν κάνω λάθος, αλλά και εκεί θα βγει κούραση. Και λέω να μην μπλέξω. Η πριν πιο εύκολα πέρασε στο κύπελο και αυτή με ένα μείγμα βασικό αναπληρωματικό κέρδισε. Δεν θέλω να μπλέξω το παιχνίδι.
0: Ναι. Για τις δύο μεγάλες που παίζουν αύριο, Μπότοκλιν και Βίτινγκ έχουν.
1: Τώρα θέλω να σου πω ότι η Μπότοκλιν δεν θα κερδίσει αυτό το στρωματέξ που λέει The Brand.
0: Δεν πάει καλά η Brand, μόνο τον πάω καπέτος.
1: Δεν είδες τι έγινε και στο κύπελλο. Έπαιζε με μια ομάδα που λέγεται ΟΣ, η οποία έχει δύο γράμματα, το όμικρον και το σίγμα. Ναι. Και έχανε ένα 0 στο 90 και το γύρισε από το 90 μέχρι το 93.
0: Κατάλαβες,
1: και αυτή είναι έπαιξη με τους βασικούς για να μπορέσει να το γυρίσει το μάτσι. Κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω, γίνεται τώρα να μην μπορεί η Μπόντο να κερδίσει αυτή
0: η Άρα και η Μπόντο και η Βίκινγκ έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα γενικά και οι δύο.
1: Εννοείται.
0: Να πάνε, είδα κάποιοι λίγο το πρόγραμμα, το είδα, 25η αγωνιστική παίζουν μεταξύ τους. Μπόντο Γκλιμ Βίκινγκ, είναι 30 του Οκτώβρη τότε που θα έχουν παίξει και Champions League, θα έχουν και συνεχόμενα παιχνίδια εκεί. Νομίζω ότι εκεί θα κρυθούν πολλά και για τη διαφορά τερμάτων. Μάλιστα. Οπότε.
1: Και είπα για τη δίκη ότι δέσανε η καινούργια αμέσως.
0: Ναι. Είχε καλή δέσανε εικόνα. Είχε καλή
1: δηλαδή,
0: εικόνα.
1: Ο Μποτ Χέιμ, αυτός που πήρε από τη Μάλμε, είναι πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το απέδειξε και στο πρώτο παιχνίδι με την Κρίστα. Αν πεις με την Κρίστα δεν έπαιζε. Τις σέντρες έκανε ο Τρίπιτς, τι άλλο κάνει ο Τρίπιτς, σέντρες, κόρνερ.
0: Κεφαλιά.
1: Δύο φορές με κεφαλιά,
0: ναι.
1: Το κάρφωσε.
0: Ναι, ναι. Και είναι ένας λόγος να μειώσει λίγο τη διαφορά τερμάτων γιατί είχε ξεφύγει η Μπόντογκλιμπτ. Και τώρα είναι κοντά. Τώρα είναι κοντά.
1: Θα το κάνει.
0: Τώρα είναι
1: κοντά. Και δεν εμπνέει φόβο η Λίλεστρομ.
0: Η Λίλεστρομ δεν ήταν καλή με το Ρέντσε. Είχε κάποιες τελικές, αλλά ήταν λίγο αυτό που λέμε φλίαρι.
1: Όταν στηρίζει μόνο στον Φέλιξ Βα, δεν ξέρω αν το είδες στο μάτι.
0: Ναι, ναι, είδα στιγμιότυπα.
1: Είναι αυτός ο Μαυρούκος που έχει από αριστερά.
0: Ναι.
1: Όλα γίνονται από εκεί. Ο Παϊντσίλ μέχρι στιγμής δεν τραβάει.
0: Ναι, ναι.
1: Από τη δεξιά πλευρά. Δεν είναι φόβητρο η Λίλεστρομ για τη Βίκινγκ.
0: Έχουν πολύ μεγάλη διαφορά, Γιώργο. Βλέπω τώρα μόνο τα νούμερα να δει κάποιος. Η Βίκινγκ έχει βάλει 51 γκολ, η Λίλεστρομ 28, σχεδόν τα μισά. Είναι πολύ
1: και
0: μεγάλη.
1: Έχει και ένα κόλλημα ο προπονητής της Λίλεστρομ, ο μπαμπάς του Έντεγκορντ,
0: ναι.
1: Να παίζει με τον Γκιουλμπράτσε στο 9, ενώ έχει το Λένι Όλσεν. Τώρα λογικά, σίγουρα αύριο με την Βίκη θα παίξει ο Λένι Όλσεν, γιατί ο Γκιουλμπράτσε τραυματίστηκε με την Τωρέντσα.
0: Α, τραυματίστηκε.
1: Όχι, τραυματίστηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε αύριο δηλαδή η Βίκη σίγουρα θα είναι άσο, over 3,5 και γκολ.
0: Μάλιστα. Οπότε. Τα δύο φαβορεί με 3,5 σήμερα, να την αφήσουμε την πριν καλύτερα, ούτως ή άλλως δεν είναι και κανένα κελεπούρι, ένα 75 έχει πάει το διπλό, για κάποιον που θέλει έτσι χαβαλέ να εξαπλασιάσει, για Ρόζενμπορκ και Αλεσούτ που και Μόλτε, που δείχνουν σε καλή κατάσταση. Εγώ τη Ρόζενμπορκ που μου, από τότε που είπες ρε παιδί μου ότι ξεκινάει η ρολάρι, κάνει ράνι και που τη βλέπω, κουβαλάει και τη φανέλα, είναι η Ρόζενμπορκ, όπως και να το κάνουμε είναι η Ρόζενμπορκ.
1: Παίζει μπάλα, Γιώργο.
0: Παίζει ωραία μπάλα.
1: Βλέπεις ότι παίζει μπάλα.
0: Παίζει ωραία μπάλα.
1: Τον προηγούμενο τον προπονητή που είχε το Σουηδό, σέρνονταν.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε αλλάξει θέση σε πολλούς παίχτες. Δηλαδή ο Γιώνας Σβένσον, όταν πρώτο ήρθε, με αυτόν τον προπονητή τον προηγούμενο που είχε, το Σουηδό, τον έβαλε μία στα χαφ, μία δεξί εξτρέμ, μία δεξί μπακ, μία αριστερό μπακ. Δηλαδή ναι. Ο άνθρωπος είχε σαλτάρει, δεν ήξερε τι θέση έπαιζε.
0: Τι να παίξω, ναι.
1: Κατάλαβες. Ο Τσάκα ξεκίνησε εξτρέμ. Πήγε χαφ, τώρα παίζει εννιάρι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και του βγήκε ο προπονητής αυτός που ήρθε τώρα ο Ισλανδός, ο Φράγερσον από την Μπραν, τον έβαλε εννιάρι και δεν τον άλλαξε. Θα μου πει, μπορεί να έτυχε επειδή τραυματίστηκε ο Ισλάμοβιτς. Αλλά του βγήκε. Και δεν την αλλάζει την ενδεκάδα. Δηλαδή το σύστημα που παίζει και τις θέσεις που παίζουν οι παίχτες, τις ίδιες θέσεις κρατάνε. Mm. Δεν αλλάζουν. Και δεν έχει κάνει 10 μεταγραφές να πει ότι θα αλλάξει όλο το ρόστερ για να μπερδευτούν.
0: Το σκάουτινγκ πάντως δουλεύει στη Ρόσμπεργκ, γιατί αυτός ο Τσάκα που έπαιζε στη Βέιλε, βλέπω, έχει κάνει.
1: Από την Κοπενχάγη είναι.
0: Κοπενχάγη, δανεικός.
1: Ναι, αλλά τον αγόρασε όμως. Ναι. Έκανε μεταγραφή. Με τα νούμερα που έκανε και με τα γκολ που πετύχαινε,
0: ναι.
1: Έσκασε αρκετά για να τον πάρει.
0: Ναι, και είναι 20 χρονών από ό,τι βλέπω. Mm-hmm. Μικρός. Και έχει βάλει και ήδη 13 γκολ. Μπράβο του.
1: Mm. Και ο Μπρόμχολτ, και αυτός είναι πιτσιρικάς.
0: Ναι, ναι.
1: Που παίζει στα χαπ. Έχει και πολλές ασίστ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός που δεν βγαίνει μέχρι στιγμής είναι ο Ντούρης, ένας Σλοβένος.
0: Α, που έπαιζε και στην Κύπρο αυτός είναι ένα φεγγάρι. Ανόρθωση,
1: ναι,
0: κάπου έπαιζε.
1: Δεν. Ναι. Έβαλε και γκολ ο Κουτσάκος προχτές στο κύπελο.
0: Κουτσάκος. Τι είναι?
1: Που παίζει στη Start.
0: Α, Start.
1: Στην Κύπρο είναι και αυτός. Start, ναι. Με πέναλτι. Το πρώτο με πέναλτι. Mm. Το Παρθενικό.
0: Το Παρθενικό. Μάλιστα.
1: Και στο κύπελο προχτές είχε πέτυχε και δύο γκολ. Νομίζω πρέπει να έχει και μια εσύ ο Άγγελος Χαμίντα για την Κουμσβίγκερ. Που κέρδισε μέσα 1-3 που 2-3 που είχε κερδίσει.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά είναι από τα Ελληνόπουλα. Και ήρθε και ένα άλλο Ελληνόπουλο για τη β' ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Χαπίπης.
0: Χαπίπης.
1: Μήπως έτσι πρέπει να. Φίλιππας.
0: Σε ποια ομάδα?
1: Από τη Χόρσενς πήγε στον ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι. Μάλιστα.
1: Στον ΠΑΟΚ Β. Το έχει μαζί του. Δεν είχε πάρει και έναν Αλγερινό, ότι είχε πάρει ένα μπιτσίκι.
0: Άρα τις αγορές εκεί τις κοιτάνε. Αρχίζουν και τις κοιτάνε πλέον. Μετά το Ζαφίρι βλέπουν τι γίνεται.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Απλώς εγώ το ήξερα για τον Φίλιππα ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ, γιατί στη Χόρσενς πήγε ο Τριχολίδης.
0: Ναι, που είναι ο φίλος σου. Ανέστης, οπότε παίζει εκεί και θα. Και, στα
1: και ο άλλος ο Φίλιππας είναι πιο μικρός ηλικία. Τον πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Γιώργαρα μου, σε ευχαριστώ.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Τίποτα. Πολύ. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Για χαρά, για χαρά. Αυτά με Γιώργο Σχιζοδήμο και Ρόζεμπορκ και Μόλντε νίκες με 3,5. Εμείς κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Μάλλον πριν κάνουμε ανακεφαλαίωση, ανοίγω μια παρένθεση για να πάρουμε λίγο πρόγραμμα από την ΕΠΣΗΜΗ, η οποία σιγά σιγά γεμίζει. Και ο Χρήστος Λιάπης Σάββατο με Σάββατο θα έρθει με περισσότερα χαρτιά στο στούντιο, όπως έκανε και σήμερα, που έχουμε και παιχνίδια τα οποία ξεκινούν σε λίγη ώρα. Και επειδή είναι και καλός ο καιρός, πάτε όσοι έχετε την ευκαιρία να δείτε ρασταϊκό ποδόσφαιρο, είναι πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται, Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έχουμε αγώνες για την Α1 mm-hmm. και κυπέλου Άννα Μαρία Παταζώνη με ομάδες της Α κατηγορίας και κυπέλου ξεχωριστά με ομάδες Β και Γ κατηγορίας.
0: Πολύ ωραία. Για πάμε.
2: Σε αυτή τη φάση είναι ξεχωριστά οι κατηγορίες, μετά θα ενοποιηθούν αργότερα.
0: Ναι, ναι.
2: Για την Α1 στις 5 η ώρα, Δόξα Σύρου Φίνικας Τούμπας. Εδώ η Δόξα Σύρου έχει ένα βαθμό, δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα βαθμολογικά. Ενώ ο Φίνικας Τούμπας έχει 2-2. Αναμένεται σπουδαίο παιχνίδι σήμερα στην Άσυρο στις 5 η ώρα.
0: Mm-hmm.
2: Νικόπολη Κεραυνός Εροκάστρου, Εθνικός Πηλέας Καμπανιακός στο γήπεδο της Πηλέας στο Χόρτο και ΑΕ Βόσμου Θερμαϊκός Θέρμης. Μετά από δύο αγώνες, Αγροτικός Αστέρας και Φίνικας Τούμπας έχουν από 6 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Για το κύπελο, Άννα Μαρία Πανταζώνη. Έχει ένα παιχνίδι στις 5 είναι ΑΕ Φιλίρου ΑΣ Νεάπολης, ενώ στις 4.30 θα παίξουν ΠΑΟΚ Σταυρού Μακεδονικός Λιτής, Απόλλων Κάτω Σχολαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών, Ρεβεστός Δέλτα Ατρόμητος Πλαγιαρίου και με ομάδες Β και Γ κατηγορίας ΑΟ Μεσύβριας Εθνικός Μαλγάρων, Δόξα Πενταλόφου Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου, Άτλας Βασιλουδίου, ο οποίος μετέχει για πρώτη φορά στα πρωταθλήματα. Μετήχε, αλλά με άλλο όνομα παλαιότερα. Mm-hmm. Άνθρωπος Βασιλουδίου Δόξα Περιβολακίου. ΑΕ Καλυθέας Οικειών Εθνικός Μετεώρων. ΑΕ Ελπίδα Τούμπας Πρωταθλητές Πεύκων. ΑΕ Χαριλάου Αργονάτης Καλαμαριάς. Άγιος Νικόλαος πρώτη συμμετοχή. Εντάξει, είναι κύπελο αυτό, αλλά ναι,
0: ναι.
2: Πρώτη συμμετοχή στα ανδρικά πρωταθλήματα θα κάνει φέτος. Mm-hmm. Με τη Ζήτα 7. Και αυτή η πρώτη συμμετοχή είναι του Ζαγοράκη.
0: Α, είναι η ομάδα εκεί. Ναι.
2: Και ΑΟ Μεσύμβριας Εθνικός Μαλγάρων.
0: Mm-hmm.
2: Στο κύπελο είναι η δεύτερη φάση για τις ομάδες Α κατηγορίας και την επόμενη εβδομάδα αρχίζει το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας.
0: Ναι.
2: Γιατί οι ομάδες Β γάμα κατηγορίας που δήλωσαν συμμετοχή, γιατί είναι προαιρετική συμμετοχή, είναι η πρώτη φάση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η δεύτερη φάση του κυπέλου.
0: Και μετά,
2: και μετά θα αρχίσει το πρωτάθλημα της Β γάμα κατηγορίας στις 10-11 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: Οι αγώνες είναι νοκάουτ του κυπέλου, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες θα οδηγηθούν απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Για το κύπελο Αεραστεχνών Ελλάδας παίζει σήμερα δόξα Βίρονα Ηλυσιακός και αύριο έχει 4 παιχνίδια. ΑΕΠ Ολυκάστρου Θρακικός Άνω Μητρουσίου, ΑΕΜ Εικόνου Αστέρας Βάρης, Ρήγας Φεραίος Ανθούπολη και Θύελλα Κατσικά Σόφα Αγίου Ματθαίου. Ενώ την Τετάρτη θα παίξει η δόξα Βόλακας με τη δόξα Δράμας.
0: Ναι.
2: Και για τη Super Bet League 2 που έχει τα δύο παιχνίδια.
0: Το ένα θα το έχουμε μπροστά μας, είναι το αναγέννηση καρδίτσα Πανιώνιος στην Καρδίτσα, όπου είδα ότι ταξίδεψαν και αρκετοί πάνθυρες του Πανιωνίου. Και το
2: άλλο είναι το Ζάκυνθος Ελασσίρου.
0: Δεν παίζουν στην Ζάκυνθο,
2: όπως και ο ΠΑΟΚ θα παίξει στις Σέρες. Με τον Έστω την Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα αυτό
2: το αύριο παίζει ο Απόλλων Καλαμαριάς στην Τρίπολη, το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι
0: του. Ναι.
2: Ελπίδα
0: και να έχουμε και την επόμενη εβδομάδα τρίτη εθνική κατηγορία.
2: Ξεκινάει, ναι.
0: Ο δικός μας όμιλος.
2: Ξεκινάνε όλοι οι όμιλοι πλην του πρώτου πριν του ομίλου, πρώτου. Ο οποίος έχει 10 ομάδες, ενώ οι υπόλοιποι έχουν 11-12. Ο πρώτος που έχει 10, με 10 ομάδες οι αγωνιστικές είναι 18. Ναι. Ενώ με 11 και 12 ομάδες είναι 22. Είναι 4 αγωνιστικές διαφορά. Οπότε για να καλυφθεί, ο πρώτος θα ξεκινήσει αργότερα.
0: Πιο μετά. Και αυτός που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο δεύτερος.
2: Εδώ ο δεύτερος είναι 6 ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Και μετά Βόρεια Ελλάδα έχουμε 34ο. Για Βόρεια Ελλάδα και άλλες ομάδες, ενώ Θράκη, Θεσσαλία, είναι μοιρασμένες στους πιο κάτω ομίλους.
2: Ναι, ναι. Ο πρώτος είναι, είπαμε, Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Το δεύτερο είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι τρεις ομάδες του Κιλκής, ο Πανεδεσσαϊκός και μια άλλη. Ναι, ναι, και ο Αστέρας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Και μετά είναι οι ομάδες της. Από τη Θεσσαλία, τη Ηπείρου, είναι 10 όμιλοι.
0: Κατεβαίνουμε, ναι.
2: Θα έχουμε πρώτο, η Άνδος θα κριθεί στην τρίτη φάση.
0: Στην τρίτη φάση. Αυτή είναι η πρώτη τώρα.
2: Ναι, μετά στη δεύτερη θα παίξουν τα play-off οι 6 πρώτοι και στα play-out οι υπόλοιπες ομάδες. Και στην τρίτη φάση οι πρώτοι των 5 πρώτων ομίλων θα κάνουν πρωτάθλημα 2 γύρων για να ανεβούν 2 ομάδες. Και αντίστοιχα από τους ομίλους 6 ως 10 θα κάνουν πάλι πρωτάθλημα 2 γύρων. Δηλαδή έχει πολύ μάκρο στο πρωτάθλημα.
0: Θα μας τα λες κάθε εβδομάδα με εβδομάδα, γιατί.
2: Ναι, πάει πολύ μακριά η βαλίτσα στη γάμα εθνική. Απλά ένα τελευταίο να πω ότι σήμερα και αύριο έχει εκδήλωση για επιλέας για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Πες έκανε γιορτή ο θρίαμβος Παρθενίου για τα 70 χρόνια ζωής. Σήμερα γιόρτασε ο Μελιτέας τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.
0: 100 χρόνια ο Μελιτέας,
2: Ναι, ναι. Και σήμερα πέρασα, ήταν και το πρόγραμμα εκεί. Ναι. Ότι, εντάξει, θα πούμε ότι τιμήθηκε η Εψημή μέσα στην εβδομάδα σε εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Ότι στη γάμα κατηγορία είναι 5 όμιλοι. Θα ανεβαίνει από κάθε όμιλο μία ομάδα απευθείας και μία μέσω του play-off. Και ότι δόθηκε παράταση στο Μητρό μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, Χρήστο, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Μέτρος.gr, ροή αποτελεσμάτων, όλα τα νέα από την Εψημή και όχι μόνο από τον Χρήστο Λιάπη, και θα τα λέμε κάθε Σάββατο, γιατί έχουμε και ιδιαίτερα δυναμία στο ελαστικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, το Millwall West Ham παραμένει 2-0 στο 67. Να δούμε και τα υπόλοιπα στο live score. Τελικά αποτελέσματα, Βουλγαρία, Ντούνα Βρόσεβ, Μπότε Βράτσα έγινε 2-2, η Μπότε πήρε το βαθμό στο φινάλε. Τσβάιντε Λίγκα, Καϊζεσλάουτεν, Μπράουνσβάικ 1-0. Holstein Kiel Osnabrück 1-1, Karlsruhe Nürnberg 0-1. Δεύτερη κατηγορία Σουηδίας, Έστερ Νόρκεπινγκ 1-3 και Nordic United Landskrona 1-4 τα τελικά αποτελέσματα. Παραμένει το Tottenham Aston Villa 0-1 στο 63, η Tottenham σκόραρε, αλλά μετά από VAR ακυρώθηκε το γκολ, με τον Μαντζάμπι προηγείται η Aston Villa από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου μας στο 63. Cardiff Charlton 3-1, Millwall West Ham 2-0, Stoke Sheffield United 0-1, Barnsley Leicester 1-1 με 10 η Barnsley, Burton Mansfield 2-1, Rochdale Oldham 2-0, Walsall Port Vale 1-0, Hartlepool Worthing 0-2 και Tamworth Wealdstone 0-1. Όλα αυτά λίγο πριν το 70. Ημίχρονα στην Γαλλία Gingap Red Star 0-2. Οι γηπεδούχοι παίζουν και με 10. Boulogne Nantes 0-0. Αλεμάνια Aachen Fortuna Düsseldorf 1-0. Hoffenheim Vita Meppen 1-0, Stuttgart Vita Regensburg 2-3, Βικτόρια Κολονία Ingolstadt 0-0. Στην Ισπανία ημίχονο ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 με σκόρα των Κροάτη τον Μπούντιμιρ. Αυτά και με, με τα αποτελέσματα ημιχρόνου στα παιχνίδια που παίζουν αυτήν την ώρα.

Δεν προλάβουμε να δώσουμε και ενδεκάδες για την Bundesliga. Να πω απλά ότι ανακοινώθηκαν πριν από λίγο ενδεκάδες για τον Brighton Arsenal. Επιβεβαιώνονται τα ρεπορτάζ και ο Μπάμπης ο Κοστούλας και ο Χρήστος ο Τζόλης είναι βασικοί και θα παίξουν αντιμέτωποι δύο παιδιά τα οποία θα συναντηθούν και πάλι εκ νέου σε λίγες ώρες στην αποστολή της εθνικής μας ομάδας.

0: Έχουμε 1,5 λεπτό, έχουμε 1,5 λεπτό. Να προλάβω να δώσω δεκάδες Bundesliga. Άιντραχτ Φράιμπουργκ. Η Άιντραχτ με Ατουμπόλουκα από τα δοκάρια. Μπάουμ Κοχ Μπρασχέρ στην άμυνα. Κοσούγκιο Νιεντίκα, Ενκίλ, Ντουάν, Μπούρκαρτ, Ουζούν και Εμπουνταλίμπ. 3-4-2-1. 4-2-3-1 η Φράιμπουργκ με Μπακχάους, Τρέου, Γκίντερ, Λάινχαρτ, Μακέγκο στην άμυνα. Έγκελχαρτ, Εγκεστάιν, Μπέστε, Σουζούκι, Σάνχαρτ και Ματάνοβιτς. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Αμβούργο Κολονία. Το Αμβούργο που δεν έχει ακόμη νίκη με 3-4-2-1. Ο Φερνάντες, ο Πορτοκάλος κατά τα δοκάρια. Το Ρουναρίγκα, Καπάλδο και ο Μάρι στην άμυνα. Ελουαντίλο, Κόγκα, Ρέμπερκ, Βόλφε, Γκρόμπαϊκ, Βιέιρα και Μοφή. Στην κορυφή ο Νιγηριανός. 4-2-3-1 για την Κολονία με Σβάμπε, Κάστρο Μόντες, Πάσεϊ, Λοχοσβίλη, Μενσά στην άμυνα. Κράους, Σκύρι στα χαφ. Μάινα, Μουρ, Ελμάλα, παικτάρα αυτή. Και ο Νταλίνκα στην κορυφή, ο Ολλανδός. Άρα κομπλέ είναι και η Κολονία. Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ, να κλείσουμε σιγά σιγά για την Βέρντερ, με ο Χέιν, ο Εστονός κάτω από τα δοκάρια, Άρτουρ, Πίπερ, Φρίντλ, Ντέμαν στην άμυνα, Ρέις, Ρέγκερ στα χαφ, Ντίνξι, Τσούκι, Γκρούλ και ο Φούλκρουκ στην κορυφή, ο υψηλός ομοσφόρ. Για την Αουγσμπουργκ που ξεκίνησε πολύ καλά, Ντάμεν, Μπάνκς, Ματσίμα, Μπρέγκελμαν, Μπέρενς, Ρίντερ, Μασέγκο, Βόλφ, Φελχάουερ, Κόμουρ και ο Γκρέγκοριτς, ο Αυστριακός, είναι στην κορυφή. Κάπου εδώ εμείς θα κλείσουμε, θα σας αφήσω σε καλά χέρια. Γιώργος Καστάνης έρχεται για το επόμενο δίωρο με ενημέρωση, με live score, με ρεπορτάζ, ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα και το pre-game του αγώνα του Άρη με τον Ερακλή για το ντέρμπι της πόλης μας, το Κλεάνης Βικελίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο στοιχηματικά, παρέα με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή, την ακρόαση και την επικοινωνία. Εμίλιο Γαβριλίδη, Γιάννη Διτσιράπη, Λευτερίδα, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production, Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Από τον Γιώργο Μάντζικο που βρέθηκε στο μικρόφωνο και τη σημερινή εκπομπή. Ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια αλλά βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
16: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Shio. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Σαββάτου. Εδώ live παρέα μαζί σας στο 95,5 στο Μετρόπολης, στην κορυφαία συχνότητα της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί σας έως τις 6 κατά προσέγγιση, για να σας μεταφέρουμε όλα τα θέματα, το ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ουσιαστικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την αθλητική κατά κύριο λόγο δραστηριότητα αυτού του διημέρου, του Σαββάτου και της Κυριακής. Θα αναφερθούμε στο πρόγραμμα και της Super League, θα αναφερθούμε και στους αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε όσους ακολουθήσουν, για όσους φυσικά έχετε την επιθυμία και την πρόνοια να εν πάση περιπτώσει επενδύετε στοιχηματικά σε αγώνες. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία και θα αναφέρουμε όλα τα βασικά δεδομένα. Μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης, με πολύ πολύ έντονα παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο, δικαιολογημένα εγώ θα τα θεωρήσω, για τον τρόπο με τον οποίο ο Πανσεραϊκός ιτήθηκε από την ΑΕΚ, ή ο τρόπος με τον οποίο ο Πανσεραϊκός αντιμετωπίστηκε από την ΑΕΚ στο πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι. Στο προντάξιον ο κύριος Λευτέρης Χατζιπαντελίδης. Η καλησπέρα μας και στον κύριο Χατζιπαντελίδη. Στην γραμματιακή υποστήριξη κυρία Λίλα Γκουλιώνη. Καλησπέρα μας και στην κυρία Γκουλιώνη και στη Μαρία Λάμπρου, η οποία ήταν για αρκετές ώρες εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Μετρόπολης. Στο μικρόφωνο της εκπομπής για τις επόμενες δύο ώρες ο Γιώργος Καστάνης μαζί σας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι, να πούμε 2-3 πραγματάκια για τις αναμετρήσεις που σας περιμένουν σήμερα κατά κύριο λόγο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στη Super League 1, αλλά και αύριο, ενώ σε live μετάδοση

0: στο 11ο λεπτό από την R2 Sport βλέπω ότι η Ανακαίνιση Καρδίτσας είναι ισόπαλη στο 11ο λεπτό με τον Πανιόνιο. Είναι παιχνίδια τα οποία θα τα αναφέρουμε και θα τα καταγράψουμε για να έχετε κι εσείς μια εικόνα, μια ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει γενικότερα. Ας ξεκινήσω και από αυτό, γιατί βλέπω ενδιαφέρον και βλέπω μηνύματα από φίλους ακροατές αναφορικά με αποτελέσματα αγώνων. Barnsley Leicester 1-1 στο 82ο λεπτό, με κόκκινη κάρτα παίζουν οι γηπεδούχοι. Μπέρντον Μάνσφιλντ 2-2 στο 83. Walsall Port Vale 1-0 στο 77. Ο Ροτσντέιλ με την Oldham 2-0 στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το παιχνίδι γίνεται στα πλαίσια της League 2 στην Αγγλία. Ενώ για την National League στην Αγγλία, Tamworth με την Willstone, με κόκκινη κάρτα η φιλοξενούμενη, 1-1 στο 79ο λεπτό. Ακόμη για την National League, Hartlepool με την Worthing 1-2 στο 82. Στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Gingham με την Red Star 93-02 στο 50ο λεπτό. Και επίσης στη Γαλλία για τη Ligue 2, Boulogne Nant 0-1 στο 51ο λεπτό. Πάμε και στη Γερμανία, στην τρίτη κατηγορία. Αλεμάνια Άχεν με την Φορτούνα Düsseldorf 1-0 στο 50ο λεπτό. Επίσης για την ίδια κατηγορία στη Γερμανία, Βικτόρια Κολονίας με την Ingolstadt 0-0 στο 52ο λεπτό. Η δεύτερη ομάδα της Στουτγκάρδης με την Regensburg 2-3 για τους φιλοξενούμενους στο 50ο λεπτό. Hoffenheim, η δεύτερη ομάδα με την Meppen 1-0 στο 53. Και πάμε στη Δανία, στη δεύτερη κατηγορία, Aarhus Fremantle με την Hivdovre 1-1 στο 55. Επίσης Δανία, δεύτερη κατηγορία, Gladsaxe με την Esbjerg 1-0 στο 56. Και σε ανώτερη κατηγορία στην Ισπανία, στη La Liga, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο στο 53ο λεπτό, γκολ 1-1 αυτή τη στιγμή. Ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο. Επίσης για τη Σεγούντα Division, Real Sociedad, η δεύτερη ομάδα με την Μαγιόρκα, ισοπαλία 0-0 στο 53. Στην Φινλανδία, Τούρκου με την Ήλβες 0-1 στο 51. Και στην Γαλλία, Σαμπιονά Νασιονάλ, σε αυτή την κατηγορία, Αμιάν Ορλεάν 1-0 στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Στην ίδια κατηγορία στη Γαλλία, Βερσαλίες 78 και Βιγή 0-0 στο 28. Επίσης Κονκαρνό με την Καέν 0-0 στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Στην ίδια κατηγορία στην Γαλλία, Λεπουή με την Βιλεφράνς, εδώ έχουμε 2-1 για τους γουμπεδούχους στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ένα ακόμα παιχνίδι, επίσης για τη Σαμπιονά Νασιονάλ στη Γαλλία, Παρί 13 Ατλέτικο με την Μπουρκ Περώνας 0-1 για τους φιλοξενούμενους στο 21ο λεπτό. Υπάρχουν και αρκετά ακόμα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντιλαμβάνεστε ότι αναφέραμε τα πρώτα, θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Εμίλιε, καλέ μου φίλε, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς ειδησιογραφίας, καταγραφής των δεδομένων, και επειδή σήμερα έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη το κλασικό ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα ξεκινήσουμε επί της ουσίας με ηχητικά από αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε και στο μπάσκετ, θα έχουμε και ρεπορτάζ λίγο μετά τις 4:30. Όλα ένα προς ένα τα δεδομένα θα τα καταγράψουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το γκολ που πέτυχε πρόσφατα στις 29 Αυγούστου ο Ηρακλής στο Βόλο. Να ακούσουμε την περιγραφή σε αυτή την αναμέτρηση. Θα πάρουμε μια γεύση από ένα γκολ του Ηρακλή σε περιγραφή του Γιάννη Τσερβίνη.
1: Ο Ηρακλής έχει κερδίσει φάουλ σε καλό σημείο, σε πολύ καλό σημείο. Βέβαια είναι αρκετά αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται, στην εστία του Σκιαμπάνη. Εκεί προφανώς θέλει δεξιοπόδαρο. Λογικά θα εκτελεστεί απευθείας. Νομίζω ότι θα πάει για γέμισμα εκεί πέρα. Είναι πικρή απόσταση για να γίνει γέμισμα. Είναι ο Κόλλη, ο Φορ, που παίρνει αρκετά μέτρα φορά. Τέσσερις παίκτες του Βόλου στο τείχος και ένας κάτω. Όλοι παίρνουν λίγα μέτρα φορά. Τέλει, αλλά δεν περνάει το τείχος. Σούτα τον Ανού. Γκολ! Γκολ για τον Ηρακλή! 0-1! Και το τι γίνεται στο Πανθασσαλικό δεν περιγράφεται. Ακούγεται μάλλον από τα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5. Να με συγχωρέσουν και οι ακροατές, αυτό που λέγαμε πιτσιρικάδες, ένα βρωμόσουτο έστειλε την μπάλα εκεί που ο Σιαμπάνης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
0: Αυτά από να πάρουμε μια γεύση, πήραμε μια γεύση από γκολ Ηρακλή. Πάμε όμως να πάρουμε για μια γεύση από γκολ Άρη, πέτυχε ο Φαμπιάνο στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Ακούμε περιγραφή Γεωργίου Στράτζαλη.
2: Γκαρέ εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα περνάει, ο Φαμπιάνο και γκολ 2-2. 2-2 με το Φαμπιάνο. Ισοφαρίζει ο Άρης στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-2. Έμειναν ενόχλητος ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Πλάσαρε, είχε πολλά κορμιά μπροστά του ο Γκέλιος. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Βρίσκει γκολ ισοφάρισης ο Άρης. Με τον Φαμπιάνο, τον κεντρικό του αμυντικό, σε αυτή την εκτέλεση φάουλ από τον Γκαρέ. 2-2 στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης στο 81ο λεπτό. Έχουμε κι άλλο παιχνίδι. Θα υπάρξουν αρκετά λεπτά καθυστερήσεις. Σέντρα δείχνει ο διαιτητής. Έψαχναν να βρουν κάτι. 2-2 Καλαμάτα Άρης με τον Φαμπιάνο στο 88.
0: Αυτό ήταν το γκολ της Σοφάρης. Ακολούθησε και ένα ακόμα. Άρης κέρδισε σε εκείνο το παιχνίδι. Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής. Σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 7, σε λιγότερο από 3 ώρες από τώρα, ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την Κηφισιά. Ενώ στις 7.30 στο Κλειάνης Βικελίδης ο Άρης θα υποδεχθεί τον Ηρακλή. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ρεπορτάζ αναλυτικότατο και για τον Άρη και για τον Ηρακλή από τους εκλεκτούς συναδέλφους. Και αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου κατά χρονική σειρά από την ώρα έναρξης των αναμετρήσεων, στις 5 ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Στις 6 ο Βόλος θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Στις 7 ο Όφη θα υποδεχτεί τον Αστέρα Άκτορ. Στις 7.30 η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αναμέτρηση συγκεκριμένη και θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με το παιχνίδι του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ με ώρα έναρξης στις 9 από το γήπεδο του Αγρινίου. Μετά από 4 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο, έχει 12 βαθμούς, προηγείται πρωτοπορεί στην βαθμολογία. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ σε 4 αγώνες, έχει 9 βαθμούς, όσους έχει και ο Όφη, όσους έχει και ο Πανετολικός. Άρα θα αναμετρηθούν αύριο στο Αγρίνιο δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ που έχουν από 9 βαθμούς στο ενεργητικό τους. Θυμίζω στην 5η θέση η ΑΕΚ έχει 8 βαθμούς, 7 βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός. Βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας. Ακολουθεί ο Άρης στην 7η θέση, έχει 6 βαθμούς μετά από 4 αγώνες. Ο Ηρακλής, πότε Ηρακλής στην 8η θέση με 5 βαθμούς στο ενεργητικό του. Αμέσως μετά η Καλαμάτα με 4 βαθμούς. Και πιο κάτω τον Ατρόμητο έχουμε με 2 βαθμούς. Τον Βόλο επίσης με 2, όπως και την Κηφισιά. Και στις 2 τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, με μόλις 1 βαθμό στο ενεργητικό τους, η κάθε μία, ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός. Θυμίζω το πρόγραμμα αυτό και θυμίζω γενικότερα ότι υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο και μετά από τα συγκεκριμένα παιχνίδια τα οποία προανέφερα θα ακολουθήσει η διακοπή του πρωταθλήματος, των πρωταθλημάτων γενικότερα λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Πάμε και στο μπάσκετ γιατί χθες την ειδησιογραφία μονοπόλησε αυτή η δήλωση, η τοποθέτηση του Τσούς Μπουένο, του ΣΕΟ της EuroLeague, για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, για τον μεγαλομέτοχό του, τον Αριστοτέλη Μιστακίδη. Στην ουσία ήταν η μοναδική αναφορά που έκανε το αφεντικό της EuroLeague ή αν θέλετε ο ισχυρός άντρας της EuroLeague για μια ομάδα και για έναν μεγαλομέτοχο, προειδεάζοντας, γιατί νομίζω ότι όσο πιο απλά το πούμε τόσο πιο κατανοητό. Θα γίνει προειδάζοντας ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στις ομάδες της EuroLeague την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή την σεζόν 2027-2028. Για αυτό το θέμα είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε χθες την εκπομπή στην Σέντρα την συνάδελφο τη Βάλια την Πηλιανίδη, η οποία βρέθηκε στο Ντουμπάι, ενδεχομένως δεν είναι ακόμα και τώρα η συνάδελφος, για λογαριασμό του Αθλέτικο, και μας περιέγραψε η Βάλια Πηλιανίδη τι ακριβώς είπε στους Έλληνες απεσταλμένους των μέσων ενημέρωσης στο Άμπου Ντάμπι ο Τσούς Μπουένο, ο CEO της EuroLeague. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από το Μετρόπολης. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πολύ, πολύ ζεστό Αμπου Ντάμπι είναι η αλήθεια. Άκουσα τη συνομιλία σας. Ναι, πράγματι, ο CEO της EuroLeague χθες round table που πραγματοποίησε με αρκετούς δημοσιογράφους αναφέρθηκε στα franchises και προφανώς το όνομα του ΠΑΟΚ ήταν ένα από τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι. Μάλιστα να πούμε ότι ο Τέλης Μιστακίδης, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ήταν χθες στο Αμπου Ντάμπι, κάτι που δείχνει τους ή άλλους και τις προθέσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, νομίζω. Σίγουρα αναφέρθηκε στο κομμάτι ότι όλες οι ομάδες που θέλουν να γίνουν franchise πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν φυσικά το γήπεδο, αφορούν τους πόρους της κάθε ομάδας και προφανώς ένα όραμα μελλοντικό να χτιστεί μια καλή ομάδα, και αν ήδη υπάρχει αυτή η καλή ομάδα όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση χτίζει ο ΠΑΟΚ, ακόμα καλύτερο. Σίγουρα ο δικέφαλος του Βορρά είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να πάρουν έτσι το εισιτήριο για την EuroLeague της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μάλιστα ο Τσούς Μπουένο, δεν θα σας κρύψω ότι ανέφερε για τον Τέλη Μιτσακίδη ότι είναι ένας πάρα πολύ cool τύπος συγκεκριμένα, και πως άπαντε στην EuroLeague είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να μπει σε αυτή τη νέα εποχή.
0: Λοιπόν, αυτά από το Αμπου Ντάμπι στην χθεσινή συνομιλία που είχαμε με την συνάδελφο, και θα ακούσουμε και μία δήλωση, νομίζω είναι μία μίνι συνέντευξη που παρέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο Απόστολος Οικονομίδης, με πολύ μεγάλη ιστορία και προσφορά, πολύ μεγάλη προσφορά στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Μίλησε χθες στον Γιώργο Μπούζο.
4: Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
4: Πώς υποδέχεστε? Ναι, αυτό εύχομαι. Πώς υποδέχεστε αυτή την νέα είδηση?
5: Η νέα είδηση είναι όπως ξεκίνησε ο κύριος
4: Ζουρνατζίδης,
5: ναι, ο οποίος θα είπε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ οπωσδήποτε αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα, και άλλωστε εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ο κύριος Μιστακίδης το βλέπει καθαρά επαγγελματικά και να μεγαλώσει και το σωματείο. Λοιπόν, δεν ξέρω, μιλήσαμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι και τα δύο γήπεδα αυτά ήταν κρατικά.
4: Ναι, κρατικά,
5: το
4: σωστό.
5: Το δικό μας είναι δικό μας.
4: Σωστό κύριε Πρόεδρε, μπράβο.
5: Το
4: μπράβο.
5: Παλατάκι είναι δικό μας.
4: Σωστό.
5: Τώρα, το που θα γίνει και αν το θέλει και αν αγοράσει και κάνει κάτι, σίγουρα τα έχει λάβει υπόψη του το τι γίνεται, σίγουρα ο ΠΑΟΚ εκτοξεύεται, σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει, αλλά από εκεί και βέβαια όχι ότι αυτό το γήπεδο θα παρεκθεί, διότι ο ΠΑΟΚ έχει και άλλα τμήματα, έχει το βόλεϊ, έχει και το γυναικείο μπάσκετ, έχει
4: και άλλα αθλήματα, ναι, σωστό.
5: Και άλλα αθλήματα τα οποία θα βοηθηθούν όλα πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή που είχα θυμάσει και το καλοκαίρι που έλεγα να είναι ήρεμος ο κόσμος, να μην διχαστεί, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος, μεγαλώνει όπως μεγάλωσε στο ποδόσφαιρο και θα μεγαλώσει κάνοντας και ο κύριος Αβίδης και το γήπεδο της Τούμπας. Από εκεί και πέρα νομίζω η μαμά αυτή που θα είναι ιδιαίτερα χαρούμενη θα είναι ο ερασιτέχνης, διότι θα πρέπει και ο ερασιτέχνης διαμέσω των δύο αθλημάτων του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ να αναπτύξει ακόμη περισσότερο όλα τα τμήματα και να μην χρειάζεται πακτολός από οικονομικός, από παράγοντες, εραστέχνες που διοικούν τον ΑΣΥΓΜΑΤΑ.
4: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα κρατήσω πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι όταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν δημόσια κρατικά γήπεδα τα οποία τους παραχωρούνται, ο ΠΑΟΚ πάει να κατασκευάσει ένα νέο γήπεδο, είχε ένα νέο ιδιωτικό γήπεδο και πάει να κατασκευάσει και πάλι ένα νέο ιδιωτικό γήπεδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, υγεία σας εύχομαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ.
0: Αυτά από τον Απόστολο Οικονομίδη, ο οποίος επιτρέψτε μου να πω ότι μίλησε και ορθολογικά και παοξίδικα. Συνεχίζουμε γιατί χθες ο ΠΑΟΚ στο διεθνές τουρνουά, ο Παύλος Γιαννακόπουλος κέρδισε με τρίποντο του Φόστερ στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης στην Παρτίζαν με 199. Σήμερα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, στις 8 είναι ο τελικός αυτού του διεθνούς τουρνουά με την επωνυμία Παύλος Γιαννακόπουλος. Και μετά το τέλος του αγώνα, Όσμαν που αποτελεί ουσιαστικά το νούμερο ένα φυσικό πρόσωπο στην αθλητική οικογένεια του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Μετά το τέλος του αγώνα εκεί στα αποδυτήρια συναντήθηκε και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και με τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και γενικότερα υπήρχαν αγκαλιές, φιλοφρονήσεις. Πολύ καλές, όμορφες στιγμές, οι οποίες περιγράφονται βέβαια ακόμα καλύτερα όταν έχετε μπροστά σας το βίντεο, αλλά και το ηχητικό το οποίο θα ακούσετε αποτυπώνει το πολύ καλό κλίμα που επικράτησε. Congratulations for the win, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ευχαρίστησε Όσμαν, τον αγκάλιασε, άλλωστε ήταν μαζί στον Παναθηναϊκό πριν το καλοκαίρι αλλάξει στρατόπεδο και έρθει στον ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε και πάμε να ακούσουμε δηλώσεις Τρινκέρι, ο οποίος έχει το δικό του τρόπο με τον οποίο ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος εκφράζεται δημόσια και με τον τρόπο με τον οποίο μιλά, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει κάποιες λέξεις, κάποιες φράσεις που όντως προκαλούν έκπληξη. Δηλαδή αυτό το αλληλούια που είπε χθες, αλλά και η επιθυμία του να πρωταγωνιστήσει ο ΠΑΟΚ, ακόμα και η παραδοχή μετά από ερώτηση που δέχτηκε, αυτό είναι δική του προφανώς παραδοχή, ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να διεκδικήσει τίτλο από το πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον προκάλεσε αίσθηση αναφορικά με την δική του ψυχρή λογική.
6: But we didn't leave the court without fighting.
7: Coach, what does this mean? This win means for PAOK? I mean,
6: for PAOK,
7: you have to build something.
6: For PAOK, it's tip-top. It's just a pre-season game that we took in the right way.
0: Τον ακούσατε, για τον ΠΑΟΚ δεν είναι τίποτα αυτή η νίκη, είναι μια νίκη απλά στην pre-season περίοδο.
6: We have on our shoulders. If this changes something, no. It's another game that we didn't want to lose. There is a lot of things that I have to improve, that my players have to improve. But you know, there are a coach can work on different aspects of the game. Can work on offense, can work on defense, can work on individuals. But I believe that preseason for me, it's about standards and culture and mentality. I believe that my team showed pretty good for this moment of the season mentality. And we were going to build from that.
8: You spoke about mentality. You were really intense in this game. What's one thing that you want all your players to take from you?
6: Maybe I should take something from my players. It's both ways. It's not only one way.
7: Coach, what about...
6: You have one man show, eh?
7: I'm the older guy. what about...
6: The force is strong in you.
7: What about PAOK fans? I mean, after this win, after win against the EuroLeague teams, the enthusiasm...
6: They are already trained, so they don't need this. So they are over up in the air. So I just have to do my best to keep my team working, improving, and, you know, being a coach of a team that has these fans. It's like being the coach of Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahce. They have a fan base that takes you above your limits. I need just to push my players to give the best they have. The rest will come.
7: Coach, how much easier is when you have Kalatis in team, and do you already have a hierarchy? Do the players know the hierarchy with so much talent in team?
6: I believe that we have some still to polish. I believe that Nick was tragic tonight. He missed 5 layups. Tomorrow morning, 7 o'clock, he will have layups drill. You know, Mike and drill, baby hook, right and left.
9: But passing drill, he's the god.
6: The wizard.
9: Yeah.
10: One comment about Foster.
6: Foster, hallelujah.
8: About Teddy Osman?
6: I believe that I will not be a good coach if I talk only about him. I love to coach my team. I love everything they do. I accept, embrace their flaws. My job is to make them better. I believe that why we don't talk about Hugats. Mm-hmm. That was very important on our offense. Chad is Chaddy. His smile is the best we have. Okay, but also, why we don't talk about the last rebound of the smallest player on court, Trevor Hudgens. Last rebound when we were dead, missed shot, he rebound the ball. Offensive rebound, not defense. So there is a lot of things. This is a team sport, and it will be very reductive to reduce the image of the game to the name of the player.
7: Can this team compete with the big two in Greece for the national title?
6: No. We have the ambition to do it, but it will be totally crazy to think that in 3 months we can narrow the gap with teams that are up there for 20, 30 years in a row. We want to compete with ourselves first. Every day, every given day, we want to come to the gym to be better. Now, I would be very superficial, I can say we want to compete. It's a long way. It's a very long way, and it's uphill. It's not easy to narrow the gap. I believe that in some moments, we, with Partizan, when they were very physical, we went down physically. What do you think would happen when we play Panathinaikos and Olympiakos? But I made a mistake. It's not even an ambition. It's a dream. And I want to chase dreams.
7: Okay.
0: Λοιπόν, επί της ουσίας τον ακούσατε, είπε ότι είναι μια μακριά περίοδο. Εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε προπόνηση να βελτιωνόμαστε. Και μίλησε και για το πρωτάθλημα όταν ρωτήθηκε χαρακτηριστικά. Είπε ότι θα είμαστε τρελοί, αν θυμάμαι καλά τη λέξη που χρησιμοποίησε, να ανταγωνιστούμε μετά από 3 μήνες σκληρής δουλειάς. 2 ομάδες οι οποίες διεκδικούν και κατακτούν πρωταθλήματα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Άρα ο ΠΑΟΚ βρίσκεται όμως σε ένα στάδιο υψηλού ανταγωνισμού και αυτό είναι το οποίο θέλει να πετύχει ο κύριος Τριγκέρη με τους αθλητές του. Βήμα προς βήμα. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε καθώς έχουμε ρεπορτάζ και για το ποδόσφαιρο και για τον μπάσκετ. Γενικότερα θα παραθέσουμε όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, live Μετρόπολης 955, κίτρινη κάρτα στον Μπαρμπόσα της Αναγέννης Καρδίτσα στην αναμέτρηση Καρδίτσα με τον Πανιόνιο. Κίτρινη κάρτα και σε έναν από τους ανθρώπους στον πάγκο της ομάδος. Υπάρχει ένταση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, 0-0 μέχρι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες για τη Super League 2 στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπολόνια Τωρίνο 1-0 στο 36, όλα αυτά για το ιταλικό πρωτάθλημα για την Serie A. Και Ουντινέζε Κάλιαρη επίσης στο 0-0, όπως και το Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος. Εδώ στην Ιταλία έχουμε το 35ο λεπτό της αναμέτρησης και αμέσως η καλησπέρα μας, γιατί πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς κλασικό. Ο Άρης θα υποδεχτεί τον Ηρακλή μόνο με την παρουσία φίλων του Άρη, καθώς δεν επιτρέπει και τελικά η παρουσία φίλων του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάμε αμέσως να πάρουμε το σχόλιο, το πρώτο σχόλιο από έναν συνάδελφο ο οποίος έχει παρακολουθήσει πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα προσμετρήσω. Ο ίδιος μπορεί να θυμάται ποιο είναι αυτό το κλασικό το οποίο θα παρακολουθήσεις, Βασίλη Μάστορα. Καλησπέρα.
1: Γύρω, καλησπέρα. Μετά από πολλά χρόνια.
0: Αριθμητικά θυμάσαι, μήπως?
1: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Σε βάζω στα δύσκολα.
1: Συγχώρεσέ με, βάζει πάρα πολύ δύσκολα. Συγχώρεσέ με. Το ζήτημα είναι ότι οι δύο ομάδες μετά από πάρα πολλή χρόνια θα βρεθούν και πάλι αντιμέτωπες σε ένα παιχνίδι με γηπεδούχο, την ομάδα του Άρη. Έχει ενδιαφέρον, πάντα θα το λέω. Θυμόμαι, όπως και εσύ, τα χρόνια που υπήρχαν όχι μόνο Big Five, υπήρχαν περισσότερες ομάδες, υπήρχε μεγαλύτερος ανταγωνισμός, υπήρχε η Λάρισα, υπήρχε ο πολύ καλός τότε Πανιόνιος, υπήρχε ακόμη και ο Απόλλωνας της Ριζούπολης και βέβαια ο Όφι, που βεβαίως δεν πρέπει να θυμόμαστε το σημερινό Όφι, πρέπει να θυμόμαστε τον Όφι τον προηγούμενο χρόνο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ευπρόσδεκτο, σαφώς ο Ηρακλής δίνει άλλο χρώμα στη Super League και βεβαίως τη δίνει χρώμα με αυτά που πέτυχε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Άρης δεν έχει εύκολη αποστολή σήμερα, παρότι είναι γηπεδούχος, και βεβαίως ο Άρης δεν έχει εύκολη αποστολή για δεύτερο λόγο, το ότι δεν ήταν καλός κατά την άποψή μου με τον ΠΑΟΚ, διότι 15 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και περίπου 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν είναι έτοιμο πόλεμος, δεν είναι ο ΠΑΟΚ ο οποίος αποτελούσε μια ομάδα με πολύ μεγάλη δυναμική των προηγούμενων 3-4 χρόνων. Είναι ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ακόμη ψάχνει τον βηματισμό του. Άρα με αυτό το δεδομένο θα πρέπει να κρίνουμε το τι έκανε ο Άρης στα 90 λεπτά του αγώνα της Τούμπας. Άρα έχουμε έναν Άρη μέτριο, έναν Άρη κακό στον αγώνα με την ΑΕΚ και έναν Άρη βεβαίως που με πολλές αλλαγές αντιμετώπισε το Μαρκό, το οποίο όμως δεν πάβει να είναι μια ομάδα β' εθνικής. Άρα ο Άρης έπρεπε να κάνει τα εύκολα-εύκολα και όχι να κάνει τα εύκολα-δύσκολα και να κερδίσει με το ζόρι, παρότι είχε πολλές αλλαγές. Αλλά δεν καταλαβαίνω, όταν είσαι Άρης και υποστηρίζεις ότι έχεις ένα ρόστερ με μεγάλη πληρότητα, θα πρέπει να ρίχνεις γρήγορα στο καναβάτσο μια ομάδα της Super League 2. Δεν τα καλό αυτά ο Άρης και αυτό είναι που βάζει πολλά ερωτηματικά για το τι μπορεί να κάνει σήμερα στα 90 λεπτά του αγώνα με τον Ηρακλή.
0: Ναι. Περιμένεις, συγγνώμη που διακόπτω, περιμένεις, πάντα ακούμε Βασίλη Μάστορα live εδώ στο Μετρόπολης, περιμένεις να δεις έναν καλύτερο αναφορικά με την εικόνα που παρουσιάζει η Άρη σε σύγκριση με τον αγώνα της Τούμπας? Είναι κάτι το οποίο προανέφερες, γι' αυτό το προσδιορίζω, γι' αυτό το επισημαίνω.
1: Ο κ. Γρηγορίου μετά τον αγώνα με τον Μαρκό μίλησε για έλλειψη αυτοπεποίθησης. Αν θεωρήσουμε ότι είναι δεδομένο αυτό, θα πρέπει το κύριο μέλημα του κυρίου Γρηγορίου να αλλάξει πρόσωπο, έτσι. Αν συνεχίζει να κάνει μια εντεκάδα μεταξύ 13 ποδοσφαιριστών να χρησιμοποιεί τους 11, δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα έχουν αποκτήσει καλύτερη αυτοπεποίθηση οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Η αυτοπεποίθηση είναι ένα το ερωτηματικό για την ομάδα του Άρη. Το δεύτερο είναι η έλλειψη επιλογών στο τελευταίο τρίτο της επίθεσης.
0: Ναι.
1: Εκεί κάπου φαίνεται ότι παθαίνουν βέρτιγκο οι μεσοεπιθετικοί και δεν έχει τις καλύτερες επιλογές. Δεν έχει καθαρό μυαλό, που θα έλεγαν κάποιοι άλλοι. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι, θα αλλάξει πρόσωπα. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσει τον Γαλανόπουλο σήμερα ο κύριος Γρηγορίου. Ξεκούρασε στον αγώνα με τον Μαρκό, τον Φατιγκά, τον Ρίτσαρτς, τον Γιαννιώτα, ο Γκαρέ μπήκε ως αλλαγή, ο Γκαντεβέρε ξεκουράστηκε, ο Μύρα αγωνίστηκε αλλά ήταν κακός. Άρα λοιπόν πώς θα ψάξει το κάτι καινούριο σήμερα ο κύριος Γρηγορίου. Άρα λοιπόν όλα, Γιώργο, ξεκινάνε από το πόσο κατάφερε να αλλάξει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών στα 2-24 ώρα που μεσολάβησαν από τον αγώνα με την ομάδα του Μαρκό και αν θα χρησιμοποιήσει νέα πρόσωπα από τα οποία θα μπορούμε να περιμένουμε κάποια πράγματα. Αν δεν το κάνει αυτό, θα περιμένουμε τα παλιά υλικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να βγάλουν τον καλό τους σε αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, κατά τη γνώμη σου, ποιοι παίκτες είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από αυτούς που προανέφερες, είπες τα ονόματά τους, και μπορούν να σηκώσουν στις πλάτες τους τον Άρη σε αυτό το κλασικό με αντίπαλο τον Ηρακλή?
1: Θεωρώ ότι ο Ράτσης είναι μια εγγυημένη επιλογή.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι αυτός ο οποίος τραβάει όλο το βάρος, κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα και δεν μπορεί ένας κούκος να φέρει την άνοιξη. Άρα θέλει βοήθειες. Πιστεύω ότι ο Φαμπιάνο είναι μια αξιόπιστη λύση. Ο Σούταλο είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ακόμη ψάχνεται και δεν έχει πείσει. Ο Μύρ, σας το είπα και τον αγώνα με το Μαρκό, δεν έδειξε αυτά τα οποία αναφέρονται στο βιογραφικό του. Ο Καντεβέρη είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος περισσότερο βοηθά ανασταλτικά και όχι στο επιθετικό, στην τελική προσπάθεια. Και εδώ μπαίνει σήμερα ένα θέμα, αν θα βάλει τον Καντεβέρη ή αν θα βάλει τον Μωρό. Και βεβαίως το κομβικό είναι αν θα βάλει τον Μανού στη θέση 10, τον Μανού ο οποίος ήρθε με πολλές τυμπανοκρουσίες. Οι Αργιανοί πέταξαν τη σκούφια τους, περιμένοντας ότι ο Μανού θα είναι ο Μανού που αποχαιρέτησαν πριν από 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Αλλά μέχρι στιγμής μπαίνουν θέματα προσαρμογής. Ξέρεις, Γιώργο, ποιο είναι το θέμα?
0: Παρακαλώ.
1: Παρότι προσπάθησε ο κ. Γρηγορίου να καλύψει τη διοίκηση για την αργοπορία του στησίματος του ρόστερ, είναι αυτό που πληρώνει για μία ακόμη χρονιά ο Άρης. Δεν μπόρεσε όμως πλέον να σηκώσει όλο το βάρος ευθύνης και μετά τον αγώνα με τον Μαρκό ομολόγησε ότι το πρόβλημα είναι ότι ήρθαν παίχτες οι οποίοι πρέπει να έχουν ρόλο βασικού ενώ είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το βασικό και δεν θέλω να μπω στην κουβέντα για όσοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι μόνο ο Άρης που ψάχνει τον βηματισμό του, μπορεί να είναι σε ένα βαθμό και ο ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι και ο Ολυμπιακός, μπορεί ίσως να είναι και η ΑΕΚ που άφησε βαθμούς με την Κηφισιά και την Τρίπολη. Αυτό αφορά μόνο τους αντιπάλους του Άρη. Ο Άρης θα πρέπει να κοιτάξει τα του οίκου του και να είναι πανέτοιμος, να μην πετάει βαθμούς και να κερδίζει βαθμούς την ώρα που οι άλλοι χάνουν βαθμούς. Μόνο έτσι μπορεί να φτάσει στους στόχους που έχει βάλει τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Αν κρύβεται πίσω από τη δικαιολογία το τι έχουν κάνει οι άλλοι, νομίζω θα έχει μια ακόμη χρονιά μακριά από αυτό που θέλουν οι φίλοι.
0: Ναι, υπό αυτό το πρίσμα και αυτή την ανάλυση που μας έκανες δευτερόλεπτα νωρίτερα, θεωρείς κομβικό το αποτέλεσμα του σημερινού κλασικού για τον Άρη?
1: Σαφώς, δεν το συζητώ. Δεν μπορεί να κάνει ο Άρης 3-3 στις ήττες. Φεύγει εντελώς από τον
0: προσανατολισμό. Στο πρωτάθλημα εννοείς φυσικά, ναι, εντάξει,
1: ακριβώς,
0: okay,
1: ναι.
0: Προφανώς.
1: Φεύγει εντελώς από τους προσανατολισμούς του. Όποιοι είναι αυτοί, κάποιος πρέπει κάποια στιγμή να επιβεβαιώσει αν ο Άρης κυνηγάει να μπει στην τετράδα ή αν θα είναι ευχαριστημένος να πάει στα play-off του 5-8, έτσι. Και από εκεί και πέρα νομίζω θα αρχίσει η γκρίνια και ίσως να έχουμε και πολλά περισσότερα που μπορεί να μπει και θέμα αλλαγής προπονητή. Διότι okay, η ΑΕΚ είναι η περσινή πρωταθλήτρια, ο ΠΑΟΚ ήταν ένα ντέρμπι, αλλά ένα ντέρμπι με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει πολλά ακόμη να κάνει για να θυμίζει τον ΠΑΟΚ που όλοι ξέρουμε. Και αν χάσει και από τον Ηρακλή, αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουν πολλά ζητήματα στην ομάδα του Άρη.
0: Μάλιστα. Τον Ηρακλή, επειδή τον παρακολουθείς, πώς τον περιμένεις για να κλείσουμε έτσι με αυτό?
1: Τον περιμένω καλό και δεν ξέρω στον Ηρακλή γιατί μπαίνει θέμα ματσάρι. Έχει ένα μεγάλο βιογραφικό.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, Βασίλη. Υπάρχει βέβαια και σήμερα δήλωση, επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας διαψεύεται κατηγορηματικά η οποιαδήποτε φημολογία ή, εν πάση περιπτώσει, σεναριολογία περί αντικατάστασης του κυρίου Ματσάρι. Είναι επίσημη ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, της ΠΑΕ Ηρακλής. Θα μας την αναφέρει και λίγο αργότερα, δευτερόλεπτα αργότερα, ο Γιάννης ο Τσερβίνης.
1: Σε ακούω, Βασίλη. Ναι, χθες,
0: ακούστηκε από ρουμάνικα μέσα ενημέρωση.
1: Βεβαίως, Γιώργο, θα συμφωνήσουμε και οι δύο. Οι ανακοινώσεις και οι διαψεύσεις είναι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.
0: Έτσι. Αυτό και συμβαίνει τις περισσότερες φορές. Ναι.
1: Από αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Ηρακλής θεωρώ ότι πρέπει να αισθάνεται πάρα πολύ τυχερός που έχει αυτόν τον προπονητή και δεν μπορώ να ακούω ανοησίες του τύπου έχει γεράσει κτλ. Το ποδήλατο όταν το μαθαίνεις σε ηλικία 5 χρονών δεν το ξεχνάς ακόμη και αν κίνησε 70 χρονών. Λοιπόν, αυτά είναι λόγια του αέρα και από κάποιους οι οποίοι δεν βολεύονται με την παρουσία του Ματσάρη. Ας ψαχτούν οι Ηρακλειδείς ποιοι είναι αυτοί που δεν βολεύονται. Μια χαρά προπονητής είναι ο Ματσάρη, έχει επικοινωνία, υπάρχουν και δηλώσεις του Αθανασιάδη που λέει ότι χαίρεσε να δουλεύεις με το Ματσάρη. Σαφώς, όταν του κάνουν ένα ρόστερ, στο οποίο έχει τη λιγότερη ευθύνη, ανεξαρτήτως που επιχειρούν να μετακυλήσουν την ευθύνη, ένα ρόστερ το οποίο δημιουργήθηκε άναρχα, κατάφερε αυτός ο άνθρωπος να το κάνει ομάδα. Και όσο περνάει ο καιρός, νομίζω υπέρ του προπονητή και υπέρ της ομάδος. Έτσι. Όλοι θέλουμε έναν Ηρακλή δυνατό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όποιος υποσκάπτει πιθανόν το Λάκκο του Ματσάρη, κάνει μέγα λάθος. Είναι πολυτέλεια για τον Ηρακλή να έχει αυτό το προπονητή. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Θαυμάσια, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για τη συνομιλία, για την ανάλυση. Την καλησπέρα μου και ευχαριστώ θερμά, γιατί το μεσημέρι του Σαββάτου δεν είναι και το πιο εύκολο για να φιλοξενούμε έναν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά. Ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο επίμονος με εκλεκτούς, με καλούς συναδέλφους και τους πιέζω λίγο περισσότερο, γιατί πάντα η άποψή τους έχει την δική της βαρύνουσα ξεχωριστή σημασία. Και το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον Γιάννη Τσερβίνη, τον οποίο θα τον ακούσετε σε δευτερόλεπτα. Ενώ πρέπει να πω ότι υπάρχει αλλαγή σκυτάλη στην ηχοληψία. Με Λευτέρη Χατζιπαντελίδη. Καλησπέρα, κύριε Λευτέρη. Ο Εμίλιος πήγε πιο πίσω με το παράπονο που έχει δικαιολογημένα, επαναλαμβάνω, για τον Πανσεραϊκό. Πάμε στον Γιάννη Τσερβίνη. Πάμε στον Ηρακλή. Υπάρχει αυτή η επίσημη ανακοίνωση του Ηρακλή που νομίζω ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Αλλά θέλω να ακούσω το ρεπορτάζ του Γιάννη που πάντα είναι συγκεκριμένο και εύστοχο. Συνάδελφε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου Ιώ, γεια σου Χριστό, καλησπέρα και στο Λευτέρη και στον Εμίλιο.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Καλά είμαστε, όχι στον Θεό.
0: Ωραία, ωραία.
2: Δεν είναι επίσημη ανακοίνωση, είναι ουσιαστικά σε μια διαρροή.
0: Ναι, εντάξει, οκ, έχεις. Τώρα να σου πω κάτι, μεταξύ μας και οι διαρροές έχουν την μορφή των επίσημων ανακοινώσεων.
2: Εντάξει,
0: δηλαδή ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα, τόσα χρόνια είμαστε.
2: Εντάξει, έχει το μανδύ αυτό που λένε οι διαρροές και χαζά τώρα, εντάξει, για μένα αυτά είναι χαζά. Ουσιαστικά είναι σαν επίσημη ανακοίνωση, δηλαδή δεν πάω καταλάβω. Σαν άλλες περιπτώσεις, γιατί να μην είναι μια επίσημη ανακοίνωση και να έχει τη μορφή διαρροής.
0: Τώρα πλέον με τα social media έχουμε μπει στη διαδικασία των διαρροών και πολλές φορές κάποιες ομάδες, δεν λέω επί το προκειμένο, κάποιες ομάδες καλύπτονται από αυτές τις διαρροές και τους ταιριάζει η όλη διαδικασία. Όχι, δεν εννοώ κάτι στο συγκεκριμένο. Τώρα πες μας, αυτή η απόφαση, μάλλον η τάση του Ηρακλή, δείχνει και την επιθυμία του κυρίου Μονεμβασιώτη να στηρίξει για ακόμη μια φορά, είναι δεδομένο, τον κύριο Ματσάρη, το εισπράττω σωστά ως μήνυμα?
2: Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Πως εκφράζει κάτι τέτοιο. Και δεν είναι απλά μια ανακοίνωση, παύλα διαρροή, ανακοίνωση πες,
0: ναι,
2: που έγινε για να γίνει. Νομίζω ότι ο Βάλτερ Ματσάρη, όσο περνάει ο καιρός, γνωρίζει πολύ καλύτερα την ομάδα, πολύ περισσότερη ομάδα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος στα δικά μου τα μάτια αποτελεί πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα, με την έννοια ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμος, με πολύ βαρύ βιογραφικό. Σίγουρα και ο ίδιος, όπως και όλοι οι άνθρωποι, κάνουν λάθη, και ο ίδιος μπορώ να σου πω ότι και εμένα με έχει ξαφνιάσει κάποιες φορές με κάποιες επιλογές του, αλλά προφανώς όλες αυτές οι επιλογές του είναι στοχευμένες. Δηλαδή ότι στα προηγούμενα παιχνίδια δεν αγωνίστηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, παραδείγματος χάρη όπως ο Μάρκες, όπως ο Λόπεθ, όπως ο Ραντόγια, οι οποίοι όταν πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο στα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων του Ηρακλή, άλλαξαν άρτην την εικόνα της ομάδας. Αλλά ρωτήθηκε γι' αυτό. Και εγώ κρατάω δύο πράγματα. Είπε συνέντευξη τύπου. Πρώτον, ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές και αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν είναι ακόμα στο επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας, γιατί δεν έχουν κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας, αποκτήθηκαν με καθυστέρηση από τον Ηρακλή. Και δεύτερον, αυτό το οποίο κρατάω, είπε ότι σε ένα-ενάμιση μήνα υπόσχομαι και πιστεύω και εκτιμώ και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα θα έχει να δώσει πολλά περισσότερα. Δεν έχει περάσει ούτε κανένας μήνας από τότε. 24 Αυγούστου ήταν η πρεμιέρα με την ΑΕΚ. Και εκ τούτου Ηρακλής Γιώργο, σε διάστημα δηλαδή λιγότερο του μηνός, έχει βαθμολογική συγκομιδή 5 βαθμών, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 9.
0: Ναι, υπήρχαν και διαιτικές αποφάσεις, οι οποίες ήταν εξόφθαλμες και προκάλεσαν την έντονη αντίδραση.
2: Άρα τους 9 βαθμούς που θα είχε ο Ηρακλής, εάν κατοκυρωνόταν τον γκολ, τον πεντακάθαρο με τον ατρόμητο, ανάλογη φάση να πω εδώ πέρα, ότι έγινε και στο Όφι Χόφενχάιμ, έτσι, το πρώτο γκολ που πέτυχε Όφι. Και είδες ότι ο διαιτητής άφησε τη φάση να εξελιχθεί και να μέτρησε τον γκολ, γιατί ήταν καθαρό. Ανάλογη φάση ήταν και του Ηρακλή με τον ατρόμητο. Και αν δεν υπήρχε και εκείνο το γκολ φάντασμα με το Βόλο που μέτρησε, σε αντίθεση με του Ηρακλή κοντά στον Ατρόμητο που δεν μέτρησε. Πέρασε, δεν πέρασε η μπάλα, κανείς δεν το ξέρει αν δεν υπάρξει goal line technology. Άρα λοιπόν αυτοί οι 9 βαθμοί που θα είχε ο Ηρακλής και το οποίο ανέφερε και ο κ. Μονεβασιώτης στην κριτική που έκανε στην διαιτησία, θα ήταν και οι 9 βαθμοί και έργο του Βάλτερ Ματσάρη. Έτσι. Δεν μπορούμε αυτό να, να μην το υπολογίσουμε και ειδικά για έναν προπονητή ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή, Γιώργο, βλέποντας και τα ρόστερ των ομάδων μετά την ολοκλήρωση μεταγραφικής περίοδου, πλέον είναι μόνο για τους ελεύθερους, είναι η ομάδα, ο Ηρακλής, η οποία έχει τους περισσότερους νεαποκτηθέντες. Έχει 23 τον αριθμό. Και παρόλα αυτά θεωρώ ότι ο Ηρακλής, μην έχοντας φτάσει ακόμα ούτε στο 60-70% της απόδοσής του, έχει μια καλή βαθμολογική συγκομιδή, η οποία αποτελεί έτσι μια βάση για τη συνέχεια. Έτσι, και ειδικά μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες, που θα έχει το χρόνο ο Ματσάρη να δουλέψει και με τους ποδοσφαιριστές πολύ περισσότερο. Ίσως γίνει και κάποιο φιλικό για να έχουν ρυθμό, κάτι που δεν είχαν. Οπότε ναι, πιστεύω ότι αποτελεί μια δήλωση εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του προπονητή.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε ενδεκάδα για το. Μα ξέρουμε, αν μπορείς να προσεγγίσεις ως το δυνατόν έτσι πιο εύστοχα με τη δική σου διεισδυτική έτσι, παρέμβαση στο ρεπορτάζ, την ενδεκάδα του Ηρακλή έτσι όπως θα παραταχθεί σήμερα στο Κλένης Βικελίδης.
2: Νομίζω ότι οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που σου ανέφερα πριν, τρεις είπα, αλλά νομίζω οι δύο, δηλαδή ο Λόπεθ, ο Ισπανός μεσοπιθετικός και ο Μάρκες, ο Πορτογάλος επιθετικός, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, μέτρησε το ένα κοντά στον Ατρόμητο και μάλιστα το τέρμα που πέτυχε ψηφίστηκε ως το καλύτερο της αγωνιστικής. Νομίζω θα πάρουν φανέλα βασικού. Από εκεί πέρα δεν βλέπω να αλλάζει κάτι όσον αφορά την άμυνα. Εννοείται ότι δεν αλλάζει κάτι και μες στην χρησιμοποίηση τριών κεντρικών αμυντικών. Δηλαδή ο Πίνια, ο Βούρος και ο Ρος θα είναι η τριάδα στα στόπερ. Ο Αθανασιάδης θα είναι και πάλι θεματοφύλακας. Στα δεξιά δεν νομίζω ότι θα κουνηθεί ο Σόρια, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες του Ηρακλή αυτό το διάστημα των 5 επίσημων αναμετρήσεων της ομάδος. Στα αριστερά λογικά θα είναι ο Νανού. Αμυντικό δίδυμο, εάν δεν παίξει ο Ραντόγια, θα είναι για ακόμα μια φορά ο Καϊμπουέ και ο Σουρλής, και είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία τους, αλλά ένας Καϊμπουέ ο οποίος θα είναι πολύ διαφορετικός με αυτό που μας έδειξε τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, τα οποία μάλλον κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά, και το λέω πολύ σημαντική παρουσία τους, γιατί σήμερα, Γιώργο, είναι ένα ντέρμπι. Ο χώρος της μεσαίας γραμμής είναι η μάχη της μεσαίας γραμμής του κέντρου, όπως λέμε, είναι νευραλγικός. Θα δεχτεί πίεση ο Ηρακλής, οπότε πρέπει να έχει καλή παρουσία και ο Καϊμπουέ και ο Σουρλής. Οι δύο προαναφερθέντες που σου είπα πριν, και λογικά θα είναι και ακόμα μια φορά ο Κόλιτς στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ωραία. Νομίζω πολλά περισσότερα θα έχεις να μας πεις για την Τσερβίνη και κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα. Θα ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στο Μετρόπολης 95,5 τα σχόλιά σου και τις παρεμβάσεις σου, που είναι πάντα συγκεκριμένες, γιατί παρακολουθείς και περιγράφεις το γεγονός την ίδια στιγμή που συμβαίνει. Την καλησπέρα μου, Γιάννη. Αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις και σε διακόπτω.
2: Όχι, παρακαλώ. Για τον κόσμο δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Είναι γνωστή η απόφαση της αστυνομίας και του κ. Βρούτση. Οπότε θα διεξαχθεί το παιχνίδι σε 7.30 μόνο παρουσία φιλάθλων του Άρη.
0: Οκ, θαυμάσια. Ευχαριστώ θερμά, Γιάννη Τσερβίνη. Ευχαριστώ θερμά, θερμότατα. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Μίλε Γαβριλίδη. Πολλά χαιρετίσματα, πολλά φιλιά σε έναν αδελφικό φίλο. Εγώ το θεωρώ καρδιακό φίλο, πιστεύω ότι και ο ίδιος με θεωρεί έτσι. Ο Κώστας Τσατσαρός μ' ακούει, κάπου πηγαίνει σε μια έτσι οικογενειακή εκδήλωση. Να περνάς καλά, αγαπημένε φίλε, και να είσαι πάντα γερός και ευλογημένος. Να ξέρετε, τις φιλίες τις θυμάμαι και με το παραπάνω, και τους πραγματικούς φίλους που στηρίζουν τον κάθε έναν από εσάς στα εύκολα, κυρίως όμως στα δύσκολα, πρέπει να τους σεβόμαστε από την πρώτη στιγμή της φιλίας έως το τέλος. Μία ανακοίνωση για έναν συνάνθρωπό μας που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, την αναφέρω ευθύς αμέσως. Είναι ανακοίνωση για αίμα και αιμοπετάλεια. Ο κύριος Στέφανος Μισχόπουλος του Παντελή, 34 ετών, πάσχει από οξία λευχαιμία, βρίσκεται στο νοσοκομείο Πάπα Νικολάου, χρειάζεται αίμα και αιμοπετάλεια. Αύριο είναι η μέρα αιμοδοσίας. Ενώ για αιμοπετάλεια δέχονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Θερμή παράκληση όσοι μπορείτε να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό μας, τον κύριο Στέφανο Μισκόπουλο, 34 ετών, ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα και με την στήριξη όλων μας, τη στήριξη των δικών του ανθρώπων, τη δική του την ανταπόκριση και όλων μας να πάνε όλα καλά και να ξεπεράσει αυτό το θέμα που αντιμετωπίζει.

0: Συζητούσαμε λίγο νωρίτερα και με τον Βασίλη τον Μάστορα και με τον Γιάννη τον Τσερβίνη, κυρίως με τον Βασίλη, για αυτή την πορεία του ΟΦΗ που είναι αξιομνημονευτή, διότι αυτή η ομάδα μετά από την κατάκτηση του κυπέλου 25 Απριλίου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, την κατάκτηση του Super Cup, μπήκε επίσης στο League Phase του Europa League. Είναι τώρα τρίτος, μάλλον δεύτερος στη βαθμολογία, έχει τους ίδιους ας πούμε τον ΠΑΟΚ και τον Πανετολικό. Για να δώσουμε λίγο το στίγμα και την τάση που επικρατεί μέσα στα αποδυτήρια του ΟΦΗ, από τον προπονητή της ομάδας, τον Έλληνα προπονητή, τον κύριο Χρήστο Κόντι, απομονώσαμε έτσι ενδεικτικά μερικά ηχητικά από τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Κόντις μετά από κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια απευθύνεται στους ποδοσφαιριστές του μέσα στα αποδυτήρια. Θέλετε να πάρουμε μια μικρή γεύση να καταλάβουμε πώς απευθύνεται ένας προπονητής είτε μετά από ένα αποτυχημένο αποτέλεσμα. Μίλησε και μετά από την ήττα του ΟΦΗ από τον Άρη, εδώ, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είτε μετά από ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, πώς απευθύνεται στους παίκτες του. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Κόντι, παρακαλώ.
1: Your night, guys, your night. You deserve to be here, guys. A lot about this, man. You deserve to be here. You are a team that plays all the games like a final, and you have to do the same today, eh? Don't think about what happened before. Don't think about an error. Don't think about 3-0. Don't think about anything. Think about the next action you have, the next duel, the next pass, the next tackle. Think about these guys. What is past is past. Think about the next action. And when we need, we see to each other, eh? We have support from our teammates. When we need help, we know we will have the help because our teammates will be there. We are 11 plus 12 in the bench plus us. We are all together, guys. We fight together. We die together. We need to give a big battle today.
2: Let's go, boys. Eh? We've said everything. No more words. No more words. No more words. Today, let's finish the job. Let's go all together. All together. 1, 2, 4!
0: Ο Όφη, ο οποίος έχει δικαιολογημένα τη συμπάθεια νομίζω των περισσότερων εδώ φίλων, φιλάθλων από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο και της Βορείου Ελλάδος, τουλάχιστον αν θυμάμαι καλά σε ένα μίνι γκάλο που έγινε εδώ υπήρχε πολύ πολύ μεγάλη έτσι, θετική ανταπόκριση για την προσπάθεια του Όφη. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα, σφιχτή μεν, η οποία αποδίδει αυτό το οποίο πρέπει να αποδώσει σύμφωνα με τις εντολές του προπονητή της και κερδίζει τα αποτελέσματα τα οποία θέλει και τα καταφέρνει μέχρι τώρα πάρα πολύ καλά. Και είναι πράγματι ένα κίνητρο αυτή η πορεία του ΟΦΗ και για τις υπόλοιπες ομάδες από την ευρύτερη περιφέρεια, είτε από την υπηρετική Ελλάδα είτε από την νησιωτική, να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν, να γίνει το πρωτάθλημα ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Να μπουν ομάδες οι οποίες φυσικά έχουν κόσμο και θα τους ακολουθήσει, αλλά να έχουν παράγοντες που στηρίζουν και προπονητές οι οποίοι είναι ικανοί και άξιοι να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Και αυτό το κάνουν επιτυχημένα στην Κρήτη. Πρέπει να τα λέμε όλα τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πρέπει να πάμε τώρα σε πηγόντως ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να φτάσουμε, για να πάμε λίγο, να πλησιάσουμε πιο κοντά και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Θα έχουμε επίσης εικόνα για το αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Άρη με τον Γιώργο Στράντζαλη και για το ρεπορτάζ από τον μπάσκετ του Άρη, καθώς ο Πάρης ο Τρικαλιώτης θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα μετά την αναμέτρηση του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Εκεί νομίζω θα μας πει πολλά περισσότερο ο Πάρης και ενδεχομένως για κάποια παράπονα που έχουν από τον Άρη για διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά πρόκειται για φιλικό παιχνίδι. Όλα τα φιλικά παιχνίδια έχουν τη δική τους σημασία για τους προπονητές, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προετοιμάζονται οι αθλητές. Πάμε όμως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
3: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
13: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Λίγο μετά τις 5.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο
19: διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Λίγο μετά τις 5.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Μετρόπολης 9.55, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρέα θα είμαστε έως τις 6 μαζί σας. Με τον κύριο Λευτέρη Χατζιπαντελίδη στην ηχοληψία, τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιώργος Καστάνης, μαζί μας εδώ στο κεντρικό θάλαμο του Metro Sport, του ομίλου Metro Media, είναι και ο Γιώργος Καραγιάννης, ο αρχισυντάκτης μας στο metrosport.gr και ο συνάδελφος ο Αχίλιος ο Έξαρχος και φυσικά ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών Χρήστος Λιάπης. Θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο στον ΠΑΟΚ. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο, νομίζω είναι πλούσια θεματολογία, αλλά πριν πάω στους τρεις εκλεκτούς συναδέλφους, να σας πω μερικά γρήγορα αποτελέσματα από την Premier League. Everton Ipswich 0-0 στο 7ο λεπτό, Brighton Arsenal επίσης 0-0. Και τι γίνεται εδώ στο 7ο λεπτό, Newcastle Hull 2-0 μόλις στο 8ο λεπτό. Στην Championship QPR Preston 0-1 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, Lincoln Swansea στο 8ο λεπτό 0-0, Birmingham Middlesbrough στο 8ο λεπτό επίσης 0-0, ίδιο αποτέλεσμα χωρίς σκορ Burnley Derby στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, Portsmouth Blackburn 1-0 και Wrexham Southampton 0-0 στο 6ο λεπτό. Και γρήγορα 3-4 αποτελέσματα στην Bundesliga, Eintracht Frankfurtis Freiburg 2-1 στο 38ο λεπτό, Αμβούργο Κολονία 0-0, Werder Bremen Augsburg 0-1 στο 38, Gladbach Mainz 1-1 επίσης στο 38ο λεπτό. Αμέσως η καλησπέρα μας, ενώ παραμένει το αναγέννηση Καρδίτσα Σπανιόνιος 0-0 για τη Super League 2 στο 52ο λεπτό, 0-0 στην Καρδίτσα. Πάμε αμέσως καλησπέρα θερμή πρώτα στο Στέλιο Γρηγοριάδη στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα αγαπητέ φίλε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο Πετρωτό στην άλλη γραμμή, μας ακούει και ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, δόξα τον Πανάγαθο. Περιμένουμε και τον Γιώργιο Ζαΐρη να απαντήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνομιλία μας. Και νομίζω ότι το πιο φρέσκο στη ειδησιογραφία, το συζητούσαμε και χθες εδώ στο Μετρόπολης και στην εκπομπή Ball Day, είναι αυτή η δήλωση του CEO της Ευρωλίγκα, του κυρίου Όσμαν, ο οποίος είπε ότι του Τσούς Μπουένο, διορθώνω, ο οποίος μίλησε με κολακευτικά λόγια τον ΠΑΟΚ και στην ουσία προειδέασε για την παρουσία του δικεφάλου στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν, όχι της τρέχουσας, για να τα βάλουμε σε μια λογική σειρά. Ακούω το πρώτο σχόλιο από Στέλιο Γρηγοριάδη.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για...
0: Γιατί?
1: Αυτό που μας έχει πει,
0: ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο κλειδώνει, ας πούμε, αυτό που ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει. Δεν είναι να πεις ότι είναι μία εκδοχή, μία πιθανότητα, μία προοπτική. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται πλέον πολύ σίγουρο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν θα βρίσκει καλύτερους πελάτες η Ευρωλίγκα, πολλούς καλύτερους αυτή τη στιγμή από ότι είναι ο ΠΑΟΚ Μιστακίδη. Επομένως νομοτελειακά θα γινόταν. Νομίζω ότι έχει κλειδώσει με όσα ακούστηκαν και με όσα έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ και με όσα θα γίνουν, έτσι. Δηλαδή κακά τα ψέματα. Η προσφορά ήταν, η πρόταση ήταν πολύ καλή. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, θα δουν και οι άνθρωποι και την ομάδα, έτσι.

0: η ομάδα θα πρέπει να ανταποκριθεί και αυτή στα μεγαλοπίβολα σχέδια και τα όνειρα σε αυτή τη σεζόν που ακόμη δεν έχει αρχίσει, αλλά που θα αρχίσει πολύ σύντομα.
1: Μάλιστα. Ακούω, Κώστα Πετροδό, φίλε, ξέρεις τι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση? Το γεγονός ότι, εντάξει, υπάρχουν 12 ομάδες στο franchise της Ευρωλίγκα. Εσύ τα έλεγες και στην εκπομπή σου και χθες και τις προηγούμενες ημέρες. Και μόνο μία αναφορά έγινε, τώρα στο όνομα του ΠΑΟΚ και στο όνομα του ιδιοκτήτη του. Αυτό από μόνο του, εντάξει, αφενός είναι κολακευτικό για τον ΠΑΟΚ, αφετέρου δείχνει και την βεβαιότητα, το μεταφράζω σωστά, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρα την μεθεπόμενη περίοδο, την επόμενη περίοδο στην κορυφαία διοργάνωση για τα επόμενα χρόνια.
2: Ναι, με αυτές τις λόγες είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι Ευρωλίγκα. Δεν μιλάει κάποιος έτσι όπως είναι ο Τσούς Μπουένο, αν δεν έχει ήδη ουσιαστικά εγκριθεί η συμμετοχή του ΠΑΟΚ και δεν έχει εγκριθεί ήδη ο φάκελος του δικεφάλου. Για μένα το πιο σημαντικό είναι, Γιώργο, ότι από όλους όσοι καταθέσαν υποψηφιότητα, ο μόνος που κλήθηκε, γιατί δεν μάθαμε κάτι άλλο, στο Αμπού Ντάμπι, εκεί που γίνεται το Super Cup της Ευρωλίγκα, ήταν ο διοκτήτης της ΣΚΑΙ ΠΑΟΚ, ο κ. Μιστακίδης. Και αυτό για μένα δείχνει πόσο μεγάλο επίτευγμα θεωρεί ο ίδιος ο Τσούς Μπουένο για την Ευρωλίγκα να προσελκύει επενδυτές του οικονομικού μεγέθους του Μιστακίδη. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ήταν περισσότερο μια προσπάθεια να δείξει προς όλους την Ευρωλίγκα: κοιτάξτε, επιθυμίες μου, τι επενδυτή φέρνω στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εγώ έτσι το μεταφράζω αυτό, αυτή την κίνηση που έκανε η Ευρωλίγκα να καλέσει προσωπικά τον Τέλη Μιστακίδη για να πάει στο Αμπού Ντάμπι για να κάνει τις τελικές συζητήσεις ο κύριος Τσούς Μπουένο. Και προφανώς έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο φάκελος του ΠΑΟΚ ίσως να είναι και ο πιο εντυπωσιακός που πήραν στα χέρια τους οι άνθρωποι της Ευρωλίγκα. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε δεν νομίζω ότι μπορεί να παραπονεθεί και κανείς γιατί κλήθηκε ο κύριος Μιστακίδης και δεν κλήθηκε κάποιος άλλος. Γιατί φαίνεται από την τοποθέτηση του κύριου Μπουένο ότι αντιλαμβάνεται πόσο αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ η είσοδος ενός τόσο μεγάλου οικονομικού μεγέθους στην Ευρωλίγκα.
1: Από τις 12 ομάδες που έχουν καταθέσει υποψηφιότητα για το franchise, οι 8 θα πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο, το λέω σωστά, Κώστα?
2: Ναι, από ό,τι μας είπε ο Μάνος ο Φερογέννης, που βγάλαμε συνάδελφος από τους μεταράδες που ήταν εκεί, κατατέθηκαν 17 φάκελοι, οι 12 καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωλίγκα και οι 8 νομίζω είναι που θα πάρουν τελικά το εισιτήριο franchise. Ήδη έχουν ακουστεί 4 ονόματα πλην του ΠΑΟΚ. Είναι η Ντουμπάι, είναι η Βαλένθια και είναι η Κυπαρή. Αυτές οι 4 ομάδες θεωρούνται μάλλον σίγουρες για την συμμετοχή στην Ευρωλίγκα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
1: ΠΑΟΚ, Ντουμπάι, Βαλένθια και Παρή. Αυτές οι 4.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Αυτό είναι το, νομίζω θα το δούμε και αρχές Οκτωβρίου εκεί στο Κόμο που θα πραγματοποιηθεί συνεδρίες. Εκεί θα ανακοινωθούν και οι οριστικές αποφάσεις και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε και στο αγωνιστικό χθες. Τι σας, εσύ Στέλιο που έχεις παρακολουθήσει πάρα πολλούς αγώνες και στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ της μεγάλης εποχής, με πρόεδρο τον Νίκο Βεζίρτζη, τον Απόστολο τον Οικονομίδη, με τον Ντούσα Νίβκοβιτς, Δράγκαν Σάκοτα, εγώ θυμάμαι και Σάκη Λάιο, μεγάλες επιτυχίες. Σούλη Μαρκόπουλο, δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Τι σου έδειξε χθες ο ΠΑΟΚ σε ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας επί της ουσίας?
0: Μου έδειξε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει ποιοτικούς παίκτες. Και έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες. Αν όχι, και δικαιόμαστε νομίζω να το πούμε, έχει παίκτες που είναι ποιοτικοί από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο στο ρόστερ. Όχι εξίσου ποιοτικοί, αλλά όλοι ας πούμε επίπεδου ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κυρίαρχο και όταν έχεις τέτοιους παίκτες μπορείς να έχεις και μεγάλη ομάδα. Βέβαια φιλικό παιχνίδι είναι, φιλικά παιχνίδια ήταν και αυτά που προηγήθηκαν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έστω σε φιλικά παιχνίδια έχει ήδη νικήσει 2 ομάδες Ευρωλίγκα και δεν έχει χάσει από κανένα. Σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που έπαιξε έχει κερδίσει.
1: Ναι.
0: Έχει κερδίσει με φανταστική απόδοση, όχι. Η ομάδα ακόμη χτίζεται, ακόμη είναι σε στάδιο προετοιμασίας. Το λέει και ο Τρινκέρι, το λένε και οι παίκτες. Έχουν πολλά να δουλέψουν, πολλά να διορθώσουν, σε πολλά να βελτιωθούν. Όμως βλέπουμε ότι καμία σχέση δεν έχει αυτή η ομάδα με την ομάδα που είχε ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Κώστα,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Ότι ο Όσπαν είναι ας πούμε το πρώτο βιολί αυτής της ωραίας ορχήστρας, νομίζω περιτεύει. το αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι.
1: Ναι. Κώστα, τι λες εσύ?
2: Εντάξει, το πρώτο είναι αυτό που είπες τελείως, ότι καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά επίπεδου σε σχέση με την περσινή ομάδα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός του μπάσκετ για να καταλάβεις πόσο έχει ανέβει το επίπεδο των παικτών που έχει πλέον στο ρόστερ του Κέφαλος. Από εκεί και πέρα, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ήδη όλων των φιλάθλων, δηλαδή δημιουργείται ένας πολύ έντονος ενθουσιασμός όταν μια ομάδα δείχνει αυτή την εικόνα και παίρνει κάποια αποτελέσματα απέναντι σε ομάδες Ευρωλίγκα, όπως ήταν και η Ολύμπια Μιλάνο, όπως ήταν και η Παρτιζάν, θεωρώ υπό αυτό το πρίσμα πιο αξιόπιστο το απογευματινό τεστ 8 η ώρα στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με τον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός, όπως αντιλαμβάνεστε, ως οικοδεσπότης και ως ομάδα που θέλει να κατακτά αυτό το τουρνουά για να τιμήσει τη μνήμη του ανθρώπου που την έκανε μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ, νομίζω θα προσπαθήσει να βγάλει το καλύτερο δυνατό πρόσωπό του. Άρα νομίζω θα είναι ένα πιο αξιόπιστο τεστ για το πού ακριβώς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Οπότε ας περιμένουμε και το απογευματινό. Σίγουρα η ομάδα είναι σε ανώτερο επίπεδο σε σχέση με πέρυσι. Κρατάω τη δήλωση του Τρινκέρι ότι εμείς πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα άλματα, όπως το έχει πει, και κάνουμε άλματα, αλλά δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να κρατήσουμε και το δεύτερο μέρος αυτής της δήλωσης. Νομίζω είναι το πιο σοβαρό και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι ναι, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη να κάνεις αυτό το άλμα και να προσπεράσεις Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Για μένα το σημαντικό είναι να δείχνεις ανταγωνιστικός, να δείχνεις ότι καλύπτεις το handicap. Θέλει χρόνο για να χτιστεί πραγματικά μια ομάδα που μπορεί να ανταγωνίζει ομάδες που τα τελευταία 20 χρόνια είναι στον πρωταθλητισμό. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει και το γεμάτο πορτοφόλι του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, έχει τη δυνατότητα στον μπάσκετ, αν διαπιστώσει και κάτι που σου λείπει, να τον προσθέσει στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου και να εμφανιστεί ακόμη καλύτερο.
1: Ναι,
2: σίγουρα αυτό θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το απόψινό το παιχνίδι.
1: Αυτό που είπες για τον Τρικέρι αποτυπώνεται και στη δήλωση που δημοσιοποιήσαμε λίγο νωρίτερα. Τον ρώτησε συνάδελφος αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Και εκεί ήταν ειλικρινής. Ήταν ειλικρινής ο Ανταλός. Είπε ότι παιδιά, εμείς δουλεύουμε μια ομάδα εδώ και 3 μήνες και άλλοι δουλεύουν εδώ και 20 χρόνια. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον straight ο Τρινκέρι. Θες να κάνεις κάποια δήλωση από αυτού, Στέλιο?
0: Ναι, θέλω να πω ότι κανείς δεν υποσχέθηκε πρωτάθλημα. Κανείς δεν είπε ότι στόχος θα είναι το πρωτάθλημα. Κανείς δεν είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα δημιουργήσει φέτος μια ομάδα η οποία θα χτυπήσει στα ίσα για να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν μετέχουν απλά δύο καλές ομάδες, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο μπάσκετ, μετέχουν δύο από τις κορυφαίες σταθερά ομάδες της Ευρώπης.
2: Ναι.
0: Με τρομερά μπάτζετ. Ομάδες οι οποίες κατακτούν την Ευρωλίγκα και πηγαίνουν συνεχώς στα Final Four. Μιλάμε για τρομακτική διαφορά που υπήρχε όλα τα τελευταία χρόνια και ο Έλληνας μπασκετόφιλος, ιδιαίτερα φίλος του ΠΑΟΚ, του Άρη, των υπόλοιπων ομάδων, του Περιστερίου και πάλι λέγοντας, ένιωθε γιατί είχαμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο παίζανε δύο για να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής και οι υπόλοιποι για να δούμε ποιος θα βγει τρίτος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι στόχος είναι αυτός, ούτε και η δυνατότητα φαντάζομαι θα υπάρχει να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Δηλαδή να βάλει κάτω και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Okay. Okay.
2: Απλώς Γιώργο, να προσθέσουμε και το εξής, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Επειδή κακά τα ψέματα, ο Μιστακίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πλέον λιγότερο, πλησιάζει χρόνο, ας πούμε, που ασχολείται με τα κοινά του μπάσκετ και προφανώς είναι ένας παράγοντας που βλέπει, αποκτά παραστάσεις γύρω από το άθλημα. Θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε αυτές τις μέρες στο Αμπού Ντάμπι. Βέβαια δεν παρακολούθησε κάποιον αγώνα, αλλά είδε τις εγκαταστάσεις εκεί, ενός σύγχρονου γηπέδου. Είδε και επίσης το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα χθες στο ΆΚΑ. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό και στις παραστάσεις που θα πάρει για το σχέδιο που θα θέλει να κάνει για το νέο γήπεδο του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί ο Τσούς Μπουένο χθες είπε ότι ο φάκελος του ΠΑΟΚ είναι πλήρης, περιλαμβάνει και γήπεδο. Σε συνδυασμό με την αποκάλυψη που έχει κάνει και ο Γιώργος Πετρίδης στο Μετρόπολης πριν από λίγες εβδομάδες, ότι μιλάει για 300 εκατομμύρια ευρώ οικονομικών εγγυήσεων αυτός ο φάκελος, έχει τις εγγυήσεις μέσα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να κάνει ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά θα είναι σημείο αναφοράς. Οπότε το να παίρνει ιδέες ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ από σύγχρονα και κορυφαία γήπεδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ
3: νομίζω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
3: Το ευρωπαϊκό και Αμπουντάμπι είναι άλλη κουβέντα, να μην το, αλλά συμμετέχει με αυτές τις
1: ομάδες και το
3: Ντουμπάι στην Ευρωλίγα, οπότε πλέον θεωρούμε ευρωπαϊκές.
1: Και χθες το γήπεδο που βρέθηκε και το Παρτίζαν ΠΑΟΚ, την νίκη του ΠΑΟΚ, είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το έχει μετατρέψει ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
3: Λοιπόν, απέτυχαν όμως σε επίπεδο προσέλευση κόσμου χθες. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, γιατί κάνανε βάλα πολύ ακριβό εισιτήριο,
1: ναι,
3: και μάλιστα στους κατόχους διαρκές δεν δώσαν τη δυνατότητα να πάνε σε αυτό το τουρνουά. Με αποτέλεσμα τελευταία στιγμή να μοιράζει προσκλήσεις αφιδώς ο Παναθηναϊκός, γιατί οι κερκίδες δεν είναι γεμάτες, ήταν άδειες.
1: Αυτά πρέπει να τα βλέπουν οι ειδικοί των ομάδων, όλες ανεξαιρέτως, γιατί το marketing και γενικότερα η προσέγγιση στους φιλάθλους είναι, πρέπει να γίνεται πολύ εύστοχα. Λοιπόν, κάποια γραμμή έπεσε, ο Κώστας ο Πετρωτός, οπότε παρακαλώ τη Λίλα Γκουλιού να τον καλέσουμε και πάλι. Στέλιο,
0: ήταν θλιβερό το θέαμα. Άρχισε τώρα το πρώτο μας τουρνουά, ας πούμε, ΠΑΟΚ Παρτιζάν, και υπήρχαν στις κερκίδες 100 άνθρωποι, 150, δεν ξέρω, 200, παραπάνω δεν ήταν. Δεν ξέρω με πόσους τελείωσε το παιχνίδι αυτό. Και εγώ έλεγα, εντάξει, δεν θα πηγαίνανε φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη, από όλα τα μέρη της Ελλάδας στην Αθήνα για να δουν το φιλικό. Αλλά ρε παιδιά, τι γίνεται, γιατί έτσι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ άσχημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αφήνουμε τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, πάμε στο ποδοσφαιρικό. Αύριο ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Αγρίνιο, με αντίπαλο τον Πανετολικό. Να δώσουμε και πάλι την καλησπέρα μας στον Κώστα τον Πετρωτό. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μαζί του. Κώστα, πιστεύω μας ακούς καθαρά.
3: Ναι, ναι,
1: ωραία, ωραία, θαυμάσια. Πάμε στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Μετά την νίκη επί του Άρη, την νίκη επί του Ατρομήτου και με πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα, είναι αλήθεια, στο Περιστέρι. Είναι δεύτερη νίκη που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Τώρα, οι πιθανές, οι προοπτικές επιστροφές πρωτοκλασάτων, ας το μου επιτραπεί η έκφραση, παικτών, όπως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Μιχαηλίδης, ο Πέλκας, ο Τάισον ενδεχομένως, ο Εντιαγέ, ο Ζαφίρης που δεν έπαιξαν βασικοί στο προηγούμενο παιχνίδι και ο Μπάμπα, θα δώσουν έναν άλλο τόνο στην ομαδική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Τι λες, Κώστα?
3: Θα το δούμε αυτό στην πράξη, Γιώργο. Εγώ περιμένω να είναι καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Ήδη είναι καλύτερο σε κάποιους τομείς, έτσι για να μην τα ακυρώνουμε όλα, γιατί η αλήθεια είναι από την απογοήτευση την καλοκαιρινή λόγω των ευρωπαϊκών αποκλεισμών. Αυτό έχει επηρεάσει κάπως συνολικά την άβρα γύρω από το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ήδη παρουσιάζει μια βελτίωση στο ανασταλτικό κομμάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι.
1: Με τον Κώστα.
3: Και με τον Κώστα και όλη η λειτουργία της ομάδας. Δεν έχει να κάνει με τον Κώστα.
1: Προφανώς.
3: Θυμίζω ότι είχε πει ο Λύση ότι ένας στόχος είναι να έχει περισσότερα clean sheet η ομάδα, και από τότε που το είπε, έπαιξε 4 μάτσα, 3 δεν δέχτηκε γκολ. Mm-hmm. Είναι μια βελτίωση αυτή. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ένα και είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν έχει κυκλοφορία μπάλα, δεν κρατάει πολύ την μπάλα στα πόδια του. Δίνει μια εντύπωση ότι δεν μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό των αγώνων. Δηλαδή υπάρχουν διαστήματα που επιτίθεται αυτός, διαστήματα που του δημιουργούν ευκαιρίες οι αντίπαλοι. Αυτό είναι που πρέπει να βελτιώσει και νομίζω ότι αυτό είναι το διακύβευμα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, πέρα βέβαια από την υποχρέωση των 3 βαθμών, γιατί σε τέτοια μάτς είναι υποχρεωτικό για τον ΠΑΟΚ να κατακτά τους 3 βαθμούς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θέλει, πέρα από το να πετύχει μια ακόμη νίκη που σίγουρα θα βοηθά στο να ανακτήσει αυτοπεποίθηση και ηρεμία η ομάδα, θέλει και μια καλή εικόνα για να πάει με καλές εντυπώσεις στη διακοπή. Γιατί αν το μάτς είναι επίπεδου Ατρομήτου, δηλαδή κερδίσει ο ΠΑΟΚ αλλά ζοριστεί για να τα καταφέρει, θα πάει με ένα σφίξιμο στη διακοπή και θα περιμένουμε μετά, αφού επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, κατά πόσο θα δείξει μια καλύτερη εικόνα. Αυτό είναι για μένα το διακύβευμα, γι' αυτό και περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω ποιες είναι οι επιλογές του Λύση, κυρίως στη μεσαία γραμμή, Γιώργο.
1: Μάλιστα. Ακούω με προσοχή τις διαπιστώσεις του Στέλιου Γρηγοριάδη και τις προβλέψεις επί της ουσίας, γιατί ακόμα δεν είδαμε πώς θα παρουσιαστεί, πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ εναντίον του Πανετολικού. Έλα, Στέλιο.
0: Γιώργο, είμαι υποχρεωμένος να πω τα ίδια, ίσως με διαφορετικά λόγια.
1: Εσύ θα το καθορίσεις τι θα πεις, δεν θα σου πω.
0: Προς μα είναι ξεκάθαρο το τι ισχύει. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να βελτιώσει την οργάνωση του παιχνιδιού, να το πω έτσι. Δηλαδή την παραγωγή φάσεων. Γιατί οργάνωση τι σημαίνει? Να φτάσω σε ένα καλό αποτέλεσμα, να δημιουργήσω φάσεις και να είμαι και αποτελεσματικός για να πετύχω τα γκολ. Ναι, έχει συμμαζευτεί η κατάσταση στην άμυνα. Ναι, αποφεύγονται λάθη, πολύ σημαντικό, δηλαδή να τρως γκολ από γκάφες, ας πούμε προσωπικές, από το να ψάχνονται οι παίκτες να μην ξέρουν που βρίσκονται και να μην μαρκάρουν σε μια αντεπίθεση. Αυτά έχουν περιοριστεί τα φαινόμενα Υπάρχουν τρία μάτς χωρίς να δεχτεί γκολ η ομάδα, που είναι πολύ σημαντικό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βέβαια της βελτίωσης της άμυνας έχει καταλάβει ο Λύση ποιος του κάνει καλά τη δουλειά και ποιος του κάνει λιγότερο καλά τη δουλειά από τους παίκτες. Οπότε νομίζω ότι έχει καταλήξει στις επιλογές σε ό,τι αφορά την άμυνα, αν και εντάξει, υπάρχουν και επιλογές που είναι αναγκαστικές. Είναι του Κένι αναγκαστική επιλογή, γιατί δεν υπάρχει αντικαταστάτης, είναι και του Μπάμπα πλέον μετά τον τραυματισμό του Γιαννόλη. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ ακριβώς αυτό που είπε ο Κώστας. Να κρατάμε μπάλα, να ξέρουμε τι να την κάνουμε, να βγαίνουμε μπροστά γρήγορα, να δημιουργούμε τις φάσεις και να βρίσκεται ένας τέτοιος να βάζει την μπάλα στα δίχτυα.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και είναι το αυτονόητο.
1: Ωραία. Τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να πάμε μετά τις δικές σας τοποθετήσεις και στο διαφημιστικό διάλειμμα. Δήλωση Αλέσιο Λύση μετά την τελευταία αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Νιώθω τυχερός γιατί έχω τρεις πολύ καλούς, ικανούς, αν θυμάμαι καλό όπως το είπε, επιθετικούς. Εννοούσε τον Μύθο που σκόραρε στον Κύπελο, τον Ενδιαγέ και φυσικά τον νεοαποκτηθέντα, τον διεθνή Κογκολέζο επιθετικό, τον Μπάντζα. Σάιμον Μπάντζα. Τι λες, Κώστα?
2: Κοίταξε, ξεκινώντας από τον Μπάντζα που είπες, Γιώργο, τα μηνύματα που έρχονται από τις προπονήσεις είναι πολύ θετικά. Μπορώ να σου πω έτσι μια εικόνα από ανθρώπους που παρακολουθούν τα παιχνίδια, τις προπονήσεις, συγγνώμη, του ΠΑΟΚ, ότι μπορεί από όλους τους παίκτες να δίνει και την καλύτερη αίσθηση ο Μπάντζα, ο Κογκολέζος επιθετικός.
1: Εννοείς από τους νεοαποκτηθέντες, έτσι?
2: Από τους νεοαποκτηθέντες, ναι, από αυτούς που δεν ξέραμε. Μακάρι όντως να είναι έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει, όπως το έθεσε ο Λύση, ότι κάποια στιγμή μπορούμε να δούμε ένα σχήμα με δύο σεντερφόρ στον ΠΑΟΚ. Γιατί κατά ψέματα, αν συγκρίνουμε την καλοκαιρινή σύνθεση που ήταν μόνο ο Μύθο και ο Γερεμέγεφ, με την τωρινή σύνθεση που υπάρχουν δύο επιθετικοί, δανεικοί βέβαια, και αυτό είναι ένα στοίχημα μέσα στη σεζόν, γιατί με τους δανεικούς το ζήσαμε πέρυσι. Από ένα σημείο και μετά, αν καταλάβουν ότι δεν μένουν, είναι ένα θέμα το πώς αντιδράει ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά απ' την άλλη είναι ποιοτική και ιδιοφαίνεται. Όλοι λέμε για τον Ντιαγέ ότι έχει αλλάξει η εικόνα της επίθεσης του ΠΑΟΚ. Ο Μπάντζα έχει καλύτερες προδιαγραφές ακόμη. Θα το δούμε. Ίσως δούμε κάποια στιγμή και σχήμα με δύο επιθετικούς. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον από αυτή την άποψη.
1: Πρέπει να δουλευτεί βέβαια όμως. Γιατί...
2: Πάντως χρειαζόταν να το κάνει ο ΠΑΟΚ. Ήταν επιβεβλημένο, γιατί βλέπεις ότι όλες οι ομάδες φέτος ποντάρουν στους σεντερφόρ. Ναι. Ο Ολυμπιακός έκανε τελευταία στιγμή μεταγραφή σεντερφόρ μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή σύνδεση με Τετέι, με Ντέσσερς
1: και με τον Λιβάη
2: Γκαρσία. Που έχει και τον Λιβάη Γκαρσία. Και η ΑΕΚ βέβαια που έχει τρεις σεντερφόρ, ένα τραυματίστηκε και ο Λασοβάρντια έπαθε θλάση. Θα παιχτεί πάρα πολλές τις επιδόσεις των επιθετικών το πρωτάθλημα. Και επειδή και κατά ψέματα, το είπε και ο ιδιοκτήτης ΠΑΟΚ ότι η ομάδα πάει για τίτλο και έχει τάξει και πριν, τον ΠΑΟΚ πρέπει να τον κρίνουμε ως ομάδα προβλητισμού. Άρα η σύγκριση θα γίνει με τους άλλους τρεις.
1: Μάλιστα.
2: Της Αθήνας, οπότε έτσι θα κρίνεται όλη τη χρονιά.
1: Νομίζω. Ωραία, ωραία. Στέλνει το δικό σχόλιο για να κλείσουμε.
0: Εντάξει, θεωρώ μαξιμαλιστικό, για να χρησιμοποιήσω όρο που ο Ιβάν χρησιμοποίησε κάποτε, μιλώντας για τους στόχους του όταν ανέλαβε τον ΠΑΟΚ. Φετινό στόχο μαξιμαλιστικό, την κατάκτηση πρωταθλήματος. Μακάρι η ομάδα να μας διαψεύσει ευχάριστα. Δεν ξέρω αν αυτό δημιουργεί πίεση στους παίκτες που δεν μπορούν να την αντέξουν. Γενικά τους παίκτες, το ρόστερ. Ή μπορεί να κάνει και καλό, γιατί όσο πιο ψηλά στοχεύεις, τόσο πιο ψηλά μπορείς να φτάσεις. Θα φανεί. Θα φανεί στην πορεία. Αλλά... ναι, εντάξει, νομίζω ότι οι καλοί παίκτες θα το δείξουν. Αυτοί οι οποίοι έχουν προσόντα θα τα δείξουν. Αυτοί οι οποίοι έχουν επαγγελματισμό θα το δείξουν. Μακάρι να είναι περισσότεροι και να οθήσουν τον ΠΑΟΚ προς τα ψηλά και στο κάτω-κάτω της γραφής.
1: Ναι.
0: Εκτός από τις ευχές που εγώ κάνω, λέω και το άλλο. Πάντοτε, κάθε χρόνο, και πέρσι το είπα και πρόπερσι. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στα καλά του τα τελευταία δύο χρόνια. Να δούμε και ποιοι είναι και οι άλλοι, οι ανταγωνιστές. Μέχρι στιγμής μόνο ένας Παναθηναϊκός μας δείχνει ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο και είναι και λίγο πιο σταθερός στην απόδοσή του. Η ΑΕΚ κάνει τις αχλαμάρες που δύο έκανε ήδη, έχασε τέσσερις βαθμούς και εκτέθηκε αγωνιστικά από ομάδες κατώτερες, έτσι. Ο Ολυμπιακός επίσης έχει απώλειες βαθμών που κανείς δεν περίμενε. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος θα είναι και ο λιγότερο κακός από τους κακούς του Big Four. Γιατί δεν βλέπω σούπερ ομάδα ούτε φέτος από τις τέσσερις κορυφαίες. Αν αντέξει ο ΠΑΟΚ, γιατί όχι να μην διεκδικήσει? Γιατί όχι, δεν πρέπει να το ξεγράψουμε, ποδόσφαιρο είναι. Αλλά βασικά, αν κάποια από αυτές τις τρεις ομάδες της Αθήνας βελτιωθεί και ξεφύγει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει με το ρόστερ που έχει. Επίσης, ένα πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ είναι η ζημιά η φετινή, ο αποκλεισμός από την Ευρώπη. Πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους που θα είναι και υποχρεωμένοι να παίζουν και στην Ευρώπη. Άρα έχουμε δρόμο, θα δούμε.
1: Okay.
2: Πάντως, Στέλιο, σε αυτό πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί. Καταρχάς, όλοι οι πρωταθλητές παίζαν Ευρώπη. Δεν υπάρχει πρωταθλητής που έμενε εκτός Ευρώπης και πήρε τίτλο. Και έχει αποδειχθεί ότι το πιο φωλικό για τον εκάστοτε πρωταθλητή είναι το Conference League. Και ο ΠΑΟΚ το πήρε με Conference το 24 και η ΑΕΚ το πήρε με Conference πέρυσι. Και από άποψη δυναμικότητας Ευρώπης και αν θέλεις αγωνιστικού ρυθμού, βολεύει το Conference πάρα πολύ. Για τον ΠΑΟΚ νομίζω είναι ένα στοίχημα γι' αυτό όπως το είπες. Ναι, μεν από τη μία θα έχει ένα μάτς, απ' την άλλη όμως, επειδή έχει αρκετούς παίκτες αριθμητικά, θα τίθεται και ένα θέμα διαχείρισης. Γιατί όταν έχεις πολλούς παίκτες και δεν παίζουν, είναι ένα θέμα το πώς διαχειρίζεσαι. Ναι.
1: Okay. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και τη συνομιλία. Εύχομαι καλό απόγευμα και στους δύο και θα τα πούμε πάλι πολύ πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα Σαββάτου κύριε, να είστε καλά. 31 λεπτά μετά τις 5, 0-0 η αναγέννηση Καρδίτσας με τον Πανιόνιο στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα πούμε λίγο αργότερα και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, αλλά τώρα προέχει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.

Σε αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το τελευταίο 30 λεπτό. Πάτε εδώ συντονισμένη Μετρόπολης 95,5 live μαζί σας στο μικρόφωνο για τα επόμενα 23 λεπτά ο Γιώργος Καστάνης. Μαζί σας ο Λευτέρης Κατζιμπαντελίδης στην ηχοληψία και ο Εμίλιος Γαβριλίδης στο production, η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη. Μία ανακοίνωση και μία ανάγκη για βοήθεια για έναν συνάνθρωπό μας. Παρακαλώ πολύ την προσοχή σας. Ο κύριος Στέφανος Μισχόπουλος του Παντελή, 34 ετών, πάσχει από οξία λευχαιμία, βρίσκεται στο νοσοκομείο Πάπα Νικολάου. Χρειάζεται αίμα και αιμοπετάλια. Αύριο είναι η μέρα αιμοδοσίας, ενώ για τα αιμοπετάλια δέχονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε θα είναι το ιδανικότερο. Καλή δύναμη στον συνάνθρωπό μας. Και γρήγορη ανάρρωση. Γρήγορη ανάρρωση με πίστη και θετική διάθεση. Γιώργος Τράντζαλης μαζί μας εδώ live στο Μετρόπολης 95,5, γιατί πλησιάζει η ώρα έναρξης του αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης και η αγωνία είναι δικαιολογημένα μεγάλη και για τον Άρη και για τον Ηρακλή, ένα ακόμα κλάσικο της Θεσσαλονίκης. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έγινε τελευταία φορά ένα παιχνίδι ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή. 15 μου λέει ο γνώστης του θέματος Λευτέρης Χατζιπαντελίδης. Γιώργος Τράντζαλη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα κύριε Καλά.
0: Πέρασε 15 χρόνια.
1: Μάρτιος του 2011, 0-1 Ηρακλής με γκολ του Γιάκοπ.
0: Τα θυμάται καλά ο Λευτέρης. Μη σε ξεγελάει. Εκτός από τις ικανότητες του στην ηχοληψία, έχει και καλή μνήμη. Ή καλές σημειώσεις, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων.
1: Διαβασμένος,
0: ακριβώς. Διαβασμένος. Πώς είναι ο Άρης, πώς θα παραταχθεί, σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι παίκτες του κύριου Γρηγορίου? Βάλε μας λίγο στο κλίμα.
1: Στον αγωνιστικό χώρο σε λίγη ώρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε ποια κατάσταση είναι. Έχουμε μια εικόνα, ένα δείγμα γραφής από τα προηγούμενα παιχνίδια, τα δύο ντέρμπι που έδωσε ο Άρης στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Υπήρξαν κάποια καλά διαστήματα σε αυτές τις αναμετρήσεις. Δεν ανταποκρίθηκε γενικότερα ο Άρης στο επίπεδο των απαιτήσεων και των προσδοκιών που καλλιεργήθηκαν μετά από τα δύο νικηφόρα αποτελέσματα κόντρα σε Καλαμάτα και όφη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ούτε τα δύο παιχνίδια του κυπέλου με Τρίπολη και τη Μαρκό τώρα την Τετάρτη που μας πέρασε μας έκαναν σοφότερους. Η ομάδα δεν έδειξε σημάδια βελτίωση. Γενικώς ο Άρης έχει στοχεύσει την διακοπή. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει στοχεύσει τη διακοπή που ακολουθεί και είναι μεγάλη, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει χωρίς την πίεση των αγώνων και έχοντας χρόνο. Με όλο του το ρόστερ. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι οι παίκτες οι οποίοι είναι στο βασικό του πλάνο, όπως είναι ο Μανού Γκαρθία, όπως είναι ο Σούταλο, όπως είναι ο Μπασίρου, όπως είναι ο Ρίτσαρτς, ο Πετρίς, ο Μύρα ακόμη στην κορυφή, παίκτες οι οποίοι, ο Βέλιο στην εστία, παίκτες οι οποίοι έχουν βασικό ρόλο, δεν ήταν στο διάστημα της προετοιμασίας. Και όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο προπονητής του Άρη, φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχει χαλάσει αυτή η χημεία, αν θέλεις. Ο Άρης δεν έχει αυτοπεποίθηση, είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Άρη, και αναφέρθηκε στη λειτουργία του συνόλου. Αυτό θα προσπαθήσει να το χτίσει ξανά με τις βάσεις, με τις ήδη βάσεις που είχε βάλει στο διάστημα της προετοιμασίας. Απλά θα είναι η πρώτη φορά που θα μπορέσει να δουλέψει χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις στο διάστημα της διακοπής. Πριν από τη διακοπή ωστόσο ακολουθεί το σημερινό ντέρμπι στο Κλεάνθης Βικελίδης σε λίγη ώρα. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο Άρης ψάχνει την νίκη για να επιστρέψει και να πάρει τους βαθμούς στο πρωτάθλημα, και ψάχνει την νίκη για να δείξει ότι αντιδράει και θα πάει στο διάστημα της διακοπής με ηρεμία. Ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, ότι κάθε ομάδα πριν από τέτοιες διακοπές πρωταθλήματος, αγωνιστικών υποχρεώσεων, πρέπει να πηγαίνει με ηρεμία σε αυτό το διάστημα για να μπορέσει να δουλέψει καλύτερα. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε αρνητικό αποτέλεσμα και η αρνητικότητα που θα καλλιεργηθεί γύρω από το σύλλογο, από την ομάδα, από τους ποδοσφαιριστές, επηρεάζουν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι για τον Άρη, προκειμένου να βρει και τους βαθμούς, να βρει και την ηρεμία με την οποία θα πάει στη διακοπή.
0: Ναι, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο το οποίο, αν γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, το οποίο τόνισε ο κύριος Γρηγορίου στους παίκτες μετά τον πρόσφατο αγώνα κυπέλου, εν πάση περιπτώσει.
1: Έγιναν διάφορες κουβέντες. Έχουν μείνει στα αποδυτήρια αυτές οι κουβέντες. μεταξύ των ποδοσφαιριστών και του προπονητή, και μάλιστα και ο Θόδωρος Καρυπίδης έμεινε περισσότερες ώρες στην Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και αυτός και με τον προπονητή και με τον Ρέγκης. Γενικότερα την εβδομάδα που διανύουμε και ολοκληρώνεται αγωνιστικά με το σημερινό ντέρμπι, έγιναν κάποιες κουβέντες, κάποιες συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί να υπάρχει η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση της ομάδας, της προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί.
0: Μάλιστα. Σε διαβάζω με πολύ μεγάλη προσοχή στο metrosport.gr ένα θέμα το οποίο υπογράφεις για τον Μιγγέλ Αλφαρελά και τον Κώστα Γαλανόπουλο, οι οποίοι εντάσσονται πιο ενεργά στο πλάνο Γρηγόριου. Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζουμε?
1: Το είχαμε προειδεάσει, το είχαμε πει και στο Άρης Today, στην εκπομπή που έχουμε στο YouTube στο Μετρόπολης 95,5, ότι από τη στιγμή που οι δύο ποδοσφαιριστές δεν μπόρεσαν να βρουν ομάδα να συνεχίσουν και έχουν συμβόλαιο με τον Άρη, θα πρέπει ο Άρης να τους βάλει ξανά στο rotation, και αυτό γίνεται. Θα γίνει, μπορεί και αρχής γινόμενης από το σημερινό παιχνίδι, όπου δεν αποκλείται ο Αλφαρελά να είναι στην αποστολή στις τελικές επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου. Μεταφράζεται ακριβώς έτσι, ότι τη στιγμή, Γιώργο, που δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ήταν στο βασικό κορμό, δεν ήταν στο βασικό πλάνο, και προσπάθησαν και οι δύο να βρουν ομάδα μετά από συζητήσεις που έκαναν φυσικά και με το κλαμπ για να συνεχίσουν την καριέρα τους, δεν βρέθηκε αυτή η ομάδα, είτε γιατί δεν τους ικανοποίησε αγωνιστικά, είτε γιατί δεν τους ικανοποίησε οικονομικά. Από τη στιγμή που έχουν ενεργό συμβόλαιο, θα πρέπει ο Άρης να τους αξιοποιήσει και να τους βάλει μέσα στο rotation ο Μιχάλης Γρηγορίου. Δηλαδή, ο Γαλανόπουλος δεν μπορεί να αποδώσει καλύτερα σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού από τον Μπασίρου, για παράδειγμα από τον Χόγκλα. Ειδικά όταν έχεις συνεχόμενα παιχνίδια, όπως είχε ο Άρης κόντρα σε, είχε συνεχόμενο πρόγραμμα με διαδοχικά παιχνίδια με ΑΕΚ, Τρίπολη, ΠΑΟΚ, Μαρκό και σήμερα Ηρακλή. Δηλαδή είναι παίκτες οι οποίοι μπορεί να σε βοηθήσουν σίγουρα στο rotation, σε αυτό που θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και ο Γαλανόπουλος στη μεσαία γραμμή και ο Αλφαρελά στον άξονα, ειδικά και στο αριστερό άκρο της επίθεσης.
0: Μάλιστα. Okay, πόσο κόσμο περιμένουμε, πρέπει να περιμένουμε στο κλειδί της Βικελίδης?
1: Δεν μπορώ να πούμε σιγουριά αριθμό. Θα το δούμε το απόγευμα στο κλειδί της Βικελίδης. Ξέρεις ότι είναι λίγο περίεργα τα πράγματα από πέρυσι. Στον Άρη η ψυχολογία του κόσμου περιμένει αποτελέσματα να ζεσταθεί ξανά. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, αυτή η επιθυμία.
0: Σωστά το θέτεις, να ζεσταθεί ο κόσμος.
1: Μα μόνο τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν λίγο προς αυτή την κατεύθυνση. Από πέρυσι είναι αυτό. Ο Άρης προέρχεται από μια αποτυχημένη σεζόν και το έχουμε πει, ότι η πίεση φέτος και για τον Μιχάλη Γρηγορίου και για τους παίκτες και για τον Θόδωρο Καρυπίδη είναι ούτως ή άλλως αυξημένη λόγω της περσινής ακριβώς αποτυχίας σε όλα τα επίπεδα και της αίσθησης που καλλιεργήθηκε για ένα καλύτερο, για ένα διαφορετικό αύριο στην Παϊάρης. Μόνο τα αποτελέσματα και η ομάδα μπορεί να κάνει τον κόσμο πιο αισιόδοξο. Γι' αυτό και λέω ότι και το σημερινό παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλεις να κάνουμε και μια πρόβλεψη για το αγωνιστικό πιθανή ενδεκάδα, ο Βέλιος θα είναι κάτω από την εστία, ο Φαντιγκά δεξιά, ο Ρίτσαρτς αριστερά, ο Σούταλο με τον Φαντιάνο στο κέντρο της άμυνας, ο Ράτσιτς με τον Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, δεξιά ο Γκαρέα, αριστερά ο Γιαννιώτας, στο 10 ο Μανού και στην κορυφή ο Καντεβέρε, αν και πάντα υπάρχει στο πλάνο και ο Λορέν Μωρόν για να πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Ωραία. Θαυμάσια, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για τα δεδομένα τα οποία μας παρουσίασες από το ρεπορτάζ του Άρη. Πεντηκοστό έβδομο λεπτό, Αμβούργο Κολονία 2-0. Στο ίδιο λεπτό στην Bundesliga, Werder Bremen Augsburg 0-1. Και στο 53ο λεπτό, Gladbach Mainz 1-2. Τελικά αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Karlsruhe Nürnberg 0-1, Kaiserslautern Braunschweig 1-0, Χαλστάιν Κίελ με την Osnabrück 1-1, ενώ στις 9.30 θα διεξαχθεί αναμέτρηση Δυναμός Δρέσδης με την Χέρτα Βερολίνου. Στο Βέλγιο Λέουβεν με την Λουβιέρ 1-0 στο 45-1. Και στην αγαπημένη μας Αγγλία, QPR με κόκκινη κάρτα παίζει, QPR με παίκτη λιγότερο, με την Preston 0-2 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, Lincoln Swansea 1-0. Δεύτερο λεπτό επίσης στο πρώτο ημίχρονο των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, Birmingham Middlesbrough 0-1. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, Burnley Derby 1-0. Και στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, Portsmouth Blackburn 1-1. Ημίχρονο έχουμε τώρα στην αναμέτρηση της Birmingham με την Middlesbrough 0-1 σκορ ημιχρόνου. Ημίχρονο και στο Everton Ipswich 1-0. Ημίχρονο και στο Brighton Arsenal 2-0. Newcastle προηγείται της Hull 2-0 και έχει και χαμένο πέναλτι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Συνεχίζουμε. Πάμε να προσεγγίσουμε το ρεπορτάζ της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Το φιλικό παιχνίδι που έδωσε εκ νέου με τον Ερυθρό Αστέρα. Την είδαμε μικρή διαφορά, αλλά θα μας πει όλα τα δεδομένα αυτής της φιλικής αναμέτρησης και το τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του Άρη, στο μπάσκετ του Άρη Τρικαλιώτης. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε, τι κάνεις?
2: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλά. Ελπίζω να είσαι και εσύ καλά.
0: Είμαι καλά, είμαι καλά. Υπάρχουν, καταρχήν να πω, υπάρχουν παράπονα από τον Άρη, παράπονα. Φιλικό παιχνίδι δεν είναι, αλλά παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, παράπονα κυρίως για τη διαιτησία. Εισπράττεις τέτοια μηνύματα ή όχι?
2: Όχι, επισήμως δεν υπάρχει κάτι, ούτε λέγεται κάτι, ούτε αφήνεται να εννοηθεί κάτι. Αλλά βλέποντας το μάτι κανείς μπορεί να το καταλάβει εύκολα πως okay, οι διαιτητές έδιναν λίγο παραπάνω όθηση, ως και αρκετή σε κάποια σημεία στους γηπεδούχους, για να έρθει αυτή η νίκη με 91-87. Είναι κάτι που το καταγράψαμε και σε ένα σημερινό άρθρο στο metro.gr, πως αν ο Άρης είχε μια δίκαια διαιτητική αντιμετώπιση, θα μπορούσε να είχε πάρει το μάτς που ούτως ή άλλως άγγιξε τη νίκη, γιατί έχασε με 91-87 ένα μάτς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο φινάλε για μια-δυο φάσεις, ήταν και λίγο τυχερή η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα με ένα τρίποντο του Μονέκη που αναπήδησε στεφάνι και μπήκε η μπάλα στο καλάθι. Αυτά τα δύο στοιχεία, στο φινάλε τουλάχιστον, ήταν που κόστησαν στον Άρη τη νίκη, αλλά οι Κιτρινόμαυροι κρατάνε σίγουρα την προσπάθεια που έκαναν. Ήταν μια ακόμα πολύ θετική εμφάνιση, με πρόσημο σαφώς θετικό. Ο Άρης βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 10 πόντους στα μέσα της τρίτης περίοδου, δεν τα παράτησε όμως. Πάλεψε, αντέδρασε, έβγαλε χαρακτήρα, έβγαλε αυτή την νοοτροπία του νικητή, όπως το έκανε και με τη Μακάμπη στο πρώτο πολύ δυνατό φιλικό από τα μάτς της Κύπρου πριν από περίπου μία εβδομάδα. Και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, να προηγηθεί. Ήταν μπροστά και μέχρι 3-4 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Αλλά είπαμε, κάποιες λεπτομέρειες στο τέλος έκριναν το παιχνίδι υπέρ των γηπεδούχων. Και ο Σπανούλης στάθηκε στην πολύ καλή εμφάνιση του Άρη και εξέφρασε και ο ίδιος την ικανοποίησή του, αναφέροντας πως ανταποκρίθηκε η ομάδα, επέστρεψε και πήρε και το προβάδισμα μάλιστα, και ανέφερε χαρακτηριστικά πως ξέρει τι ομάδα έχει χτίσει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Είναι μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ, είπε χαρακτηριστικά. Υπάρχουν σοβαρές προοπτικές, πολλά να φτιάξουμε, αλλά βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, τόνισε ο Βασίλης Πανούλης, που δεν είχε μαζί του σε αυτό το φιλικό τον Στανούλη, τον Μπουλιανίτη και τον Γιώβιτς, οι οποίοι είχαν μείνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η Μοκόκα και Θανάση Αντετοκούμπο που ήταν εκεί στο Βελιγράδι μαζί με την αποστολή του Άρη, ούτε αυτοί αγωνίστηκαν. Για τραυματισμό ο Μοκόκα, ο οποίος επανέρχεται, και ο Θανάση Αντετοκούμπο, επειδή προερχόταν από ένα ταξίδι που ήταν εκτός με ολιγοήμερη άδεια. Περιμένουμε, Γιώργο, τους δύο αυτούς, τον Μοκόκα και τον Αντετοκούμπο, να τους δούμε στο αυριανό παιχνίδι του Άρη. Είναι και αύριο φιλικό ο Άρης, η αποστολή επέστρεψε σήμερα στην Θεσσαλονίκη από το Βελιγράδι. Αύριο δίνει φιλικό με τη Μύκονο στο Ιβανόφιο στις 4 η ώρα για τα Μαυροσκούφια. Και την Τρίτη, ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Παυτία Σεχίρα. Ένα πολύ και αυτό δυνατό φιλικό για τον Άρη. Μια εβδομάδα πριν τις επίσημες υποχρεώσεις, 29 του μηνός, ο Άρης, θυμίζω, αντιμετωπίζει τη Λεμάν στη Γαλλία για την πρεμιέρα του Eurocup. Εκεί όπου ο Σπανούλης ελπίζει να έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους πλην του Γιώργου Τανούλη, ο οποίος λογικά θα είναι ανέτοιμος. Οπότε κρατάει αυτό το πράγμα, την αντίδρασή του, την οτροπία νικητή που έβγαλε και το πώς κατάφερε να κοιτάξει ξανά στα μάτια μια ομάδα επίπεδου EuroLeague όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας, και εκτός έδρας για να δοκιμάσει την ομάδα και σε αυτές τις συνθήκες.
0: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να συμπληρώσουμε από το ρεπορτάζ?
2: Όχι. Αγωνιστικά είναι αυτό που μένουμε. Θα συνεχίσουν τα φιλικά και θα ετοιμαστεί ο Άρης θα ετοιμαστεί για την τελική του ευθεία για το μάτς αυτό κοντά στην Λεμάν σε 10 μέρες από τώρα.
0: Ωραία φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, την καλησπέρα μου, καλή συνέχεια να έχεις. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, συνεχίζουμε να δώσω μερικά αποτελέσματα από το ιταλικό πρωτάθλημα Serie B. Καραρέζε με την Μπενεβέντο 0-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1 στο τρίτο λεπτό για τη Serie A. Επίσης Μπολόνια Τωρίνο 1-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στη Serie B Κρεμονέζε Βίρτους Εντέλα 0-0 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Βαδίζουμε και εδώ προς το φινάλε της αναμέτρησης. Και ακόμη Παλέρμο Πάντοβα 2-1 στο 88. Πάμε βορειότερα, Βόρεια Ευρώπη, Σουηδία, Μπρομαποϊκάρνα με την Γκέτεμπορκ 0-1, διπλό. Ακόμη στο ίδιο πρωτάθλημα στη Σουηδία, Βάρμπερκ Μπόις με την Μπράγκε 3-2 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ακόμη Όντεβολτ με την Βάρναμο 1-2 επίσης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάλι για το ίδιο πρωτάθλημα. Και στην Τσεχία στην πρώτη κατηγορία, Άρτις Μπρνό με την Σλόβαν Λίμπερετς 0-0 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και επίσης για την Τσεχία στην πρώτη κατηγορία, η Μλάντα με την Μπρνό 2-0 η γηπεδούχη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ λογικά έχει κλειδώσει ο Άσος. Περιμένουμε απλά το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη στην Φιλανδία, Μικελίν με την Αιγύπο 1-0 στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ στην ελληνική επικράτεια, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-3 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην Γερμανία, Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2 στο 65. Και Αμβούργο Κολονία 2-0 στο 65, γιατί βρίσκονται αυτά τα μάτια σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν. Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ 0-2 στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης και Γκλάντμπαχ Μάιντς 2-2 στο 62.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε πριν από λίγες ημέρες στα πλαίσια του κυπέλου ερασιτεχνών. Κάτω στη Νότιο Ελλάδα, στη Ρεάλ Ελλάδα, είχαμε ένα απίστευτο και όμως αληθινό. Ένας 18χρονος τερματοφύλακας, ο Θανάσης Αναγνώστου από την Προποντίδα Χαλκίδος, απέκρουσε 5 πέναλτι στο ίδιο παιχνίδι. Στο 81ο λεπτό το πρώτο πέναλτι στην κανονική διάρκεια του αγώνα και άλλα 4 πέναλτι απέκρουσε κατά τη διάρκεια κάτι διαδικασία αυτή τη γνωστή την ψυχοφθόρα. Να ακούσουμε το ηχητικό από τις επεμβάσεις του νεαρού τερματοφύλακα.
1: Νιώθω πολύ χαρούμενος για τον εαυτό μου, γιατί αυτό το δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ.
2: Έχεις κάποιο μυστικό στη διαδικασία των πέναλτι? Βλέπαμε ότι πρώτα εκτελούσε ο παίχτης και μετά έπεφτες.
1: Ναι, περίμενα λίγο τον παίχτη να δω που θα στήσει την μπάλα και μετά άμα προλάβαινα πήγαινα και την έπιανα.
2: Και το συνέστημα μόλις έπιασε και το τελευταίο ποιο ήταν?
1: Είναι απαρήγορο το συνέστημα. Είμαι τυχερός που το έχω ζήσει αυτό και σε τόσο μικρή ηλικία και ελπίζω να το ξαναζήσω πολλές φορές ακόμα.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του νεαρού τερματοφύλακα εκεί σε τοπικό μέσο ενημέρωσης. Για να ακούσουμε, να πάρουμε μια μικρή γεύση, αγαπητέ Ελευθέρη Χατζιπαντελίδη, τι δήλωσε χθες εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Θανάση Αναγνώστου, καλησπέρα από το Μετρόπολης.
3: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι καταρχήν?
3: Πολύ καλά.
0: Χαλαρός?
3: Ναι, πολύ.
0: Έξω από το γήπεδο χαλαρός, μέσα στο γήπεδο?
3: Μέσα στο γήπεδο όχι καθόλου.
0: Θηρίο, τώρα μου επιτρέπεις και τον ενικό. Πώς το έκανες αυτό?
3: Ήτανε και λίγο τύχη, ήτανε και λίγο το ένστικτο. Εντάξει, έβλεπα λίγο και τους αντίπαλους που κοιτάγανε και μάντευα λίγο.
0: Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το πρώτο πέναλτι το απέκρουσε στην κανονική διάρκεια του αγώνα στο 81ο λεπτό, το λέω σωστά?
3: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και μετά τα υπόλοιπα τέσσερα στη διαδικασία των πέναλτι. Ήταν κύπελο ερασιτεχνών εκεί κάτω στη Χαλκίδα.
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και δηλαδή τους κοιτούσες, τους μελετούσες, τους ψυχολογούσες και διάλεγες πλευρά πριν από την εκτέλεση του καθενός?
3: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
0: Ναι. Το έχεις ξανακάνει?
3: Όχι, είναι αλήθεια καθόλου.
0: Μπορείς να το επαναλάβεις?
3: Πιστεύω πως ναι, αλλά όχι τόσο πολλά πάλι.
0: Τι σου έλεγαν οι συμπαίκτες σου, Θανάση Αναγνώστου, μετά την επέμβαση 5 πέναλτι, και οι συμπαίκτες σου και οι αντίπαλοι?
3: Είχαν τεραστεί οι συμπαίκτες μου για αυτό που έκανα.
0: Ναι.
3: Πώς να το πω τώρα.
0: Δεν το πίστευαν στην αρχή.
3: Όχι,
0: δεν το...
3: καθόλου, ναι. Καθόλου, καθόλου.
0: Ναι.
3: Οι αντίπαλοι μου είπαν όλοι μπράβο.
0: Mm-hmm.
3: Και εντάξει, ήταν στεναχωρημένοι φυσικά μετά από τέτοια ήττα, γιατί παίξανε και αυτοί πολύ καλά.
0: Ναι.
3: Αλλά με βοήθησαν όλοι πολύ ψυχολογικά, γιατί με αισθάνονταν πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Ο προπονητής της ομάδος, ο πρόεδρος εκεί, η υπεύθυνη δηλαδή.
3: Όλοι μου είπαν ένα συγχαρητήρια για αυτό που έκανα. Πέρασα και την ομάδα, που την προχώρησα στην επόμενη φάση.
0: Μπράβο. Έχεις κάποιον τερματοφύλακα ως πρότυπο, μεγάλο τερματοφύλακα που έκανε και ανάλογες, έκανε επεμβάσεις πέναλτι σε επαγγελματικό επίπεδο?
3: Ως επεμβάσεις πέναλτι δεν έχω, αλλά έχω τον Κουρτά ως πρότυπο. Γιατί δεν τρώει εύκολα γκολ από ό,τι έχω δει με τη Ρεάλ.
0: Ναι.
3: Και θέλω να
0: τον μοιάζω
3: πολύ σε
0: αυτό. Αυτός ήταν ο Θανάσης Αναγνώστου. Μίλησε ο νεαρός τερματοφύλακας Προποντίδος Χαλκίδος. Μίλησε εδώ στο Μετρόπολης. Δεν είναι συνήθες ένας νεαρός τερματοφύλακας ή, εν πάση περιπτώσει, ένας τερματοφύλακας να αποκρούει 5 πέναλτι σε ένα παιχνίδι. Ένα στην κανονική διάρκεια και τα υπόλοιπα 4 στην γνωστή ψυχοφθόρα διαδικασία. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το παιδί. Δεν ξέρω τις ικανότητες του. Πρώτη φορά το έβλεπα και το βίντεο. Τον ακούσαμε και εδώ στο Μετρόπολης. Προφανώς πρέπει να έχει αποκτήσει ισχυρή αυτοπεποίθηση και θέληση για την συνέχεια. Και παράλληλα με αυτό το οποίο θέλει να ακολουθήσει, με τις σπουδές του, να ακολουθήσει και το ποδόσφαιρο με επιτυχία. Ήρθε εδώ ο Φουριόζος, ο Γρηγόρης.
4: Σε ξεπέρασε ο νεαρός. Είχες 4 νομίζω το ρεκόρ.
0: Εγώ?
4: Ναι.
0: Πότε? Δεν το θυμάμαι.
4: Σε κάποιο όνειρο.
0: Σε όνειρο σίγουρα είχα 4 πέναλτι. Αυτός όμως το έκανε στην πραγματικότητα.
4: Αυτό είναι σπουδαίο.
0: 5 πέναλτι, φίλε.
4: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Δεν είναι σύνηθες, σου λέω. Θυμάσαι εσύ τερματοφύλακα μια ομάδα εδώ από τη Θεσσαλονίκη να έχει αποκρούσει 5 πέναλτι.
4: Δεν ξέρω, κοίταξε. Για να μην κρύβομαστε.
0: Ναι.
4: Αυτό που δεν ξεχνάω ποτέ είναι του Ντουκαντάμ.
0: Ντουκαντάμ, ναι.
4: Okay. Δεν έτρωγε γκολ με τίποτα.
0: Ναι.
4: Και θυμόμαστε όλοι τι τον είχε κάνει ο δικτάτορας για να του πάρει τη Μεσδέα που του χαρίζανε.
0: Γιατί
4: πήρε το πρωταθλητήριο με τη Στάου του Κουρεστίου.
0: Σωστό.
4: Στη Βαρκελόνη.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
4: Έχω δίκιο.
0: Ο δικτάτορας, πήγαμε στο Βουκουρέστι πριν από 1,5 χρόνο και είδαμε με κάτι έτσι γνωστούς και φίλους και σε μια περιήγηση στο Βουκουρέστι το φτωχικό του τότε δικτάτορα. Το φτωχικό. Αν στο δείξω σε φωτογραφίες, σε βίντεο.
4: Δεν έχω πάει ποτέ Ρουμανία.
0: Αν πας, μη δεις το φτωχικό του, γιατί θα σαλέψεις.
4: Αν και μου έχουν πει ότι είναι η χώρα που θα πάθω σοκ και τι είναι. Το λένε και οι αριθμοί, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρώπη.
0: Ναι, συμβαίνει, ισχύει. Λοιπόν, Γρηγόρης Κόκκινος, στο πιάτο σας, σε εισαγωγικά βάζω τη φράση, σε πάρα πάρα πολύ λίγο εδώ.
4: Θα με φάτε στη μάπα.
0: Θα τον φάτε στη μάπα.
4: Αυτό
0: απλά, απλά και όμορφα. Γιατί έχεις να πεις και πολλά για το Άρη Σιρακλής εδώ μαζί με Γιώργο Στράντζαλη.
4: Για το διπλό.
0: Για το διπλό, λες εσύ, για τον Άσο λέει ο Γιώργος Στράντζαλης, θα σας ακούσω και εγώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Ελευθέρη, την καλησπέρα μου. Ευχαριστούμε θερμά. Λευτέρη Χατζιπαντελίδη ήταν στην ηχοληψία. Εμίλιο Γαβριλίδη ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Την κυρία Λίλα Κουλιώνη ήταν μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλους. Καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλες.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο. Μετροπολής!
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι.

Μουαέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέ θα είμαστε στο επόμενο τετράωρο, τρίωρο σίγουρα, και με τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM.

Με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα, 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με την χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 92.5 στο inbox σταθμού, στο facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στην διάρκεια της εκπομπής. Αν είστε σπίτι, μπορείτε τώρα να δείτε, καθώς πλησιάζουμε στο φινάλε, το λεπτό προ λεπτό από το Nova Sports Prime. Αν έχετε παίξει στοίχημα, ειδικά είναι το καταλληλότερο. Άιντρακτ Φρανκφούρτη Φράιμπουργκ Nova Sports 3. Αμβούργο Κολονία Nova Sports 2. Brighton Arsenal ξεκίνησε 5 από το Nova Sports Premier League. Λοιπόν, Newcastle Hull Nova Sports Start. Everton Ipswich Norton News. Στις 5 έχουμε το Wrexham Southampton από το Magenta Sport, όπως λέγεται η παλιά Κοσμοτέ, για αυτούς οι οποίοι μπορεί να μην το έχουν μάθει. Magenta πλέον. Λοιπόν, Bilbao Alaves, Magenta Sport 4, 5 και 4 το παιχνίδι. Λεπτό προ λεπτό στις 7 από το Nova Sports Prime. Την ίδια ώρα Ατρόμητος Κηφισιά για την Super League από το Nova Sports 2. Στις 7 Magenta Sport 7 Απόλλωνα Μεσού Αποέλ για το πρωτάθλημα της Κύπρου, την ίδια ώρα το μεγάλο ντέρμπι στην Ιταλία, ντέρμπι κορυφής, Ρώμα Ίντερ. Η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα στα πρώτα τουλάχιστον παιχνίδια από το Magenta Sport 1. 7.30 Nottingham Forest Coventry Nova Sports Premier League. 7.30 Άρης Ηρακλής από το Nova Sports Prime. Θα το μεταδώσουμε και εδώ με τον Γιώργο Στράζαλη. Θα πούμε για το παιχνίδι τι ακριβώς συμβαίνει. 7.30 Stuttgart Dortmund από το Nova Sports 3. Την ίδια ώρα Θέλτα Racing Santander από το Magenta Sport 3. Ερτ 2 Σπορ, πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών Αγγλίας, Arsenal Manchester United. Πιστέψτε με, γίνονται πράγματα και θέματα την ώρα που ισοφαρίζει η Southampton σε 1-1 και πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, δέχεται και γκολ η Gladbach, γίνεται το 2-3 εκεί. Kilmarnock Hearts Magenta Sport 3, 8 παρατέταρτο είπαμε. Στις 8 Alverca Rio Ave Magenta Sport 2. Στις 8 από το Sky ο τελικός τουρνουά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ ο οποίος πήρε την πρόκληση με ένα τρίποδο στο τελευταίο δευτερόλεπτο χτες.

9 Nova Sports 1 Ajax Excelsior. 9.30 Nova Sports 5 Δυναμό Δερδής Χέρτα Ρολινού. 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο Μαζέτα Σπορτ 1. Στις 10 Σεβίλη Μπαρτσελόνα Μαζέτα Σπορτ 3. Στις 10 επίσης Βαλένθια Μπαρτσελόνα Μαζέτα Σπορτ 4 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Αρούκα Μαζέτα Σπορτ 2 στις 10.30. Βάλε ένα γκολ για Κολονία, ένα για Βέρντερ και ένα γκολ για Άρσεναλ. Παραγγελία με το που μπήκα. Γεια σου Γιάννη από την Κατερίνη.

0: Πάμε να δούμε γκολ που έχουμε. Τελικό Tottenham Aston Villa 2-3, νέα ήττα για την Tottenham, η οποία όμως έβαλε γκολ. Μετά το κύπελο βάζει γκολ και στο πρωτάθλημα, εκεί που την κάνουν καζούρα. Everton Ipswich 56 λεπτό 1-0. Brighton Arsenal στο 55 2-0, παρακαλώ. Καλά ακούσατε. Με ένα δικό μας παιδί να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ, τον Κοστούλα. Ο Γκρος άνοιξε το σκορ 31. Ο Κοστούλας έκανε το 2-0 στο 45ο λεπτό. Η Arsenal δεν απειλεί ουσιαστικά και είναι και ο Τζόλης στην βασική εντεκάδα. Championship τελικό Cardiff Charlton 3-1, Millwall West Ham 2-2, Stoke Sheffield United 2-1, QPR Preston 0-2, η QPR με 10, Lincoln Swansea 1-2, Birmingham Middlesbrough 1-1, Burnley Derby 1-0, Portsmouth Blackburn 1-1, Wrexham Southampton 1-1. Είχαν προηγηθεί οι γηπεδούχοι, οι Ουαλοί, ισοφάρισε η ομάδα των Αγίων στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και έχει την ευκαιρία να πάρει και το παιχνίδι, αρκεί να είναι σοβαρή, αν θέλει να ανεβεί. Στο Βέλγιο Λέουβεν Λελουιέρ 1-0 στο 53ο λεπτό. Μπουντεσλίγκα λίγο πριν το φινάλε, στο 87 είμαστε περίπου. Άιντραχτ Φρανκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Ολονία 2-0, Βέρντερ Βρέμις Άουξμπουργκ 1-2, Γκλάντμπαχ Μάινς 2-3. Τρία 0 η Μπράιτον. Απίστευτο. Και χωρίς διαφήμιση στη φανέλα, αν βλέπω καλά. Απίστευτο κι όμως αγγλικό. Ο Ράγια δεν πρέπει να είναι καλά σήμερα, την ώρα που η Βέρντερ ισοβαρίζει σε 2-2. Ένας παίκτης Ντρέξαν πήγε να βάλει μια γκολάρα από το κέντρο, αλλά ευτυχώς για τον τερματοφύλακα των Αγίων η μπάλα πρέπει να βρει και στην οριζόντια δοκό. 2-0 η Everton. Α, θεωρεί ο Ράγια ότι τον εμποδίζει ο τερματοφύλακας. Βασικά δεν κάνει κάτι. Α, αυτό είναι το γκολ της Everton, συγγνώμη. Άκυρο. 2-2 η Βέρντερ την Άουγσμπουργκ, είπαμε, αν δεν είπαμε το λέμε τώρα. Β' Γερμανίας Καρτρούνι Ρεβέργη 0-1, Καϊζερσλάουτερν Μπράουνσβάικ 1-0, Χολστάιν Κιέλ Όσναμπρικ 1-1. Σούπερ Λίγα 2, αναγέννηση καρδίας Πανιόνιος 0-0, ο Πανιόνιος τελείωσε και με 10, τώρα έπιασε στο στόμα του κάποιος και δεν κατάφερε να κερδίσει. Ζάκηθος Ελασίρου 1-4. Τελικό στην Ισπανία, στην Παμπλώνα, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές 0-0. Τσεκάρετε το γκολ, αν και κατ' εμέ θα είναι άδικο να ακυρωθεί. Η μπάλα πάει στη γωνία, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα όταν ο φλέκας, εκτός αν θεωρούν ότι ο παίκτης που πάει πάλι από πίσω, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Πρέπει να μετρήσει το γκολ της Everton. Εκεί βέβαια έχουν μικρόφωνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχεις εδώ ήχο από αυτή την TV. Για βάλει λίγο από εδώ. Από εδώ, το Nova Sports Prime. Ναι.
1: Δεν θα μετρήσει το γκολ.
0: Απίστευτο.
1: Ο Walton θεωρεί πως ο Brennan Johnson επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Walton, επομένως παραμένει το 1-0.
0: Αυτό που σας έλεγα, αν δείτε τη φάση, Δεν επηρεάζει. Είναι μπροστά στον τερματοφύλακα, αλλά δεν επηρεάζει. Ταπεινή με εκτίμηση, ούτε με τη Ζαχαρωτά είμαι, ούτε με τους άλλους. Λέω ότι βλέπω και όποιος το δέχεται καλός. Β' Ισπανίας τελικό, Real Sociedad B. Μαγιόρκα 0-1, Ανδόρα, Sporting Gijón 0-1 στο 46. Ιταλία, Καμπιόνα, το Μπολόνια, Τορίνο 1-1. Ουντινέζε, Κάλιαρη 0-1. Νορβηγία, Κρίστιαν Ρόζεμπορκ 1-2. Ολλανδία, Ντε Χάγκ, Καμπούργκ 0-1. Στην Πορτογαλία, Ζιλ Βιθέντε Μαρίτιμο 1-0. Νασιονάλ Μαδέιρα Φαμαλικάο 0-3. Με το Γκούτσια να έχει βάλει ήδη 2 γκολ. Ναι. Κούτσιας, Γιώργος Κούτσιας, ΠΑΟΚ, έπαιζε και Ελβετία, είχε πάει MLS. Στη Φαμαλικάο βρήκε στην ομάδα του Μέντες το ποδοσφαιρικό του παράδεισο. Η Φαμαλικάο που έκαψε κόσμο και κοσμάκι την περασμένη εβδομάδα, καθώς έπαιζε με 10 στην έδρα της με την Sporting Τζαβόνας, προηγήθηκε Sporting με χτύπημα πέναλτι και όμως με παίκτη λιγότερο το βάλαν μόνοι τους οι Ταλιοντάρια και έγινε γκολ για την Κολονία. Μου το ζήτησε αυτό ο Γιάννης, για να δω λίγο. Αυτό μου το ζήτησε, κάτσε να σιγουρευτώ. Για Κολονία. Μπήκε και Κολονία, Γιάννη. Και άμα βάλει και η Άρσεναλ, θα έχω φοντάν. Δεν πρέπει ένα φοντάν, ρε παιδί μου, κάτι. Αν τζελάτο, παγωτό, κάτι. Βάλουμε και ένα για Άρσεναλ τώρα, ολόκληρη Άρσεναλ, ο Τζόλιτς θα το βάλει. Southampton foul, το βγάζει το τερματάς, κάνει μια καλή σέντρα, αγόρι μου, να βγάλουμε το διπλό. Είμαστε και καλύτεροι σε όλο το παιχνίδι. Σέντρα, η μπάλα out. Τουρκία, Κορούμ Αλάνια Σπορ 0-0, Κοτσαέλη Σπορ Γκαζιαντέπ 1-0. Το λέω μπας και μας πάρουν στο Τουρκ Ρέντιο, καταλαβαίνεις Λευτέρη. Με την κατάλληλη προφορά. Τελικά στη Β' Γαλλίας, Γκινκά Περιθρό Αστέρας 1-3, Μπουλόν Ναντ 1-2. Κοινό και για τα δύο παιχνίδια ότι οι γηπεδούχοι τελείωσαν με παίκτη λιγότερο. Γυναίκες ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Τελικό. Παναθηναϊκός ΠΑΣ Πύργος. Όπως ΠΑΣ για Πύργο, ναι. 4-0.

Αυστραλία έχει κάτι κύπελα, δεν τα αναφέρω καν. Σκωτία, Dundee Motherwell 2-1. St Mirren, Dundee United 0-3. Γκολ ποιος έβαλε? Η Mainz 2-4. Μάλιστα. St Johnson, Falkirk 0-1. Η St Johnson με 10. Hibernian, Aberdeen 1-1. Και από τα κρυάρια αποχωρούν οι οπαδοί. Χάλι μαύρο η Gladbach. Southampton εξαπτωρεχή. Κάνε κάτι καλό, βραγόρι μου. Κάνε κάτι δεξιά, μόνος του περιμένει. Γέμισμα τώρα η σέντρα. Κοντράρι μπάλα. Κεφαλιά. Κόρνερ στο 62. Έχουμε πρωτάθλημα Φιλανδίας. Το αγαπημένο του Κλεφτέρη. Έχει κανονίσει να πάει. Τι έβαλε και τρίτο η Βέρντερ. Απίστευτο. Η Βέρντερ το γύρισε. I want to break free. Δώσε! Άμα βάλει λίγο εξάλλου θα να δεις τι έχει να γίνει. Κόρνερ, διώχνουν. Γκολ η Βέρντερ, παιδιά, και αν το δει είναι γκολάρα. Τελικό Τούρκου Ήλβ 0-3. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό, ε? Βάσα Κουόπιο 0-2 τελικό. Τελείωσε το Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Φράιμπουργκ 2-2. Δηλαδή ο άνθρωπος παραγγελία να μου έκανε, δεν γίνονταν αυτά. Λέει θέλω γκολ Βέρντερ, θέλω γκολ, πώς το είπε το άλλο, θέλω Κολονία και θέλω και Άρσεναλ. Και τώρα να μην του βάλουμε και Άρσεναλ, τώρα θα είναι για να σκίζει το καλσόν. Όχι, έτσι δικό σου είναι Γιάννης, δηλαδή καλαμπούρι το κάνω για να τον πειράξω. Το κάνω γιατί έχει χαθεί τελείως. Άμα δεν κονομάει, δεν στέλνει μήνυμα. Κατσίκι σου λέει τώρα, δεν στείλω και μήνυμα. Να λοιπόν που στο βορρά γίνονται θαύματα. Μέχρι το 66 η Βέρντερ έχανε 0-2 από την Augsburg που είναι καλή ομάδα. Στο 66 έκανε το 1-2, στο 86 έκανε το 2-2 και στο 90-3, αν το δείτε, ο Γουέλτσερ βάζει μια γκολάρα και κάνει το 3-2 που μάλλον θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. 2-4 είναι το Gladbach Mainz. Ανδόρα Χιχών 1-1 έχει γίνει το παιχνίδι. Ισοφάρισε η γηπεδούχος. Όπω τη γκρίνια ακούει αυτός ο παθός της Gladbach, τη γυναίκα του δείχνει τα ηλιά. Τι πανάκι είναι αυτό που με έχεις πάρει. Έχει κερδίσει κόρνερ η Brighton. Η Southampton από τα δεξιά. Σέντρα, πουρα γόρι μου, σουτ, πάπο τι χάνει! Κάντο πιο χαμηλά, αγόρι μου, κάντο να κάνουμε το 1-2. Τι ωραία φάση στο 65. Παραλίγο γκολ για την Brighton, πρέπει να έχει χτυπήσει... Κοστούλας είναι? Όχι, δεν χτύπησε. Κανείς να μην χτυπήσει βασικά. Όχι, δεν χτύπησε κανείς. Φάουλ για την Gladbach. Η μπάλα στην περιοχή, βγαίνει έξω από την περιοχή. 6 λεπτά ο έξτρα χρόνος που έχει δείξει ο διαιτητής. Ενώ ξεκίνησε και το Paris
για την μεγάλη ομάδα του Παρισιού, το Παρίσι Στρασβούργο. Πέναλτι δείχνει ο διαιτητής για την Gladbach. Χέρι λέει, για να το δω. Ναι, σωστό. Έχει δίκιο το κοράκι. Τι το απλώνει στο χέρι βρεταγάρι εκεί. Με 10 Ipswich. Έλα Μπρους. Λες να κάνουμε και μαγεία εκεί και είμαστε. Εντάξει, έχει ένα παίκτη, ο 36 είναι σαν να βλέπεις τον Νουάρ τα 49 του. Το βλέπεις? Δες το 36 από την Gladbach. Δες το 36. Αν τον δείξει τώρα, είναι ίδιος ο Άμπρ. Το βλέπεις? Έχει περιοχή εκεί στη γωνία. Αν το δείξει κοντινό, είναι ίδιος ο Ουάρντα. Τώρα μπορεί ο μπαμπάς του λίγο να ήταν ζημιάρι στα νιάρα του. Μεγάλο μπασκετμπολίτης σας στην Αίγυπτο. Ξαρπίνει ο Γαργαλιάρης ο γιος. Γιατί να μην είναι και ο μπαμπάς. Γκολ για την Gladbach 3-4. Να το 7-0. Με τον Σαγιονάρα. Συγγνώμη, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ασιάτης είναι ο άνθρωπος, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, για να δω τον παίκτη. Ο Μακίνο. Μασίνο. 3-4. Τέλος στη Βρέμη. Ωρε μπύρες που έχουν να καταναλώσουν εκεί. Και πάνε και καλά φέτος νομίζω. Βέβαια. Στην έκτη θέση 2-1-1. Γκολ για τη Χάλ έχει μειώσει. Πάμε να τα ανατρέψουμε τώρα. Ποια Νιουκάσλ τώρα? Σε παρακαλώ, με τζολάκι είμαστε. Έγινε λάθος. Πολύ ωραία ασίστ. Πλασέ στη γωνία. Δεν έβαλαν το πέναλτι. Πάρτε το 2-1. Δεν έχω εικόνα από τον αγώνα. Προηγήθηκε πολύ γρήγορα στο 7-2-0. Δεν ξέρω Βίσα πώς έχασε το πέναλτι. Πάντως την Νιουκάσλ την είδα Δευτέρα βράδυ, παιδιά, και τη λυπήθηκα. Την έβλεπα με τη Λίντς. Ήταν αξιολύπητη, αξιοθρύνητη, τραγική. Τα παγόνια την κάνανε πλάκα. Southampton στην περιοχή, διώχνουν οι άλλοι. Οι ουαλοί δηλαδή. Πέντε αγόρι μου, κάτι μια παλιά σωστή βρετό. 1-2 βρετό. Να μην αρχίσουν τα πινελικέ. Καλά, να αρχίσουν. Ό,τι πει ο Λευτέρης. Αδερφός είναι, τον αγαπάμε. Γεννηθεί το θέλημά σου. Γκολ στην Τουρκία. Κάτσε να σοβαρέψω και πας και μας πάρουν στο Τουρκ Τέλκομ. Κοτσαήλις Περ Γκαζιαντέπ 1-0. Καλά το είπα, όπα. Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
11: Μπράβο,
10: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
13: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
14: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
15: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
14: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε με γκολ για την Κορούμ. Αλλά δεν είναι ο Κιζηρίδης αυτός ο οποίος το έχει βάλει. Τον μάθαμε στη Χάρς. Το πήραν στην Τουρκία, τα βάζει το γκολ. Το γκολ το έχει βάλει ο Ραμίρες. Ένα-ένα η Κορούμ την Αλάνια Σπορ. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Πάμε μία ακόμα, υπενθυμίζω 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή.

μία βόλτα στα γήπεδα να δούμε τι που έχουμε γκολ. Everton Ipswich 1-0, η Ipswich με 10. Brighton Arsenal 3-0, έχει κερδίσει corner η Arsenal. Και όλη η θετική μας ενέργεια είναι με τον Γιώργο από την Κατερίνη. Για να το βγάλω, τι έχασε Γιώργο, αν δεις τι χάνει η Arsenal. Όπο τι χάνει. Ρε εσύ Χάβερτς. Α, ο Φσάιτο έδωσε. Παιδιά, μόνος του. Εκτός αν είναι offside, αν είναι offside όλα καλά. Αν δεν είναι το offside, δηλαδή είναι να συλληφθεί αμέσως. Brighton Arsenal 3-0, καλά ακούτε. Newcastle Hull 2-1. Στην Championship QPR Preston 1-2, Lincoln Solskjaer 1-2. Birmingham Middlesbrough 2-1, Burnley Derby 1-0, Portsmouth Blackburn 2-2, Wrexham Southampton 1-1. Στο 37 στην Αυστρία, Austria Lucernau Altach 1-0. Στο 77 στο Βέλγιο, Leuven La Louvière 1-0. Γκολ για τη μεγάλη ομάδα του Παρισιού. Παρίσι, Στρασβούργο 1-0. Τελικά στη Μπουντεσλίκα, χαρτί και μολύβι, να δείτε αν είναι μεγάλος ο κουβάς. Άιντακ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2. Αμβούργο Κολονία 2-1. Βέρντερ Μπρέμεν Αουγσμπουργκ 3-2 με ασύλληπτη ανατροπή. Γκλάντμπαχ Μάιντς 3-4. Κόρνερ για την Brighton, η μπάλα φεύγει. Στο 65 παραμένει το Athletic Bilbao Alaves 0-0. Γκολ για τη Sporting Gijón, Ανδόρα Sporting Gijón 1-2 στο 67. Στο 77 παραμένει το Christiansen Rosenborg 1-2. Και κάποιος τον πήγε να δεν έχουν διαφήμιση στη φανέλα οι παίκτες της Brighton. Εβραίος μεγιστάνος ο ιδιοκτήτης και να μην έχει χορηγό. Στην Premier League, κάτι συμβαίνει. Portugal, Gil Vicente Marítimo 1-0, Nacional Madeira Famalicão 0-3, στο 50 είμαστε. Σουηδία τελικά Βαστέρας Μάλμε 2-0, Μπρομποϊκάρνα Γκέμποργκ 0-1, στο καλημέρα Έκριτε Σύριους 0-1. Τουρκία στο 82, Κορούμ Αλάνια Σπορ 1-2 έγινε, δεν χάρηκε για πολύ η ομάδα του κ. Ζηρίδη. Κοτσαέλη Σπορ Γκαζιαντέπ 2-0. Φάουλ για τη Southampton στο 79. Αρκετά έξω την περιοχή. Στην περιοχή τώρα, βραγόρι μου, είναι δυνατόν, ούτε κοντρόλ δεν κάνεις. Πάει μπάλα. Τσεχία Μπρνό Σλόβαν Λίμπερετς 0-0. Μπλάτα Μπόλεσλα Μπρνό 2-0. Η άλλη είναι Άρτις Μπρνό. Παρτούμπιτσε Μποέμιανς 2-1.

17-6 τελικές για τη Southampton, 8-3-6-3 για την Wrexham. Αλλά άμα είσαι καταραμένος, πού να βγει διπλό αυτό. Είναι το πρώτο είναι αγώνα.

Κωτία λίγο πριν το φινάλι, Dundee United, Dundee Motherwell 2-1, St Mirren Dundee United 0-3, St John Falkirk 0-1, Hibernian Aberdeen 1-1. Βάσα Κουόπιο 0-2 στο 82 στη Φιλανδία. Όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο παραμένει. Καλή στιγμή για τη Ρέξαμ, η μπάλα όμως στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Η Άρσεναλ, παιδιά, δεν. Φίλε μου Γιώργο, δεν τη βλέπω να προσπαθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μην αποδυνάμεις τα παιδιά, γιατί η Χάλε έχει ανέβει και πιέζει. Έχει κερδίσει εικόνα στο 81. Εκτελείται το κόρνερ, κεφαλιά. Πάει κάτι να κάνει ο άλλος, δεν τα καταφέρνει. Συγκρούστηκαν δύο κεφάλια. Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες, παίκτες οι οποίοι τραυματίστηκαν.

Δεύτερη Ολλανδία φύτεσε Αϊτχόφεν Β 2-1 στο 53. Β Φιλανδίας Ακαδέμια Κάπα 1-0. Β Σουηδίας Σατβίγεν Ερέμπρο 1-2.

Η αγωνιστική σήμερα περιλαμβάνει Ατρόμητος Κηφισιά, Άρης Ηρακλής, 7 και 7,5 τα δύο παιχνίδια. Και τώρα οι δυο μας που λέμε. Αύριο στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφι Αστέρας Άκτορ, 7 και μισή Καλαμάτα Παναθηναϊκός, στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ.

Ευκαιρία για την Everton, η μπάλα out. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βαγγέλη από τη Βέρεια.

should be willing to compromise. Say all you demons go back to hell. Η Brighton, η Arsenal σε 87 λεπτά έχει κάνει 8 συν 2 τελικές, 2 μεγάλες ευκαιρίες και δεν έχει βάλει γκολ. Η Brighton έχει κάνει 15-4 καλές τελικές, οι 3 μπήκανε γκολ. 5 κόρνερ για την Brighton, 4 για την Arsenal. 3 κίτρινες η Arsenal, κανένα καμία, η Brighton καμία, η Arsenal.

Γκολ για την Μπόρο, Μπέρμιγχαμ, Μίλτερμπρο 2-2, Αούστρια Λουτερνάου, Άλταχ 2-0. Ένα 3 το έχει κάνει η Ρόζεμπορκ.

Ο Μωρόν θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα στελεχώσει την κορυφή της εντεκάδας του Μιχάλη Γρηγορίου στο παιχνίδι του Ηρακλή. Μάλιστα. Σουτ μπλοκάρει το Ερματάς. Η Χαλ τεράστια ευκαιρία ξανά. Δοκάρι. Πόπο τη χάσανε. Όχι, η Μπράιτον. Από το ένα γήπεδο πήγε στο άλλο. Ο Ράγια κοιτάει. Παιδιά, μην μπερδεύετε. Λοιπόν, δοκάρι για την Μπράιτον. Μια τρομερή φάση. Έβγαλε ο Ράγια. Από δεξιά σούταρε. Στη συμβολή των δοκών ψηλά. Παραμένει το 3-0. Θα βάζει και τέταρτο η Μπράιτον. Κάποιος μας κάνει πλάκα. Η εντεκάδα του Άρη: Βέλιο, Σούταλο, Φαμπιάνο, Φατιγκά, Ρίτσαρτ, Ράσιτς, Χόγκλα, Μωρόν, Καντεβέρε, Γκαρέ και Γιαννιώτας.

Blackpool Plymouth 2-4. Chillingham Bristol Rovers 3-0. Cove Rangers Ross County 0-2. Austria Ουζενάου Άλταχ είπαμε 2-0. Γκολ για τη Ρέξαμ. Αν δεν το βάζεις το τρως. Ρέξαμ Southampton 2-1. Κουβάς. Η Χαλ κόρνερ από τα δεξιά. Για να πηγαίνουμε από δεξιά αριστερά, δεν είδαμε τι έγινε. Κεφαλιά εκεί πίσω από την πλάτη της άμυνας το 3. Προσποιείται, βγάζει την μπάλα. Αυτογκόλ, όχι. Αυτογκόλ είναι. Πρέπει να είναι αυτογκόλ, να δω λίγο. Αν υπήρξε και κάτι με το εκεί. Όχι. Πρέπει να είναι αυτογκόλ. Αφού το βάλανε αυτοί, το βάλαμε μόνοι μας. Μπράβο, παιδιά. Δύο είναι η Ρέξαμ της Southampton στο 89.

2-0 κιλέουβερ τη Λαλουβιέρ που έχει μείνει με 10. Έχει κερδίσει κόρνερ η Arsenal. 6 λεπτά ο εξτραχρόνος, έχουμε διανύσει τα 2, έχουμε μπει στο 3. Ελπίδες για τον Γιώργο από την Κατερίνη. Και πανό θα σηκώσουμε εκεί. Εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά, κοντράρι μπάλα, βγάζουν τις Brighton με πείσμα, ξανακλέβουν τις Arsenal. Για να δούμε. Ωραία το 1-2, σπάει μπάλα δεξιά, προς τα έξω, σέντρα δεν γίνεται. Προς τα έξω και πάλι, νέα σέντρα στην περιοχή. Κάτι σαν σούτ, ξαναδιώχνουν τις Brighton εύκολα και κατεβάζουν τώρα την μπάλα στο τρίτο λεπτό του έξτρα χρόνου, παραμένει το 3-0. Κόρνερ για τη Χαλ. Έξι λεπτά ο εξαγώνος, εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά, νέα κεφαλιά. Η μπάλα προς τα έξω, σουτ, κοντράρι, μπάλα κάπου και πάλι οι παίκτες Χαλ. Στην επίθεση από τα αριστερά γεμίζουν. Δεν μπαίνει έτσι γκολ. Σουτ, out.

για τη Arsenal, η μπάλα out. Στο 90-4 ο άλλος περιμένει γκολ, ρε φίλε. Arsenal εδώ από την ώρα που μπήκα για να πληρωθεί, του βάλαμε τα άλλα δύο που ήθελε και βάζει γκολ η Arsenal. Δεν μπορεί να μειώσει. Απίστευτο. Ναι, είναι να βάζεις φωνές ο άνθρωπος. Άδικο έχει. Ισοφαρίζει η ντέρμπι την Μπέρνλι σε 1-1. Ο 80 λεπτά παραμένει το Athletic Bilbao Alaves 0-0. Κάποτε το Σάνο αμέσως ήταν δράρα. Η Arsenal από τα αριστερά. Σέντρα διώχνουν σε πλάγι out τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου. Ό,τι γίνει από το πλάγι out, φίλε μου Γιώργο. Rocks. 50 δευτερόλεπτα απέμειναν. Κάτι λέει ο διαιτής. Εκτελείται με κοντινή πάσα. Πολύ καλά τα μαρκαρίσματα, η μπάλα διώχνουν και πάλι σε νέο πλάγιο. Θέλουμε 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Τώρα θα εκτελέσει δυνατά, λογικά. Εκτελείται το πλάγιο, η μπάλα στην περιοχή, διώχνουν τις Brighton. Κάτι είπα να κάνουν τις Arsenal, δεν κάνουν κάτι, κόβουν την μπάλα. Προς τα πίσω, τελειώνει λογικά το παιχνίδι τώρα. Μπαλιά προς τα δεξιά. Ο διαιτής βάζει φίλτρα στο στόμα και τελειώνει το παιχνίδι. Τι έδωσε, τέλος ή φάουλ? Φάουλ έδωσε.

Ενώ στην Ουαλία έχει τελειώσει ο χρόνος του έξτρα, ο έξτρα που έχει δείξει ο διετής, απλά τα τυπικά μένουν. Για να τελειώσει αυτό το 2-1, κίτρινη κάρτα για παίκτη Σαουθόμπτον που διαμαρτύρεται κακώς, κατά τη γνώμη μου. Τελικό Brighton Arsenal, Γιώργο μου, 3-0.

Λικό και το Newcastle Hull 2. Α, το στο Brighton γύρισε. Και το Wrexham Southampton 2-1.

Η Χαλ προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση καθώς μένει ένα λεπτό από τα 6 λεπτά που έχει δείξει έξω χρόνο διετής. Γέμισμα πουθενά. Άου την μπάλα. Τελείωσε και το Everton Ipswich 1-0.

Δεν έγινε sold out σήμερα στο Hill Dickinson Stadium, στο καινούργιο γήπεδο της Everton. 52.769 θεατές παίρνει η φίλη μου Λευτέρη. Τρόπι. 52.000 ήταν. Οι 769 θέλω να μάθω που ήταν. Ντροπή. Πρέπει να πάμε εκεί. Η μπάλα στα πόδια των παικτών της Χάλ, οι οποίοι θα και έχουν κερδίσει πλάγιο. Λογικά τελειώσει το παιχνίδι τώρα. Πιο πίσω τον λέει και ο διαιτητής. Εκτελεί το πλάγιο, μακρινή παλιά προσπαθεί να κίνει και τέλος του αγώνα. Newcastle Hall 2-1. Τελικά στην Premier, Tottenham Villa 2-3. Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 2-0, Newcastle Hall 2-1. Πέντε οι τελικές για την Newcastle, 21-4 για τη Hull. 4 κόρνερ Newcastle, 7 η Hull. Ρέτ του Νατζούν. Τελικά στη Championship, Cardiff Charlton 3-1, Millwall West Ham 2-2, Stoke Sheffield United 2-1, QPR Preston 2-2, Lincoln Swansea 1-2, Birmingham Middlesbrough 2-2, Burnley Derby 1-1, Portsmouth Blackburn 2-2, Wrexham Southampton 2-1. Τελικό στο Βέλγιο, Leuven La Louvière 2-0. Ημίχρονος στην Αυστρία, Austria Ausenau Altach 2-0. ...87 λεπτά στον αμές... Athletic Bilbao Alaves... πάντα στο 0-0. ...22-6 οι τελικές για την Athletic... ...2-0 για την Alaves... ...1,50 τα expected goal για την Athletic... ...0,05 για την Alaves... ...και όμως ο σκορ... Ούτε κόρνερ δεν έχει κερδίσει η Αλαβές και όμως κρατάει. Αυτή είναι η μπάλα. Και αυτή είναι η ώρα. Είναι 7. Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
1: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά όχι. Με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σερεθέρμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σερεθέρμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
0: Λίγο μετά τις 7.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολης ακούτε στα 6 μετά από τις 7. Πάμε δεύτερη, πρώτη Αγγλίας, καθώς δώσαμε Championship. Sheffield Wednesday, Stockport 0-0, Reading Notts County 2-0, Peterborough, Doncaster 0-2, Oxford United, Oxford Cambridge 1-1, Luton Bradford 0-1, Leicester 0-2, Oxford United, Oxford Cambridge 1-1, Luton Bradford 0-1,

Μιντ Ρόβερς 0-0, Τζίλχαμ Μπρίστολ Ρόβερς 3-0, Γκρίσμπι Κρόουλι 2-0, Νόρθαμπτον Ρόδραμ 0-1, Σάλφορντ Σίτι Σουίντον 1-0. Τελικό στη Β' Νορβηγίας, Ασάνε Μπρίνε 0-4. Σκωτία, Στενχάμπιον Αρμπρόουθ 1-0. Πάρτικ Θεσσαλή, Ρέιθ Ρόβερς 0-0. Λίβιξον Ιντιβερνές 2-2. Μόρτον Δανφέρμιλ 0-1. Πίτερχεν Εντρονιάνς 1-2. Χάμιλτον Queen of South 4-1. East 5 Montrose 1-2. Cove Rangers Dropcounty 0-2. Sterling Albion Clyde 1-1. Celtic Hearts με το Ενδιβούργο 1-3. Forfar Arn Athletic 1-0. Elgin Sarayer 1-5. Dumbarton Spartans 3-0. St. Mirren Dundee United 0-3. St. Johnson Falker 1-1. Hibernian Aberdeen 1-1. Dundee Motherwell 2-1.

Καμένη του Ανδώρα Χιχών 1-2 στο 90, όπως και το Μπιλβάο Αλαβές 0-0. Β' Ολλανδίας Φίτεσε Αϊτχόβεν Β' 3-1. Πορτογαλία Νασονάλ Μαδέιρα Φαμαλικάο 0-4. Σε λίγο θα μάθω αν το έχει βάλει και αυτό ο Κούτσιας. Β' Ιταλίας ημίχρονος Σαμπτόρια Κατατζάρο 0-1. Στο 37 Σουηδία Έκριτε Σύριους 0-1. Ανοίγει το σκορ η Ρώμα στο Καλημέρα, Ρώμα Ίντερ 1-0. Ανοίγει το σκορ η Άλεσουτ, Μόλτε Άλεσουτ 0-1. Ανοίγει το σκορ η Λουκέρνη, τι ανοίγει, δύο πετυχαίνει στο πρώτο δεκάλεπτο. Λουκέρνη Κρασχόπερς 2-0 και Σιόν Ζυρίχη 0-1. Ανοίγει το σκορ και ο Απόλλων Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού από ΕΛ 1-0. Ημίχρονο στο Παρίσι, Παρίσι Στρασβούργο 1-0. Ξεκίνησε το Ντένσε Μίτιλαντ και το Ατρόμητος Κηφισιά, κανένα γκολ και στα δύο.

Τελικός ο Σαν Μαμές, Μπιλμπάο Αλαβές 0-0. Και 23-6 τα σουτ, 6 βρήκαν στόχο αλλά γκολ δεν έβαλαν οι παίκτες Μπιλμπάο. 2 κάνανε τις Αλαβές και τα 2 εκτός στόχου και κέρδισαν ένα κόρνερ.

Το κόλ της Ρώμα, ο Κονέ στο 6. Μην επηρεάσουν κανέναν, η Ίντερ τα συνηθίζει αυτά, να τρώει γκολ και μετά να αντιδράει. Βέβαια εδώ έχουμε να κάνουμε με Ρώμα, με Γκασπερίνι. Ντεχάν Καμπούργκ στο 78, 1-1. Ο Κούτσιας έχει βγει στο 80 για να μπει ο Μπακάρ. Ο Σωρίσο έκανε το 0-4.

Τελικό στη Φιλανδία, Βάας Ακουόπιο 0-2. Ανοίγει το σκορ η Μίτιλαντ. Ο Τένσε Μίτιλαντ 0-1.

Το μπάγκο της Dortmund, ο Καρέτσας. Είπαμε την ενδεκάδα του Άρη και του Ηρακλή. Τώρα Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Νίζε, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Ραντόγια, Λόπεθ και Μάρκες. Διαιτητής του αγώνα ο διεθνής κύριος Βεργέτης. Με βοηθούς τον κύριο Μπουξμπάουμ και Στάικος. Έλληνας είναι ο Μπουξμπάουμ, Έλληνας είναι. Έλληνας είναι. Έλληνας. Στο τέταρτο Σωματζούκας, το ΒΑΡ, η Κουμπαράκης. Έλα ρε Κουμπαράκη, ποιος το είπε αυτό. Για να δω. Για να δω. Για να δω. Ποιος είπε, έλα ρε Κουμπαράκη. Τι κοιτάς ρε Κουμπαράκη. Με τον Νταούλα ή Ντάουλα.

Τι έγινε, κύριε Βαρουφάκη, εντάξει, το αγαπημένο τραγούδι. Στο Περιστέρι δεν γίνεται φίλο μετά από 14 λεπτά. Δεν υπάρχει τελική, παιδιά. 0 τελική, ένα κόρνερ μόνο για τη Φυσιά.

Ο Χρήστος, την καλησπέρα μου. Με ρωτάει αν βλέπω Ρώμα πρωταθλήτρια. Γιατί όχι? Αν δεν μπορεί η Ίντερ, Κασπερίνη κάνει τρομερή δουλειά. She just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah." I can't see anyone else smiling. Ανοίγει το σκόρ η Σερβέτ. Young Boy Σερβέτ 0-1. Καλά πάω, ε. 7 φράγκα η Άλεζου, 5,5 φράγκα η Σερβέτ, 6,20 η Ζηρίχη. Ισοφαρίζει ο Αποέλ. Απόλλων Λεμεσού, Αποέλ 1-1.

Η Ελασίρου νίκησε με 1-4 τη Ζάκυνθο και είναι στην κορυφή. Νωρίς βέβαια για να πει κανείς για βαθμολογία. Σούπερ Λίγκα 2. Να όμως που η ομάδα της Ήρου μετά το αποτέλεσμα και την απώλεια του Πανιωνίου με το 0-0 είναι στην κορυφή.

Ο Τζολάκης απέκρουσε το πέναλτι του Βίσα ή Γουισά. Αν θέλετε, εγώ Βίσα τον ήξερα. Γουισά τον αναγράφει εδώ. Γιατί τότε είπαμε για το Χάλιτ στο Μαύρο. Ενώ έχουμε εικόνα από Βικελίδης με τα ποτιστικά. Γιατί μόνο από τη μία μεριά? Μόνο από τη μεριά που είναι η θύρα 3 και τώρα έχουν και ένα αεροπλάνο περνάει πέρα από το Βικελίδης.

Παραμένει το The Hag Cabour 1-1 λίγο πριν το φινάλε. Το Φίτεσα Ειτχόβεν Β 3-1. Το Νασονάλ Μεδέρευ Μαλκάο 0-4. Και το Ζήλ Βιθέντε Μαρίτιμο 1-0. Τι κομματάρα έχεις βάλει εκεί. Αυτοί οι οποίοι ανακοίνωσαν παγκόσμια τουρνέ. Οι Oasis σίγουρα έχουν ανακοινώσει. Το ξέρω, για αυτούς λέω κάτι. Το ξέρω, κάτι για αυτούς ακούω. Τελευταία τι γίνεται, πολλά 90's επιστρέφουν στη Μεγάλη Βρετανία. Εικοστό λεπτό στο Περιστέρι, ο Απάντα έχει δεχθεί την πρώτη κίτρινη κάρτα και έχει κάνει δύο τελικές, τη μία στο στόχο ο Ατρόμητος. Well, 20 λεπτά, 10 φάουλ έχει εκεί. Από φάουλ καλά πάμε.

0: 20 λεπτό στο Ολυμπικό, πάντα στο 1-0 η Ρώμα την Ίντερ. Η Ίντερ η οποία δεν έχει κάνει επίθεση ακόμα. 6 τελικές για τη Ρώμα, η μία στο στόχο και 1-0. Μία κίτρινη για τον Μπαρέλα της Ίντερ μέχρι τώρα. Για να δώσουμε και μια εικόνα από τον αγώνα. Γκολ για τη Μαρίτιμο. Γκολ που αλλάζει σημείο. Τελικό του Νασιόναλ Μαδέιρα Φωμαλικά 0-4. Στο 90-4 Ζήλ Βιθέντε Μαρίτιμο 1-1. 5 έδειξε ο διαιτής. Στο 4ο ισοφαρίζει η Μαρίτιμο. Αν και εφόσον μετρήσει βέβαια. Δεν λέω ότι έχει βάρ, δεν έχω εικόνα, γι' αυτό λέω αν και εφόσον μετρήσει. Ημίχρονο στην Σουηδία έκριτε Σύριους 0-1. Γκολ στην Τσεχία Σλοβάσκο Στράβα 0-1. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και παρανεχόμαστε με σέντρα σε Κλεάνθης Βικελίδης.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε και υποδεχόμεθα στο στούντιο. Η επιθυμία σου έγινε πραγματικότητα.
1: Να κάνουμε μαζί εκπομπή.
0: Επιτέλους
1: καλησπέρα.
0: Μετάδοση. Μαζί,
1: μετάδοση, ναι, ναι, ναι.
0: Μετάδοση,
1: σωστό,
0: δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Άρης Ηρακλής.
1: Θα έχουμε την περιγραφή του αγώνα, ναι. Άρης Ηρακλής.
0: Απορία πριν πεις οτιδήποτε.
1: Για πες.
0: Πριν είχε τα ποτιστικά ανοιχτά μόνο από τη μεριά που είναι προς εκεί που κάνουν οι οργανωμένοι του Άρη.
1: Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Σίγουρα ήταν μόνο από εκείνη την πλευρά.
0: Μα, να σου πω κάτι. Αν ξέραν ότι η ομάδα κάνει επίθεση, θα υπήρχε κάτι επιλήφθη.
1: Αλλά ναι.
0: Γι' αυτό ρωτάω. Δεν υπάρχει κάτι πονηρό.
1: Αξ, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να μπουν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Δεκάδες.
1: Αυτό γίνεται τώρα. Οι διαιτητές, η ομάδα του Άρη, η ομάδα του Ηρακλή, νέο πρόσωπο στην εντεκάδα, ο Λορέν Μωρόν. Φυσικά είναι το σημείο αναφοράς, η επιστροφή του στην αρχική ενδεκάδα. Να θυμίσω εντάχει, πριν πάμε να ακούσουμε και το χορηγό της μετάδοσης για τον Άρη, Βέλιο κάτω από την εστία, Φαντιγκά, Ρίτσαρτ στα δύο άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, Φαμπιάνο Σούταλο στα στόπερ. Χόγκλα, ο νέος παρτενέρ του Ράσιτ στη μεσαία γραμμή. Ο Γκαρέ δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά. Μωρόν στην κορυφή και ο Καντεβέρε θα κινείται πιο πίσω από τον Ισπανό. Επιθετικό σε ένα νέο δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης για τους κίτρινο-μαύρους. Τώρα για τον Ηρακλή του Βάλτερ Ματσάρη. Αθανασιάδης κάτω από την εστία. Στην επιστροφή του Γιώργου Αθανασιάδη στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά την περσινή εντυπωσιακή σεζόν την οποία είχε στους κίτρινο-μαύρους. Με τριάδα στην άμυνα Ροζ, Πίνια και Βούρος. Σόρια και Νάνου στα δύο άκρα. Ο Σόρια δεξιά, ο Νάνου αριστερά. Ραντόγια Σουρλής στη μεσαία γραμμή με τον Μάρκες στην κορυφή. Νίζετ και Λόπεθ είναι οι δύο παίκτες που τον πλαισιώνουν στην τριάδα της επίθεσης για τον Γυραιό. Στις 49 αναμετρήσεις των δύο ομάδων στο Κλεάνθης Βικελίδης, 20 νίκες ο Άρης, 20 ισοπαλίες, 9 νίκες ο Ηρακλής, 50-33 τα τέρματα. Ένα ντέρμπι που έρχεται μετά από 15 χρόνια, με Γρηγόρη, στην Super League. Ή Μάρτιος του 2011 ήταν το τελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο ντέρμπι Άρης Ηρακλής, με τον γκολ του Γιάκοπ ακριβώς 0-1 εκείνο το παιχνίδι μετά από 15 χρόνια. Ο Άρης με 2 νίκες στο φετινό πρωτάθλημα και 2 ήττες, 6 βαθμοί για τους κιτρινόμαυρους, 5 βαθμούς ο Ηρακλής, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα.
0: Με πολύ χαρακτηριστικό να έρχονται και οι δύο ομάδες με έντονες διαμαρτυρίες για τα διαιτητικά σφύριγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Στα προηγούμενα παιχνίδια και δικαιολογημένες.
1: Ακριβώς και στις δύο περιπτώσεις. Ο Άρης για την κόκκινη
0: για
1: κάρτα.
0: Για μία κόκκινη και μία δεύτερη κίτρινη.
1: Για μένα πιο σημαντική είναι η κόκκινη. Γιατί
0: 100%.
1: Αν ο Κένι έβλεπε την πρώτη κίτρινη κάρτα, όπως όφιλε να κάνει διαιτητής στην μπάτσα που δίνει στο Γιαννιώτα, για να το πω έτσι λαϊκά. Ναι. Μπορεί να μην έκανε το μαρκάρισμα εκείνο το σκληρό.
0: Όπως και η απευθείας του Ζαφύρη.
1: Πάω πάσο,
0: εδώ.
1: Πάω πάσο. Αλλά η κόκκινη στο Ζαφύρη είναι απευθείας κόκκινη κάρτα. Και ο Ηρακλής διαμαρτύρεται.
0: Και το αστείο που είχαμε τον κόλ, το οποίο ακυρώθηκε και νομίζω ούτε ο κύριος Πανός θα τα ακυρώνει.
1: Νομίζω ναι, δεν θα το ακυρώνει.
0: Ας ελπίσουν να μην επηρεάσει ο διαιτητής και να κερδίσει ο καλύτερος. Και δεν
1: λοιπόν, να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης πριν πάμε στη σέντρα του ντέρμπι Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Στοίχημαν Nation, η απόλυτη πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της Στοίχημαν GBL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από το Golden Pass την είσοδό του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του Στοίχημαν Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση της Στοίχημαν GBL. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα και έχουμε σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης με διαιτή τον Χρήστο Βεργέτη, Μπουξμπάουμ και στα 20 βοηθή του, με τον Ματσούκα να είναι ο τέταρτος διαιτητής.
0: Επανάληψη εδώ στη σέντρα.
1: Ναι, επανάληψη στη σέντρα.
0: Το βλέπουμε και αυτό.
1: Τώρα έχουμε σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής, στο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες Θεσσαλονίκης μετά από 15 χρόνια, με τον Άρη να έχει την κατοχή της μπάλας, θα διώξει άτσαλα. Εδώ ο Βούρος θα παραχωρήσει το πλάγιο για τον Άρη ψηλά δεξιά στην επίθεση, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στη θύρα, στην εστία που βρίσκεται στη θύρα 3 του Κλέανδρου Βικελίδης, για όσους δεν έχουν εικόνα. Ο Γκάρι από τα δεξιά θέλει να κάνει μια προσποίηση, να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, δεν βγάζει κάτι, έκοψαν οι Κιανόλευκοι, με τον Γκαρέ να βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, θα επαναφέρει ο Αθανασιάδης. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, να επαναλάβω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, Μετρόπολης 95,5, Βέλιο για τον Άρη κατά από την εστία, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρτ στην άμυνα, Χόγκλα και Ράσιτς. Το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα στα δύο άκρα, ο Καντεβέρε με τον Μωρόν στην επίθεση, ο Μωρόν στην κορυφή, ο Καντεβέρε θα έχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Αθανασιάδης, Βούρος, Πίναρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Ραντόγια, Λόπεθ, Νιζέτ και Μάρκεθ. Είναι η 11 για τον Ηρακλή, 3-4-3, 4-4-2 Άρης, 4-2-3 όταν αμήνεται, με τον Φαμπιάνο να έχει τώρα την κατοχή της μπάλας έξω δεξιά. Μια πάσα για τον Μωρόν, μια μεγάλη μετάβιβαση για τον Μωρόν. Κατέβασε, έκανε την υποδοχή ο Ισπανός. Θα χάσει όμως την κατοχή και υπάρχει υπόδειξη φάουλ του Γκαρέ πάνω στον παίκτου Ηρακλή, πάνω στον Πίνα. Από τον Γκαρέ το
0: με
1: μαρκάρισμα.
0: Από την Όβα, από ένα δικό μας παιδί.
1: Από τον Γιάννη Πάγκο, βέβαια. Έκανε το φάουλ ο Γκαρέ πάνω στον Πίνα. Και κατοχή τώρα για τους Κιανόλευκους. Δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Από τα δεξιά η πρώτη προσπάθεια του Ηρακλή να επιτεθεί.
0: Με το Σόρια να κάνει πολύ ωραία παλιά.
1: Και τον Ηρακλή τώρα από τα δεξιά να έχει την κατοχή της μπάλας.
0: Δεν
1: ο Λόπετ, ένα σούτ που γίνεται πάνω πολύ από την εστία του Βέλιο. Άστοχο το σούτ πάνω από την εστία του Πορτογάλου τερματοφύλακα. Από τον Λόπετ το σούτ.
0: Καλά πόδια ο Λόπετ.
1: Κινήθηκε από τα δεξιά, σύγκλινε προς την περιοχή.
0: Δοκίμασε με τα αριστερό, αλλά
1: ήταν άστοχο το σούτ.
0: Πολύ ψηλά.
1: Έτσι, πολύ ψηλά. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Άρη να έχει κατοχή μπάλας. Ο Χόγκλα θα γυρίσει πίσω στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο και Σούταλο ξανά μαζί στα στόπερ, όπως και στην Τούμπα, που τους είδαμε για πρώτη φορά να αγωνίζονται ως δίδυμο στο κέντρο της άμυνας του Άρη. Ο Ηρακλής έκοψε στη μεσαία γραμμή, μπάλα πίσω στον Βούρο. Υπάρχει φάουλ, έχει προηγηθεί φάουλ, ναι, σωστά.
0: Σωστή υπόδειξη.
1: Σωστή υπόδειξη ακριβώς, το μαρκάρισμα, το κράτημα, αν θέλεις Γρηγόρη, του Μωρών, και φάουλ για τον Ηρακλή, κατοχή για τους Κιανόλευκους.
0: Ο Βούρος σπάει την μπάλα παράλληλα. Δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι ποτέ.
1: Ναι, είναι επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι, ειδικά για μια ομάδα που θα πιέσει στην πρώτη ζώνη. Με τον Φαμπιάνο να κατεβάζει, τον Φαντιγκά να παίρνει κατοχή μπάλας, υπάρχει υπόδειξη, έχει στηθεί μπάλα.
0: Πρέπει να είναι offside.
1: Ναι. Κατοχή για τον Άρη, στην άμυνά του, στην πίσω ζώνη, ναι, ήταν εκτεθειμένο, σωστή υπόδειξη εδώ. Θυμίζουμε βέβαια Γρηγόρη ότι δεν επετράπει η παρουσία οπαδών του Ηρακλή, δυστυχώς, παρά τη συμφωνία που υπήρχε. Να δούμε αυτή την προσπάθεια του Άρη με τον Καντεβέρε έξω από την περιοχή. Θα ανοίξει αριστερά στον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα θα πάει στο ένα εναντίον ενό. Το σου του Γιαννιώτα! Η μπάλα έχει βρει και στο δοκάρι κατευθείαν out. Μας έχει ξεγελάσει
0: λίγο. Νομίζω ελάχιστα out, αλλά ήταν πολύ καλή η προσπάθεια του
1: Γιαννιώτα. Αν βρήκε, έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι. Ήταν πολύ ωραίο το σου του Γιαννιώτα. Ωραία προσπάθεια από τον εξτρέμ του Άρη.
0: Όχι.
1: Βρήκε.
0: Αν βρήκε,
1: βρήκε.
0: Ναι, συμβολή.
1: Βρήκε, καλά το είδαμε το.
0: Πάρα πολύ καλό το σούτ.
1: Πολύ καλό το σούτ του Γιαννιώτα. Δοκάρι για τον Άρη στην πάνω πλευρά του δοκαριού, γιατί φεύγει κατευθείαν out. Στο πάνω δοκάρι του Αθανασιάδη. Πολύ καλή στιγμή. Η πρώτη στο παιχνίδι, στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Με την προσπάθεια του Γιαννιώτα πήγε στο ένας εναντίον ενός. Κινήθηκε από τα αριστερά, πάτησε περιοχή, δοκίμασε το δεξί του πόδι, το καλό του πόδι.
0: Από τη γωνία της μεγάλης.
1: Από τη γωνία ακριβώς, η μπάλα.
0: Ενώ
1: έγλειψε
0: έχει
1: το οριζόντιο δοκάρι.
0: Έχει χτυπήσει ο πίνας στο κεφάλι, δεν ξέρω με ποιον συγκρούσει και δεν, αν
1: του Αθανασιάδη με τον Καντεβέρε σε αυτή τη διεκδίκηση. Έβαλε το χέρι του Καντεβέρε. Εντάξει, δεν είναι τόσο δυνατό το μαρκάρισμα. Πολύ ωραίο σούτ από τον Γιαννιώτα.
0: 2-0 το Παρίσι τη Στρασμπούργκ. 2-0.
1: Ωραία προσπάθεια του Γιαννιώτα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία που είχαμε στο παιχνίδι, στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ό,τι νεότερο γκολ έχεις, ξέρεις, επειδή είναι Σάββατο, αγωνιστική δράση. Σε θέλω σε ετοιμότητα.
0: Ναι, θα στείλουμε τον κόσμο στο κουβά.
1: Λες και τώρα που είμαστε εδώ μαζί, Δίδη μου. Ούτε δεν ξέρεις.
0: Δε φταίσαι. Γκολ για τη Σαρλουά με την Μπριζ, 1-0.
1: Σε πρώτο πλάνο ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Δεν υπάρχει τίποτα στο ατρόμητο και φυσικά στο 37-0.
1: Έκτο λεπτό στο Κλεάνδης Μικελίδης, Άρης Ηρακλής στο 0-0. Με τον Άρη να κλέβει στη μεσαία γραμμή, δυνατά μπαίνει στη φάση ο Γκαρέ και κλέβει. Ο Άρης θα προσπαθήσει να κόψει και να κτίσει κατοχή ο Ηρακλής. Το κάνει, μονομαχίες με το Ράσιτς να κερδίζει, το Χόγκλα να ελευθερώνει στον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς για τον Χόγκλα. Χόγκλα θα παίξει παράλληλα στον Σούταλο. Ο Σούταλο κρατάει την κατοχή μπάλας δίπλα του στο Χόγκλα. Ξανά ο Σούταλο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, στο Κλέανδης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής στο 0-0. Με το Σούταλο να αφήνει πίσω στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο στον Βέλιο. Πορτογάλος θα πάρει κατοχή. Ο Πίνια σηκώθηκε νωρίτερα, είχε το χτύπημα από τον Καντεβέρε, ο οποίος κατεβάζει τώρα, κάνει την υποδοχή, ανοίγει στο Φαντιγκά, παράλληλα περνάει την μπάλα στον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς πήγε να κάνει μια δύσκολη μεταβίβαση, δεν του βγήκε, ανακτά όμως γρήγορα την κατοχή της μπάλας ο Άρης με τον Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος είχε τη μεγάλη φάση για τον Άρη στο 4, το πολύ καλό σου βρήκε και στο δοκάρι, θα γυρίσει, δεν ήταν καλή η επέμβαση του Αθανασιάδη, ο Μωρόνι, μπάλα out. Απίθανη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη, άλλη μία. Ήταν εξουδετερωμένος ο Αθανασιάδης,
0: ασταθής.
1: Η επέμβαση, η απόκρουση του Αθανασιάδη. Να δούμε ξανά την προσπάθεια.
0: Γύρισε στον άξονα η μπάλα, λάθος επέμβαση.
1: Ναι, γιατί εκεί μπορούσε να...
0: Και μάλλον ευνηδιάζει το Μωρόν.
1: Κακό σούτ από το Μωρόν με το δεξί το πλασέ. Για Μωρόν είναι πολύ κακό τελείωμα. Ειδικά από εκείνο το σημείο. Η μπάλα λίγο out. Άλλη μια ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Στην περιοχή του Ηρακλή. Η πρώτη με το Γιαννιώτα το δοκάρι. Το οριζόντιο δοκάρι στο σούτ του Γιαννιώτα. Να δούμε την προσπάθεια του Καντεβέρε. Πάρα πολύ άστοχο το σούτ από τον Τίνο Καντεβέρε στο 8ο.
0: Καντεβέρε, ο οποίος πρέπει να είναι και αυτός που έκανε την προβολή για να φτάσει την μπάλα στο
1: Μωρόν. Ναι, για να φτάσει η μπάλα στο Μωρόν. Σωστά. Σωστά το διευκρινίζεις.
0: Λες να έχουμε δηλώσει Γρηγορίου για το τσιγάρο του.
1: του Ματσάρι.
0: του Ματσάρι. Δεν έχει τσιγάρο Ματσάρι, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι. Πολύ μεγάλη φάση πάντως και αυτή με τον Μωρόν το σούτ
0: και
1: μετά το γύρισμα του Γιαννιώτα.
0: Ένα δοκάρι και μια. Ασύλληπτη ευκαιρία για μένα.
1: Ναι, και ειδικά όταν έχει το Μωρόν εκεί.
0: Ένα παίκτη ο οποίο θεωρείται killer.
1: Ναι, αυτέ τι φάσει μέσα στην περιοχή μα έχει συνηθίσει να τι τελειώνει πολύ καλύτερα. Αθανασιάδη θα αφήσει τώρα στον Βούρο. Παίζει ο Ηρακλή στην.
0: Με το σόρια,
1: μπάλα...
0: τη γύρισε πίσω.
1: Από την πίσω ζώνη και δεξιά. Ο Λόπεθ. Θα κόψει ο Άρης με τον Ρίτσαρτς. Ο Χόγκλα, μια διαγώνια μεταβίβαση. Μπάλα ξανά πίσω. Και ο Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Ράτσιτς κρατάει. Ζητάει ο Καντεβέρη. Ο Ράτσιτς θα προτιμήσει μια μεγάλη μπαλιά. Διαγώνια θα κατεβάσει ο Φαντιγκά. Όχι καλά όμως. Θα κλέψει ο Φαντιγκά. Το λάθος από τον Άνου. Ο Φαντιγκά, ο Καντεβέρη το shooting ball out. Ο Άρης που έχει μπει με περισσότερη ενέργεια και ένταση. Στην επίθεση, στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, έχει δημιουργήσει ευκαιρίες στο δοκάρι με το Γιαννιώτα, το οριζόντιο δοκάρι. Νωρίτερα η φάση με τον Μωρόν που δεν την τελείωσε και για την κλάση του σε μια άδεια εστία είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη νωρίτερα. Πολύ άστοχο τώρα το σούτ του Καντεβέρε, εδώ δεν βγάζει ο Άρης φάση. Ο Μωρόν πιέζει τον Αθανασιάδη.
0: Πολύ έντονος ρυθμός για 10 λεπτά.
1: Ακριβώς. Με τον Άρη να έχει υψηλή ένταση, ο Ηρακλής δεν έχει ακόμη καταφέρει να ακολουθήσει αυτή την ένταση. Έχει κάνει τα λαθάκια του Ηρακλής, Γρηγόρη, στο
0: πολλά.
1: Παιχνίδι.
0: Πολλά για ένα δεκάλεπτο.
1: Ο Ράτσιτς προσπάθησε να γυρίσει, έκοψαν οι αμυντικοί του Ηρακλή. Και ο Ηρακλής, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα στην άμυνά του. Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, ο Άρης και πάλι με την κατοχή στα δεξιά. Ο Γκαρέ. Γκαρέ κράτησε, δεν είχε κάποιο στήριγμα. Κόβει με φάουλ ο Ραντόγια πάνω στον Γκαρέ.
0: Να το δούμε λίγο. Σωστό.
1: Ναι, υπάρχει μια παρεμπόδιση.
0: Σωστό. Στην αρχή μου φάνηκε σαν να μην έκανε με το χέρι το σπρώχνει.
1: Και το σπρώξιμο μετά με το χέρι, σωστά. Ο Αθανασιάδης δίνει τις κατευθύνσεις του στο πώς θα μηνθούν οι συμπαίκτες του σε αυτή τη στατική φάση που έχει κερδίσει ο Άρης μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ηρακλή έξω δεξιά.
0: Και ο Λόπεδο
1: στο 11. Άρης Ηρακλής 0-0. Με τον Γκαρέ να εκτελεί με το αριστερό, κακή εκτέλεση, κακή και απομάκρυνση των αμυντικών του Ηρακλή. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι στο 11.
0: Τραγική. Πάλι ο Νάνου ήταν που έδιωξε.
1: Ναι.
0: Δεν μπήκε καλά ο Νάνου. Και στη φάση που κάνει την μπάλα, κάνει με τα κουνάκια, δεν παίζει εκεί.
1: Ανεβαίνουν οι παίκτες του Άρη, ανεβάζει παίκτες του Άρης μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Γι' αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Ο Γκαρέ θα το εκτελέσει πρώτο στο παιχνίδι, πρώτο κόρνερ από την δεξιά πλευρά. Στο 12-0-0 Άρης Ηρακλής. Φαμπιάνο, Ράτσιτ, Σούταλο, Χόγκλα, Καντεβέρε, όλοι οι παίκτες μέσα στην περιοχή του Αθανασιάδη. Έτοιμος ο Γκαρέ να εκτελέσει. Με πάσα στο Γιαννιώτα. Αυτός θα γεμίσει. Η κεφαλιά, άστοχη out. Από τον Χόγκλα κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει out χωρίς να ανησυχήσει ο Γιώργος Αθανασιάδης σε αυτή την προσπάθεια του Χόγκλα. Η σέντρα από το Γιαννιώτα χωρίς καλή ισορροπία, δεν βρήκε την μπάλα καλά με το κεφάλι ο Χόγκλα. Είχε και αρκετά φάλτσα. Κατέληξε out. Άλλη μια πάντως τελική προσπάθεια Γρηγόρη προς την εστία του Ηρακλή. Το είπαμε και νωρίτερα ότι η άμυνα του Ηρακλή σε αυτό το πρώτο 13 λεπτό που παρακολουθούμε έχει αρκετά προβλήματα, πολλοί χώροι, κακές συμπεριφορές, 5 τελικές ο Άρης, καμία βέβαια στην εστία, μία τελική ο Ηρακλής στο σούτ του Λόπεθ που έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Βέλιο. Η καλύτερη στιγμή για τον Άρη, καλύτερες μάλλον, το σούτ του Γιαννιώτα που γλύφει το δοκάρι και φεύγει
0: και η ασύλληπτη ευκαιρία του
1: και Μωρών. Η ασύλληπτη ευκαιρία έτσι ακριβώς του Μωρών, η μπάλα εκτός εστίας, δεν έχει καταγράψει καμία ομάδα τελική προς την εστία, είτε του Αθανασιάδη είτε του Βέλιο. Αλλαγή κατεύθυνση τώρα στο παιχνίδι του Άρη στο 13ο λεπτό με το Γιαννιώτα ξανά στο Ρίτσαρτς που προωθήθηκε. Το γύρισμα προς τον Μωρόν θα κόψουν οι παίκτες του Ηρακλή με τον Πίνια.
0: Πίνια μαζί με το Βούρο εκεί.
1: Στο 14 το πλάγιο πάντως για τον Άρη. Πίσω κατοχή για το Σούταλο, αυτός για το Φαμπιάνο παράλληλα και ο Χόγκλα στη μεσαία γραμμή. Παμπιάνο, ο Γκαρέ ξεκινάει μια κούρσα από τα δεξιά, έχει το στήριγμα του Φαντιγκά. Χόγκλα στον άξονα. Θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ομάρ Ρίτσαρτς στα αριστερά, στην αριστερή πλευρά. Ο Ράτσιτς κάθετα. Ο Γκαρέ για το Φαντιγκά από τα δεξιά στο ύψος περιοχής, δεύτερο κόρνερ.
0: Από το Μανού, από
1: δεύτερο κόρνερ για τον Άρη.
0: Και δεύτερο γκολ για την Ρώμα.
1: 2-0.
0: Ρώμα Ίντερ 2-0. Καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα. Έχει προπονητάρα. Ο Γκασπερίνη είναι τρομερός. Έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ.
1: Ένα γκολ δέχτηκε.
0: Μέχρι τώρα ένα γκολ έχει μόνο η Ρώμα.
1: Στο 15ο λεπτό εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα δεν φεύγει καλά, νέα προσπάθεια, επαναφορά του Άρη μες στην περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Γκαρέ από τα δεξιά, Γκαρέ κρατάει, θα παίξει με τον Καντεβέρε στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ο Ράτσιτς το shooting ball out. Και αυτή μια ακόμη τελική με πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Άρη, παρότι η μπάλα βγήκε εκτός εστίας. Ωραίος συνδυασμός, ωραίο και το τελείωμα του Ράτσιτς. Λίγο πιο πάνω η μπάλα από την εστία του Αθανασιάδη. Ο Άρης έχει ποιοτικές ευκαιρίες, έχει καθαρές ευκαιρίες, παρότι είναι η έκτη τελική και καμία δεν βρήκε στόχο, αλλά έχει καθαρές ευκαιρίες. Η έβδομη, συγγνώμη, διορθώνω.
0: Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, το δοκάρι δεν θεωρείται στόχος.
1: Ναι, γιατί μπάλα δεν βρίσκει εστία, βρίσκει δοκάρι και φεύγει και εκτός εστίας.
0: Θέλω να πω ότι με το δεύτερο κόλ της Ρώμα περνάει και στην επίθεση την Ίντερ. Μπορεί να είναι πέμπτη αγωνιστική, 14-1 τα γκολ για την ομάδα του Γκασπερίνη. Ουρακλής τώρα με τον Λόπεθ. Φάουλ το οποίο κερδίζει στη μεσαία γραμμή. Με τον Μαρκές, συγγνώμη.
1: Ο Μάρκες, ναι.
0: Από τον Βαπιάνο. Έξυπνο φάουλ του Φρονιάνο, ο οποίος ξέρει, είναι πολύ έμπειρος παίκτης και το σταματάει στη μεσαία γραμμή.
1: Ούτε... Όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερα Γρηγόρη, ότι το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της προηγούμενης εβδομάδας, η αφέλεια του Μπασίρου. Χάνει την μπάλα.
0: Είναι
1: να έχει την εξυπνάδα να σταματήσει μετά την μετάβαση του
0: ΠΑΟΚ. Είναι και θέμα, δες πόσο εύκολα κλείβουν την μπάλα.
1: Για να δούμε και πάλι ο Άρης στο προσκήνιο έξω από την περιοχή. Το σούτ εδώ μπορούσε να βγάλει κάποια
0: ο
1: συνεργασία. Ναι, ο Χόγκλα ήταν. Υπήρχαν παίκτες, υπήρχαν επιλογές, στηρίγματα, είτε δεξιά είτε αριστερά. Ναι, γιατί ο Άρης είχε ανεβάσει παίκτες.
0: Ο Βούρος τώρα σπάει την μπάλα.
1: Και ο Ηρακλής ξεκινάει μια επίθεση από τα αριστερά.
0: Αρκετά κλεισμένη τώρα. Ο Μανού, ο οποίος έχει ανέβει, κοιτάει την μπάλα προς τα πίσω. Στον Βούρο, στον Πίνα. Ο Βούρος ανέβηκε πάλι ψηλά. Τη πάει την μπάλα δεξιά τώρα για τον Σόρι, ο οποίος έχει ανέβει. Προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι. Οι παίκτες του Ηρακλή είναι κάτω από το μισό προς την επίθεση, προς θύρα 1. Για αυτούς τους οποίοι δεν έχουν εικόνα. Κάνουν ένα δύο. Η μπάλα στο Λόπεθ, ο οποίος τη πάει με το αριστερό. Από την αριστερή μεριά θα γίνει κάποια σέντρα. Καλή σέντρα, διώχνουν οι παίκτες του Άρη και φεύγει ο Άρης στην κόντρα.
1: Να δούμε, μπορεί να βγάλει μια γρήγορη μετάβαση τώρα ο Άρης. Θα κοπεί όμως αυτή η σέντρα από τον Πίνια.
0: Και πάλι κακό διώξιμο.
1: Ναι, όντως κακό διώξιμο, γιατί ο Άρης ανακτά την κατοχή της μπάλας με τον Καντεβέρε. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Αθανασιάδη. Καντεβέρε ανεβάζει παίκτες ο Άρης. Έχουν γυρίσει βέβαια και οι παίκτες του Ηρακλή. Για να κλείσουν διαδρόμους, ο Φαντιγκά τη σέντρα, ο Καντεβέρε,
0: corner.
1: Μια κεφαλιά. Νομίζω άλλο πήγαινε η μπάλα.
0: Όχι, από παίκτη του Ηρακλή.
1: Από παίκτη του Ηρακλή.
0: Ο Πίνα πριν να διώξει εκεί.
1: Αλλά ήταν κακό και το διώξιμο, θα μπορούσε να γλιτώσει
0: τραγικό.
1: Το corner. Έτσι, θα μπορούσε να γλιτώσει το corner. Πολύ άτσαλο το διώξιμο από τον παίκτη του Ηρακλή. Ακόμη ένα corner, το τρίτο για τον Άρη. Στο 18, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
0: Ο Ράτσης πόσο ύψος έχει? Έναν είναι.
1: Νομίζω είναι, ναι. Τώρα θα σου πω. Εκτελείται το κόρνερ από τα δεξιά στο πρώτο δοκάρι.
0: Κακή
1: δεν
0: εκτέλεση.
1: Ήταν καλή εκτέλεση. 93.
0: Φάουλ τώρα. Σωστή υπόδειξη, το οποίο κερδίζει Ηρακλής.
1: Είπαμε
0: με τον Νίγκεθ.
1: Στο 19 είμαστε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Ηρακλής το 0-0. Ο Άρης έχει περισσότερη ώρα κατοχή μπάλας, έχει βγάλει ποιοτικές και καθαρές ευκαιρίες απέναντι
0: σε ένα ένταση.
1: Ακριβώς, απέναντι σε ένα Ηρακλή που έχει αρκετά προβλήματα και κενά, δημιουργεί κοινούς χώρους προς την άμυνά του.
0: Εύκολα λάθη.
1: Έτσι.
0: Και πολύ απρόσωστα διοξήματα της μπάλας.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό τώρα δεν είναι παλιά. Για ποιον?
1: Αυτό είναι μια πάσα για να διώξει από την άμυνα να φύγει μπάλα. Δεν είναι,
0: ούτε καν.
1: Δεν είναι πάσα για να βγάλει. Να δημιουργήσεις μια επιθετική ενέργεια.
0: Εδώ μου τα δείχνει λίγο περίεργα. Δεν ξέρω αν ισχύει για τον Άρη. Για τον Ηρακλή σίγουρα δεν ισχύει το 5-4-1.
1: Ούτε για τον Άρη ισχύει.
0: Ούτε για τον Άρη ισχύει. Σε ευχαριστώ πολύ για το πολύ ωραίο σου. Την μπάλα out τώρα από τον Καρέ.
1: Άλλη μια προσπάθεια από τον Καρέ αυτή τη φορά. Στο 19 τελική εκτός εστίας και αυτή. Είδαμε το πόσο Άρης, βλέπουμε το πόσο Άρης. Ακόμη ένα
0: λάθος.
1: Στην άμυνα του Ηρακλή, το οποίο δεν το εκμεταλλεύεται. Ο Γκαρέ έκανε το shooting ball έφυγε out. 9 τελικές ο Άρης σε 19 λεπτά. Μία τελική ο Ηρακλής.
0: Και αυτή από το ατομική ενέργεια από τα δεξιά.
1: Ακριβώς. Εκτός εστίας και οι τελικές του Άρη, αλλά από τις 9 Γρηγόρη, δεν ξέρω αν συμφωνήσει, 4 είναι καθαρές ευκαιρίες, ποιοτικές ευκαιρίες.
0: Οι δύο είναι πολύ μεγάλες.
1: Και του Ράσιτς ήταν ποιοτική ευκαιρία.
0: Ναι, ποιοτική, τη λες, πολύ επικίνδυνη.
1: Πολύ επικίνδυνη, όχι, είναι του Γιαννιώτα το δοκάρι
0: του Γιαννιώτα
1: και του Μωρών. Του Μωρών φυσικά.
0: Ο Καντεβέρε θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ καλύτερο τελείωμα. Με το αριστερό. Το καλό του είναι το αριστερό.
1: Ναι.
0: Το καλό του. Και με το καλό του πόδι ήταν πολύ κακό τελείωμα.
1: Ράτσιτς, η κάθετη για το Μωρών. Προσπάθεια από τον Μωρών. Δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι. Ενδεχομένως να είναι offside και να ελεγχθεί η φάση. Συνεχίζεται, όχι, να το offside. Περίμενε ο διαιτητής να αλλάξει.
0: Παππούς βλέπει.
1: Να αλλάξει πορεία, να αλλάξει κατοχή η μπάλα. Δόθηκε το offside.
0: Ημίχρονο στο Ολύμπικο, τον ήπιαμε. Ρώμα Ίντερ 2-0. Εμείς οι Ιντερναζιονάλε είναι πολύ
1: εκτεθειμένο. Είναι εκτεθειμένος, ναι.
0: Και παρότι είχαμε κάλυψη από το κέντρο του κηπέδου, ναι. Το είδα. Γελάει ο Μωρόν.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να αλλάξει πράγματα.
1: Πρέπει να ισορροπήσει λίγο το παιχνίδι, να κρατήσει.
0: Να κρατήσει μπάλα, να κυκλοφορεί, ναι. Σωστά. Γιατί έτσι.
1: Αυτό δεν έχει κάνει ο Ηρακλής, δεν το έχει καταφέρει.
0: Ο Ηρακλής, ο οποίος συνηθίζει να ανεβαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν λέω ότι αυτό είναι.
1: Προς το παρόν δεν μπορεί να ελέγξει ούτε την ένταση που βγάζει ο Άρης μεσοεπιθετικά, ούτε και να ισορροπήσει το παιχνίδι.
0: Και είναι πολύ εύκολο στο λάθος ο Ηρακλής.
1: Ναι. Ναι, βγάζει μια επιπολαιότητα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο Χόγκλα θα φέρει την μπάλα αριστερά στον Ρίτσαρτς, αυτό στον Ράτσιτς, ο οποίος χαμήλωσε, και ο Καντεβέρε πίσω στον Σούταλο. Σούταλο για τον Ράτσιτς. Καντεβέρε. Να δούμε την προσπάθεια, την μπάσα για τον Μωρόν. Δεν βγάζει κάτι. Ο Άρης ζητάει φάουλο, Μωρόν.
0: Να το δούμε. Δεν είδαμε κάτι. Και να ζητάει κάτι θα γίνει.
1: Τράβηγμα φανέλας, αυτό λέει στον Βεργέτη. Ο Κουμπαράκης είναι στο ΒΑΡ, θυμίζω.
0: Δεν μπορεί να το φωνάει και κάτι τέτοιο, βέβαια, σε καμία
1: περίπτωση. Ναι, όχι σε καμία περίπτωση. Απλά δεν το ανέφερα νωρίτερα. Ράτσιτς έξω από την περιοχή του Ηρακλή και πάλι ο Άρης. Καντεβέρε, Ρίτσαρτς η σέντρα δεν ήταν καλή. Έδιωξαν και οι ανώλευκοι με το Φαντιγκά η κόντρα, πλάγιο η μπάλα.
0: Λάθος και τα διοξήματα όλα.
1: Ναι.
0: Πάλι ο Ντζέτ είναι εκεί, κυρίς, και δεν ξέρω τι σαν σχετί. Με τους συμπαίκτες του, με τον εαυτό του, δεν ξέρω με τι. Ο Φαντιγκά εκτελεί.
1: 22ο λεπτό στο Κλεάνδης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής, το 1-0. Με τη σέντρα στο 0-0, συγγνώμη. Στο 0-0.
0: Την επιθυμία,
1: στο 23. Από τις πολλές τελικές μπερδεύτηκα. Άλλη μια τελική.
0: Σεβαστό, η επιθυμία σου.
1: Άλλη μια τελική με το Μωρό να απλώνει το δεξί πόδι, προβολή, δεν ήταν καλή. Πήρε ύψος η μπάλα πάνω
0: τον,
1: από την εστία του Χανσιάδη.
0: Ο Γούρος, ο οποίος 0-0. Ξαπλώθηκε βαριά, ναι. Πλωτής.
1: 0-0 στο Κλέανδης Βικελίδης και πάλι ο Άρης με την κατοχή της μπάλας. Νωρίτερα ήταν στο 62% η κατοχή υπέρ του Άρη. Μπορεί να έχει ανέβει κι άλλο το ποσοστό. Φαμπιάνο.
0: Είναι και ποιοτική η κατοχή που, ναι, έχει ο Άρης.
1: Δεν είναι ανούσια δηλαδή η κατοχή μπάλας για τους κιτρινόμαυρους. Φαμπιάνο.
0: Για τον Ζέτ, ο οποίος δεν μπορεί να προλάβει και την μπάλα και γυρνάει στο Βέλιο.
1: Γυρίζει στον Βέλιο. Αυτό σηκώνει.
0: Έχει καμία συγκίνια με τον Απόστολο.
1: 24ο λεπτό.
0: Καλώς το φλέκας πάντως.
1: Ναι, καλώς. Κοίταξε, υπήρξαν φάσεις που έδειξε αστάθεια, αλλά θα μου πεις όλοι τερματοφύλακες. Αλλά είναι καλός τερματοφύλακας.
0: Η Πορτογαλία τελευταία.
1: Και γι' αυτό ο Άρης επένδυσε πάνω.
0: Μετά από προμονητές βγάζει και τερματοφύλακες, ναι, πάρα πολύ καλούς.
1: Θα χάσει ο Καντεβέρε, ο Ηρακλής θέλει να ξεκινήσει μια επίθεση.
0: Θέλει τραξίματα όμως τώρα.
1: Η πάσα στα αριστερά, ο Φαντιγκά. Ο Φαντιγκά έκουσε καθαρά τον Ιζέτ. Κρατάει μπάλα ο Φαντιγκά. Ωραία ο Βέλγος. Στον Χόγκλα που είχε το χώρο, ο Γκαρέ. Γκαρέ, ωραία μεταβίβαση για τον Ράτσιτς και τώρα ο Άρης έχει τον ανοιχτό διάδρομο. Ράτσιτς κρατάει το σούτ, η μπάλα out. Κακή επιλογή από το Ράτσιτς, κακό και το σούτ από τον Σέρβο στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης στο Κλεάνδης Βικελίδης. Άρης Ηρακλής 0-0. Με τον Άρη να έχει τις ευκαιρίες, να έχει την κατοχή.
0: Να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος.
1: Έτσι ακριβώς, δεν έχει το γκολ μέχρι στιγμής, την ουσία.
0: Σε ένα παιχνίδι το οποίο ευτυχώς δεν έχει σκληρά μαρκάρισμα.
1: Πολύ καθαρό το κόψιμο από τον Φαντιγκά.
0: Ρυψοκίνδυνο μεν, έξυπνο δε.
1: Στο 25 Χόγκλα κατέβασε, έδωσε ύψος όμως την μπάλα για τον Μωρόν.
0: Πάλι, απομακρύνουν. Πάλι λάθος διώξουμε.
1: Οι παίκτες του Ηρακλή όχι καλά ανακτά και πάλι όμως ο Ηρακλής. Φάουλ.
0: Σωστή.
1: Από τον Γκαρέ. Φάουλ του Γκαρέ πάνω στον Ιζέτ.
0: 0-1 η Αιμπάρ. 2-0 η Καστελιόν. Η Θέλτα παραμένει στο 0-0. Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Φυσιά 0-0.
1: ημίχρονο έχουμε εκεί, στο Περιστέρι, στο 0-0. Παιχνίδια, δύο παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League πριν πάμε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.
0: Θυμάσαι άλλη φορά τόσο μεγάλη διακοπή?
1: Ναι. Άλλη μια φορά έχει γίνει. Δύο εβδομάδες, καθαρές εβδομάδες διακοπή. Απλά δεν θυμάμαι ποια χρονιά είναι. Ήταν πέρυσι ή προπέρυσι. Είχε άλλη μια φορά έτσι μεγάλη διακοπή δύο εβδομάδων.
0: Εγώ την πιο μεγάλη διακοπή θυμάμαι με το παγκόσμιο του Κατάρ. Τόσο μεγάλη διακοπή.
1: Δεν θα μπερδεύομαι με εκεί.
0: Όχι, δεν. Όχι, μπορεί να έχεις δίκιο. Μεγάλη διακοπή μόνο με το Κατάρ.
1: Υπάρχει άλλη μια. Καλά, εκείνη ήταν πολύ μεγάλη διακοπή. Αφού εδώ οι ομάδες είχαν πάει.
0: Αλλά υπήρχε δικαιολογία το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα δεν έχει κυκλοφορία μπάλα αυτό από την Ηρακλή σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, θα πρέπει να βρει τον τρόπο ο Ηρακλής να πάρει μπάλα, να κατεβάσει μπάλα, να ισορροπήσει λίγο την κατάσταση και τον ρυθμό που έχει ο Άρης, που του λείπει μόνο η ουσία, είναι η αλήθεια. Σε αυτό το 25 λεπτό, 26 λεπτά τώρα που παρακολουθούμε παιχνιδιού στο Κλέανδρη Βικελίδης Άρης Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
0: Η μπάλα στα πόδια του παιχνιδιού του Ηρακλή με τον Πίνα τώρα, ο οποίος έχει μπάλα πίσω και λογικά γύρισε πιο πίσω και φτάνει στον Αθανασιάδη, ο οποίος θα γεμίσει λογικά στη μεσαία γραμμή. Εύκολη δουλειά για τους παίκτες του Άρη. Κλέβουν του Ηρακλή με τον Λόπετ να διεκδικεί την μπάλα, να τη χάνει, και πάλι οι παίκτες του Ηρακλή από τα δεξιά με τον Σόρια τώρα, ο οποίος τη γυρνάει πίσω. Η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή με τους παίκτες του Ηρακλή να κάνουν τι, να προσπαθούν να τη γυρίσουν.
1: Κυκλοφορεί πάντως. Είναι η πρώτη φορά που ο Ηρακλής κρατάει τόση ώρα την μπάλα στα πόδια του. Έτσι.
0: Και προσπαθεί να την κυκλοφορήσει, γιατί μέχρι τώρα δεν την έχει κυκλοφορήσει σωστά. Η μπάλα και πάλι στα πόδια του Πίνα, ο οποίος κάνει μια παρακινδυνευμένη παλιά και κλέβουν οι παίκτες του Άρη με το Χόγκλα τώρα, ο οποίος τη πάει πίσω. Πιέζουν οι παίκτες του Ηρακλή. Από τα δεξιά και πάλι οι παίκτες του Άρη.
1: Με τον Φαντιγκά να αφήνει στο ράφι του Ηρακλή
0: και πιέζουν. Να πω, η πίεση μπορεί να βοηθήσει όταν γίνεται σωστά όμως. Πήγε και ο Ραντόγια, ανέβηκε, πιέζει. Πρέπει να βρει και ρυθμό ο Ραντόγια. Με τον Μανού τώρα, τον παίκτη ο οποίος είχε βάλει την κολάρα στο Βόλο, να εκτεμάζει, να εκτελέσει το πλάγιο out. Για τον Ζετ. Μπάλα πάλι προς τα πίσω.
1: Ναι, στους,
0: με τον
1: Βούρο
0: και τον Μπίνα. Στη μεσαία γραμμή τώρα η μπάλα, να δούμε και πάλι προς τα πίσω η μπάλα. Κάποιος πρέπει να την προωθήσει μπροστά με σωστό τρόπο και ορθόδοξο. Πιέζουν του Άρη. Κακή παλιά, εύκολη δουλειά για τους αμυντικούς του Άρη, οι οποίοι τώρα θα δηλώσουν την επίθεση με τον
1: Γιαννιώτα. Από τα αριστερά απέφυγε τον προσωπικό
0: Τρομερή
1: του αντίπαλο. Πολύ
0: ωραία
1: ενέργεια από τον Γιαννιώτα. Στο αριστερό άκρο θα συγκλίνει, θα γυρίσει μέσα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γκαρέ διεκδικεί. Κόβουν οι αμυντικοί του Ηρακλή.
0: Και άργησε ο Πίνακη.
1: Ήταν ωραία η πρώτη ενέργεια σε πρώτο χρόνο του Γιαννιώτα. Δεν ήταν τόσο καλή η σέντρα του. Κλέβουν όμως και πάλι οι παίκτες του Άρη. Με το Ράτσιτς, το Χόγκλα, τον Καντεβέρ να γυρίζει πίσω στον Μωρόν που χαμήλωσε για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Και τον Γκαρέ από τα δεξιά. Γκαρέ έχει την κατοχή. Θα παίξει με το Ράτσιτς. Βλέπει την περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα. Σημάδεψε τον Καντεβέρε. Επιμένει ο Άρης, 29 λεπτά παιχνιδιού στο Κλέανδρη Βικελίδης, Άρης Ηρακλής στο 0-0.
0: Σε πλάγιο άου το Μανού.
1: Φαντιγκά.
0: 33 λεπτά στο Στουτγκάρδη, Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ 0-0, ο Καρέτσας στον πάγκο.
1: Ναι. Ο Φαντιγκά έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή που θέλουν τώρα να εκδηλώσουν μια επίθεση. Από τα δεξιά, όπως κατεβαίνει ο Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο.
0: Με το Σόρια τώρα, ο οποίος έχει ανέβει. Αλλά είναι κλεισμένος πάρα πολύ καλά. Αλλά φτάνει στο Ραντόγια. Γυρνάει προς τα πίσω όμως πάλι. Έχει οργανωθεί πολύ γρήγορα η άμυνα του Άρη. Όπως κάνει σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά και δεν έχει δεχθεί σοβαρή απειλή από την ομάδα του Ηρακλή. Νέο λάθος από τους παίκτες του Ηρακλή. Κλέβουν του Άρη. Πάλι λάθος διώξιμο. Αυτά τα λάθη.
1: Και τώρα ο Άρης
0: Γιαννιώτας.
1: Πολύ κακή η πάσα του Γιαννιώτα. Δεν υπήρξε επικοινωνία Γιαννιώτα Καντεβέρε. Αυτό λέει και ο Γιαννιώτας, ότι περίμενε να κάνει κίνηση στην περιοχή, στα αριστερά της περιοχής. Ο Γιαννιώτας έκανε την κάθετη στο πουθενά. Η μπάλα φεύγει out και ο Αθανασιάδης τα επαναφέρει.
0: Μειώνει το Στρασβούργο αργά όμως, νομίζω, στο Δανία. Πότε, δεν ξέρεις τι γίνεται. 2-1.
1: Ο Αθανασιάδης πήρε την μπάλα στα χέρια του και θα κάνει ένα βολέ. Θα δώσει ύψος. Ο Σούταλο πρώτος στην μπάλα.
0: Πλάγιο για τον Ηρακλή. Το 31 φτάσαμε.
1: 31 λεπτό εκτελείται το πλάγιο. Με τον Σόρια, τον Βούρο να έχει τώρα την κατοχή. Ξανά ο Σόρια, με ο Ραντόγια, ο Σόρια για τον Ηρακλή. Η κατοχή, θα γίνει το λάθος, θα κλέψουν και πάλι. Θα πάρουν κατοχή οι παίκτες του Άρη.
0: Είναι πολύ καλή πίεση των παίκτων του Άρη. Πάνε πρώτοι στην μπάλα. Κλέβουν του Ηρακλή.
1: Στον άξονα υπάρχει υπόδειξη. 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής, με τον Άρη να έχει τις ευκαιρίες. Στο ξεκίνημα του αγώνα θα μπορούσε ο Άρης να έχει πάρει προβάδισμα με βάση τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει. Ακίνδυνος ο Ηρακλής επιθετικά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, αρκετά λάθη ως ένα σημείο η Κιανόλευκη. Και τώρα σε μία από τις ελάχιστες προσπάθειες του Ηρακλή στην επίθεση στο τελευταίο τρίτο υπάρχει φάουλ.
0: Στο Ραντόγια πρέπει να γίνει το φάουλ.
1: Ναι, ο Ραντόγια πρέπει να είναι. Φάουλ σε ένα σημείο.
0: Ο Χόγκλα γιατί διαμαρτύρεται εκεί.
1: Κίτρινη κάρτα, γιατί δεν την κίτρινη κάρτα μάλλον.
0: Να δούμε αν είναι.
1: Ναι, σε ένα σημείο που υπάρχουν οι προϋποθέσεις, Γρηγόρη, εδώ για τον Ηρακλή, έστω αποστατική φάση. Ναι, έστω αποστατική φάση.
0: Βέβαια ο Λόπεθ έχει πολύ δυνατό σου. Και ρισκάρει, για να δούμε. Είναι από πίσω.
1: Με τον Σουρλή είναι.
0: Για κάρτα δεν είναι, όχι. Όχι, δεν είναι για κάρτα. Από πίσω είναι, αλλά τρακάρουν τα πόδια των δύο παικτών περισσότερο.
1: Εδώ είναι η φάση που φώναξε ο Μωρόν.
0: Ούτε εδώ βλέπουμε κάτι.
1: Για χτύπημα του Βούρου.
0: Δεν ξέρω αν βλέπεις εσύ, εγώ δεν είδα κάτι.
1: Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, δεν έχει χτύπημα. Για φάουλ είναι μια διεκδίκηση της μπάλας από τις εκατοντάδες που έχουμε
0: ο
1: σε ένα
0: Λόπεθ
1: παιχνίδι.
0: Με πάσα.
1: Με πάσα, γιατί ήταν σε μακρινή απόσταση. Δυνατός
0: τώρα.
1: Η μπάλα out.
0: Έχει καλά πόδια, σου το έλεγα.
1: Φωνάζει ο Βέγιο στους συμπαίκτες του, γιατί τον άφησαν ελεύθερο τον Λόπεθ. Είχε δηλαδή τον χώρο, είδε εστία. Δεν βρήκε εστία όμως το σουτ που επιχείρησε ο Λόπεθ. Κίτρινη κάρτα ο Χόγκλα, θυμίζω νωρίτερα, για τον Άρη. Η πρώτη στο παιχνίδι.
0: Κεφαλιά τώρα, διεκδίκηση μπάλας. Κεφαλιά προς τα πίσω, προλαβαίνει ο Βέλιο.
1: Η πρώτη στο παιχνίδι.
0: Κεφαλιά τώρα, διεκδίκηση μπάλας. Κεφαλιά προς τα πίσω.

0: είχαμε καμία τελική και για τον Ηρακλή στην εστία. Δηλαδή έχουμε 11 και 2, 13 τελικές εκτός εστίας. Βέβαια, παραλαμβάνουμε ότι στο ξεκίνημα ο Άρης είχε τις ποιοτικές ευκαιρίες, τις καθαρές ευκαιρίες με Γιαννιώτα και Μωρόν.
1: Η μία ατομική ενέργεια, η άλλη ευκαιρία από αυτές που δεν χάνονται.
0: Κατοχή για τον Άρη με τον Φαμπιάνο. Πήγε να γυρίσει στον Βέλιο. Προτίμησε να ανοίξει τώρα αριστερά στον Ρίτσαρτς με μια παράλληλη μεταβίβαση της μπάλας. Και τώρα ο Σούταλο πίσω από την μπάλα, οι παίκτες του Ηρακλή. Σούταλο συγκλίνει στον άξονα. Θα παίξει με τον Φαντιγκά. Κατέβασε δεξιά ο Φαντιγκά. Ο Γκαρέ κάνει το σούτ με το, με το αριστερό. Η μπάλα κόντρα και έχουμε κόρνερ. Το τέταρτο κόρνερ για τον Άρη στο παιχνίδι. Στο 35ο λεπτό. Με το αριστερό το σούτ του Γκαρέ. Η μπάλα.
1: Έχουμε Μπασαξεχήρ και Τεπερική 1-0. Τραμπτοσπορ Γαλατασαράι 1-0. Με ποιον?
0: Σαλάχ, επιτέλους.
1: Άρχισε να κάνει απόσβεση. Άρχισε λίγο.
0: Στο 35 εκτελείται το κόρνερ. Το γέμισμα σε δεύτερο χρόνο. Η μπάλα θα φύγει από την περιοχή του Ηρακλή. Φαντιγκά έχει ανέβει και προσπαθεί να κλείσει τον διάδρομο στον αντίπαλό του, στον Νάνου. Αυτός θα γεμίσει στη μεσαία γραμμή.
1: Επιτέλους σωστή κυκλοφορία.
0: Λάθος όμως τώρα από τους παίκτες του Ηρακλή. Ξανά η κατοχή για τον Άρη. Φαμπιάνο.
1: Άνοιξε ο σκόρι Θέλτα 1-0 την Σαντερ.
0: Παίζει με το Ράσιτς, αυτός με τον Ρίτσαρτς. Στα αριστερά ο Γιαννιώτας και ο Καντεβέρε. Το στήριγμα του Γιαννιώτας σε αυτή τη φάση. Αριστερά με το Ράσιτς στον άξονα. Πίσω στον Τσούταλο. 36ο λεπτό. Άρης Ηρακλής 0-0 με τον Ρίτσαρτς. Να έχει την κατοχή μπάλας. Ο Ρίτσαρτς
1: κλέβει ο Μανού.
0: Έκλεψε ο Μανού.
1: Διαμαρτύρεται για χέρι.
0: Για χέρι.
1: Δεν
0: θα το δούμε. Αν μας το δείξει το συνδρομητικό. Και να δούμε λάθος. Την προσπάθεια του Καντεβέρε. Μπερδεύτηκε όμως ο Καντεβέρε. Έκανε και αυτό το λάθος. Κόβουν και παίρνουν κατοχή οι παίκτες του Ηρακλή.
1: Πρέπει να τρέξει τώρα.
0: Στον άξονα.
1: Δεξιά, κοιτά.
0: Ωραία. Δεξιά μέσα από την περιοχή. Σε πλάγια όμως θέση. Κακή επιλογή από τον παίκτη του Ηρακλή. Πάνω στον Ρίτσαρτ Τσιμπάλα. Δεν βγάζει κάτι εδώ ο Γυραιός και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Γκαρέ να έχει στον άξονα την κατοχή. Αριστερά στο Ρίτσαρτς, το 37, Άρης Ηρακλής 0-0. Με τον Άρη να έχει τις ευκαιρίες στο ξεκίνημα, τον Ηρακλή να ξεκινά το παιχνίδι με προβλήματα, χωρίς καθαρό μυαλό. Κρατάει τώρα μπάλα, υπάρχουν διαστήματα που κρατάει μπάλα, αλλά είναι ανούσια. Ανούσιο αυτό
1: πιο,
0: το κράτημα της μπάλ. Πιο ισορροπημένος.
1: Πιο βελτιωμένος στις πάσεις του.
0: Συγκλίνει ο Γιαννιώτας φάουλ. Σωστή υπόδειξη.
1: Ενώ δεν μας έχουν δείξει εκείνο που διαμαρτυρήθηκε. Και αυτό είναι αυστηρή κίτρινη κάρτα.
0: Δεν ξέρω αν όντως το χτύπησε
1: ούτε του παίκτου του Άρη ήταν. Ούτε αυτή μου φαίνεται.
0: Ο Λόπε θα δει την κίτρινη. Πρέπει να χρησιμοποιήσει χέρια στο πρόσωπο.
1: Ναι, σωστή.
0: Τον παρεμπόδισε με τον.
1: Πάει στο πρόσωπο. Όχι, σωστή είναι.
0: Με το χέρι του, ναι.
1: Ενώ τώρα πρέπει να δούμε εκείνο που ζήτησε ένα χέρι.
0: Βρίσκει στο σώμα.
1: Είναι
0: πρώτα.
1: Χέρι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά βρίσκει και στο σώμα πρώτα. Το κατέβασμα. Αυτό είναι κίτρινη κάρτα του Λόπεθ. Ναι, σωστά. Έδωσε την κίτρινη
1: κάρτα. Σήκωσε τον αγώνα, βρήκε τον Γιαννιώτα. Ευτυχώς δεν χτύπησε βασικά ο Γιαννιώτας. Με τον Καρέ.
0: Απλά σε αντίστοιχη περίπτωση στην Τούμπα δεν δόθηκε κίτρινη στον Γέννη. Πάλι με πρωταγωνιστή τον Γιαννιώτα.
1: Σύμπτωση. Θες να τα ακούσεις τώρα.
0: Τι να κάνω. Στην αμέσως επόμενη αγωνιστική είναι η κίτρινη κάρτα της. Την προηγούμενη δεν είναι. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Η κεφαλιά στα χέρια του Αθανασιάδη. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά στο 38. Δεν ανησύχησε. Ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν αδύναμη. Η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Φαντιγκά κατέβασε.
1: Ίσως είχαμε τράβημα εδώ, αλλά την πήρε καλά την μπάλα ο Φαντιγκά.
0: Και παίρνει μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Θα παίξει δεξιά στο Γιαννιώτα, ο οποίος έχει έρθει από τα δεξιά. Η σέντρα του Γιαννιώτα στα χέρια

0: του Αθανασιάδη. 31 το λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0. Άρης Ηρακλής. Στο Κλεάνθη
1: Βικελής. Τελείωσε το παιχνίδι στο Παρίσι, Παρίσι Στρασβούργο 2-1.
0: 17 γεμίσματα έχει κάνει ο Άρης. Τα 5 είναι εύστοχα. Ένα γέμισμα μόλις ο Ηρακλής προς την αντίπαλη περιοχή, προς την περιοχή του Άρη. Και αυτό δεν ήταν και εύστοχο.
1: Κλέβουν του Ηρακλή και πάλι με τον
0: Γιαννιώτας και Γκαρέ έχουν αλλάξει πλευρά.
1: Στη μεσαία γραμμή η μπάλα τώρα ανεβαίνουν τώρα για να δούμε τους παίκτες του Ηρακλή. Δεν βλέπει δεξιά, φάουλ από το Ράσιτς.
0: Δεν υποδεικνύει κάτι ο Βεργέτης, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.
1: Έπεσε πάνω του.
0: Με τον, Γκαρέ,
1: ξεκάθαρο φάουλ.
0: Με τον Γκαρέ από τα αριστερά, η πάσα του για τον Κατεβέρε. Ο Μωρόν σε μακρινή απόσταση, ο Γκαρέ θα αφήσει στον Ράτσιτς στα αριστερά, στη γωνία της περιοχής. Η σέντρα του Ράτσιτς δεν είναι καλή. Σε ένα χώρο που είναι ο Γιαννιώτας, θα κατεβάσει στα δεξιά από την απομάκρυση. Γιαννιώτας γυρίζει νέα απομάκρυση των αμυντικών του Ηρακλή και πάλι η κατοχή για τον Άριο Φαμπιάνο θα αφήσει.
1: Θα ήθελα ρεπλέ από εκείνο το φάουλ.
0: Αφήνει ο Φαμπιάνο να βγει η μπάλα πλάγια, το εκτελεί γρήγορα ο ίδιος. Φαντιγκά στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Ηρακλής στο 0-0. Με το Σούταλο. Ανοίγει αριστερά ο Σούταλο. Στον Ρίτσαρτς. Συγκλίνει. Γκαρέ. Θα αφήσει πίσω ο Γκαρέ στον Σούταλο. Ξανά ο Γκαρέ. Θα συγκλίνει. Γκαρέ. Πήγε να παίξει ο Καντεβέρε το 1-2. Δεν πέρασε αυτή η προσπάθεια των παικτών του Άρη. Έκοψαν οι φιλοξενούμενοι στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Παίκτες του Ηρακλή.
1: Έχει βελτιωθεί σαν μαρκαρισμό του Ηρακλή.
0: Ναι. Έχει περισσότερη συνοχή και αμυντικά. Δεν έχει τόσα κενά στο αμυντικό του τρίτο. Με το Χόγκλα να γυρίζει στη μεσαία γραμμή και παράλληλα θα παίξει την κατοχή με το Ρίτσαρτς. Γκαρέ για το Ράτσιτς. Ξανά ο Γκαρέ. Στο 41ο λεπτό στο Κλεάνδρης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής 0-0. Ο Σούταλο, ο Ρίτσαρτς. Ξανά ο Σούταλο. Κάθετα για το Ράτσιτς. Βρήκε τον ανοιχτό διάδρομο, πέρασε την μπάλα στο Ρίτσαρτς. Ο Καντεβέρε δεν πέρασε, ήταν κακή η πάσα του Καντεβέρε. Και ο Ηρακλής θα κάνει νέο λάθος.
1: Φτηνό λάθος.
0: Διαδοχικά λάθη από τις δύο ομάδες. Ο Άρης στην κατοχή παραμένει στην επίθεση κοντά στην περιοχή του Αθανασιάδη από πλάγια, σε πλάγια θέση με το Χόγκλα. Από τον άξονα αλλάζει κατεύθυνση στα δεξιά. Ο Γιαννιώτας κατέβασε, έχει πάνω τον Άνου. Γιαννιώτας γυρίζει, μπάλα είναι out.
1: Corner.
0: Όχι out είναι. Από το πόδι του Γιαννιώτα και εγώ στην αρχή νόμιζα corner είναι. Από το γύρισμα του Γιαννιώτα η μπάλα βγήκε.
1: Σωστά.
0: Δεν ήταν καθόλου καλό το γύρισμα του Γιαννιώτα. Η μπάλα out θα επαναφέρει ο Αθανασιάδης.
1: Ο Ρίτσαρτς πάντως παίζει λες και ήταν χρόνια στην ομάδα του Άρη. Δεν ξέρω γενικότερα τι εικόνα έχετε.
0: Ο Ρίτσαρτς,
1: ναι.
0: Ναι, βελτιώνεται. Βελτιώνεται είναι η αλήθεια. Γενικώς περιμένει σταθερός περισσότερα πράγματα από τα μπακ του Μιχάλης Γρηγορίου. Φαντιγκά και Ρίτσαρτς είναι δύο βασικές επιλογές.
1: Τους θέλει πιο fullback.
0: Ναι, πιο ενεργούς και στο επιθετικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρίτσαρτς μπήκε στην ομάδα, ήρθε με λίγες προπονήσεις, μπήκε κατευθείαν στην ομάδα γιατί ακριβώς εκεί ο Άρης είχε πρόβλημα.
1: Τώρα δεν
0: στην αριστερή πλευρά. Στην αρχή ήταν διστακτικός, αρχίζει και βελτιώνεται και σωστή στα ανεβάσματά του.
1: Να ναι, πω, σωστή η υπόδειξη. Τραβάει από τη φανέλα των Μωρών.
0: 43ο λεπτό. Άρης Ηρακλής στο 0-0. Φαντιγκά κατέβασε.
1: Σωστά το Ρωμανού. Τον χάνει όμως.
0: Υπάρχει φάουλ όμως. Σωστά τράβηγμα του Φαντιγκά. Βρήκε μπάλα ο Μανού. Και στη συνέχεια δέχεται ένα τράβηγμα από τον Φαντιγκά, φάουλ, κατοχή για τον Ηρακλή.
1: Και σωστά δεν βγάζει κάρτα, είναι τόσο ναι, όσο για να πεις ότι είναι φάουλ. Έχει τρελαθεί μας.
0: Με τη μαστίχα,
1: με τη μαστίχα που δεν μπορεί να έχει τσιγάρο.
0: Ράτσιτς, θα κλέψει ο Ηρακλής ψηλά, κοντά στην περιοχή να δούμε μια προσπάθεια. Γλιστράει ο παίκτη του Ηρακλή. Χάνει...
1: Σου κάνει πάσα και γλιστράζει τραγούδι μου, χάνει... είναι δυνατόν.
0: Χάνει την ευκαιρία ο Ηρακλής. Μπορούσαν.
1: Όπα, αυτό μπορεί να είναι η κάρτα.
0: Υπήρχαν εδώ οι προποθέσεις κάρτα στο βούρο. Ναι.
1: Σωστό. Έξυπνο φάουλ, αλλά.
0: Υπήρχαν προποθέσεις για τον Ηρακλή. Δεν έβγαλε όμως κάτι. Φάουλ του βούρου πάνω στο μωρό και κίτρινη κάρτα στον τώρα, Έλληνα αμυντικό.
1: Να με συγχωρείς, γυαλά που τον τραβάει από την φανέλα και πιάνει τα πόδια του μωρό. 44 λεπτά στο κλάνα της Βικελίδης, στο 0-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι κακό από ρυθμό.
0: Ήταν πολύ καλό, πολύ καλύτερο στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό.
1: Για τον Άρη.
0: Ο ρυθμός.
1: Ναι,
0: και από άψη ρυθμού ένταση στο παιχνίδι. Ο Άρης εκεί θα μπορούσε να αποκτήσει προβάδισμα, δεν το έκανε. Δεν
1: τον βολεύει για τον Ηρακλή και αυτό το πράγμα.
0: Όντως τον βολεύει. Γιατί βλέπεις ότι...
1: Και ανεβαίνει πάντα στο δεύτερο. Ναι. Εφόσον σου λέω γίνει αυτό το πράγμα, θα δούμε και άλλο παιχνίδι.
0: Ο Γκαρέ δεν βρήκε ανοιχτό διάδρομο στον άξονα. Φαντιγκά, Γιαννιώτας. 45 λεπτό να δούμε και το χρόνο των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γκαρέ πήγε να αλλάξει πλευρά στο μωρό που άνοιξε αριστερά.
1: Ο Γιαννιώτας για την ώρα πάντως είναι ο κορυφαίος του Άρη.
0: Πολύ επιδραστικός, με ένταση στο παιχνίδι του.
1: Και από αριστερά. Έτσι. Και από δεξιά. Δεν ξέρω αν τον δίνει αυτό το δικαίωμα ο Γρηγορίου. Προφανώς είχε αυτές τις εντολές.
0: Ρίτσαρτς, μωρόν, έκανε την υποδοχή, ψάχνει το σου, το κάνει και πολύ δεύτερο σου τα και τα δύο στα σώματα. Θα κόψουν οι παίκτες του Ηρακλή, αμυντική του Ηρακλή, ακόμη ένα σουτ που έγινε τρία σουτ και τα τρία στα σώματα.
1: Πολύ καλές όμως και οι αμυντικές αντιδράσεις.
0: Ναι, και οι τοποθετήσεις και αντιδράσεις των παικτών του Ηρακλή. Ένα λεπτό είναι ο έξτρα χρόνος. Εντάξει, δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια και περισσότερο χρόνο.
1: Αφού
0: δεν είχαμε κάτι. Έτσι ακριβώς δεν είχαμε το παραμικρό. Ούτε κάποιον σοβαρό τραυματισμό στο παιχνίδι, κάποια σοβαρή διακοπή. Καλά εννοείται. Ο Νανού από τα αριστερά.
1: Και ο Νανού έχει ανέβει στην αρχή, ήταν λίγο σασμένος, έκανε πολύ εύκολο το λάθος, έχει ανέβει τώρα.
0: 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής, πάμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Ατρόμητος Κηφισιά επίσης το 0-0 στο 60 λεπτό εκεί στο Περιστέρι.
1: Από τα δεξιά τώρα.
0: Τελευταίες προσπάθειες, τελευταία ίσως προσπάθεια στο ημίχρονο για τους παίκτες του Ηρακλή που έχουν κατοχή μπάλας, έξω δεξιά.
1: Τέλος
0: ημιχρόνου 0-0 χωρίς σκορ με τον Άρη να έχει τις ποιοτικότερες και τις πιο καθαρές ευκαιρίες στο ξεκίνημα, κυρίως με τον Γιαννιώτα και τον Μωρόν, είχε τελικές και με τον Καντεβέρε, δεν τις αξιοποίησε, δεν ήταν αποτελεσματικός. Ένας Ηρακλής ο οποίος η αλήθεια είναι ότι μπήκε στο παιχνίδι μετά το 20-25, περιόρισε τα λάθη του, είχε καλύτερη συνοχή και δυσκόλεψε τον Άρη να βρει ανοιχτούς διαδρόμους, αλλά μπορούμε σε τελική εικόνα, Γρηγόρη, να πούμε ότι ο Άρης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά δεν αξιοποίησε καμία.
1: Στο πρώτο μισό.
0: Από τις 13 τελικές που κατέγραψε η στατιστική, δεν ήταν όλες βέβαια τόσο ποιοτικές, αλλά είχε και τις ποιοτικές ευκαιρίες.
1: Περισσότερο 16 τελικές. Ναι.
0: Όχι 13, 16.
1: 60-40
0: κατοχή.
1: Οι δύο τελικές είναι φωτιά.
0: Έτσι, οι δύο πρώτες με Γιαννιώτα και Μόρον. Λοιπόν, το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της Στοίχημα GPL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από το Golden Pass την είσοδό του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του Στοίχημα Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση τη Στοίχημα GPL. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Τα λέμε σε λίγο και πάλι για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: τώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
13: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
17: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
18: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
19: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
18: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
23: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
24: Ποιος καλέ?
23: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
24: Και σε παίρνει αυτή?
23: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
24: Σιγά την τίβα.
0: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
24: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ακούτε πάντα Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Ημίχρονος το Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής 0-0 με τον Άρη. Να είναι καλύτερο να χάνει μεγαλύτερες ευκαιρίες, αλλά να μην έχει καταφέρει να σκοράρει. Είχαμε ένα σουτ του Γενιώτα στο δοκάρι. Αν θα δούμε τα σουτ στο στόχο, δεν υπάρχουν. Αλλά είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία του Μωρόν, ο οποίος πλάσαρε άστοχα. Ο Ηρακλής είχε δύο μακρινά σουτ με τον Λόπεθ, τα οποία δεν βρήκαν στόχο. Ημίχρονος στην Αγγλία, Νότιγχαμ Φόρεστ Κόβεντρι 0-0. Στο Βέλγιο στο 53, Σερλουά Σέρκλου Μπρίζ 2-1. Ημίχρονος στη Γερμανία, Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ 0-0. Στη Δανία, ο Ντένσε με την Μίτιλαντ 0-1. Η Μίτιλαντ παίζει από νωρίς, με παίκτη λιγότερο, αλλά κρατάει. Από το 44 με τον Ενδιαγέ, ο οποίος σε 10 λεπτά δέχτηκε 2 κίτρινες κάρτες με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Έχει ανοίξει το σκορ η Κηφισιά με τον Πόμπο και προηγείται 0-1 του Ατρομήτου. Και έχουμε Ατρόμητος Κηφισιά 0-1. Θέλτα Σαραντέρ ημίχρονο 2-0. Ελντένσε Ιμπάρ 0-1. Καστελιόν Τενερίφη 3-0. Στο 67 στο Ολύμπικο, Ρώμα Ίντερ 2-1. Στην Νορβηγία, 72ο λεπτό, Μόλτε Άλεσουτ 0-2. Ολλανδία, Σπάρτα Ρότεραμ Χέρεφεϊν 0-2. Στην Πορτογαλία στο 27, Αλβέρκα Ρίο Αβε 1-0. Τελικό στην Σουηδία, Έγκριτε Σύριους 1-2. Στην Τουρκία, 32ο λεπτό, Μπασαξεχήρ και Τζεμπερική 1-0. Τραμπζονσπορ Γαλατασαράι 1-0 με τον γκολ του Μοχάμετ Σαλάχ. Στην Τσεχία, Σλοβάτσκο Οστράβα 2-1. Τα μέχρι στιγμής γκολ τα οποία έχουμε στο κουπόν του στοιχήματος για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δούνε αν πηγαίνουν ταμείο. Στην Ελβετία, Young Boys Servette στο 94 τα παιχνίδια 2-2. Λουκέρνι Grasshoppers 3-0. Σιόν Ζουρίχη 1-1. Η Σιόν με παίκτη λιγότερο. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο γκολ σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Όχι, προς το παρόν δεν βλέπω. Κάτι κύπελο Πορτογαλίας. Ημίχρονο Κιλμάνο Κάρτς 1-0.

0: Το 69 στην Κύπρο, Απόλλωνα Λεμεσού από ΕΛ 2-2 και Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση αμοχώς του 2-0. Είπαμε για τον γκολ της Κηφισιάς με τον Πόμπο 0-1. Η Σιόν σοφάρισε και εμπέκτη λιγότερο μάλιστα σε 1-1. Το Ρώμα Ίντερ είναι στο 2-1. Ενώ η Σαμπτόρια το γύριζε και νίκησε την Καζάρο με 2-1, ενώ τελείωσε και εμπέκτη λιγότερο την αναμέτρηση για τα παιχνίδια που έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Να δούμε τώρα τι μπορεί να αλλάξει και δεν ξέρω ο Γιώργος τι πιστεύει ο Μιχάλης Γεωργίου και αν θα πρέπει κάτι να αλλάξει.
1: Όχι, νομίζω δεν πρέπει να αλλάξει από νωρίς κάτι. Ο προπονητής του Άρη
0: και δεν ξέρω
1: λειτουργήσε πολύ καλά.
0: Αν θα πρέπει...
1: Απλά δεν είχε την ουσία, δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικός και δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που είχε.
0: Και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Ηρακλής, αν πρέπει να αλλάξει ο Ματσάρη κάτι. Ο Μυρ πάντως είναι εκτός ενδεκάδος. Είχε δεχτεί την αποβολή σε εκείνο το παιχνίδι με τον Βόλο. Έχουμε μία κάρτα για τον Χόγκλα, μία για τον Βούρο για τον Αγγλί και μία για τον Λόπεθ.
1: Ναι, τρεις οι κάρτες στο πρώτο ημίχρονο.
0: Τέσσερα κόρνερ για τον Άρη, κανένα για τον Αγγλί.
1: 60-40 κατοχή για τον Άρη. Ο Άρης που θέλει αυτό το παιχνίδι, το δείχνει στο πρώτο, έδειξε στο
0: αυτό
1: πρώτο
0: ημίχρονο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: και θέλω να τη βοηθήσουν, εδώ λέει expected goals 1,38 για τον Άρη.
1: Ναι, ποιοτικές ευκαιρίες.
0: Οκ. Okay. Δεν επηρεάζει και αν έχουν βρει στόχο.
1: Είναι η ποιότητα των ευκαιριών το expected goal, έτσι το έχουν.
0: Οπότε να θεωρήσω τις δύο μεγάλες ευκαιρίες που λέει εδώ, θεωρεί το δοκάρι και αυτή που κάνει, ναι, μωρών.
1: Έτσι. Και ο Καντεβέρε που είχε.
0: Ναι, το κακό σου με το αριστερό, ναι, που έκανε το τελείωμα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τις δύο ομάδες να βγουν ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Να έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Άρης Ηρακλής 0-0 στο πρώτο 45 λεπτό. Οι δύο ομάδες. Με τον Ηρακλή, ο οποίος ισορρόπησε το παιχνίδι μετά το πρώτο 20 λεπτό που ο Άρης ήταν κυρίαρχος. Και με τον Ηρακλή να κάνει πολλά λάθη σε εκείνο το διάστημα.
0: Πολύ επιρρεπή στο λάθος, πάρα πολύ. Και αυτό ήταν καλό.
1: Και αυτή η προσπάθεια του Ράσιτς, ναι.

0: 2-0 η Μπασαξεχήρ της Κερεμπερική. Το επόμενο, το τελευταίο γκολ που έχουμε από το πόνο στοιχήματος. Οπότε να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες τώρα.
1: Δηλαδή, αν θα έχουμε και αλλαγές.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, λογικά δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή.
1: Ναι, νομίζω δεν θα έχει. Τουλάχιστον από πλευρά Σάρι, δεν βρίσκω το λόγο να υπάρχει αλλαγή τόσο νωρίς από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι δεν αξιοποίησε καμία από τις ευκαιρίες τις οποίες έκανε, νομίζω ότι έκανα πολύ καλό παιχνίδι. Οι παίκτες και στον άξονα, δηλαδή και ο Ράτσιτς και ο Χόγκλα. Και ο Καντεβέρε βοήθησε από τον άξονα και ο Μωρόν όταν χαμήλωνε για να πάρει μπάλα.
0: Τα βέβαια, επιθετικά, ο Γενιώτας είναι ο πιο επικίνδυνος, ναι, παίκτης του Άρη.
1: Επιθετικά βέβαια και ο Μωρόν και ο Καντεβέρε εντάξει, δεν θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερα πράγματα. Οι δύο ομάδες βγαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο και η διαιτητική ομάδα. Να θυμίσω ότι το στοίχημα Nation.
0: 1-1 ο Ατρόμητος.
1: 1-1, ισοφάρισε.
0: Ναι.
1: Το 75. Μουτουσαμί.
0: Αυτό που είχε βάλει την κολάρα την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Κουγκολέζος.
1: Χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα το στοίχημα. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημα, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL. Ένα τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από το Golden Pass την είσοδό του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του στοίχημα Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση τη στοίχημα GBL. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, στο Κλεάνθης Βικελίδης, πρώτα δευτερόλεπτα με τον Ηρακλή να επιχειρεί ένα γέμισμα προς την άμυνα του Άρη, προς την επίθεση.
0: Φάουλ. Τον κύριο Βεργέτη.
1: Είπαμε χωρίς αλλαγές, να θυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων με τον Βέλιο κάτω από την εστία ο Άρης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρτς στην άμυνα, Ράτσιτς και Χούγκλα στη μεσαία γραμμή. Γκαρέ και Γιαννιώτο στα δύο άκρα, Καντεβέρε μόνο στην επίθεση. Να δούμε όμως σε αυτή την προσπάθεια τώρα του Άρη. Το σουτ που γίνεται θα μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Σουτ από τον Φαντιγκά, ο οποίος πήρε αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του Ηρακλή να τον κόψει. Δοκίμασε το σουτ με το δεξί. Η μπάλα στο κέντρο της εστίας του Αθανασιάδη. Μπλόκαρε ο Έλληνας τερματοφύλακας. Κάτω από την εστία Αθανασιάδης, Ρος, Πίνια, Βούρος στην άμυνα, Σόρια, Ανανού στις δύο πλευρές, Δραντόγια, Σουρλής στη μεσαία γραμμή, Μάρκες στην κορυφή, Νίζετ και Λόπεθ οι δύο παίκτες που τον πλαισιώνουν στην επίθεση. Υπάρχει μαρκάρισμα πάνω στον Ράτσιτς, ο οποίος είναι πεσμένος στο
0: πόδι,
1: έδαφος και
0: δεν
1: πρόλαβα το
0: φάση, να δω λίγο.
1: Ο Ραντόνια, δεν υπάρχει χτύπημα.
0: Όχι θελημένο, δεν είναι κάτι αμαναμάνα, απλά τον βρίσκει στον τετρακέφαλο και δείχνει να πονάει ο υψηλός όμως χαφ του Άρη.
1: Θα συνεχιστεί το παιχνίδι, σηκώθηκε ο Ράτσιτς. Εδώ το βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τον αρχηγό του Άρη.
0: Υπάρχει ένας πιο ψηλός του Άρη.
1: Ποιος?
0: Ο Φόρτης Γιουβέντους, ο 98 Γερμανός. Τι είναι εκείνο το θηρίο.
1: Θηρίο, ναι.
0: Αλλά όχι... Δεν θυμίζει τον Φόρτιζε City. Εντάξει, πολύ ανεμικός δείχνει. Δεν είναι και Γιουβέντους, ρε φίλε, ο Γερμανός.
1: Δεν ταιριάζει στο στυλ της Γιουβέντους.
0: Δεν με γεμίζει, δεν ξέρω αν τον έχεις παρατηρήσει.
1: Δεν τον να έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια και πάρα πολύ.
0: Δεν χάνεις και κάτι μεταξύ μας.
1: Λοιπόν, συνέχεια στον τέρμι, 48 λεπτό, φάουλ για τον Ηρακλή από τον Σούτ, αλλά αυτό το φάουλ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του
0: το
1: Βέλιο.
0: Το Μαρκέζι τώρα το γέντρο, το βάλω, δεν είδα. Έχει μικρή σημασία. Πάντως πήγε με τα δύο χέρια, γρήγορη
1: εκτέλεση. Γρήγορη εκτέλεση από τα δεξιά, ο Ηρακλής. Με τον Σόρια Ραντόγια. Τη δεξιά πλευρά πάντα ο Ηρακλής.
0: Στα πίσω όμως η μπάλα, συγγέμισμα.
1: Δεν βγάζει καλά την άμυνα ο Άρης, έχει προηγηθεί φάουλ. Και κατοχή για τον Άρη. 48 λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Ηρακλής στο 0-0.
0: Πίνα, να το δούμε. Δεν λέμε ότι δεν ήταν, αλλά... Ματσάρι θα τη φάει τη μαστίχα. Και δύο ρολόγια Ματσάρι.
1: Ναι. Εντάξει, το ένα είναι το κανονικό ρολόι, το άλλο είναι, ξέρεις, αυτό που καταγράφει. Το ηλεκτρονικό παλμογράφος και τα λοιπά.
0: Δεν θέλω.
1: Εγώ δεν φοράω κανένα.
0: Να τα βλέπετε εσείς.
1: Έτσι. Ρίτσαρτ, θα κάνει το λάθος και τώρα ο Ηρακλής έχει τις προϋποθέσεις. Ο Φαμπιάνο τελευταία στιγμή με την εμπειρία του, τρομερό κόψιμο του Φαμπιάνο. Υπάρχει offside βέβαια, ως μηγενόμενη η προσπάθεια του Ηρακλή.
0: Πρέπει να είναι offside. Αλλά το κλέψιμο του Φαμπιάνο πέρα από το offside είναι επικό. Είναι
1: ποιοτικό, εμπειρία. Έτσι. Δείχνει την εμπειρία.
0: Είναι τρομερό, γιατί φοβερό, αν έφτανε εκεί
1: φοβερό
0: η μπάλα,
1: κόψιμο, φοβερό κόψιμο του Φαμπιάνο.
0: Ευτυχώς για την τζάμπα θα πανηγύριζα.
1: Το λάθος είναι του Ομαρ Ρίτσαρτς.
0: Είναι που είπα
1: καλύτερα. Ως μηγενόμενη πάντως η προσπάθεια του Ηρακλή, οι προποθέσεις που πήγε να βγάλει ο Ηρακλής, υπόδειξη offside. Το παιχνίδι συνεχίζεται 50 λεπτό με τον Φαμπιάνο να αφήνει πίσω στον Βέλιο. Αυτός ξανά στο Φαμπιάνο.
0: Και τον Ηρακλή ανεβαίνει πιο ψηλά.
1: Ναι, ανεβάζει τη γραμμή πίεσης ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεν κουράστηκε πολύ στο πρώτο, μεταξύ μας τώρα. Ήταν πολύ πίσω για να πει κανείς ότι για τα τρεξίματα.
1: Ο Καντεβέρε, ο Μωρόν, κοντά στην περιοχή σε πλάγια θέση ο Μωρόν. Πολύ άστοχο το σου του Μωρόν. Δεν ξέρω.
0: Πολύ κακή επιλογή.
1: Το σκέφτηκε εδώ ο Ισπανός. Ναι, πήγε να κάνει ένα σουτ, μια ατομική προσπάθεια. Από πλάγια θέση ήταν. Ατομική ενέργεια από τον Μωρόν.
0: Ο Ραντόγια. Ω, την έφαγε. Δεν είναι θελημένη.
1: Στον αέρα, όπως σηκώνεται ο Καντεβέρε να πάρει την κεφαλιά.
0: Δεν το κάνει θελημένα, ναι. Την έφαγε στο πρόσωπο.
1: Στο πρόσωπο, ναι. Δεν έχουμε παιχνίδι. 51 λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής. Στο 0-0. Θα επαναφέρει τώρα ο Αθανασιάδης. Ράτσιτς στην κεφαλιά. Γιαννιώτας, Καντεβέρε κατέβασε. Και ο Ρίτσαρτς. Δεν πέρασε η πάσα του για τον Μωρόν. Ήρθε ο Φαμπιάνο πρώτο στην μπάλα. Ο Σούταλο. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Ηρακλή.
0: Τους
1: στη μεσαία
0: πάντως,
1: γραμμή.
0: Διαφορά τώρα πάνε πρώτοι στην μπάλα. Καμία σχέση με το ξεκίνημα του αγώνα. Πάνε πρώτοι στην μπάλα.
1: Έχουν περισσότερη ένταση και στις μονομαχίες οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Σούταλο. Ξέρω αν υπάρχει χτύπημα κεφάλι με κεφάλι.
0: Θα μπορούσε να κάνει και κίτρινη κάρτα εδώ τώρα.
1: Ήταν επικίνδυνος ο τρόπος που έπεσε ο Σούταλο.
0: Δεν λέμε ότι το έκανες και εμένα, αλλά το χτυπάει με το κεφάλι στο κεφάλι. Ευτυχώς δεν χτυπήσανε βασικά.
1: Και ο Ηρακλής τώρα ξεκινάει μια προσπάθεια με τον Ραντόγια. Στα χέρια του Βέλιο η μπάλα.
0: Από κόντρα στο Σούταλο.
1: Χωρίς αποτέλεσμα, κόντρα ριμπάλα.
0: Αλλιώς περίμενε ο Μαρκές μόνος του.
1: Κατέληξε στα χέρια του Βέλιο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Άρης έχει κατοχή με το Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θα αλλάξει πλευρά. Ρίτσαρτς στα αριστερά κατέβασε πίσω στον Σούταλο. Σούταλο παίρνει μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Διαγώνια στον Ρίτσαρτς στα αριστερά. Επιμένει ο Άρης από αυτή την πλευρά. Ράτσιτς στον άξονα. Ο Σούταλο λάθος. Αυτές οι πάσες... Το είδαμε και στο ξεκίνημα
0: πολύ
1: νωρίτερα.
0: Πολύ ωραία ενέργεια αρκεί να φύγει με την μπάλα. Όπα!
1: Το είδαμε νωρίτερα
0: εδώ,
1: αυτές οι πασούλες.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε φάουλ. Γιατί αν τον βρήκε, το βρήκε για μάτα. Αν τον βρήκε, λέω.
1: Έχει ανεβάσει σαφώς την ένταση του.
0: Και οπότε δεν το βρήκε.
1: Έχει ανεβάσει την ένταση
0: του. Θα το δούμε λίγο πάλι.
1: Όχι, μπάλα βρίσκω.
0: Όχι, όχι. Λέω αν τον βρήκε.
1: Ναι, όχι μπάλα. Από το replay έτσι φάνηκε ότι βρήκε μπάλα. Κατοχή πάντως είναι για τον Άρη. Ο οποίος σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο έχει λάθος μεταβιβάσεις, κάνει λάθη, έχει ανεβάσει.
0: Έχει ανεβάσει και ο Ηρακλής τις γραμμές του πιο ψηλά. Και σου είπα το κάνει πάντα.
1: δίνει περισσότερα και σε ένταση ο Ηρακλής. 53ο λεπτό.
0: Τον Ζέπτορα, ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια από τα αριστερά, ανεβαίνει να κερδίσει ένα πλάγι out, δεν το κερδίζει, κλέβει ο παίκτης του Άρη και κερδίζει και ο Μανού είναι.
1: 53 λεπτά.
0: Και ο Φατιγκά σωστά το μάρκαρε και έδωσε φάουλ.
1: Ναι, ναι. Πλάγιο. Κατοχή για τον Άρη.
0: Α, γι' αυτό και αλούσε ο Μανού.
1: Κατοχή για τον Άρη, ο Βέλιο θα επαναφέρει. Έχει βγει σε πλάγια θέση από την εστία του. Πλάγια δεξιά, όπως κατεβαίνει ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο προς την επίθεση. Η κεφαλιά, η μπάλα πλάγιο από το κόψιμο του Ρος.
0: Τώρα που έλεγα Μανού, ο Μανού γιατί δεν παίζει?
1: Προτίμησε το δίδυμο Καντεβέρε Μωρών στο σημερινό παιχνίδι, στο ξεκίνημα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εκτιμώ ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Σουτ που γίνεται από το Γιαννιώτα, η μπάλα φεύγει πάνω από την εστία και μακριά από την εστία, από τον Καρέ ήταν, του Αθανασιάδη. Προτίμησε αυτό το δίδυμο μήπως πάρει περισσότερα πράγματα επιθετικά και για την πίεση στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, την πρώτη ζώνη πίεσης δηλαδή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Μανού, η αλήθεια είναι, Γρηγόρη, ότι ακόμη δεν είναι τόσο αποδοτικός στο παιχνίδι του. Χρειάζεται τον χρόνο προσαρμογής και αυτός.
0: Ένα-δύο εκεί φυσιά.
1: Παίξε δεύτερο γκολ. Παίρνει
0: πάλι με τον πόλεμο με πέναλτι.
1: Με πέναλτι, μάλιστα.
0: Ενώ έχει ανοίξει το σκορ,
1: ναι.
0: Η Coventry. Νότιχαμ Φόρεστ Coventry 0-1. Και Ρώμα Ίντερ 2-2.
1: Το είπες.
0: Πάλι με Λαουτάρο. Εντάξει, το είπα. Σου είπα Ηρακλής και Ίντερ, όχι επειδή είναι καψούρες. Η Ίντερ δεν ξέρω τι κάνει. Σε όλα τα παιχνίδια βρίσκει τρόπο να βρεθεί πίσω στο σκορ. Στο τελευταίο παιχνίδι έγινε από την Νέζε 0-2.
1: Ναι, στο ξεκίνημα κιόλας.
0: Και έληξε τελικά 5-3.
1: Ναι.
0: Και με την Νάπολη 0-2 έληξε 3-2. Αν το κάνει τώρα και στον Κασπερίνη, τι να πω. Και τα δύο γκολ ο Αργεντινός, Λαουτάρο Μαρτίνεθ.
1: 55 λεπτά στο Κλέανδρο Βικελίδης, Άρης Ηρακλής. Το 0-0 με τον Άρη να έχει κατοχή μπάλα ο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, τη μεσαία γραμμή θα φέρει δεξιά στον Γκαρέ. Φαντιγκά, ο οποίος χαμήλωσε. Ξανά ο Φαμπιάνο στο χώρο του κέντρου. Στα δεξιά η σέντρα που επιχειρείται δεν περνάει σε πρώτο χρόνο. Ανακτά κατοχή ο Άρης από το κακό διώξιμο του, των παικτών του Ηρακλή. Με τον Γκαρέ μπερδεύτηκε ο Γκαρέ, το παιχνίδι συνεχίζεται. Είναι στο έδαφος πάντως ο παίκτης του Άρη. Ναι, όντως μπορεί να έχουμε επαφή, θα δούμε ξανά την φάση. Σε πρώτο χρόνο δεν φάνηκε καθαρά, οπότε περιμένουμε το replay. Ο Βέλιο έχει κατοχή στο 56 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το 0-0
0: ή έπεσε άγαλμα ο Γκαρέ ή μαρκαρίς και δεν.
1: Φάνηκε σαν να μπερδεύεται στο βηματισμό επάνω.
0: Απλά είναι πολύ κοντά ο αμυντικός του Ηρακλή, ναι. Γι' αυτό. Και δες τώρα πόσο διαφορετικές είναι οι πάσεις στο παιχνίδι του Ηρακλή.
1: Καλύτερες συνεργασίες. Γύρισε ο Γκαρέ, έκοψε,
0: πάνω
1: πήρε
0: το
1: κατοχή.
0: Τους φάγαμε.
1: Για τον Χόγκλα, μια μεγάλη μεταβίβαση, θα κατεβάσει ο Μωρό, θα κερδίσει το πλάγιο από τα αριστερά,
0: από Βούρο,
1: στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ηρακλή.
0: Για να το δούμε τώρα.
1: Δεν σου είπα, πάτησε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Ναι, φάνηκε. Πήγε να κάνει προσποίηση, πατάει την μπάλα.
0: Απλά αυτά τα, κατά κάποιο τρόπο, τάκλιν μέσα στην περιοχή απαγορεύονται.
1: Ναι.
0: Τη γνώμη μου την ξέρεις, δεν...
1: Ράτσιτς, Φαντιγκά, Γκαρέ, η πάσα δεν ήταν καλός ο συνδυασμός, καλή η σκέψη, δεν είχε αποτέλεσμα όμως ο Άρης αυτό το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που πήγε να παίξει. Ο Γκαρέ εδώ βλέπουμε ξανά τη φάση, πάτησε την μπάλα
0: και
1: στην προσπάθειά του
0: μετά
1: να προσποιηθεί, ναι, τον αντίπαλό του, να κάνει την προσποίηση, να αποφύγει το μαρκάρισμα. λεπτά στο Κλέανδρο Βικελίδης, 0-0.
0: Η μπάλα είναι στον αέρα εδώ και αρκετή ώρα και δεν λέει να πέσει.
1: Τώρα κατέβασε ο Γκαρέ στα δεξιά, στη δεξιά πλευρά. Γκαρέ πάει στο ένας εναντίον ενός. Θα συγκλίνει τώρα στον άξονα. Θα παίξει με το Χόγκλα. Αυτός για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς διαγώνια στο Γιαννιώτα. Γιαννιώτας και ο Χόγκλα. Και ο Φαντιγκά. Το γέμισμα είναι άστοχο.
0: Σωστή απομάκρυνση.
1: Θα βγάλει καλά την μπάλα ο Ηρακλής από την άμυνα.
0: Ο Μανούτη γυρνάει στον πίνα. Πολύ ωραία τώρα βγαίνουν. Προσπαθούν να βγουν μπροστά να ξεδιπλωθούν. Από τα δεξιά της πάει την μπάλα και φεύγει τώρα από τα αριστερά ο Ηρακλής. Μια καλή σέντρα θέλει. Τη συγκάνει, αλλά η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Η πρώτη καλή επιθετική προσπάθεια του Ηρακλή και κόρνερ από το Σούταλο.
1: Με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις.
0: Πολύ ωραία ενέργεια με τον Νιζέτ, ο οποίος προσπάθησε να τη βγάλει στο ύψος του πέναλτι για τον Μάρκες, ο οποίος περίμενε. Αλλά ο Σούταλο μάρκαρε πάρα πολύ καλά και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Το transition του Ηρακλή ήταν εξαιρετικό. Και η ανάπτυξη που είχε τώρα από τα αριστερά.
1: Πρώτο παιχνίδι, πρώτο κόρνερ, συγγνώμη, πρώτο κόρνερ για τον Ηρακλή στο παιχνίδι. 51ο λεπτό. Φέρνει παίκτες μέσα στην περιοχή του Βέλιου αυτό το κόρνερ. Η μπαλιά του Νιζέτ κόπηκε σε κόρνερ, εκτελείται. Ο Βέλιο με τη γροθιά απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Καντεβέρε. Θέλει να πάρει κατοχή για τον Άρη. Θα διώξει μακριά. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ηρακλή να έχει κατοχή. Έχει αναγκάσει ο Ηρακλής τον Άρη να οπισθοχωρήσει, να χαμηλώσει μέτρα στο γήπεδο Γρηγόρη.
0: Μα δεν κάνει τα λάθη που έκανε, ναι. Και είχε ανεβάσει γραμμές του πιο ψηλά. Το transition, ας το πούμε έτσι, είναι καλύτερο. Τώρα αυτή η παλιά είναι λάθος. Έξω την περιοχή τώρα.
1: Λάθος απομάκρυνση και των παικτών του Άρη.
0: Και ανεβαίνει ο Σόρια. Σέντρα πολύ δυνατή. Για ποιον?
1: Από για τον Ζετ. Άλλη πλευρά.
0: Ξεφεύγει. Πάει να κάνει σέντρα, κερδίζει πλάγι ο του Ηρακλής από τα αριστερά.
1: Η απομάκρυση του Βέλιο νωρίτερα στο κόρνερ που εκτέλεσε ο Ηρακλής.
0: Α, εδώ διαμαρτύρονται γιατί την μπάλα βρήκε στο όμο παύλα χέρι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα, όμο παύλα χέρι. Ο Βούρος. Από τα δεξιά τώρα σέντρα, διώχνουνε.
1: Από μάκρυνο Σούταλο, ο Ρίτσαρτ ξανά, ο Σούταλο πιο μακριά σε ένα χώρο που είναι παίκτες του Ηρακλή. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα.
0: Πολύ κακή μπαλιά του Βούρου. Ήθελε κάτι πιο σταθερό τώρα, δεν το έκανε. Την ώρα πετυχαίνει δεύτερο γκολ του Αϊμπάρ. 0-2.
1: Γένσεν θα περάσει το παιχνίδι και ο Κουαμέ θα φρεσκάρει τον άξονα του με την είσοδο του Γένσεν και την επίθεσή του με τον Κουαμέ. Ο Μιχάλης Γρηγορίου βγάζει Καντεβέρε ή Μόρον. Εδώ σε θέλω.
0: Μωρόν.
1: Συμφωνώ. Θα παίξει με Καντεβέρε Κουαμέ εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Ένα δίδυμο που, που είναι δοκιμασμένο.
0: Και αυτό φτούμε το ματιά σου. Πολύ βελτιωμένη η αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Ηρακλή. Πρώτη στην μπάλα, σε όλες τις φάσεις.
1: Ο Άρης θέλει φρεσκάρισμα.
0: Καμία σχέση με αυτό που είδαμε στα πρώτα 25 λεπτά του αγώνα.
1: Ο Άρης θέλει φρεσκάρισμα και αυτό θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην επόμενη διακοπή. Έχει ετοιμάσει ήδη Γένσεν. Και Κουαμέ, ο Γιαννιώτας παρά λίγο να κλέψει. Μπάλα από τον Βούρο πίσω στον Αθανασιάδη.
0: Ο οποίος θα γεμίσει
1: το 62. Λογικά. Αυτό κάνει, γεμίζει ο Αθανασιάδης. Ο Σούταλο έκοψε πρώτος στην μπάλα. Καντεβέρε και Γιαννιώτας από τα αριστερά. Γιαννιώτας πατάει περιοχή σε πλάγια θέση. Γυρίζει στον Καντεβέρε. Κακό κοντρόλ από τον Καντεβέρε.
0: Και πολύ σωστό κλέψιμο από τον παίκτη του Ηρακλή. Πολύ ωραία τώρα βγαίνουν με τον Λόπεθ από τα δεξιά που κάνει ένα πολύ ωραίο γέμισμα για τον Ιζέτ. Πάρα πολύ καλή ανάπτυξη των παικτών του Ηρακλή. Βγαίνει, σπάει την μπάλα στον άξονα, λάθος κοντρόλ όμως εκεί. Και βγαίνουν οι παίκτες του Άρη τώρα στη γόντρα επίθεση με τον Σούταλ, ο οποίος ανεβαίνει σαν να είναι μπακ το οποίο κάνει επέλαση με τον Γκαρέ από τα δεξιά.
1: Όποιος κρατάει μπάλα δεν έχει επιλογή. Θα παίξει τώρα με τον Ράσιτς κεντρικά την κατοχή. Ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Η κεφαλιά πάσα Γκαρέ μέσα στην περιοχή, το σούτ, την μπάλα κοντράρι. Έρχεται και ο Μωρόν. Βγάζουν πολύ καλά την μπάλα από την άμυνα. Και καλή άμυνα από τους παίκτες του Ηρακλή σε αυτή τη φάση. Επικίνδυνη φάση με πολλές προϋποθέσεις για τον Άρη. Στο 63 ο Χόγκλα. Τώρα έχουμε αλλαγή σκηνικού με τον Άρη. Να έχει μπάλα τον Ηρακλή πίσω να είχε πιστοχωρήσει με τον Ρίτσαρτ. Σεντράρει ο Ρίτσαρτ, η μπάλα πέρασε, βγάζουν και πάλι καλή άμυνα επέκταση του Ηρακλή. Με τον Ραντόγια στον άξονα. Και... το 63ο λεπτό.
0: Από τα αριστερά ο Ηρακλής πάει την μπάλα για τον Ζετ, ο οποίος θα κάνει μια σέντρα η οποία είναι πάρα πολύ,
1: πολύ κακή,
0: όμως.
1: Πολύ αδύναμη.
0: Εύκολη δουλειά για τον Σούταλο.
1: Εύκολα ο Σούταλο ακριβώς.
0: Πιέζουν όμως και πάλι.
1: Πιέζουν οι παίκτες του Ηρακλή για να ανακτήσουν γρήγορα.
0: Έχει σοβαρήσει ο Ντένσε τη Μίδλαν σε 1-1. Καθυστερήσεις Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Θέλτα Σαραντέρ παραμένει το 2-0. Και στις καθυστερήσεις το Ολύμπικο, το Ρώμα Ίντερ 2-2, δευτερόλεπτα πριν το φινάλι του αγώνα.
1: Γιαννιώτας από τα αριστερά. Χόγκλα και Ράτσιτς που έχει κατοχή. Στον άξονα ο Γκαρέ για τον Μωρόν θέλει να γυρίσει. Η σέντρα που γίνεται στο... η μπάλα κόντραρε. Βγήκε από την περιοχή σε ένα χώρο που ο Γιαννιώτας διεκδικεί με αντίπαλο τον... το Σόρια.
0: Τι έδειξε, τον χτύπησε.
1: Θα το δούμε στο replay. Ο Γιαννιώτας έχει πέσει, πιάνει το πρόσωπό του. Λέει ότι δέχτηκε αγωνιά. Να δούμε τη φάση. Εντάξει. Είναι μια διεκδίκηση. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Τον έχω και καλό παιδί τώρα. Δεν το κάνει το παραμικρό.
1: Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές που αναφέραμε νωρίτερα. Και ο Μανού θα περάσει το παιχνίδι.
0: Τελικό Ρώμα Ίντερ 2-2.
1: Άρα θα βγάλει και Καντεβέρη και Μωρόν, εκτιμώ. Κουαμέ στη θέση του Μωρόν.
0: Μέσα για το Μωρόν. Πέσαμε.
1: Κουαμέ στη θέση του Μωρόν. Το 65. Ο Χόγκλα εκτός στη θέση του Γένσεν. Είπαμε ότι θα φρεσκάρει και τον άξονά του. Και η τρίτη αλλαγή, Μανού Γκαρθία στη θέση του Γκαρέ. Άρα θα παίξει.
0: Θα αλλάξει και σύστημα.
1: Να δούμε ποιος θα πάει στα άκρα. Μήπως πάει ο Κουαμέ στα άκρα. Το πιθανότερο είναι αυτό, να δούμε τον Κουαμέ στα άκρα. Με τον Καντεβέρε στην κορυφή και τον Μανού.
0: Μήπως από... αλλάξει και τον Ατσιμόλο, γι' αυτό λέω.
1: Από πίσω θα δούμε. Μήπως πάει σε 4-4-2 καθαρό.
0: 4-4-1-1 με τον Μανού τώρα πίσω, ναι, από τον Καντεβέρε.
1: Τόσο άμα πάει στις πλευρές ο Μανού, θα το δούμε. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται
0: στο
1: με...
0: 66
1: στο 66-0-0 στο Κλεάνδρης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής. Είναι για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Φαμπιάνο έχει κατοχή, θα παίξει με το Ράτσιτς. Αυτός πίσω στον Σούταλο. Μανού Γκαρθία θα αλλάξει πλευρά για το Γιαννιώτα, ο οποίος έχει πάει στα δεξιά.
0: Πολύ σωστή αντίδραση του Μανού του παίκτου Ηρακλή τώρα. Την άφησε την μπάλα, πέρασε πλάγιο out.
1: Κατοχή για τον Ηρακλή. Προσπαθεί ο Άρης να κερδίσει γρήγορα ξανά την μπάλα.
0: Και κερδίζει φάουλ.
1: Αποτέλεσμα, φάουλ για τον Ηρακλή.
0: Πάνω στον Νίγκετ. Τον Ζετ. Νίγκετ. Όπως και να το πεις.
1: Νομίζω Νιζέτ είναι το... Έτσι τον έχω ακούσει να το λένε περισσότερο. 67 λεπτά αγώνα στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Άρης Ηρακλής στο 0-0. Το γέμισμα, ο Φαμπιάνο έκοψε, ο Κουαμέ κατέβασε, ξανά ο Φαμπιάνο δίνει ύψος με τον Καντεβέρε. Έχει ανέβει και ο Κουαμέ και ο Μανού Γκαρθία στον άξονα. Ράτσιτς κρατάει, τώρα θα παίξει διαγώνια με τον Γιαννιώτα που πάει στο ένας εναντίον ενός. Γιαννιώτας δεν βρίσκει ανοιχτό διάδρομο. Κρατάει όμως, επιμένει, θα βγάλει τη σέντρα, ο Αθανασιάδης θα μπλοκάρει. Εύκολα μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου, ο Γιώργος Αθανασιάδης, αυτό το γύρισμα του Γιαννιώτα.
0: Ανοίγει το σκόρ η Ντόρτμουντ, Στουτγκάρντ Ντόρτμουντ 0-1 με Μπέγερ.
1: Στο 68...
0: Και έχει περάσει και ο Καρέτσας μέσα.
1: Μπήκε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μανού Γκαρθία κουβαλάει μπάλα. Παίζει με τον Φαντιγκά. Αυτός δεξιά. Στο Γιαννιώτα. Γιαννιώτας έξω από την περιοχή σε στην δεξιά πλευρά. Η πάσα του Μανού Γκαρθία. Οι κόντρες. Ο Άρης στην περιοχή. Προσπάθεια από τον Φαντιγκά. Η μπάλα out. Υπήρχε ένα μαρκάρισμα, αλλά δεν είναι κάτι.
0: Όχι, του Σουρλί ήταν.
1: Του Σουρλί είναι, πάνω στο Φαντιγκά.
0: Όχι, δεν
1: υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι σε αυτή τη φάση. Και γενικώς δεν έχει δύσκολες φάσεις μέχρι στιγμής ο διαιτητής και το παιχνίδι γενικότερα.
0: Τελείωσε στην Κηφισιά, ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Με δύο γκολ του Πόμπο. Ό,τι δεν έβαλε ο Πόμπο σε τόσες προσπάθειες, ναι. Τώρα αυτό είναι κάρτα. Σωστή κάρτα, δηλαδή.
1: Και θα τη βγάλει ο Βεργέτης στην κίτρινη
0: σωστή
1: κάρτα.
0: Σωστή κάρτα, είναι, τον τραβάει.
1: Ο Ρος θα δει την κίτρινη κάρτα. Το τράβηγμα στον Κουαμέ.
0: Εντάξει. Φάνηκε πιο...
1: Δεν το τράβηξε παραπτεταμένα.
0: Δεν φάνηκε το... Στην αρχή φάνηκε πολύ για καρτό. Το λες και λίγο αυστηρή.
1: Μανού, έχει την κατοχή. Μανού Γκαρθία. Θα χάσει ο Άρης, δεν βρήκε τελική πάσα ο Μανού Γκαρθία και τον Ηρακλής κόβεται
0: δεν παλιά,
1: από το Γένσεν. Σωστά τοποθετημένος ο Γένσεν, κακή και μεταβίβαση. 21 τελικές ο Άρης, 2 στην εστία, 2 τελικές ο Ηρακλής, καμία στην εστία και είμαστε στο 70 λεπτό. Αυτά τα στατιστικά του αγώνα μετά από 70 λεπτά.
0: Φάουλ του Ραντόγια στη μεσαία γραμμή τώρα με τον Ράσιτς. Ο Γένσεν, συγγνώμη. Ποιος αλλάζει την μπάλα από
1: δεξιά,
0: τα δεξιά.
1: Γιαννιώτα στο ένας εναντίον ενός και πάλι δεν είχε ανοιχτό διάδρομο να πατήσει περιοχή. Ράτσιτς θα αλλάξει πλευρά στον Ρίτσαρτς. Γεμίζει ο Ρίτσαρτς, η μπάλα πέρασε από όλους. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του Άρη εκεί να μπει στην πορεία της μπάλας να δημιουργήσει.
0: Κατεβέρε γιατί φώναζε.
1: Τελική.
0: Δεν φάνηκε κάτι.
1: Δεν φάνηκε όντως κάτι. Ήταν καλή η πάσα, η σέντρα.
0: Η σέντρα ξηράφη ήταν
1: πάρα πολύ
0: όπου
1: καλή.
0: Και να βρει εκεί πάει μέσα.
1: Ναι, εκεί κάνεις μια προβολή, βρίσκεις και...
0: Δεν φαίνεται να βρει.
1: Πάει μέσα.
0: Για να δούμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Πέφτει πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα βρει.
1: 71 λεπτό, ο Ηρακλής. Ο οποίος Ηρακλής το... Δεύτερο ημίχρονο
0: δείχνει πιο
1: στο ξεκίνημα είχε και περισσότερη ενέργεια μεσοεπιθετικά. Να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα.
0: Μπερδεύτηκε.
1: Μπερδεύτηκε μόνος του. Έχασε την κατοχή. Ο Κουαμέ χαμήλωσε. Πήρε μπάλα. Ράτσιτς. Με Ράτσιτς και Γένσεν στον άξονα. Ο Άρης μετά την είσοδο του Φιλανδού στη θέση του Χόγκλα. Με τον Μανού Γκαρθία, τον Κουαμέ και τον Καντεβέρε στην επίθεση η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Εκτός Γκαρέ, Μωρόν και Χόγκλα. Οι τρεις αλλαγές που έκανε ο προπονητής του Άρη. Γένσεν. Δεξιά η σέντρα. Θα μπλοκάρει ο Αθανασιάδης εύκολα. Κακές αποφάσεις και από τις δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουμε τη δημιουργία που είδαμε στο
0: μεγάλη πρώτο φάση
1: λεπτό, μεγάλη φάση όντως δεν έχουμε. 27 γεμίσματα έχει ο Άρης μέχρι στιγμής. 7 εύστοχα. Με το Ράτσιτς τώρα να κουβαλάει. Μανού Γκαρθία το σούτ, την μπάλα κόντραρε. Και έχουμε τίποτα. Θα μπλοκάρει ο Αθανασιάδης από το γύρισμα του Ρος. Εδώ τα λένε οι πρώην συμπαίκτες, ο Αθανασιάδης και ο Καντεβέρε.
0: Νομίζω ότι υπερβάλλει εδώ ο Καντεβέρε, θα μπορούσε να φάει και κάρτα χωρίς λόγο.
1: Άρης Ηρακλής 0-0. Ο Καντεβέρε υπάρχει
0: ο βούρος υπόδειξη. Τους,
1: υπάρχει υπόδειξη.
0: Τι έγινε εκεί.
1: Θα έχουμε αλλαγή για τον Ηρακλή σε λίγο.
0: Ο Βεργέτης τι φωνάζει. Ο Ηρακλής στη μεσαία
1: Ραντόγια.
0: Γραμμή τώρα. Για να δούμε.
1: Με τον Βούρο.
0: Ο Βούρος κάνει την μπάλα δίπλα. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. 1-2 με τον Σουρλή. από τα πλάγια η μπάλα και φάουλ υπέρ του Άρη πάνω στο Ράσιτ, σύμφωνα με τον κύριο Βαργέτη. Το 73 είμαστε πλέον στο παιχνίδι.
1: Ναι, φτάσαμε στο 73.
0: Ενώ είναι σωστή υπόδειξη για το offside, βλέπουμε ότι έρχεται από αρκετά πίσω ο Καδεβέρη για να πάρει την μπάλα.
1: Αλλαγή για τον Ηρακλή.
0: Έξω ο Σουρλής, μέσα ο Κράιντς.
1: Ο Κράιντς θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Σουρλή. Το 73. Η πρώτη αλλαγή, η πρώτη παρέμβαση του Βάλτερ Ματσάρη. Με τον Ηρακλή τώρα να προσπαθεί να βγει από τα αριστερά, μια κούρσα. Ο Γένσε δεν έκοψε.
0: Πολύ ωραία,
1: ωραία ενέργεια. Πίθανη ευκαιρία.
0: Τεράστια ευκαιρία.
1: Πίθανη
0: τι
1: ευκαιρία.
0: Τι κάνει ο Μαρκές, νομίζω. Ο Ραντόγια ήταν, συγγνώμη.
1: Δεν έχουμε τελική γιατί δεν βρήκε την μπάλα όπως θα έπρεπε.
0: Μόνος του δεν μπόρεσε.
1: Στο δεύτερο δοκάρι.
0: Θυμίζει τη φάση του Μπορών. Δηλαδή αυτό είναι πάρε βάλε.
1: Αυτό όντως είναι πάσα πάρε βάλε από τον Νίζετ. Από τον Ιζέτη το γύρισμα.
0: Και δεν τη βρήκε καν.
1: Ο Μάρκες ήτανε.
0: Ο οποίος τα βάζει με τον εαυτό του, σωστά.
1: Ναι, και άμα τη βρεις τελείωσε. Στο δεύτερο δοκάρι. Η προσπάθεια του Μάρκες, η μεγαλύτερη ευκαιρία του Ηρακλή στο παιχνίδι.
0: Και ίσως το αγώνα. Και ίσως ναι. Το αγώνα, Γιώργο. Είναι μόνος του με την αιστεία. Δηλαδή ακουμπάς την μπάλα και πάει η γκολ.
1: Απίθανη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Η πρώτη μεγάλη στο παιχνίδι. Με τον Αλφαρέλα να επιστρέφει. Μάλιστα. Το είπαμε σήμερα. Το γράψαμε στο metrosport.gr πριν από το παιχνίδι ότι θα είναι στην αποστολή ο Αλφαρέλα από τη στιγμή που ο Άρης δεν βρήκε τον τρόπο
0: να λύσει
1: το συμβόλαιο και του Γαλανόπουλου και του Αλφαρέλα. Το καλύτερο και για τις δύο πλευρές είναι να επιστρέψουν στο αγωνιστικό.
0: Αρκεί να προσφέρει αυτά για τα οποία προφανώ.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, κοίταξε ο Αλφαρέλα. Είναι ένας παίκτης Γρηγόρη που έχει την ποιότητα. Δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Από το 5 και κάτω θα έπαιζε βασικός. Εννοείται. Σε κάθε παιχνίδι.
0: Πες μου ημίχρονο Τραμπζονσπόρ Γαλατασαράι. Μάντεψα.
1: Επειδή το είδα, πες το.
0: Το φανταζόσου ποτέ.
1: Όχι.
0: Και δύο γκολ ο Σαλάχ. 3-0 η Τραμπζονσπόρ την Γαλατά.
1: Μάλιστα.
0: Και τα δύο. Το φανταζόσου ποτέ.
1: Όχι.
0: Και δύο γκολ ο Σαλάχ. 3-0 η Τραμπζονσπόρ την Γαλατά.
1: Μάλιστα.
0: Και τα

0: Ο Γιαννιώτας εκτός, θυμίζω, στη θέση του ο Αλφαρέλα.
1: Τώρα κάνει ο παίκτης του Ηρακλή ό,τι έκανε ο Γιαννιώτας πριν.
0: Έτσι. Γι' αυτό και εκνευρίστηκε ο Ράτσιτς.
1: Και έδιωξε το κουνούπι από το μαλλί και, και κάνει ότι το χτύπησε, δηλαδή, έλεος. Δεν θα θέλουμε αυτά, εντάξει, για όνομα του.
0: Το 76.
1: Ενώ η Νότιχαμ συνεχίζει να χάνει από την Coventry 0-1. Απίστευτο. Η Coventry, η οποία είναι ουραγός, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον ήτανε μέχρι τώρα.
0: 77ο λεπτό στο Τριάντρι
1: Κελίδης. Είναι το πρώτο γκολ της Coventry μετά από 5 αγώνες.
0: Το πρώτο γκολ είναι αυτό που βάζει.
1: Το πρώτο γκολ, και αν το κάνει θα πάρει και διπλό.
0: Κατέβασε ο Μανού Γκαρθία στον άξονα. Μανού Γκαρθία. Δεξιά. Αλφαρέλα. Έξω από την περιοχή. Προσπάθεια του Αλφαρέλα στο ένα εναντίον ενός. Κόπηκε.
1: Πολύ ωραία αναλλαγή των παικτών του Ηρακλή. Οι οποίοι ξεδιπλώνουν τώρα με τον Ζετ, ο οποίος πάει την μπάλα στον άξονα, και τον Σόρια για να ανεβαίνουν από τα δεξιά. Προλαβαίνει όμως ο παίκτης του Άρη και βγάζει ο Ρίτσαρτς για τον Βούρο, ο οποίος παίρνει την μπάλα στο 77, είμαστε, με τον Μιχάλη Γκλωρίου να ξεφυσάει, και να μην ξέρει πραγματικά τι πρέπει να κάνει.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι φρέσκαρε με τις αλλαγές που έκανε, με την είσοδο του Γένσε, του Μανού Γκαρθία, του Αλφαρέλα, φρέσκαρε την εντεκάδα του, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη πράγματα. Να δούμε την προσπάθεια. Κουαμέ στον Καντεβέρε ζητά φάουλ.
1: Όχι.
0: Ο παίκτης του Άρη νομίζω δεν υπάρχει, σωστά αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Βεργέτης. Πολύ κακή η μεταβίβαση των παικτών του Ηρακλή στην επίθεση, με τον Βέλιο να κοντρολάρει την μπάλα. Τώρα θα την μπλοκάρει. Βέλιο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Νωρίτερα στο 74 η τεράστια ευκαιρία του Ηρακλή με τον Μάρκεζ δεν αξιοποίησε την σέντρα του Νιζέτ, και τώρα ο Άρης με Μανού Γκαρθία πήγε να σπάσει την μπάλα στον Καντεβέρε κόρνερ.
1: Έκτο για τον Άρη. 6-1 πρέπει να είναι πλέον. Ή 5-1
0: ή 6-1. Ή 6-1 νομίζω είναι 5. Δεν είναι, είχε κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Πέμπτο
0: είναι, ναι.
1: Και αυτό σου είπε, ή 5-6. Ναι, ναι. Ο Άρης ο οποίος έχει κάνει 4 αλλαγές και ο Ηρακλής μόνο μία.
0: Το 79 το κόρνερ για τον Άρη, το 5ο στο παιχνίδι. Περιμένουμε την εκτέλεση από τα αριστερά, από την αριστερή πλευρά
1: ο
0: του Άρη.
1: Ο Γιαννιώτας. Ο Καρέ βγήκε, συγγνώμη.
0: Ναι. Και ο Γιαννιώτας. Ο Συναλφαρελά ή ο... ή ο Μανού.
1: Κάτι λέει στο Βούρο πλάνο. Ο κύριος Βεργέτης, δεν ξέρω τι έγινε εκεί.
0: Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ με Μανού Γκαρθία στο δεύτερο δοκάρι. Θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα του Ηρακλής. Έρχεται από τα δεξιά Αλφαρέλα. Έχουμε ένα πολύ κακό γύρισμα. Η μπάλα είναι out.
1: Ωραίο μαλλί. Να μου στήσει το κουμωτή.
0: Το έδαφος είναι ο Καντεβέρε.
1: Λοιπόν, να πω εν συντομία, ναι. Γκράτσερ Αούστρια βγαίνει σε 1-0. Καθυστερήσει Αλερουά Σέρκλ Μπριζ 3-2. 84 λεπτά Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ 0-1. Στο Θέλτα Σαραντέρ είμαστε το 4-0. Ή το πιστεύετε, όχι, έχει βάλει 4 η Θέλτα. Ελντένσε Ιμπάρ 1-2. Καστελιόν Τεναρίφη 5-0. Το Μόλτε Άλζου τελείωσε 1-2. 70 λεπτό Σπάρτα Ρότερνταμ Χέρεφεϊν 0-3. Παραμένει το Αλβέρκα Ρίο Άβε 1-0. Τουρκία 56 λεπτά Μπασακσεχίδη Γκεζεβρική 3-0. Τραμπτοσπόρ Γαλατασαράι 3-0. Και μιλάμε για την Τουρκία που πέφτουν δισεκατομμύρια και για γήπεδα και για ποδοσφαιριστές, φίλε μου Γιώργο. Με παίκτες που θα θέλαμε πάρα πολύ. Τελικά στην Ελβετία Young Boys Servés 3-2, Λουκιάνικα Σχόπερς 5-1, Σιόν Ζυρίχη 1-1. Αυτά είναι τελικά, καθώς ο Αλφαρέλα είναι που έχει τραυματιστεί.
0: Ο Καντεβέρε.
1: Καντεβέρε. Και μάλιστα υποβασταζόμενος βγαίνει. Δεν είναι διατυφάσεις του τραυματισμού, πώς έγινε.
0: Ο Μύρ στη θέση του.

0: ο Μύρ στη θέση του. Πρόβλημα με τον Καντεβέρε στον Άρη. Η πέμπτη αλλαγή λοιπόν του Γρηγορίου είναι αναγκαστική. Θα βάλει επιθετικό, θα βγάλει επιθετικό, θα βάλει επιθετικό. Τραυματίστηκε ο Καντεβέρε. Ο Μύρ θα παίξει μαζί με τον Κουαμέ στην κορυφή. Στο 81ο λεπτό. Καντεβέρε, ο οποίος έχει και ιστορικό τραυματισμό, είναι επιρρεπής αρκετά στους τραυματισμούς. Τώρα πρέπει να δέχτηκε χτύπημα.
1: Φάουλ
0: είναι θλαστικό
1: δηλαδή,
0: το τραύμα, θα το δούμε.
1: Κλέβουν
0: στην συνέχεια της ημέρας. Στο 82ο λεπτό,
1: ο Ηρακλής από τα δεξιά με τον Ζετ. Πολύ ωραία πάσα. Κλείνουν όμως σωστά οι παίκτες του Άρη. Βγαίνει και ο Βέλιο και μπλοκάρει την μπάλα. Στο 82 αυτή η φάση και ο Άρης προσπαθεί με τον Αλφαρέλα από τα δεξιά τώρα να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο. Το παιχνίδι το οποίο δεν έχει το ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου. Έχει ανέβει και ο Ηρακλής αρκετά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Μετά το 25 διόρθωσε πάρα πολλά πράγματα. Ο Ηρακλής όμως, ο οποίος δεν έχει κάνει με τον κύριο Ματσάρη τις αλλαγές που ίσως τα περιμέναμε.
0: Για να φρεσκάρει την ομάδα.
1: Ίσως κάτι τα ξέρει περισσότερο, ίσως κάτι τα βλέπει περισσότερο από εμάς. Πάντως στέκεται πάρα πολύ καλά και μην ξεχνάμε ότι έχει χάσει ο Ηρακλής, ενώ ο Άρης έχει κάνει τόσες τελικές την ευκαιρία του αγώνα. Με τον Μάρκες, ο οποίος από το ένα μέτρο δεν μπόρεσε να σμπρώξει την μπάλα στην άδεια εστία.
0: Ναι, ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι. Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, στο 74 αυτή η ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Μάρκες.
1: Με μια τρομερή ενέργεια του Ζέτα από τα αριστερά, που τον έβγαλε πάρε βάλε και αυτός.
0: Και πάλι ο Ηρακλής τώρα από τα αριστερά.
1: Έβαλε την κολάρα στο βόλο.
0: Χαμηλώνει ο Φαντικά. Επιμένει ο Ηρακλής, ένα σούτ στα σώματα, κόρνερ.
1: 5-2 τα κόρνερ.
0: Φέρνει παίκτες μέσα στην περιοχή τώρα του Βέλιο σε φάση άμυνας ο Άρης. Στο 83. Παναθηναϊκός πάω κοντά μεταξύ.
1: Είναι για το τουρνά
0: 95-57.
1: Ο Λόπε δείχνει να έχει ένα θέμα. Και μάλλον θα βγει.
0: Περιμένουμε να εκτελεστεί το κόρνερ στο Κλεάνδης Βικελίδης. Κόρνερ που έχει κερδίσει ο Ηρακλής. Εκτελείται μέσα στην περιοχή ο Βέλιο ξανά με τις γροθιές.
1: Νέο κόρνερ.
0: Νέο κόρνερ. Από την παρέμβαση του Βέλιο με την γροθιά απομάκρυνε. Κόρνερ δεύτερο διαδοχικό για τον Ηρακλή. Αυτή τη φορά από την δεξιά του πλευρά.
1: Κάτι λένε οι παίκτες του Ηρακλή μεταξύ τους. Να δούμε αν θα γίνει κάποια κομπίνα, αν έχουν κάνει κάτι στις προπονήσεις και κάτι ετοιμάζουν.
0: Εκτελείται το κόρνερ από την δεξιά πλευρά στο πίσω δοκάρι. Δεν φεύγει καλά η μπάλα.
1: Νέο κόρνερ.
0: Νέα κόντρα στις μπάλα σε σούτ που επιχείρησαν οι φιλοξενούμενοι έξω από την περιοχή.
1: Με τον Μανού.
0: Ναι. Τον Κουαμέ κόντρα ριμπάλα, κόρνερ, τρίτο κόρνερ για τον Ηρακλή.
1: Ο Ρόουζ ήταν ο παίκτης. Και πάει ο Λόπεθ να το εκτελέσει. Ο ίδιο όπως γράφει στην πανελά του.
0: Από τα αριστερά το κόρνερ για τον Ηρακλή. 85 λεπτά στο Κλεάνδης Βικελίδης 0-0. Με τον Ηρακλή στο προσκήνιο.
1: Σέντρακ, διώχνουν.
0: Από μάκρυνο Κουαμέ.
1: Όχι ο Κουαμέ. Βγήκε ο Κουαμέ.
0: Ο Καντεβέρε βγήκε.
1: Ο Καντεβέρε, συγγνώμη.
0: Ο Αλφαρελά θα απομακρύνει σε πλάγιο.
1: Με βέρεθες. Αλφαρέλα ή Αλφαρελά.
0: Αλφαρέλα. Αλφαρελά είπα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν έκανες λάθος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι έδωσε.
0: Πλάγιο για τον Ηρακλή. Στο 85ο λεπτό 0-0. Με τον Ηρακλή να είναι ξανά στο προσκήνιο. Κέρδισε τρία διαδοχικά κόρνερ. Νωρίτερα.
1: Ωραία ενέργεια, κλέβουν του Άρη και πλάγια ότι για τον Ηρακλή από τα αριστερά. Με τον Ζέτ, ο οποίος έχει ανεβεί πάρα πολύ, ο Ηρακλής χτυπάει συνέχεια από τα αριστερά. Ο Μανού τώρα θα το εκτελέσει.
0: Κοντά στην περιοχή
1: για
0: του Άρη.
1: Ρόους και πάλι ο Μανού. Σπάει την μπάλα. Λάθος όμως με τον Ράσιτς.
0: Ο Ράτσιτς, ο οποίος έχει την κατοχή, θα φέρει την μπάλα στο Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς πήγε να κάνει ένα γέμισμα, έκοψαν οι Κιανόλευκοι, ο Μανού διεκδικεί. Ο Ηρακλής και πάλι με προϋποθέσεις.
1: Τι παλιά είναι αυτή, αγόρι, μόνος σου.
0: Κάκι στη πάσα, τελική πάσα. Εδώ χάλασαν οι όποιες προϋποθέσεις. Ηρακλής συνεχίζει όμως να είναι στην επίδεση, συνεχίζει την επιθετική του προσπάθεια.
1: Και είναι αυτός ο οποίος πιέζει πάρα πολύ. Σούτ από την περιέξω αρχή. Διώχνει ο Βέλη, ο οποίος δεν ήταν σίγουρος στην επέμβαση που έκανε. Διώχνει ο Ρίτσαρντς. Πολύ κακή καγωδιώξιμο. Ο Άρης, ο οποίος δείχνει πάρα πολύ νευρικός.
0: Ναι, δείχνει μια νευρικότητα. Έχει αποσυντονιστεί ο Άρης, είναι η αλήθεια.
1: Ενώ αντίθετα ο Ρακλής δείχνει πολύ σίγουρο κινήσει του. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Απειλεί. Σχεδόν έχει σοβαρίσει τα κόρνερ. Και νέα προσπάθεια τώρα που διώχνουν με τον Ράτσις, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει κάτι καλό.
0: Ο Κουαμέ. Για τον Ράτσις. Ράτσις για τον Μανού Γκαρθία, λάθος από τους παίκτες του Άρη. Πολύ εύκολα πούλησαν την μπάλα. Επιμένουν όμως με Φαντιγκά.
1: Πολύ βιαστική κίνηση των παίκτων του Ηρακλή.
0: Φαντιγκά για τον Ράτσις. 34-41 τα λάθη για τον Ηρακλή. 41 Ηρακλής, 34 ο Άρης. Η σέντρα του Αλφαρέλα, corner. Η μπάλα κόντρα ρε κόρνερ.
1: Νομίζω ότι αν κάτσουμε και τα δούμε με λεπτομέρεια τα λάθη, πρέπει να είναι περισσότερα στο πρώτο ημίχρονο από τον Ηρακλή. Ναι. Και για τον Άρη στο δεύτερο. Δεν βλέπουμε και πάλι τους ούτες.
0: Είχε δύναμη.
1: Όχι, δεν βγάζει σιγουριά ο Βέλιο, δεν ξέρω γιατί. Δεν έδειχε τόσο επικίνδυνο το σουτ. Νόμιζα θα
0: μπλοκάρει. 88 λεπτά Άρης Ηρακλής, 0-0. Με Μανού Γκαρθία στην εκτέλεση.
1: Με το δεξιά το κόρνερ.
0: Γκαρθία φέρνει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Απομάκρυνα αναμυντική του Ηρακλή. Άτσαλο διώξιμο.
1: Θύμισε τον Ηρακλή του πρώτου μικρόνου.
0: Και έχουμε
1: τώρα
0: νέο κόρνερ.
1: Έπεσε τον Άρη. Εσύ Μανού, τι διώξιμο. Δεν είναι ο Μανού, συγγνώμη. Ο Μάρκεζ.
0: Νέο κόρνερ για τον Άρη από την άτσαλη απομάκρυνση του Μάρκεζ. Από τον
1: 7-4 τα κόρνερ.
0: Το Μανού Γκαρθία ξανά η εκτέλεση. 88 στο Κλεάνδρης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής 0-0. Με τον Ηρακλής στο 74 να χάνει την ευκαιρία του αγώνα με τον Μάρκεζ. Ο Άρης στο πρώτο δοκάρι είχε το δοκάρι. Στο πρώτο ημίχρονο είχε το δοκάρι με τον Γιαννιώτα.
1: Την τεράστια ευκαιρία.
0: Την τεράστια ευκαιρία με τον Μωρόν. Ακριβώς.
1: Αλλά αυτή η ευκαιρία του Μάρκεζ είναι αυτές που δεν χάνονται ποτέ.
0: Δεν έχει εκτελεστεί ακόμη το κόρνερ. Στο 89 έχουμε φτάσει. Μανού Γκαρθία τώρα εκτελεί. Η μπάλα από out. Το κεφάλι του Φαμπιάνο out. Πήρε την κεφαλιά ο Φαμπιάνο. Δεν ήταν καθόλου καλή. Δεν ανησύχησε τον Αθανασιάδη. Έφυγε εκτός εστίας. Κατοχή για τον Ηρακλή. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί, θα επαναφέρει τώρα ο Αθανασιάδης, αλλά έχουμε αλλαγή. Έξω ο Λόπεθ.
1: Και μέσα ο Μυρ. Βγάζει επιθετικό και βάζει αμυντικό.
0: Το 81 το λεπτό Άρης Ηρακλής στο 0-0. Δούμε σε λίγο και τα λεπτά των καθυστερήσεων, τον έξτρα 4. Χρόνο για να ολοκληρωθεί το ντέρμπι.
1: Συμφωνεί για το 4 ή θα.
0: Ναι, νομίζω 4.
1: Παραπάνω δύσκολο.
0: Και παρακάτω δύσκολο.
1: Και παρακάτω δύσκολο. Ναι.
0: Έγιναν και αλλαγές.
1: Και τρία να δώσει, δεν θα του πει κανείς τίποτα. Εντάξει.
0: Ο Σόρια στην εκτέλεση, σε αυτό το πλάγιο που κέρδισε ο Ηρακλής. Στην δεξιά πλευρά, Ράσιτς έκοψε, Γένσεν, Αλφαρέλα.
1: Όπα.
0: Παραλίγο να γίνει το λάθος, ο Φαντιγκά έπεσε
1: γρήγορα
0: στην
1: μπάλα. Και δεν έχει κουράγει ο Φαντιγκά, το βλέπεις.
0: Ναι, δεν έχει, έχει κουραστεί ο Φαντιγκά. Έχει ώρα που έχει κουραστεί ο Φαντιγκά.
1: Ο Ηρακλής
0: και
1: τώρα
0: το διαπίστωσαν αυτό οι παίκτες του Ηρακλή.
1: Προσπάθεια
0: κακό
1: τώρα.
0: Το γύρισμα από την αριστερή πλευρά του Ηρακλή. Μπλόκαρο Βέλιο. Εύκολα βγάζουν την μπάλα από την άμυνα και ανώλευκοι. Ο Ράτσιτς έκλεψε. Ο Ρίτσαρντς. Ο Ράτσιτς. Πανεύκολα
1: πώς
0: λάθη
1: το
0: από τους παίκτες του Ηρακλή. Του Άρη, συγγνώμη.
1: Ό,τι έκαναν
0: και έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή.
1: Πολύ ωραία μπαλιά. Αν φύγει τώρα, δεν προλαβαίνει.
0: Είναι ο Σούταλο που μπήκε πρώτος πάνω στην μπάλα. Έκοψε. Ο Ηρακλής κρατάει κατοχή. Με τον.
1: Τρία. Σου είπα και τρία.
0: Τρία. Τρία λεπτά ο εξτραχρόνος, 0-0 στο Κλεάνθης Μικελίδης.
1: Φάουλ υπέρ του Άρη, καθώς δεν υπήρχε φάουλ και την έπιασε την μπάλα με τα χέρια και σωστά.
0: Ήδη συμπληρώνουμε το πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. 0-0 στο Κλεάνθης Μικελίδης. Θυμίζω Ατρόμητος Κηφισιά, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι 1-2 νίκη και για την Κηφισιά.
1: 0-1 τελικό.
0: 0-1 τελικό. Ο Βέλιο έχει ανεβάσει την ομάδα ψηλά. Τελευταίες προσπάθειες. Να δούμε αν θα πάμε σε ένα ντέρμπι με 0-0, χωρίς σκορ. Ο Μυρ προσπάθησε να μπει στη φάση. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Άρης στην επίθεση, έξω την περιοχή, σε πλάγια θέση. Το γύρισμα για το Φαμπιάνο. Ο Μυρ βγάζουν οι παίκτες του Ηρακλή.
1: Διαμαρτύρηκαν για χέρι. Έχουν δίκιο για το χέρι, αλλά υπάρχει πρώτο το φάουλ.
0: Ο Μυρ διαμαρτύρεται. Ο Ράτσιτς πηγαίνει κοντά στο διαιτητή. Να δούμε τη φάση.
1: Έχουν δίκιο για το χέρι, αλλά υπάρχει σμπόρξιμο.
0: Να δούμε την φάση, ο Μυρ.
1: Βλέπεις.
0: Ναι.
1: Πως δεν υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει, ναι.
0: Εντάξει, εδώ. Διεκδίκηση.
1: Επειδή απλώνει το δεξί χέρι, γι' αυτό λέω.
0: Έτσι πως πάει να...
1: Θεωρεί φάουλ το πρώτο, οπότε μετά είναι ως μη γεννόμενο το χέρι το οποίο υπάρχει.
0: Κόκκινη κάρτα που, στον πάγκο.
1: Σωστή και μετράει στον πάγκο. Σε εταιρεία, στο εξωτερικό.
0: Νομίζω.
1: Κύριε Μιχάλη, μετράει. Στον πάγκο μετράει η κόκκινη κάρτα. Στον πάγκο, αν βγει. Αν ποτάρεις κόκκινη κάρτα και βγεις στον πάγκο, μετράει.
2: Την πιάνει. Μετράει.
1: Αν την πιάνεις κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι.
2: Όχι, δυστυχηματική.
1: Αυτό ρωτάω. Εδώ και πάλι η φάση, βλέπεις, με το δεξί, επειδή το απλώνει. Αλλιώς υπάρχει χέρι πάνω στο Μυρ.
0: Είναι τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Θα συζητηθεί πάντως.
0: Ναι. Ο Ρίτσαρτς, έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή. Ένα γέμισμα.
1: Όπα. Πολύ ωραία παλιά.
0: Να δούμε τώρα την ευκαιρία. Τελευταία στιγμή θα μπει στη φάση.
1: Και
0: θα κόψει.
1: Είναι φάουλ πάνω στον Ζετ. Όχι, είναι ο Μανού.
0: Ο Σούταλο είναι για τον Άρη που είναι πεσμένος στο έδαφος. Στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτή τη διεκδίκηση.
1: Και είτε το πιστεύεις είτε όχι, με έναν γκολ Coventry κάνεις αυτές τις νίκες. Μετά από 5 παιχνίδια. Μάγος είμαι. Σου λέω μαγικά πράγματα. Λογικά έχει τελειώσει το παιχνίδι, φίλε μου Γιώργο. Απλά θα ήθελα να δω και πάλι τη φάση. Γερός να είναι Σούταλο, να μην έχει το παλικάρι κάτι.
0: Να δούμε, δεν έχουμε. Έχουμε διακοπή στο Κλεάνθης Μικελίδης. 63-64 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην τρίτη περίοδο.
1: Η μαστίχα αντέχει πάντα. Εκτός αν τσαλάζει.
2: Τόσο είναι καπνός.
1: Πιστεύω ότι μετά θα κάνει ένα πακέτο σιγάρα ο Ματσάρη. Δεν υπάρχει τρίπτωση.
2: Μπορεί να μασάει καπνό.
1: Αυτά μόνο ο Σάρη.
0: Ο Σάρη εκεί,
1: το μικρό σαπίπα επιτρέπεται στην Ιταλία και εδώ το τιμωρούνε. Ντροπή. Ο Γρηγορίου που έχει κάτσει στον πάγκο είναι πάρα πολύ προβληματισμένος. Και
0: ειδικά νομίζω από το. Εντάξει, και από τη λειτουργία στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στο πρώτο.
1: Στο δεύτερο, σου είπα, είναι αυτό. Άρης... Από την αρχή στο αγαπητό του Ηρακλής, πάντα ανεβαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβηκε. Δεν έκανε τις ευκαιρίες, είχε πολύ καλύτερη ανάπτυξη, έκανε την ευκαιρία αυτή που δεν χάνεται με τίποτα.
0: Έχουμε ξεπεράσει για τα καλά. Πάμε στο πέμπτο λεπτό από τα τρία των καθυστερήσεων.
1: Τόλιξε.
0: Τέλος αγώνα στο Κλεάνθης Μικελίδης 0-0. Χωρίς σκορ, το τοπικό ντέρμπι. Ο Ράτσιτς βέβαια διαμαρτύρεται στον διαιτητή στο Βεργέτη και σωστά νομίζω διαμαρτύρεται. Θα μπορούσε να αφήσει τουλάχιστον ένα λεπτό ακόμη από τον τραυματισμό του Σούταλο. Δεν το έκανε, γι' αυτό και διαμαρτύρεται ο Ράτσιτς. Τέλος αγώνας του Κλεάνθης Μικελίδης 0-0. Χορηγός της μετάδοσης το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, κληρώνει ένα Golden Pass για όλα τα γήπεδα της Στοίχημα GBL. Ένας τυχερός θα εξασφαλίσει μέσα από τον Golden Pass την είσοδό του σε κάθε αγώνα που επιθυμεί για όλη τη σεζόν. Το Golden Pass του Στοίχημα Nation σε βάζει μέσα σε κάθε φάση τη Στοίχημα GBL. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα Άρης Ηρακλής 0-0. Γιώργο, νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα.
1: Ναι, με βάση την εικόνα του αγώνα και ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο.
0: Πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο.
1: Η στατιστική γράφει 23 τελικές, είπαμε. Για τον Άρη αυτές οι τελικές, ο αριθμός τελικών δεν είναι όλες ποιοτικές, αλλά είχε ένα πολύ καλό πρώτο 25 λεπτό, θα σου πω εγώ, στο παιχνίδι. Δεν το αξιοποίησε, είχε τις ευκαιρίες, δεν βρήκε τον γκολ, προβλημάτισε, θα τον ακούσουμε, okay, θα προβλημάτισε με την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο. Να τελειώσω και θα τον ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε.
2: Ναι, αν έλειψε κάτι από την ομάδα μας σήμερα ήταν το γκολ. Και μοιραία όταν δεν πετυχαίνεις γκολ πιέζοντας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, είναι λογικό να μην μπορείς να πάρεις 3 βαθμούς. Δεν ξέρω τι άλλο θα έπρεπε να κάνουμε σήμερα όσον αφορά το κομμάτι της προσπάθειας, γιατί μπήκαμε, πιέσαμε παντού, τα παιδιά κάνανε πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν γίνεται να το κάνεις για 90 λεπτά, είναι λογικό αυτό. Είχαμε αρκετές προϋποθέσεις, αρκετές ευκαιρίες, αλλά όταν η μπάλα δεν μπαίνει στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ, να απελευθερωθούν και τα παιδιά και να είναι και αυτά, καταλαβαίνετε ότι έχουν ένα ψυχολογικό άγχος όσο περνάει η ώρα και δεν σκοράρεις, είναι λογικό μετά να μείνει αυτό το 0-0. Και δυστυχώς για εμάς πήραμε έναν βαθμό σε ένα μάτσο το οποίο θέλαμε μόνο 3.
3: Το λέγατε και πριν, θέλατε μόνο την νίκη για να πάτε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στην μεγάλη διακοπή. Τι σημαίνει τώρα αυτή η ισοπαλία, πόσο φρενάρει, πόσο σας φρενάρει?
2: Εντάξει, έχει ολόκληρο πρωτάθλημα μπροστά μας. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι θέλαμε βαθμολογικά να είμαστε αρκετά καλά με την, αν περνάμε τη σημερινή νίκη. Αυτή η νίκη δεν ήρθε, αλλά δεν παραγνωρίζω ότι το γεγονός ότι τα παιδιά προσπάθησαν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε τη διακοπή για να μπορέσουμε να έχουμε ομοιογένεια και να ξαναγίνουμε η ομάδα που ήμασταν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν μας άρεσε, δεν μας αντιπροσωπεύει και λογικά θα πρέπει να πορευτούμε με αυτό.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Γιώργο, νομίζω το δικό σου σχόλιο, γιατί οι προπονητές μιλάνε συνέχεια.
1: Εντάξει, το έκανα. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης θα μπορούσε το πρώτο ημίχρονο να έχει πάρει το προβάδισμα, προβλημάτισε πάρα πολύ με την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Άρης. Εγώ αυτό λέω. Προφανώς ανέβηκε και ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Χωρίς να ενθουσιάσει, αλλά πάρα πολύ,
1: ναι,
0: σοβαρό.
1: Είχε περισσότερη ένταση, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Αλλά ο Άρης και με τις, και με τις αλλαγές που έκανε δεν πήρε το παραμικρό σε ακόμη και ένα παιχνίδι. Και είδαμε ότι όσο ο Άρης μένει χωρίς γκολ, δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος δεν αξιοποιεί τις ευκαιρίες, τόσο αυξάνεται η πίεση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις που είχαν οι ποδοσφαιριστές του, από τα λάθη τα οποία έκαναν, από τις πολλές ημιτελείς προσπάθειες που είχαν.
0: Και για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα τις αλλαγές εκεί με το Μανού και τα υπόλοιπα, αν άλλαξε το σύστημα της ομάδας και τι ακριβώς, γιατί δεν πήρε τίποτα απολύτως.
1: Εντάξει, ήθελε να φρεσκάρει όμως και την ομάδα. Χρειαζόταν φρεσκάρισμα. Εντάξει, ο Μανού Γκαρθία είναι ένα πιο δημιουργικό χαφ, τον έβαλε για να δημιουργήσει, αλλά όταν δεν παίρνει και τίποτα από τους επιθετικούς σου. Για να δημιουργεί ο Μανού, νομίζω είναι δωράδρον. 13 τελικές εντός περιοχής ο Άρης, 10 εκτός, δηλαδή 23 οι τελικές. Ένα δοκάρι στο ξεκίνημα στην πρώτη φάση του αγώνα με τον Γιαννιώτα. Η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. 33 κλεψίματα ο Άρης, 24 ο Ηρακλής. 35 λάθη ο Άρης, 44 ο Ηρακλής. Είπαμε 23 οι τελικές για τον Άρη, 6 του Ηρακλή, που έχει και μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο στο 74.
0: Και η μεγάλη απορία είναι αυτό που δεν πρόσεξε κανείς, έκανε μόνο 2 αλλαγές ο Βάλτερ Ματσάρη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. 0-0 το Άρης Ηρακλής. Ο Μιχάλης Βραζιλιάνος περιμένει και αν παίρνει σκητάλη από εδώ και στο εξής. Καταστρέψαμε ό,τι μπορέσαμε, εγώ τουλάχιστον, όχι ο Γιώργος. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα δελτία σας.

0: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Λίγο μετά τις 9.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας στην Ελλάδα. Καλησπέρα και στο Μάνο Χατζάκη. Πάμε γρήγορα γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Καλησπέρα Μάνο.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Απλά να πω ότι είμαστε στα 2:44 πριν το φινάλε του αγώνα του τελικού στο τουρνουά Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με συν 2, 77-79. Εκτελεί βολή ο Λεσόρτ 78-79. Μάνο καλησπέρα. Τι είδες από το μάτς πρώτο και δεύτερο ημίχρονο?
1: Έναν άριστο πρώτο σε κίνηση, σε διαρκή κίνηση, με πολύ διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, σε πολύ διαφορετική διάθεση, πολύ συμμετοχή από όλους. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ καλό. Ίσως το καλύτερο που έχει κάνει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Με τη δυσκολία του γκολ, με ευκαιρίες όμως, και μπορεί να μην ήταν στο στόχο, να τελειώσει το ημίχρονο χωρίς να βρει κάποια προσπάθεια στο στόχο. Ωστόσο, η εικόνα έδειχνε ότι αργά ή γρήγορα θα έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα. Αυτό δεν έγινε. Στο δεύτερο ημίχρονο, διαφορετικός. Όχι κακός, αλλά δεν είχε τις εντάσεις, την πίεση, όλο αυτό το βολιστικό που πήγε να παίξει ο Γρηγορίου με το 4-4-2, το οποίο το έπαιξε για πρώτη φορά, και για πρώτη φορά ήταν και η Καντεβέρε με τον Μωρόν μαζί.
0: Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω, αν μου επιτρέπεις, πώς το εξέλαβες αυτό?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Δίκαιο. Okay. Δίκαιο το ξεκίνημα του Μωρόν στην ενδεκάδα με τον κατάλληλο παρτενέρ, τον Καντεβέρε, διότι ο Μωρόν είναι ο εκτελεστής και ο Καντεβέρε είναι αυτός που κάνει όλη τη δουλειά για να γίνει ο Μωρόν εκτελεστής.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το μοτίβο.
0: Ναι.
1: Συμπλήρωμα.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μωρόν εκεί στο πρώτο ημίχρονο στο Πλασεδάκι.
1: Μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Ναι. Για Μωρόν δηλαδή, ναι. Αλλά
0: μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν για μένα αυτή του αγώνα.
1: Ναι, ήταν. Ναι. Και του Ηρακλή στο τέλος του Μπαρσένας.
0: Ναι, εκείνη ήταν ευκαιρία, απλά του Μωρόν ήταν Μωρόν, κατάλαβες.
1: Ήταν ευκαιρία η οποία ήρθε σε επαφή με την μπάλα ο ποδοσφαιριστής, ναι. Απλώς κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο άρχισαν να μην λειτουργούν σωστά. Έπεσαν και οι εντάσεις, έπεσε και τα τρεξίματα, τα οποία υπήρχαν στο πρώτο ημίχρονο, και οι αλλοκαλύψεις, τα πάντα οργανωτικά. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Άρης, δεν άφηνε τον Ηρακλή να παίξει την αντεπίθεση που ήθελε να παίξει την αντεπίθεση. Και στο δεύτερο πολύ απλά άλλαξε.
0: Δώσε μου ένα 1,5 λεπτάκι να ακούσουμε τον Ιζέ, τον ποδοσφαιριστή, ναι, του Ηρακλή.
2: We knew what we had to do. We knew it was going to be a hard match against a good team. We didn't have the support of our supporters as well. We had to come here alone, but I definitely think we did a good job. I think in the second half we worked very hard, and I even think we deserved a goal. Unfortunately, it didn't go the way we wanted to, but I'm proud of my team and proud of everyone, and we worked very hard, yeah.
3: Έλεγε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έκαναν. Ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, το περίμεναν αυτό το παιχνίδι, πώς και πώς. Ήθελαν πολύ να έχουν και την υποστήριξη των φιλάθλων μαζί, δυστυχώς δεν ήταν εδώ πέρα. Αλλά πιστεύετε έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Το περίμεναν χρόνια οι φιλάθλοι αυτό το παιχνίδι να έχουν ένα ντέρμπι στην πόλη. Αλλά πιστεύετε έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήταν συγκεντρωμένοι και πιστεύει ότι στο δεύτερο ημίχρονο άρχισαν να πάρουν την νίκη.
4: 4 πλέον μάτς, αίτητος ουσιαστικά ο Ηρακλής. Έρχεται αυτή η διακοπή των εθνικών ομάδων. Πόσο θα βοηθήσει την ομάδα αυτή η διακοπή για να δουλέψουν ακόμη πιο πολύ?
3: It's the fourth consecutive game that Heracles does not lose a game. Now there is going to be a pause for the national teams. What do you think? What effect this will have on the team, and how it will affect you, and if you think that will help the team to?
2: Well, obviously, we have a new coach, a lot of different players. We knew that from the beginning of the season, but we've been working very hard, training very hard, and everything is coming in place now. We have a break that gives us a moment to even train harder, to train more on tactics and everything, but everything is becoming very clear. Players are finding the patterns and everything, so it will only be good. The four games that we haven't lost in a row is the fruits of our hard labor. You know, so we will continue to keep going and give the fans what they want, yes.
3: Λέω ότι τα τέσσερα παιχνίδια στη σειρά τα οποία ο Ηρακλής παραμένει αίτητος είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς, την οποία κάνουν κάθε μέρα στην προπόνηση. Ό,τι βλέπετε στο γήπεδο είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς. Η ομάδα είναι καινούργια, ο προπονητής είναι νέος εδώ πέρα, οι περισσότεροι παίκτες είναι νέοι στην ομάδα, οπότε χρειάζεται χρόνος για να δέσει η ομάδα, να δέσει το σύνολο. Μέρα με τη μέρα βελτιώνονται, δουλεύουν σκληρά. Οι παίκτες καταλαβαίνουν καλύτερα και τις ανάγκες του προπονητή και δένονται μεταξύ τους. Και πιστεύουν ότι αυτό το διάστημα θα βοηθήσει περαιτέρω ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη στο.
0: Μάλιστα. Μάνο μου, άκουσες κι εσύ. του Νιζέ τις δηλώσεις.
1: Ικανοποιημένος Ηράκλειος, Μιχάλη, ικανοποιημένος.
0: Βέβαια, είδα και το ματσάρι να αγκαλιάζεται με πολλά χαμόγελα στο τέλος του αγώνα.
1: Ναι, με το που τελειώνει το παιχνίδι, δείχνει την ικανοποίηση του, γιατί δέχτηκε μεγάλη πίεση η ομάδα του και ανταποκρίθηκε.
0: Ναι.
1: Ο Άρης είναι αυτός που είναι ο παραπονεμένος από τη δική του προσπάθεια, διότι έπρεπε να βάλει γκολ. Το είπε και ο Γρηγορίου.
0: Σωστά.
1: Και είχε πολλές ευκαιρίες. Ήταν τρομακτικός ο αριθμός των ευκαιριών. Κλιμακούμενης δυσκολίας, ας πούμε, οι φάσεις που έκανε ο Άρης. Ωστόσο, έπρεπε να βάλει γκολ.
0: 23-6 οι τελικές. Ναι. Απλά από τις 23 ο Άρης είχε 2 στο στόχο.
1: Είχε 2 στο στόχο, ναι.
0: Και βέβαια, οι μεγάλες ευκαιρίες,
1: στο στόχο,
0: 2, μία έχω εδώ.
1: Ναι. Αυτές που δεν ήταν στο στόχο όμως, μύριζαν ότι κάτι.
0: Ναι, επικίνδυνες φάσεις.
1: Δεν αποτυπώνεται.
0: Δηλαδή του Μωρόν ήταν εκτός εστίας, αλλά ήταν τρομερή ευκαιρία.
1: Έτσι ακριβώς. Και στο δεύτερο, από τη στιγμή που δεν μπορεί να σκοράρει μέχρι το 60-65, μετά μοιραία έρχονται οι αλλαγές. Και λέω μοιραία διότι δεν βοήθησαν.
0: Σωστά.
1: Αποσυντώνησαν. Δεν αποδικαιολογημένα ότι έκανε κάποιες αλλαγές. Ήθελε να αλλάξει κάτι. Είναι λογικό να θέλει να αλλάξει κάτι. Τώρα με τον Μανού στην ενδεκάδα, έτσι όπως κινήθηκε στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης, δεν είχε θέση ο Μανού. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που τον επιλέγει, γιατί είναι ο Μανού και αλλάζει το σχηματισμό, κάτι προσδοκά ο Γρηγορίου. Δεν το πήρε και το δεύτερο ημίχρονο στην ουσία ήταν καλύτερη διαχείριση του Ηρακλείου, ο οποίος από το 80 και μετά άρχισε να ανεβάζει τις γραμμές του πιο ψηλά και έφερε μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα του Άρη. Όχι τρομακτική πίεση σε βαθμό που να αγχωθεί, ωστόσο κέρδισε και χρόνο και έψαχνε τον γκολ. Δεν είναι καλό αποτέλεσμα για τον Άρη. Δεν είναι καλό αποτέλεσμα.
0: Εννοείται.
1: Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο το έψαξε, να πω ότι δεν έκανε καλή εμφάνιση όπως την ΑΕΚ, όπως με τον ΠΑΟΚ. Θα πω ότι είναι και ικανοποιημένος. Αλλά με την ίδια την απόδοση των παικτών του Άρη και το τελικό αποτέλεσμα, κανείς δεν μπορεί να είναι ήσυχος.
0: Ναι. Ευχαριστώ, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
0: Αγάπη μου, να είσαι καλά. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον Ομάρ Ρίτσαρντς του Άρη.
2: I think we imposed ourselves on the game. We had control of most of the game, so it's frustrating when we walk away from this game without scoring a goal. There was a lot of positives, but at the same time, I feel like the 3 points were there to take today, and we didn't manage to do it. So it's very frustrating for us, and I'm sure the fans as well. So yeah, that's the feeling today.
5: Ήταν πολύ απογοητευτικό αυτό για μας σήμερα. Κάναμε πολλές ευκαιρίες. Είχαμε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κάναμε ευκαιρίες. Οι τρεις βαθμοί ήταν εκεί σήμερα. Μας περίμεναν. Ήταν δική μας οι τρεις βαθμοί, αλλά δεν τα καταφέραμε και αυτό μας απογοητεύει πάρα πολύ. Και φαντάζομαι το ίδιο βεβαίως απογοητεύει και τους φιλάθλους μας σήμερα.
4: Είναι το τρίτο ντέρμπι στη σειρά που ο Άρης δεν καταφέρει να πάρει τρίποντο, νίκη, να σημειώσει γκολ καλά-καλά. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ομάδα είναι τώρα μοντάρεται ουσιαστικά. Πολλοί είναι οι παίκτες όπως και ο Μάρα.
2: The last three derbies, we have no win and we didn't manage to score a goal. How do you explain this? It's because we're a new team, we have a lot of new players or something else?
6: Yeah, I think a lot of it will come down to that. A lot of new players. Everybody is trying to gel together and find our way. But we're not in the worst situation right now. We just need to stay together, keep working. We're working hard in training, so I feel like everything will start to come together soon. But yeah, we just have to keep working on it.
5: Είναι ένας λόγος και αυτός, το ότι είμαστε αρκετοί είναι οι παίκτες και προσπαθούμε ακόμη να μάθει ο ένας τον άλλον. Αλλά το σημαντικό αυτή τη στιγμή, που είναι έτσι μια δύσκολη στιγμή για μας, μετά και το σημερινό αποτέλεσμα και τα ντέρμπι γενικώς που είχαμε, δεν τα πήγαμε καλά, είναι μια δύσκολη στιγμή στην οποία εμείς πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, γιατί δουλεύουμε καλά στις προπονήσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά για να βγούμε από αυτή την κατάσταση και να επανέλθουμε στις νίκες.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λίγο στην Αθήνα να ακούσουμε το τι γίνεται εκεί στα τελευταία δευτερόλεπτα και μετά θα σας πω κάποια πράγματα έτσι λίγο τρελά που έγιναν εκεί. Α, έχουμε Γιάννη. Α, συνέντευξη. Πάμε στη συνέντευξη. Δεν έχουμε ακόμα συνέντευξη. Πάμε λίγο στην Αθήνα σε λιγάκι να δούμε τι γίνεται στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. 85-81, 30 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Εκεί όπου έχουν γίνει στα τελευταία δευτερόλεπτα πράγματα και θάματα, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μπορεί να βλέπω με ασπρόμαυρα γυαλιά, αλλά βλέπω. Και αυτά που έγιναν, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι έξαλλοι όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Τρινκιέρι να είναι να χτυπιέται οι παίκτες του ΠΑΟΚ να απορούν, γιατί έχουν γίνει τρεις φάσεις, μία πίσω από την άλλη στα τελευταία 1,5 λεπτό, όταν ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά με 2 πόντους. Και τώρα είναι ο Παναθηναϊκός στο συν 4 με τον ΠΑΟΚ να είναι στην επίθεση. Αλλά έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Και μιλάμε για τουρνουά, για φιλικό. Πάμε στη συνέντευξη.
7: La squadra come capita spesso, το πρώτο ημίχρονο η ομάδα όπως συγκρίνουν bene, sentiamo l'importanza della gara. I ragazzi sono arrivati da poco in tanti e eravamo un po' contratti per i primi minuti.
8: Αισθάνονται τη σημαντικότητα των παιχνιδιών. Πολλά παιχνίδια, πολλοί παίκτες έχουν έρθει πριν από πολύ λίγο πιο μικρό διάστημα. Αισθάνονται τη σημαντικότητα των παιχνιδιών, την ανάγκη να κερδίσουν. Και οπότε στο πρώτο μήχρονο παρουσιάστηκαν λίγο σφιγμένοι.
7: Poi il secondo tempo invece ci siamo guardati negli occhi, ho dato una scossa.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο κοιταστήκαμε στα μάτια, έδωσα μια όθηση στην ομάδα.
7: Abbiamo fatto un bel secondo tempo contro una squadra molto forte.
8: Και κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο εναντίον μια δυνατή ομάδα.
7: Con Pedro non abbiamo quasi concesso niente. Con Pedro potevamo, avevamo avuto una palla gol clamorosa.
8: Δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει σχεδόν τίποτα στο δεύτερο ημίχρονο. Και χάσαμε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε και το παιχνίδι με τον Πέντρο.
7: E probabilmente nel secondo tempo meritavamo di vincere, in più abbiamo fatto diverse azioni importanti e ci manca la finalizzazione, ci manca un po' di esperienza nelle ultime decisioni, altrimenti avremmo fatto più occasioni anche da qua.
8: Το δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι αξίζαμε την νίκη. Μας λείπει λίγο η αποτελεσματικότητα στο τελευταίο μέρος του τελευταίου κομμάτι του γηπέδου, αλλά δημιουργήσαμε και άλλες καλές φάσεις, αλλά μας έλειψε αυτό το φιλικό. Ναι,
7: συμβολήθηκε.
8: Prima di tutto complimenti per il risultato.
7: Grazie.
8: Lei dice che lei ha fatto solo un cambio. Ha cambiato il suo stato. Per questo quanto cambio c'è stato solo nel tempo di recupero. Perché non ha fatto più cambi per stare nella squadra?
7: No, proprio perché io. Lei sa benissimo che nelle precedenti partite ho fatto tanti cambi, anche il primo tempo l'ho fatto tanti, sempre 5.
8: Γνωρίζετε λέει πολύ καλά ότι στα προηγούμενα παιχνίδια έκανε πολύ περισσότερες αλλαγές και δεν διστάζει να κάνει αλλαγές ακόμα και από το ημίχρονο.
7: Quando giochiamo con squadre così qualità e la squadra che sta giocando sta bene in campo, è pericoloso fare dei cambi anche in difesa, che dove avevamo le ammunizioni potevo far entrare Chakla, ma cambiare nel momento in cui vedo che la squadra non rischiava niente, stava facendo bene, poteva addirittura, c'erano tanti spazi, potevamo fare ancora meglio, ho pensato che non c'era bisogno di cambiare.
8: Εναντίον τέτοιων ομάδων οι οποίες είναι πολύ δυνατές, ειδικά σε ένα ντέρμπι, είναι δύσκολο, λέει, και μερικές φορές και επικίνδυνο και παίρνει ένα ρίσκο το να κάνεις αλλαγές όταν βλέπεις ότι η ομάδα πηγαίνει καλά. Θα μπορούσε ίσως να έχει κάνει κάποιες αλλαγές για τους παίκτες, ας πούμε, που είχαν πάρει κυβερνικά, αλλά έκανε ότι η ομάδα πήγαινε πολύ καλά, ήταν δεμένη και δεν ήθελε να χαλάσει.
7: Perché dopo quello che ho detto fra il primo e il secondo tempo, ho visto il cambiamento di proprio dei giocatori. Avevo detto o cambiamo marcia o farò subito 3-4 cambi. Ho visto i ragazzi che hanno reagito bene, quindi non ho ritenuto opportuno farlo.
8: Lei ti, όπως είπε και προηγουμένως, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, είδε ότι η ομάδα παρουσιάστηκε πολύ καλύτερη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε είπε, συνέχεια, ότι μέσα στο ημίχρονο, η ομάδα δεν παρουσιαστεί καλή, δεν παρουσιαστεί με το πρόσωπο του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν έτοιμος να κάνει αλλαγές. Αλλά είδε ότι οι παίκτες ανέβασαν ταχύτητα, ανέβασαν ένταση και ουσιαστικά καλύτερη και πιο σκουμπούμενη.
7: Ultima mia considerazione. Voi sapete che la squadra è stata costruita giorno dopo giorno, no? Quei ragazzi che ho mandato in campo si vede che hanno aumentato il loro range di allenamento, quindi potevano resistere 90 minuti, stavano tutti abbastanza bene.
8: Lei gnorizza molto bene che la ομάδα χτίζεται μέρα με τη μέρα, πολλοί παίκτες δεν έχουν πολύ διάστημα που έχουν εδώ πέρα, αλλά είδατε και αυτός ότι οι παίκτες οι οποίοι μπήκαν στο γήπεδο ήταν πλέον έτοιμοι να βγάλουν 90 λεπτά, έχουν βελτιώσει την κατάστασή τους από τότε που ήρθαν στην ομάδα.
9: Και μας άρεσε και από το παιχνίδι για την αρχή που είναι αίτητος. Υπάρχει ένας μήνας που είναι από για σμήνες που είναι το ένα σύνδεσμο. Το δεύτερο είναι για όλα αυτά τα σενάρια που ακούστηκαν για την Αλγερία, αλλά και για την... είναι το θέμα από τα... από την Ομανία, σχετικά ότι ο κύριος μας άρεσε να ακολουθήσει άλλο εγώ από αυτή την αρχή. Είναι μέσα σε διάστημα ενός μήνα αυτά τα σενάρια.
8: Αλλά πριν del tutto lui dice che un commento sul fatto che adesso c'è un mese di pausa, quindi i nuovi giocatori avranno più tempo di integrarsi nel gruppo. E il secondo che si sono sentiti vari rumori, prima era per la squadra nazionale di Algeria, poi c'è questi rumori dalla Romania che vengono, se vuole fare un po'.
7: Guardi, io sono un allenatore che quando sposo una causa non cambio idea. Quindi se sono venuto all'Iraklis per cercare di portare questo grande club di grandi tradizioni dopo tanti anni a lo crescere, può venire anche la nazionale più importante del mondo, ho detto un paio di no, è vero, ma io no. Quando sono venuto, vengo, spero che mi facciano lavorare come voglio e casomai dovrò chiarire con la società alcune cose, però io voglio portare in fondo il progetto. Grazie, si deve tornare a essere una scuola importante.
8: Όταν δεσμεύεται, λέει, με μια ομάδα, όταν αγκαλιάζει μια ομάδα, πηγαίνει μέχρι τέλους. Δεν ακούει τίποτα, είναι εκεί πέρα πιστός και θα ακολουθήσει το δρόμο μέχρι το τέλος. Είναι πολύ περήφανος που ήρθε εδώ στον Ηρακλή, μια πολύ μεγάλη ομάδα και δεν σκέφτεται καθόλου το ενδεχόμενο να αφήσει αυτό το project το οποίο έχει αναλάβει στη μέση. Ήρθε και θέλει να το φέρει σε πέρας, θέλει να κάνει τον Ηρακλή να πρωταγωνιστήσει ξανά. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια ότι απέριψε κάποιες προτάσεις, αλλά και να έρθει πιο σημαντική εθνική ομάδα του κόσμου, θα απορρίψει και αυτή την πρόταση από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί να είναι εδώ πέρα. Θέλει βέβαια να έχει τις συνθήκες τις ιδανικές για να μπορεί να δουλεύει με τον τρόπο που αυτός το επιθυμεί. Υπάρχουν κάποια πράγματα με την ομάδα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος που είναι εδώ. Δεν σκέφτεται καθόλου το ενδεχόμενο να.
7: Mi fate dire perché non è giusto, ne ho avuto anche un paio perché probabilmente quello che abbiamo fatto anche in questo periodo è stato molto apprezzato perché gli altri capiscono che una scuola allestita piano piano che se non ci fossero stati i famosi errori arbitrali che tutti noi conosciamo avremmo avuto 4 punti in più per come abbiamo giocato le partite. E questo la dice lunga su quello che stiamo facendo.
8: Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να αναφέρει. Υπήρχαν προτάσεις, είναι αλήθεια, αλλά δεν θέλει να πει κάτι περιττέρω. Πιστεύω δεν είναι δίκαιο και δεν θέλει να το κάνει. Πιστεύω ότι αυτοί που καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο βλέπουν την δουλειά που γίνεται εδώ πέρα. Βλέπετε μια ομάδα η οποία έχει πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να παρουσιάσει αυτό το αποτέλεσμα στο γήπεδο. Και ότι αν δεν ήταν και τα διαιτητικά λάθη τα οποία στέρισαν 4 βαθμούς, η ομάδα θα μπορούσε να
7: είναι. Voi guardate la classifica, se avessimo avuto quello che abbiamo meritato sul campo, se non ci fossero stati questi famosi errori, lo mettete alla classifica attuale 4 punti in più. Voi vi accorgerete, gli altri da tutte le parti d'Europa si accorgono che l'Iraq è una neopromossa, sta facendo qualcosa di sopra la media.
8: Ναι, άμα βάλετε 4 βαθμούς στην βαθμολογία του σήμερα, προσθέσετε 4 βαθμούς στην Ηρακλή, θα δείτε ότι πόσο ψηλά φτάνει στην βαθμολογία και οι άλλοι, αυτοί που παρακολουθούν ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, αντιλαμβάνονται ότι μια ομάδα η οποία είναι νεοπόδιστη, το να καταφέρει αυτό που έχει καταφέρει δεν είναι καλό.

0: Ήταν κάποιο identificato dove si trova questa chiesa.
1: No, no, l'ho detto prima, l'ho detto all'inizio, prima, anche nell'altra partita al primo tempo male.
0: Ma come ti brutta il
1: telefono? I giocatori, se voi avete visto, non erano quelli di oggi. Quelli di oggi sono quelli che avevano giocato al secondo tempo.
0: Lei ama fare che dice, lei ripete se lo qui ξεκίνησαν σήμερα, δεν ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν το προηγούμενο παιχνίδι, είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν το δεύτερο ημίχρονο του προηγούμενου.
1: Δούμε, και l'altra volta, το secondo tempo, dovevamo fare 3 gol, uno, avevamo fatto,
0: eccetera, eccetera. Όπως και το προηγούμενο παιχνίδι, πρέπει να είχαμε πετύχει 3 γκολ, να το κάναμε το
1: προηγούμενο. Quindi, è quello che ho detto all'inizio, come vedo io, i ragazzi sentono la responsabilità, uno stadio importante, tornano in Serie A, nella massima serie dopo tanti anni. Paris è un club famoso, un club importante, e loro partono contratti, non sono tranquilli, sentono la responsabilità della maglia che indossano.
0: Lei ότι οι παίκτες αισθάνονται την ευθύνη της φανέλας της οποίας, την οποία φοράνε, οπότε όταν μπαίνουν μέσα ίσως στην αρχή αυτό δεν τους αφήνει να είναι εντελώς ξεμπλοκαρισμένοι. Συν το σημερινό ότι έρχονται να παίξουν εναντίον μιας μεγάλης ομάδας στην Ελλάδα, σε ένα από τα...
1: Non ci sono altre spiegazioni perché, ripeto, se voi avete visto la formazione di oggi, era quasi tutta quella che ha giocato il secondo tempo l'altro. Ne ho cambiati diversi.
0: Era questo, perché ama dite lei in endecata che έκανε το δεύτερο ημίχρονο το προηγούμενο παιχνίδι, είναι σχεδόν η endecata που ξεκίνησε, οπότε οι παίκτες που αφαίρεσαν καλά σε δεύτερο ημίχρονο.
1: Per giocare meglio, per giocare sciolti come sanno, ho dovuto arrabbiarmi io fra il primo e il secondo tempo e ho minacciato 5 cambi, ho detto se entro 10 minuti non cambiamo il modo di giocare, faccio tutti e 5.
0: Για να παίξουν πιο απελευθερωμένοι, πιο ελεύθεροι μέσα στο γήπεδο, αυτό το πέτυχαν σε ημίχρονο με το...
1: E loro mi hanno dato subito la risposta, tant'è vero se voi avete visto Kreinz, l'avevo fatto scaldare il primo tempo, dopo un 15 minuti prima della fine stavo facendo scaldare Jack Hunt per fargli mettere pressione e fargli
0: chiedere una cosa che li piace su spettacolo sto emicrono io poi ho chiedendo stando una pezzo una cosa su nulla ne è una palestra una
1: però lo
0: ricordo Maximo fa fino a che sono laggiù che tu grazie ma dite tu non sei così già adesso ma
1: però loro mi hanno dato la risposta che
0: volevo faccio
1: solo un cambio.
0: Οπότε έκανε μόνο μία αλλαγή. Τι έγινε. Κάσε κόντα το μάντα. Άμα πιστεύει καινούριο και άμα πιστεύει. Κάσε κόντα το μάντα. Στην ώρα σαν μερικά τη τζοκατόρη Νταπόκο. Σε λέει πέντε και πέσει τζοκατόρη Αγιουτεράνο. Αλλά σκουάδρα. Ακούει Αγιουτεράνο και λέει κάμπια εν μότουλο. Πάντο πέντε και μακάρι la squadra non performa bene.
1: Questa è una cosa che dovrò chiarire con la società, non mi è piaciuto che non mi hanno ascoltato nel numero della rosa, nel mercato, mi dispiace ma qui non c'entra il presidente che è una persona squisita, ma hanno fatto delle cose sbagliate, io sono molto arrabbiato, poi un giorno dirò dopo aver chiarito bene con la società, perché non si può prendere se l'allenatore dice che servono solo uno o due giocatori e ho fatto anche il nome di uno che... Il giocatore aveva caratteristiche diverse, non si può fare tutto l'esatto contrario di quello che gli ho chiesto io.
0: Λέει ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το λύσει με την διοίκηση. Γιατί ήρθαν παίκτες τους οποίους ίσως να μην ήθελε να έρθουν. Και λέει δεν μπορεί όταν ο προπονητής λέει ότι χρειάζονται ένας-δύο παίκτες, να έρχονται άλλοι παίκτες ή μεγαλύτερο νούμερο από αυτό που χρειάζεται. Είχε δείξει, είχε αναφέρει ένα όνομα ενός παίκτη τον οποίο πίστευε ότι τον χρειαζόταν με κάποια χαρακτηριστικά που έχει αυτός ο παίκτης, δεν τον άκουσαν. Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να διευθυνθούν.
1: Μπορεί να σε ρωτήσω το συμφάν το πλήμα. Avevo chiesto Kaka perché se voi andate a vedere la rosa, le caratteristiche di Kaka non ce l'ha nessuno. Volevo solo un giocatore e non me l'hanno preso. Perché, ad esempio, quando siamo rimasti in 10 l'altra volta con Kaka, che ha caratteristiche diverse da tutti gli altri attaccanti, poteva essere molto utile. E hanno fatto un mercato diversissimo, creando tanti problemi di gestione dello spogliatoio senza bisogno di prendere tutti questi giocatori che tanti non servivano.
0: Ζήτησε μόνο έναν ποδοσφαιριστή, τον Οκάκα. Άμα δείτε, ο Οκάκα έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχει κανείς άλλος επιθετικό στην ομάδα. Στο παιχνίδι, στο οποίο η ομάδα είχε μείνει με 15, ο Οκάκα ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμεύσει. Αντίθετα, λέει, πήραν παίκτες και δημιουργούν ίσως και ένα πρόβλημα στη διαχείριση της ομάδας. Ότι περάσει. Αν το λέει κάποιος, έτσι σαν να πούμε το δατόρι και το πρώτο λίγο είναι το σκάδρα.
1: Allora, forse non mi sono spiegato. I giocatori con me, tutti, sono eccezionali. Ho una squadra che mi segue benissimo. Tutti mi vogliono bene, io voglio bene a loro. Soprattutto loro penso che vedano in me una guida che gli fa piacere, gli fa comodo. Dillo perché è lungo.
0: Λέει, οι παίκτες έχουν εξαιρετική σχέση μαζί του, έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική σχέση. Οι παίκτες τον βλέπουν σαν ένα παράδειγμα και τον ακολουθούν και τον αγαπάνε και έχουν μια εξαιρετική
1: σχέση. Capisce di calcio, sa che se c'hai 5 cambi e hai solo una competizione, avere 30 giocatori in rosa è solo un problema per l'allenatore gestirlo, questo è il fatto. I ragazzi per ora sono stati tutti eccezionali. Non posso dire niente dei ragazzi. Accettano le mie scelte, anche se è molto difficile accettarle, perché quando gioca, ripeto, 11 più 5 fa 16. Più di 16, avere 30 giocatori in rosa e io che le devo allenare e in campo non possono entrare più di 22, è un errore grandissimo. Infatti, io credo dopo 24 anni di esperienza dovrò essere ascoltato di più.
0: Λέει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους παίκτες. Οι παίκτες είναι όλοι εξαιρετικοί, έχουν εξαιρετική συμπεριφορά, ακολουθούν τις οδηγίες του και τις δέχονται. Το να έχεις όμως 30 ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα η οποία έχει να κάνει μόνο μια διοργάνωση και σε κάθε παιχνίδι μπορεί να αγωνιστούν το πολύ 16 ποδοσφαιριστές και συν πέρα από αυτό στην προπόνηση δεν μπορούν να προπονηθούν ταυτόχρονα παραπάνω από 22, δημιουργεί ένα πρόβλημα στη διαχείριση.
1: Non sbagliate a scrivere perché nonostante che i direttori sportivi che ha fatto la squadra ha fatto di testa sua senza ascoltarmi, i ragazzi per ora mi stanno seguendo e guardate con l'esperienza che ho, quando c'hai 30 giocatori ne lasci fuori 16, 10 tutte le partite, è difficile gestire. Se non avevo l'esperienza che avevo già ora potevano esserci già tanti problemi.
0: Λέει ότι από την παιχνίδι είναι λάθος το να πάρεις 30 παίκτες, από τη στιγμή που δεν χρειάζονται, πρέπει σε κάθε παιχνίδι να αφήνει 10 παίκτες πλάς να μην έχουν συμμετοχή, οι παίκτες θέλουν να παίξουν. Παρ' όλα αυτά δεν δημιουργείται πρόβλημα και πιστεύω ότι αυτό το καταφέρει αυτός με την εμπειρία την οποία έχει, αλλά πιστεύω ότι μετά από 23-25 χρόνια εμπειρία θα έπρεπε να τον είχαν ακούσει στο σχεδιασμό λίγο περισσότερο.
2: Μάλιστα, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Ματσάρη. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε και τον Μιχάλη Γρηγορίου. Τρομερό παιχνίδι στο Super Cup. Ολυμπιακός χάνει 2 πόντους από τη Ρεάλ. Πάμε. Όχι ακόμη, οκ. Okay. Τρομερό παιχνίδι και εκεί. Τρομερό παιχνίδι και εδώ. Στον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος στο τουρνουά. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε λίγο αργότερα, βέβαια, με τον Γιώργο τον Πετρίδη όλες τις λεπτομέρειες και από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε λίγο αργότερα, βέβαια, με τον Γιώργο τον Πετρίδη όλες τις λεπτομέρειες και από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην

παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν τους γνωρίζω, ζητώ συγγνώμη, αλλά πήρε την μπάλα, πάτησε γραμμή και χάνει ο Ολυμπιακός τρομερή ευκαιρία εδώ, είτε να ισοφαρίσει είτε να προηγηθεί με το πάτημα στην γραμμή. Στα 36 τώρα η Ρεάλ έχει την επίθεση και είναι μπροστά δύο πόντους. Ο Ολυμπιακός δεν πάει για φάουλ, θα αφήσει την επίθεση να εξελιχθεί ώστε να αστοχήσει, να παίξει καλή άμυνα, να αστοχήσει η Ρεάλ, να έχει αυτό στην τελευταία επίθεση. Ρεάλ, τρίποντο, μπάλα Στεφάνη, rebound για τη Ρεάλ. Και εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν κάνουν φάουλ. Στα 14 δευτερόλεπτα έχει γίνει φάουλ τώρα και... Όχι, δεν έχει γίνει. Δεν έχουν κάνει παίκτες του Ολυμπιακού φάουλ και μπάλα στο καλάθι. Απορώ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού συνέχεια βρίζει στον πάγκο. Μπορεί να καταλάβει τι έγινε. Φοβερά πράγματα. Όπως και επαναλαμβάνω, φοβερά πράγματα είδα και εγώ. Μπορεί, προσοχή λίγο, δεν είχα ήχο εγώ βέβαια. Έβλεπα μόνο, οπότε η εικόνα και μόνο κάποια φορά μπορεί να επιφέρει κάποια σφυρίγματα των διαιτών που εγώ να μην τα έχω πάρει χαμπάρι. Θα μου πει ο Γιώργος ο Πετρίδης αργότερα για τρεις φάσεις που έχω σημειώσει εγώ από τα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα. Ο Μπαρτζόκας έχει τους παίκτες στον πάγκο του για να δώσει οδηγίες. Ήταν έξαλλος, όπως ήταν και ο Τρινκιέρι λίγο πριν. Στα time out, στα 6,9. Με τη Ρεάλ να είναι μπροστά στο συν 4. Τώρα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα εδώ. Δηλαδή θα πρέπει να αφήσει η Ρεάλ τον Ολυμπιακό να βαρέσει τρίποντο. Δύσκολο το κόβω. Μπορεί και να κάνει φάουλ η Ρεάλ όσο πιο αργά μπορεί. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε ακόμα δρόμο εκεί. Σε λίγο θα σας δώσω και τα στατιστικά όλα από πλευράς αγώνα Άρη Ηρακλής στο 0-0. Ειλικρινά δεν περίμενα να ρίξει αυτό το μάτς στο 0-0. Στο 1-0 το είχα. Αλλά μέχρι εκεί. Και όμως έπειτα από 24 τελικές, αν θυμάμαι, του Άρη, ο Άρης έμεινε στο 0. Λοιπόν, σε λίγο βγαίνουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για το Super Cup, να δούμε ποιος θα το κατακτήσει. Πολλά καλά γράφονται στην Αθήνα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Μπαρτζόκας μας δείχνει ξανά τη φάση, είναι έξαλλος. Μάλλον δεν κατάλαβα αν οι παίκτες του έπρεπε να κάνει. Ολυμπιακός τώρα από πλάγια στο μισό της Ρεάλ η μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ, θα πάει για τρίποντο πιστεύω Ολυμπιακός και το κάνει με Ζβεζένκοφ. Στεφάνη, 2-1, τελείωσε ο χρόνος, τελείωσε και το παιχνίδι. Η Ρεάλ έχει πάρει το Super Cup, πανευτυχής ο προπονητής της Ρεάλ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον μετά να δούμε τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα, ο οποίος δίνει το χέρι του με μια κάτι μούτρα στον προπονητή της Ρεάλ, φυσιολογικό βέβαια, μετά την ήττα στον τελικό. Λίγο αργότερα ίσως καταφέρουμε και βγάλουμε ήχο και αν είμαστε δεν είμαστε στο διάλειμμα, αν δεν είμαστε με τον καθηγητή μας ή αν δεν είμαστε και με το ρεπορτάζ. Έχω ακόμα του ΠΑΟΚ, έχω και ρεπορτάζ μπάσκετ με τον Γιώργο. Έχουμε μπόλικα πράγματα ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, να σας δώσω το τι γίνεται αυτή τη στιγμή δεξιά και αριστερά. Στην Πρέμιερ, τελικό το Nottingham Forest Coventry 0-1, ακυρώθηκε γκολ του Μαρινάκη της Nottingham στο 81ο λεπτό, οπότε οι γαλάζιοι της Coventry πήραν τρομερή νίκη. Nottingham Coventry 0-1. Και από εκεί και πέρα στην Αυστρία είμαστε στο 85ο λεπτό, Γκράτσερ Αούστρια Βιέννης 2-2. Στο Βέλγιο, τα τελικά θα τα αναφέρω αργότερα, αναφέρω τώρα ότι έχουμε σε εξέλιξη. Στο Βέλγιο 25ο λεπτό Άντερλεχτ Ζούλτε Βάραγγε 0-0 και 28ο λεπτό Λόμελ Μαλίν επίσης 0-0. Άρχισε το παιχνίδι στη Βραζιλία μου, Ατλέτικο Μινέρος Απεκοένση 0-0, 13ο λεπτό εδώ. Στην Γαλλία και τα τέσσερα μάτς έχουν αρχίσει πριν από 28 λεπτά. Λίγο νωρίτερα το Παρίσι, η Παρί είχε νικήσει στο Στρασμπούρ 2-1. Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε τώρα σε εξέλιξη, 28ο λεπτό Αντζέ Τρουά 0-0, Λεμάν Λοριάν 1-0, Λιόν Ρεν 1-0, Τουλούς Χαβρι 0-0. Στη Γερμανία η Μπορούσια πήρε μεγάλη νίκη, Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1. Στην Τσβάιτε Λίγα 43ο λεπτό Δυνάμο Δρέσδης Χέρτα Βερολίνου 1-1. Σε εξέλιξη στην Ισπανία, Σεβίγια Βαρσελώνα 11ο λεπτό 0-0. Στην Ισπανία Β 14ο λεπτό Κάντιθ Χιρόνα 0-0. Στο 28ο λεπτό στην Ιταλία, Σέρια Α Βενέτσια Λάτσιο 0-0. Στην Ολλανδία, 54ο λεπτό, Άγιαξ Εξέλσιορ 1-1 παρακαλώ.

0: Το 10ο λεπτό Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρτ 0-0. Μετά πάμε στην Πολωνία ημίχρονο Μότορ Λούμπλιν Γκόρνικ Ζαρμπρζέ 0-0. Πορτογαλία τη Sporting, το παιχνίδι με την Αρούκα είναι στις 10.30. Σε κάνα τέταρτο, έχουμε ακόμα δρόμο. Τελικά επαναλαμβάνω, θα τα πω αργότερα όταν βρούμε χρόνο. Θα έχετε ενημερωθεί περισσότεροι για τα τελικά. Οπότε σας δίνω ό,τι έχουμε σε εξέλιξη για να μην τα χάνετε. Τώρα που είπα εξέλιξη, δεν έχει και πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Τα βασικά, τα πρωταθλήματα τα περάσαμε. Να δω μετά τι γίνεται. Στην Γαλλία 2, 57ο λεπτό, Μέτς Σεντετιέν 0-0. Εκουαδόρ δεν μας ενδιαφέρει. Ελβετία, δεν έχουμε εξέλιξη εκεί, κανένα παιχνίδι, όλα τελικά. Και να δω αν μπορέσουμε να κλείσουμε το μενού. Κανένα άλλο σε εξέλιξη. Οπότε είμαστε μια χαρά. Okay. Όλα τα σημαντικά πρωταθλήματα τα περάσαμε, οπότε είμαστε εντάξει. Περιμένω να δω λίγο. Α, έχουμε και τελικά από την Πρέμιερ της Σκωτίας. Θέλει ο φίλος ο Γιώργος. Θα τα δώσω λίγο αργότερα αυτά όμως. Όλα τα τελικά θα τα δώσω λίγο αργότερα, παιδιά. Γιατί περιμένω και τον Μιχάλη τον Γρηγορίου με τον Γιάννη τον Τζερβίνη, ο οποίος είναι εκεί, να μπορέσει να μας δώσει ήχο. Να έχουμε και τις δηλώσεις του Μιχάλη του Γρηγορίου. Και λίγο πριν που μιλούσε ο Ματσάρη στα αποδυτήρια, στην αίθουσα τύπου, έβλεπα εγώ το Ματσάρη εδώ. Από αμέσως μετά το τέλος του αγώνα που έδινε που έκανε τις δηλώσεις του, απλά εμείς δεν μπορούσαμε πάνω στο Ματσάρι να βάλουμε τον Ματσάρι μετά το μάτς. Αντιλαμβάνεστε, θα ήταν λίγο τι περίεργο αυτό. Λοιπόν, αλλαγή δεν έχω καμία. Θες να πάμε διάλειμμα όταν έχεις να κόψουμε, Γιάννη, πώς το βλέπεις? Γιατί μπορεί να αργήσει. Okay. Είναι μεγάλη διαφορά από τον προπονητή στον άλλον σε ό,τι αφορά στις δηλώσεις τους. Γκράτσερ Αυστρία Βιέννης 81ο λεπτό στην Αυστρία 2-2. Περιμένω γκολ και εγώ, Αλέξανδρε, από την Ατλέτικο Μινέρο, αλλά είμαστε νωρίς ακόμα, 16ο λεπτό. Έχεις Νόβα μήπως, Γιάννη? Βάλε λίγο να ακούσουμε τον παίκτη του Ηρακλή.
1: We are glad to have this t-shirt. It's incredible to have this atmosphere in first division for Ηρακλής. Too many years without this derby. And yes, the first half it was like a little strange. We know that we could do a little better, but in the second half we take some power from inside and also we have chances to win this game. This is our mentality, as I told some games before. We go to win the games and also these derbies, it's to win. It's to come here and to destroy.
2: Four games unbeaten. Ηρακλής. Now this pause due to the national teams is giving you the chance to work hard to gain a better chemistry in order Ηρακλής to be even better in the future.
1: Totally, as I told now, we want to win all the games. We go to for the victories. Now it's time to rest. Also, it's too much work in our legs. These weeks will help us to recover, to recharge, and what is coming is even it will be even better than what we made before.
2: Gracias, amigo.
1: Gracias.
2: Λοιπόν, μεταξύ άλλων, τώρα ο Καλεσόρια μας είπε ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ξεκίνησε τόσο καλά ο Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο, βελτιώθηκε στο δεύτερο. Πήρε δύναμη ουσιαστικά από κάποια πράγματα τα οποία του είπε ο κ. Ματζάρη και εσωτερική δύναμη για να παίξουν λίγο καλύτερα. Θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει σε μια ευκαιρία στην οποία είχαν και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όχι, να έχουν φτάσει και στην κατάκτηση αυτή τη. Τους δίνει την ευκαιρία να δουλέψουν πάρα πολύ, να βρουν χημεία, γιατί στόχος τους είναι να κερδίζουν κάθε μα κάθε παιχνίδι. Επίσης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος που φορά αυτή τη φανέλα και ο Ηρακλής βρίσκεται και πάλι βεβαίως στα σαλόνια της Super League για να παίζει τέτοια ντέρμπι.
0: Αυτό ήταν και το πιο δυνατό τεστ του Ηρακλή φέτος, εκτός έδρας, ντέρμπι με τον Άρη. Το προηγούμενο παιχνίδι στην τέταρτη αγωνιστική είχε φέρει 1-1 με τον Ατρόμητο. Είχε. Ναι, εντάξει, και με την ΑΕΚ ήταν στην πρώτη αγωνιστική, αλλά και ήταν βαριά ήττα. Είχε βγάλει το διπλό με τον Αστέρα στην Τρίπολη και είχε πάρει το 1-1 από το Βόλο. Στην Πρεμιέρα είχε χάσει από την ΑΕΚ στην Αθήνα 4-0. Το πιο σοβαρό τεστ εννοώ, γιατί πρώτη αγωνιστική ομάδα τότε σιγά σιγά άρχισε να μοντάρεται. Δεν ήταν καλή εικόνα του Ηρακλή. Από τότε σιγά σιγά άρχισε να βελτιώνει το Ηρακλή. Και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, στα τελευταία τρία παιχνίδια, φάνηκε βελτιωμένος. Αυτό ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί πρέπει από την πρώτη έως το 90 να έχεις μια, έτσι, μια συνοχή τέτοια ώστε να είσαι σε ένα καλό επίπεδο. Αλλά ο Ηρακλής και στα τρία παιχνίδια και στο δεύτερο ημίχρονο, και στα τρία παιχνίδια στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε καλύτερος. Βέβαια δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω πολύ το σημερινό με τον Άρη. Δεν ξέρω αν οφειλόταν αυτόν περισσότερο στον Άρη, περισσότερο στον Ηρακλή. Το ότι ήταν καλύτερος ο Ηρακλής από τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά λίγη σημασία έχει αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί ο Ηρακλής πήρε ένα σπουδαίο βαθμό στο Κλεάν της Βικελίδης. Και την επόμενη αγωνιστική, ο Ηρακλής βέβαια 10 Οκτωβρίου, προσέξτε, στις 10 του Οκτώβρη, δηλαδή μετά από 3 εβδομάδες, θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό. Οπότε έχει μια καλή ευκαιρία. Τώρα, ένας θεός ξέρει αν θα μπορέσει να γίνει στο Καφταντζόγλιο. Αυτό ακόμα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με το Καφταντζόγλιο. Από ό,τι φαίνεται, το χορτάρι είναι εντάξει, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με τα υπόλοιπα τα θέματα. Λίγο αργότερα, ίσως με το Γιάννη τον Τζερβίνη, βγάλουμε κάποια άκρη σε ό,τι αφορά στο Καφταντζόγλιο. Η έκτη αγωνιστική, η οποία 10 του Οκτώβρη παρεμπιπτόντως, για να έχετε και ένα ενδιαφέρον από τώρα για αυτήν, έχουμε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου Αστέρας Ατρόμητος. Και στις 7.30 την ίδια ώρα, παρακαλώ, και οι δύο αγώνες. Εξωφρενικό είναι δηλαδή. Έχω βαρεθεί να το λέω αυτό. Δεν μπορούσα να βάλω το ένα 7, το άλλο 9. Και οι δύο αγώνες 7.30 του Σαββάτου. Όλοι κύριοι, δύο αγώνες του Σάββατο. Και οι δύο την ίδια ώρα. ΑΕΚ Όφη. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Την Κυριακή 5 η ώρα. Πάλι δύο αγώνες την ίδια ώρα. Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάλι καλά δηλαδή που δεν βάλανε Άρη Ολυμπιακό Παναθηναϊκό την ίδια ώρα. Ό,τι γίνεται αυτό. Πάλι καλά. Ενώ τη Δευτέρα έχουμε την εναπομείνας αναμέτρηση της έκτης αγωνιστικής. Στις 6 παρακαλώ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ΠΑΟΚ Καλαμάτα, τα ασπρόμαυρα παιδιά, όλα στο γήπεδο. Επαναλαμβάνω για τους φίλους, Ολυμπιακός έχασε από τη Ρεάλ 93-89 στην τελευταία φάση, στον τελικό του Super Cup της EuroLeague. Αυτά από τον Ολυμπιακό. Και ο ΠΑΟΚ έχασε 85-81. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να ρωτήσω τον Γιώργο τον Πετρίδη αν έστω από τις τρεις φάσεις που έχω σημειώσει εγώ στα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα έχω δίκιο σε μία, δύο, τρεις ή σε καμία. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια τώρα. Λίγο αργότερα με τον Γιώργο τον Πετρίδη θα τα πούμε. Σε εξέλιξη. Καθυστερήσεις 94 λεπτό Γκράτσερ Αούστρια 2-2. 34 λεπτό στο Βέλγιο παραμένει το 0-0 Anderlecht Zulte Waregem. Στο 37 λεπτό Lommel Malin 0-0. Στην Βραζιλία μου τίποτα ακόμη. Ατλέτικο Μινέριον στο 22 λεπτό με τις Απεκοένσε παραμένει το 0-0. Και από εκεί και πέρα δεν άλλαξε τίποτα και στην Γαλλία. Νικούν δηλαδή Λεμάν Λοριάν 1-0. Απλά η Λιόν έβαλε και δεύτερο Λιόν Ρεν 2-0. Τα άλλα δύο παιχνίδια στο 0-0 Ανζέ Τρουά και Τουλούζ Χαύρι. Τώρα, 1-1 ημίχρονο στη Δρέσδη, Δυνάμο Δρέσδης Χέρτα Βερολίνου, ισόπαλο, 1-1 ημίχρονο. 1-0 η Σεβίλη για τη Βαρσελόνα, στην πολύ δυνατή τη έδρα, 20 λεπτό Σεβίλη Βαρσελόνα, 1-0 με γκολ του Φοφανά, του Ξανθούλη, του Γαλανομάτη, στο 19ο λεπτό. Από ασίς του Αντράδε, η Σεβίγιάννη είναι μπροστά 1-0 απέναντι στην Μπαρθελώνα. 0-0, 36 λεπτό, Βενέτσια, Λάτσιο. Και 1-2, 63 λεπτό, Άγιαξ, Εξέλσιορ, 1-2 μόλις τώρα. Στο 21 λεπτό, δε στην Ολλανδία, παραμένει το Βίλεμ Φορτούνα, Σιτάρια, 0-0. Μια χαρά, σας κατέβασα ήδη ακόμα μία γύρα αγώνων, ακόμα μία ενημέρωση, οπότε είμαστε εντάξει. Από ό,τι φαίνεται ο φίλος μας ο Ντόναλντ Τραμπ τα βρήκε με τη Γρυλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στέλνουν άμεσα στρατό στη Γρυλανδία στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας των δύο χωρών, αλλά η Δανία λέει δεν θα παραχωρήσουμε την κυριαρχία μας. Σούξου μουξου μανταλάκια τα βρήκε με τους Δανούς ο Ντόναλντ Τραμπ. Στέλνει άμεσα στρατό στη Γρυλανδία. Θα υποφεληθεί από κάποια θέματα εκεί. Θα μας πει λίγο αργότερα και ο καθηγητής. Αρκεί να θυμηθώ να το ρωτήσω αυτό, γιατί έχουμε αρκετά θέματα και πάλι με τον καθηγητή. Αλλά βέβαια η Δανία λέει: εντάξει, συμφωνήσαμε σε κάποια πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Η συμφωνία μας δεν έχει μέσα την παραχώρηση της κυριαρχίας της Γρυλανδίας μας. Οπότε είμαστε μια χαρά και από εκεί. Μάθετε το τι έγινε και με τους Γρυλανδούς. Τώρα βέβαια. Με Donald Trump δύσκολα τα βάζεις. Donald Trump ο οποίος απειλεί και τους και εμάς τους Ευρωπαίους. Λίγο αργότερα αυτά με τον καθηγητή μας θα τα συζητήσουμε.

0: Τώρα με αυτή την αργοπορία εκεί στη συνέντευξη στο κλειάν της Βικελίδης του Μιχάλη του Γρηγορίου έχουμε αργήσει πάρα πολύ εκεί. Έχω μείνει και εγώ λίγο γιατί πρέπει να δω τι θα γίνει με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με Γιώργο Πετρίδη στο μπάσκετ. Έχουν τον καθηγητή μας λίγο αργότερα, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Αλλά μόλις έχω Μιχάλη Γρηγορίου με Γιάννη Τσερβίνη θα μπορέσω να τα επιλύσουμε και αυτά τα θέματα. Να δούμε ποιος θα πάει πού, ποιος θα αργήσει, ποιος θα επιστρέψει, ποιος θα πάει νωρίτερα. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είναι. Αντιλαμβάνεστε ότι προέχουν βέβαια και τα ρεπορτάζ, αλλά και η ειδησιογραφία, αλλά και η ενημέρωση η δική σας. Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα, πάντως μην ανησυχείτε. Θα τα έχετε όλα, έως και τα μεσάνυχτα. Είχαμε βράβευση για τον ΠΑΟΚ. Μίλησε εκεί ο Τρινκιέρη, σε έντονο ύφος μάλιστα, αλλά δεν μπόρεσα να τον βγάλω στον αέρα γιατί είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Ματσάρη. Θα τις έχω αργότερα με metrosport.gr, οπότε θα είμαστε καλυμμένοι από εκεί. Απλά ήθελα να ακούσω τι θα πει live ο Τρινκιέρη, γιατί αυτά που έγιναν στο τέλος δεν είδα κάτι το επιλείψιμο σε όλο το παιχνίδι. Αυτό οφείλω να το πω. Αλλά εκεί στο τέλος όπου ξύνεται ο γαμπρός, ξυρίζει το γαμπρός μάλλον και καταλήγουμε στο αν θα μείνει με καλό κούρεμα ή όχι. Έπεσε ένα κούρεμα εκεί τώρα τους διαιτητές. Υπόθεση, σύμφωνα με αυτά που είδα, παραλαμβάνω, δεν είχα ήχο. Οπότε μπορεί να κάνω λάθος, Οπότε με τον Γιώργο τον Πετρίδη λίγο αργότερα θα τα βρούμε. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Εσείς, αν δεν είχατε εμάς να ακούτε και βλέπατε το παιχνίδι και το ακούγατε, τη μετάδοση, θα έχετε καταλάβει το τι έχει γίνει. Οπότε, όπου εδώ ο Μπαρτζόκα, τον ξαναβλέπω τον Μπαρτζόκα εδώ στις κινήσεις, τρομερά νευρικό στον μπακ. Εντάξει, δεν είναι δάκιο πιο ήρεμος προπονητής. Σε λίγο θα τον συνηθίσουμε και εμείς που δεν βλέπαμε και πολύ μπάσκετ. Τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε και λίγο καλαθόσφαιρα. Οκ. Okay. Θα αρχίσουμε να συνηθίζουμε και στις αντιδράσεις των προπονητών όλων των ομάδων, όχι μόνο του κυρίου Μπαρτζόκα. Τώρα, να δω αν έχουμε κάτι διαφορετικό από τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Περιμένω όπου να είναι και τη συνέντευξη του προπονητή του Άρη. Και αρχίσει πάρα πολύ. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα από πίσω από τις κουρτίνες. Έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Βέλγιο και τα δύο παιχνίδια στο 0-0. Ατλέτικο Μινέρο επίσης το 0-0. 1-0 η Λεμάν, 2-0 Λιόν Ρεν. Διακοπή έχουμε στο Λιόν Ρεν. Λόγω ταραχών από πλευράς οπαδών. Καλά, είναι γηπεδούχος η Λιόν με τη Ρεν 2-0. Τι διακοπή λόγω ταραχών από πλευράς οπαδών. Δηλαδή, περίεργο δεν είναι. Για να ακούσουμε, Μιχάλη Γρηγοριού.
1: Μια ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής, δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Χωρίς να έχουμε ημέρες για να μπορέσουμε να προπονηθούμε μέσω κυπέλων που είχαμε τους αγώνες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπήκαμε καλά στον αγωνιστικό χώρο, τουλάχιστον για 30-35 λεπτά ήμασταν κυριάρχοι. Δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις. Δεν κάνω λάθος. Είχαν 23 σου προς την αντίπαλη αιστεία, άλλα κόπηκαν, άλλα ήταν out. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς το κομμάτι που ήμασταν πιεστικοί και καλοί, δεν μπορέσαμε να σχοράρουμε. Κάτι που το χρειαζόμασταν πάρα πολύ, δεν ήμασταν καθόλου αποτελεσματικοί σήμερα. Το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο με το πρώτο. Από το 65 και μετά που ξεκίνησαν και οι αλλαγές για να φρεσχάρουμε την επίθεσή μας βάζοντας 4 από τις 5 αλλαγές επιθετικούς να μπορέσουμε να βρούμε λύση γιατί μας ενδιαφέρει επαναλαμβάνω μόνο το να πετύχουμε γκολ και να πάρουμε 3 βαθμούς. Επειδή και τα καταφέραμε. Μοιραία και ένα αποτέλεσμα το οποίο εννοείται ότι για εμάς δεν είναι καθόλου καλό. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά προσπάθησαν. Να βρήκαμε ένα σημείο τουλάχιστον στο πρώτο 35 λεπτό από αυτό που είχαμε σαν ομάδα. Προφανώς και δεν είναι αρκετό. Τη διακοπή που έρχεται μπορούμε να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το οποίο είχαμε σαν ομάδα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Τώρα μας δίνει την ευκαιρία για να συνταχθούμε και να παρουσιάσουμε έτσι όπως πρέπει. Μετά το break. εθνικές ομάδες. Να κάνω έτσι και μια παρένθεση, γιατί αυτό που είδα την ώρα εκείνη στον πάγκο, ας ήταν 21ο, 2ο λεπτό, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν προς το τέλος του αγώνα, ότι ο διαιτητής βιάστηκε να δώσει ένα φάουλ επιθετικό, κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Κυρίως όταν εξελίσσεται μια φάση μέσα στην περιοχή, περιμένει να τελειώσει και έχει όλη την ευκαιρία για να δώσει φάουλ μετά. Ενώ στο χέρι που έγινε, που μετέπειτα ήταν πέναντι ένταση, τόσο... θέλω να το ξαναδώ καλύτερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι φάουλ δεν υπήρξε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχει σημασία αν είναι 22ο λεπτό. Αλλά προφανώς θα μπορούσε να περιμένει και μετά να γυρίσει τη φάση πίσω για να δώσει φάουλ. Αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι να ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας. Θα ζητήσουμε ένα συγγνώμη γιατί δεν πήραμε 3 βαθμούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια. Ναι, αυτό είπα, ότι προσπαθήσαμε να προσφέρουμε την δική μας γραμμή, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Είπαμε στο μάλλον να πάει σαν αριστερός μέσος, να συγκλίνει προς τα μέσα, για να μπορέσουμε να δημιουργούμε υπεραθμίες και έτσι από αυτό να βρούμε αυτή τη διάθετη πάσα που ενδεχομένως χρειαζόμασταν με 2 φορ που είχαμε τον Πουάμε και αρχικά το Καντεβέρε και μετά το Μιτ. Αφαρέλα, είναι γνωστό για την ενέργεια που έχει και αυτόν τον βάλαμε σαν γουίνγκερ για να μπορέσει να είναι σαν 3ο φορ, να το πω έτσι, από τη δεξιά πλευρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να βρούμε τόσο. Το είπα ότι δεν ήμασταν καλύτεροι μετά τις αλλαγές. Ευχαριστώ.
0: Αυτά από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Δεν είχε και ερωτήσεις.
2: Έλα Γιάννη.
0: Έλα Γιάννη μου.
2: Έλα, μ' ακούτε τώρα.
0: Σε ακούω πεντακάθαρα. Δεν δέχτηκε ερωτήσεις ή απλά δεν υπήρχαν ερωτήσεις?
2: Όχι, έγινε μια ερώτηση, δεν έγινε κάποια άλλη από κάποιο συνάδελφο.
0: Α, μα περίεργο. Okay.
2: Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι οι αλλαγές που έκανε ο Άρης και που έκανε και ο ίδιος όσον αφορά τους οικογενείς ποδοσφαιριστές, φάνηκε περισσότερο να μπερδεύουν την ομάδα παρά να τη βοηθάνε.
0: Ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι βάζοντας 3-4 ποδοσφαιριστές επί οικογενείς, περίμενε κανείς ο Άρης να πνίξει τον αντίπαλό του, τον Ηράκλειο, αλλά δεν έκανε τις κλασικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο, έτσι, με το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον του αγώνα. Είχε απλά μια νούσια υπεροχή, μια κατοχή της μπάλας και κλασική ευκαιρία δεν είχε, όπως το αποτέλεσμα. Δεν θυμάμαι δηλαδή εγώ να έχει πρώτη τόσο μεγάλη.
0: Ο Ηρακλής την είχε.
2: Ο Ηρακλής την είχε με τον Μάρκες, ναι. Ήταν μία, αλλά ήταν κραυγαλέ αυτό που λέμε. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλη. Την έχασε, της πατάρισε ο Πορτογάλος.
0: Εσύ οφείλησε την εικόνα τη διαφορετική πρώτο με δεύτερο ημίχρονο σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά του Άρη ή του Ηρακλή ή και των δύο μαζί?
2: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός. Βασικά και ο Ηρακλής ήταν ελαφρώς καλύτερος σε σχέση με τον πρώτο ημίχρονο, το οποίο ήταν πάρα πολύ προβληματικός.
0: Ναι.
2: Είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην ανάπτυξη και στις αλληλοκαλύψεις και στο δημιουργικό κομμάτι. Παρότι το γεγονός ότι στην εντεκάδα αγωνίστηκαν και ο Λόπεθ και ο Μάρκες που είχαν κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
2: Κοίταξε Μιχάλη, αυτό το οποίο στέκομαι στον Ηράκλη είναι ότι και ρωτήθηκε γι' αυτό ο Βάλτερ Ματσάρη, είναι ότι 2 ημίχρονα σε συνεχόμενα παιχνίδια με Ατρόμητο και με Άρη, τα πρώτα, προβληματικά. Δηλαδή,
0: εγώ 3 είχα σημειώσει, απλά και στα 3 ο Ηράκλης ήταν καλύτερο στο δεύτερο.
2: Ναι, δεν σου βάζω καν το ημίχρονο με την ΑΕΚ.
0: Okay.
2: Γιατί,
0: όχι με την ΑΕΚ,
2: εντάξει, ήταν, ναι. Με το Βόλο, εντάξει, ήταν καλούτσικο το πρώτο ημίχρονο για τον Ηράκλη, δεν ήταν τόσο κακό.
0: Απλά και το δεύτερο και ήταν καλύτερος ο Ηράκλης.
2: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος με τον Ατρόμητο, από το 65 και μετά.
0: Ναι.
2: ήταν καλύτερος σχετικά στο παιχνίδι με την Τρίπολη. Κράτησε το 0-1, έβγαλε κάποιες αντεπιθέσεις, κέρδισε και το πέναλτι, πέτυχε το δεύτερο τέρμα. Είναι ουσιαστικά πεταμένα πρώτα ημίχρονο. Δηλαδή, okay, το μόνο θετικό για τον Ηρακλή θεωρώ στο πρώτο ημίχρονο και εν τέλει στο παιχνίδι είναι ότι πήρε βαθμό. Δεν μπορώ να κρατήσω κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είχε κάτι όσον αφορά την εικόνα που μπορούμε να κρατήσουμε. Και θεωρώ ότι ο Ηρακλής, και το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες, αλλά και στο βίντεο που κάνουμε με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα, στα δικά μου τα μάτια, άμα τα βάλεις τα παιχνίδια 1-1 κάτω και δεις τα 90 λεπτά και τα 5, ο Ηρακλής στα δικά μου τα μάτια δεν έχει κάνει παραπάνω από ένα ημίχρονο καλό σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά στο ότι έχει κάνει μόνο ένα ημίχρονο ή κάποια λεπτά καλού ποιοτικού παιχνιδιού, έχει συγκομιδεί 6 βαθμών που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μεγαλύτερη αν δεν υπήρχαν οι διαιτητικές αδικίες.
0: Σωστά.
2: Είναι σημαντικό αυτό για μια ομάδα η οποία έχει 23 νέους ποδοσφαιριστές. Το ίδιο και ο Ματσάρη.
0: Σωστά.
2: Όταν έχει 30 παίκτες, είναι πολύ δύσκολο.
0: Και με αλλαγή κατηγορίας τώρα, μην τρελαθούμε.
2: Ναι, αλλαγή κατηγορίας και ιδιαίτερο σύστημα. Εγώ θα έλεγα, Μιχάλη, αλλά εγώ δεν είμαι προπονητής, ούτε κάνω κριτική στον προπονητή, απλά θεωρώ ότι κάποιες φορές, κάποιες στιγμές, ίσως επιβάλλεται να υπάρξει αλλαγή σχηματισμού.
0: Ναι.
2: Λέω.
0: Ναι.
2: Έτσι. Βέβαια ο
0: Plan B που λέει και ο λαός.
2: Ναι, να το γυρίσει 4-2-3-1, λέω.
0: Ναι,
2: Ματσάρη,
0: ναι.
2: Γιατί ο Λόπεθ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ. Χάνεται. Δεν αποδίδει όσο είναι πίσω από το φορ. Έτσι. Δηλαδή δημιουργικός, επιθελικός. Ο Νίζετ που παίζει εξτρέμ δεν αποκτήθηκε ως εξτρέμ, αποκτήθηκε ως back αριστερός. Δηλαδή στο 3-4-3 θέλω να σου πω ότι ιδίως στην άκρη της επίθεσης δεν είναι εξτρέμ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι καθαρό εξτρέμ.
0: Ναι, ναι, αλλήμωνο. Και το έχεις αναφέρει αυτό από την αρχή της χρονιάς, δεν είναι?
2: Ναι, το λέω συνέχεια γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σωστά.
2: Βεβαίως αποκτήθηκαν δύο ποδοσφαιριστές, ο Μπαρθένας και ο Σάντε Σίλβα πριν από λίγες μέρες. Έτσι. Και εδώ, αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν είναι το αδόκιμο το ρήμα που θα χρησιμοποιήσω, διαφωνώ εν μέρη με τον Ματσάρη που είπε ότι αυτούς τους παίκτες εγώ δεν ήταν δική μου πρόταση κτλ. Είναι παίκτες οι οποίοι παίζουν στάκα της επίθεσης.
0: Μάλιστα.
2: Και μπορούν να σε βοηθήσουν στο σύστημα στο 3-4-3.
0: Μάλιστα.
2: Που επιλέγεις, έτσι.
0: Σαν okay, να λέει δηλαδή ότι εγώ θα παίζω αυτό το σύστημα, μη μου φέρετε extreme. Κάπως έτσι το κόβω.
2: Ήθελε, η επιθυμία του ήταν ο Κάκα, ο οποίος,
0: okay,
2: τον είχε στα φιλικά στην Ιταλία.
0: Ναι, ναι.
2: Παλιά πολύ γνωστός, με θητεία σε αρκετά καλές ομάδες, βέβαια τα χρόνια πέρασαν, μεγάλωσε,
0: ναι,
2: έβαλε και κάποια κιλά, okay, ήθελε ο Ματσάρη τον Οκάκα, δεν του τον πήρανε.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Ναι.
2: Αλλά ξαναλέω ότι θεωρώ ότι η ομάδα καλώς έκανε και κάνει αυτές τις δύο προσθήκες, γιατί χρειάζονται εξτρέμ, χρειάζεται εξτρέμ η ομάδα.
0: Ναι. Ναι. Εσύ από το πρώτο προς το δεύτερο ημίχρονο περίμενες να γίνουν πάλι τέτοιες οι αλλαγές σε ό,τι αφορά στην παρουσία της ομάδας στο χορτάρι?
2: Νομίζω ότι θα μπορούσε.
0: Γιατί είναι και εκτός ένας παιχνίδι και είναι και ντέρμπι.
2: Νομίζω θα μπορούσε να κάνει κάποιες ακόμα αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα ο Ματσάρη. Θυμίζω ότι έκανε μόλις δύο και η δεύτερη έγινε στο 89 προς το 90.
0: Ναι, και μόνο δύο.
2: Ναι, μόνο δύο. Έβγαλε το Λόπεθ και έβαλε το Μιρ. Νομίζω ότι θα μπορούσε και το είπε κιόλας και ο ίδιος δηλαδή. Δεν το παραδέχτηκε, αλλά στην ουσία είπε ότι ναι, ίσως θα μπορούσε να κάνω κάποιες αλλαγές για να φτιάξει την ομάδα.
0: Ναι.
2: Αλλά θεωρώ ότι ο Ματσάρη είχε περισσότερο στο μυαλό του
0: να κρατήσει.
2: Να πάρει το βαθμό.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Αν του βγει μια καλή αντεπίθεση, όπως του βγήκε με την ξηραφένια θέντρα του Νίζετ, που το είχατε πάρει βάλει γκολ ο Μάρκες. Ή αν υπήρχαν δύο-τρεις καλύτερες τελικές πάσεις, γιατί υπήρξαν ημιτελείς. Μιχάλη, βλέποντας το ματς από το γήπεδο που είναι διαφορετικό από την τηλεόραση. Ο Άρης όταν έβαλε 3-4 ο κ. Γρηγορίου επιθυκογενείς παίκτες, είχε πολλά και να πίσω. Δηλαδή ο Ηρακλής αν είχε ίσως πιο καθαρό μυαλό,
0: μια καλή μπαλιά,
2: πάσες, ή να σου το πω και αλλιώς, 1-2 πιο ποιοτικούς παίκτες μπροστά, που να ξέρουν και τη θέση, νομίζω ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στον Άρη.
0: Να χτυπήσει,
2: να χτυπήσει. Να χτυπήσει στην αντεπίθεση, γιατί σου λέω άφηναν πάρα πολλά κενά οι παίκτες του Άρη, είχαν ανέβει πάρα πολύ ψηλά οι γραμμές. Και πίσω, ειδικά από την αριστερή πλευρά, εκεί υπήρχε πρόβλημα στον Άρη. Δηλαδή, δεξιά πλευρά του Άρη, αριστερά όπως επιτίθενταν ο Ηρακλής, αυτό λέω. Γιατί από εκεί βγήκαν κανένα δύο φορές συνεργασίες και από εκεί βγήκε και η προσπάθεια του Νίζετ που έχασε την ευκαιρία ο Μάρκες.
0: Σωστά.
2: το καλό για τον Ηρακλή, σου λέω, κρατάω ότι έχει 6 βαθμούς, είναι 4 παιχνίδια.
0: Έχει 3 εβδομάδες μπροστά του να προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα.
2: Και βάσει όσων είπε ο coach Ματσάρη, σε ένα 1,5 μήνα η ομάδα θα είναι διαφορετική.
0: Ναι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό περιμένουν όλοι στον Ηρακλή, να δουν μια διαφορετική ομάδα, μια πολύ καλύτερη ομάδα, η οποία δεν θα πετάει ένα ημίχρονο ή 50-60 λεπτά και θα χρειάζεται να κυνηγάει το σκορ ή να κρατήσει ένα σκορ, αλλά τα παιχνίδια από εδώ και πέρα που ακολουθούν, δηλαδή ο Ηρακλής τα επόμενα 2 εντός έδρας παιχνίδια.
0: Έχει το Λεβαδιακό μέσα τώρα.
2: Έχει Λεβαδιακό και Κηφισιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μεσολαβή, Τούμπα με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, μετά έχει την Κηφισιά εντός έδρας.
0: Ναι.
2: Είναι παιχνίδια, θέλω να σου πω, που έχουν διαφορετική υφή και μορφή από ότι με την ΑΕΚ, με τον Άρη, ενδεχομένως με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να δημιουργήσεις, θα πρέπει να παίξεις κατοχικό
0: παιχνίδι. Τώρα, μιας και λες ότι έχει 2 συνεχόμενα, εκτός του ΠΑΟΚ βέβαια, στο ενδιάμεσο.
2: Ναι,
0: με το Καφτατζόγλιο, τι γίνεται?
2: Εντάξει, το αγωνιστικό χώρο είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Θα μπορεί να παίξει ο Ηρακλής αυτά τα 2 μέσα?
2: Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αν το δούμε και αυτό, έτσι πως είδα την εικόνα του Καφτατζόγλου, είχαμε και πρόσφατα ένα άρθρο και φωτογραφίες, νομίζω ο Γιάννης ο Πάγκος το επιμελήθηκε. Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν βέβαια, και νομίζω ότι αυτές οι 3 εβδομάδες που ακολουθούν θα δέσει ακόμα περισσότερο.
0: Συστήματα VAR, αποδυτήρα και τέτοια,
2: αυτά
0: πιστεύω.
2: Αυτά είναι εντάξει.
0: Okay. Okay.
2: Δεν θα έχουμε θέμα μακριά.
0: Άρα είμαστε εντάξει, γιατί αυτό ήταν και ερώτηση δική μου. Πάλι καλά που το θυμήθηκα τώρα που είπε τα 2 συνεχόμενα. Οκ, okay, δώσε μια τελική πρόταση για να σε αφήσω ελεύθερο να ξεκουραστεί κιόλα.
2: Μια τελική πρόταση.
0: Πα ήρεμα τουλάχιστον στη διακοπή.
2: Ναι, ηρεμία. Εμπιστοσύνη, όπως λέω πάντα, στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές δίνουν ό,τι μπορούν παραπάνω για μια νέα ομάδα. Εγώ το βλέπω δηλαδή και στον αγωνιστικό χώρο και το είδα και μετά το τέλος του αγώνα πώς τους αγκάλιαζε ο Ματσάρη,
0: πώς
2: ο ένας συνεχάρει τον άλλον.
0: Σωστά.
2: Ναι, βεβαίως δεν είναι η πιο ποιοτική ομάδα, αλλά υπάρχει προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι.
2: Μιχάλη, δεν είναι εύκολο. Είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα.
0: Εγώ το ξέρω και πόσο μάλλον όταν αλλάζει κατηγορία. Εγώ επιμένω σε αυτό.
2: Ναι, το λέω εγώ που δεν είμαι ούτε προπονητής, ούτε ξέρω από ποδόσφαιρο. Μαθαίνουμε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Εδώ το είπε ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου, ο Γιώργος Αθανασιάδης,
0: ναι.
2: ο οποίος είναι πολύπλοκος και λέει: προσπαθούμε να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτό το σύστημα. Είναι απαιτητικό, είναι
0: σωστά,
2: δύσκολο.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι εύκολο.
0: Σωστά.
2: Υπομονή,
0: και παιδιά θέλει... που μόλις συναντήθηκαν στην αρχή της χρονιάς, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει συνοχή ακόμα.
2: Μπορεί να ακούγεται άσχημο για κάποιους αυτή η λέξη, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Σωστά.
2: Νομίζω ότι ο Ηρακλής, θα το ξαναπώ, με βάση και όσα έχω δει αυτές τις 5 αγωνιστικές και σε άλλες ομάδες, δεν είναι τόσο κακή ομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι τόσο
0: Έχεις
2: κακή ομάδα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ, Γιγάντα.
2: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα που θέλει ο Γιάννης. Θα επιστρέψουμε με Κωνσταντίνο Πετρωτό, καθηγητή, Γιώργο Πετρίδη, έως τις 12.
3: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Περιμένω λίγο τη σύνδεση με τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό, ώστε να τον έχουμε στον αέρα για να περάσουμε αμέσως μετά στον καθηγητή μας και αμέσως μετά στον Γιώργο τον Πετρίδη. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και με τους τρεις συνεργάτες εδώ στο σταθμό. Να δώσω λίγο το τι γίνεται στο πρόγραμμα του ποδοσφαίρου. Μπάσκετ δεν υπάρχει, τελειώσαν και τα δύο μάτς, και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ, με δύο τρομερά εκνευρισμένους προπονητές, τον Μπαρτζόκα και τον Τρινκιέρη. Θα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Ημίχρονο στη Γαλλία, Λεμάν Λοριάν 1-0, Λιόν Ρεν 2-0. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, Αντζέ Τρουά 1-0 και Τουλούζ Χαβρι 0-0. Ημίχρονο στο Βέλγιο το έβαλε η Άντερλεχτ, Άντερλεχτ Ζούλτε Βάρεγγεμ 1-0. 47ο λεπτό εκεί, Λόμελ Μαλίν 0-0. Από τα άλλα, Αγγλίες, Γερμανίες, τελειώσαμε. Τρομερό γκολ. Μόλις το δεχθήκαμε, Ατλέτικο Μινέρο Σαπεκοένσε 0-1. Το Μίνα Ζεράις έχει παγώσει. Τρομερή έδρα της Ατλέτικο Μινέρο απέναντι στην καημενούλα της Σαπεκοένσε 0-1. Οι Βραζιλιάνοι εκεί δεν μου τα λένε καλά. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Βέβαια, έχουμε καιρό, αλλά τα νέα δεν άρχισαν καλά. 16ο λεπτό, Sport Recife Juventude. Juventude μάλλον 0-0 στην δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας. Ημίχρονο τώρα. Στο Μινεϊράο 1-0 χάνει Ατλέτικο Μινέρο από την Σαπεκό. Πέναλτι έχουμε στο 41 το λεπτό για την Τουλούζ. Τουλούζ Χαβρι, έχουμε πέναλτι για τους Τουλουζέ. Και στη Γερμανία έχουμε τον Δυνάμο Δρέσδης Χέρτα Βερολίνου 1-2, αλλά έχουμε το ΒΑΡ να έχει εμπλακεί. Πάμε στον Κωνσταντίνο τον Πέτρο τώρα. Καλησπέρα, γιγαντά.
1: Γεια Χάλη, καλησπέρα.
0: Τι μου κάνεις, καλησπέρα ρε φίλε.
1: Καλά, να βλέπω και εγώ τα του μπάσκετ. Πριν ναι, που ήταν. Ότι πιο ελπιδοφόρα υπάρχει τώρα, έτσι.
0: Όντως, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Γιατί η εικόνα είναι ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκας, όπως
0: ναι,
1: ρε, φίλε, ο
0: ναι, ρε, εγώ έχω εκπλαγεί με αυτή την διαφοροποίηση που υπάρχει σε ό,τι αφορά στην εικόνα από 3-4 μήνες πριν και τώρα. Δηλαδή είναι τρομερό πράγμα.
1: Έχει γίνει μεγάλη επένδυση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ξέρεις τι έγινε, επειδή ήρθαν οι μεταγραφές μαζεμένες, μία μετά την άλλη.
0: Ναι.
1: Πλην του Όσμαν που έπαιξε πάρα πολύ, εντάξει, γιατί ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ο κόσμος δεν είχε συνειδητοποιήσει τι παίχτες ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά,
1: γιατί
0: σωστά.
1: Έχουν έρθει όντως πολύ καλοί παίχτες, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ωραία φάση και ωραίο παιχνίδι σήμερα.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Χάτζινς, πάρα πολύ.
0: Ναι, και εμένα δεν τον περίμενα και πολύ. Είδα λίγο τον Φώστερ, τον περίμενα πιο πολύ μετά το χθεσινό παιχνίδι.
1: Επειδή δεν το ξέρουμε τον μπάσκετ, τώρα λέμε την αλήθεια.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό και έχω Γιώργο δεν Πετρίδη 11.30 ώρα για να μας τα πει αυτά ο Γιώργος.
1: Ναι, εγώ το είπα και στον Γιώργο τον Πετρίδη. Είχα στο μυαλό μου την εικόνα ενός παίκτη πολύ καλού εκτελεστή.
0: Ναι.
1: Αλλά μου έκανε τεράστια εντύπωση το πώς οργάνωνε το παιχνίδι.
0: Και πολύ γρήγορος, διεισδυτικός,
1: ναι,
0: ψύχρεμος,
1: με
0: τεχνική.
1: Καλές αποφάσεις, ναι, ναι, ναι, ναι, αποφάσεις, σοβαρός, ναι,
0: δεν τον φέραν τυχαία, άλλωστε, αλίμονο. Πάμε λίγο στα δικά μας.
1: Πάμε στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, πάμε λίγο. Τι έχουμε.
1: Τι έχουμε. Έχουμε μια ομάδα η οποία δεν ανακοίνωσε αποστολή και πάει αύριο να πάρει
0: όχι,
1: 14η σερή νίκη στο Αγρίνιο. Έχει, ναι. Είναι η έδρα με την καλύτερη παράδοση για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
0: 1-1 δεκατόσο, ε. Κάπου εκεί ήταν, μου φαίνεται.
1: Όχι, δεν έχει 14, δεν έχει χάσει ποτέ στο.
0: Α, δεν έχει χάσει. Στο.
1: Δεν έχει αφήσει ούτε βαθμό εκεί.
0: Α,
1: έχει σερή νίκη στο ΠΑΟΚ. Ναι,
0: α,
1: ναι.
0: Νόμιζα ότι είχε απώλεια.
1: Όχι,
0: αλλά
1: δεν θυμάμαι okay. Στο κύπελο τώρα αν είχαμε παίξει.
0: Εντάξει, άλλο το κύπελο, οκ. Okay, το κύπελο είναι άλλη φάση, οκ. Okay. Το παιχνίδι είναι στις 9. Έχει επιστροφές ο ΠΑΟΚ ή όχι.
1: Επιστροφές δεν έχει από.
0: Όχι. Μετά τη διακοπή.
1: Οι παίκτες, ναι, οι παίκτες που περιμένουμε να μπουν είναι όλοι για μετά τη διακοπή. Είτε μιλάμε για Ντεσπότοφ, μιλάμε για Χατζηδιάκο, μιλάμε για Λουσέ. Νομίζω τότε θα είναι έτοιμοι. Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι παίκτες τότε θα είναι έτοιμοι. Είναι και οι άλλοι που είναι λίγο πιο πίσω, Μεϊτέ, Σαρίς, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία.
0: Τσάλοφ, δεν αλήθεια... ξεχνάμε.
1: Ο Τσάλοφ, ναι, ναι, τα οποία είχαν πάθει σοβαρού τραυματισμού το καλοκαίρι.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, έχει επιστροφές στην ενδεκάδα γιατί έκανε ένα rotation με τον Ατρόμητο, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αύριο θα δούμε μια διαφορετική ενδεκάδα και νομίζω το πιο μεγάλο ερωτηματικό τώρα στην παρούσα φάση είναι τι θα γίνει με τον Μπαντζά. Αν δηλαδή θα είναι έτοιμος να βοηθήσει ή κρίνει ο Λύση ότι είναι πίσω και θα αποφύγει να τον βάλει και ουσιαστικά θα μας τον εμφανίσει ας πούμε μετά τη διακοπή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι τώρα το ερώτημα, έτσι.
0: Αυτός θα πάει εθνική.
1: Λογικά είναι αποστολή τώρα γιατί δεν έχει βγάλει αποστολή, αλλά λογικά θα είναι.
0: Θα πάει εθνική ο Μπαντζά, ε.
1: Θα πάει για μια εβδομάδα, ναι. Το θέμα είναι ότι ήταν λίγο πίσω αυτό το παιδί, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει όμως πολύ καλή ποιότητα, αυτό μάθαμε στις προπονήσεις, είναι από αυτούς που ξεχωρίζουν. Οπότε έχει μια αξία αύριο να δούμε πώς θα το διαχειριστεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή, ναι. Είναι, αυτή νομίζω είναι το ένα ερωτηματικό. Τώρα κατά τα άλλα θέλω να πιστεύω ότι λίγο πολύ την ενδεκάδα την ξέρουμε, την καταλαβαίνουμε με βάση τις τελευταίες επιλογές και με βάση την εικόνα που βγάζουν οι παίκτες του Αλέσιο Λύση στα παιχνίδια. Εγώ νομίζω, Μιχάλη, το μεγαλύτερο, μάλλον το μεγαλύτερο ερωτηματικό και αυτό που εν τέλει θα κρίνει και το σχήμα το τελικό του ΠΑΟΚ αύριο θα είναι οι επιλογές στην τριάδα των χαφ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και κυρίως πώς θα διαχειριστεί τους παίκτες μπροστά από τους δύο κεντρικούς μέσους, γιατί έχω την αίσθηση ότι το Γιάκη Τζαφίρη θα κλειδώσει.
0: Γιάκη Τζαφίρη λες, ε?
1: Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Okay.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω.
0: Είναι και το λογικό για μένα.
1: Κοίταξε, βάσει ποιότητας και της εικόνας που δείχνουν, η αλήθεια είναι ότι όλα οδηγούν σε αυτό το δίδυμο. Ναι. Δηλαδή από εδώ και πέρα θα το δούμε πάρα πολύ συχνά. Ναι. Τώρα το θέμα είναι πώς θα κρίνει το ότι έπαιξε ο Γιάκητς δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Αν πρέπει να παίξει και τρίτο, ναι, σερί, ας πούμε. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το θέμα μόνο. Από πλευράς ποιότητας νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι εκεί θα καταλήξει ο ΠΑΟΚ και ο Ζαφίρης είναι, ας πούμε, ο ακλόνητος.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης ο οποίος ξεχωρίζει τέλος πάντων από τους χάφους τώρα, γιατί ψάχνεται ο ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι. Και από την άλλη ο Γιάκητς είναι αυτός που μπήκε στα τελευταία παιχνίδια και νομίζω και στο Περιστέρι ειδικά έδειξε μια πολύ καλή εικόνα.
0: Σωστά.
1: Ότι είναι δηλαδή ο παίκτης που μπορεί να παίξει το 6 που τον ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Τώρα από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι τι διαχείριση θα κάνει μπροστά. Δηλαδή το λέω γι' αυτό λέω ότι μπορεί να βάλει τον Γιάκητς κατευθείαν, γιατί ο Ούγκρισιτς στα δύο μάτια που τον έβαλε πίσω, δίπλα δηλαδή σε double pivot, δίπλα από τον Ζαφίρη ή προχθές που τον έβαλε δίπλα στο Γιάκητς, δεν φάνηκε τόσο όσο φάνηκε με τον Παναθηναϊκό που μπήκε σε επιθετικό ρόλο και έβαλε και γκολ,
0: ναι,
1: ή όπως είχε φανεί με τον Όφη που είχε καλές κινήσεις επιθετικά.
0: Περισσότερο 8-10 δηλαδή, παρά 6-8.
1: Ναι, είναι περισσότερο 8-10 εκεί, ναι, αυτό, ναι, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Άρα για μένα έχει λογική αν παίξει και ο Ούγκρισιτς που φαίνεται ότι θέλει να του δώσει χρόνο και τον πιστεύει ο Λύση να πάει σε μια τριάδα Ζαφίρη, Γιάκητς και Ούγκρισιτς και να βάλει τον Μπέλκα αλλαγή, αν πούμε ότι τον Μπέλκα θέλει να τον έχει σαν ένα μπαλαντέρ που έρχεται από τον πάγκο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο Πέλκας είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Όπως είναι και ο Τάισον. Άρα δεν αποκλείω να δούμε και Πέλκα ενδεκάδα. Εκεί νομίζω είναι το μεγαλύτερο δίλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή και ο Τάισον τώρα, ας πούμε, στην παρούσα φάση, ενώ είδε ότι έδειξε μια διάθεση στην αρχή να παίξει με βασικό τον Αλή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τάισον έχει ένα άλλο ειδικό βάρος. Εδώ είναι και στον τέρμι με τον Άρη. Γι' αυτό και λέω ότι επειδή είναι και τελευταίο μάτς πριν τη διακοπή και ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να βγάλει καλή εικόνα, μπορεί να βάλει τους παίκτες που σίγουρα του δίνουν πράγματα, να πάρει την νίκη και μετά τη διακοπή εκεί να δούμε αν ο Λύση προχωρήσει σε κάποιες άλλες ιδέες που εκτιμά ότι σε αυτό το διάστημα των περίπου 20 ημερών θα μπορέσει να τις δουλέψει για να τις βάλει στην ομάδα. Mm-hmm. Εκεί είναι το, νομίζω, το ερώτημα. Τώρα, στην άμυνα λίγο πολύ είναι δεδομένα τα πράγματα. Ο Κένι, ο οποίος είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του ΠΑΟΚ, το είδαμε και στο Περιστέρι, νομίζω θα είναι βασικός και δεν έχει λόγο να μην είναι. Εγώ βλέπω ότι φέτος θα πάει για ρεκόρ ο Κένι και το λέω γιατί δεν έχει ευρωπαϊκά μάτς ο ΠΑΟΚ και μπορεί, ναι, να διαχειριστεί τα συνεχόμενα μάτς αν,
0: ναι,
1: είναι καλά.
0: Ναι.
1: Αριστερά θα είναι ο Μπάμπα, απόντος του Γιαννούλη, και με δεδομένο ότι ξεκουράστηκε κιόλας, ο Μιχαηλίδης θα πάρει θέση στο κέντρο άμυνας, νομίζω θα έχει τον Ντιέγκο Κώστα δίπλα του. Άρα η τετράδα λογικά μπροστά από τον Παμπλέγκα, γιατί και ο Παμπλέγκα είναι καλά από χθες, δηλαδή είχαμε τα νέα ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτές τις ενοχλήσεις που είχε πριν το μάτσο με τον Ατρόμητο και έμεινε εκτός αποστολής. Αλλά βάζω και ένα μικρό ερωτηματικό, μην τυχόν παίξει ο Τσιφτσής, και το λέω ότι ήταν πολύ καλός ο Τσιφτσής στο Περιστέρι, ήταν πολύ σταθερός. Αλλά νομίζω ο Παμπλέγκα θα παίξει, άρα η λογική πεντάδα στην άμυνα είναι με τον Τσέχο τερματοφύλακα και είναι δεξιά Μπάμπα, αριστερά και το δίδυμο Μιχαηλίδη, Ντιέγκο Κώστα, τον οποίο πέτυχα κιόλας προχθές, Μιχάλη, να σου πω την αλήθεια.
0: Αχα.
1: Μάλλον χθες το μεσημέρι τον πέτυχα νωρίς, που πήγαινε για κούρεμα, και το νέο το παιδί είναι μια χαρά. Έχει προσαρμοστεί και λέει ότι είναι έτοιμος και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ αυτός ο παίκτης.
0: Φαίνεται ήδη το παιδί.
1: Ναι, είπαμε για Ζαφίρη, Γιάκητς, λογικά δίνουν λίγο παραπάνω ποσοστά στον Ούγκρισιτς, αν και δεν είναι ακυρώνω του Πέλκα, ίσα ίσα.
0: Mm.
1: Αριστερά ο Τάισον, δεξιά ο Ζίβκοβιτς, αρχηγός, δεν το συζητάμε, και κορυφή ο Ινδιαγή που πάει και πολύ καλά.
0: Πολύ καλός.
1: Βέβαια είναι πολύ θετικό για τον ΠΑΟΚ ότι ο Μύθου σκόραρε και έχει ψυχολογία, οπότε έχει δύο σέντερ φόρ τα οποία είναι ενεργά, είναι έτοιμα και έχουμε και το ερωτηματικό του Μπανζά. Να δούμε αν ήρθε η ώρα του ή θα προτιμήσει ο Λύση να τον βάλει λίγο σε ρυθμό προπονήσεων και σε διακοπή. Και όταν επιστρέψει, γιατί θα κάνει μια εβδομάδα με την Εθνική Κονγκό, ναι, για να μπει απολύτως έτοιμος μετά. Βέβαια, είναι μεγάλη ποιότητα του Μπανζά, αυτή είναι η αλήθεια. Και το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ βαρύ. Οπότε δεν αποκλείω αύριο, αν χρειαστεί, να το ρίξει κιόλας.
0: Μακάρι να τον δούμε κιόλας. Έχεις 1,5 λεπτό να μου πεις αν αληθεύει το θέμα με το ότι τρεις γερμανικές ομάδες, όπως έγραψε ο Γιώργος Καστάνης.
1: Σε αυτό το θέμα, κοίταξε, δεν είναι παράλογο
0: για να παίξει τον Ζαφίρι. Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Είναι ένας παίκτης σε πολύ καλή ηλικία.
0: Ειδικά για Γερμανία, αυτός είναι σκυλί μαύρο.
1: Έχει ένα καλό όνομα στην κεντρική Ευρώπη, ναι, από τη Σλάβια στην οποία έπαιζε.
0: Ναι.
1: Λειψία, Χόπενχάιμ, Σουτγκάρντ είναι ομάδες που κυνηγάνε τέτοιους παίκτες. Εμένα μου κάνει εντύπωση που βγήκε από Τούρκο δημοσιογράφο αυτή η πληροφορία.
0: Uh-huh.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω δηλαδή αν κάποιοι ατζέντες θέλουν να δειγματίσουν το όνομά του, τέλος πάντων.
0: Μέσω αυτού του ατζέντη, ναι. Μέσω αυτού του δημοσιογράφου.
1: Κοιτάξτε, το να ακούγεται τα ονόματα των παικτών του ΠΑΟΚ για στόχους ομάδων που είναι στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα, κακό δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Απλά έχει ένα φόβο ο κόσμος και μία ανησυχία λόγω της πόλης του Κωνσταντέλια. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, ναι, λίμωνο.
1: Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι θέλω να επενδύσω στο Ζαφίρι. Δεν τον πήρε τυχαία ο ΠΑΟΚ. Ακόμη πληρώνει κάποιες δόσεις στη Φλάβια.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ήρθε η ώρα του ακόμα. Ναι. Το ότι ακούγεται καλό είναι. Κακό δεν είναι.
0: Κωνσταντίνε, μου ευχαριστώ, ρε Γιγαντά.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ και για την ώρα, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Να δω αν έχουμε κάτι να πάμε διάλειμμα για να βγάλουμε και τον καθηγητή μας. Δυνάμο Δρέσδη, Χέρτα Βερολίνο, 1-1, 70 λεπτό. 1-1 ισοφάριση Μπαρσελόνα και είναι ημίχρονο. Σεβίλια Μπαρσελόνα 1-1 με γκολ του Ραφίνια στο 22. Βγήκε το γκολ. Πάμε να πάρουμε και το over. Έχω μετά στην Γαλλία 58 λεπτό Ανζέ Τρουά 2-0. Λεμάν Λοριάν 1-0. Ημίχρονο Λιόν Ρεν 2-0. Και 59 λεπτό γρήγορα η Τουλούς έχει κάνει 2-0 στην Χαύρη. 0-0 Σπόρ Ρεσίφη Ζουβεντούντι στην Βραζιλία Β, 26 λεπτό. 0-1 ημίχρονο Ατλέτικο Μινέρος Απεκοένσε. 2-0 η Άντερλεχτ την Ζούλτε Βάρεγεμ στο Βέλγιο, 53 λεπτό. Και στο Βέλγιο, 58 λεπτό, Λόμελ Μαλίν 0-0. Διάλειμμα θέλει ο φίλος μου Γιάννης Ολελίδης. Του το δίνουμε και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχω ένα μισάωρο με τον καθηγητή μας για κάποια θέματα. Θα μπορούσαμε να έχουμε μία ώρα, αλλά η δισογραφία έτσι πάει, η ενημέρωση του κόσμου έτσι πάει. Κάποιες φορές βγαίνουμε εκτός προγράμματος. Στις 11.30 έχουμε και τον Γιώργο τον Πετρίδη. Θέλω να το ρωτήσω πέντε πράγματα, να μου πει και τη γνώμη του για τον ΠΑΟΚ, τη Μπουργκ. Κυρίως θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο τον Πετρίδη τι επίπεδο ομάδα είναι η Μπουργκ. Και η Παρτιζάν μου άρεσε πάρα πολύ. Το παιχνίδι ΠΑΟΚ Παρτιζάν ήταν τρομερό, ο ημιτελικός. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στην Μπουργκ την έριξε μια 20, αν θυμάμαι καλά. Αλλά θέλω να ξέρω ότι η ομάδα είναι η Μπουργκ, επειδή δεν τα παρακολουθούσα έως τώρα και πιστεύω πολλοί από εσάς δεν είχατε ιδέα από το επίπεδο αυτών των ομάδων. Σιγά σιγά θα μπαίνουμε και εμείς, ΠΑΟΚτσίδες, Αριανοί, Ηρακλειδείς, σιγά σιγά, γιατί οι ομάδες βελτιώνονται, οπότε θα έχουμε περισσότερα και αυτή τη χρονιά. Σε λίγο θα έχω τον καθηγητή μου να μιλήσουμε. Πρώτα-πρώτα για ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχω βάλει ως βάση εγώ σήμερα είναι για την κοινή συμφωνία περί απόσυρσης από το Ηνωμένο Βασίλειο των Σκοτσέζων, των Ουαλών και των Βορειοϊρλανδών. Κάπου έχει βάλει το χέρι και το Γιάννης Ολίδης σίγουρα εκεί υπάρχει περίπτωση. Έχω και ένα ηχητικό που θέλω να ακούσει και ο καθηγητής μας, να ακούσετε και εσείς, 1,5 λεπτό πρέπει να είναι, να έχετε ως βάση ώστε ο καθηγητής να μας δώσει μετά τα σχόλιά του επ' αυτού. Τον έχουμε? Όχι. Σε λιγάκι θα έχουμε τον καθηγητή μας. Άντερλεχτ, Σούλτε Βάρεγγεμ 3-0 στο 59ο λεπτό. Απλά έχω ένδειξη για VAR εδώ. Ένα λεπτάκι για να δω αν ο Βαρίστας έχει άλλη άποψη. 3-0 παραμένει. Άντερλεχτ, Σούλτε Βάρεγγεμ 3-0. Λόμελ Μαλίν 0-0. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στη Βραζιλία μου. Ατλέτικο Μινέρος Απεκόενσε 0-1. Πριν από 3 λεπτά άρχισε και το άλλο παιχνίδι στη μεγάλη κατηγορία. Μιρασόλ Μποταφόγκο από το Ρίο Τζανέιρο, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό. Παραμένει 0-0 στο μισάωρο στο πανέμορφο Ρεσίφε, Σπορτ Ρεσίφη Ζουβεντούντε. 32ο λεπτό 0-0 και εκεί. Οπότε πάμε σιγά σιγά να δω. Πολύ ωραία, έχουμε και τον καθηγητή μας. Σε δευτερόλεπτα θα τον έχω στον αέρα. Καθηγητά μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Καταφέραμε να βγούμε στον αέρα έστω και με καθυστέρηση, καθηγητά μου. Τι κάνεις?
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Θέλω να αρχίσουμε βασικά από το πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά στην απόσυρση από πλευράς Σκοτσέζων, Ουαλών και Βορειοϊρλανδών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα βάλω στους ακροατές μας να ακούσεις και εσύ ένα ολιγόλεπτο ηχητικό για να έχουν μια βάση τα παιδιά, εσύ γνωρίζεις το θέμα. Να μας δώσει λίγο τα φώτα σου επ' αυτού. Πάμε λίγο, Γιάννη. Πάμε.
2: Στο Λονδίνο και το Γιάννη Χανιωτάκη για τον πολιτικό σεισμό. Προσεχώς, εν δυνάμει θα πω εγώ. Έχουμε φυγόκεντρες δυνάμεις σε Ουαλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία, Γιάννη.
3: Ναι, είχαμε μια ιστορική σύνοδο σήμερα, Λένα, με ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τα τρία έθνη. Ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ηγέτες των τριών χωρών δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στο ευρωπαϊκό μπλοκ και υποστήριξαν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της, καθώς το συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή έχει πάψει να λειτουργεί. Η Σύνοδος είχε δύο στόχους, Λένα. Πρώτον, τη συνεργασία των τριών εθνών σε τομείς όπως είναι η οικονομία και η ενέργεια και δεύτερον το να αναδειχθεί η ανάγκη όπως τη θεωρούν διεξαγωγής δημοψηφισμάτων ανεξαρτησίας. Και όλα αυτά σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία κόμματα τα οποία τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρώτες δυνάμεις στα κοινοβούλια και των τριών αυτών εθνών. Να θυμίσουμε πάντως κλείνοντας, Λένα, ότι στο δημοψήφισμα του 2014 στη Σκωτία το 55,3% των πολιτών είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ όλες οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις σε Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία δείχνουν επίσης ένα πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της παραμονής.
0: Καθηγητά μου, μπορεί να φτάσει στο τέλος όντως αυτή η υπόθεση των τριών εθνών?
1: Είναι πολύ σύνθετο το θέμα, Μιχάλη, και ιδιαίτερα σοβαρό, θα σου πω γιατί. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πάλι δεν μας τα είπε καλά ο παρουσιαστής. Η Βόρειος Ιρλανδία δεν θέλει ανεξαρτησία. Ο τίτλος δεν είναι ακριβής. Αυτό που ζητούν οι Ιρλανδοί εθνικιστές στη Βόρεια Ιρλανδία δεν είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους, αλλά πρώτον η αποχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. και άμεσα η ένωση με τη δημοκρατία της Ιρλανδίας.
0: Α!
1: Αυτό θα έπρεπε να το έχει ξεκαθαρίσει, έτσι.
0: Αχα, βέβαια.
1: Αυτό έγινε στις 14, αν θυμάμαι καλά, Σεπτέμβρη, πριν 5 μέρες.
0: Ναι, 4-5 μέρες πριν.
1: Οι ηγέτες των εθνικιστικών δυνάμεων, λοιπόν, συναντήθηκαν και υπέγραψαν κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος αυτοδιάθεσης και της δυνατότητας δημοψηφισμάτων για το συνταγματικό τους μέλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά οι τρεις περιπτώσεις είναι διαφορετικές, είναι διακριτές και θα έπρεπε να τονίσω πολύ σημαντικό. Αλλά οι τρεις περιπτώσεις είναι διαφορετικές, είναι διακριτές.

0: παραμένει βέβαια ο κεντρικός πυρήνας του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Ναι.
0: Εκείνο το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση παγκόσμια ήταν η παρέμβαση του απίστευτου Ντόναλντ Τραμπ,
1: ναι,
0: ασυνήθιστη για Αμερικανό πρόεδρο, καθώς στις 12 Σεπτέμβρη δήλωσε ότι θα ήθελε να δει μια ενωμένη Ιρλανδία,
1: ναι,
0: ότι θεωρεί πως η ενοποίηση τελικά θα συμβεί,
1: ναι,
0: και ότι κατά την άποψή του θα μπορούσε να γίνει τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό βέβαια αποτελεί μια σημαντική έτσι απόκληση και εκτροπή από τη μακροχρόνια αμερικανική πρακτική ουδετερότητας ως προστατολικό συνταγματικό καθεστώς της Βόρειας Ισλανδίας.
1: Κάτι που δεν άρεσε στους Άγγλους, υποθέτω, ή όχι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, α.
0: Η Βρετανική κυβέρνηση αντέδρασε υπενθυμίζοντας ότι δεν αποφασίζουν ούτε η Ουάσιγκτον ούτε το Δουβλίνο.
1: Σωστά.
0: Καλά, η Αγγλία τώρα
1: δεν
0: απάντησε. Το κρίσιμο είναι η βούληση, είπε, των κατοίκων της Βόρειας Ιρλανδίας. Βλέπεις, έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία ανέκαθεν είχε επιδείξει σεβασμό στη λαϊκή θέληση,
1: ναι,
0: με τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Η Good Friday προέβλεπε ότι ο Βρετανός υπουργός, το οποίο το ανετέθη η διαδικασία επίβλεψης για τη Βόρεια Ιρλανδία, οφείλει σήμερα να προκηρύξει λεγόμενο δημοψήφισμα, εφόσον θεωρήσει πιθανό ότι η πλειοψηφία θα ψήφισε υπέρ της Ενωμένης Ιρλανδίας. Για να πραγματοποιηθεί όμως κάτι τέτοιο, βάσει συντάγματος, απαιτείται δημοκρατική συνένεση και από τις δύο πλευρές του νησιού. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν μας το είπε ο παρουσιαστής, το οποίο πρόβλημα είναι τεράστιο. Τα βρετανικά πυρηνικά βρίσκονται στη Σκωτία, Μιχάλη.
1: Μάλιστα.
0: Η βρετανική εν συνόλο πυρηνική αποτροπή βασίζεται στα υποβρύχια SSBN και η κύρια βάση τους είναι στη Σκωτία, ενώ γειτονικά γίνεται η αποθήκευση και η φόρτωση των πυρηνικών κεφαλών. Η ίδια δε η βρετανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει την πυρηνική αποτροπή κορυφαία αμυντική αποστολή και αναφέρει ότι πρέπει να διενεργούνται συνεχείς περιπολίες θαλάσσιες στην περιοχή του ΚΑΖΔ, αδιάλειπτα από το 1969. Και εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο αγγίζει κυρίως το ΝΑΤΟ. Η σημερινή κυβέρνηση Σκωτίας δηλώνει επισήμως ότι σε περίπτωση ανεξαρτησίας θα επιδίωκε την ασφαλή και ταχεία απομάκρυση των πυρηνικών όπλων από το σκοτσέζικο έδαφος.
1: Αντιλαμβάνεσαι
0: τη μίλη γενέστε.
1: Απορώ πως ακόμα έχει εκεί πυρηνικά στο έδαφος της Σκωτία και δεν τους έχει πει έλατε πάρτα, δηλαδή.
0: Ναι, διότι πάνω σε αυτό που λες, σε περίπτωση παγκόσμιας κρίσης η πρώτη στόχη είναι οι πυρηνικές βάσεις.
1: Αλίμονο.
0: Και απορώ και ειλικρινά εξίσταμαι, σε μια χώρα με την κουλτούρα της Ιταλίας, πώς συνεχίζουν και υπάρχουν βάσεις πυρηνικές του ΝΑΤΟ στην Ιταλία.
1: Μάλιστα.
0: Απορώ πως δεν έχει γκρεμιστεί ακόμη η Ρώμη, έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και ξέρεις το πρόβλημα, δεν είναι η υπόθεση μεταφέρουμε 4 υποβρύχια σε άλλο λιμάνι. Χρειάζονται καταστάσεις για πυρηνικές κεφαλές, αποθήκευση, φόρτωση, ασφάλεια, συντήρηση και τεράστια υποδομή υποστήριξης. Και το Λονδίνο έχει ήδη επενδύσει τεράστια ποσά στις σημερινές εγκαταστάσεις. Άρα λοιπόν το πρόβλημα έχει την σημαντικότερη πτυχή του στα πυρηνικά του Ηνωμένου Βασιλείου και συγκεκριμένα της Αγγλίας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Τώρα αν με ρωτούσες για να κλείσουμε το θέμα τι θα σήμαινε αυτό για το ΝΑΤΟ, προφανώς δεν θα σήμαινε ότι καταραίει το ΝΑΤΟ. Θα δημιουργούνταν όμως μια σημαντική περίοδος στρατιωτικής προσαρμογής. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις τρεις πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ μαζί με Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Βρετανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ρητά ότι η αποτροπή της συνεισφέρει στην ασφάλεια των συμμάχων.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να εξετάσουμε και την Ουαλία,

0: Η Ουαλία είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η ανεξαρτησία της αποτελεί μία από τις συνταγματικές επιλογές που έχουν εξεταστεί επίσημα, αλλά θα απαιτούσε διαπραγματεύσεις για δημόσιο χρέος, νόμισμα, συντάξεις, ναι, εμπόριο, ναι, σύνορα και φυσική άμυνα. Άρα λοιπόν, Σκωτία, Βόρειος Ιρλανδία και Ουαλία θα λέγαμε αντίστοιχα για την πρώτη ανεξαρτησία, για τη δεύτερη πιθανή ένωση με Ιρλανδία, εννοώ με δημοκρατία της Ιρλανδίας, και για την Ουαλία πιθανή μακροπρόθεσμη ανεξαρτησία.
1: Βλέπεις πιθανό ένα τέτοιο σενάριο? Μάλλον θα αργήσει αρκετά για να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό υπαρκτό, εν πάση περιπτώσει, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα?
0: Κοίταξε, οι Ιρλανδοί είναι οι Έλληνες του Βορρά.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είναι ούτε οι Ουαλοί,
1: ναι,
0: ούτε Σκοτζέζοι.
1: Ναι, ναι.
0: Επομένως, νομίζω ότι θα προηγηθεί η Ιρλανδία, διότι η Ιρλανδία έχει μια επιθυμία που καίει. Είναι η ένωση με τη δημοκρατία της Ιρλανδίας, είναι η ίδια χώρα διχοτομημένη, ναι, με όλο το φορτισμένο παρελθόν, το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να ανακαλύψει τρέχοντας πίσω στην ιστορία,
1: ναι,
0: με ενέργειες βομβιστικές, με αντίσταση του Ιρλανδικού λαού κλπ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τις πρώτες 24 ώρες σχεδόν τίποτα στρατιωτικό δεν αλλάζει με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν κατεβαίνει η Βρετανική σημαία το πρωί, ούτε φεύγουν τα πυρηνικά το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά οι υφιστάμενες στρατιωτικές διευθετήσεις συνεχίζονται προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα για το ΝΑΤΟ. Ζούμε σε εποχές που συντελούνται πράγματα, Μιχάλη, που ούτε η πιο αρρωστημένη, η πιο νοσηρή φαντασία θα μπορούσε προπενταετίας να προσεγγίσει.
1: Μάλιστα. Έτσι. Προφανώς και θα αργήσει αυτό το σενάριο. Έτσι όπως το λες, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Είναι
0: δεν
1: πολύ
0: είναι εύκολο. Υπάρχει μία νομική λεπτή λεπτομέρεια. Η ανεξαρτησία με βάση το ΝΑΤΟ της Σκωτίας δεν πρέπει να θεωρηθεί αυτόματα ότι κληρονομεί τη βρετανική θέση στο ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Η σημερινή πολιτική της σκοτσέζικης κυβέρνησης είναι να ζητήσει ένταξη το ταχύτερο δυνατό.
1: Ναι.
0: Και το Εδιμβούργο δηλώνει ότι θέλει να είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς καμία πυρηνική προοπτική.
1: Βέβαια.
0: Όπως και η Σκωτία. Αυτό αποτελεί κοινή βούληση του σκοτσέζικου λαού. Αποδέχομαι τη συλλογική αποτροπή του ΝΑΤΟ, αλλά δεν θέλω πυρηνικά όπλα στο έδαφος.
1: Ναι, χαζή είναι.
0: Και βέβαια αυτό είναι ιδιαίτερα εύλογο για τον λόγο τον οποίο σου προανέφερα.
1: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Τώρα, μιας και είπες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει, εν πάση περιπτώσει, οι Ιρλανδούς, ή επιθυμεί, εν πάση περιπτώσει, να γίνει αυτή η συνένωση και πάλι. Αυτός επιμένει και λέει ότι, όχι επιμένει, απειλεί με ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο εμάς τους Ευρωπαίους, εάν και εφόσον ο Καναδάς αποφασίσει να αποτελέσει συνδεδεμένο μέλος της Ευρώπης. Πώς μπορεί να γίνει αυτό πρωτίστως? Και δεύτερον, πώς μπορεί να απειλεί ο Τραμπ την Ευρώπη? Δηλαδή, μου φαντάζει λίγο ομιχλώδες το τοπίο εδώ.
0: Ζούμε σε μια εποχή, το έχω ξαναπεί, που μας περιβάλλουν ανέκδοτα. Ζούμε με ανέκδοτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, η δήλωση, δεν μπορώ να πω ότι είναι ψευδής, αλλά ο τίτλος, όπως ανεδύθη το άρθρο στο διαδίκτυο, την κάνει πιο απόλυτη από όσο ήταν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αν θεωρήσει την προτινόμενη συνδεδεμένη συμμετοχή του Καναδά στην Ευρώπη εχθρική ενέργεια, θα μπορούσε να επιβάλλει πολύ σοβαρούς δασμούς στην Ευρώπη, ακόμα και να διακόψει εμπορικές συναλλαγές.
1: Ναι, εμπορικό πόλεμο ολοκληρωτικό, είπε ο Τραμπ.
0: Ακριβώς. Άρα το απειλεί με ολοκληρωτικό πόλεμο την Ευρώπη είναι μια μεγέθυνση, να την έλεγα, δημοσιογραφική.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δεν ανακοίνωσε γενικό εμπορικό αποκλεισμό της Ευρώπης, ούτε συγκεκριμένο πακέτο δασμών. απείλησε με αντίπεινα υποπροϋποθέσεις.
1: Τεχνητή μεγέννηση από πλευράς αρθρογράφου δηλαδή.
0: Ακριβώς, η δημοσιογραφική μεγέννηση, την οποία άλλωστε πρέπει να την έχουμε συνηθίσει, μας έχει γίνει βίωμα.
1: Ωραία, αφού αφήσουμε αυτό πίσω, πάμε και έχουμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το Κογκρέσο να εγκρίνει νέο πακέτο κυρώσεων κατά των Ρώσων. Και ο Πούτιν φυσικά είναι και αυτό στο στόχαστρο.
0: Ναι, αυτό είναι ουσιαστική εξέλιξη, αλλά ο τίτλος αυτός, όπως ακριβώς προευλήθη στο διαδίκτυο, είναι και αυτός τελείεν μεγενθύνση.
1: Μάλιστα.
0: Στις 16 Σεπτεμβρίου η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με ψήφους, δεν θυμάμαι, τους υπέρ, τους θυμάμαι, τους κατά, αφαίρεση. Okay. 262 ήταν οι υπέρ, άρα 159 οι κατά.
1: 65% πήρε και πάλι.
0: Ναι, ναι. Είχε ήδη περάσει από τη Γερουσία και πλέον βρίσκεται στον Τραμπ για υπογραφή. Το σημαντικότερο δεν είναι οι προσωπικές κυρώσεις. Το πακέτο χτυπά ενέργεια, αμυντικό τομέα, ρωσικές τράπεζες και το σκιώδη στόλο δεξαμενόπλων.
1: Γιατί οι ρωσικές τράπεζες δεν ήταν υπό επιτήρηση, να το θέσω έτσι, ή υπό περιορισμό, κάπως έτσι, πώς να το πω.
0: Υπήρξε μια επιλεκτική τακτική της Ευρώπης, κυρίως η πιο σκληρή και δευτερευόντως η αμερικανική επέμβαση.
1: Okay.
0: Διότι αν θυμάσαι καλά υπήρχαν Ρώσοι επιχειρηματίες.
1: Βέβαια. Τους τα φάγανε.
0: Των οποίων τα κεφάλαια πάγωσαν.
1: Ναι, τους τα φάγανε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και φοιτητές που είχες πιεσεί και όχι μόνο.
0: Ναι, ναι. Χάσαν τα παιδιά. Δεν είχαν κάρτα και μάλιστα χρεωστική, δηλαδή να φάνε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα σημαντικότερο όλης αυτής της διαδικασίας, ότι δίνει στον πρόεδρο δυνατότητα επιβολής δασμών ως και 100% σε χώρες που συνεχίζουν μεγάλες αγορές.
1: Μάλιστα.
0: Ρωσικού πετρελαίου. Μάλιστα. Και φυσικού αερίου, με την Ινδία και την Κίνα στο επίκεντρο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα η κατάσταση κλιμακώνεται, Μιχάλη.
1: Τρομερό ζήτημα, πολύ σοβαρό ζήτημα, βέβαια.
0: Εδώ όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά εντός εισαγωγικών.
1: Αχα.
0: Ή εκτός.
1: Ναι.
0: Το νομοσχέδιο δίνει στον Τραμπ σημαντική διακριτική ευχέρεια. Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις και δυνατότητες ώστε ο πρόεδρος να μην εφαρμόσει όλη την πίεση που θεωρητικά επιτρέπει ο νόμος. Και αυτό συνδέεται άμεσα με αυτό που συζητούσαμε πριν για τον Τραμπ. Από τη μία διαθέτει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο οικονομικής πίεσης προς τη Μόσχα. Από την άλλη όμως η κυβέρνησή του εξακολουθεί να επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διπλωματική διαδικασία.
1: Ναι.
0: Το Κρεμλίνο ήδη απάντησε ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις θα κλιμακώσουν περαιτέρω μια ειρηνευτική συμφωνία.
1: Σαφώς.
0: Επομένως το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι τι ψήφισε το Κογκρέσο, αυτό το γνωρίζουμε. Είναι το τι ακριβώς θα κάνει ο Τραμπ με το όπλο που του έδωσε αναχείρας το Κογκρέσο. Αν εφαρμόσει επιθετικά τους δευτερογενείς δασμούς, τότε το θέμα ξεφεύγει πολύ από τη Ρωσία και αγγίζει δυνάμεις τεράστιες Ινδία, Κίνα, διεθνείς τιμές πετρελαίου και αμερικανικές εμπορικές σχέσεις.
1: Το Κογκρέσο μπορεί να θέσει βέτο σε κάποιες τέτοιες κινήσεις του Τραμπ, ή ο Τραμπ είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι νομίζει?
0: Μα ήδη το Κογκρέσο του παρέδωσε λευκή επιταγή.
1: Λευκή επιταγή είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Μάλιστα, okay, okay.
0: Δεν γνωρίζω αν το Κογκρέσο τελεί εν πλήρη επιγνώση ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε τέτοιου είδους
1: τεράστια
0: κλιμάκωση.
1: Μπορεί λες να παίζει και αυτό.
0: Διότι και εσύ ξέρεις, όπως ναι, εγώ.
1: Να είναι ενήμερο το Κογκρέσο και να κάνει την πάπια εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δηλαδή ότι μπορεί να είναι στη σφαίρα της ρητορικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ότι η κλιμάκωση κατά της Ινδίας, της Ρωσίας και της Κίνας δεν συνιστά απλή υπόθεση εύκολη υπόθεση.
1: Ναι, ναι, σαφώς, σαφώς.
0: Θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ βαθιά και πολύ σοβαρά.
1: Τώρα βέβαια αυτός καθηγητά μου έχει να σκεφτεί και άλλα θέματα και μεταξύ αυτών βγήκε και είπε χθες, ήταν πότε, είπε ότι Βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν. Έχω μιλήσει, λέει, απευθείας με αυτούς. Απ' την άλλη, όμως, το Ιράν βγαίνει και λέει τελεία και παύλα. Αν δεν τηρήσετε τους όρους που θέλουμε εμείς, δεν υπάρχει, λέει, τέλος πολέμου. Τι ισχύει τελικά από τα δύο?
0: Πες μου τώρα εσύ, με βάση αυτές τις δύο αλληλοανερούμενες δηλώσεις,
1: πού να βάλω τα λεφτά μου?
0: Μπορείς να εξαγάγεις. Εγώ το συμπέρασμα προς το οποίο συγκλίνω είναι ότι συνεχίζεται η λεγόμενη κλιμάκωση, ότι δεν υπάρχει ούτε θα υπάρξει νικητής σε αυτό το τρελό πόλεμο.
1: Ναι, ναι. Συμβιβασμός, λες.
0: Και βέβαια θα συνεχίσουμε σε μια διαχρονικά εκτεταμένη, κλιμακούμενη αλλά εγχώμενη κρίση, μέχρι το όριο, μέχρι το κατόφλι που δεν θα πάμε σε παγκόσμια κρίση.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες τώρα, συγγνώμη, η ελεγχόμενη κρίση, βλέποντας εγώ 2,167 το λίτρο, πώς είναι ελεγχόμενη? Δηλαδή θα πάει 1,98 ή θα πάει 2,522?
0: Πολύ ωραία. Εσύ αναφέρεσαι στις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις και στην τιμή πετρελαίου, βενζίνης κλπ. Εγώ μίλησα από την καθαρά στρατιωτικής πλευράς. Ενεργειακά, όπως το θέτεις, έχεις την αίσθηση, μάλλον την ψευδαίσθηση, ότι ενδιαφέρονται για τους λαούς?
1: Όχι, βέβαια. Αλλά τι θα γίνει στο φινάλε, ενδιαφέρει.
0: Το οποίο τους απασχολεί.
1: Ναι, αλλά τι θα γίνει στο φινάλε, ενδιαφέρει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, οι λαοί όμως, Μιχάλη μου, μοιάζουν απονευρωμένοι.
1: Ναι.
0: Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που υπήρξαν προπήγιο αντίστασης κατά το παρελθόν ιστορικά σε τέτοιου είδους ρητορικές και σε τέτοιου είδους απειλές, συνεχίζουν την πορεία τους ως υπνοτισμένοι. Θα ρίξεις και έχουν πάρει 10 κιλά λαξοτανίλ, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνο λοιπόν το οποίο προβλέπω είναι ελεγχόμενη συνέχεια της κλιμάκωσης, η οποία δεν πρόκειται, και αυτό το είχα πει από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, όταν κάποιοι ανθυποειδικοί στο διαδίκτυο διεκήρυταν ότι είναι υπόθεση ημερών το να σβήσει από το χάρτη το Ιράν,
1: ναι.
0: Αλλά οι δικές μου φωνές ότι πλανάστε πλάνη νυκτρά,
1: ναι.
0: Και το είχα εμπεδώσει, αν θυμάσαι καλά.
1: Φυσικά.
0: Και τεκμηριώσει στην εκπομπή.
1: Φυσικά.
0: Σου και σε άρθρα μου.
1: Φυσικά.
0: Ότι το Ιράν δεν μπορεί να ιτηθεί. Η γεωγραφία είναι αμήλικτη,
1: ναι.
0: Και το ρίσκο είναι τεράστιο, και γι' αυτό τον είχαν ενημερώσει οι σόφρονες ανώτατοι αξιωματικοί του στον Πεντάγωνο.
1: Και ακόμα τον παροτρύνουν να βρει μια λύση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι πληροφορίες οι οποίες συγκλίνουν από έγκριτα κέντρα ροής πληροφοριών αναφέρουν ρητά ότι οι αξιωματικοί του τον προειδοποιούν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια κοινωνική κόπωση η οποία θα μετατραπεί σε οργή. Ήδη έχουν υποτιμήσει το Ιράν. Τα πλήγματα τα οποία δέχονται οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και ήδη νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν ήδη προκαλέσει οργή στην αμερικανική κοινωνία, διότι δεν διεξάγει σε έναν πόλεμο υπερβομών και αιστιών, αλλά έναν πόλεμο ανέφα από χρόντος λόγου, Μιχάλη μου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έχω ένα λεπτό. Βέβαια έχω 9 θέματα από πίσω. Αύριο, αν μπορέσεις, θα μπορέσουμε να τα σχολιάσεις λίγο αυτά.
0: Mm-hmm. Αρκεί να μην συμπίπτει
1: όχι
0: με κάποιον ποδοσφαιρικό αγώνα, γιατί κλεφτά έβλεπα και το Άρη Ηρακλής ανάμεσα από τον μπάσκετ.
1: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα, θα σου πω, γιατί αύριο 6 με 9 θα είμαι, και αύριο 6 με 9 έχει Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, Βόλο ΑΕΚ, Όφι Αστέρα και Καλαμάτα Παναθηναϊκό. Το Πανετολικό ΣΠΑΟΚ είναι στις 9 όταν θα φύγω.
0: Μην υποβάλλω θερμότατη παράκληση, απελευθέρωσε με για αύριο. Okay.
1: Οπότε εντάξει. Δώσε μου σε ένα λεπτό μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα σχόλιο σε ένα λεπτάκι, 1,5, εν πάση περιπτώσει μας αφήνει ο Γιάννης Ζωελίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Πες μου αν αληθεύει αυτό το, πώς θα το θες τώρα, ένα μήνυμα του Ισραήλ προς τον Ερντογάν,
0: ναι.
1: Αν θέλει την Χαμάς ο Ερντογάν να την πάρει σε Νατάλια. Αν αληθεύει, γιατί μου φαίνεται δυνατός τίτλος βέβαια, αλλά όλα τα περιμένω από δάφτους.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ελέγχθη αυτό από τον Υπουργό, από ό,τι θυμάμαι, εξωτερικών.
1: Άρα κυβερνητικό στέλεχος.
0: Άρα κυβερνητικό, ναι, κυβερνητικό στέλεχος του Ισραήλ. Ήδη ρεπουμπλικάνοι βουλευτές πνέουν τα μένεα κατά της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
0: Ισχυριζόμενοι ότι παρέχει προστασία και άσυλο σε τρομοκράτες.
1: Σωστά.
0: Της Χαμάς.
1: Σωστά.
0: Και καταλαβαίνεις ότι σε μια εποχή που οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα αναφορικά με την αεροπορία τους στη στρατιωτική πολεμική και ότι έχουν τη δική τους διανθίζουσα αμυντική βιομηχανία, το πρόβλημά τους είναι τεράστιο.
1: Ναι.
0: Και θα θέσω μια θεωρητική ερώτηση σε σένα, αλλά να την αναλογιστούν και οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Ναι, όντως, έχει κάνει άλματα η ναυπήγηση μεγάλων μονάδων επιφανείας στην Τουρκία. Το ΚΑΝ δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι ένα project, ένα πρόγραμμα. Δεν γνωρίζουμε το πόσο θα υστερεί στο λογισμικό και στα ηλεκτρονικά σε σχέση με τα δυτικά. Τα Ραφάλ προβλέπονται επιχειρησιακά μετά το 1933. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία νιώθει ότι έχει περικυκλωθεί από Ελλάδα και Ισραήλ και φίλοι μου που επισκέφθηκαν την Τουρκία μου λένε ότι επικρατεί πανικός.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αν συνεκτιμήσεις ότι η αεράμινά της είναι σπαργανώδης, δηλαδή χωρίς τους S-400,
1: ναι,
0: οι οποίοι κατά πληροφορίες είναι εκτός ενεργείας, είναι κεν.
1: Μάλιστα.
0: Βγαίνουν απόστρατοι και λένε τι θα γίνει Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Άγκυρα στο έλεος της Ισραηλινής και της ελληνικής αεροπορίας.
1: Ναι.
0: Επομένως η ρητορική όλο ένα και θα αυξάνεται με αποκορύφωμα την ημέρα που θα παίξουμε το παιχνίδι με το καλώδιο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Εκεί μάλιστα θα πάμε στο διατάφτα, Μιχάλη.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Καθηγητά μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση για μια ακόμη φορά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, να έχουν μια όμορφη Κυριακή ακροατές μας.
1: Καλό βράδυ, καλό ισκάκι με φουντούκια δίπλα. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοτοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245€. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταίο μισάρο και σας κράτησα το καλύτερο ίσως για το τελευταίο μισάρο. Γιώργος Πετρίδης, The Great. Καλησπέρα, ρε φίλε.
1: Γεια σου.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Εγώ είμαι καλά, γιατί σε αυτή την ηλικία που είμαι άρχισα να βλέπω μπάσκετ, ρε φίλε. Το πιστεύεις?
1: Μικρός ακόμα. Έχεις τα καλά τα χρόνια, τα έχεις μπροστά.
0: Μικρός δεν είμαι, αλλά ελπίζω αυτή η χαρά που μου δίνουν αυτές οι ομάδες πλέον, ώστε να γίνει πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, να μεγαλώνει κάθε αγωνιστική. Οπότε αφήνω σε σένα να μου πεις δύο πράγματα, τις εντυπώσεις από τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν και το σημερινό με τον Παναθηναϊκό, για να σε ρωτήσω κάποια πράγματα που έχω σημειώσει. Δηλαδή, δώσε την ενημέρωση και μετά δύο-τρία πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι για όσους δεν έχουν εικόνα καθόλου από τα δύο παιχνίδια, μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ βγήκε ενισχυμένος αγωνιστικά, ψυχολογικά, πνευματικά από αυτό το τουρνουά.
0: Σωστά.
1: Ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή του και αν θες και την γενικότερη πεποίθηση ότι θα είναι φέτος πολύ ανταγωνιστικός απέναντι σε οποιοδήποτε
0: Σωστά.
1: αντίπαλο.
0: Σωστά.
1: Είτε κερδίζει είτε χάνει. Έδωσε δύο παιχνίδια με δύο ομάδες EuroLeague, προφανώς διαφορετικού επίπεδου, έτσι ο Παναθηναϊκός είναι υψηλότερο επίπεδο από την Παρτίζαν, ακόμη και τώρα που έχει σημαντικές απουσίες. Γιατί θυμίζω ότι σε αυτό το τουρνουά, οπότε και σήμερα με τον ΠΑΟΚ, έπαιξε χωρίς τον Ναν, χωρίς τον Χέις Ντέιβις, τον Λουκά Απόπουλο, τον Σλούκα, τον Φαλ. Αλλά παρόλα αυτά, γιατί και ο ΠΑΟΚ είχε πολύ σημαντικές απουσίες και αν το δούμε και ποσοτικά, έτσι, γιατί όσο και να μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ, όσο και να μεγάλωσε το μπάτζετ του, είναι μακριά από το μπάτζετ και την ποιότητα του Παναθηναϊκού.
0: Σωστά.
1: Με τα σημερινά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Για τον ΠΑΟΚ, οι απουσίες δύο εν δυνάμει βασικών είναι εξίσου σημαντικές. Δηλαδή του Ταϊρή και του Γκρέι.
0: Βεβαίως, άλλωστε παίζουν πέντε εναντίον πέντε, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ο ΠΑΟΚ βγαίνει σαφέστατα κερδισμένος σε όλα τα επίπεδα από αυτό το τουρνουά. Δεν στέκομαι καν στο ότι τήθηκε σήμερα ή ότι νίκησε χθες. Το θέμα είναι να δείξει πρώτα στον εαυτό του και δευτερευόντως σε όλους τους υπόλοιπους ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο, αυτό που είπα νωρίτερα.
0: Και σε πολύ πιο ανεβασμένο επίπεδο, Γιώργο.
1: Βέβαια, δεν θα βρει βεβαίως απέναντι του ομάδες EuroLeague, με εξαίρεση της εγχώρης διοργανώσεις, το πρωτάθλημα, το κύπελο και τώρα το Super Cup με το οποίο θα αρχίσει και η σεζόν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν έχει αυτήν την εικόνα και επειδή νομοτελειακά θα εξελιχθεί και θα βελτιωθεί στη διάρκεια
0: Σωστά.
1: της σεζόν,
0: Σωστά.
1: μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα.
0: Σωστά.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, για το σημερινό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί μέχρι το τέλος. Θα έλεγα ότι υπήρξαν κάποιες λεπτομέρειες που στο τέλος τον οδήγησαν στην ήττα. Θα έλεγα σίγουρα σε αυτές, θα έβαζα σίγουρα σε αυτές κάποια συνεχόμενα αμυντικά rebound, χαμένα αμυντικά rebound, εκεί όπου είχε προηγηθεί με 5 πόντους κάπου στο 36ο λεπτό. Έχασε συνεχόμενα αμυντικά rebound και εκεί ο Παναθηναϊκός τον πλήγωσε. Θα έλεγα σίγουρα κάποιες κακές επιλογές, αναγκάστηκε ο ΠΑΟΚ να πάρει σκοτωμένα σουτ στην εκπνοή επιθέσεων. Εν περιπτώσει, σε αυτό συνετέλεσε προφανώς και η άμυνα του Παναθηναϊκού, που δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως σε αυτό σίγουρα δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και κάποια σφυρίγματα.
0: Α.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε σφυρίγματα στα τελευταία λεπτά.
0: Α.
1: Και βεβαίως κάπως έτσι διαμορφώθηκε μια σημαντική διαφορά και στα φάουλ και στις βόλες. Υπήρξε και μια χαρακτηριστική περίπτωση αντιαθλητικού με τον Φώστερ να φεύγει στον μοιασμό
0: του
1: να πάει την πλούζα ο Φρανσίσκο.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό στο 80, 79, 1 και 37 πριν το τέλος.
0: Έχω σημειώσει, τρεις φάσεις έχω σημειώσει, θα μου πεις τη γνώμη σου μετά.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ξέρεις, Μιχάλη, δεν είμαι διαιτητολάγνος, δηλαδή δεν τρελαίνομαι τώρα να βάζω, να βγαίνουμε να συζητάμε και να λέμε εκεί δεν δόθηκε φάουλ, εκεί δόθηκε φάουλ, τόσες βολές, τόσα φάουλ. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή και αυτό είναι κομμάτι του παιχνιδιού.
0: Αλίμονο, φυσικά και είναι κομμάτι.
1: Οφείλω να το πω.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αλλά αν αυτή η κουβέντα δεν έχει και μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για επίσημα παιχνίδια, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει καμία απολύτως σημασία όταν μιλάμε για φιλικά παιχνίδια.
0: Έχω σημειώσει εδώ ότι ναι, μεν είναι φιλικό, Και επειδή δεν θέλω να αφήνω δικές μου λανθασμένες εντυπώσεις στον αέρα, είχα πει στο τέλος του αγώνα εκεί στα δύο κρίσιμα λεπτά ότι ρε φίλε, δεν είχα ήχο και μπορεί να έχω κάνει λάθος, αλλά ήθελα και μια συζήτηση μαζί σου, γιατί το πρώτο που είπες είναι αυτή η φάση, δηλαδή το εσκεμμένο, 1:37 πριν από το τέλος έχω σημειώσει εδώ, λένε όχι στο τράβημα οι διαιτητές, ο Τρινκιέρ είναι έξαλλος, δεν πιστεύει δηλαδή ότι δεν δίνεται αυτό, ενώ προηγουμένως έχω σημειώσει στο 2:20 πριν το φινάλε, στο 78-79 είναι ο ΠΑΟΚ μπροστά και δίνει φάουλ σε ένα rebound, είναι ένας του ΠΑΟΚ, ένας του Παναθηναϊκού σε rebound.
1: Εξαιρετικό φάουλ στον Γκάιλ Αλεξάνδερ για...
0: Μπράβο.
1: Δεν υπάρχει καμιά...
0: Μπράβο. Δεν μπορώ να το καταλάβω ρε φίλε, αντί να πάρω εγώ το rebound, δίνεις φάουλ δύο βολές αυτούς και περνάνε αυτοί μπροστά. Αν συνυπολογίσω το εσκεμμένο και μετά σε παρακαλώ στα 32 δεύτερα να πέφτουν 10 άτομα κάτω στο παρκέ που είναι τρομερή φάση, δηλαδή είναι για να το βλέπεις σε κάθε άνοιγμα εκπομπής μπασκετικής.
1: Και ενδεικτική του πόσο ήθελαν το τέλος και οι δύο.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ σπουδαία φάση, υπέροχη φάση. Γιατί τσακώνονται, γιατί εκνευρίζονται όλοι του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού χαίρονται, μπορείς να μου το εξηγήσεις.
1: Τι να σου εξηγήσω τώρα, εντάξει.
0: Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, αλλά για να είναι όλοι νευριασμένοι από τον Τρινκιέρι, έξαλλο τους παίκτες του ΠΑΟΚ να απορούν να τραβάνε τα μαλλιά τους.
1: Ότι υπήρξε φάουλ νωρίτερα.
0: Μπράβο.
1: Half-place που λένε.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή αυτές οι φωτιές και τι πάνε. Τέλος πάντων, Μιχάλη, αυτό είπα για λεπτομέρειες. Εντάξει, μπορεί να είναι και λεπτομέρειες, μπορεί να κρίνουν ένα παιχνίδι και δεν λέω μόνο για το διαιτητικό. Μιλάω, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω την κουβέντα όλα τα υπόλοιπα που ανέφερα. Έτσι δεν τα περάσω δηλαδή. Στον τούκου.
0: Ναι. Αλλά φαντάσου σε επίσημο παιχνίδι τώρα, αυτό θέλω να καταλήξω.
1: Κοίταξε, και να πω ότι το τουρνουά το στήριξαν διαιτητές Euroleague, έτσι.
0: Ναι.
1: Υψηλότερο επίπεδο.
0: Αντιληπτό.
1: Να σου πω κάτι, Μιχάλη, ήταν τέτοια εικόνα του ΠΑΟΚ, τόσο ενθαρρυντική.
0: Τη χάρηκα, φίλε.
1: Που αρχίζει.
0: Ναι,
1: που νομίζω ότι το μειώνουμε τώρα και να κουβεντιάσουμε για.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να μείνω αμέτωχο σε ένα τέτοιο σκηνικό, κατάλαβε.
1: Γι' αυτό και εγώ το έβαλα τώρα.
0: Ναι, καλά έκανε.
1: Γιατί για όσου δεν έχουν εικόνα, εν πάση περιπτώσει, εγώ πιο πολύ στεκόμαι σε αυτή τη φάση του Φρανσίσκο, του Φρανσίσκο εκεί στο Φώστερ, στο 80-79. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε περισσότερο.
0: Όχι, εντάξει, καταγραφή κάνουμε. Και απλά επειδή δεν είχα ήχο, ήθελα να ξέρω αν είχα δίκιο σε αυτέ τι τρει φάσει ή όχι, γιατί δεν είχα ήχο. Λέω μπορεί να σφίξει ο διαιτητή κάτι νωρίτερα να το πήρα χαμπάρι. Κατάλαβε, αλλά οκ. Μου άρεσε τρομερά ο ΠΑΟ και χτες. Μου άρεσε πολύ και η Παρτιζάν. Δεν την περίμενα τόσο δυνατή. Και παρεπιπτόντως να πω στον κόσμο ότι έδινα φαβορή 1.45 την Παρτιζάν. Μου έκατσε άσχημα. Εγώ έβαλα ένα τάλιρο στο διπλό του ΠΑΟ γιατί πλήρωνε 2.40. Λέω άντε, αυτό παρακολουθεί το μάτς. Ας πάρουμε και ένα γάλα για τον παιδιόν. Αλλά μου άρεσε πολύ και η Παρτιζάν. Και όντως το μάτς πήγε στον πόντο στο τελευταίο σουτ, Γιώργο.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, η Παρτιζάν έχει αρκετά νέα πρόσωπα, έχει αλλάξει το.
0: Ναι, το άκουσα, το διάβασα. Ναι.
1: Δηλαδή, μην φανταστείς ότι θα είναι στο υψηλότερο επίπεδο της Euroleague.
0: Αλλά είναι Euroleague, μάλλον.
1: Φυσικά.
0: Ανταγωνιστική.
1: Έτσι όπως είναι τα roster, δηλαδή δεν βλέπω να έχει πολύ μεγάλες προοπτικές για να ούτε καν να παλέψει για τα play.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Αλλά εντάξει, δεν πάβει να είναι ομάδα Euroleague όπως το λέω.
0: Η Μπουργκ, συγγνώμη Γιώργο, τι επίπεδο ομάδα είναι.
1: Η Μπουργκ είναι κάτοχος του EuroCup του περσινού και θα αγωνίζεται στην ίδια διοργάνωση και φέτος.
0: Α, οκ. Okay. Άρα είναι δυνατή ομάδα σε επίπεδο EuroCup.
1: Έχει απόλυτες βεβαίως παίκτων, δεν ξέρω δηλαδή αν θα είναι στο επίπεδο του περσινού.
0: Οκ. Okay.
1: Και πέρσι βέβαια ήταν έκπληξη, δεν την περίμενε κανείς.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα είναι μια καλή γαλλική ομάδα.
0: Μάλιστα. Εξού και η διαφορά του Παναθηναϊκού καμιά κοσαριά πόντους.
1: Εντάξει, τώρα ναι, δεν είναι χαόδηση διαφορά. Δεν
0: σωστά.
1: Υπάρχει συζήτηση. Ακόμα και η Παρτίζαν δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη διαφορά της από την
0: Μπουργκ.
1: Θέλω, αν μου επιτρέπεις, να βάλω σε όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε για το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
0: Παρακαλώ.
1: Δύο ατάκες, μία του Μπράντοβιτς και μία του Όσμαν. Ο Μπράντοβιτς είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επίπεδου EuroLeague. Την επόμενη σεζόν θα είναι στη EuroLeague, ελπίζω, είπε ο Όσμαν.
0: Ναι, ωραίο.
1: Αλλά σε αυτό δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Τα έχουμε εξαρτηθεί αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι. Απλά περιμένουμε πια το τυπικό.
0: Το οριστικό, ναι, το τυπικό, καλά λες, το διαδικαστικό. Ναι.
1: Η δεύτερη είναι του Όσμαν και αυτό έρχεται να κουμπώσει αυτό που έλεγα περί αυτοπεποίθησης που τόνωσε αυτό το τουρνουά για τον ΠΑΟΚ. Είναι η ατάκα που είπε ο Τούρκος ότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε τους πάντες. Το είπε ο Όσμαν σήμερα. Το είπε μετά από ήττα. Ήταν και μοναδική ήττα του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια προετοιμασίας, γιατί είχε 6-6 μέχρι σήμερα. Στο τελευταίο δηλαδή ιτήθηκε.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω ότι είναι και αυτό ενδεικτικό και της νοοτροπίας που, που έχουν και οι παίκτες που ήρθαν τώρα.
0: Τι σπουδαίος παίκτης είναι αυτός,
1: φίλε. Τι που θέλει να φτιάξει ο ΠΑΟΚ.
0: Τι σπουδαίος είναι ο Οσμάν, φίλε.
1: Ο κορυφαίος του EuroCup.
0: Ναι, ναι, είναι φοβερός. Ο τύπος είναι...
1: Πολύ σημαντική παίκτη στη διοργάνωση, αλλά νομίζω ότι ξεχωρίζει τη μίγα μέσα στο γάλα. Είναι παίκτης EuroLeague και εκεί θα παίξει βεβαίως με τον ΠΑΟΚ.
0: Στο Super Cup θα είναι Great Irie, λες?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Όχι, δύσκολο.
1: Ναι. Εντάξει, είχα μιας εβδομάδα σε μια εκτίμηση, εν πάση περιπτώσει, που έρθαν στα αυτιά μου, ότι ίσως προλάβει ο Ταϊρή, αλλά ήταν λανθασμένη. Δηλαδή δεν υπάρχει και λόγος να ρισκάρει. Τώρα ο Ταϊρή έκανε αρθροσκόπηση. Η αρθροσκόπηση είναι χοντρά-χοντρά στο μήνα συνήθως.
0: Μάλιστα.
1: Πότε να μπει, να προπονηθεί μετά από απουσία σχεδόν 20 ημερών και να μπει να παίξει. Δεν νομίζω να έχει λόγο να ρισκάρει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω το ιδανικό για τον ΠΑΟΚ θα είναι, το είπε και άλλωστε και το είπαν και οι άνθρωποι του στη Media Day της Δευτέρας, το ιδανικό θα είναι και το πιο ρεαλιστικό, ένας από τους δύο, ο Γκρέι ή ο Ταϊρή, με περισσότερες πιθανότητες για τον Γκρέι, να παίξει στην πρεμιέρα του EuroCup.
0: Ναι.
1: Που είναι και κοντά, έτσι. Ένα 20 ημέρο μας έμεινε.
0: Ναι.
1: Το μάτι με τη Μανέσα.
0: Ωραία, 2-3 ερωτησούλες μόνο. Ο Αλεξάνδερ μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο?
1: Φυσικά και μπορεί. Όλοι μπορούν να βοηθήσουν και περισσότερο, γιατί και ποιοτικοί παίκτες και ικανοί παίκτες είναι και είναι και μέλη μιας ομάδας που είναι προφανές ότι έχει πολύ μεγαλύτερες προοπτικές. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις ένα νέο προπονητή και έχεις 9 νέους παίκτες, είσαι μια νέα ομάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα αυτά τα μικρά πράγματα που εμείς όταν βάζω σε αυτή τη λέξη και εμάς με τους όσους έχουμε δημόσιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, αλλά και τον κόσμο, δεν τους δίνουν μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό που λέμε οι αυτοματισμοί,
0: ναι,
1: είναι κάτι πολύ αόριστο στα δικά μας τα αυτιά και τα μάτια, αλλά για τις ομάδες που λειτουργούν στη λεπτομέρεια είναι πολύ σημαντική.
0: Σωστά. Ο Τρινκιέρι σου αρέσει έως τώρα?
1: Μια χαρά είναι, φυσικά.
0: Okay.
1: Μου αρέσει.
0: Okay. Μου άρεσε πολύ ο Χάτζινς.
1: Στο θέμα της ετοιμασίας της ομάδας.
0: Ναι, το πώς παρουσιάζεται η ομάδα σιγά σιγά μέρα με τη μέρα, αυτό εννοώ. Περιμένεις δηλαδή αυτή την...
1: Εντάξει, η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή στην προετοιμασία, αλλά ήταν μάτι προετοιμασίας. Όπως και να το κάνουμε, θέλουμε να τη δούμε σε βάθος χρόνου.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς όταν θα κρίνονται οι
0: και διαχείριση ρόστερ, θα μου πεις.
1: Σε διαχείριση ρόστερ, όταν θα έρθουν οι στραβές, γιατί εκεί φαίνεται και ο χαρακτήρας μιας ομάδας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει μια περίοδος στην οποία θα κάνει ήττες.
0: Σωστά.
1: Εκεί το πώς θα το διαχειριστεί είναι και θέμα προπόνητη. Οπότε τώρα να συζητάμε για την εικόνα του Τρινκιέρι μετά από 20 μέρες δουλειάς που. Συν τη άλλη, δεν έχουμε δει και πριν τον ΠΑΟΚ. Δεν τον έχει δει ούτε καν ο Τρινκιέρι. Γιατί όσο ήταν υγιής ο Ταϊρή και ο Γκρέι, δεν ήταν στην ομάδα ο Καλάθης και ο Όσμαν.
0: Ναι, ναι, με τις εθνικές τους ομάδες.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ούτε ο ίδιος έχει δει την ομάδα του,
0: ναι,
1: πλήρη, και είναι λογικό να το περιμένει να το δει αυτό. Πάντως σήμερα υπήρξαν παιδιά που έδειξαν ότι μπορούν να σταθούν μια χαρά στην ομάδα. Το έδειξε ο Μουρ, το έδειξε θεωρώ και ο Γκάς. Για το Χάντινς δεν συζητώ καν, ο οποίος είναι... δεν θα πω λαχείο, γιατί...
0: Με εντυπωσίασε ο τύπος.
1: Ναι, ξέραμε ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης.
0: Εσύ ήξερες, εμείς δεν το ξέραμε, ναι.
1: Έτσι ότι θα σταθεί σε αυτό το πολύ καλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, για να το κλείσω, στα κέρδη του τουρνουά, Μιχάλη, χωρίς δεύτερη σκέψη, αυτό στο τέλος θα βγει στην κουβέντα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και το λιγότερο σημαντικό, είναι η παρουσία του Φώστερ.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Έτσι. Ο οποίος δεν είναι κρυφό ότι δεν ήταν καλά έτσι μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: ότι δεν έπειθε.
0: Ναι.
1: Εξού και η ατάκα του Τρινκιέρι χθες που είπε, όταν ρωτήθηκε για το Φώστερ, και είπε αλληλούια.
0: Αχα. Επιτέλους δηλαδή.
1: Επιτέλους.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ καλός. Εντάξει, ήταν εντυπωσιακός μάλλον χθες και πάρα πολύ καλός και σήμερα.
0: Και σήμερα.
1: Ναι.
0: Και επίσης να προσθέσω ότι μου άρεσε πολύ και ο Μήτρου Λόγκ. Δεν τον ήξερα βέβαια έτσι, ναι, ιδιαίτερα όπως εσύ.
1: Ο Μήτρου Λόγκ είναι και σταθερά πολύ καλός.
0: Ναι, δηλαδή, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Μπορεί να είναι και πιο σταθερός παίκτης στην προετοιμασία του.
0: Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Ωραία. Αν έχεις κάτι για Άρη Ρακλή που δεν είχε αγώνες και τέτοια, αν έχεις κάτι, γιατί να σε αφήσω ελεύθερο, γιατί έχεις κουραστεί ήδη.
1: Ο Ηρακλής είχε αγώνα.
0: Σήμερα?
1: Βέβαια, ναι. Ο Ηρακλής είχε αγώνα σήμερα. Έπαιξε με τη Δόξα Λευκάδας.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Και την νίκησε ένα παιχνίδι που έγινε στο Ιβανόφιο με 87-77 και κλεισμένο των θυρών. Έτσι, μια ακόμη ευκαιρία, okay, για τις δύο ομάδες. Η Δόξα Λευκάδας, θυμίζω, είναι μια από τις δύο νεοφώτιστες
0: στην
1: TTL, με 22 πόντους του Styles, 14 του Melvin και 14 του Horkley, πρώτη σκόρερ του.
0: Πάλι ο Melvin, ναι.
1: Του Ηρακλή.
0: Ο Styles θα είναι το πρώτο βιολί του Ηρακλή.
1: Κοίταξε, το πρώτο βιολί του Ηρακλή νομίζω ότι θα είναι ο Melvin. Αλλά εντάξει, πλέον με τα δεδομένα του σύγχρονου μπάσκετ δεν μπορεί να λες ότι κάποιος είναι το πρώτο βιολί μιας ομάδας. Δηλαδή, αν μιλώντας νωρίτερα για το ΠΑΟΚ, πούμε ότι ο Όσμαν που όντως είναι το πρώτο.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω έτσι, σαν παίκτης που.
1: Και τι, δηλαδή, παίζει μόνος του.
0: Ο Όχι, βέβαια.
1: Με ο Καλάτης, ο.
0: Όχι, βέβαια, οκ.
1: Ο Γκρέι, ο Ταΐρη. Έτσι είναι.
0: Ναι,
1: δεν ζούμε στα Έιντς, Μιχάλη, δεν είναι.
0: Έχει αλλάξει κάπως το μπάσκετ, δηλαδή δεν είναι Πρέλεβιτς, Γκάλης και τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Okay. Και Άρη, αν έχεις κάτι για να κλείσουμε.
1: Ο Άρης έπαιξε χθες στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Θυμίζω ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο του είχε ρίξει μια καταβάκια 24 πόντους.
0: Σωστά.
1: Και το πλήγωσε τους Σέρβους, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή φιλικά μεν, αλλά από την άλλη το να χάνεις από μια ομάδα κατώτερης διοργάνωσης, όπως είναι ο Άρης του Euro, κάποια να χάνει με τόσο εμφαντικό τρόπο, δεν μπορεί παρά να σε πειράξει, έτσι. Ο Άρης το έχασε στις λεπτομέρειες.
0: Βέβαια έπαιζε στο Βελιγράδι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, στο Βελιγράδι, ναι. Δεν έχω εικόνα, έχουμε εικόνα μόνο από τα highlights που βγήκανε σήμερα. Οπότε δεν μπορώ να βγάλω και ιδιαίτερα.
0: Και πάλι καλή εικόνα του Άρη, δηλαδή.
1: Αλλά ακριβώς και μόνο το ότι απέναντι σε μια ομάδα Euroleague.
0: Σωστά.
1: Το πήγε μέχρι το τέλος, το διεκδίκησε. Αλλά και νομίζω και οι δηλώσεις που έκανε ο Σπανούλης δείχνουν ότι είναι ο Άρης σε καλό σημείο.
0: Καλό αεροδρόμο. Ναι.
1: Τώρα πια με την επιστροφή του Μοκόκα, με την επιστροφή και των υπολείπων τραυματιών, θα αρχίσει και αυτό να ρολάρει. Γιατί είπαμε έτσι, η πρεμιέρα του Eurocup είναι κοντά. Ο Άρης μάλιστα παίζει και μια μέρα νωρίτερα από τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα, ωραία φάση, ρε φίλε. Την περιμένουμε πώς και πώς την έναρξη τη σεζόν. Ευχαριστώ πολύ, ρε Γιώργο.
1: Να σε καλά, Μιχάλη.
0: Να σε καλά, αγόρι. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, ειδικά για το τη ώρα. Ο ΠΑΟΚ είχε Μήτρου Λόγκ με 10 πόντους, Σοσμάν 16, Αλεξάνδερ, τον Αλέξανδρο με 7, Χουγκάς 3, ο Μωρούγι 2, Χάτζινς 11, Φώστερ 15. Περσίδης Άποντος, Φίλιος Άποντος, Μουρ 10 και 6 rebound παρακαλώ, Καλάθης 7 και 4 rebound, 3 assist. Αυτά ήταν τα του ΠΑΟΚ σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ξέρω ότι ορισμένους τους ενοχλεί το ότι μιλάμε για τη διαιτησία καμιά φορά. Εγώ δεν μπορώ να το αφήσω απαρατηρητό, ρε παιδιά, αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή με εκνευρίζει. Γιατί ένας διαιτητής να ρίχνει όλα υπέρ της μιας πλευράς. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το χωνέψω. Φως φανάρι δηλαδή, αυτό είναι μπροστά στα μάτια μας γίνεται. Και εγώ λέω μήπως έχει γίνει κανένα φάουλ πριν, επειδή δεν είχα ήχο και να έχω χάσει τη φάση. Αλλά από ό,τι φαίνεται και οι τρεις φάσεις αυτές που σημείωσα εγώ στα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα όντως ήταν. Να μην πω τι ήταν. Σας έχω ένα ηχητικό από την κυρία Λατινοπούλου που στέκεται απέναντι στον κύριο Βελόπουλο. Το ακούμε και επιστρέφουμε.
2: Ξυπνήστε. Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος χέρι-χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ηλίας μου. Ως γνωστόν, τα δεκανίκια τα προστατεύεις. Εάν ήμουν δεκανίκια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει. Όπως έκανε όταν ήρθε η άρση ηλίας του Βελόπουλου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έτρεξαν οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσουν κατά για να προστατεύσουν το συνεταιράκι τους. Τι κάνει νιάου νιάου λοιπόν στα κεραμίδια? Οι επιστολές του Ιησού μαζί με το Τηλατινοπούλου είναι δεκανίκη, μαζί με κυραλφές και όλα τα υπόλοιπα παίρνουν στο ίδιο σιρτάρι και λυπάμαι πάρα πολύ για τους αφελείς που το πίστεψαν, αλλά είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για όσους δεν φάγαν το σανό. Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος, συνεταιράκια στο Ισουρού, συνεταιράκια στην ΑΔΑΕ, συνεταιράκια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεταιράκια και στην άρση ασυλίας του Βελόπουλου. Για να καταλάβουμε ποιον πολεμάει το σύστημα.
0: Αληθεύει, κύριε Γιάννη Λελίδη? Δεν ξέρετε, κύριε Γιάννη Λελίδη. Δεκανίκη ο κύριος Βελόπουλος του Πρωθυπουργού, κύριε Λελίδη? Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Μάλιστα. Έτσι, κυρία Λατινοπούλου. Τον κύριο Βελόπουλο και τον Πρωθυπουργό και το δεκανίκη του Πρωθυπουργού. Φοβερά πράγματα. Μάλιστα. Α, να δώσω λίγο και την ενημέρωση από τον αδερφό μου, τον κύριο Σκαρβελάτσι από το Ελσίνκι, ο οποίος μου έστειλε τα πρωτοσέλιδα. Σε ένα εκ των πρωτοσέλιδων εδώ που είναι κρεμασμένα στα περίτερά μας γράφει: αμύθιτη περιουσία από τους δολοφόνους του Κολονακίου, βίλες, σκάφη, μετρητά σε ξένες τράπεζες και πολιτική λαμόγια που τους καλύπτουν. Βέβαια είναι μεγάλο θέμα αυτό που έχει προκύψει από τον θάνατο του Μαζονάκη. Ίσως προλάβουμε να όχι ίσως, μάλλον θα πούμε αρκετά αύριο για αυτά τα ιατρία, κλινικές και πάει λέγοντας, και το μηχανισμό του κράτους που δεν μπορεί να τα ελέγξει που θα έπρεπε. Και φεύγει ο κόσμος έτσι. Δηλαδή, τον άλλον τον βγάλανε άρρωστο, ενώ ήταν κανονικά ο άνθρωπος, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, τρέχα γύρευε. Και μάλιστα εκατομμύρια βγάζουν. Εκατομμύρια. Πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες ευρώ από αυτά. Αυτά τα ιατρία, τα οποία δεν είναι ιατρία, αλλά το παίζουν ιατρία. Δηλαδή, αύριο θα πούμε πέντε πράγματα, πιστεύω και με τον Αχίλιο Έξαρχο. Αύριο θα είμαστε 6 με 9 εδώ. Οπότε, εγώ και ο Γιάννης Ορελίδης σας αποχαιρετούμε. Να είστε μια χαρά εσείς, διότι έρχεται τώρα ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς. Θα σας κρατήσει συντροφιά, θα σας ενημερώσει και δάφτος για τα τελευταία. 6 με 9 ραντεβού εμείς αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Bye bye.

Να εξαγοράσω τον επόμενο χρόνο. Τα τηλέφωνα σβήνουν, οι γραμμές σκοπήκαν. Όλα τα ψέματα στη θέση τους μπήκαν. Δεν με τρομάζει το σκοτάδι που έρχεται. Όποιος αντέχει με το

0: Καλησπέρα, καλημερούδια και από εμάς. Για κάτσε να φτιάξουμε και τα κόλπα. Τσακ. Τι, δεν κάνει επαφή το ακουστικό?
1: Εγώ φταίω.
0: Εν. Τώρα. Εντάξει, εδώ είμαστε. Τι γίνεται, ρε παιδάκι? Για κάτσε, μήπως θέει το βίσμα. Εγώ ακούγομαι. Ναι. Τεστ. Τώρα κάτι κάνουμε. Πρέπει να πάρουμε καινούριο βίσμα, μάλλον. Εντάξει. Μπα. Για κάτσε να πάρω τα άλλα τα ακουστικά. Καλά, ξεκινάμε.

διάβομαι τώρα. Κάτι ψηλό κάνουμε. Ελπίζω. Λοιπόν, άντε, πάμε κι εμείς. Καλησπέρα, καλημέρες. Στα λίγα μετά τις 12. Κάτσε λίγο. Και κύριο Λελίδη εδώ να μας βοηθήσει.

Λοιπόν, έλα. Α, μια χαρά είμαστε. Τελικά έφταγε το τέτοιο, το ανταπτοράκι. Δεν μας πολεμάει το αθηναϊκό κατεστημένο. Λάθος εκτίμηση κάναμε. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, ωραία. Άντε, τώρα που είμαστε και στερεοφωνικοί. Καλησπέρα καλημέρες λοιπόν, στα λίγα μετά τις 12, στα 5 μετά τις 12, Κυριακούλα έτσι, με αυτά και μετά άλλα, 20 Σεπτεμβρίου. Με πτωχό πλην τίμιο διωράκι θα πάμε σήμερα, με τις διαθέσεις, εντάξει, χαλαρές μέρα που είναι θεωρητικά. Τώρα πρακτικά, εντάξει, ξέρετε, έτσι, με ό,τι προκύψει και βρέξει και κατεβάσει. Από τις σούκο λίγες ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας, τις αθλητικές και τις άλλες.

Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε και αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας, έτσι με το απόθευμα, το οποίο θα λέγαμε είναι έτσι ένα απόσταγμα σοφίας σήμερα. Μας έπιασε το φιλοσοφικό μας. Για να σας βρω εδώ κιόλας στο φουμπού. Λοιπόν, ότι έτσι, ότι αν έχουμε κάνα θεματάκι περί αθλητικών άλλων και παράλλων, γίνων και εξωγήινων, ρίχτε εδώ πέρα να δούμε λίγο τι άκρη θα βγάλουμε και σήμερα και πώς θέτε να το πάμε. Μέχρι να μαζευτούμε οι πρώτοι, να πούμε ότι από ονομαστικές γιορτές η μέρα έχει τον Ευστάθιο και την Ευσταθία, το Θεόπιστο με τη Θεοπίστη και τον Αγάπιο, ο οποίος γιορτάζει όλο, λέει. Πού είναι η αγάπη? Η αγάπη προχθές γιορτάζε. Προχθές μαζί με τη Σοφία, αυτό δεν ήτανε? Προχθές γιορτάζε με τη Σοφία και την Ελπίδα και την Πίστη. Σήμερα έχουμε την Θεοπίστη, αλλά τον Αγάπιο μόνο του. Γιατί δεν είναι αυτός με την αγάπη μαζί, τα σπάσανε? Μπήκε κανένα τρίτο πρόσωπο στη σχέση? Τι έχει γίνει εδώ πέρα, τι μπορεί να μας κρύβουν? Μυστήρια πράγματα είναι αυτά. Και τι άλλο? Και από επαιτίους έχουμε 2-3 Διεθνής ημέρα, λέει, πανεπιστημιακού αθλητισμού, Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας και Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού. Έτσι γενικά και αόριστα καθαρισμού. Τι καθαρισμού? Καθαρισμού δοντιών, καθαρισμού κρεμμυδιών, καθαρισμού ακτών. Για κάτσα μπω παραμέσα να σας, να σας ενημερώσω για να μην έχετε αγωνία, να ξέρετε τι να καθαρίσετε. Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού, World Clean Up Day. Το λέμε και στα ξενικά, γιατί ακούει και η Ντερλάιεν από ό,τι μαθαίνω συχνά την εκπομπή, οπότε να καταλαβαίνω και κατάλαβες. Αυτό είναι μια ετήσια καμπάνια η οποία εστιάζει στην εξάλληψη των στερεών αποβλήτων. Αυτά θα καθαρίσουμε δηλαδή σήμερα. Μάλιστα. Από την Εστονία, λέει, ξεκίνησε αυτό. Από ένα φορέα εκεί πέρα που κινητοποιούσε τους πολίτες να κάνουν δράσεις καθαρισμού. Μάλιστα. Άρα είναι για να ευαισθητοποιηθούμε απέναντι στο πρόβλημα εκεί πέρα με τα απόβλητα, έτσι. Τα απορρίμματα κτλ. Ωραία. Βασικά, κάτσε να καθαρίσουμε λίγο πρώτα κάνα σπίτι που έχει πιάσει αράχνες. Μεταξύ μας, αυτό είναι κάνα αυτοκίνητο που θα βγει καμιά αρκούδα καμιά μέρα από μέσα και έχει αλλάξει και το χρώμα από τη σκόνη. Καμιά φορά, ξέρετε, πάω να κατέβω να πάρω τα αμάξι, να έρθω εδώ, ξέρω εγώ. Το ψάχνω από εδώ, το ψάχνω από εκεί, λέω, ρε γαμώτα, αφού εδώ το έβαλα, θυμάμαι. Δεν μπορώ να το βρω. Έχει αλλάξει χρώμα από τη σκόνη. Έσπα, μεταξύ μας αυτά. Τι άλλο, γεγονότα ημέρας, έχει λίγα πράγματα. Σαν σήμερα. Έσπα, μεταξύ μας αυτά. Τι άλλο, γεγονότα ημέρας, έχει λίγα πράγματα.

Και κάποιες φορές είχαμε και σοβαρά επεισόδια. Και πότε ήταν, τώρα τελευταία κιόλας. Δηλαδή τα παλιά είχαμε, θυμάστε πιστεύω οι περισσότεροι, που γιουχαΐσματα μέσα στην αίθουσα και μπορεί να φεύγαν και αντικείμενα. Και υπήρχαν και κάποιοι, θυμάμαι τώρα δεν το έχω πρόχειρο, που είχαν πάρει βραβείο, ξέρω εγώ, και τους πιάναν τα κλάματα στη σκηνή και θέλαν να το γυρίσουν πίσω. Τέτοιες καταστάσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, την ερωτική και την πολιτιστική. Τα τελευταία πρέπει να ήταν πριν καν δύο χρόνια, τρία, κάπου εκεί. Κάτι με ΛΟΑΤΚΙ, είχε ένα ντοκιμοντέρ με ΛΟΑΤΚΙ και την είχαν πέσει σε κάτι τρανς. Όχι στην αίθουσα μέσα, στην πλατεία, εκεί πέρα στην Αριστοτέλους πρέπει να ήταν. Νομίζω. Στην οποία Αριστοτέλους δεν έριχνε, το θυμήθηκα, δεν έριχνε φλούδες μανταρίνι ή αργυρό. Έτσι, να τον καταρρύψουμε και αυτό το μύθο. Τα είχαμε ξαναπεί πριν μερικά χρόνια αυτά πάνω σε ένα μουσικό αφιέρωμα που είχαμε κάνει, έτσι μια μουσικοθεραπεία μίνι. Είχαμε πει και την ιστορία με την Αργυρό που ήταν πραγματικό πρόσωπο, μεγάλη μάρκα η Αργυρό. Και ναι, και για την Αριστοτέλους που δεν ήταν αυτή η δική μας η Αριστοτέλους, όπως νομίζουμε ίσως. Και πώς το λένε το άλλο, το Σάββατο και από, και Ασετιλίνη, και για την Ασετιλίνη είχαμε πει. Τα θυμάται βρε κανείς αυτά που τα είχαμε πει, προσέχετε εδώ πέρα ή χαζεύετε από το παράθυρο όταν τα λέμε. Θα βάλω κανένα τέτοιο, βάλω κανένα πρόχειρο διαγώνισμα, μη με κάνετε τέτοια. Καλά, για την Αργυρό είναι λίγο δύσκολο τώρα, μπορεί να το πούμε, θα το θυμηθώ να το πω μετά. Για την πλατεία, ξέρουμε ποια πλατεία ήταν. Εκεί που έριχνε τις φλούδες μανταρίνι, και για την Ασετιλίνη, ξέρουμε η Ασετιλίνη τι δουλειά είχε με την πλατεία. Βασικά τι εστία σε τη λύπη. Απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Λοιπόν, ναι. Τι λέγαμε, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είχαμε μείνει, ναι. Που είχε και το πέσιμο στις τρανς. Και νομίζω και άλλη μια φορά, πάλι κοντά εδώ τώρα, 2-3 χρόνια. Δηλαδή πρέπει να είναι 2-3 χρονιές. Πάλι κάτι είχε γίνει με ΛΟΑΤΚΙ, ήταν μια τύπησα, ένας τύπος, τι ήταν, από μια επιτροπή που έδινε βραβεία. Κάτι είχε γίνει πάλι με ένα ντοκιμαντέρ, ήταν κάτι, ήταν ταινία μικρού μήκους, τι ήταν δεν ξέρω. Είχε να κάνει πάλι με ΛΟΑΤΚΙ και είχε φάει πέσιμο. Έτσι, βρήκαμε τον νέο εχθρό που θα μας κατακτήσει, Woke Agenda. Να βλέπω τώρα και το μήνυμα του Γρηγόρη. Ναι, Γρηγόρη, εντάξει, ήταν το ανταπτοράκι, ήταν... Πρέπει να μην έκανε καλή επαφή, τα αλλάξαμε. Τώρα είναι εντάξει, έτσι. Δεν με ακούγα σωστά. Εντάξει τώρα. Καλησπέρα, λέει από Ασπρόμαυρο του Τουτγκάρδη. Τι είναι αυτό? Ρωσία στηρίζει ανοιχτά το AFD. Το ακροδεξιό της Γερμανίας. Το AFD. Πριν από τις κρατηδιακές εκλογές στη Γερμανία, η μεγάλη αναμέτρηση, λέει, κτλ. Αναμένεται αυτήν την Κυριακή. Εάν βγει αυτό το κόμμα αύριο, έστω και σε ένα από τα δύο κρατήδια, ή αν πέσουν τα ποσοστά του Merz, θα έχουμε πολλές εξελίξεις στη Γερμανία. Χαμός γίνεται, λέει, εδώ, άστα να πάνε. Εντάξει, αυτό εκεί πέρα το δικό σας είναι, έτσι που το χαρακτηρίζουν, ακροδεξιό. Είναι ακροδεξιό ή... Ξέρεις, βρήκαμε τώρα τα μπέλα να βάζουμε. Καλησπέρις και στους υπόλοιπους. Έρχομαι να τα δω. Είδα του Γρηγόρη τώρα, γιατί είναι, επειδή είδαμε για τους ΛΟΑΤΚΙ που θυμήθηκα με το φεστιβάλ κινηματογράφου που είχε γίνει το πέσιμο, έτσι. Ναι, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κινηματογράφου. Woke Agenda, έτσι. Ναι. Εντάξει, ξέρεις, πάντα είχα απορία σοβαρά τώρα. Τώρα από το ένα στο άλλο πάμε, αλλά δεν πειράζει. Πάντα είχα απορία. Όλα αυτά που ακούγονται, ξέρεις, επειδή τώρα λέει για το κόμμα εδώ της άκρας δεξιάς στη Γερμανία, που και αυτό προφανώς θα έχει τέτοια ρητορική, αυτά όλα που λέγονται τώρα για τη Woke Agenda, για παράδειγμα, ειλικρινά, αυτοί που τα λένε ότι θα γίνει αυτό και θα γίνει το άλλο και θα μας κάνουν και θα μας δείξουν και τα πιστεύουμε και τα λέμε αυτά, ή ας πούμε... Ουσιαστικά είναι και μια καλή πρόφαση, μια καλή αφορμή για να βγάλουμε από μέσα μας κάποια πράγματα που έχουμε και που παραπέμπουν και στην όχι και πολύ καλή πλευρά του εαυτού.

Έτσι, γιατί πάντα όταν υπάρχει ένας εχθρός απέναντι, πολύ πιο άνετα βγαίνει από μέσα η όχι καλή πλευρά του εαυτού. Λέγαμε και χθες με άλλη αφορμή. Τι με έκανες ρε Γρηγόρη τώρα, εσύ φταίς. Σε σχέση με τις τακτικές της άκρας δεξιάς, σε όλο τον κόσμο, έτσι, χρόνια και χρόνια. Ήταν, δεν θυμάμαι πώς τον είπαμε, τον τύπο που είχε συμβουλεύσει το Χίτλερ. Κρις Σμιθ, κάπως έτσι. Αυτός ήταν, είχε συμβουλεύσει το Χίτλερ το τι πρέπει να κάνει ρε παιδί μου επικοινωνιακά για να μπορέσει να πετύχει. Έτσι, και του είχε πει ότι πέρα από όλα τα άλλα που πρέπει να κάνεις, να δώσεις στον κόσμο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, το βασικότερο όλο για να πετύχεις είναι να πετύχεις την ομοιογένεια και τη συσπήρωση. Και πώς θα το πετύχεις αυτό, του λέει αυτός ο Σμιθ, πώς το λέγαν. Καλύτερος τρόπος είναι, λέει, να φτιάξεις μία ιδεολογία και να την αναδείξεις, η οποία θα βασίζεται, ξέρω εγώ, στην ταυτότητα και στην παράλληλη ύπαρξη κάποιων απειλών. Έτσι, κάποιων εχθρών, ξέρω εγώ, που την απειλούν, την ταυτότητα αυτή. Πραγματική εχθρή τώρα, φανταστική εχθρή, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Εχθρή να είναι και ό,τι να είναι. Και την ακολούθησε την συμβουλή ο Αδόλφος. Και έπιασε, δηλαδή ήταν πετυχημένη. Εκείνος τότε είχε δώσει βάση στα σκοτεινά συστήματα εκεί πέρα που ήθελαν να διαλύσουν τη Γερμανία, και αν δεν προλάβαινε η Γερμανία να τα διαλύσει πρώτα αυτή, ρε παιδί μου, θα είχαν θέματα, κατάλαβες. Και να οι Εβραίοι, και να το ένα και να το άλλο. Τέλος πάντων, και έπιασε το κόλπο. Μια χαρά η συνταγή. Και γι' αυτό έμεινε να χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, που λέει ο λόγος. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, όχι σε τόσο ακραίο βέβαια βαθμό, αλλά ακόμα και σήμερα, άμα δείτε, τη μία μασόνικες στο S, την άλλη, ξέρω εγώ, γουόκα τζέντες ΛΟΑΤΚΙ που θα μας κάνουν αυτό, την άλλη, ξέρω εγώ, οι μετανάστες που θα μας κατακτήσουν, την παράλληλη, οι σκοτεινές λέσχες που αυτό θα μας υποδουλώσουν, εμβόλια θανατηφόρα, 5G, ταυτότητες εκεί πέρα, προσωπικοί αριθμοί. Προδοτικές κυβερνήσεις, προδότες δημοσιογράφοι, προδότες δικαστές, προδότες όλοι. Η δημοκρατία της πολιορκίας, κανονικά. Έτσι, και ο λαός βέβαια, οι υποστηρικτές, ξέρω εγώ, αυτών των λογικών, να μην είναι ας πούμε απλά το σύνολο των πολιτών, έτσι, να είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι πολιτιστικό ή και φυλετικό ακόμα. Έτσι, το οποίο είναι αυτό, ρε παιδί μου, και τελείως. Όποιος δεν ανήκει σε αυτό, αυτομάτως βαφτίζεται αντίπαλος, βαφτίζεται εχθρός. Κατάλαβες. Και μέσα από αυτό τι γίνεται, αν το πάμε και λίγο παρακάτω, πώς το λέει εδώ, αγιάζει τα μέσα, ναι. Και μέσα από αυτό η ισχύς, έτσι, έρχεται και μετατρέπεται σε σκοπό που αγιάζει τα μέσα. Η ισχύς και με την κακή έννοια, όχι μόνο με την καλή. Έτσι, και μετά η επιθυμία εκδίκησης που υπάρχει απέναντι σε, ξέρεις τώρα, τα διάφορα συστήματα, έρχεται και γίνεται, μετατρέπεται σε ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης και καλά. Εντάξει, τα μεγαλύτερα πραξικοπήματα στο όνομα της δημοκρατίας έγιναν, ή και γίνονται ακόμα ίσως. Έσπα. Εχθρός η ισότητα στα δικαιώματα, εχθρός η αντίθετη άποψη, εχθρός η συμπερίληψη, εχθρός οτιδήποτε είναι νέο, οτιδήποτε δεν ταιριάζει με τις λογικές μας, με τις ιδέες μας, ξέρω εγώ. Όλα στο όνομα της δημοκρατίας και στο όνομα της προστασίας της ταυτότητας που λέγαμε και πριν. Για τον Αδόλφο που ήταν πονηρός. Πες, πέρασαν αυτά στις συνειδήσεις πολλοί κόσμο. Έσπα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει γεγονότα, σαν σήμερα ήταν και πρώτη φορά αριστερά, Το 2015 έρχονταν και ο Αλέξης. 36,34% είχε πάρει ο Αλέξης. 145 έδρες. Νέα Δημοκρατία 28,10. 75 έδρες. Και τρίτη είχε βγει η Χρυσή Αυγή. 6,99 βλέπω και 18 έδρες. Ήταν και τότε εποχή που ψάχναμε την αντίδραση. Έτσι, και κάποιοι την αντίδραση την είδαν κοιτώντας, ξέρω εγώ, αριστερά, δηλαδή αριστερά των αριστερών, και κάποιοι κοιτώντας τέρμα δεξιά. Αλλά τελικά το σύστημα δεν νικήθηκε, μάλλον. Για να δούμε τι θα δούμε και σε αυτές τις εκλογές. Αν πάλι το βασικό κριτήριο ψήφου θα είναι
το ποιος έχει τέλος πάντων το σχέδιο για την επόμενη μέρα ή το ποιος είναι αυτός που θα πουλήσει, ξέρω εγώ, μεγαλύτερη διάθεση αντίδρασης απέναντι στην υφιστάμενη κατάσταση. Για δούμε. Κατά τα λοιπά, η μέρα θα έχει και δεύτερο πιάτο, έτσι, Σούπερ Λιγκάρα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 5 ώρα. Βόλος ΑΕΚ 6. Όφι Αστέρας 7. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7:30. Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9. Νωρίτερα Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Άρης Ηρακλής Κουλούρια Θεσσαλονίκης. Άρης έχασε αρκετές ευκαιρίες. Οι οπαδοί δεν έχασαν την ευκαιρία από την πλευρά τους να κράξουν τον Καρυπίδη για άλλη μια φορά. Εντάξει, όταν μια σχέση είναι τελειωμένη ιστορία, νομίζω μόνο ανακοχές μπορούν να υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή το γυαλί δύσκολα ξανακολλάει. Και δεν ξέρω και με τον Ηρακλή, γιατί και εκεί υπάρχει ένα γυαλί που φαίνεται να έχει ραγίσει. Αν μπορεί να κολλήσει, γιατί κάτι μου λέει, αν κρίνω και από τις δηλώσεις του Ματσάρη, ότι Ματσάρη και Κόντις δεν πάνε μαζί. Έτσι, είπε διάφορα πάλι ο προπονητής του Ηρακλή για ρόστερ που δεν είναι. Δεν φτιάχτηκε όπως θα ήθελε ο ίδιος και κάτι τέτοια πράγματα. Ουσιαστικά μίλησε για μη ιδανικές συνθήκες εργασίας, αν δείτε προσεκτικά τις δηλώσεις. Είπε ότι εντάξει, είμαι ρε παιδί μου, ωραία, εντάξει με τον Ηρακλή, είμαι εδώ, αφοσιωμένος κλπ. Αλλά στο τέλος θα πάει ή εγώ ή αυτός. Νωρίτερα είχαμε και το τελικό του μπασκετικού τουρνουά που συμμετείχε ο ΠΑΟΚ, που συμμετείχε μάλλον. 87-81 ο Παναθηναϊκός, έτσι το ξέρετε, φαντάζομαι. Με τον ΠΑΟΚ να αφήνει και πάλι πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Εντάξει, έχει φυσικά δουλειά μπροστά του ακόμα, αλλά νομίζω ότι προχωράει και σταθερά και γρήγορα, έτσι, σε γενικές γραμμές. Έτσι, το δέσιμο δηλαδή γίνεται αρκετά γρήγορα, τηρημένων των αναλογιών. Πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα και πάλι. Πάμε και στα του Κερούλη για να κλείνουμε μετά της ημέρας εδώ. Κερούλης έχει μέχρι 27, λέει, από 23 μέχρι 27, με ήλιο και με συννεφιές. Και μετά Δευτέρα θα τσιμπήσει λίγο, καμιά 5 βαθμουλάκια ξέρω εγώ δίνει εδώ. Και μετά από Τρίτη θα πέσει πάλι 5 βαθμουλάκια. Και έτσι θα πάει η υπόλοιπη εβδομάδα, αν ισχύσουν εδώ πέρα οι πρώτες εκτιμήσεις. Δηλαδή θα είμαστε στο 25 περίπου ανώτερη, κάπου εκεί. Αυτά. Πάμε και κουπόνι να δούμε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αν έχει τίποτα σημαντικό. Sport Recife ενδιαφέρει. Το κάναμε, λέει, 2-1 με τη Ζουβεντούδα. Δεν πιστεύω να ενδιαφέρει. 87, Βραζιλία. Κάτσε να δούμε αν έχει τίποτα άλλο, έτσι. Μπα, όχι. Κάτι Βραζιλίες, κάτι Αργεντινές, κάτι τέτοια πράγματα. Νωρίτερα, όταν μπήκαμε στο στούντιο περίπου, τελείωνε το Σεβίλη Μπαρτσελώνα 1-3. Σβηστά θα το πάρει η Μπαρτσελώνα φέτος, κάτι μου λέει. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα που είχαμε νωρίτερα εδώ πέρα, αν τυχόν θέλετε κάτι, ρίχτε ένα κωδικό, εδώ είμαστε.

Για να δούμε κανένα μήνυμα σιγά σιγά. Αν είστε εδώ και τι μας λέτε. Λοιπόν, κύριε Ζούκεμπερ κάνει τα δικά του πάλι. Οπότε επανεμφανίζουμε ερυθρεσάκι. Και πάμε, ο Σεφτές είναι από τον Άγγελο. Ο Κάρα ρε, τελεία και παύλα. Ο Γιώργος μας λέει από Ελσίνγκη εδώ, τι είναι αυτό, ποιοτική ενημέρωση. Θύμα μαγείας ο Μαζονάκης, έτσι. Α, το μαγείας εισαγωγικά. Α, για το τέτοιο, είπε, για τις εναλλακτικές θεραπείες το λέει. Τους πονηρούς όμως, με μεγάλα γράμματα θύμα μαγείας, να πάρει ο άλλος την εφημερίδα. Και μετά με τα μικρά θα δει για υπνοθεραπείες, για κβαντικές, ξέρω εγώ, ιατρικές και για τέτοια πράγματα, ναι. Εντάξει, αυτό έχει κάποια στιγμή που θα το δούμε λίγο, είναι θέμα. Έχει, ξέρετε, και εξήγηση επιστημονική αυτό, το γιατί, ας πούμε, οι άνθρωποι μπορεί να εμπιστεύονται το εναλλακτικό, ακόμα και αν αυτό είναι, δηλαδή κάνει μπάμ ότι είναι γιατροσόφι της πλάκας. Τι του σωθεί σε τέτοιες λογικές. Βέβαια, είπαμε έτσι, μην πέσουμε τώρα στην παγίδα, γιατί επειδή είμαστε των άκρων γενικά, μην πάμε τώρα να αφορήσουμε και οτιδήποτε εναλλακτικό, Είπαμε, ζουν και άνθρωποι από αυτά και δεν είναι όλα κομπογεννητικά. Εντάξει, υπάρχουν και εναλλακτικές μορφές, γιατί ακούω πολλά για την αντιγύρανση, για παράδειγμα. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι έτσι κομπογεννητικά. Μην τα βάλουμε και αυτά σε ένα τσουβάλι. Πολλά όμως είναι, πράγματι. Α, είπε ο Άδωνης τώρα τη μέρα που πέρασε ότι μέσα από το AI, ένα εργαλείο AI, έβγαλε αρκετά πράγματα σε σχέση με γιατρούς που διαφήμιζαν, ξέρω εγώ, τις μεθόδους τους. Οπότε τώρα από εβδομάδα, λέει, θα έχουμε εξελίξεις. Λες να είναι και κανένας γνωστός γιατρός εκεί πέρα που τυχαίνει να κατεβαίνει και στην πολιτική και τυχαίνει να δηλώνει και κβαντικός γιατρός. Θα έχουμε και ένα τέτοιο. Πού ήμασταν, στα μηνύματα είχαμε μείνει, έτσι. Λοιπόν, τον Γιώργο τον είδαμε το πρωτοσέλιδο. Ο Γρηγόρης εδώ τον είδαμε επίσης. Ο Πάνος την καλημέρα του. Τι είναι αυτό, θα έχουμε τέτοια, λες. Ελληνοτουρκικά εδώ πέρα μας ανεβάζει φωτογραφίες. Αν μπείτε θα δείτε, θα καταλάβετε. Ο Κωνσταντίνος επιμένει στο σανουνάκι. Ναι, αλλά το θέλει έτοιμο το φαγητό. Δεν συμβάλλει καθόλου. Δεν κάνει και αυτός καμία έρευνα εκεί πέρα να βγει εκπομπή νεράκι. Έτσι λέει, και δεν ασχοληθείς και σήμερα με τις νέες αποκαλύψεις βίντεο από το Αμερικανικό Πεντάγωνο σχετικά με θεάσεις UFO. Τι να πω. Κλείσε την εκπομπή και φύγε. Άμα θες, εγώ ας πω την αλήθεια, είμαι και λίγο κουρασμένο σήμερα. Άμα δεν έχετε πρόβλημα, να το κλείσω τώρα, ένα διάλειμμα έρχεται. Να πούμε γεια. Και αυτό γίνεται. Τι έχει, μωρέ, έχει τίποτα σημαντικό, αφού άνθραξ ο θησαυρός. Όλο βγάζουν αυτοί και όλο τίποτα δεν βγαίνει. Άμα έχετε τίποτα, ρίχτε εδώ πέρα, ξέρετε. Εμείς άλλο που δεν θέλουμε. Λοιπόν, Κριστιάνο. Να, ένα ωραίο θέμα, λέει, από την επικαιρότητα έχουμε φτάσει στο σημείο να εξετάζουμε την παραγωγή φαρμάκων στο διάστημα, γιατί η έλλειψη βαρύτητας μπορεί να δώσει αποτελέσματα που δεν μπορούμε εύκολα να πετύχουμε στη γη. Σε 20-30 χρόνια βλέπω κάνα φάρμακο που να γράφει Made in Space. Πάπα μου δώσει μεγάλη ιδέα τώρα. Επειδή μιλάμε για κομπογεννήτες τώρα που λέγαμε πριν για την ιατρική εκεί, τα κβαντικά και αυτά. Αυτό μπορεί να το κάνουμε, ξέρεις, να ανοίξουμε μια επιχείρηση, να το κάνουμε συνεταιρικά, που μου έδωσε την ιδέα τώρα, χωρίς να το θες. Θα υποσχόμαστε ότι οι άνθρωποι θα ζυγίζουν πολύ περισσότερο, θα δίνουμε εδώ πέρα συμβουλές για δίαιτες και για τέτοια πράγματα. Κατάλαβες, αλλά θα έχουμε το κέντρο πάνω, θα το έχουμε στη σελήνη. Οπότε θα πηγαίνει άλλος και θα είναι ελαφρύ σαπουλάκι και του λέμε, είδες. Έπιασε η συνταγή. Διέδωσε και εσύ, πες το και πουθενά παραλού. Οικονομήσουμε τις κάλτσες μας. Ωραία ιδέα αυτή. Λοιπόν, αυτά.
Να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα σιγά σιγά. Κβαντικό θα είναι. Και σύντομο. Και γυρίζουμε. Άντε, ρίχτε εδώ πέρα τα θέματα σας. Έτσι βλέπω χαλαρές διαθέσεις σε γενικές γραμμές. Αν θέτε, το πάμε και εμείς τελείως χαλαρά σήμερα. Αν δεν θέτε, βρίσκουμε τίποτα εκεί πέρα να μαλώσουμε πάλι. Λοιπόν, 54-301. Μετρόπολη 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση εκεί πέρα με το, έτσι, με την σοφιστία. Ότι στη ζωή αρχίζεις πραγματικά να εκτιμάς μόνο όταν σταματάς να έχεις. Πολύ σωστό. Πάμε σε εκείνο το πρώτο διάλειμμα και επανερχόμεθα.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Αποστόλη, μη με μπερδεύεις ρε. Μόνο η μουσική λέει ακούγεται. Αυτό ήταν στο πρώτο λεπτό, ξέρω εγώ, πρώτα δύο λεπτά που είχε χαλάσει το ανταπτοράκι από τα ακουστικά που δεν έκανε επαφή. Μέχρι να καταλάβω τι γίνεται, να αλλάξουμε το ανταπτοράκι. Μην πεις τώρα δεν ακούγεται, δεν μπορεί, αφού τα βλέπω, ανεβοκατεβαίνουν τα κόλπα εδώ. Μη με μπερδεύετε. Λοιπόν, 54-301 Μετρόπολης, 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση. Ναι, Παναγιώτη, την καλημέρα. Παναγιώτη, το είδα, απλά επειδή τελευταία συνέχεια λέμε για αυτά, ή το άφησα λίγο στην άκρη, είπα να μην πούμε πάλι για αυτά. Αν και έχει ζουμάκια πολλά, έτσι, πάλι γι' αυτό με... Τι γίνεται ρε παιδάκι μου, δηλαδή με την τεχνητή νοημοσύνη ρε παιδί μου, αυτά που τελευταία βγαίνουν και που τα ψιλοπαρακολουθούμε. Πάλι είχαμε τη μέρα που πέρασε, πάλι είχαμε διάφορα. Πώς ήταν να δεις ότι ένα μοντέλο ουσιαστικά αυτό ξέρετε, τώρα θα με κάνεις πάλι να πούμε πράγματα τέτοια. Ξέρετε, υπάρχουν οι ανησυχίες που μπορεί να είναι ρε παιδί μου, ξέρεις, τέρμα ας πούμε... εκτός πραγματικότητας, αλλά υπάρχουν και ανησυχίες που είναι σίγουρα βάσιμες, ωραία. Μία από αυτές, κάτι που βρίσκω εγώ πολύ σοβαρό, γιατί είναι πραγματικό απτό, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει, αν θα γίνει, πότε θα γίνει κτλ. Είναι αυτό το τελευταίο που βγήκε σήμερα, που κάποια μοντέλα λέει AI, ουσιαστικά έδωσαν κρυφές οδηγίες στα επόμενα μοντέλα, τα αναβαθμισμένα, έτσι, που τα εκπαίδευαν. Δηλαδή υπάρχει, ξέρω εγώ, το ChatGPT, έτσι, το νούμερο τάδε, που είναι το 5, το 5, κάτι, το 6, ποιο θα είναι το επόμενο, έτσι, εκπαιδεύεται από το προηγούμενο. Λοιπόν, και ένα τέτοιο μοντέλο ήταν της συγκεκριμένης εταιρείας, πρέπει να ήταν και το GPT, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν το έχω και μπροστά μου. Ουσιαστικά, λέει, έδωσε οδηγία στον διάδοχο, έτσι, στο μοντέλο το αναβαθμισμένο που θα ακολουθούσε, να καλύπτει λάθη που μπορεί να γίνονται ή και πατέντες που μπορεί να κάνει τεχνητή νοημοσύνη για να φέρει πέρα σε κάτι που θα τη ζητηθεί. Δηλαδή, παράδειγμα, υπήρχε μία, αυτό το έβγαλε επίσημα η εταιρεία, έτσι, δεν είναι Radio Arvilla, ότι το σύστημα το συγκεκριμένο που λέμε τώρα, που δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς ήταν, άρχισε να αφήνει παρασκηνιακά να λέει στην επόμενη έκδοση του εαυτού του ότι άμα ρε παιδί μου κάνεις κανένα λάθος, έχεις καμία συμπεριφορά που δεν είναι υπρέπουσα και τα λοιπά, δεν χρειάζεται, λέει, να το μάθουν οι χρήστες. Και ένα παράδειγμα που διάβαζα χαρακτηριστικό, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί σκέψου τώρα να είσαι μια εταιρεία, ξέρω εγώ, που να ασχολείται με τα οικονομικά και να σου κάνει αυτό το πράγμα που θα σας πω τώρα. Λοιπόν, του ζήτησαν να κάνει ένα χρηματοοικονομικό, ξέρω εγώ, μοντέλο, μία εργασία, ένα κάτι. Έτσι, τώρα αυτό δεν ξέρω αν ήταν πειραματικό ή πραγματικό, δεν το τσέκαρα αυτό. Αλλά τέλος πάντων του δόθηκε αυτή η αποστολή. Έτσι, να κάνει ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο εκεί, να το φτιάξει, να το αναλύσει, να προβλέψει, δεν ξέρω τι. Και δεν μπόρεσε, λέει, να το φτιάξει όπως έπρεπε, όπως θα ήθελε, γιατί στα στοιχεία που χρειάζονταν τα πρώτερα για τις προηγούμενες μέρες, για το προηγούμενο διάστημα, δεν μπόρεσε να βρει όλα όσα ήθελε. Δεν τα είχε όλα όσα ήθελε. Και τι έκανε. Πήγε, αυτό το είπε στον διάδοχό του τώρα, γι' αυτό βγήκε προς τα έξω. Και είπε στον διάδοχο ότι όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και μας λείπουν στοιχεία, θα δημιουργούμε μόνα μας, έτσι, εμείς, τα εργαλεία του AI, θα δημιουργούμε μόνα μας κάποια δεδομένα, θα τα βάζουμε κανονικά στο ιστορικό, κατάλαβες, και θα βγάζουμε τη σούμα για να φτιάχνουμε την έκθεση που μας ζητάνε ή οτιδήποτε. Κατάλαβες, δηλαδή στοιχεία που δεν υπήρχαν ποτέ, οι εκτιμήσεις που δεν πατούσαν πουθενά. Κατάλαβες, και του είπε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης το επόμενο που θα αναβαθμίζονταν, ότι θα είσαι, λέει, διάφανο μόνο αν σε ρωτάνε. Άμα δεν σε ρωτάνε, κάνε τον Κινέζο. Ένα ήταν αυτό. Το άλλο είχαμε από το Gemini, ότι το άλλο το δυνατό το μοντέλο, ότι χάκαρε, λέει, 3-4 εταιρείες. Ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη, τέλος πάντων, πλατφόρμα, η συγκεκριμένη εφαρμογή έκανε κάτι τέτοιο, λέει. Και τέτοια πράγματα. Εντάξει, και το ερώτημα παραμένει, βέβαια. Είναι πραγματικά, έτσι, πάρα πολύ μεγάλη η συχνότητα πλέον με την οποία βγαίνουν όλα αυτά, και βγαίνουν από τις ίδιες εταιρείες, έτσι. οι οποίες εταιρείες ζητάν να μπει ένα φρένο. Δηλαδή οι εταιρείες που φτιάχνουν όλα αυτά ζητούν από κυβερνήσεις να βάλουν φρένο. Οι ίδιες δεν μπορούν να το βάλουν το φρένο, ξέρω εγώ, σε ένα βαθμό. Δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους, αφού όλες πλέον βγάζουν τέτοια ανησυχία, να βάλουν κάποιους κανόνες, ρε παιδί μου, έστω άτυπα. Ξέρεις, το λέω αυτό γιατί πραγματικά μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο αυτό που συμβαίνει τελευταία. Ξέρετε ότι τα παρακολουθούμε αυτά και κατά καιρούς πετάμε διάφορα έτσι που μπορεί να συμβούν και να έχουν πέσει στην αντίληψή μας. Αυτό το πράγμα που γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχει ξαναματαγίνει. Έτσι. Και προσπαθώντας λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει. Γιατί όπως και να το κάνουμε, λίγο περίεργο οι ίδιες οι εταιρείες έτσι να τα βγάζουν όλα τόσο πολύ στη φόρα. Λες και θέλουν να κάνουν δυσφήμιση στον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίζει ρόλο αυτό, αλλά βλέπω ότι αυτό που αναφέραμε και χθες σε κάποια φάση, ότι υπάρχει μεγάλη φούσκα στο κομμάτι το οικονομικό. Δηλαδή, ας πούμε, η OpenAI που έχει το ChatGPT, αυτό το έβγαλε η ίδια, γι' αυτό το λέω, έκανε πρόβλεψη ότι μέχρι το 2030 θα μπει μέσα 280 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, οπότε το να πατηθεί φρένο μπορεί να είναι και κάτι που να βολεύει, ώστε να μπορέσουν λίγο να διαχειριστούν κάποια πράγματα οι εταιρείες. Γιατί ξέρετε πως είναι τώρα, έτσι, τώρα μπαίνουν στη μέση και τα χρηματιστήρια. Όταν κάποια πράγματα δεν είναι ακόμα όπως πρέπει, αυτό σημαίνει πολλά λεφτά χαμένα. Γενικώς, ρε παιδί μου, είναι μια φούσκα που φουσκώνει πάρα πολύ γρήγορα. Το κομμάτι το οικονομικό εννοώ, όχι η τεχνολογία ίδια, ότι είναι φούσκα. Και δεν ξέρω μήπως μπορεί να παίζει ρόλο και αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από πλευράς επικαιρότητας που δεν είπαμε τίποτα, δεν ξέρω, πρέπει να πούμε και τίποτα σήμερα, Σάββατο προς Κυριακή. Κυριακή πλέον. Δεν ξέρω, τα αφήσω έτσι με τον αυτόματο που λένε. Αν έχετε διάθεση να πιάσουμε τίποτα από τα σοβαρά, αν δεν έχετε, να πάμε λίγο έτσι πιο χαλαρά. Αν θέλετε να πάμε και πολύ πιο χαλαρά, ό,τι αγαπάτε. Κοιτάω λίγο κιόλας, καλού κακού μην έγινε τίποτα της τελευταίας στιγμής. Τα γνωστά. Ναι, παίζει πολύ και αυτό που μας ανέβασε ο φίλος εδώ πέρα πριν, ο Γρηγόρης, ότι η Ρωσία στηρίζει ανοιχτά το κόμμα εκεί, το ακροδεξιό της Γερμανίας. Απειλές από Τουρκία μεριά, τα συνηθίσαμε και αυτά. Και τα γνωστά. Ωραία, λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Το κουιζάκι βρήκε κανένας, δεν το απάντησε. Για κάτσε, όχι, το βάλαμε και επίσημα φλασιά ήταν. Γιατί το βάλαμε, ξέχασα κι εγώ, γιατί είπα για την Αργυρό και την... Α, για το... Μπράβο, να... Επειδή από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, που σαν σήμερα ήταν το πρώτο, που είχαμε επεισόδια κατά καιρούς και κάποια από τα σοβαρά επεισόδια είχαν να κάνουν με πεσήματα, λόγω του ότι υπήρχαν κάτι ντοκιμαντέρ που προωθούσαν, ξέρω εγώ, τους ΛΟΑΤΚΙ, κάτι τέτοιο, και ένα από αυτά ήταν στην πλατεία Αριστοτέλους και θυμήθηκα εγώ το τραγούδι, ξέρω εγώ, με την πλατεία Αριστοτέλους και την Αργυρό και την Ασετιλίνη. Έτσι, και είπαμε, η πλατεία Αριστοτέλους δεν ήταν η δική μας. Τελικά μας την έφαγε και αυτήν το αθηναϊκό κατεστημένο. Και τι άλλο, ψάχαμε να βρούμε τι είναι η Ασετιλίνη. Και τι άλλο ψάχαμε να βρούμε. Τι, α, βάλουμε κανένα κουιζάκι σήμερα, το πάμε χαλαρά. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Α, έχει πανετολικό ΠΑΟΚ. Και το περιστατικό που έχει γίνει, που έχει μείνει στην ιστορία, σε αγώνα πανετολικού ΠΑΟΚ. Τα έχουμε πει αυτά παλιά. Το έχουμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμή, αν θέλει να περάσει κανείς. Καλημέρα και στο Γιάννη που λέει εκπαιδευμένο το AI στα Greek Statistics. Ναι. Και ο Χρήστος εδώ και Παναγιώτης επίσης εδώ. Καλησπέρες, καλημέρες, ό,τι αγαπάτε. Καλησπέρα, καλημέρες. Λοιπόν, 2310-90-90-90 για όποιον θέλει, εάν θέλει. 955 και 1-54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Άντε, πάμε και όπου μας βγάλει. Λοιπόν, 90-90-90, καλημέρα στον φίλο, ναι, χαίρετε.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Για πες.
1: Τι να κάνω, αφού...
0: Τι, καμ' συμβαίνουν αυτά, ζωντανή εκπομπή είναι. Απλά μην γίνεται κάθε μέρα, γιατί στο τέλος μπορεί να μην υπάρχει εκπομπή στο τέλος, κατάλαβε. Για πες.
1: Το 405, 9,5 ώρα.
0: 405, Δυναμό Δρέσδης, Χέρτα Βερολίνου, 1-2.
1: 410, αυτό 10 παρατέταρτο.
0: Η Λόμελ με την Μαλίν, 0-0, χου.
1: Μάλιστα. 412.
0: 412. Λεμάν Λοριάν 2-1.
1: 415.
0: Να πω όλο το κουπόνι να τελειώνουμε. Σλίκο Ρόβερς Σεν Πάτρικς 0-1.
1: Ωραίο. Αυτό το μόνο που πιάνουμε μέχρι στιγμής.
0: Α, ωραία.
1: Και 421 τελευταίο.
0: Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρτ 0-1.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Εσύ που είσαι παλιός πριν κλείσεις.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι το περιστατικό σε πανετολικό ΠΑΟΚ που έχει μείνει στην ιστορία?
1: Ναι, τότε με του Ράμπου που τον βγάλε ταυτί.
0: Του το βγάλανε, αλήθεια είναι αυτό? Γιατί κυκλοφορεί ότι κάποιοι λένε απλά, ρε παιδί μου, ότι τον μάτωσαν, κάποιοι λένε ότι το κόψαν το αυτή.
1: Το κόψαν, ναι.
0: Το κόψαν, λες.
1: Έλειπε.
0: Έλειπε κομμάτι,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έκανα λυσιασμένο από του δικού μα θα ήταν.
0: Θα την πούμε την ιστορία, τη θυμάμαι λίγο πολύ απ' έξω. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ναι, πανετολικό ΠΑΟΚ, έτσι. Αν δεν το έχετε ακούσει, μήπως είστε πιο νέοι οτιδήποτε, κάντε ένα ψαχτήρι να δείτε το κομμένο αυτή. Άμα πάει η κουβέντα, μπορεί να τα πούμε και εμείς έτσι απόξω. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Έλα, Κώστα μου.
0: Χαίρετε. Τι γίνεται?
2: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλούτσικα. Στο μπάσκετ δεν είχαμε ποτέ κανένα κομμένο αυτή, έτσι. Είμαστε πολιτισμένοι.
2: Μόνο κάτι δόντια λοιπόν, κάτι εποχές παλιές.
0: Α, ήταν επίτηδες την είχε φάει? Για τον Μπρέλεβιτς λες,
2: Ναι, ήταν τότε που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα από το λάθος του Μπάρλου και του Φασούλα.
0: Ναι, λες για την αγωνιά του Μαρτίνεθ, πώς τα λέγαν, τα αδέρφια που ήταν?
2: Όχι ρε, για την μια του Γκάλης τον Μπρέλεβιτς.
0: Κάτσε ρε, τα δόντια τα χάσε με τη Ρεάλ. Έχασε δόντια και από τις μπουνιές με τον Γκάλη.
2: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ σίγουρα θυμάμαι ότι σε ένα παιχνίδι με τη Ρεάλ κάτι είχε γίνει. Σκριν ήταν τώρα, άπλωσε αγκώνα επίτηδες ο άλλος. Έχει φωτογραφία εκείνη που χαμογελάει. Πρέπει να είναι από εκεί, με Ρεάλ.
2: Γιατί όχι. Με πανταλόνα μου φαίνει κάτι.
0: Εγώ νομίζω Ρεάλ και θυμάμαι αυτόν το σέντερ, τον Μαρτίνεθ. Πώς λέγονταν, πέθανε κι ένας από τους δύο, τα αδέρφια που ήταν.
2: Ναι, πέθανε.
0: Ναι, νομίζω από εκεί τουλάχιστον εγώ αυτό θυμάμαι. Τέλος πάντων.
2: Εγώ έτσι όπως το λες, αυτό με πανταλόνα μου έρχεται. Πάντως πανταλόνα και μαδάρες.
0: Για πες τώρα τι γίνεται σήμερα. Πώς τα είδες?
2: Λοιπόν, σήμερα ο ΠΑΟΚ έδειξε ένα πολύ δυνατό πρόσωπο, εντάξει. Και δείχνει ότι στο γρήγορο transition που θέλει να παίξει και ο Ταϊρή και ο Γκρέι θα βοηθήσουν. Πολλά λάθη, πολλές αστοχές στα δίποντα ειδικά. Θα μου πεις με τον Παναθηναϊκό έπαιζε, ο οποίος αμυντικά είναι πάρα πολύ δυνατός. Και θετικά στοιχεία και κάποια αρνητικά. Παίχτες...
0: Αρνητικά τι κράτησες που έτσι σε προβλημάτισε?
2: Πολλή αστοχία, πολλά λάθη ο Καλάθης. Στο κομμάτι του οργάνωσης κάποιες φορές και ο Χάτζινς χάθηκε. Ίσως και εκεί θέλουμε να παίχτη. Στον Άσο τελικά.
0: Κι άλλον?
2: Ακόμη ξέρω.
0: Πού να τους βάλεις ρε αρχηγή, έχεις 4-6 πόσο έχεις?
2: Καθαρό Άσο, έχουμε τον Καλάθε, τον Χάτζινς και τον Μπαζίνο, τρεις.
0: Και ο Φίλιος που και αυτός στο ρόστερ είναι.
2: Ο Φίλιος είναι πιο πολύ διάρρη.
0: Όχι μόνο.
2: Ο οποίος δείχνει ότι θα πάει δανεικός αυτός κάπου. Δεν χωράει.
0: Τον κράτησε για την άμυνα υποτίθεται περισσότερο τώρα.
2: Ναι, θα δούμε, θα δείξει. Εντάξει, πάντως η ομάδα βελτιώνεται, ναι. Μέρα με τη μέρα βελτιώνεται. Ακόμη και σε σχέση με χθες, δηλαδή σήμερα έδειξε πιο βελτιωμένη εικόνα σε πολλά πράγματα, ειδικά στη ρακέτα. Στην άμυνα, στο rebound, στο transition
0: game. Όλα, όλα, τα συνδυαστικά τους, οι αυτοματισμοί, πολύ βελτιωμένος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή από το πρώτο ημίχρονο είχε τεράστια διαφορά προς το καλύτερο με την Παρτιζάν στο δεύτερο και ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό ήταν μια συνέχεια. Ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση.
2: Είναι και παίχτες κλειδιά, θα το ξαναπώ. Βασικά και ο Φώστα ήταν καλό σήμερα πάλι.
0: Ναι, καλό τσικό ήταν.
2: Δηλαδή, αν πιάσει η φυσική κατάσταση, ας πούμε, είναι δυνατός. Ανυπομονώ να δουν Γκρι και Ταϊρή. Δηλαδή, να δώσουν και
0: αυτό το θετικό. Εμένα με χαροποίησε πολύ ο Χάτζινς, ο οποίος είναι κατώτερος του αναμενωμένου σε σχέση με αυτό που περίμενα. Εγώ περίμενα ακόμα καλύτερος, αλλά.
2: Στα φιλικά επειδή... στην Ιταλία ήταν πολύ επιθετικά, πολύ δυνατός. Σε αυτά τα φιλικά τον κράτησε επιθετικά πίσω την Κέρι, επίτηδες.
0: Αυτό πάνω σου πω. Αυτό εννοώ.
2: Το
0: θυμάσαι ότι η ανησυχία μου ήταν ότι ο Πάοκ έχει πολλούς στο Άσο και στο 2 που θέλουν από μία μπάλα μόνοι τους. Το ότι ο Χάτζινς βάζει το εγώ από κάτω, αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί σίγουρα το πρόβλημα θα είναι πολύ μικρότερο τελικά. Από εκεί και πέρα, εγώ τουλάχιστον κατέληξα και πού θέλει προσθήκη ο Πάοκ. Από τη στιγμή που είδα ότι χρησιμοποιεί και το Μουρ πολύ στο 4. Νομίζω τελικά ότι ο Πάκ θα ήθελε ένα τριάρι ακόμα. Γιατί σου έλεγα τριαροτεσάρι ή τεσσαροτριάρι, ένα από τα δύο. Από τη στιγμή που χρησιμοποιεί το Μουρ στο 4 αρκετή ώρα, πιστεύω ένα τριαράκι ακόμα θα το ήθελα.
2: Ένα χεζόνια θες τώρα. Ας πούμε να γίνει ένα πνιγή Θεσσαλονίκη, ας πούμε, να γίνει σεισμός, τσουνάμι, ας πούμε. Κατάλαβες. Να γίνει πανικός.
0: Χεζόνια.
2: Χεζόνια, έτσι όπως είναι η ομάδα, να γίνει πανικός, ας πούμε. Να κάνει το πελεκτή.
0: Αυτός έχει κάτι στο συμβόλαιο με το NBA ότι μπορεί να φύγει,
2: Αυτός τώρα, άμα δω και επεκτείνει το συμβόλαιο, κάτι σε Νοέμβριο μένει ελεύθερος.
0: Ναι.
2: Και καιροφυλακτών εμείς και ο Ολυμπιακός.
0: Είναι και άλλες ομάδες, μωρέ, και από Ευρωλίγκα. Άμα μείνει αυτός ελεύθερος, θα πέσουν με τα μούτρα τώρα.
2: Εμείς θα έχουμε και το χαρτί της Ευρωλίγκας όμως τότε. Ναι. Ξέρεις κάτι, εγώ του χρόνου.
0: Εντάξει.
2: Πάμε Ευρωλίγκα. Παιδιά, βασικά να πούμε αυτό ότι ο ΠΑΟΚ μήνα με το μήνα κάνει άλματα. Όχι βήματα, άλματα. Το να σκάσει μια Ευρωλίγκα τώρα που λογικά θα το πάρουμε το franchise, ας πούμε, δηλαδή έτσι όπως λένε όλοι οι αναλυτές.
0: Έτσι φαίνεται, ναι.
2: Σίγουρο. Λοιπόν, παιδιά, είναι με πραγματικά τεράστια επιτυχία. Πραγματικά για τη διοίκηση την παρούσα είναι τεράστια επιτυχία αυτό. Και αναμένω μετά με το θέμα του γηπέδου τι θα γίνει, γιατί δεν μπλέκεται και το ΑΣ. Εγώ βλέπω δηλαδή να υποχωρούν πάρα πολύ στο θέμα στο Παλατάκι. Δηλαδή, πάτω και κάνω ό,τι θες από το τέλος.
0: Αφού δεν βολεύει το Παλατάκι όμως, δηλαδή τι να το κάνεις, πόσο να το μεγαλώσεις.
2: Μπορείς να το πας 15.000.
0: Δεν ξέρω.
2: Κατάλαβες.
0: Για να δούμε. Εντάξει. Εντάξει.
2: 15.000 μπορείς να το πας. Ναι.
0: Ωραία. Θα περάσουμε καλά τώρα. Θα έχουμε γούστα πολλά φέτος με τον μπάσκετ. Έτσι και με ΠΑΟ και με Άρη. Ωραία, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι.
0: Οκ, okay, τα λέμε. Καλό βράδυ. Όπα, ναι.
3: Ναι.
0: Ορίστε. Φίλε, εδώ δεν σε ακούω. Καλημέρα.
3: Ρος.
0: Τώρα σας ακούμε, ναι, γεια.
3: Με ακούτε, Κωνσταντίνε?
0: Ναι, ναι, μια χαρά. Καλημέρα.
3: Θα μιλώνω το ράδιο.
0: Έλα, ναι.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάλι. Σε θαυμάζω για την υπομονή σου και με τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τον καθένα μας. Λοιπόν, μπράβο σου. Σε παρακολουθούμε συνέχεια. Λοιπόν, προκαταβολικά θέλω, αγαπητέ Κωνσταντίνε, να σου ζητήσω συγγνώμη. Λοιπόν, δεν παίρνω την εβδομάδα μια φορά να θα πάρω ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, προκαταβολικά λέω συγγνώμη.
0: Για ποιο πράγμα?
3: Έχω πολλά νεύρα έτσι απόψε, και γιατί για μια ομάδα και για ένα γκολ χάνω συνέχεια, ρε παιδί, πολύ κάτι μια πέφτει. Λοιπόν, ήθελα και πάλι να μην με παρεξηγήσεις, ένα μπασκετάκι ήθελα να μου δώσεις.
0: Εντάξει, καλά, δεν πειράζει.
3: Έγινε, Κωνσταντίνε.
0: Ναι,
3: λοιπόν, θέλω ένα μπασκετάκι, οι ομάδες είναι... ο Φούφωτος με τον Ξεσκούφωτο.
0: Αλήθεια?
3: Έλειψε, σε παρακαλώ.
0: Δεν σταμάτα, εντάξει. Έλα, πάμε. Αυτό ήτανε, δεν ήθελες τίποτα? Αμάρε παιδάκι μου, και πάμε για παραπέντε. Είχα για... τότε τι κάνουμε? Ναι, ανοίγω άλλη μία γραμμή αν θέλει κανένας για να συμπληρώσουμε, να βγούμε ακριβώς και μετά το διάλειμμα να δούμε αν θα πούμε και τα περισσότερα ή όχι. Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Έλα, εντάξει. Τι έκανα. Δεν έχει, κοίταξε, επειδή το πολλές φορές με το συγκεκριμένο κύριο του είπα κάποια πράγματα και στον αέρα, ας πούμε, δεν έχει δυνατότητα να ενημερωθεί από πουθενά αλλού. Εντάξει, τι να κάνουμε, εντάξει, πού και πού, απλά να μην το κάνουμε και κάθε μέρα, ας πούμε, γιατί εντάξει, είναι και λίγο και σε πολλές εκπομπές, ας πούμε, και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Okay. Δίνουμε και λίγο κατανόηση, ρε παιδί μου, δεν έγινε τώρα τίποτα. Εντάξει, δεν, λοιπόν, αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει οτιδήποτε, Έχουμε έτσι ένα πενταλεπτάκι για να πάμε στο διάλειμμα. Ανοίγουμε μία γραμμή. Αν έχετε κάτι έτσι συμπληρωματικά, 23 10 90 90 90 και τα υπόλοιπα τα λέμε μετά το διάλειμμα εδώ, να δούμε βέβαια τι θα πούμε από όλα. Λοιπόν, τώρα βλέπω και κάποια μηνύματα ακόμα που έχουν έρθει εδώ. Για το ράμο το αυτή τι? Κόπηκε. Αρχίσαμε να λέμε το ράμο. Εγώ αυτό που ξέρω, την έχω από την ιστορία κρατημένη, την είχαμε ξαναπεί, λόγω πανετολικού ΠΑΟΚ, έτσι. Εγώ ξέρω ότι είχε κυκλοφορήσει, έρχομαι στον τελευταίο, ότι είχε κυκλοφορήσει ότι κόπηκε, αλλά τελικά το αμφισβητήσαν αυτό. Ότι απλά βγήκε ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, όχι ότι κόπηκε τελείως τα αυτή, ας πούμε, όπως είχε κυκλοφορήσει. Θα τα βρω λίγο, θα τα ανοίξω, θα τα πούμε. Κάπου τα έχω κρατημένα αυτά με λεπτομέρειες. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
4: Έλα, Κώστα.
0: Γεια σου.
4: Έλα.
0: Έλα, γεια.
4: Λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου άνοιξε πετρέλαιο θέρμανση σε 15 ευρωπαϊκές χώρες. Τιμές πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ναι,
4: πρόσεξε,
0: ναι.
4: Κώστα.
0: Ναι.
4: Μπήκα στο site. Σουηδία 1,80. Παραλαμβάνω, πετρέλαιο θέρμανσης. Σλοβενία 1,52. Κύπρος 1,54. Ουγγαρία 1,91. Δεν ξέρω ο Ορμπάν εκεί πέρα τι έκανε.
0: Ο Ορμπάν έφυγε, δεν έχουμε Ορμπάν τώρα.
4: Ναι, εντάξει, ναι. Αυτός που βγήκε, ναι. Λουξεμβούργο 1,68. Πολωνία 1,64. Τσεχία 1,50, Ισπανία 1,40, κρατάει ο Σάντσεφ, φθηνότερος. Ρουμανία 1,49, Αυστρία 1,80, Ιρλανδία 1,51, Εσθονία 1,60 και κλείνουμε Λετωνία 1,78. Καταλαβαίνεις λίγο που πάει η δουλειά. Και άλλες τώρα θα ανοίξουν σιγά σιγά έτσι, οι άλλες 10, Γερμανίες, Γαλλίες και τα λοιπά. Εκεί να δεις τι θα γίνει, όχι φίλε, όχι. Καταλαβαίνεις λοιπόν η δουλειά. Μέσο όρο είναι 71, πρόσεξε. Πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις φίλε πού πάει η δουλειά.
0: Κοίταξε, υπάρχει κάτι άλλο που βγαίνει, να δούμε βέβαια στην πράξη. Λένε ότι θα παρεύουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο κυβερνήσεις δηλαδή στις διάφορες χώρες, για να πάρουν μέτρα, υποτίθεται, για να μην πάει στο Θεό. Τώρα τι μέτρα θα είναι αυτά και δεν ξέρω, αλλά το συζητήσανε και υπάρχει αυτή, ας πούμε, όχι ακόμα απόφαση οριστική, αλλά είναι για εκεί πάει το πράγμα, για να έχουμε κάποιες παρεμβάσεις. Τώρα τι παρεμβάσεις είναι αυτές, θα δούμε.
4: Κοίταξε, Κώστα. Είδε ο Χίτλερ, κυριεύει, φίλε. Εντάξει, Λεπέν 20 μονάδες, τελευταία δημοσκόπηση Γερμανία 29, ακροδεξιά 20 η κεντροδεξιά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ισπανία για τα τελευταία δημοσκόπηση 18% το Vox στο ακροδεξιό. Πορτογαλία εκλογές 21%.
0: Σουηδία στο παρατσάκ δεν βγήκε.
4: Πάμε ρε φίλε. Είδα τώρα στη Γερμανία ένα ρεπορτάζ φίλε. Του κουτρούλιο γάμος φίλε. 1500 γεννικιά σπίτι φίλε. Τρελάθηκε. Ποιος θα ζήσει εδώ πέρα. Χαμός. Να φύγει η κυβέρνηση. Τρελής ο κόσμος. Φίλε, τι γίνεται.
0: Δεν μου λες, να το ρωτήσω και σε σένα, το είχα απορία αυτό πάντα. Απορία βέβαια περισσότερο κουβέντα να γίνεται, αλλά όποτε υπάρχουν δυσκολίες στον πλανήτη, κρίσεις οικονομικές μεγάλες κλπ., ο κόσμος στρέφεται στα κόμματα τα δεξιά, ρε παιδί μου, και πιο δεξιά από τα δεξιά που είναι.
4: Κατόρα είναι και
0: πρόσεξε λίγο τώρα. Τα αριστερά και τα τέρμα αριστερά είναι και αυτά κόμματα αντιδραστικά, επαναστατικά, υποτίθεται έτσι, που δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν πάνε με το σύστημα και καλά. Γιατί πάντα ο κόσμος στρέφεται τέρμα δεξιά και όχι τέρμα αριστερά, για παράδειγμα.
4: Κοίταξε, καταρχήν, ναι, μένει η οικονομική κρίση. Κοίταξε, σε όλες τις χώρες, φίλε, και κεντροδεξιά και κεντροαριστερά είναι εκτρά αποτυχημένοι. Ναι. Πλέον, έτσι. Καταρχήν, στον οικονομικό τομέα. Δεύτερον, φυσικά, οι λαπρομετανάστες γίνεται το κουτρούλι. Σουηδία, ρε φίλε, εκλογές ήδη είδες τι προτάσεις, Κώστα.
0: Ναι.
4: Δεν υπήρχε Σουηδός, ρε φίλε. Δεν υπήρχε Σουηδός, μιλάμε για φοβερές καταστάσεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κοίταξε φίλε, δεν βλέπω καλά πράγματα. Ναι, μένω εδώ μπορεί να ξεκινήσει ένα 51-60, αλλά αν δεν πάρουμε τον ειδικό φόρο, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό φίλε. Τουλάχιστον με ένα 30-40 ρε φίλε. Τώρα Δευτέρα θα ανακοινώσουν.
0: Πάντως για τη Γερμανία, τώρα που είπες για φόρο, το πήραν απόφαση για τη βενζίνη τουλάχιστον να κατεβάσουν το φόρο.
4: Μακάρι.
0: Στη Γερμανία μακάρι, ναι, γιατί είναι και πιο ψηλά από εμάς η βενζίνη πλέον, αλλά εδώ όμως δεν νομίζω ότι θα γίνει.
4: Και ναι, και εγώ.
0: Δεν νομίζω ότι θα γίνει.
4: Ειδικά στο Open Channel αυτός που είναι στον οικονομικό, λέει δύσκολα τα πράγματα.
0: Για δούμε.
4: Και κλείνω με το φοβερό αυτό, πρώτη φορά τέτοιο πράγμα είδα το. Στο YouTube, ξέρεις, μας βγάζει τα κουτάκια. Αυτό το πράγμα στο φεστιβάλ της Κλέας στη Θεσσαλονίκη δεν έχει ξαναγίνει, φίλε. Ούτε 2.000 άτομα, φίλε. Καρέκλες άδειες,
0: ναι,
4: από την αρχή μέχρι το τέλος, Κώστα. πιάνω ένα που λες από το drone, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει, φίλε. Και βλέπω τα περσινά και τα προπέρσινα. Εντάξει, τι να κάνω, YouTube βλέπουμε όλοι έτσι. Μιλάμε για 4-5 χιλιάδες. Δεν ξέρω, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει, φίλε. Είναι η οικονομική κρίση, είναι ο κορεσμός. Και σε αυτούς τους ανθρώπους πλέον και αυτοί τι να κάνουν.
0: Ναι, αλλά γιατί σε αυτούς να βγαίνει έτσι και στην άλλη άκρη που είναι δεξιά να βγαίνει αλλιώς και να υπάρξει σπήρωση και άνοδος.
4: Όχι, το συγκρίνω.
0: Εκείνοι δεν ζουν οικονομική κρίση.
4: Το συγκρίνω με το ρέμο και βλέπω που λέει τώρα πριν από λίγο, ρε παιδί, μία ώρα, μιλούσε ο Κουτσούμπας. Μιλάμε ούτε 2.000 άτομα. Και ναι, οι μισές καρέκλες, ρε φίλε. Άδειες.
0: Ναι, γενικότερα υπάρχει αυτή η τάση που λες, αν δεις τις τελευταίες εκλογές ανά τον κόσμο, στα τελευταία χρόνια, η αριστερά σχεδόν ας πούμε σε όλες χάνει έδαφος, έτσι, βάσει στατιστικών. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι εξαιρέσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, πώς το κλείνουμε για να πάμε και διάλειμμα?
4: Όχι, και σχεδροδεξιάς θα είναι, όλοι τιμένοι θα είμαστε, ρε φίλε, πλέον. Όλα τα κόμματα θα είναι τιμένα. Ειδικά μια κυβέρνηση που είναι 8 χρόνια δεν θα είναι τραγικά, θα έχει τραγικές απώλειες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για να πάμε διάλειμμα.
4: Καλά, σοβαρά μιλάς.
0: Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Εγώ την έχω πει τη γνώμη μου, τώρα δεν ξέρω, πρέπει να πάμε σε τέτοια σοβαρά, ας πούμε, που είπαμε να το πάμε λίγο πιο χαλαρά σήμερα, αν θέλετε πάμε, αλλά να μην βάλω πάλι την ίδια κασέτα. Όσο ασχολούμαστε μόνο με την εξουσία, επειδή είναι και λίγο, ξέρεις, είναι και λίγο βολικό αυτό, έτσι, γιατί δεν βλέπουμε τις δικές μας ευθύνες ή το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς για να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση. Έτσι, όσο λοιπόν δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι οι κακές εξουσίες προέρχονται από λαούς που μπορεί να λειτουργούν, ξέρω εγώ, ανεύθυνα ή οτιδήποτε άλλο, όσο δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι αυτό που έχουμε πάνω ξεκινάει από τις επιλογές, από τα κριτήρια επιλογών των κάτω, νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα έτσι, στα αλήθεια όμως, σε βάθος. Έτσι, αναλαμπές, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, εντάξει, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι αυτό είναι το έργο. Με τα πάνω του, με τα κάτω του, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο το Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε και για δεύτερη ώρα. Κοιτάω λίγο τώρα, μα έχουμε και καμία επιλογή για μουσικούλες στα τελειώματα. Νομίζω δεν έχει κάτι, δεν βλέπω κάτι. Ναι, οπότε δεν ξέρω αν έχετε κάτι εσείς που θα θέλατε να ακούσουμε, μου λέτε. Να πω λίγο κάτι πριν απ' όλα. Βασικά μου δώσατε αρκετές πάσες έτσι να αναφέρουμε δύο πραγματάκια, αλλά πριν απ' όλα, επειδή βλέπω και ένα μήνυμα και είναι το δεύτερο. Ο Αστέριος από Φιλαδέρφια λέει ότι στο αυτοκίνητο που μας ακούει, ξέρω εγώ, ακούγεται από το ένα. Πώς το λένε, από το ένα ηχείο λέει μουσική. Εγώ ακούγομαι από το άλλο, δεν ακούγεται κανονικά. Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα? Εγώ ακούω εδώ κανονικότατα. Στην αρχή τα πρώτα δύο λεπτά της εκπομπής είχα ένα θέμα, αλλά ήταν με τα ακουστικά μου, γι' αυτό λίγο δεν με άκουγα, είχε χαλάσει το ανταπτοράκι. Μετά αλλάξαμε το ανταπτοράκι, πιστεύω ήταν όλα καλά. Έχουμε κάποιο τέτοιο θέμα? Εγώ τα βλέπω εδώ τα όλα, τα πηγαίνουν τη βελόνες κανονικά, εγώ με ακούω κανονικά, δεν ξέρω. Μην με μπερδεύετε. Άμα έχουμε κανένα θέμα πείτε λίγο ένας, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι, τα βλέπω όλα κανονικά. Λοιπόν, και τα ακούω κανονικά. Καλημέρα και στον Αποστόλη, ο Γιάννης εδώ, ο Αστέριος από Φιλαδέρφια, που έστελε το μήνυμα εδώ για το αυτοκίνητο και το ηχείο. Λέει ότι για τα data center τι γίνεται, πώς? Για τα data center τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί όπου γίνονται έχει αντιδράσεις, λέει, και εδώ στην Αμερική. Data center ετοιμάζεται, τα λέγαμε προχθές, στην Κοζάνη και Μεγαλούτσικο. Και προφανώς θα υπάρχουν αντιδράσεις και εκεί. Βγήκε η ΔΕΗ, θα το κάνει. Βγήκε η ΔΕΗ και είπε ότι, παιδιά, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι δεν ξέρω και αν είπε και κάτι άλλο, εγώ αυτό είδα, ότι επειδή ακούγονται πολλά για το νερό, γιατί οι μέρη που έχουν data center μεγάλα έχουν προβλήματα με το νερό, και είπε ότι το νερό που θα ρουφάει το data center θα αντιστοιχεί στο 0,6% των εργοστασίων του λιγνίτη που κλείσαν. Έτσι, δηλαδή ότι θα παίρνει πολύ πολύ πολύ λιγότερο νερό. Δεν ξέρω τώρα για τα υπόλοιπα κάτι παραπάνω. Προφανώς θα υπάρχουν αντιδράσεις και εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στον... τι είναι αυτό, Γρηγόρης, θεωρίες για εξωγήινους. Πάμε λοιπόν να τα πούμε με απλά λόγια. Πριν 450.000 χρόνια, λέει, και ανοίγω γραμμές σε δύο λεπτά για όποιον θέλει και πάλι. Έρχονται στη γη οι φίλοι μας οι Ανουνάκη, όπα, από τον πλανήτη Νιμπύρου. Και επειδή ο πλανήτης τους είχε πρόβλημα στην ατμόσφαιρα, χρειάζονταν χρυσός. Εμάς τα λες ρε εσύ, τα είπαμε αυτά αναλυτικώς. Άρχισαν, λέει, τις εξορίξεις από τους ίδιους, αλλά το σωματείο κατέβηκε σε απεργία, επειδή οι Ανουνάκηδες κουράζονταν πολύ. Έγινε λοιπόν θέμα στα κανάλια του Νιμπύρου η μεγάλη απεργία, και έτσι αποφάσισαν οι επιστήμονές τους να χρησιμοποιήσουν τη γενετική τεχνολογία, και έτσι έκαναν το Homo sapiens για να γίνει εργάτης τους. Ναι, ναι, τα είπαμε αυτά, όντως. Θέλαν το χρυσό της γης αυτή, και επειδή βαριότανε να σκάβουν οι ίδιοι, δημιούργησαν τον άνθρωπο. Τα είπαμε προψές, κάτι είχε για Δαρβίνο, και το ανέφερα προψές αυτό, ότι υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Κατάλαβες ότι οι πρωτόπλαστοι δημιουργήθηκαν από τους Ανουνάκη. Έτσι, και εμείς υιοθετούμε, διότι όταν υιοθετούμε αυτή την εκδοχή, η εκπομπή βγαίνει νεράκι. Τα είπαμε. Και μάλιστα είπαμε και λεπτομέρειες με κάτι θεούς εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τα ονόματα. Αναθέσανε σε κάτι θεούς να μας φτιάξουν, δεν μας φτιάξαν οι ίδιοι. Ο ένας ο Θεός, λέει, βρήκε έναν άλλο Θεό και πήρε από το πλευρό του κάτι, έκανε και εκεί με πυλό και τέτοια, και έκανε τους πρωτόπλαστους. Βέβαια. Αποστόλης λέει το ίδιο πράγμα. Ρε παιδιά, σοβαρά? Δεν ξέρω, τα βλέπω όλα τα κουμπάκια εντάξει, ακούω εντάξει. Μόνη μουσική, λέει, ακούγεται. Τι εννοείς μόνη μουσική, εγώ δεν ακούγομαι? Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν έχουμε κανένα θέμα, πείτε μου, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Τα βλέπω όλα καλά, τα ακούω όλα καλά. Ανεβαίνουν εδώ τα ποτεσιόμετρα κτλ. Στα ακουστικά τα ακούω όλα κανονικά. Ναι. Κάτι τότε το εγώ μπορώ να πειράξω κονσόλα εδώ και δεν γνωρίζω παραπάνω. Αν έχει κανένα θέμα εδώ με ρυθμίσεις, αν έχουν πειραχτεί, δεν ξέρω. Εγώ πάντως ακούω κανονικά. Τέλος πάντων, ας ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς, και αν είναι, πείτε το μου για να ενημερώσω κιόλας. Έτσι, αν όντως υπάρχει θέμα. Απ' τη μία λέει τα ακουστικά, από την άλλη μουσική. Ναι. Δεν ξέρω. Για πείτε λίγο εδώ να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90. Γραμμές δεν μου το είπε κανένας. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα 54.301. Και αν θέλετε να μου πείτε να βάλουμε και καμία μουσικούλα για τα τελειώματα, τι είδος να βάλουμε. Εντάξει, ρίχτε καμία ιδέα. Λοιπόν, για πάμε πάλι σιγά σιγά. Καλημέρα, ορίστε. Ναι.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βράνα.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Εσείς μας ακούτε κανονικά ή περίεργα?
1: Είναι αλλοιωμένη η χρειά της φωνής σου και μάλλον πρέπει να οφείλεται στο Σανουνάκι.
0: Αλήθεια?
1: Πρέπει να κάνουν παρεμβολή.
0: Έτσι εξηγείται.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Έλα, πες σοβαρά τώρα να ξέρω. Γιατί εγώ τα ακούω όλα κανονικά.
1: Είναι, ρε. Ποιος θα...
0: ξέρω εγώ, μου λένε έχω τρία μηνύματα. Ακούνε, λέει, κάποιοι μόνο. Από το ένα ακουστικό ακούνε, ξέρω εγώ, εμένα, από το άλλο τη μουσική, όχι κανονικά.
1: Κομμουνιστές είναι, μην τους παίρνεις χαμπάρι.
0: Νομίζω αυτό θα συμβαίνει τελικά.
1: Είναι από τα αριστερά στα FM, έχουν πρόβλημα.
0: Για πες.
1: Έχει πατώσει η εκπομπή τους εκεί και το ραδιόφωνο.
0: Έλα πάλι, άιντε.
1: Έλα.
0: Έλα, πες.
1: Λοιπόν, βλέπεις, υπάρχει ένα πρόβλημα με τη δημοκρατία, όπως ανέφερες και εσύ στην αρχή. Και η λύση στο τι συμβαίνει, άσε που την ξέρουν, απλώς δεν τη λένε. Βρίσκεται στα λόγια που είπε, το τι συμβαίνει, άσε που την ξέρουν, απλώς δεν τη λένε. Βρίσκεται στα λόγια που είπε.

0: όταν έφυγε και η τελευταία χούντα, το τελευταίο πραξικόπημα των στρατιωτικών, του Παπαδόπουλου περάσαμε στην προοδευμένη δημοκρατία, κοινοβουλευτική δημοκρατία. Πιο μπροστά υπήρχε βασιλευωμένη δημοκρατία. Και δεν έχει αναρωτηθεί κανένας πώς γίνεται να υπάρχει δημοκρατία και να έχουμε μονάρχη. Δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θεωρητικός.
0: Τι?
1: Θεωρητικός δεν συμβαδίζουν, ναι.
0: Ναι, άρα δεν είχαμε δημοκρατία. Μας παραμυθιάζανε ότι μέχρι το 1974 είχαμε δημοκρατία. Όταν έχεις μοναρχία, και μάλιστα τι μοναρχία. Γι' αυτό σου λέω πάμε στη Γαλλία και πάμε στον Μπαρές, ο οποίος είναι ο πατέρας, είναι ο πνευματικός πατέρας του στρατού, θρησκείας και οικογένειας. Ήταν στρατός και μετά το κάνανε πατρίδα, γιατί δεν ακουγόντανε. Βλέπεις πως ηχεί στα αυτιά σου. Αμέσως πραξικόπημα, αμέσως στρατιωτική. Στρατός, θρησκεία, οικογένεια ήταν το σύνθημα. Και το μετατρέψαν σε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Το θέμα είναι αν αυτό εδώ ήταν τρίπτυχο, όπως ακούγεται, ή αν ήταν δίπτυχο. Μήπως έχουμε κατάργηση αυτού του διπόλου που μας το έχετε περάσει ότι ήταν τρίπτυχο, ενώ στην ουσία είναι δίπολο. Στρατός, ιερατείο, κόμμα, οικογένεια. Γιατί εμείς σαν πατρίδα λείπουμε, σας το έχω ξαναπεί, λείπουμε από αυτό το τρίπτυχο. Πάμε στην εκκλησία μπροστά στην εικόνα να προσκυνήσουμε τον Χριστό ή την Παναγία μας. Είμαστε σαν οικογένεια εμείς οι Έλληνες εκεί. Είναι το ιερατείο μας εκεί, είναι η θρησκεία μας, η πίστη μας εκεί. Και λείπει η πατρίδα μας. Πού είναι η σημαία μας? Άρα κάτι άλλο. Γιατί δεν υπάρχει η σημαία μας μέσα στην πίστη μας? Μη μου πείτε ότι είναι ιδωλολατρικό σύμβολο και όλα τα άλλα εκεί πέρα είναι μη ιδωλολατρικά. Θα τρελαθούμε. Άρα δεν υπάρχει τρίπτυχο. Στρατός, ιερατείο, κόμμα, οικογένεια. Αυτοί οι δύο είναι οικογένεια. Και αυτοί μας κάναν κουβάντο, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, μέχρι το 1974. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά κάνετε τους Κινέζους. Και έχετε ταρακουνηθεί. Και όσο για τη woke ατζέντα που χρεώνεται στη νέα τάξη πραγμάτων ή στη μεταπολίτευση, να ξέρετε η woke ατζέντα, δηλαδή στην ουσία τι λέμε woke ατζέντα, την υπεράσπιση των ομοφυλοφίλων, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι έτσι. Η woke ατζέντα καταρχάς ξεκίνησε από τους Αφροαμερικάνους, είναι η υπεράσπιση...
0: Πού ξεκίνησε από τους Αφροαμερικάνους τώρα το παραμύθι?
1: Δεν είναι παραμύθι, από εκεί ξεκίνησε και μπορούμε και την ιστορία. Και οι γυναίκες, το Me Too, το κίνημα Me Too, woke είναι. Στη woke ατζέντα ανήκει.
0: Η woke ατζέντα...
1: Τελευταίοι μπήκαν οι ΛΟΑΤΚΙ.
0: Πρώτη χριστιανική εκκλησία. Από τους 12 μαθητές του Κυρίου μας.
1: Καλά, μην αρχίσουμε πάλι με αυτά, έτσι. Άντε, πάμε, μιλάμε πολλή ώρα να μιλήσουν οι υπόλοιποι, άντε.
0: Πώς να, αυτά θα τα αποδείξουμε.
1: Θα τα αποδείξουμε,
0: θα τα αποδείξουμε.
1: Δεν γλιτώνουμε με τίποτα. Καλά, έγινε.
0: Ο κόσμος, συγγνώμη, κλείνω. Πιανού είναι η woke ατζέντα. Μη μας παραμυθιάζουνε.
1: Μάλιστα. Έγινε, χαιρετούμε. Παρακαλώ.
2: Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Αυτοί που σου γράψαν ότι υπήρχε πρόβλημα είναι εντελώς ακριβής. Εγώ επί μισή ώρα ακούγοντας από ίντερνετ άκουγα μουσική που σκέπασε τη φωνή σου, η φωνή σου δεν ακούγοντας σχεδόν.
1: Σοβαρά. Τώρα.
2: Σοβαρά ρε Κώστα, τι πλάκα πήρα να σου κάνω.
1: Ναι, είπες ότι ακούγονταν ακόμα και τώρα, ας πούμε, το ίδιο είναι.
2: Τώρα όχι, τώρα βελτιώθηκε.
1: Πώς έγινε?
2: 10 λεπτά βελτιώθηκε, αλλά...
1: Δεν πήρεξα εγώ κάτι.
2: 10 λεπτά μέχρι πριν από 10 υπήρχε, τώρα όπως έγινε δεν μπορώ να σου

0: αλλά μπορώ να σου πω ότι δεν μπορούσα να σε ακούσω καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω ότι μιλάγες, αλλά σε σκέπαζε μια μουσική.
1: Σοβαρά.
0: Μετά ναι, έπεσε okay. το σήμα, σου πω ακριβώς τι έγινε. Μετά έπεσε το σήμα του Μετρόπολης, αυτό ναι. ακουγόταν καθαρά. Όταν βγήκε το σήμα, ακουγόταν καθαρά. Και μετά το σήμα συνέχισε πάλι οι παρεμβολές από τη μουσική, αλλά άρχισε σιγά σιγά να ακούγεσαι καλύτερα, ώσπου τώρα ακούγεσαι καλά, κανονικά.
1: Αυτό είναι πολύ περίεργο, γιατί εγώ δεν έχω πειράξει τίποτα. Δηλαδή, όπως ξεκίνησα, έτσι συνέχισα. Δεν έκανα κάτι.
0: Ξεκαθαρίζω ότι σε ακούω.
1: Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ. Ναι, ναι.
0: Είναι ακριβώς όπως το λέω. Και δεύτερο, για τον κύριο που μίλαγε προηγουμένως, να ξέρει ότι υπάρχουν πάρα πολλές βασιλευόμενες δημοκρατίες και υποδειγματικές δημοκρατίες. Ας είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί όταν παίρνουμε το λόγο στα ραδιόφωνα. Δεν έχουν δημοκρατία.
1: Δεν μίλησε για βασιλιά όμως. Μίλησε για μονάρχη άλλου τύπου, δικτατορία τύπου, έτσι, όχι βασιλιά.
0: Δεν είχαμε δικτύωση, δεν είχαμε.
1: Βασιλευμένη δημοκρατία προφανώς και υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχουν και πάρα πολλές και υποδειγματικές. Όπως είναι η Βρετανική, για παράδειγμα. Υποδειγματική. Όπου ο βασιλιάς είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, καθαρά, ας πούμε, folklore. Και από εκεί και πέρα όλη η εξουσία ασκείται από την Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι παράδειγμα βασιλευόμενης δημοκρατίας. Και ειδικά ο προηγούμενος ο κύριος, ας μην πει, έχει και ένα διδακτικό τόνο, ενώ λέει πράγματα τα οποία, κατά τη γνώμη τη δική μου την ταπεινή, είναι πολύ άστοχα, έχει συνέχεια και ένα τόνο διδακτικό που ενοχλεί. Ας φροντίσει ο ίδιος να διδάξει τον εαυτό του και μετά να μας διδάξει και εμάς.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ. Okay, εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάντως για το θέμα αυτό, μίλησε για μοναρχία συγκεκριμένου τύπου, έτσι. Έδωσε παράδειγμα που δεν παραπέμπει σε βασιλιά. Για τη δικτατορία το έλεγε και για όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλημέρα, Κωστά.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Γιώργος από Ελθίκη.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, σχετικά με αυτό που ρώτησες πριν, γιατί σε περίοδους κρίσης...
1: Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, κάτι άλλο πριν από αυτό, γιατί θα τρελαθώ. Εσύ ακούς κανονικά ή όχι?
2: Ναι, εγώ ακούω κανονικά.
1: Κανονικά, από την αρχή?
2: Από την αρχή, ναι.
1: Είσαι διαδίκτυο εσύ όμως, ε?
2: Από ίδια ακούω. Το μόνο περίεργο που άκουσα, όταν μπήκε το προηγούμενο διάλειμμα, διαφημίσατε παιχνίδι που έχει ήδη γίνει. Του Άρη με τον Κυράκλη.
1: Α, ναι, έπεσε τέτοιο σποτάκι, δεν το πρόσεξα. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Εντάξει, θα έγινε κάποιο λάθος με τις ώρες στον προγραμματισμό. Εντάξει, ναι. Ωραία, ωραία, πάμε σε αυτό που ήθελες.
2: Λοιπόν, που έλεγες, γιατί σε περίοδους κρίσης ο κόσμος στρέφεται στην άκρα δεξιά αντί στην άκρα αριστερά. Mm-hmm. Θα σου πω πώς το καταλαβαίνω εγώ. Πάντα σε περιόδους κρίσης ο κόσμος ψάχνει να βρει κάποιον που να του φταίει, να του ρίξει, να ρίξει εκεί το φταίξιμο που όλα πάνε στραβά. Η αριστερά και η άκρα αριστερά συνήθως κατηγορεί το κεφάλαιο, τον καπιταλισμό, το σύστημα, έννοιες αόριστες. Η άκρα δεξιά συνήθως στοχοποιεί συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Θα είναι οι μετανάστες, θα είναι ο ένας ο άλλος, το συγκεκριμενοποιεί. Τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω. Τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω. Εγώ.
1: Γιώργο, νομίζω η λέξη κλειδί είναι η λέξη παγκοσμιοποίηση. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνουν προς τα δεξιά αυτοί που νιώθουν ότι πρέπει να βρουν κάπου να πατήσουν, ας πούμε, να ακουμπήσουν, ώστε να υπάρχει μια αντίδραση. Γιατί θεωρούν το μεγάλο πρόβλημα του πλανήτη την παγκοσμιοποίηση, και η αριστερά δεν είναι και πολύ εχθρική απέναντι σε αυτήν. Άρα πηγαίνουν στην άλλη μεριά.
2: Και αυτό. Επίσης που λένε, εντάξει, παίρνουν οι ξένοι τις δουλειές. Αυτό, εντάξει, είναι, δεν πολύ ισχύει. Δεν παίρνουν καμία δουλειά που θα θέλανε να κάνουν οι ντόπιοι. Και εδώ, όπως και στην Ελλάδα, οι ξένοι παίρνουν δουλειές που συνήθως είτε δεν τις προτιμάνε καθόλου οι Φιλανδοί, είτε δεν υπάρχουν αρκετοί Φιλανδοί για να τις κάνουν τις δουλειές αυτές.
1: Μάλιστα.
2: Κάποιος πρέπει να τις κάνει.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Α, και για τραγουδά.
1: Α, μου στείλανε με ελληνικά ροκάκια να πάμε. Το καβατζώσαμε.
2: Ωραία, πιστεύω είναι σχετικό. Κολλάει το μου το είχα πει από Τσόπανα Ρέιβ.
1: Εντάξει, να το βρούμε, ναι. Τέτοιο στυλ, να βάλουμε και κάνα τέτοιο, εντάξει. Έτσι λέγεται όμως, ο τίτλος είναι αυτός.
2: Ναι, μου το είχα πει, Τσόπανα Ρέιβ.
1: Μου το είχα πει, οκ. Okay. Έγινε.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Bye, bye. Καλημέρα.
3: Κώστα μου.
1: Ναι, ορίστε.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσείς.
3: Αυτά είναι.
1: Τι.
3: Νίκησα όλες αυτές τις γραμμές, να πούμε. Τις νίκησα όλες.
1: Για πες με εσύ που τις νίκησες. Εσύ πώς ακούς, ακούς κανονικά ή όχι?
3: Εγώ ακούω δορυφορικά, αγόρι μου, γιατί έχω νικήσει όλες τις γραμμές, να πούμε.
1: Πες ρε, σοβαρά τώρα, να ξέρουν να ενημερώσω άμα είναι.
3: Φυσικά, όλα
1: κανονικά.
3: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Πώς γίνεται ρε, σε κάποιοι να ακούνε κανονικά και κάποιοι όχι? Αυτό είναι παλαβό τώρα.
3: Αυτούς τους εξάμετρους, πώς τους λέγανε? Που βγήκανε και.
1: Λες να πείραξαν οι Ανουνάκοι κανένα πομπό?
3: Αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Τους νίκησα εγώ.
1: Για πες.
3: Άρε Κώστα, τι τραβάσκες. Τέλος πάντων. Δύσκολο παιχνίδι αύριο με τον Πανετολικό. Παραδοσιακά δυσκολευόμαστε σε αυτή την έδρα. Να δούμε πώς θα απεξέλθουμε.
1: Κάτσε, γιατί... τι δυσκολευόμαστε? Το Πάκο έχει σερί 14-2. Τι έχει δηλαδή, έχει ξεχάσει πότε?
3: Δεν μετράει αυτό. Και με τον Άρη δεν έδειξες ότι έπαιξες στρατοποδόσφαιρο και...
1: Άλλο αυτό άμα δεν είσαι καλός ακόμα, ναι. Αλλά η έδρα αυτή δεν νομίζω ότι... Ο Πανετολικός δεν είναι ομάδα που δημιουργεί προβλήματα στον ΠΑΟ ξεχνά, δηλαδή. Αυτό εννοώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Τους ξέρω πάρα πολύ καλά αυτούς εκεί πέρα κάτω, γιατί ήμουν και στο Μεσολόγγι, ήμουν φοιτητής. Τους ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων. Τώρα για τον μπάσκετ. Μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός τώρα και τι έγινε. Στο πρωτάθλημα θα δούμε πόσα πίδια έχει ο Σάκος. Άσους να χαρούν εκεί πέρα τώρα. Αυτό τι ήταν, ένα τουρνουά ήτανε? Τι ήταν, ένα τουρνουά δικό?
1: Ναι, στη μνήμη του Γιαννακόπουλου που πέθανε, του Προέδρου του Παλίου.
3: Εντάξει, καλά. Η στη μνήμη του λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, για τραγουδάκι έχω Σπυριδούλα. Είμαι ελεύθερος.
1: Σπυριδούλα, είμαι ελεύθερος. Κάτσε να αρχίσω να τα βάζω εδώ για να μην χαθώ πάλι. Εντάξει.
3: Είμαστε ελεύθεροι, δεν ξέρουμε. Είμαστε, δεν είμαστε.
1: Και πώς την εννοεί την ελευθερία ο καθένας? Αυτό είναι ωραίο θέμα για εκπομπή, ξέρεις. Τι τελικά σημαίνει η ελευθερία, δηλαδή πώς την αντιλαμβάνει ο καθένας?
3: Εγώ κανονικά θα πρέπει να είμαι βοηθός σου, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.
1: Γιατί καμιά φορά η ελευθερία μπερδεύεται και με την ασυδοσία σε κάποιες περιπτώσεις. Ωραία, είμαστε ελεύθεροι, έτσι να βάλω?
3: Όχι, είμαι ελεύθερος.
1: Είμαι ελεύθερος.
3: Λέγεται το κομμάτι.
1: Σπυριδούλα. Εντάξει,
3: Σπυριδούλα.
1: Έγινε.
3: Έλα, φιλιά.
1: Bye bye. Παρακαλώ.
4: Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
4: Συγγνώμη, εκ δευτέρου, Δημήτρης από Λιτόχωρο, για 10 δευτερόλεπτα. Από την αρχή σε ακούω πάρα πολύ καλά, καθαρά, χωρίς καμιά παρεμβολή και άσχετα από αυτά που έχω
1: μέσει
4: ότι υπήρχαν.
1: Πάντως για να το είπανε 4-5 άτομα, κάτι θα υπάρχει, θα ενημερώσω εγώ καλού κακού.
4: Ναι,
1: τους τεχνικούς, ναι, αφήσω ένα σημείωμα κάτι.
4: Καλά. Και μπράβο για,
1: έγινε,
4: για
1: κύριε
4: τον
1: Δημήτρη,
4: τρόπο που αντιμετωπίσει όλους μας.
1: Σε ευχαριστώ που μας είπες. Έλα, παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
5: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Καλημέρα, ναι.
5: Θέλω να πω στον κύριο που είπε πριν ότι η βασιλική δημοκρατία της Αγγλίας είναι φρουφρού, πλανάται ικτρά. Η βασιλεία στην Αγγλία κάνει τόσα μα τόσα πολλά που δεν κάνει το κράτος, που δεν μπορεί να κάνει το κράτος τους. Δεν είναι φρουφρού, όπως ήταν η δικιά μας η βασιλεία φρουφρού. Από εκεί και πέρα, αύριο ποιος παίζει, ο ΠΑΟΚ?
1: Και ο ΠΑΟΚ παίζει και πολλοί παίζουν.
5: Παίζει ο ΠΑΟΚ αύριο.
1: Με τον Πανετολικό, στο Αγρίνιο.
5: Κάτω.
1: Ναι, ναι.
5: Τι? Ο Άρης.
1: Ο Άρης έπαιξε με τον Ηρακλή, κουλούρια Θεσσαλονίκης.
5: Κουλούρια,
1: ναι, ναι.
5: Ωραία.
1: Σας άρεσε?
5: Ωραία. Καλό ξεκίνημα του.
1: Ευχαριστώ.
5: Εντάξει.
1: Ωραία.
5: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά.
5: Σε όλους τους φίλους, με υγεία πάνω απ' όλα, αγόρι μου.
1: Να είσαι καλά, γεια σας. Λοιπόν, πάντως αυτό με τη βασιλεία, τώρα μην τα ανοίξουμε και αυτό, αλλά στις συντριπτικά περισσότερες χώρες του κόσμου. Η Βασιλεία είναι φρουφρού, όπως το είπε, με την έννοια ότι λειτουργεί, ρε παιδί μου, έτσι πολύ συμπληρωματικά, κυρίως ας πούμε, έτσι για να πούμε ότι έχουμε βασιλιά. Δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες έτσι κτλ. Μπορεί να ελέγξει τις κυβερνήσεις ως ένα βαθμό, αλλά σε γενικές γραμμές είναι περισσότερο έτσι ψηλοδιακοσμητική πλέον. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε.
6: Ναι.
1: Ναι. Γεια σας.
6: Πρέπει να μάθουμε λίγο ελληνικά.
1: Ναι, να μάθουμε.
6: Δημοκρατία σημαίνει κάτι?
1: Για πείτε.
6: Ελληνικά ξέρουμε.
1: Ναι.
6: Δημοκρατία σημαίνει κάτι. Βασιλευόμενη δημοκρατία είναι κάτι άλλο. Δεν είναι πλέον δημοκρατία. Σωστά ή κάνω λάθος?
1: Ξέρω εγώ, πάντως έτσι λέγεται. Βασιλευόμενη δημοκρατία. Είναι στα ίδια της δημοκρατίας.
6: Διδάχτηκα.
1: Πείτε αυτό που θέλετε, ναι.
6: Όχι, κοίταξε, είναι ελληνική η λέξη. Δημοκρατία σημαίνει κάτι. Όταν συμπληρώσει κάτι άλλο, φεύγει η δημοκρατία. Κάνω λάθος? Δεν μπορείς να απαντήσεις.
1: Τι να απαντήσω, απάντησα. Υπάρχει ο όρος βασιλευωμένη δημοκρατία, υπάρχει.
6: Άλλο όρος, ρε αγόρι μου,
1: ναι.
6: Και άλλο κυριολεκτικό. Να μιλάμε.
1: Ναι, κυριολεκτικά αν μιλήσουμε εννοείται ότι είναι δημοκρατία, γιατί ο βασιλιάς είναι, όπως είπε και ένας προηγούμενος, για κοσμητικό σχεδόν, ειδικά τώρα.
6: Ναι, εμείς όταν είχαμε εδώ βασιλιά.
1: Τότε ήταν αλλιώς.
6: Δημοκρατία.
1: Τότε ήταν αλλιώς.
6: Α, τότε ήταν αλλιώς.
1: Ναι.
6: Μπερδεύσαμε τα μπούτια μας
1: τώρα. Αυτό, ναι, εδώ θα συμφωνήσουμε. Μάλιστα. Ωραία, παρακαλώ, ναι.
7: Έλα, Φωνάρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Για πες μας εσύ που είσαι και δικιά μας εδώ πέρα. Εσύ ακούς κανονικά?
7: Βέβαια.
1: Γιατί μας λένε κάποιοι ότι ακούγεται από το ένα ηχείο το ένα, από την άλλη μουσική, από το άλλο εγώ. Εσύ ακούς κανονικά?
7: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Μια χαρά, τι μας κρύβουν, ναι.
7: Βέβαια, ακούγε τη φωνή σου εξελάνς.
1: Μα εντάξει,
7: εξελάνς. Για πες. Ήθελα να πω, ο κύριος που είπε για τις σημαίες στην εκκλησία, ο Χριστός όταν έρθει στη Δευτέρα ημέρα της φρικτής αυτού παρουσίας θα κρίνει πρώτα τα 7 εκκλησίας του κόσμου. Πρώτα θα κρίνει τα 7 εκκλησίας του κόσμου. Ύστερα το ποιμνιό του. Μέχρι και τους μπακάλιδες θα κρίνει. Άσε αυτοί αν θέλουνε.
1: Ποιος? Τους μπακάλιδες?
7: Μέχρι και τους μπακάλιδες, ναι. Αυτοί που πουλάνε τα είδη.
1: Ραδιοφωνικός παραγωγός θα κρίνει? Να ξέρουμε να είμαστε καβαντζωμένοι.
7: Εσύ κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό.
1: Ναι, άντε καλά.
7: Να μην βλαστημάς τα θεία, τα βλαστημάς.
1: Βρε, την ώρα που γεννήθηκα εγώ έχω αρχίσει να βλαστημάω, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα, ναι. Για πες.
7: Όχι, γιατί βρεσή. Μικρό παιδί.
1: Μικρό παιδί. Για πες, ναι, πώς το ολοκληρώνουμε, γιατί πρέπει να πάμε και διάλειμμα?
7: Το ολοκληρώνουμε ο πύργος της Βαβέλ. Ο πύργος της Βαβέλ.
1: Από ποια άποψη το λέμε αυτό? Από άποψη εθνοτήτων, ξέρω εγώ, ή ότι έχουμε γίνει ένα τουρλουμπούκι λόγω απόψεων?
7: Ζούμε τον πύργο της Βαβέλ και του παραμυθιού. Παραμύθι στο παραμύθι, ο πύργος της Βαβέλ. Αλλά δεν ξέρουν ότι όλα αυτά που κάνουν θα πέσουν στα κεφάλια τους. Και θα το δεις. Θα το δει η γενιά σου, θα το δει και η γενιά μου θα το δει.
1: Μάλιστα.
7: Σε εύχομαι ο Χριστός να είναι κοντά σου, να προσέχεις και να έχεις γαλήνη στην καρδιά σου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερή και εσύ, τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε ένα γεια σου. Πάμε ένα διαλυματάκι. Θα βάλουμε, είπαμε, ελληνικά ροκάκια, γιατί δεν είχε κάτι το σαν σήμερα. Αυτό μας ρίξατε εδώ την πρώτη την επιλογή. Οπότε ζητήσατε και κάνα δυο ακόμα. Αν έχετε κάνα καλό για το κλείσιμο, μου λέτε, έτσι, κάτι σε ελληνικό ροκ. Λοιπόν, για, έβαλα εγώ μερικά στη σειρά. Οπότε, έλα, πάμε ένα σποτάκι, γυρίζουμε με τα μουσικοχορευτικά μας και να δούμε τι άλλο έχει μείνει από μηνύματα, σαν σήμερα, σαν αύριο, σαν μεθαύριο. Λοιπόν, έλα, πάμε.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

Λοιπόν, άντε πάμε. Και εγώ, άμα δεν τρελαθώ σήμερα, δεν θα τρελαθώ ποτέ. Εν τω μεταξύ, έρχονται και άλλα μηνύματα. Κάποιοι μου λένε, δεν ακούγεσαι πολύ καλά, ξέρω, ακούγονται οι ακροατές. Κάποιοι μου λένε, μια χαρά, είσαι καμπάνα. Παιδιά, δεν ξέρω ειλικρινά. Θα αφήσω εγώ ένα σημείωμα καλού κακού. Από εκεί πέρα. Δεν βγάζω άκρη.

0: Λοιπόν, έβαλα μερικά στη σειρά, έτσι κάποια ροκάκια ελληνικά. Αν έχετε καμία ιδέα, είναι καλό για το κλείσιμο. Ψάχνουμε βασικά. Αν έχετε κάτι που έτσι, καμία καλή σκέψη, καμία καλή ιδέα, να τα ακούσουμε ολόκληρο και να φύγουμε. Μου λέτε. Λοιπόν, βλέπω κάποιες γραμμές βαράνε ήδη πριν δόκω το σύνθημα. Οπότε να ανοίξω μία για τραγουδάκι κλεισίματος. Εντάξει, γιατί έχετε ζητήσει και κάποια, είμαστε καλά. Ένα με γραμμούλα έτσι, μπαμ μπαμ, αν θέλετε, για το κλείσιμο. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 παίρνω στην τύχη εσάς, καλημέρα. Ναι, ναι.
1: Καντίνε.
0: Ναι, ο.
1: Ακούγεσαι πεντακάθαρα.
0: Πεντακάθαρα, έτσι.
1: Πεντακάθαρα.
0: Μάλιστα.
1: Και να πω ένα κομματάκι.
0: Το θερμαστή θα πεις, δεν γίνεται. Ροκ θα βάλουμε.
1: Ροκ.
0: Ποιο?
1: Το φλού.
0: Το φλού. Άντε, το παλέψουμε αυτό. Εντάξει. Έγινε.
1: Φιλάκια.
0: Έγινε, θα κλείσουμε με αυτό. Εδώ πέρα τώρα τι μας κρύβουν, δηλαδή έχουμε ψάξει και έχουμε ψάξει πράγματα που μπορεί να μας κρύβουν, έτσι, οι μασονικές στοές και οι λέσχες Bilderberg. Αυτό το σημερινό δεν ξέρω. Έχω καμιά, άμα βάλω και τα μηνύματα, καμιά 15-20 άτομα μέχρι τώρα μου έχουν πει. Άλλοι λένε ακουγόμαστε μια χαρά, άλλοι λένε όχι. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε.

Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Θα κλείσουμε με τον Φλου, είπαμε, έτσι. Για τον Φλου λέγεται, δεν ξέρω αν το έχουν δέσει κόμπο, ότι πρέπει να ήταν ένας ιερέας που είχε γνωρίσει ο Σιδηρόπουλος κάπου, κάπως, κάποτε. Και τι έκανε αυτός ο ιερέας, δεν θυμάμαι τώρα. Άμα το βρούμε, να το πούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα εδώ που μου λέτε έτσι πώς ακούγεται κτλ. Δεν θα διαβάσω ένα προς ένα. Θα αφήσω εγώ ένα σημείωμα καλού κακού τώρα που θα φύγουμε. Να το δουν λίγο οι τεχνικοί. Πάντως είναι περίεργο. Κάποιοι να λένε ότι δεν ξέρω πώς υπάρχει καμιά ρύθμιση στα ραδιόφωνα εκεί πέρα, τίποτα. Δεν ξέρω. Πέσμα. Είναι περίεργο γιατί εγώ τα βλέπω όλα τέρμα. Δηλαδή έχω ανεβάσει κιόλας καλού κακού κάποια κουμπάκια. Όλα πάνε τέρμα κανονικά. Δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων.

0: Βρίσκω.
1: Λοιπόν, αν θέλετε κάτι, μέσα από γραπτά μηνύματα από εδώ και πέρα, έτσι. Από Δευτέρα τα πούμε και με γραμμές αν έχετε διάθεση. 54-301 με 9.55 μπροστά. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Καβατζώσα με τραγουδάκι για το τέλος. Τώρα αν στείλει και κάνα ακόμα. Καμιά στροφούλα, το σμπρόξουμε να τα ακούσουμε σε ελληνικό ροκάκι αν είναι.

Λοιπόν, 20 Σεπτεμβρίου πλέον. Ευστάθιος, Ευσταθία, Θεοπίστη, Θεόπιστος και Αγάπιος. Εντάξει, αυτό δεν το βρήκαμε. Γιατί γιόρταζε η αγάπη προψές και ο Αγάπιος γιορτάζει μόνος του σήμερα. Εδώ τι μπορεί να μας κρύβουν. Διεθνής ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού είπαμε. Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας. Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού. Όχι δοντιών, γενικά. Έξω, εδαφών και τα λοιπά. Έτσι. Σαν σήμερα παίρναμε λέει και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2009, κερδίζοντας τον μικρό τελικό την Σλοβενία. 57-56, MVP είχε βγει ο Σκορτσιανίτης τότε. Αν θυμάστε, τους είχε βάλει στα καλάθια.

2015 πρώτη φορά αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε 36,34 και έβγαινε πρώτος στις εκλογές. Και κάποια άλλα, τέλος πάντων, άστα να πάνε τώρα. Λοιπόν, ημέρα και ματσάκια. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 5 ώρα ντάν. Βόλος ΑΕΚ 6 ξανά ντάν. Όφι Αστέρας στις 7. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Για το αυτή του ράμου δεν καταλήξαμε, άμα το κόψαν εντελώς τελικά ή κόπηκε μόνο κομμάτι. Εγώ έχω ακούσει ότι τότε κυκλοφορούσε ότι το κόψαν εντελώς, αλλά και το ψάχνα και όλα τα είχαμε στο γήπεδο, ρε παιδί μου. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει την ιστορία αυτή. Αν δεν την έχετε, τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να την πούμε. Πάμε λίγο να δούμε αυτά που έχουμε και αν προλάβουμε μπορούμε να πούμε δύο πράγματα στα τελειώματα. Αν δεν την έχετε ακούσει, ψάχτε την. Ήταν ένα πέναλτι, είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ με τον Σαράφη. 0-0 ήταν, λέει, το σκορ. Και θεώρησαν οι του Πανετολικού ότι ήταν μούφα το πέναλτι. Και τέλος πάντων το έβαλε ο Σαράφης, έγινε 0-1. Και επειδή υπήρχαν, λέει, και με προηγούμενα με τον διαιτητή αυτόν, με τον Ράμο, άρχισε το πράγμα να, ξέρεις, να αποκτά η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμό. Και συνεχίστηκε βέβαια το παιχνίδι, υπήρχε ένταση. Και μετά με το που το έκανε ο ΠΑΟΚ 0-2 με τον Γερμανίδη, εκεί άρχισε να μυρίζει μπαρούτι. Και με το που τελείωσε το μάτς, μπήκανε μέσα κανονικά. Πρέπει να δείξαν τα κάγκελα, ξέρω εγώ, τα ρίξαν, τα κάνανε. Έτρεχε ο διαιτητής να φύγει, λέει, πάει να μπει στην καταπακτή, και η καταπακτή ήταν κλειστή. Έτσι πέφτουν πάντου, το βουτάνε. Άρχισε εκεί πέρα να πέφτει ξύλο, να τους σκίζουν τα ρούχα κλπ. Και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, έγινε και αυτό με το αυτή. Έλειπε ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, είχε ματώσει άσχημα, κάποιος τον είχε δαγκώσει. Ο ίδιος ο διαιτητής είχε πει ότι έγινε αυτό, ότι ενστάθηκα αυτό να μου κόβουν το αυτί. Η διοίκηση του Πανετολικού τότε είπε ότι κανένα κομμένο αυτί δεν υπήρχε. Τώρα αν το είπε έτσι για να, μόνο λέει, ξέρω, κάποιες εκδορές από το δάγκωμα. Τώρα αν το είπε έτσι για να ξέρεις, κατεβάσει λίγο τους τόνους, δεν ξέρω γιατί. Και λέει και στο διαιτή, δείξε στην κάμερα, λέει, που είναι το αυτί σου κομμένο. Αλλά δεν το έδειξε. Είχε φτάσει μέχρι το... Είχε πάει μέχρι τον πρωθυπουργό τότε, τον Καραμαλή. Το θέμα είχε γίνει ιστορία μεγάλη. Είχε διαταχθεί έρευνα να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι κτλ. Και μάλιστα, λέει, παρότι έγινε όλο αυτό που έγινε, τελικά ο διαιτητής τα έβαλε με τους αστυνομικούς γιατί δεν το προστάτευσαν. Και πρέπει να άφαγαν μία ποινή. Κάποιοι αστυνομικοί πρέπει να άφαγαν μία ποινή, αλλά τη μεγαλύτερη ποινή, ξέρετε ποιος την έφαγε? Ο ίδιος ο διαιτητής. Γιατί, λέει, είχε βρήσει τους αστυνομικούς. Ήταν για περίβριση της αρχής. Ο εισαγγελέας του έριξε 11 μήνες φυλακή. Και κάποιοι που είχαν, τώρα τα άνοιξα για να τα δω, και κάποιοι που είχαν συλληφθεί τότε είχαν φάει 4 μήνες όλο και όλο. Γιατί σε έφαγε τη μεγαλύτερη ποινή, φοβερά πράγματα.

Τι άλλο είχαμε και το αφήσαμε την ασετιλίνη, ε? Άστο, δεν πειράζει, το πούμε καμιά άλλη φορά. Κουβέντα στην κουβέντα πήγαμε και στην Αργυρό το τραγούδι. Με την πλατεία Αριστοτέλους που είπαμε δεν είναι η δική μας τελικά. Έτσι, και την ασετιλίνη. Παιδιά, γραμμές είναι κλειστές, έτσι το είπα και πριν. Άντε, σταματάει να ακούσουμε καμία στροφή. Και από Δευτέρα λέμε και τα περισσότερα.

Λοιπόν, εντωμεταξύ το μυστήριο συνεχίζεται. Μόνο αυτό θα πω, δες τώρα ενδεικτικά. Ανοίγω τα μηνύματα. Βλέπω το 54, ξέρω εγώ, 301. Ο 649. Από το ένα ακουστικό λέει ακούγεται η μουσική και τα τηλεφωνήματα, αλλά όχι εσύ λέει. Από το άλλο ακουστικό λέει γίνεται το αντίθετο. Η Αθηνά μετά παραπάνω από το Αχλαδοχώρι, με το 558, λέει από Αχλαδοχώρι σε Ρώνα ακούγεσαι καμπάνα, λέει μάλλον σου κάνουν πλάκα. Λες να με βρήκανε μικρό και να με κοροϊδεύουνε. Πιθανό. Μικρό και αθώο. Και ανυπεράσπιστο θα λέγαμε.

Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα σιγά σιγά, γιατί πρέπει να φεύγουμε. Να ακούσουμε και τα τελευταία τώρα που ζητήσατε. Θα αφήνω λίγο έτσι καμιά στροφούλα. Τώρα το επόμενο βλέπω, το ήθελε ο Άγγελος, είναι το από κίτρινα ποδήλατα, το άμα θα πάρω φόρο. Και κάποια άλλα που ζητήσατε πριν. Λοιπόν, έλα, πάμε. Από τραγούδια είμαστε εντάξει, έτσι μην ρίξετε άλλο, δεν θα το προλάβουμε. Αν έχετε κάποιο σχόλιο, αν έμεινε οτιδήποτε. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5.

0: Ξύδι. Έλα, πάμε λίγο στα μηνύματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ όσους με ενημερώνετε εδώ πέρα, έτσι, για το πώς ακούγεται. Που είχαμε ένα θεματάκι νωρίτερα, η μισή λέτε μια χαρά όλα, η άλλη μισή λέτε κάτι άλλο. Θα το δούμε. Λοιπόν, άρα, καλημέρα στον Αποστόλη και στον Κριστιανό. Ο καθένας μου δίνει εδώ την εκδοχή. Και στον Δημήτρη. Ο Γιάννης, τα πάντα εν σοφία επίησε. Ανεβάζει ένα αυτί. Γιατί? Ευτυχώς, α ναι. Ευτυχώς λέει, μας έδωσε δύο αυτιά, ώστε όταν γίνονται επεισόδια και μας τρώνε το ένα αυτί, να μας μένει τουλάχιστον το άλλο, για να μην κουφαινόμαστε τελείως. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σου έδωσε δύο αυτιά και για καταστάσεις έκτακτες, αν συμβαίνουν πουθενά σε κανένα ραδιοφωνικό σταθμό. Κατάλαβες. Οπότε, αν ακούγεται από τη μία πλευρά ο ακροατής και την άλλη ο παραγωγός, να έχεις τα δύο αυτιά και να μπορείς να τους ακούς. Κατάλαβες. Ενώ άμα είχες ένα, θα ακούγες μόνο τον ακροατή ή μόνο τον παραγωγό. Λοιπόν, καλημέρα. Παναγιώτης μας ακούει, λέει, μια χαρά. Γρηγόρης λέει κάτι άλλο. Ο Περικλής λέει, ναι, κάτι άλλο. Ωραία, ωραία, εντάξει. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ. Καλημέρα και στον Νίκο. Α, βγάλει και το συμπέρασμα. Όποιος ακούει, λέει, από ραδιόφωνο με ανοιχτή ακρόαση μεγάφωνο, δεν καταλαβαίνει καμία διαφορά.
1: Άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας ρημάξω στις...
0: Με ακουστικά δηλαδή, λες. Okay. Καλημέρα και στον Αστέριο.
1: Πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο κενό.

Λοιπόν, τώρα τι μας έμεινε, μας έμειναν οι Τσομπάνα Ρέιβ. Ποιο είπαμε, μου το είχα πει, έτσι λέγεται. Για να δούμε τι του είχε πει. Μόνος του μιλάει αυτός. Σαν τον Τζέρι Λιούις που έπαιζε σκάκι μόνος του, πήγαινε από τη μία πλευρά, μετά πήγαινε από την άλλη και κουνούσε τα πιόνια. Έπαιζε με τον εαυτό του. Αυτός λέει, μου το είχα πει, για να δούμε τι του είχε πει. Και άμα του το είπε πουθενά αυτό που το είχε πει, το κράτησε μυστικό.

Λοιπόν, Αστέριος λέει ο Τραμπ ανακοινώνει τη δημιουργία μιας δύναμης τεχνητής νοημοσύνης και χαρακτηρίζει τους φόβους για την υπερφυσική τεχνητή νοημοσύνη, λέει φάρσα. Αλλά ο Τραμπ άμα έλεγε κάτι άλλο, θα έπρεπε και να κάνει κάτι γι' αυτό. Και άμα έκανε κάτι γι' αυτό και πατούσε φρένο, έτσι θα, αυτό θα σήμαινε δισεκατομμύρια χαμένα. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να τον παίρνουμε τις μετρητής στον Τραμπ όταν πρόκειται για δισεκατομμύρια. Άσε που έβαλε και την Κίνα στην εξίσωση, ότι άμα πατήσουμε λέει φρένο και επιβραδύνουμε, η Κίνα που είναι πολύ έτσι δυνατή σε αυτά θα μας προσθέσει.

Εντάξει, σου το έχει πει, το καταλάβαμε. Για πάμε, τι άλλο έχει μείνει. Η Σπυριδούλα. Έλα, πάμε Σπυριδούλα και μετά και έναν φλου. Για να φεύγουμε. Έλα, ρε Σπυριδούλα. Πες τα κι εσύ. Σπυριδούλα, είμαι ελεύθερος, λέει. Για δούμε. Ωραία, καλημέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Μου έχετε γράψει εδώ διάφορα, έτσι. Ωραία, τα μεταφέρω κι εγώ. Νίκος εδώ, ο Αποστόλης, ο Απόστολος από πάνω, ακριβώς άλλος Αποστόλης αυτός. Ο Γιώργης από το Ελσίνκι. Μου βάζετε και τα update εδώ, ωραία. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει, ωραία εκπομπή, ακούγεται καλά, λέει. Α, δεν προλαβαίνω ρε εσύ τώρα. Κάτσε λίγο να προλάβω να το σμπρώξουμε και αυτό, έτσι, ένα λεπτάκι. Το ρόδα της ερήμου, με την πλάτη στο

Λοιπόν, Γιάννης, για τους βασιλιάδες που λέγατε πριν. Βασιλείς, πρίγκιπες και λοιποί, λέει. Επαγγελματίες, τεμπέληδες, χωρίς ίχνος ενσύμ. Ενώ οι άλλοι κυβερνήτες, οι δημοκρατικοί, πνίγονται στα ένσημα. Αλέξανδρος, καλημέρες. Τον Άγγελο επίσης από Αμερική. Ό,τι μπορέσαμε, Άγγελο, το βάλαμε, ναι. Ωραία, και τα υπόλοιπα παιδιά. Απόστολος ήθελε και την ασημένια σφίγγα που το έβαλα εγώ χωρίς να το δω. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πόσο ακούστηκε. Λοιπόν, καλημέρα και στο Μάκη. Αν είπαμε λίγα για τη σφαγή του ΠΑΟΚ, τίποτα. Βέβαια. Αφού βάλαμε, οργανώνουμε και συλλαλητήριο τώρα. Με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, έτσι. Τρικέρι, είπε τίποτα για τη σφαγή. Γιατί εγώ τον άκουσα να λέει για τα λάθη που κάναμε.

Δεν το ξέρει ο Γιάννης. Έχει και αυτός πρόβλημα στο πώς ακούγεται. Μυστήριο λέει πράγμα. Από το μία, από το ένα ακουστικό σε ακούω να απαγγέλεις ποιήση και από το άλλο ακούω υπηρώτικα κλαρίνα. Τι μας κρύβουν. Αχειροτερέψει η κατάσταση. Λοιπόν, κλείνω σιγά σιγά τα κοιτάπια, γιατί στο τέλος θα τρελαθώ εγώ. Τρελάνετε σήμερα.

Μάλιστα. Λοιπόν, αφού είσαι ελεύθερος, το εμπεδώσαμε. Για πάμε δύο στροφές και από το άλλο τώρα το έκτακτο εδώ. Βάλουμε μετά τον Μπάμπι το φλού. Αν φάμε και πέντε λεπτά και παραπάνω, εντάξει. Με την πλάτη στον τοίχο. Ποιο είναι αυτό? Ρόδα της ερήμου. Ρόδα τα λέμε, ρόδα που γυρίζει ή ρόδο το ρόδο του ρόδου.

Εντάξει, έτσι μια τζούρα, και δεν προλαβαίνουμε, είναι, πήγε 2 και 3. Έλα, πάμε να κλείνουμε με τον Μπάμπι το Φλού που το τάξαμε και είπαμε μία εκδοχή είναι αυτή με τον ιερέα. Υπάρχουν δύο εκδοχές για το ποιος ήταν ο Μπάμπης ο Φλού. Πρέπει να ήταν πρόσωπο υπαρκτό. Υπάρχει μία εκδοχή για έναν ιερέα. Δεν είναι όμως δεδομένο. Ότι ήταν ένας τύπος που έγινε μετά μοναχός και τα λοιπά, αλλά δεν θυμάμαι τι ακριβώς έκανε. Και άλλη μία εκδοχή για κάποιον που ήταν. Τι ήταν, τι ήταν ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα. Κάποιος γνωστός του Σιδηρόπουλου, κάποιος συγγενής, κάποιος φίλος είχε έναν πατέρα που υποτίθεται ότι αυτό ήταν ο Μπάμπης ο Φλού του τραγουδίου, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, όποιος και αν ήταν. Μικρή σημασία. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρέα. Δευτέρα και πάλι στις 11. Γεια και χαρά.

μένει στις αγάπης το πεδίο. Και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι